0: Ξέρω.
1: The Wins for FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Ασφαλώς τους 94,6 για χαρά αδερφιά.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βαλένθια Party Tonight. Τις Μουφής Μιχής, μη επιστρέψαμε. Νέα μετά σε νέα, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Talk of the Town, Πάνος Ρηλός. Ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Ερεθιστικά πάντα. Πολλά τα μηνύματα.
1: The middle of the week, Αλέξανδρε.
0: Είναι middle of the week, αλλά μην είναι το ματσούκι of the week. Το βράδυ. Ναι.
1: The middle of the week.
0: Ακριβώς. Αυτό φοβάμαι. Αυτό είναι που με φοβίζει. Λοιπόν, κανένα άγχος η Παναθηναϊκή. Ναι, καλά.
3: Κανένα.
1: Εντάξει, κανένα. Τίποτα.
0: Εγώ και ο Νερατζιάς το πρωί θα πω κάτι. Ήταν λες και εκτελούσαμε βολές και βγάζεις τον αέρα που σκάσεις την μπάλα, κάνεις και σουτάρεις μετά για να χαλαρώσεις και να σουτάρεις όπως πρέπει. Λες και θα εκτελούσαμε βολές. Σε κρίσιμο σημείο είμαστε.
1: Και ξέρεις τώρα, ναι μεν το παιχνίδι του, το ποδοσφαιρικό, δεν σας αφορά με την έννοια ότι τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Βέβαια, αν στραβώσει εκεί, θα πεις, ήταν ανάγκη το να στραβώσει και αυτό.
0: Δεν το βλέπω καν.
1: Δεν το βλέπεις καν.
0: Δεν το βλέπουν οι Ολυμπιακοί. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και δεν...
1: Κάποιος λέει, φίλοι εκτζίδες, όχι μόνο άγχος λέει, αλλά σε αναμένα κάρβουνα κάθεστε με δύο είτε συνειδητοποιεί όλη η Ελλάδα ότι δεν έπρεπε να πάρετε πρωτάθλημα. Άντε, γεια.
0: Φίλε. Δεν τους νοιάζει κανένας. Δεν το σκέφτεται κανένας.
1: Θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ είναι αίτητη από τον Οκτώβριο. Νομίζω περίπου Οκτώβριο, Νοέμβρη, κάπου
0: εκεί. Έτσι.
1: Το πρωτάθλημα, ναι, για το πρωτάθλημα μιλάμε. Θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν έρθουν δύο ήττες, πάλι δεν νομίζω να πει κανένας υγιός σκεπτόμενος ότι.
0: Ναι,
1: ωραία, φίλε, άδικα το πήρε.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, είπαμε. Και επίσης η Αυστραλία δεν είναι Ήπειρος. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, σε αυτό το πλαίσιο. Τάσο, αν με ακούς, πήγα και εγώ λίγο προς το φως. Πήγα και εγώ λίγο προς το φως.
0: Μπορεί να σου σπάσει κάποιο τα νεύρα.
1: Υπάρχει μια θεωρία συνωμοσίας, δεν ξέρω, που λέει ότι υπάρχουν σούπερ ρακούν.
0: Τι, what?
1: Σούπερ ρακούν. Έχω τώρα την προσοχή σου.
0: Πα την έχεις πάντα, σούπερ ρακούν.
1: Όχι, που πολεμάνε τη χώρα μας. Όχι τη δικιά μας. Στον Καναδά το πιστεύουν αυτό.
0: Σούπερ ρακούν.
1: Ναι. Και σε άλλες χώρες, δηλαδή και στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν τουλάχιστον, ας πούμε.
0: Είναι στην Ήπειρο της Αυστραλίας,
1: Ναι. Υπάρχουν περίπου 300.000 άνθρωποι Νεοζηλανδοί που πιστεύουν ότι ο Καναδάς εκτρέφει στρατό από μεταλλαγμένα σούπερ ρακούν και χτυπάει άλλες χώρες. Που λένε ήρθε ένα ρακούν και μου έφαγε την εργασία.
0: Το Master Splinter.
1: Ναι. Πιστεύουν ότι γίνεται αυτό. Γιατί στην Αμερική θεωρούσαν ότι υπάρχουν τα περιστέρια που μέσα είναι ρομπότ.
0: Εδώ που τα λέμε, μπορεί να έχουν ντρόουν.
1: Ναι, και λέγανε, έχετε δει ποτέ μικρά περιστέρια? Γιατί δεν τα έχουμε δει? Ξέρω εγώ, γιατί είναι στη κολιά του και δεν πετάνε. Ξέρω εγώ, γιατί? Μπορεί.
3: Έλα, τα ίσως ανώτερα τα.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η φανταστική, όπως θέλει την.
0: Υπέροχο μήνυμα πάνω.
1: Ερμηνεύει η θεωρία για τα σούπερ ρακούν.
0: Μήπως σούπερ την ακούν.
1: Έλα, γεια σου, είσαι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Τα σούπερ ρακούν.
0: Ναι. Σούπερ την ακούν. Είναι τέλεια τα σούπερ την ακούν.
1: Και λένε τώρα, εντάξει. Είναι θεωρία.
0: Και ότι αυτά
1: συνωμοσίες.
0: Τα πετάς και παίρνουν
1: καμιά
0: πράγματα.
1: Φορά.
0: Λέω να αλλάξει ουρά.
1: Που λένε ότι, εντάξει, είναι τόσο απίστευτη αυτή η θεωρία που μπορεί να είναι και αλήθεια. Κατάλαβες, γιατί βρήκαν το ρακούν και δεν βρήκαν, ας πούμε, άλλο ζώο. Προσοχή ζώο.
0: Κινούμενο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γιατί το ρακούν και γιατί όχι τον πεπελεπιού, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί να είναι. Κοίταξε, επειδή είναι και γαλλόφωνη, ναι, κατάλαβα. Ο σούπερ πεπελεπιού.
1: Βρωμάει κιόλας και δεν τον πλησιάζει κανένας.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ναι, αλλά δηλώνει παρουσία η Ευρώπη.
1: Σωστό! Ναι.
0: Το άλλο,
1: να το είδες που βγαίνει.
3: Μπαίνει, κλέβει, έφυγε.
0: Γιατί βρίζεις πρώην σου τώρα. Δεν τρέπεσαι.
3: Δεν κάνω τέτοιο.
0: Δηλώνει παρουσία η Ρώμα. Δεν τρέπεσαι. Εδώ είναι δικαστήριο, κύριε Ρήλο.
3: Πάντως, ρακούν έχουμε και στην Ελλάδα πολλά.
0: Έχουμε.
3: Πολλά.
0: Τα ρακούν, παιδιά, τι είναι, ποντίκια, τι είναι.
3: Δικογραφίες, κλέβουν καταθέσεις, κλέβουν διάφορα.
0: Πώς τα κλέβουν.
1: Τα κλέβουν. Είναι.
0: Κλέβουν καταθέσεις τα ρακούν.
3: Ναι.
1: Όχι,
3: κλέβουν διάφορα. Άκου τώρα, σου λέω.
0: Ρεκονίσου από τη θέση σου.
1: Είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των προκυών. Όχι, προκυονιδών. Προκυονιδών.
0: Είναι τα δόντια.
1: Εν μεταξύ, έχουν πολύ ωραία φάτσα.
0: Ναι, μωρή, είναι πολύ γλυκά, αλλά σε τρώνε τα αυτή τη νύχτα.
1: Όχι, αυτά είναι τα ποντίκια.
0: Και αυτά, και αυτά τρώνε.
3: Ρακουνιθείτε αυτή σου εδώ.
0: Ναι.
3: Ακού, ρακουνιθείτε.
0: Ρακουνιθείτε.
1: Ναι. Όταν κάνει πολύ κρύο, κοιμάται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά δεν πέφτει σε γνήσια χειμερή ανάρκη. Νιώθω πολύ ρακούν ώρες-ώρες.
0: Είναι, λέει, κυρίως νυκτόβια ζώα. Τι έγινε, καλά, κάτσουμε στο 4. Εδώ, δεν μου λες, είμαι στραβά εδώ, βάλε
1: πολύ
0: στο 6.
1: Πράγμον, μεθοδικό και έξυπνο. Το ρακούν είναι αξιαγάπητο κατοικίδιο κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ενώ όσο μεγαλώνει, όσο νυχτώνει, το ρακούν
0: μεγαλώνει.
1: Γίνεται νευρικό και οξύθυμο. Αχ, σου λέω, νιώθω πολύ ρακούν.
0: Και βγάζει και περίεργο θόρυβο εκεί που νομίζω ότι είναι ακριβό ζωάκι.
1: Κάνει έτσι. Λόγω της ιδιαίτερης αδυναμίας του για αυγά, νεοσούς, καλαμπόκι και πεπόνια. Καταστρέφει. Διάφορα
3: καλλιέργειες.
1: Ναι, γεωργία και ορνηθοτροφία. Λέει, κυνηγείται τόσο για τη γούνα του όσο και για τη σάρκα του. Τι εννοείς? Τρώγεται το ρακούν.
3: Γιατί όχι? Στη σχάρα, λεμονάκι.
1: Το Πάσχα θα σπάξουμε ρακούν.
0: Παιδιά,
1: το
0: ρακούν πρέπει να αλάτιζετε πριν. Πάντα δεν είναι ο μπάρμπας. Θέλει από πριν αλάτι.
1: Βάλτε ένα κτινίδιο στο στόμα.
0: Άμπρα.
1: Είναι γενετικά τροποποιημένα ρακούν, δεν μυρίζουν.

0: Για σήμερα λέει κάποιος θα λίγο ψυχήσει. Δεν μπορεί να περάσει.
1: Ρακούνι-κούν.
0: Εκείνο το I'm Groot, εκείνο ρακούνι ήταν.
1: Ποιο?
0: Ένα εκεί στο Marvel, ένα ρακούνι.
1: Α, δεν βλέπω.
0: Δεν είναι εδώ και σταθερό.
1: Δεν είναι σταθερό που λέει εδώ.
0: Ένα το βρίζει. Μα is men on, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ο κύριε φίλε, δηλαδή.
2: Θα έχει καεί.
0: Θα έχει λόγο που υπάρχει και το ρακούνι. Τι το βρίζει, γιατί βρίζει το ρακούνι. Κάνε σαν τον άλλον. Κάνε σαν τον άλλον με τη φόγια και την πέτρα να σε κάνουν τόπι.
1: Για έλα λίγο.
0: Για πέτα πέτρα σε ρακούν.
2: Σούπερ καραγκούν.
0: Το σούπερ καραγκούν είναι ρακούν που βουτάει, Μαρία. Το σούπερ καραγκούν. Και κάνει, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε έρθει να παίξουμε με τους Euro Legends ρακούν. Το σούπερ καραγκούν. Πλένει σε τρεχούμενο νερό ότι είναι ένα φάει, λέει το ρακούν. Πάει βρίσκει.
1: Ρε σου λέω, δηλαδή σίγουρα στην προηγούμενη ζωή ήμουν ένα ρακούν.
0: Είσαι ένα ρακούν.
1: Ήμουν ρακούν.
0: Για να δω τα χέρια σου.
1: Είναι έτσι, δηλαδή, αν είχα δηλαδή, και μαύρους κύκλους.
0: Θες δικούς μου.
1: Ναι. Είμαστε ένα συνδυασμό. Καλημέρα στη Λίλα Κουντουριώτη. Τι πάθατε με τα ρακούν.
2: Όντω ή κάτι είχε ρακούν, φίλο.
1: Είχε ρακούν. Καλά, δεν μου κάνει καμία
0: και είναι
1: εντύπωση.
0: Το μόνο φίλο που είχε κάτι που δεν είχε πεθάνει.
1: Η
0: φαρμακολούνα. Ο ένα πρίγκιπα Άντων έπεσε πάνω. Ο άλλο πέθανε.
1: Ρακούν θα είχε. Ευτυχώ δεν είχε νυχτερίδα. Να λε.
0: Ή κάτι.
2: Μην του λε για νυχτερίδε παλού.
1: Τώρα λε, συγγνώμη, δεν το ήθελα.
0: Πιστρέλω. Έτσι είναι η νυχτερίδα στα ισπανικά.
1: Ναι.
0: Πιπιστρέλο.
1: Και πώς το μάθαμε.
0: Και πώς το μάθαμε.
1: Και πώς το μάθαμε. Από ένα μαγαζί στην Ερυθρέα.
0: Ναι, που το έχει ο φίλος μου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Μην έχουμε πιπιστρέλο το βράδυ.
1: Μαριακούν.
0: Μαριακούν Ζαφυράτου. Ωραίο.
2: Πάμε.
0: Ο λαγός και το κουλέλι, λέει κάποιος. Είναι η ίδια οικογένεια τροκτικών. Και αυτά τρώγονται. Όταν είναι η ώρα, όλα θα τρώγονται.
2: Τα
0: ρακούν πάντα νικούν.
1: Ένα ρακούν να δαγκώσει το μοντέρο για το Θεό.
0: Μπορεί λίγο.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Η Λίλη άσκησε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, άρα πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καναδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ, του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Αρκαδία, η Αρκαδία τον Πειραιά.
1: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος εδώ.
6: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Πού δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει βέβαια.
1: Έχει πάρει άλλο. Για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
6: Κατά παξιμού.
1: Ακριβώς. Για το...
6: Το ροκ. Το ροκ και τα ρίχνω. Ωραία δεν είναι.
1: Για το ροκ και ένα και δύο.
6: Το ροκ και δύο.
1: Όχι. Για το...
6: Το ροκ.
1: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε ρε παιδιά.
6: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, με.
6: Και εμένα.
8: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, την πυρίμπα παίζεις.
2: Μην ξεπηρεάζει.
1: BB Best είναι. Ορίστε, εγώ λάθος θα
2: πάω. Στο κράτη μου, συγγνώμη.
1: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα σου θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει

0: Για ποιους τον τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
1: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
0: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδου των επισήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
3: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
1: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
4: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11, Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρσελόνα.

0: Έχουν ξεχαλώσει.
1: Αγγίξαμε, αγγίξαμε φλέβα. Στη Ρουμανία τα λένε δρακούν.
0: Ρακούν Αγκουέρο.
1: Στη δική μας γειτονιά επισκέπτονται συχνά ρακούν. Λέει και τρυπών στην παιδική χαρά. Ρακούνια που τσκούναγε. Δεν έπρεπε.
0: Ο ηθοποιός Μίλα Ρακούνης.
1: Και στην Αγγλία είχαμε αποχαιρετιστήριο δείπνο. Ο Σαλάχ έβγαλε τους συμπαίκτες του έξω να τους κεράσει.
2: Φαλάφελ.
1: Ναι.
2: Στο χέρι.
1: Πω, 9 χρόνια φίλε. 9 χρόνια. Λοιπόν. Θα λέμε συγγνώμη κύριε Σαλάχ. Δεν θα το ξανακάνω.
2: Όπως του φέρθηκε ο Σταθερόπουλος προπονητής,
1: ναι.
2: Ήταν πολύ άδικο.
1: Δεν ήταν καλό.
2: Δεν πήρε ούτε τα χειροκροτήματα. Δεν τον άφησε να το χάρει πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Απλά, ρε Σλότ, θα το πληρώσεις αυτό από τον κόσμο της Λίβερπουλ. Ναι. Επικοινωνιακά. Ναι. Αν του χρόνου που θα είσαι προπονητής Λίβερπουλ, στραβώσει λίγο η χρονιά.
1: Στο manifestation δεν θα είναι.
2: Μα είναι προπονητής, ανανέωσε.
1: Δεν ανανέωσε ακόμα. Μην είσαι αρδάκι.
2: Δεν είμαι καθόλου αρδάκι.
1: Δεν έχει ανανεώσει ακόμα.
2: Με το Σλότ θα πας.
1: Ναι, αλλά δεν έχει ανανεώσει ακόμα. Και καταρχάς δεν είχε λόγο να ανανεώσει.
2: Έτσι,
1: υπάρχει συμβόλαιο ακόμα ενεργό.
2: Ενεργό.
1: Έτσι. Και περιμένει ο άλλος. Περιμένει ο άλλος στη γωνία. Γιατί ξέρω γιατί. Γιατί τον θέλετε στην Τσέλσι, τον Αλόνσο.
2: Εμείς τον θέλουμε.
1: Γιατί τον καλοβλέπετε.
2: Ταιριάζει.
1: Γεια σου κόκλα, τι κάνεις και τέτοια. Και σας έχει αφήσει, τον διαβάστηκε προς το παρόν. Γιατί περιμένει, πάντα περιμένει.
2: Έχει κάνει και σχεδιασμό Σλότ και τα έχει βρει με όλους. Θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες από τη Λίβερπουλ.
1: Ω, καλά, ναι.
2: Και το σχέδιό του θα προχωρήσει άμεσα του Σλότ.
1: Καλημέρα.
2: Το παντάκι να βάλεις προπονητή, καλύτερα θα το πάει.
1: Καλημέρα από Άχεν και τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ ψήνομαι για τα περιστέρια ρομπότ, λέει, γιατί μόνο έτσι εξηγείται που τα χαμοπούλια με γάμα. Λοιπόν, πάντα ρίχνουν κουτσουλιά αντίθετη από το χρώμα του αυτοκινήτου. Πάντα συμβαίνει αυτό.
2: Ο Γουέν Ρακούνεϊ, ποδοσφαιριστής, λέει, που παίζει παντού. Ναι. Σου πάρω ένα ζευγάρι κιάλια. Από σήμερα το φάρα φόρα να πρέπει να το βλέπεις από καμιά ταράτσα. Κάτσε, εγώ μην έχω εισιτήριο. Και πάω κι εσύ δεν πας. Έχεις πάρει εσύ εισιτήριο. Εντάξει. Μπίπ τον καραφλοκόρακα, μπίπ το Σλότ. Μας έχει φάει την ψυχή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ειδικά φέτος δηλαδή, όχι ειδικά φέτος.
2: Παπαρδέλες Ρακούν, Μαρία, το σκέφτηκα πριν.
1: Δεν ήξερα τι τρώγεται.
2: Είναι ωραίες οι παπαρδέλες ρακούν.
1: Οι παπαρδέλες είναι ωραίες. Με ρακούν δεν τις έχω φάει.
2: Μπορεί και να μην το ξέρεις.
1: Αυτό
2: αλλά...
1: με το φαγητό να κάνω σήμερα.
2: Μπράβο ρε Μαρία. Δεν έχεις δει κάτι κινέζικες σούπες που παίρνει και μια χελώνα ζωντανή και τη βάζει
1: σίγουρα,
2: μέσα.
1: Σίγουρα.
2: Έτσι και καλά χελώνα λιτσάκια. Την έτσι μια. Ναι. Έχει καιρό να εμφανιστεί. Δεν θα διαβάσει αυτό που είπε ο Άιντραχτ Φαφούτης

0: Όντως είχε καιρό.
1: Είχε καιρό, είχε καιρό εμφανιστεί. Άλλες μάλες, αλλά κουκουνάλες όλη μέρα.
0: Α, το είπες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Real Madrid στέλνει βίντεο στην UEFA. Στην UEFA.
2: Για διαιτητικά λάθη.
0: Ναι. Ναι, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη. Φάκελο με περισσότερες από 500 σελίδες. Και βίντεο, όχι και βίντεο, μετά εις βάρος της διαιτητικά λάθη. Στέλνει Real Madrid, χαμός έχει γίνει.
2: Αδικούν τα παιδιά, τα
0: αδικούν. Ναι. Γιατί, να σου πω κάτι. Γιατί η φτώχεια φέρνει γκρίνια και εξαιτίας αυτών των λαθών πλακώθηκε ο Τσουαμενί με το Βαλβέρδε. Γιατί αν ήταν όλα καλά. Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα είχαν λόγο να τσακωθούν. Ενώ όταν υπάρχει γκρίνια.
2: Έστειλε και τις δύο φάσεις από τα Champions League που πήρε.
0: Αυτά είναι παλιά, ρε. Αυτά είναι πού τα θυμήθηκε τώρα. Εντάξει. 16 βαθμούς στερηθήκαμε, κυρία Ανίτα. Καλησπέρα.
1: Πώς έχουμε.
0: Ναι, έχουμε στερηθεί 16 βαθμούς. Αριθμό μεγαλύτερο από τη διαφορά με την πρωταθλήτρια. Άρα θα το είχαμε πάρει. Άρα ήρθε ένα ρακούν.
1: Και μας πήρε τις βαθμούς.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα μυθιστορήματα είναι πάντα λίγο πιο έξυπνα από τους συγγραφείς τους. Μίλαν ρακούντερα. Τέλειο.
2: Ξυπνάω, τρέχει το καζανάκι. Σπάει το ποτήρι με το φραπέ. Χτυπάω το δάχτυλο στο τραπεζάκι. Πώς να περάσουμε σήμερα, γουνουνουνουτά.
0: Μπορεί να είναι εκεί τα.
2: Τα ρακούν.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τα στραβά της ημέρας να είναι εκεί σε αυτά.
2: Ναι, τρίτο σε πάντως. Καζανάκι.
0: Στα μικρά που λέει ο Αντώνης. Αυτό.

0: Ελπίζω, λέει, κάποιο σήμερα η Βαλένθια να μην μα ξεβρακούν. Έχουν έρθει πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Και χαίρομαι γιατί ο κόσμο μπαίνει στη διαδικασία να είναι χαλαρό.
1: Έτσι σα θέλουμε.
0: Ναι.
1: Λέει ο Πλά. Πάλι κόκκινα θα φοράει η Μαράκη. Στο θρύλο θα έρθει, λέει το Τζιμάνι. Αν υπάρχει μια περίπτωση.
0: Το Τζιμάνι είναι βαθύ.
1: Το Τζιμάνι είναι βαθύ. Δεν είναι τίποτα.
2: Διώξτε το σλότ και φέρτε το Μητσοτάκι. Τοπική νουδού Λίβερπουλ.
0: Α, ναι. We never go καλό. Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε.
1: Να πούμε. Αν πίνασες, δίψασες, αδειάσες το ψυγείο, όλα μαζί. Ναι. Στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές σε ένα συν ένα μενού 5 ευρώ. Κόμπο προσφορές και σε λίγο το πρόβλημα έχει λυθεί. Ξεκίνα τις παραγγελίες, μαζεύσε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσέ τους σε ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Αν θες, γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
0: Και στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πριν φύγουμε, δεν ξέρω αν είδες Πέρεθ τι είπε για την Μαρία Χωσέ Φουέντε Άλαμο, που έκανε κριτική στην ομάδα.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: είπε,
1: ναι.
0: Εντάξει, είναι γυναίκα, δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τίποτα από εδώ σου, δεν ασχολούμαι.
2: Εντάξει, τι νομίζεις, ότι αυτά τα λέμε μόνο εδώ?
0: Παντού, μα εγώ όταν έλεγα ότι γίνονται παντού, μου λέτε όχι.
2: Ναι, ναι, ναι. Όχι.
0: Δηλαδή τραγικά, είναι τραγικέ οι δηλώσει.
2: Όχι, γίνονται μόνο εδώ, είναι δυνατό. Ναι,
0: εννοείται.
2: Γιατί δεν έχουμε δει δηλώσει προπονητών? Δεν έχουμε δει. Έλα τώρα. Σε
3: πάει σε εκλογέ αυτό.
0: Τι?
3: Πάει σε εκλογέ αυτό.
0: Έλα,
2: τα έχει βάλει και με τη La Liga, τα έχει βάλει ότι υπήρχε, λέει,
0: τα
2: και,
0: πολλά.
2: Υπήρχε, λέει, και site που καταφερόταν εναντίον μας και όλοι μας πολεμάνε. Όλοι μας πολεμάνε.
3: Κυρία Ανίτα μου.
0: Ο κυρία Μαρία μου.
2: Κυρία Μαρία μου, καλησπέρα.

0: Winsport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
2: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
1: Φύγαμε.
3: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλεο σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
4: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
5: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
4: Αξίριστος, γιατί το μου...
5: Αξίριστος. Κλείστε το τηλέφωνο.
4: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
6: Επονημένη.
5: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
4: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
5: Άλλαξε φωνή.
6: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
5: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
4: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
5: Α, δεν είπες ένα.
6: Πάλε και σ' άλλο πόδι για να αναγγίσουμε το φέρετρο.
5: Ναι, τα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πίσω, δεν έχει τίποτα.
4: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
5: Αυτά.
7: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
8: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαντιστικό, Εγώ λείπτη στο Στέφανο Παλουότολότο.
9: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
8: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σορτάμι. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
10: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι είναι και να πορεύεσαι.
11: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα δείτε πλέον στο παρελθόν. Εντάξει είμαστε.
12: 13 Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
13: Γιώργος Σαμαϊλάκης, βέβαια ο ηγέτης της ιστορίας.
12: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
13: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείς τα 17.
14: Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Ελ Σαλβαδόρ. Ελ Σαλβαδόρ 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Σπορ FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
11: Εντάξει είμαστε.
1: Φύγαμε.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ακολουθεί στις κιθάρες ο Ρίλος και στα κόρτα και όλα αυτά τα ωραία. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Ή από εδώ.
2: Του Σαραπάκη!
0: Τα τελευταία 22 λεπτά περίπου. Πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που πρέπει να κάνω, Μαρία, να απευθυνθώ. Πες μου.
1: Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε πρώτα.
1: Όχι ακόμα. Καλά, σε λίγο θα έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε.
1: Κολυμπάει ο κόσμος, εσύ.
0: Κολυμπάει.
1: Καλά, υπάρχουν και αυτοί που κολυμπάνε όλο τον χρόνο. Με έναν τέτοιο θα μιλήσουμε σε λίγο.
0: Θα μιλήσουμε τώρα. Πρώτα να μιλήσουμε και μετά εγώ θα στείλω τις ενέργειες που πρέπει στη Βαλένθια σήμερα. Πρέπει να φτιάξω πάλι το σκορ, πρέπει να φτιάξω πάλι την ψυχολογία και να έρθουμε με το διπλό εδώ. Στην Αθήνα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Αυτό θα κάνεις όλη μέρα.
0: Όλη μέρα.
1: Θα φτιάξεις τέτοια.
0: Ναι, έχω
1: τι θα κάνεις δηλαδή.
0: Ενέργεια, θα στείλω ενέργεια.
1: Πώς θέλεις ενέργεια, για να καταλάβω.
0: Σχηματοποιώ αυτό που θα γίνει. Δηλαδή το είναι σαν να γίνεται. Το βλέπω μπροστά μου σαν να γίνεται. Οπ, πετάχτηκε ένας από στόπ. Αυτό θα γίνει. Οπ, κίνηση στον Κηφισό για να πάω μετά.
3: Απίστευτο.
1: Είσαι σωστός, γιατί το manifestation το σωστό δεν είναι ξέρω εγώ τι θέλει. Λέει
0: κάτι. Όχι, εγώ το βλέπω.
1: Θέλει κάποιο, ξέρω εγώ, λεφτά. Δεν λέει, αχ, Παναγία μου να μου έρθουν λεφτά. Λέει, είμαι πλούσιος, έχω λεφτά. Μπορώ να αγοράσω ό,τι θέλω. Αυτό είναι το manifestation.
0: Ναι, ότι είναι σαν να το έχει.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα λειτουργώ σαν να είναι Πέμπτη, αύριο, είμαι εδώ και έχω πάρει το διπλό.
1: Μπράβο.
0: Και περιμένω μετά. Το Final Four.
1: Περιμένεις τον ημιτελικό με τη Real.
0: Με τη Real και Ολυμπιακό Φενέρ. Αυτό, δηλαδή, το μυαλό μου είναι αυτή τη στιγμή σαν να έχει γίνει κότσα τα μάλ ψηλά γροθιές, άρθρα, αεροδρόμιο κόσμος και τα λοιπά. Εντάξει, δηλαδή αυτά βλέπω.
1: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Αυτά βλέπω, δηλαδή βλέπω Νάν 25 πόντους, βλέπω Ντέιβις, σας γλεντάει ο ευτύχης Μπλέτσας και τέτοια.
1: Το παιχνίδι, συγγνώμη, το βλέπεις τώρα με αγωνία.
0: Ναι.
1: Όχι, ότι θα έχει αγωνία. Θα έχει αγωνία,
0: αλλά βλέπω μεγάλα σουτ, βλέπω να βοηθάνε όλοι και βλέπω να αγχώνεται η Βαλένθια.
1: Όπως το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε.
0: Ναι. Χαμηλά σκορ, δεν βλέπω 100 πόντους.
1: Ναι.
0: Και βλέπω το Μοντέρο με πράσινη φανέλα το Σεπτέμβριο εδώ, σε παρουσίαση. Φεύγει σόρτς και έρχεται το Μοντέρο. Δεν είναι η ώρα τώρα για ρόστερ.
1: Όχι, τώρα γιατί δεν
0: κριτική
1: μπερδεύεις.
0: Θα κάνουμε στο τέλος του χρόνου. Φιλετάκι.
1: Φιλετάκι.
0: Φιλετάκι. Ρακούν.

0: ρε, δεν κόβεται τις μπαρούφες. Και εγώ manifestation έκανα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τι θα έκανα με τα κέρδη από το δελτίο ΧΧ την Κυριακή και 17 απόδοση. Αλλά ο Ζωάο Μάριο είχε άλλη γνώμη στο
2: καλά, εντάξει. Εσύ τα βάλες τώρα και με το Θεό. Με συγχωρείς δηλαδή. Εντάξει. Είπαμε manifestation, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι θα γίνει. Ήρεμησε λίγο.
1: Όπ, το χασεντεύει. Όπ, τεχνική ποινία Αταμάν. Όπ, πούλο τσου. Ωραία, ευχαριστώ. Κάνει manifestation. Είναι πιο δυνατό το δικό μου. Σκεπάσου να μην κρυώσει τσουβί και μην ξεχάσει τα παραλυρήματα. Έτοιμο είμαι. Εντάξει.
2: Ρε, μ' αρέσουν πάρα πολύ κάποιοι τύποι που λένε, ξέρω εγώ, έστειλε ένα πρωί-πρωί. Παιδιά, κούρασε το συμμαρχή σας. Αλλάξτε το.
1: Ναι, ναι.
2: Λες και είμαστε όλοι αυτό. Ναι, ναι.
1: Επειδή το έχουμε, εσύ έχεις μια διάθεση, δεν το έχουν οι άνθρωποι.
2: Το έχουμε μαζί όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε... Ρε Σιτσούβι, αυτή η φάση με τους άχαστους κούρασε. Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Δεν πάμε παρακάτω.
2: Τι ο διευθυντής του είσαι.
1: Όχι, όχι, δεν πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται να ισχύει αυτό αφού αυξάνεται το κοινό.
2: Πώς θα κουράζει. Κουράστηκε.
1: Σε κουράσου. Και πιέσαι ένα ποτάκι.
2: Δηλαδή, μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν συμβουλές. Όχι, όχι συμβουλές, ναι. Δίνουν εντολές.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε κάτι που δεν τους αφορά καθόλου όμως.
1: Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Τον αφορά.
2: Δηλαδή,
1: δεν του αρέσει.
2: Ρε Ζαφυράτου, κούρασαν οι φακές εβδομάδα παραβδομάδα. Λες και τον έχω, ας πούμε, και τον τραπεζόνο
1: κάθε. Είναι θεατής όμως αυτός. Του λέει κούρασε, αλλά δεν γίνεται αυτό να ισχύει, ρε παιδιά. Λέτε εδώ είναι εκπομπή κούραση. Και έχει πάει η ακροματικότητα. Πώς μπορεί κάποιος να κουράζει κάτι, ας πούμε, και να ανεβαίνει. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
2: Όχι, εγώ σου λέω με την
1: προσοχή. Αν πάρει 32% Μητσοτάκης προς εκλογές 33%.
2: Ναι.
1: Ότι δεν κούρασε.
0: Τι είπατε.
2: Τι είπατε, κύριε. Είναι άλλο να σου πει κάποιος, ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει αυτό.
1: Ωραία.
2: Άλλο να σου πει, φίλε, κουράσε. Αλλάξε το. Ποιος είσαι και δίνεις εντολές, ρε φίλε.
1: Είναι κάποιος.
2: Ποιος είσαι και δίνεις εντολές.
1: Γιατί ο Πουρακούν πολύ κοκόρι.

0: καμία.
1: Να, τι να σωστώ. Καμία αγωνία, λέει, 15 πρώτους άνετα μπροστά η Βαλένθια.
2: Τα είπε ακροατής, όχι Μαρία, κάποια ακροατή. Τι είπες, το κατάλαβες.
1: Ναι, δεν είπα εγώ.
2: Ένα που λέει τη Βαλένθια και μας στέλνει και το link ότι οι φωνές λένε ισχύουν την απόλαυση στο σεξ, τελικά. Μας στέλνει για την έρευνα. Όχι ρε φίλε, φοβάμαι εγώ.
0: Αν οι φωνές...
2: Ναι, λέει ενισχύουν την απόλαυση στο σεξ.
1: Παιδιά, η απόλαυση ενισχύει τις φωνές, όχι το αντίστροφο.
2: Ακριβώς.
1: Μην μπερδεύεστε.
3: Μην φωνάζεις σαν να δεν απολαμβάνεις, ας πούμε.
2: Παιδιά, είναι λίγο άβολο. Είναι λίγο άβολο να φωνάζει κάποιος πολύ χωρίς λόγο.
1: Είναι σαν να λέει οι πανηγυρισμοί ενισχύουν τα γκολ. Όχι.
2: Τα γκολ ενισχύουν τους πανηγυρισμούς.
1: Αυτό.
2: Σας γλέντισε η ζαφυρά του. Πάρτα και εσύ και η έρευνα.
1: Πάρτα
2: και εσύ και η έρευνα. Α, φωνάζει ο άλλος.
1: Λοιπόν,
2: καλημέρα. Όχι, γιατί λέει ότι φωνάζει, συνήθως οι γυναίκες λέει φωνάζουν για να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του συντρόφου.
1: Για να τελειώνουν.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Ναι, αυτό ναι.
2: Από ξέρουμε εμείς πότε τελειώνει.
1: Δεν μιλάμε για πάρα. Μιλάμε για έλα τελειώνει, έχουμε και δουλειά.
2: Δεν έχουμε καταλάβει. Τι κάνει τώρα τόση ώρα αυτός.
3: Καλημέρα, αγαπημένα. Τελευταία μέρα σήμερα, λήξη σύμβαση το μήνα που ήρθα. Γιατί δεν έχουμε πιάσει τα νούμερα. Με τι κίνητρο να δουλέψει σήμερα, πικραμένος. Πού πήγε.
2: Ο πικραμένος έφυγε.
3: Αλλά πάμε για καλύτερα, λέει ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα.
1: Πάντα πάμε για καλύτερα. Τώρα, Μαρία, πλάκα γίνεται, λέμε το πες πολύ. Καλά, έλα εσύ να δεις τα μηνύματα εδώ και μετά θα σου πω εγώ αν θα τα πάρουμε σοβαρά ή δεν τα πάρουμε. Κάλεσέ μας να δεις κάτι, Μαρία. Όχι, ευχαριστώ, να σε καλέ. Λοιπόν, πάμε σε break και έχουμε μετά... Πάμε για βουτιές.
2: Πάμε για βουτιές.
1: Ναι.

0: Θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί.
0: Πάνω Τετέι. Μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Έλα, ο Σέλης του Μέγανα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
4: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βερκόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
4: Από το Βερκόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
5: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, πάλι.
6: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
1: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
7: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
8: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
1: Ναι.
8: Και σφύριξα κιόλας.
1: Ναι.
8: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
1: Ναι.
9: Σου σφυρίζω.
10: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Μη μου και... Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
11: Ραμόνα, αυτή είμαι!
10: Δηλαδή...
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
10: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
10: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
12: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.
8: Λοιπόν, άντε σιγά σιγά να βγαίνουμε στις παραλίες.
1: Εσείς
8: άντε
1: με τα ωραία σώματα, τι δουλειά έχουμε εμείς.
8: Τώρα αυτό είναι...
1: Έλα
8: τώρα. Είναι για όλους η θάλασσα. Είναι για όλους η θάλασσα.
1: Εννοείται.
8: Ναι, λοιπόν, ναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πέτρο Παρθένη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
8: Θα μιλήσουμε για το τέταρτο θερινό διάπλους που γίνεται στον... Στη Βουλιαγμένη από τον Ναυτικό Όμιλο.
13: Στον Ναυτικό Όμιλο. Παιδιά, να πω ότι είναι πρώτη φορά που μπαίνω στον σταθμό για να μιλήσω για αγώνα που ο κόσμος μπαίνει και οφελώς στη θάλασσα και όχι επειδή έχασε στίχημα. Μαρία, ξέρω ότι αγαπάς τη θάλασσα και γενικά την outdoor άθληση, οπότε θα καταλάβεις αυτό που σημαίνει στη Βουλιαγμένη. Υπάρχει μια τάση όλα αυτά τα χρόνια αυξανόμενη της ανοιχτής θάλασσας, την κολύμβηση. Γίνεται ένας χαμός, οπότε φέτος έχουμε για ακόμα μια χρονιά τον θερινό διάβλου του Ναυτικού Ομιλού της Βουλιαγμένης, ο οποίος ουσιαστικά έρχεται σαν φυσική συνέχεια αυτής της τάσης. Δεν αφορά μόνο αθλητές υψηλού επίπεδου, είναι μια εμπειρία συμμετοχής, ευεξίας και μια πρόκληση για όλους. Οπότε 24 Μαΐου, Βουλιαγμένη. Θερινός διάπλους Βουλιαγμένης.
8: Είναι τρεις οι διαδρομές, έτσι, 1.000, 2.500 μέτρα και 5.000 μέτρα.
13: 1.000, 2.500, 5.000 μέτρα.
1: Δεν έχει 50 μέτρα για μένα να πάω και
13: για σένα σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω και ξέρεις γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί είναι 24 Μαΐου, είναι ανάμεσα στο Final Four. Μπορείς να πας να χαλαρώσεις εκείνη την ημέρα, να διώξεις τοξίνες και όλα αυτά, αρνητικές σκέψεις, αυτά που κάνεις μες στη θάλασσα που είσαι εσύ και ο ωκεανός, το νερό, η χαλαρώνεις.
13: Νομίζω ότι και μετά καθαρός κολυμπητής του 24-7.
1: Θεωρητικά. Στη θεωρία.
8: Αστράγαλο μέχρι αστράγαλο, γιατί.
13: Θα βάλουμε και κατηγορία για ρακούν, αν θέλετε.
1: Να το, και ρακούν.
13: Δεν θα φορά μόνο ελίτ αθλητές, μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει για πρώτη φορά να δοκιμαστεί. Έχουμε νομαγωστώστες με συνοδεία κανό, ιατρική κάλυψη, εθελοντές. Και δεν ξεχνάμε, υπάρχει και το κομμάτι fitness και spinning με θέα τον όρμο της Βουλιαγμένης. Και φυσικά super δώρα, Expo Village. Είναι από τις λίγες φορές που μπορεί να αθλείσαι ταυτόχρονα και να νιώθεις ότι όντως είσαι σε καλοκαιρινές διακοπές.
8: Και επίσης
13: κάτι, και ο Αλέξανδρος.
8: Επίσης κάτι σημαντικό, ναι Πέτρο, να πούμε ότι είναι ανοιχτή και η συμμετοχή αθλητών ΑΜΕΑ, έτσι.
13: Σωστά. Το στοιχείο της συμπερίληψης είναι πολύ σημαντικό για τον αυτοόμιλο της Φτιάγμενης. Από το 1937 ένας όμιλος ιστορικός με πολλές επιτυχίες στην κολύμβηση, στην οπλοεία και στο πόλο δίνει μεγάλη σημασία στη συμμετοχή αθλητών ΑΜΕΑ. Προβάλλει όχι τον αθλητισμό μόνο, αλλά την κοινωνική διάσταση του όλοι μαζί στη θάλασσα. Αυτό είναι το πνεύμα άλλωστε. Συμμετοχή, εμπειρία, κοινότητα. Ραντεβού 24 Μαΐου στη Βουλιαγμένη. Και έχουμε και κλήρωση, έτσι. Mm-hmm. Μαζί σας έχουμε δύο δωρεάν συμμετοχές για τα 1000, τα 2,5, τα 5 χιλιόμετρα. Δίνουμε μέσα από τη συχνότητα του Big Sport FM αφορμή σε δύο ανθρώπους να ζήσουν κάτι που μπορεί να τους μείνει αξέχαστο για χρόνια.
1: Τέλεια. Ωραία, ωραία. Τέλεια.
8: Θα το βάλουμε λοιπόν σε διαγωνισμό. Θα το βάλουμε αύριο αυτό, γιατί τώρα
1: δεν είμαστε έτοιμοι και δεν έχουμε κουβαδάκια να ράμε.
13: Εμείς έχουμε ακόμα 11 μέρες.
8: Ωραία,
13: 11 μέρες είναι.
1: Και όταν είπα για Final Four, τον τελικό. Λένε ο τελικός, μπορεί να πας να χαλαρώσεις και μετά.
13: Σωστά.
1: Ούτε μέσα στο Final Four.
8: Για καλοκαίρι δεν γίνεται.
1: Να διώξεις το άγχος και τα λοιπά.
8: Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να πάνε όλα καλά.
13: Θα πάνε όλα τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε όλους στη Βουλιαγμένη 24 Μαΐου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είχαμε και μια άσχημη είδηση. Έφυγε ο Ηρακλής Γκοντζιάς. Υπήρχε μια θλίψη χθες στον δημοσιογραφικό κόσμο και σήμερα, αλλά όχι μόνο στον δημοσιογραφικό κόσμο. Ο συμπαθέστατος, σε ηλικία 88 ετών, Ηρακλής Γκοντζιάς, από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, στιλοβάτης της Era Sport, όπου είχε λάβει μέρος και στη δημιουργία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, της Era Sport, ήταν και στον Big Win Sport FM.
1: Ναι. Ήταν, εγώ τον είχα και δάσκαλο. Πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίο χιούμορ, ακομπλεξάριστος, έτσι πάντα βοηθούσε τα, όταν ήμασταν ψηφίδια.
0: Σου άρεσε να συζητάς μαζί του και να είσαι στην ίδια παρέα, δηλαδή σε έβαζε στην ίδια παρέα με μια καλοσύνη πάντα και μια ποιότητα.
1: Ακριβώς αυτό. Δεν είχε, ξέρεις, αυτό που έχουν μερικοί μεγάλοι.
0: Ότι δεν σε βλέπω καν.
1: Δεν σε βλέπω και είσαι εσύ μικρός και τα λοιπά. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Να τον θυμόμαστε όλοι πάντα έτσι με αγάπη.
0: Τσουβέλας, για να διώξεις όλες τις τοξίνες πρέπει να κάνεις σπάρταθλο. Λέει κάποιος. Πρέπει να κάνω καλλισθένικα αυτά τα στρατιωτικά, φίλε. Θα βάλω εδώ τα δάχτυλα πάνω και να.
1: Μπράβο, και να αρχίσει να αιωρήσει.
0: Να αιωρούμε, ναι. Σύμφωνα, εσύ γιατί έχεις άγχος για 24/5. Εντάξει. What are you doing here? I don't know. Nothing. I don't know nothing.
1: Τι μου δίνει σημασία, εδώ θα κάτσω. Σε μια γωνίτσα.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, επειδή αρκετοί μας έχετε στείλει μηνύματα σχετικά με αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε χθες στην Ηλιούπολη. Παιδιά, πολύ συνειδητά δεν θέλαμε να το σχολιάσουμε και να πούμε, γιατί σε κάτι τέτοια γεγονότα όλοι έχουν μια άποψη, όλοι έχουν κάτι να πούνε, όλοι έχουν κάτι να καταδικάσουν.
1: Η βοηθή από τα site full, δηλαδή αυτά που βγαίνουν είναι
0: ναι.
1: με τίτλους εμετικούς, θα έλεγα.
0: Δεν το συζητάω και σκεφτόμουν ότι ακόμα και αν είχαν, ας πούμε, το βίντεο από την τόση, κάποιοι θα το δείχνανε. Δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
1: Έβαλαν κάτι ανάλογο.
0: Έχουν βάλει τέλος πάντων. Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας μεγαλώνει τα παιδιά του και μεγαλώνει και ο ίδιος σε μια κοινωνία πολύ δύσκολη, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ο καθένας πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί, τέλος πάντων, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι δεν δίνουμε ως κόσμος, όχι μόνο ως ελληνική κοινωνία, ως κόσμος γενικότερα, δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία και ανησυχία στην ψυχική υγεία.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και...
0: αυτό ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό είναι, και δεν βλέπουμε γύρω μας και μέσα μας πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχική υγεία, γιατί κάποιος, παιδιά, που δεν είναι καλά δεν φαίνεται.
1: Ναι, υπάρχει η κατάθλιψη η οποία δεν φαίνεται και πραγματικά...
0: 99,9% των περιπτώσεων δεν φαίνεται, παιδιά, η κατάθλιψη. Ναι, δεν θα βρείτε κάποιον που να σέρνεται και πει: «Α, αυτός έχει κατάθλιψη, τον αναγνώρισα». Οι περισσότεροι δεν φαίνονται. Και μπορεί οι άνθρωποι να δίνουμε εμείς ως γονείς, να δίνουμε τα καλύτερα στα παιδιά μας και περισσότερα από όσα πρέπει και περισσότερα από όσα χρειάζονται, και να μην βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό ήθελα μόνο να πω ως γονιός, γιατί από χθες έχω τρομοκρατηθεί.
1: Ναι, είναι λογικό να έχει τρομοκρατηθεί και όσοι...
0: Να έχεις παιδιά και να λες, ρε παιδί μου, να υπάρχει μέσα μου, δίπλα μου αυτό το παιδί και να μην το βλέπω. Γιατί ως άνθρωπος που έχει περάσει τα δικά του σκοτάδια και έχω ακούσει το «έλα μωρέ, ξεκουράσου, δεν είσαι καλά».
1: Πήγαινε μια
0: βόλτα. Το «έλα ρε, δεν σου φαινότανε».
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Το ξέρω ότι δεν μου φαινότανε.
1: Δεν φαίνεται. Απλά πάνω σε αυτά τα πολύ σοβαρά και σημαντικά που λες, να πω ότι το ίντερνετ γενικά και η παρέα με τους φίλους και το ίντερνετ ξεπερνά ακόμα και την προσοχή των γονιών. Δεν το λέω να δικαιολογήσω συμπεριφορές γονιών και το πώς μεγαλώνει ο
0: καθένας. Αυτό είναι έτσι όπως λειτουργεί η ζωή πλέον.
1: Η ταχύτητα της πληροφορίας πλέον και οι επιρροές της παρέας, του διαδικτύου, τα σχόλια και όλο αυτό είναι τόσο έντονο που δεν μαζεύεται, δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορείς 100% να το ελέγξεις και να ελέγξεις και συμπεριφορές και προεκτάσεις.
0: Όχι, δεν μπορείς, και είναι μιλάμε για έναν βομβαρδισμό, καθημερινό βομβαρδισμό στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όχι μόνο στα παιδιά, και σε εμάς, με εικόνες, με πληροφορίες, με συνήθως τραγικές εικόνες, με κρίσεις, με κατακρίσεις, με επικρίσεις. Όλα αυτά δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, ο οποίος είναι πλήρως ανεπτυγμένος. Μιλάμε για... όχι για τα παιδιά. Mm-hmm. Μιλάμε... ούτε εμείς δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω μόνο, και να προσέχουμε ένας τον άλλο. Αυτό.

0: Ναι, πολλά τα μηνύματα.
1: Όχι,
0: ένα σοβαρό μήνυμα λέει ως εργαζόμενος στην ψυχική υγεία. Και ως επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι καλά στη δική του ψυχική υγεία τον τελευταίο καιρό, σας ευχαριστώ μόνο που συζητάτε αυτό το θέμα. Πέρα από αυτά που λες, επειδή εγώ έχω βιώσει προσωπικά, έχω ασχοληθεί με το κομμάτι της ψυχικής υγείας για πολύ προσωπικούς λόγους, υπάρχει ένα μικρό χάος, υπάρχει ένας αρνητισμός και από πολλές οικογένειες όταν καταλαβαίνεις ότι κάποιος πρέπει να αφήσει τα δικαιώματά του στην αυτοδιάθεση σε κάποιο
1: να το διαχειριστεί
0: κέντρο,
1: ένας
0: άλλος,
1: ναι.
0: Υπάρχουν ακόμα μέχρι και γονείς οι οποίοι λένε το παιδί θα το βάλω εγώ με στον τρελογιατρό, τι θα πει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει και αυτό το ταμπού.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν έχουμε ως κόσμος, δεν δίνουμε την πρέπουσα σημασία στην ψυχική υγεία.
0: Και να πω και κάτι.
1: Πιέσαι ένα ποτήρι νερό να συνέλθεις.
0: Και είναι και εξελικτικό όλο αυτό. Φυσικά. Δηλαδή όταν από μικρός παρουσιάζεις πράγματα και δεν τα λύσεις πιο μικρός, αυτό μετά γιγαντώνεται. Και γίνονται ειδήσεις και τραγωδίες που τις βιώνουμε καθημερινά. Και δυστυχώς θα τις βιώνουμε από εδώ και πέρα καθημερινά. Γι' αυτό θέλει τεράστια προσοχή. Πάνω σε αυτά που είπε και η Μαρία. Λοιπόν, έρχεται Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο για 2 ώρες πρεσάρισμα. Ή από εδώ του από εκεί. Ευχαριστούμε όλου του συνεργάτε και τον Γίγαντα τον Ταμπάκο που είναι στα τηλέφωνα. Σαν το βουλευτή τον Νικολόπουλο μιλάει ακατάπαυστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Εγώ να σα πω για το Κοσμοτέ 5G WiFi και τα πλεονεκτήματα που τα διαχειρίζεσαι. Συνδέεσαι εύκολα, γρήγορα, πιάτα με ταχύτητε έω 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλία προ όλου. Απολαμβάνει γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητού τη χώρα βάσει μετρήσεων τη Ookla και τη Open Signer. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Και για όσους ψάχνετε εργασία στα Βόρεια Προάστια, η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civitel Attic στο Μαρούσι. Για όσους ενδιαφέρονται για θέσεις εργασίας σε Αγία Παρασκευή, Γέρα Καμαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94 και 6. Θες να αρχίσω τις παπάντζες ή να τα λέμε κανονικά?
1: Γιατί να αρχίσεις τις παπάντζες?
0: Πολύ κρίσιμα μάτς σήμερα και τα λοιπά, ναι.
1: Όχι, όχι, πες τα κανονικά, πες τα κανονικά. Πες να δω τι θα πεις. Κοίτα τι ατζεντάρα έχω, μόνο αυτό.
0: Πω. Ο Χάρης ο Λεβέντης ο Καραμπιζουκλής είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος.

0: πριν από όλα τα άλλα, να συλληπιστούμε την οικογένεια του μεγάλου Ηρακλή Κοτζιά που μας άφησε.
1: Ναι, ο Ηρακλής, ο οποίος όταν...
0: Έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη φωνή.
1: Όταν τον ακούγαμε στην Έρα, αλλά μετά από την σύνταξη που πήρε, ήρθες και μας έδειξε τον τρόπο, μας πήρε από το χεράκι και μας
0: έδειξε... Εμείς να δεις, που ήμασταν πιτσιρίκια και δουλεύαμε σε αυτή την εκπομπή που ακούγαμε...
1: Μας έδειξε τον τρόπο πώς γίνεται το...
0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα, πώς γίνεται χωρίς φανφάρες και χωρίς πολλά-πολλά. Κύριος.
0: Και εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός δημοσιογράφος.
1: Εξαιρετικός.

0: Λοιπόν, έχουμε έναν μικρό χάμο σήμερα. Σήμερα δεν είναι χαλάρη Τετάρτη, είναι Τετάρτη.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πώς κάνεις έτσι. Ρε.
0: Και μέσα σε αυτό το χαλαρό πρόγραμμα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε και δύο ντέρμπι. Υπό άλλε συνθήκε τώρα θα ήταν όλοι τα κάγκελα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Τώρα στο Ρελαντί. Λοιπόν, έχουμε στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ουσιαστικά αυτό που διακυβεύεται είναι η δεύτερη θέση.
1: Αυτό που αφορά τα σημερινά μάτς είναι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτοί έχουν ζόρι γι' αυτό. Κανένας άλλος.
0: Αυτοί που δεν έχουν καθόλου ζόρια είναι αυτοί που θα παίξουν στις 5 η ώρα. Ναι. Αυτά τα δύο μάτς έχουν σέντρα που είπαμε νωρίτερα. Σέντρα στις 7.30. Στις 5 έχουμε ένα πολύ ωραίο Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη, έτσι, για να μπούμε σε αγωνιστικούς στις
1: ρυθμούς. Στις 5 έχουμε και το Ολυμπιακός Κολοσσός.
0: Ακριβώς. Έχουμε επίσης, περίμενε, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε και μετά βέβαια το βράδυ στις 10 ώρα Βαλένθια Παναθηναϊκός, που αυτό είναι το σημαντικό.
1: Okay.
0: Όποια ομάδα επικρατήσει πηγαίνει στο Final Four. Έχουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελλάδα-Ολλανδία, πρώτος αγώνας playoffs. Έχουμε τελικό κυπέλλου Ιταλίας Λάτσιο Ίντερ στις 10. Έχουμε γαλλικό πρωτάθλημα, έχουμε La Liga με 4 παιχνίδια, Βιγιαράλ Σεβίλη και Εσπανιόλ Μπιλμπάο στις 8 και Τάφε Μαγιόρκα και Αλαβές Βαρσελόνα στις 10.30. Έχουμε ξαναβολή στην Πρέμιερ Manchester City Crystal Palace στις 10. Έχουμε πόλο, έχουμε Champions League στο πόλο, επίσης Μπρέσια Ολυμπιακό στις 9.30. Έχει πράγμα.
1: Έχει.
0: Με κοιτάει με θαυμασμό ο Σωτήρης. Μάλλον όχι με θαυμασμό. Περιμένοντας τη στραβή ή που να κάνω λάθος ή κάτι να ξεχάσω από το πόνιμο που μου έχει παραθέσει.
1: Καλά, τα μισά έχεις ξεχάσει.
0: Έχω αφήσει 2-3. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τα πούμε κιόλα.
1: Τα έχει ξεχάσει τα μισά.
0: Όχι, δεν τα έχω ξεχάσει. Από επιλογή.
1: Ας να ακούσουμε λίγο τρύπες τώρα.

0: στην εκπομπή του Βάσου και ο Βάσου.
1: Το Βάιο προφανώς θα μας πει.
0: Βάιο. Ναι, πάρε στο τηλεφωνικό κέντρο να τηλεφωνήσει.
1: Ας πούμε στην Αλλάδα, δεν έρχονται άμεσα.
0: Ναι, για ποιο μάτσι.
1: Όποιο μάτσι και να είναι, γίνεται στο τέλος της εβδομάδας, έχω όλα τα αριστεία. Μην
0: κάτσε ρε φίλε, για

0: Ένας φίλος λέει, γιατί δίνει τόσο πολύ το διπλό της ΑΕΚ 5,5 και μέχρι 8, γιατί φίλε, αυτός που ενδιαφέρεται από το σημερινό μάτς είναι ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, εντάξει, έχει τελειώσει ρε φίλε, πήρε το πρωτάθλημα, δηλαδή δεν θα κάτσει να σκοτωθεί κιόλας, με αυτή την έννοια. Δεν λέω ότι θα το δώσει το μάτς, αλλά εντάξει,
1: okay. Το κίνητρο παίζει μεγάλο ρόλο. Εντάξει.

Απλά κράτα λίγο χώρο να μπαίνετε μέσα. Η φωτιά των play-off ανάβει για τα καλά στην Super League. Η προτελευταία αγωνιστική φέρνει ντέρμπι που μπορούν να τεινάξουν τη βαθμολογία στην αέρα, με το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να παίζονται στα όρια. Και οι δευτερευθέσεις να κρίνονται σε κάθε φάση την ίδια ώρα στην Ιταλία. Η ένταση χτυπά κόκκινο, καθώς Λάτσο και Ίντερ μονομαχούν στον τελικό του Κόπα Ιταλία με μοναδικό στόχο την Κούπα. Στην Μπέτσον, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ σε συνεργασία με την Viva. Ταυτοποίηση προσφέρει ταυτοποίηση με την Viva ταυτοποίηση. Προσφέρει ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Όλα ολοκληρώνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς έγγραφα και με απόλυτη ασφάλεια. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε έψη, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: οποία αρέσκεται στο να τρέχει, στο να βρίσκει σκορ σαν στο γήπεδο, να κάνει γρήγορες επιθέσεις τα πρώτα 7, 8, 9, 10 δευτερόλεπτα. Είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή και πολύ εύκολο να σταματήσει, αλλά εντάξει, όσο μπορεί να την περιορίσει τέλος πάντων. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Δημήτρης Γιακόπουλος είναι εδώ μάλιστα για ένα story νωρίτερα, όπου ανέφερε ότι βρήκε τρόπο μέσω των δικηγόρων του για να βρεθεί σήμερα στο γήπεδο. Αρκετός κόσμος του Παναθηναϊκού έχει έρθει, είναι και πολύ μεμονωμένοι που έχουν έρθει, έχουν αγοράσει μόνο τους εισιτήρια. Να δούμε πώς θα είναι το βράδυ τώρα αυτό, το μας το πω, σίγουρα είναι εκατοντάδες οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Και ρωτούσε ένας φίλος πριν εμάς, ρωτάμε και εμείς τέσσερα με τη σειρά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπεις ψηλό ή χαμηλό σκορ? Όχι τι θα ήθελες ή τι βολεύει το Παναθηναϊκό, τι βλέπεις να γίνει, να συμβαίνει.
0: Κοίτα, γύρω στους 80 πόντους το βλέπω. Τώρα εξαρτάται.
1: Στη μέση, ομάδα. Ούτε χαμηλό, ναι, χαμηλό, ναι, ναι. Ούτε στις 100.
0: Αυτό, με αυτήν την ομάδα δεν μπορείς να είσαι και σίγουρος.
2: Αν ο Παναθηναϊκός του σταματήσει στους 80 πόντους αυτού, θα πάρει και το μάτσο.
0: Θα έχει, ναι, θα έχει αξιώσει τα μάτσο, αυτό πιστεύω. Ναι.
1: Αν έπρεπε να βγάλεις τον παράγοντα που θα αλλάξει τα δεδομένα σήμερα, ποιος θα είναι?
0: Κάποιο ένα πρόσμενο εννοείς πρωταγωνιστή?
1: Ναι, ή όχι απρόσμενο, διότι σε κάθε μάτσο άλλο βλέπουμε.
0: Εννοείς σε κάποιο στοιχείο ή να το πάω τοπικά σε παίκτη?
1: Θεωρείς ότι σήμερα θα λάμψει, τη μία ήταν ο Ροκαβόπουλος, την άλλη ήταν ο Χέις, Ντέιβις, την άλλη θα είναι ο Ναν που δεν έχει κάνει στα τελευταία δύο παιχνίδια, εγκλωβίστηκε από το Double Team. Κάποιον, πού ποντάς ότι θα το πάρει πάνω του.
0: Ποντάρω στον ναι. Τελείωσε πολύ καλά το τέταρτο μάτς, το δεύτερο που θα στο ΆΚΑ. Έχει κάνει καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο. Είναι ένας παίκτης που ζει και αναπνέει για αυτά τα μάτς, και άλλος και ο ίδιος. Οπότε, ναι, ποντάρω στον Αμερικανό.
1: Ωραία. Λέω την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου και κλείνουμε έτσι. Τι θα επιλέξει για την άμυνα ο Αταμάντα?
0: Καλό ερώτημα. Κοίταξε, του βγήκε πάρα πολύ με τις αλλαγές τα δύο πρώτα παιχνίδια, μετά το άλλαξε, πήγε στα δυναμικά hedge-out. Τι να σου πω, Ζητάω, πραγματικά. Νομίζω ότι αν επιμείνει στο κομμάτι με τα hedge-out, ίσως το πληρώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Αν ήταν στο χέρι σου και εσύ δηλαδή, αλλαγές θα διάλεγες.
0: Ναι. Ταιριάζει περισσότερο βέβαια για να... Πας σε σχήμα για να πάτε μάλλον σε άμυνα με αλλαγές. Θα πρέπει να έχεις και ένα σχήμα το οποίο...
1: Να το υπηρετήσει.
0: Ναι. Mm-hmm. Να είναι δηλαδή για παράδειγμα και Χέις Ντέιβις και Χουάντσο που μπορούν να μαρκάρουν από τον νόσημο 8-5 ας πούμε. Έτσι.
1: Ωραία, όλα αυτά θα απαντηθούν 10 ώρα το βράδυ. Βαλένθια, ναι. Παναθηναϊκός Άξο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια και σε σένα.
3: Ένα τραγούδι αφιερωμένο.
1: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό, συνεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι αύριο στις 23:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για την λήξη του. Υποστηρίζεις επίσης μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στην διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

Και πως βλέπω μια ειδησούλα που μπορεί και να συζητηθεί περισσότερο. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η FIFA έχει αποφασίσει να κάνει ένα half-time show στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ. Πώς γίνεται δηλαδή στο ημίχρονο του Έλα, στο American Football. Λοιπόν, εκεί που γίνεται χαμούλες και υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες στο Super Bowl, το βρήκα, και γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, κάπως έτσι, να το θέμα είναι ότι η χρονική διάρκεια αυτού του show είναι συζητήσιμη, διότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 30 λεπτά. Από τα 30 λεπτά ημίχρονο, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, είναι διπλέσιος χρόνος από ό,τι ισχύει. Και τι σημαίνει αυτό, ότι οι διεθνείς των δύο εθνικών ομάδων που θα αγωνίζονται στον τελικό, εντάξει, είναι διαφορετικά να έχεις μια ανάπαυλα 15 λεπτών να ξεκουραστείς, κάνεις και αριθμό και τα λοιπά, ίσως να χρειαστείς και πλέον ξέσταμα, δεν ξέρω τι και πώς. Πάντως αυτό συζητιέται και νομίζω ότι θα είναι όντως κάτι διαφορετικό και κάτι που σίγουρα είναι αμφιλεγόμενο. Πάμε διαφημίσεις, πάμε πολιτική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 5. Στις 7.30. Uh-huh. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Άσο.
0: Άσο.
2: Άσο. Ναι.
0: Τι διάλα.
2: Άσο κι εγώ.
0: Ναι, πάω ΚΑΕΚ.
1: Άσο.
0: Over.
2: Μισό λεπτό. Άσο ο Μπάμπης. Θα δώσω κι εγώ έναν άσο και πάει over 2.5 ο Σταύρος. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι σαν αποδόσεις ο Ολυμπιακός είναι σε ένα 40,
1: είναι μικρά,
2: το ΠΑΟΚ ένα 80.
1: Μικρά, είναι μικρά.
2: Είναι μικρά. Είναι μικρά.
1: Άσο και γκολ-γκολ.
0: Και γκολ-γκολ.
1: Ναι, ρε,
2: ναι. Και το άλλο.
1: Ναι.
2: Ωραία, και τα δύο. Τα σημειώσαμε. Λοιπόν, για πάμε, γίνεται χαμούλη σήμερα. Manchester City, Crystal Palace. Να πω ότι από την Crystal Palace η City χάσει ένα κύπελο πέρσι και ένα Community Shield.
1: Mm-hmm.
2: Και αν χάσει βαθμούς σήμερα, μάλλον χάνει και το πρωτάθλημα ή τις οποίες ελπίδες έχει για να το διεκδικήσει από την Arsenal. Να πω ότι αν κερδίσει σήμερα η City μειώνει στο πλην 2 τη διαφορά και αν κερδίσει με 2 plus goal ξεπερνάει και το goal average, γιατί στην παρούσα φάση είναι στο συν 2 η Arsenal. Η City έχει να παίξει με Bournemouth και μια Aston Villa. Η Arsenal έχει να παίξει με Burnley και Crystal Palace. Ένα ωραίο στατιστικό που βρήκα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι η Manchester City έχει δώσει 36 μάτς ημέρα Τετάρτη για την Premier League, είναι αίτητη με 30 νίκες και 6 ισοπαλίες. Και μάλιστα μιλάμε για μια Manchester City που δεν έχει χάσει εντός έδρας από τα τέλη Αυγούστου πέρσι. Στα 14 από τα 16 τελευταία εντός έδρας μάτς σκοράρει 2 plus goal. Τώρα, από την άλλη η Crystal Palace είναι στο σύν 8 από την επικίνδυνη ζώνη, έχει σώσει την κατηγορία ουσιαστικά μετά το διπλό της Arsenal επί της West Ham και ταξιδεύει στο Etihad όπου τα τελευταία χρόνια έχει σκοράρει 2 goal στα 6 από τα 7 τελευταία της παιχνιδιά, ανά αγώνα μιλάω έτσι,
1: mm-hmm.
2: Και έχει μαζέψει και 8 βαθμούς, δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι ένα κήπεδο που της πηγαίνει. Της πηγαίνει. Αν τα βάλουμε αθρηστικά σε όλες τις οργανώσεις, η Palace έχει μία νίκη κόντρα στη City, αλλά αυτή ήταν στον τελικό του κυπέλου πέρσι.
0: Άρα πού καταλήγουμε.
2: Καταλήγουμε στον Άσο με γκολ σε απόδοση 2-20.
0: Μια χαρά. Ωραία. Μια χαρά.
2: Λοιπόν.
0: Πριν να αφήσουμε την Αγγλία, θέλω να σου πω ότι έχω χάσει κάποια χρόνια από τη ζωή μου με την όμα που κάνω τροματοφυλακά σου, εσφάλμενα δα.
2: Ναι, σ' άκουγα, σ' άκουγα.
0: Ναι. Και επίσης θέλω να μου σχολιάσεις πώς γίνεται σε 36 αγωνιστικές μία ομάδα να μην έχει πάρει κανένα πέναλτι.
2: Ναι, και αυτό είναι τρομερό στατιστικό εις βάρος της Τότεναμ.
1: Το κυνηγάει
2: και ήταν και
1: το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Του Μάτσον, πράγμα, ήταν το Μάτσον, πες εσύ που ήταν το κειμενικό.
1: Το κυνηγάει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά κάτι θα ξέρει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τον κυνηγάει.
2: Σταύρο, δεν πολύ πατάτε και περιοχή βέβαια. Έτσι, να
0: και πάλι εσύ.
1: Δεν πατάνε, έχουν κάνει σύστημα. Μην πατάτε περιοχή γιατί μπορεί
0: έχει
1: να εξτρίσετε.
0: Έχει νάρκες. Να, του Μάτσον ήταν ή δεν ήταν.
2: Μπορείς να το δώσει.
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε λοιπόν στην Ισπανία. Δεν ξέρω που θες να πάμε. Προχωράω.
1: Με ικανοποίησε έτσι.
0: Με ικανοποίησε η απάντησή σου.
1: Στο τέλος θα λέω ότι μας έφαγε διαιτησία.
2: Όχι, ασωθεί μου, ρε. Ήταν τα δύο νίκες που έκανε back to back.
0: Ναι, τώρα.
2: Αρκεί να παίζει εκτός έδρας.
0: Μπράβο. Το καλό είναι. Τώρα εκτός έδρας έχω την Τσέλσι.
2: Ναι. Λοιπόν, θα σωθεί.
0: Μην το μεγαλεσμά στο να πένα. Να λέμε ότι είμαστε στην προσπάθεια.
2: Ωραία. Λοιπόν, τελικός κυπέλου Ιταλία στο Ολύμπικο Λάτσιο Ίντερ. Η Ίντερ πάει να κάνει ένα double για πρώτη φορά από το 9-10, τότε με Μουρίνιο είχε κάνει τρέμπλ μετά από 16 χρόνια. Η Λάτσιο τελευταίο κύπελο το 19 έχει 7 κατακτήσεις έναντι 9 της Ίντερ. Η Γιούβε είναι πρώτη με 15. Η Λάτσιο θέλει τη νίκη γιατί έκτος από το τρόπιο θα εξασφαλίσει και League Face Europa League, γιατί από το πρωτάθλημα δεν υπάρχει ένα πολύ πρόσφατο την περασμένη αγωνιστική 3-0 της Ίντερ που μεταξύ τους μάτς που έτσι δείχνει την διαφορά momentum που έχουν οι δύο ομάδες, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για τελικό κυπέλου ίσως δούμε κάτι διαφορετικό. Έχω πάρει διπλό νίκη Ίντερ με over 1,5 σε απόδοση 2,15 και εδώ βλέπω να κατακτά η Ίντερ το double. Μπορεί και goal-goal γιατί η Λάτσιο μετράει 3 στα 4 στα τελευταία της παιχνίδια. Η βασική επιλογή είναι διπλό συν over 1,5. Μ' αρέσει το Lens Paris Saint-Germain, έχει δύο ματσάκια στη Γαλλία σήμερα, αυτό είναι το ένα. Η Lens θεωρητικά αν κερδίσει μένει στο κυνήγι της Paris Saint-Germain, στην παρούσα φάση η διαφορά των δύο είναι στο πλην 6. Βέβαια η Paris με μια ισοπαλία σήμερα κλειδώνει τον τίτλο. Έχει 3 νίκες με 0 παθητικό. Πιο πρόσφατη επί της Μπρέστ με 1-0 όταν ο Λουίς Ενρίκε στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε και Ντουέ και Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια και καθάρισε ο Ντουέ με γκολ στο 82. Από την άλλη η Λανς με το που έφτασε κοντά στην Παρί και να είναι διεκδικήτρια του τίτλου, λοιπόν θύμισε, ναι, 3-3 με Μπρέστ, 1-1 με Νις. Και μόλις την περασμένη αγωνιστική κέρδισε την Άντ με 1-0 τον γκολ ο 16χρονος Μέζιαν Σοάρες, μπήκε στο 79, σκόραρε στο 80. Να πούμε απλά ότι η Λάντς έχει και έναν τελικό κυπέλου με την Ίς.
0: Γι' αυτό πάρε το διπλό στο 2-10 εδώ και σε μια χαρά λέω.
2: Αλλά θα το πάρουμε και με γκολ-γκολ, γιατί είναι πολύ πιθανό η Λάντς, επειδή είναι η Λάντς.
0: Άρα διπλό και γκολ-γκολ.
2: Ναι.
0: Μεγάλη απόδοση, μπράβο.
2: Ναι, ναι. Και αν θες πιο συντηρητικά, επειδή η Παρί με Χ το εξασφαλίζει, Χ2 με γκολ-γκολ στο 1,95.
0: Μια χαρά. Καλό ήταν.
2: Και θα κλείσω το καρέ μου με ένα ισπανικό, Εσπανιόλ Μπιλμπάου. Είναι τακτική αγωνιστική που διεξάγεται εμβόλυμα χθες και σήμερα. Ένα γκολ-γκολ στο 1,83, δύο ομάδες με αντίθετες πορείες. Ισπανιόλ, να πούμε αυτό έχει έτσι ενδιαφέρον, ξεκίνησε με 10 νίκες στα πρώτα 17 παιχνίδια της και χτυπούσε Ευρώπη, δεν έχει κάνει νίκη μέσα στο 26, 12 έτες σε 18 μάτς και τώρα μάχεται να σώσει την κατηγορία. Από την άλλη Μπιλμπάου στο τέλος της εποχής ορεινά στο Βαλβέρδε, έχει ήδη ανακοινωθεί ο Τέρζιτς ο νέος τεχνικός, κυνηγάει την Χετάφε και το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Conference League. Παίρνω τον goal-goal για να μην μπλέξω σε σημείο, άλλωστε τα 4 από τα 5 τελευταία μεταξύ τους έρχονται goal-goal, η απόδοση είναι συμπαθητική στο 1.83 και έτσι κλείνουμε το σημερινό μας καρέ.
0: Okay. Ωραία. Και αύριο μέρα είναι.
2: Πορεία,
0: δεν είχα πορεία, ξέρεις τι, και αύριο μέρα είναι, παιδιά, γεια σας.
1: Ας σου πω τι σκέφτομαι.
2: Ναι.
1: Και για τα άλλα τρία. Είναι το Χετάφε Μαγιόρκα, που Χετάφε δεν έχει καλή έδρα, αλλά είναι εκεί για να, βασικά για να δώσουμε λίγο τον κόσμο να καταλάβει. Είναι όλες οι ομάδες, αυτές που είναι για Ευρώπη και αυτές που είναι υποβαστούν μέσα σε 6-7 βαθμούς. Οπότε είναι πάρα πολύ μικρές οι διαφορές. Ο άσος της Χετάφε, όπου η Χετάφε φέτος έχει κακή έδρα. Απέναντι στη Μαγιόρκα στο 2-30 όμως, μια Χετάφε που είναι 7η, Μαγιόρκα 15η, κάτι μου κάνει. Και τώρα πάμε στις δύο αδιάφορες. Πάμε στην Μπαρσελόνα και στην Βιγιαρεάλ.
2: Είναι διαλαβές, δεν είναι αδιάφορη.
1: Αυτό όλο, όχι, καθόλου αδιάφορη δεν είναι. Αυτό λέω, τα δύο παιχνίδια της Μπαρσελόνα που είναι αδιάφορη και της Βιγιαρεάλ. Η Αλαβές λοιπόν που καίγεται για να σωθεί, έτσι, είναι προτελευταία με 37 βαθμούς, πέφτει και ο 18ος που έχει 39, αλλά είναι τέσσερις ομάδες, δηλαδή είναι η Έλτσε, η Μαγιόρκα, πέντε ομάδες, η Λεβάντη, η Εσπανιόλ και η Χιρόνα με 39. Από την άλλη, λέω εγώ τώρα, το κίνδυνο είναι ικανό για να κερδίσει την Μπαρσελόνα.
2: Όχι μόνο αυτό, η Αλαβές έχει φέρει και δύο ισοπαλίες με το ίδιο ακριβές σκορ 1-1 απέναντι στις άλλες ομάδες που είναι στην πρώτη τετράδα. Δηλαδή το ζορίζει κιόλας.
1: Μα γι' αυτό κιόλας. Η απόδοση όμως στην Μπαρσελόνα στο 2-0-5 λες τώρα.
2: Γι' αυτό είναι 2-0-5.
1: Μα σαφώς, ότι και καίγεται η Αλαβές και έχει φέρει και άλλα αποτελέσματα με τις ομάδες που είναι ψηλά. Αλλά και πάλι είναι ένα διπλό στην Μπαρσελόνα στο 2-0-5. Όπως κάτι αντίστοιχο είναι και της Βιγιαρεάλ που έχει εξασφαλίσει Champions League, είναι κοντά στο 2 άσος με τη Σεβίλη που και αυτή καίγεται.
0: και η Βιγιαρά στην έδρα της την υποδέχεται. Πού είναι αδιάφορη. Σου λέω τώρα, θα παίξει το κίνητρο ή θα παίξει ποιότητα.
2: Εκεί πρέπει να πάρει σενάριο. Εκεί πρέπει να πάρει σενάριο.
0: Απλά αλλά και οι δύο πολύ καλές αποδόσεις. Για βλέποντας αγωνιστικά τις δύο.
2: Γι' αυτό είναι εκεί, γιατί παίρνει και το αντίστοιχο ρίσκο, έτσι.
0: Γι' αυτό και δεν ξέρω πώς να το.
2: Ναι. Α, και στη Σκωτία να πούμε ότι έχει το Hearts Falkirk που εντάξει, η Hearts θέλει και νίκη και πολλά γκολ, γιατί την τελευταία αγωνιστική παίζει με την Celtic εκτός και στην παρουσιαφάση η διαφορά τους είναι στο πλην ένα. Ορίστε.
0: Έτσι όπως τα κατάφερε η Hearts. Λοιπόν, τώρα στο τελευταίο.
2: Ναι, εντάξει. Hearts είναι.
0: Ωραία. Να σε καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Έγινε.
0: Γεια χαρά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσουμε.

κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχαριστούμε για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί όλη η δράση. Πριν από αυτό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιώργος Τσανάκας εδώ μαζί με τους ρεπόρτερ Στάσου Νικολογιάννη, Κώστα και Τσιρτζόγλου μέχρι τις 5 ουσιαστικά, διότι μετά σκυτάλι παίρνουν τα μικρόφωνα στα γήπεδα. Έχουμε, είπαμε, στις 5 η ώρα Βόλος Άρης Λεβαδιακός Όφη, στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ και στις 10 το βράδυ Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ, 5ο και τελευταίο παιχνίδι των playoffs της EuroLeague. Να είστε όλοι καλά, μείνετε εδώ. Όλη η δράση στους 94,6.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 14 Μαΐου του 2026 και η καλημέρα από την Πάλα φαίνεται και σήμερα, όπως λέμε πάντα μα πάντα, χαριτολογώντας εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wins Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης είναι ρατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, που καθορίζετε σε μεγάλο βαθμό για τη θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Πάμε να πούμε τα δικά μας τα διαδικαστικά μας. Να πούμε ότι καλείτε 2-10-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά. Μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας τα ελληνικά ή καλημέρα. Από την Μπάλα φαίνεται, βλέπετε αυτό το προφίλ των Μάρκο Φαμπάστε, μπουμπουνά, το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και έχουμε να συζητήσουμε τα χθεσινά της Τετάρτης, καθώς σήμερα σχετικά η Πέμπτη είναι μια πιο ήρεμη μέρα. Χθες όμως είχαμε πάρα πολλά πραγματάκια. Σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ και μετά να μιλήσουμε και για τα ποδόσφαιρα. Στο μπάσκετ λοιπόν ολοκληρώθηκε η μεγάλη πρόκριση της Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς δεν παρουσιάστηκε έτσι όπως θα έπρεπε να παρουσιαστεί για να νικήσει μέσα στην Ισπανία αυτή τη φορά και να πάρει αυτό στην πρόκριση για το Final Four. Έκανε μια πολύ προβληματική εμφάνιση, καλώς αμυντικά κατάφερε λίγο να χαλάσει, ας πούμε, το μυαλό της Βαλένθια στο επιθετικό κομμάτι. Ωστόσο ο ίδιος ήταν τραγικός επιθετικά και οι επιλογές του προπονητή ήταν κάκιστες, όπως το μεγαλύτερο κομμάτι της χρονιάς. Μια χρονιά που για τον Παναθηναϊκό ασφαλώς και είναι αποτυχημένη, από τη στιγμή που δεν κατάφερε να πάει στο Final Four και από τη στιγμή που έχει γίνει μια τεράστια επένδυση από το σύλλογο. Και κάπως έτσι η Βαλένθια, η οποία αποτελεί τη μεγάλη έκπληξη φετινής διοργάνωσης, είναι αυτή που πλαισιώνει την τετράδα. Θα έχει τη θέση της στο Final Four της Αθήνας, στον Ισπανικό Εμφύλιο απέναντι στην Real, ενώ στο άλλο ζευγάρι Ολυμπιακός θα παίξει με τη Φενέρ 22 και 24 Μαΐου. Αυτά για το χθεσινό του Παναθηναϊκού. Φυσικά και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Εμένα δεν μου προκάλεσε καμία τρομερή έκπληξη. Μ' ακούγατε και τις προηγούμενες μέρες ότι ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που ερχόταν, διότι γενικά περισσότερο ήταν, ξέρετε, δηλαδή η εικόνα δεν είναι, όλη τη χρονιά είναι προβληματική του Παναθηναϊκού. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν παίζει αυτή η ομάδα τον μπάσκετ που θα έπρεπε να παίζει για το ρόστερ που έχει. Ακόμα και ο Ισπανός προπονητής Βαλένθια είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ποιοτικότερο ρόστερ, αλλά εμείς παίζουμε καλύτερα σαν ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό που λέμε κι εμείς, ότι ο Παναθηναϊκός παρά τις τεράστιες επενδύσεις δεν έχει βρει χημεία. Ο προπονητής του σήμερα, χτες, δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να παρουσιάσει επιθετικά. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του για το μοίρασμα του χρόνου και των ρόλων στην ομάδα. Πάντως το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά η φετινή σεζόν έδειξε ότι δεν είναι η καλή χρονιά του Παναθηναϊκού αυτή. Δεν είναι η καλή χρονιά του Παναθηναϊκού αυτή και ότι γίνανε πολλά λάθη. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι και το μπάσκετ, συνεχίζεται. Και στην τελική, όταν ο άλλος βλέπεις ότι είναι καλύτερος από σένα, καλό να το αποδέχεσαι κιόλας, έτσι. Έτσι λέω εγώ τώρα, εν πάση περιπτώσει. Στα ποδόσφαιρα, είχαμε ισοπαλία στο ντέρμπι δικεφάλων πάνω στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να προηγείται με τον Γιώβιτς και τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει με το Μύθους. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν καλύτερο από το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πιο ωραίο μάτς, με περισσότερες φάσεις και με τις δύο ομάδες να έχουν στιγμές. Με την ΑΕΚ να έχει έτσι μια βραμία άνεση στο πρώτο ημίχρονο, τον ΠΑΟΚ να μπαίνει δυνατά στο δεύτερο μέρος, να μην του βγαίνουν οι φάσεις, να δέχεται πρώτος γκολ, αλλά στο τέλος να απαντάει και να μένει αυτό το 1-1 που κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, καθώς την ίδια ώρα στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό. Ένα Παναθηναϊκό που κατέβηκε από το Ράφα Μπενίτεθ πάλι με αλλαγές. Δεν του άρεσε αυτά που είδε του Μπενίτεθ την προηγούμενη εβδομάδα με την ΑΕΚ και ήθελε να τα αλλάξει. Και ο Παναθηναϊκός ήταν ανύπαρτος επιθετικά. Από τη μέση και μπροστά δεν υπήρχε. Νομίζω υπάρχει το τρομερό στατιστικό στοιχείο. Ούτε μια τελική στην εστία. Νομίζω ότι υπάρχει και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά coach είπε ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί. Άρα όλα καλά. λοιπόν, άμα το πω coach, όλα καλά και εκεί. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός, με γκολ του Ροντινέη που μπήκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση και για τα προκριματικά του Τσουλού. Να πούμε ότι την Κυριακή ολοκληρώνεται η διαδικασία με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό τον ΠΑΟΚ. Αυτά ως εισαγωγικό από μένα. 2-10-95-79-283-4-5. Εδώ είμαι να τα κουβεντήσουμε, να τα αναλύσουμε όλα μαζί. Ο Τζόρνταν λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Συγχαρητήρια στον πανέξυπνο κόουτς Βαλένθια, σε όλο το ρόστερ αυτή τη για την άξια πρόκληση στο Final Four. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορδανάκο σα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Τελικά είδαμε και πάλι ότι βλέπουμε όλη τη χρονιά ένα αιμονικό προπονητή να καταδικάζεται από ένα απλό και σίγουρο μπάσκετ μια ομαδάρα. Γιατί τα εκατομμύρια δεν παίζουν μόνα του. Ο Τελειόπουλο πάλι τον εξέθεσε. Και ο Οσμάν που δεν τράβαγε, δεν τον έβγαζε. Νιώθαμε σαν να μην ήθελε να κερδίσει. Καμία ψυχολογία η ομάδα από την αρχή. Κρίμα, χάθηκε χρονιά τσάμπα. Καλή συνέχεια, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ που έχει μια φωτογραφία τον Καραγκιοζόπουλο με τον Ζωάο Μάριο. Εντάξει, κοίταξε τώρα τον αδικείς το Ντάκαρο τον Καραγκιοζόπουλο και ήταν πολύ πιο σημαντικό γκολ.
1: Ναι,
0: τώρα μην το. Όχι ότι και αυτό θα μείνει στην ιστορία, και αυτό θα μείνει.
1: Προφανώς.
0: Αλλά εκείνο. Αλλά και ο Καραγκιοζόπουλος ο αλήθεια εκείνο με κόκκινο μπλουζάκι, τυραντέ εκείνο. Καλημέρα, λέει από έναν ευριασμένο Παναθηναϊκό, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νομίζω ότι ο κύριος Γιανακόπουλος έχει ένα μοναδικό τρόπο να συσπηρώνει και να αφυπνίζει κάθε αντίπαλο της ομάδας του με τις ασταμάτητες δηλώσεις, αναρτήσεις. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν προστατεύει την επένδυσή του, τι κατάφερε δηλαδή τώρα. Δημήτρη, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα χτες είναι ο Γιανακόπουλος. Ο Γιανακόπουλος θα ήταν χτες το πρόβλημα.
1: Ήταν στο δεύτερο παιχνίδι για μένα, φίλε. Αυτό που λέει ο φίλος. Ναι. Ίσως εκεί να το τοποθετεί.
0: Εχθές,
1: ότι
0: πάντως,
1: εκεί ξύπνησε τους αντιπάλους.
0: Εχθές ο Γιανακόπουλος θα ήταν το πρόβλημα αν προσπαθούσε παρά την απαγόρευση να μπει μέσα στο γήπεδο, να κάνει σαματάδες και τέτοια. Χθες δεν ήταν το πρόβλημα. Ο Γιανακόπουλος έκανε αυτό που θα έκανε κάθε διοκτήτης. Πήγε εκεί, πήγε στο ξενοδοχείο, του συνόδευσε μέσα στο γήπεδο και δεν νομίζω ότι φταίει για κάτι. Στο χθεσινό, για όλη τη χρονιά μπορούμε να συζητήσουμε όπως είπε πάνω. Καλημέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια στη Βαλένθια. Θα ήταν ένα κρίμα να περάσουμε εμείς παρά η Βαλένθια. Τέτοια ομάδα είχα πολλά χρόνια να δω. Συνεχίζουμε με Σαρούνας και το πολύ λέει δύο top προσθήκες. Πώς δεν σ' άκη συνεχίζει με Σαρούνας, αφού είναι φαινόμενο Σαρούνας.
1: Εντάξει, αυτό θέλει.
0: Αντί να κοιτάξουμε λέει, τα χάλια μας μέσα στο παρκέ, αναλώθηκε μια ολόκληρη σεζόν με το αφήμα κόντρα διαιτησίας, κάτι που δηλητηρία στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Από άκρη σε άκρη, ευχαριστούμε τον Αταμάκη από καλοκαίρι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Μάριος. Καλά, κοίταξε και χθες η διαιτησία δεν είναι καλή, αλλά πώς να σταθείς. Γιατί κοιτάς πρώτα πώς έπαιξες εσύ. Χθες πάλι δηλαδή βολές είναι 29-8. Για πέμπτο match playoff δεν το λες που ήταν όλη την ώρα σε μονοψήφια διαφορά. Αλλά δεν στέκεσαι όμως εκεί, διότι βλέπεις πρώτα απ' όλα πώς έπαιξες. Καλημέρα, παιδιά. Όλη τη χρονιά η ομάδα ήταν απαράδεκτη. Βάσει του ρόστερ που έχει δεν υπάρχει δικαιολογία. Όσο για τον Αδαμάν, θεωρώ ότι έκλεισε τον κύκλο του, δεν μπορεί να εμπνεύσει άλλους παίχτες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα στην παρέα Μανώλης Παναθηναϊκός Χανιά. Αν υπήρχε μια ευκαιρία Ολυμπιακός να πάρει τον τρόπο της Ευρωλίγκας, ήταν μόνο με τον Παναθηναϊκό στο Final Four, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άκης ταξί σήμερα πρέπει να διώξει τον Αταμάν αν θέλει το καλό του Παναθηναϊκού, λέει ο Άκης. Βαγγέλη, καλημέρα. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Κρίμα πάντως, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλή δύναμη σε όλους τους εργαζόμενους πρωινούς. Γρηγόρης Πειραιά, Ολυμπιακός μαζί με Νόντα από το Στενοφόρο. Καλημέρα, Γρηγόρη μου, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καλή εκπομπή, λέει ο Νάσος Αγγτζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Είσαι καλός, θα κερδίσεις. Δεν είσαι καλός, δεν θα κερδίσεις. Και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός. Δίκαια πέρασε η Βαλένθια. Αυτό λέμε, Βάμπη, όλοι. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Δυστυχώς δεν αξίζαμε να περάσουμε στο Final Four. Ήμασταν τραγικοί. Ελπίζω να το σηκώσει η Βαλένθια και να μην φτάσει ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά της Βαρέζε, λέει ο Άλαν. Εντάξει τώρα, ναι. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, καλή εκπομπή. Εδώ και δύο εβδομάδες όλοι λέγανε πως η Βαλένθια δεν μπορεί να κερδίσει πέντε φορές τον Παναθηναϊκό, πως είναι άπειρη και πως δεν έχει βαριά φανέλα. Τελικά τόσο μπάσκετι. Είμαστε τέλος. Ο Αταμάν είναι απρεπής, λέει, και μικροπρεπής με τη δήλωση που έκανε για το Σόρτς, λέει ο Μάκης. Μας θυμήθηκε και ο Χάρης για πρώτη φορά να μας στείλει μήνυμα για σανούς. Εντάξει, ρε μεγάλε. Ναι, τέτοιες μέρες εμφανίζονται οι άντρες, το ξέρω. Γεια σου, Μπένιτε, με το σύστημα τα 3U, δηλαδή κουτούρου. Όπως πέσαμε παλιά, λέει, τα χωριά μεταξύ μας. Με έπαθλο μια ήβη η φάντα για τους κερδισμένους. Γεια σου, Μπένιτε, με τα κολλήματά σου που ούτε τώρα δεν βάζεις παραγωνισμένους. Γεια σου, Μπένιτε, λέει, εσύ και τα φιλιά σου, λέει, που σου έλεγαν τα κακά κορίτσια. Γεια σου, γιατί τα νεύρα έχουν γίνει μανταλάκια. Καλημέρα, αλήτες εσάς και στο δάσκαλο, λέει ο Βασίλης. Αλήτες εμείς.
1: Αλήτες, ρε παιδιά.
0: Γιατί. Καλημέρα στη Βαγγέλη στην παρέα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα τον Παντελίδη, γιατί πάλι τον εξαφάνισε. Μήπως γιατί τον εξέδεσε με την ΑΕΚ. Δεν είναι αγωνιστικός ο λόγος που δεν παίζει ο Παντελίδης, ρε παιδιά, τώρα τι συζητάμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Δεν έχει κάνει κάτι το παιδί, έτσι. Το ξεκαθαρίζω. Καλημέρα, απογοήτευση και αποτυχία φέτος για τον ΠΑΟΚ. Όλα είναι δικαιολογίες. Παίρνουμε πρωτάθλημα και μετά κάνουμε βήματα πίσω. Αλλά αυτά είναι τα χειρότερα στη ζωή μας. Ας είναι τα χειρότερα στη ζωή μας. Απλά φέτος η διέξοδό μας δεν μας ευχαρίστησε. Καλά το λες, το Δωρή. Καλημέρα, Βαγγέλη, χαιρετίσματα στον Παναγιώτη και στον Νικήτα στο My Market Καλλιθέας Δημοσθένους. Και να σου πω, λέει, στη γυναίκα μου τη Σωτηρία, να μην στεναχωριέται για χθες. Θα πάω εγώ στο ΑΚΑ να φέρω την κόκκινη κούπα, λέει ο Χρυσοβαλάντης. Εντάξει, δεν πρέπει να πας και εσύ να πάρεις καμία κούπα, ρε φίλε.
1: Στα σπίτια.
0: Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα πάνω. Μενού και πρόγραμμα Κυριακάτικης Φιέστας, 11 με 1 καφέ. Ο Γιάννης εδώ μας ενημερώνει. 1 με 4 προβατίνα. 4-7,5 ρούμι. Και σφινάκια τεκίλες. 7,5-9,5 μάτς πίτα θα πω εγώ. 9,5-11,5 στην απονομή. Ούτε που θα καταλαβαίνεις θα γίνεται. Καλημέρα, λέει. Μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού, αλλά το έδειχνε όλη τη χρονιά. Αυτό δεν έγινε ποτέ ομάδα, παρόλο που άλλαξε παίχτες. Στο ποδόσφαιρο από το κακό στο χειρότερο, να πιάξει καθαρό ότι πρέπει να αλλάξουμε προπονητή, λέει ο Κώστας. Καλημέρα από Καλιφόρνια. Φυσικά και ήταν πρόβλημα, λέει, ότι πιτζή για χθες. Όταν βγαίνει και λέει ότι θα μπει στο γήπεδο και να κάνει το δικηγόρο, καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να πάρει μέρος πίεση από την ομάδα. Αλλά όταν ο προπονητής έχει χάσει τους παίχτες, το βοηθό και δεν κάνουν τα βασικά του μπάσκετ και σε ξυλοπόδαρα να ανέβαινε ότι πιτζή δεν θα παίρνει η ομάδα Final Four. Αυτή είναι η ουσία, Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγέλη. 4 ώρα έχει πτήσει, λέει, για Κωνσταντινούπολη ο Λάμπης. Ναι. Λοιπόν, αυτά. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα στον Αλέξη, τον ΑΕΚΤΖΙ από την Πάφο, στον Βίκτορα πέρα με 7, στον Παναγιώτη των Εθνικάκια, και γενικά σε όλο τον κόσμο, στο Σπυρών, τον Ολυμπιακό από το Περιστέρι, το Μάκη Περιστέρι 7. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Πάμε σε γραμμές, ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
2: Τι έγινε, αδερφιά?
3: Καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, κοίτα, Βαγγελή. Πόσο καιρό σου λέω ότι έπρεπε να γεννήθηκε ο Αταμάν? Οπότε, από τότε που είχε βγάλει την πρώτη φορά, από τότε που είχε βγάλει την πρώτη φορά στη Σέντρα τον Ισπάνο, τον Χουάντσο. Το θυμάσαι?
0: Πάνω, δεν μπορώ να θυμάμαι τι λέτε όλοι σας κάθε εβδομάδα. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ να θυμάμαι. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση.
2: Είναι πολύ καιρό αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι ήσουν και εσύ ένας από αυτούς που έλεγε. Εν πάση περιπτώσει, ναι.
2: Και χτες έκανε το λάθος και βγάλε πάλι το σόρτ στη Σέντρα. Και είπε δεν θα το ξανακάνει.
0: Για χτες το ερώτημα είναι τι έχει κάνει σωστά, όχι τι έκανε λάθος.
2: Τίποτα δεν έκανε σωστά.
0: Αυτό.
2: Θυμήθηκε ξαφνικά τον Γκριγκόνη και τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος τον έκανε γιατί του βάλε 8 πόντους. Άσχετα αν έχασε τώρα ένα-δυο λέει από να πούμε από κάτω, εντάξει, θα φάνονται. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Να φύγει, να πάει αλλού, ευχαριστούμε, μας έδωσε Ευρωλίκα, μας έδωσε Πρωτάθλημα, Κύπελλα. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί άλλο. Δεν μπορεί άλλο. Έχω να κινηθώ τώρα, δεν μπορούσα να κινηθώ το βράδυ.
0: Γιατί δεν έχει μπορούσα να κινηθείς? Σου έχει πει κανένας ότι θα παίρνω Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα κάθε χρόνο?
2: Όχι, δεν φίλε, μην πάει.
0: Αυτό, δηλαδή, δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: 5 εκατομμύρια ομάδα να μην πάει.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Και άλλοι πληρώσαν στο παρελθόν και δεν πήγανε.
1: Η Αρμάνι.
0: Η Τσεσεκά. Καλά, η Τσεσεκά. Η Τσεσεκά, αν δεν έχει βάλει χρήματα. Πήγαινε 4-5 Final Four 6 συνεχόμενα και δεν μπορούσε να το πάρει. Εν πάση περιπτώσει.
2: Εντάξει. Κάτι τελευταίο, αν και πιστεύω ότι μην το πάρει στο τέλος.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνατε?
0: Καλά, φίλε.
1: Βαγγέλη, συγχαρητήρια στην Βαλένθια. Αυτό που έλεγες και χτες. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Φάνηκε η καλύτερη ομάδα, προκρίθηκε.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν οι νίκες, υπάρχουν και οι ήττες. Εγώ άλλο φοβάμαι τώρα, Βαγγέλη.
0: Τι φοβάσαι?
1: Ρε παιδί μου, λέω για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Στη ζωή υπάρχουν νίκες, υπάρχουν ήττες, υπάρχει...
0: Καλές χρονιές, κακές χρονιές.
1: Τα χώρια, ναι. Σίγουρα. Επειδή αυτή η ομάδα μας έχει χαρίσει χαρές και λύπες, έχουμε πάρει 7 ευρωπαϊκά. Πραγματικά φοβάμαι μη βαρύς καμιά διάλυση, γιατί Βαγγέλη υπάρχει και ένα στόχος, υπάρχει το πρωτάθλημα.
0: Διάλυση σε ό,τι αφορά τι εννοείς στη φετινή σεζόν?
1: Ενώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, να μην πάρεις καμιά διάλυση, σίγουρα.
0: Τι διάλυση εννοείς, εξήγησέ μου να καταλάβω. Γενικά ενώ, διάλυση ενώ, δηλαδή να τα παρατήσει.
1: Ενώ ρε παιδί μου, μέσα στα αποδυτήρια. Σίγουρα ξέρουμε ότι ο Αταμάν θα φύγει από την ομάδα. Επειδή θα ακουστούν πάρα πολλά ότι να πάμε, με το καλό να πάει η ομάδα στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, λογικά εύκολα δύσκολα εγώ πιστεύω θα πάει. Επειδή θα ακουστούν πάρα πολλά, ναι, να πάει με το Σερέλι, για μένα Βαγγέλη, να πάει με τον Αταμάν και μετά ο άνθρωπος να φύγει με το καλό, τον ευχαριστήσουμε σίγουρα.
0: Γιατί εσύ λες να μείνει με τον Αταμάν στους τελικούς?
1: Ναι, Βαγγέλη, τώρα να παίξουμε λογικά με τη Μύκονο. Τώρα στα ημιτελικά παίζουμε με τον νικητή ΑΕΚ Άρης.
0: Εντάξει τώρα, φίλε, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός να πάει στους τελικούς. Αλλά το θέμα είναι ότι για μένα, αν θες τη γνώμη τη δικιά μου, εγώ πιστεύω ότι με τον έτσι πως βλέπω το σκηνικό τώρα με τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν, ειλικρινά πιστεύω ότι με το Σερέλι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ειλικρινά σου το λέω. Δεν μπορεί να κουτσάρει χειρότερα ο Σερέλης από το όπως κουτσάρει ο Αταμάν το τελευταίο διάστημα. Αν εξαιρέσει το πρώτο μάτς στη Βαλένθια. Δεν μπορεί να κουτσάρει
1: χειρότερα. Και σου λέω εγώ το άλλο το παράδειγμα. Πες ότι πάμε στα ημιτελικά. Σίγουρα θα παίξει με μια καλή ομάδα. Τώρα με Άρη, με Πάο, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω και εγώ καλά. Ναι. Και τώρα σε ένα αποκλεισμό, τι γίνεται τώρα? Θα πέσουν όλα τα βάρη στο Σερέλι. Ή πας στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και χάνεις 3-0. Τι κάνουμε τότε? Δεν θα ακούσεις ο Σερέλης? Και πού πάμε με το Σερέλη και γιατί διώξαμε τον...
0: Εγώ σου είπα τη γνώμη μου, αδερφέ. Εγώ σου είπα ότι με το Σερέλη πιστεύω ότι θα έχει παραπάνω πιθανότητες. Τώρα εσύ αν φοβάσαι, εγώ σου λέω ότι παραπάνω θα έχει πιθανότητες με το Σερέλη. Γιατί θα λειτουργεί κανονικά τουλάχιστον.
1: Ναι, τι να πω. Εντάξει, θέλω να πω, ρε παιδί μου, για μένα πρέπει να μπει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μπροστά. Να κρατήσει τα αποδυτήρια έτσι όπως είναι. Σίγουρα χάθηκε ένας στόχος. Στεναχώρια έχουμε όλοι, σίγουρα. Για μένα πρέπει να μπει και μπροστά και ο Κώστας Λούκας σαν αρχηγός. Αυτά για τον μπάσκετ. Βαγγέλη, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά για χθες, αλλά πάμε.
1: Ναι, σίγουρα. Εγώ άλλο ήθελα να πω.
0: Παρακαλώ.
1: Πιστεύεις ότι σε αυτά τα παιχνίδια το play-off φταίει μόνο ο Μπενίτεθ? Πέρα από τα συστήματα, πέρα από τους παίκτες, άμα τους έβαζε σε λάθος θέση και κάτι τέτοια, πιστεύεις ότι φταίει μόνο ο Μπενίτεθ? Οι παίκτες δεν έχουν καμία ευθύνη?
0: Εντάξει, σίγουρα έχουν και οι παίκτες ευθύνη.
1: Έχουν καταλάβει οι παίκτες τι φανέλα φοράνε? Δεν φοράνε ούτε της Λάρισσας ούτε του Πανετολικού, φοράνε του Παναθηναϊκού. Εγώ είδα το Καλάμπρια στα τελευταία 5 λεπτά εχθές. Δεν με νοιάζει άμα λέγεται Καλάμπρια, έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Δεν με νοιάζει άμα ήταν αρχηγός.
0: Τι έκανε ο Καλάμπρια και σε πείραξε, για πες.
1: Εγώ είδα το Καλάμπρια χτες να βγάζει νεύρα και να βαράει την μπάλα στον γάμο του Καραγκιόζη.
0: Άμα δεν σου βγαίνει τίποτα, αυτό παθαίνει συνήθως.
1: Ναι, Βαγγέλη, δεν με νοιάζει όμως. Φοράει το φανάρι του Παναθηναϊκού, σου ξαναλέω. Δεν φοράει ούτε του Πανετολικού ούτε τη Λάρισσας.
0: Ναι.
1: Okay. Ας σοβαρευτούν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Φοράνε μια φανέλα. Εντάξει, και ο Μπενίτεθ έχει κάνει λάθη. Έχει ακούσει πάρα πολλά κριτική. Αλλά όπα ρε. Σεβαστείτε κι εσείς. Σας λείπει ένας κόσμος.
0: Έγινε, φίλε.
1: Εντάξει, φταίει ο Μπενίτεθ, φταίει ο Μπενίτεθ. Ας σοβαρευτούν και οι παίκτες. Ένα σου πω και κάτι άλλο.
0: Έχει και αυτό για να προχωρήσουν να βγάλω κομμένα.
1: Ναι, την Κυριακή.

0: Είναι οριστικό, παίζουμε και κλεισμένο το θηρό.
1: Δεν έχει βγει ακόμα, αλλά εκείνος νομίζω μπορεί να βγει και σήμερα.
2: Δεν θα έπρεπε, κατ' εμέ.
1: Να, τι, να είναι κλεισμένο.
2: Να είναι κλεισμένο. Το τελευταίο παιχνίδι της Λεωφόρα, το αφήσουμε να το παίξει και να το εκτίσει το πρώτο του ΆΚΑ, ας πούμε, του χρόνου.
1: Δεν ξέρω αν έχει νόημα, Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Θα κάνει γιορτή του χρόνου στη Λεωφόρα, θα κάνει γιορτές. Άσε τώρα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Γιατί να κάψει μια αγωνιστική από τη νέα σεζόν που θα πάει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα.
2: Εντάξει, αφού το ζήτησε. Γιατί στην ουσία αυτό ζήτησε ο Παναγιώτης.
1: Ναι, ρε παιδί. Εντάξει. Έγινε, Βαγκό, τα λέμε.
0: Έγινε. Καλημέρα, γεια σου.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώ το να. Φτιάξει τηλέφωνα και τέτοια. Φτιάξει τηλέφωνα.
3: Έχουμε τέτοιο πρόβλημα με τη...
0: Τι κάνουμε όλα καλά.
1: Μια χαρά εσύ.
2: Εσύ.
3: Εκτεθήκαμε, Βαγγέλη, εκτεθήκαμε.
1: Το μάβησες πώς... καλά χτες, άστο. Άστο τώρα, τα εκτεθήκαμε. Αυτά τα κόλπα σε μένα, άστα σε μένα τώρα. Αυτά τα κόλπα. Βγήκατε χτες 3-4 πρωί-πρωί, το μαυρίσατε. Εγώ ήμουν σίγουρος. Εγώ μου βρώμαγε δουλειά εξ αρχής, αλλά λέω τώρα αφού βγήκανε και αυτοί το μαυρίσανε τώρα, πάει αυτό ήταν.
3: Δηλαδή, με λες και δει του Μητσοτάκη και δεν το καταλάβω.
1: Όχι ρε. Λέω ρε παιδί μου ότι βγήκατε με μία στόχευση χθες το πρωί και πετύχατε, το καταφέρατε.
2: Ευτυχισμένος άνθρωπος θα είσαι, ρε, αν είσαι συγκινήσεις.
1: Υπάρχει μια άνεση διαφορετική σήμερα τώρα.
2: Κυριάκο. Κάπου θα βολευτείς.
3: Λοιπόν, η στόχευση, λοιπόν, για να λέμε και τις αλήθειες, η στόχευση ήταν η εξής μία. Αυτό που έκανε στο τρίτο δεκάλεπτο. Μετά το χάλασε πάλι. Τα έκανε ρόιδο. Δηλαδή εκεί ο Παναθηναϊκός άρχισε να τους πιέζει πνευματικά. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο.
1: Και πρόσεξε να δεις, ειδικά στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου, τέλος τρίτου τέταρτου δεκαλέπτου, είχε μεγάλη ευκαιρία εκεί. Γιατί αυτοί είχαν αγχωθεί. Όταν είχε πέσει διαφορά εκεί στους 5-6 πόντους και έχασε 2-3 lay-up, εκεί μπορούσε να τους το γυρίσει. Αλλά δεν.
3: Μα ρε φίλε, δεν είναι μόνο τα lay-up. Είναι γενικώς, αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξει να ελέγξει το πάνω Παναθηναϊκός για να μπορέσει να χαμηλώσει το τέμπο. Πότε το κάνει αυτό, το κατάφερε ποτέ μέσα στο παιχνίδι, εκτός από το τρίτο δεκάλεπτο. Πότε.
1: Και εκεί που έχεις αρχίσει... Χθες δεν έχασε από την άμυνα πάντως, έτσι.
3: Όχι, σαφώς.
1: Στην άμυνα καλά τα πήγε, από την επίθεση χθες.
3: Στην επίθεση γιατί, Βαγγέλη μου, δυστυχώς, αλλά τόσο ταλέντο μαζεμένο και να μην τους έχεις... Κοίταξε, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο στηρίζεται πολύ στο ταλέντο φυσικά, αλλά όταν σκαλώνει η ομάδα πρέπει να έχεις και κάποια συστήματα να σε εξεμπλοκάζουν.
1: Κοίταξε να δεις.
3: Ένα σύστημα, δύο συστήματα να σε εξεμπλοκάζουν.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα συμβαίνει το εξής οξυμορό. Περισσότερο ο Αταμάν, να ξέρεις ότι για να μιλάμε τώρα με ειλικρίνεια, ο Αταμάν βρίσκεται στη θέση του περισσότερο για τον πρώτερο έντιμο βίο. Κανονικά αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο μισό χρόνο μέσα στα ποδητήρια του Παναθηναϊκού και οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στον Αταμάν και τους παίχτες, συμφωνώ. Αν δεν ήταν ο Αταμάν θα είχε φύγει νύχτα εδώ και μήνες μετά όσα έχουν γίνει. Έτσι. Άρα τώρα δηλαδή εμένα γι' αυτό και με βλέπετε ότι είμαι και πολύ χαλαρός, διότι το περίμενα. Δεν το περίμενα από ψέματα ότι το περίμενα όταν έγινε το 0-2, εκεί λέω κάτι παραγυρίσει. Αλλά με το που ήρθαν τα μάτια στο ΆΚΑ ξαναμπήκε πάλι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν γίνεται με τη σχέση που υπάρχουμε στον Παναθηναϊκό και με το κουουουτσάρισμα του Αταμάν να πετύχει αυτή η ομάδα. Δεν γινόταν να πετύχει. Δεν γινόταν και δεν μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες και πράγματα για το τι έχουν συμβεί φέτος μεταξύ των παιχτών και του προπονητή.
3: Προφανώς.
1: Δεν μπορούμε γιατί δηλαδή, κάποια πράγματα δεν λέγονται και δεν είναι και δουλειά μου. Δεν είμαι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Αλλά όμως έχω εικόνα για κάποια περιστατικά που έχουν συμβεί και έχω και ξεκάθαρη εικόνα για αυτό που βλέπω όλη τη χρονιά. Δηλαδή το χαλασμένο μυαλό και την. Χθες ήταν αλλού με αυτό. Δεν ήταν τώρα αυτό μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Αλλά αλλού δεν ήταν. Τι ήταν αυτό τώρα.
3: Η άπειρη ομάδα τελικά φαινόταν χθες ο Παναθηναϊκός παρά η.
1: Ρε, όταν είναι χαλασμένα τα αποδυτήρια σε μια ομάδα και όταν είναι το κλίμα κακό και όλα τα κεφάλια είναι κατεβασμένα τώρα, μην περιμένεις τώρα άπειρος και έμπειρος. Όποιος έχει την τάβλα εκείνη την ώρα, αυτός θα περάσει. Όποιος έχει την άβρα εκείνη την ώρα και γουστάρει.
3: Και ξέρεις τι γίνεται, ρε Σιμάνο. Προφανώς επειδή δεν έχεις δει το παιχνίδι. Ενώ έχουν μπει και αυτοί με πολύ άγχος. Βλέπεις ότι τα έχουν σπάσει στην
1: άκρη. Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν τους έβαλε σε δεύτερη.
1: Έβαλε Βαλένθια στο πρώτο δεκάλεπτο 14 πόντους. Κανονικά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φύγει στο πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα 7-8 πόντων. Να το εκμεταλλευτεί αυτό.
3: Αν το καταφέρνει, αν δεν γράφεται ιστορία, το ξέρουμε, σε κανένα άθλημα και σε καμία εκφαντή της ζωής. Αλλά ρε φίλε, αν είναι δυνατόν να μην τους βάλεις δεύτερες σκέψεις δηλαδή σε 3 δεκάλεπτα να έχεις παίξει 8 λεπτά μπάσκετ καλό σε ένα ολόκληρο παιχνίδι και να έχεις φτάσει ένα παιχνίδι το οποίο πάει να ξεκολλήσει, να γίνει, να πάει στους 20 πλάτς, να το πηγαίνεις στους 6, να χάνεις 2 lay-up με τον Οσμάν, να χάνεις 4-5 επιθετικά rebound στις επόμενες 2-3 φάσεις, έτσι. Το οποίο εκεί κρίνει το παιχνίδι, εκεί τα παιχνίδια είναι μικρολεπτομέρειες να πάρεις, να μην το πάρεις, να μην το πάρεις. Και ξέρεις, το πιο εκνευριστικό από όλα, ρε Βαγγέλη, τελικά είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, και εμένα αυτό το... Εντάξει, δεν μου πέφτει λόγος, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά θα με ενοχλούσε ο προπονητής μου, σε οποιοδήποτε άθλημα κι αν είναι, να μην κάνει καθόλου αυτοκριτική, έτσι. Αυτοκριτική. Δηλαδή να κάνει... Έχω κάνει λάθη, ρε φίλε.
1: Χτες έγινε και ένα περιστατικό μετά στη συνέντευξη τύπου. Κάποιος δημοσιογράφος του θύμισε ότι είχε δηλώσει, λέει, Ισπανός. Τι είναι και αυτή η Ισπανή, ρε. Λέει, είχατε δηλώσει ότι αν στο τέλος της σεζόν δεν κερδίσουμε την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα φύγω από την Αθήνα. Λέει, τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Και σηκώθηκε και έφυγε από την Αθήνα.
3: Εντάξει. Το έκανε με μεταφορική έννοια. Δηλαδή, πριν την ώρα του. Έχει φύγει ήδη, μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Καλά, ναι, αυτός ο κύκλος αυτής της ιστορίας έχει ολοκληρωθεί. Τώρα το θέμα είναι αν θα πορευτεί μέχρι τους τελικούς μαζί με τον Παναθηναϊκό ή αν θα γίνει κάποια πιο άμεση κίνηση. Δεν ξέρω, αυτό είναι λεπτό ζήτημα, διότι είναι και θέμα, ξέρεις, το πώς θα γίνει και το τελικό διαζύγιο, ας πούμε, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
3: Η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί σου ότι όπως και να έχει, επειδή ο Σερέλης έχει ρόλους μες στην ομάδα. Και τους δίνει, τους μοιράζει. Δηλαδή ξέρει ότι ωραία, υπάρχουν και ρολίστες. Και οι ρολίστες κάνουν και αυτή τη δουλειά τους.
1: Λοιπόν, και εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου να πάω στο δελτίο. Τα λέμε. Γεια.
3: Εννοείται.
4: Γεια. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Με τιμές και υπόστηρα μέτρα ασφαλείας, η υποδοχή πριν από λίγο του Αμερικανού Προέδρου από τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος Πρόεδρος. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά στα ασθενά του Ορμούς, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσιο αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους δέχθηκε τη νύχτα το Κίεβο με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις και τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση. Στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος. Λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Δεν γίνεται. 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
1: Άρε, Βαγγέλη.
0: Εντάξει. Το έκανα.
2: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Ε?
2: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
3: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
3: Έχω τέτοιο, έχω.
4: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
3: Έχω χάις φρύ.
4: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
6: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
1: Ωρε τι μαθαίνω!
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
7: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
7: Τουλάχιστον ρε πείστε μου να πάρω το πάλι μου ρε παιδιά.
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
9: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
10: Λουγκάνι κούμπα.
8: Μαρούλι.
10: Λάγανο καλό το
8: μαρούλι.
10: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
10: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
0: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
11: Ναι, πρόεδρε, πήρα κοίτα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Στο πρωινό της 5ης 14 του Μάη. Εδώ είμαστε. Πριν συνεχίσουμε τηλέφωνο, 2-3 μηνυματάκια. Ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκης τι λέει? Α, θες το δικό μας σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Κάτσε να δούμε σε ποιο θα νοικιαστεί πρώτα. Εγώ επιμένω, λέει, ότι όσο κακός και αν είναι, λέει, η διαιτησία πρέπει να δίνει αυτά που βλέπει. 29-8 εβολές, καμία βολή ο Νάν σε 3 παιχνίδια, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα, με υγεία. Καλά το είχες δει το έργο, λέει, και έλεγες 70-30 Βαλένθια. Μακάρι να μην φύγει ο Μπέντε, λέει ο Κώστας Ολυμπιακός και γελάει. Όχι, Κώστα, θα φύγει, Κώστα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της πόλης μου, τον Άρη Πετρούπολης, που από χθες είναι στη Β' Εθνική. Θα δούμε ωραία παιχνίδια του χρόνου. Ιστερόγραφο μου, πάω που παίζεται με τελικά ο Παναθηναϊκός, και έτσι όπως είστε, λέει, θα σας πατήσουμε χάμω, λέει ο Θεοδωρής του Πάουκ. Μην ξανοίγεσαι πολύ, Θεοδωρή. Μην ξανοίγεσαι πολύ, λέει και εσύ. Άι τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πώς ξέρεις τώρα θα βγει ο γύρος ο Περιστέρη? Όχι, δεν το ξέρω, Σάκη. Ο Βόδης Εθέλγκα λέει καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη παρέα από Α5. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Άγγελος. Χθες η ΑΕΚ έδειξε τι σημαίνει ψυχή πρωταθλήτρια απέναντι στον ΠΑΟΚ που έπαιζε με πάθος, χαρακτήρα και καρδιά. Αυτή είναι η ΑΕΚ που αγαπάμε, λέει ο Άγγελος. Βαγγέλη, χθες βράδυ στην εκπομπή μας EuroLeague πέρσε μια αναφορά, λέει, για τον Χόλμς και ότι ο λόγος που έφυγε από την ομάδα ήταν κάποια θετικά τεστ ουσιών, επειδή κάτι τέτοιο πρώτη φορά ακούγεται στον αέρα. Έχει βάσει ο ισχυρισμός, Δημήτρη? Δεν το ξέρω, και για τέτοια σοβαρά θέματα, όταν δεν ξέρω κάτι, δεν τοποθετούμε. Συμφωνώ απόλυτα, Βαγγέλη. Μόνο με Σερέλη έχει πιθανότητες να διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Επίσης, εδώ και πολλούς μήνες έχει ραγίσει το γυαλί μεταξύ Αταμάν και παιχτών, και ξέρεις ότι λέω με υπευθυνότητα και με στοιχεία, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Παίχτης του Παναθηναϊκού έχουν ξενερώσει με τον Αταμάν για τον τρόπο που μιλάει και φέρεται. Κρίμα, λέει ο Παγκοτατζής. Καλημέρα, αδέρφια. Βαγγέλη, σαν τότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσον αφορά τον Παναθηναϊκό φέτος. Επίσης, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η οπαδική τοξικότητα που βγάζουν ορισμένοι speakers. Αυτό που λέει ο χθεσινός στη μανούρα του Ρογκαβόπουλου με το μοντέρο που λέει: Να, η Βαλένθια βγάζει το χαρακτήρα μιας μικρής ομάδας, λέει. Λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μοναδικός υπεύθυνος ο Γιανακόπουλος έχει γίνει περίγυλος ακόμα και στην Ισπανία όταν μιλάει και όπου εμφανίζεται, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Μόρτε, σε όλη την παρέα. Χάρηκα χθες που η ομάδα μου η Ακάρα ήταν σοβαρή στην Τούμπα. Παρόλο που ήταν αλλαγμένη κατά το ίμιση και είχε το μυαλό στην κούπα, κατά τα άλλα πρέπει νομίζω να αλλάξετε προπονητές εσείς άμεσα σε ποδοσφαιρό και μπάσκετ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Σπύρος Ακάρα πάντα και παντού. Και ο Μάριος λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Η εχθρική στάση της EuroLeague και η ασχετοσύνη του Αχταρμάν που εδώ και 2 χρόνια έχει κάνει άνω κάτω την ομάδα μας κατέστρεψαν σε μια ιστορική χρονιά. Κρίμα για τα λεφτά του DPG. Λοιπόν, πάμε σε γραμμές και θα δούμε ξανά μηνύματα. Παρά θα κάνουμε πάλι break σήμερα.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, ωραία. Πάμε. Πάμε καρφί για γραμμές, λοιπόν. Παρακαλώ.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
2: Μέσα στο ξενέρωμα δεν έχω όρεξη να μιλήσω και με τον Πάνο για την συναυλιάρα του Σαββάτου που ήθελα να πούμε πράγματα. Ήταν συναυλιάρα όμως.
1: Ήταν.
2: Συναυλιάρα και τρομερά πολλά μπράβο, όχι μόνο στο συγκρότημα, γιατί πάντα έχω...
0: Και σε σένα θα σας δώσουμε ένα μπράβο.
2: Μεγάλη εκτίμηση σε συγκροτήματα που τα δίνουν όλα στη συναυλία. Αυτό σημαίνει ότι σέβονται τον κόσμο τους.
0: Ναι.
2: Αλλά και στον κόσμο είχε φοβερή αλληλεπίδραση με το συγκρότημα.
1: Ισχύει.
2: Λοιπόν, να ξέρεις πάνω, 8.30 βγαίνανε οι Μετάλλικα, εισιτήριο πήρα στις 7.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Ελπίζω να μην το πλήρωσες μισό νεφρό.
2: Ήταν
1: 160. Εντάξει.
2: 160 πήγε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, άντε να τελειώσει η σεζόν, να σηκωθεί να φύγει ο άνθρωπος που είναι ξενερωμένος και αδιάφορος από την αρχή, όχι μόνο φέτος, αλλά σε ένα βαθμό και πέρυσι. Το λόγο δεν το ξέρω, γιατί μπορεί να είναι αδιάφορος όντας προπονητής του Παναθηναϊκού των 6 ευρωπαϊκών όταν ήρθε, 7 τώρα με τη δική του συμβολή. Δεν καταλαβαίνω, είναι το πανό στην Κύπρο? Είναι οι ελληνικές σημαίες στο ΣΕΒ? Δεν ξέρω, αλλά δεν ενδιαφέρει κιόλας. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε μεγάλε. Σήκω, φύγει από τη μέση τη σεζόν, άμα είναι. Έχει πετάξει στα σκουπίδια ένα ρόστερ καταπληκτικό. Στα σκουπίδια, με το να μην δημιουργήσει μπασκετάρα με αυτό το ρόστερ. Έπρεπε να παίζουμε μπασκετάρα με αυτό το ρόστερ. Έχουμε καταλήξει την τρίτη σεζόν της παρουσίας του εδώ να έχουμε μικρότερο ρόστερ από την πρώτη. Ενώ έπρεπε να κάνει σεζόν με τη σεζόν προσθήκες, να τους βάζει στην εξίσωση και να έχουμε τώρα 10 παίχτες τουλάχιστον που να έχουν πολύ μεγάλο ρόλο στην ομάδα. Παίζουμε με 6, 7, με πόσους παίζουμε? Την πρώτη χρονιά παίξαμε με περισσότερους. Έχει κάνει ρεκόρ σε παίχτες που καταστρέφει. Ρεκόρ! Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λορέτζο Μπράουν, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, πόσοι, πού θα σταματήσει, Σόρτς, Ο άλλος ο Ισπανός που την πρώτη χρονιά είχε τραυματισμούς, αλλά όταν ήταν έτοιμος μετά δεν. Τον Γκριγκόνης, ο Γκριγκόνης δείχνει ότι πλέον είναι έτοιμος. Δεν έχει θέμα με την... Μπορεί να έχει θέμα με τη μέση, αλλά έχει μπει σε παιχνίδια που έχει παίξει καλά. Τώρα αυτά τα λίγα στο τέλος της σεζόν. Με τις περσινές εμφανίσεις του Γιουρτζεβέν ήμασταν όλοι σίγουροι ότι το καλοκαίρι θα χαιρετήσει. Και έρχεται το καλοκαίρι και ο άνθρωπος τον κρατάει. Τον κρατάει γιατί, για να του φύγει άλλες 25 φορές η μπάλα από τα χέρια. Και τον διώχνει πότε, το Φεβρουάριο. Και αφού έχει διώξει το Γιουρτζεβέν το Φεβρουάριο, α, παρεξηγείται και με το Χόλμς, φύγε κι εσύ. Μα δεν θα έχουμε πεντάρι. Δεν με νοιάζει, εγώ είμαι ο αταμάν. Αϊ παράτα μας ρε μεγάλε. Στην τελική ανάλυση κιόλας. Πίσω αταμάν. Και εμείς είμαστε ο Παναθηναϊκός, είχαμε 12 χρόνια το Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το ξέρεις αυτό.
0: 13.
2: Που εσένα δεν σε βλέπει καν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιος ο λόγος να είσαι ξενερωμένος, δεν κατάλαβα. Σου σηκώσαν ένα... Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος. Είναι, πιστεύω, μέσα στους λόγους. Σου σηκώσαν ένα πανό στην Κύπρο και έκανες μανούρα. Σοβαρά μιλάς. Στην Κύπρο πήγες. Δεν κατάλαβα. Δεν θα σηκώσουν πανό. Δεν υπάρχει δύναμη κατοχή στην Κύπρο. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Και από εκεί και πέρα να πω και κάτι. Εντάξει, δεν μίλησα για τους παίχτες, αλλά και αυτοί δεν είναι άμυροι ευθυνών. Βγαίνουν όλοι και στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς με τη Βαλένθια και χθες δεν εμφανιστήκαν όπως έπρεπε και δεν παίξανε. Και ποιοι είστε εσείς, δεν είστε τίποτα τυχαίοι και δεν εμφανιστήκατε όπως έπρεπε. Χρειάζεστε έναν προπονητή να σας βάλει, ας πούμε, το μυαλό σε σειρά για να παίξετε καλά. Είστε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει το Final Four φέτος, το έχει στην έδρα του. Έχετε καταλάβει, έχετε... Υπάρχει αλληλεπίδραση των παιχτών με τον κόσμο και έχετε καταλάβει τι σημαίνει για τον κόσμο αυτό το πράγμα. Εμπαίνετε μη έτοιμοι. Και να πω και στον κύριο Γιαννακόπουλο. Εντάξει, εκτός ότι εγώ έχω ξαναπεί ότι δεν μ' αρέσει να μιλάμε συνέχεια για διαιτησία. Σε κάθε ήττα για διαιτησία. Παρ' όλα αυτά δεν παραβλέπω ότι η διαιτησία στη σειρά με τη Βαλένθια ήταν γελία. Γελία. Δηλαδή... Δεν υπάρχει εξήγηση για το φάουλ που σφυρίξαν κατά του Ρογκαβόπουλου σε εκείνη τη φάση. Όσο και να προσπαθείς δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Δεν μπορείς να εξηγήσεις το τριπλό πάτημα εκτός γραμμής του άλλου. Δεν μπορείς να εξηγήσεις το φάουλ στο σουτ του Οσμάν όταν ισοφάρισε στο πρώτο παιχνίδι, ήταν στο δεύτερο. Που του έγινε και φάουλ, που έπεσε πάνω στον κύκλο του που λένε, ας πούμε, ο κανονισμός. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Αλλά το να μιλάς συνέχεια για διαιτησία, αυτό εγώ το έχω ξαναπεί, κάνει κακό στη δική σου την ομάδα. Γιατί η δική σου η ομάδα μπαίνει μέσα με ένα σκεπτικό. Μάλλον με δύο. 50% να παίξει μπάσκετ και άλλο 50% να κοιτάξει πού θα διαμαρτυρηθεί. Το έλεγα για τον Ολυμπιακό χρόνια, όταν ήταν ο Βασιλακόπουλος, ότι οι άνθρωποι δεν μπαίνουν μέσα για να παίξουν μπάσκετ. Δεν έμπαιναν μέσα για να παίξουν μπάσκετ, έμπαιναν μέσα για να διαμαρτυρηθούν σε κάθε φάση. Αυτό κάνουμε εδώ και χρόνια. Και για την υπόλοιπη συμπεριφορά του, εντάξει, πρέπει να καταλάβει ότι δεν γίνεται έτσι δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Αδικήσε, οκ, κάντο αλλιώς. Κάντο αλλιώς. Πήγαινε μέσα στα γραφεία, έλα εδώ αγόρι μου, έλα να συζητήσουμε γιατί με σφυράς έτσι, τι έχει γίνει, αυτή η κατάσταση. Πρώτα απ' όλα δημιουργείς ένα πρόσωπο που όταν θα πλησιάσεις έναν σοβαρό προπονητή για να συνεργαστεί μαζί σου, αυτός θα σκεφτεί, εγώ θέλω να συνεργαστώ με έναν πρόεδρο ο οποίος, ας πούμε, βρίζει τους αντιπάλους μου που εγώ τους σέβομαι. Θέλω να είμαι με έναν πρόεδρο που θα βγαίνει στο Instagram και θα επιτίθεται στους παίχτες μου. Θέλω. Λένε για τον Μπράντοβιτς και για τον Σάρας. Ακόμα κι αν ο Μπράντοβιτς κάνει στην άκρη το γεγονός ότι τον ηχογράφησε κρυφά και το έβγαλε στη δημοσιότητα, ακόμα κι αν αυτό το κάνει στην άκρη, θέλει να συνεργαστεί με έναν τέτοιο πρόεδρο. Δεν ξέρω ρε γάμωτο. Αφού δείχνει ότι δεν πάει καλά αυτό το πράγμα. Είσαι πρόεδρος του Instagram, δεν κατάλαβα. Όπως καταλαβαίνεις, έχω λίγα νευράκια.
0: Όπως καταλαβαίνεις, όμως πρέπει να προχωρήσω. Γιατί ρολάρισες πολύ, δεν πήρες ανάσα. Εντάξει,
2: καλημέρα.
1: Γεια σας, καλά, καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό. Ξυπνητήρια, βάλω άλλος.
1: Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Σε κάθε περίπτωση. Πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καινούργη.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα.
2: Εγώ.
0: Εσύ, ναι.
2: Έλα, παιδιά, καλημέρα. Τι ωραία που τα είπα προηγούμενος. Μιλάμε, είμαι εγώ Ολυμπιακός είμαι, συμφωνώ 100%. Μια κατηφόρα είναι. Δεν ξέρω, συμφωνείτε?
0: Πες μας τη γνώμη σου εσύ, τι θες να πεις.
2: Βαγγέλη, είπες κάτι πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Γενικώς, ότι η εχθρική διαιτησία και εχθρική διαιτησία. Τι σημαίνει εχθρική διαιτησία?
0: Νομίζω ότι η λέξη είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Όταν λέω εχθρική διαιτησία, σημαίνει σε κάθε μάτσο ο άλλος να βαράει 15-20 βολές παραπάνω και να είναι διαφορετικά τα κριτήρια. Αυτό σημαίνει.
2: Άρα λοιπόν έχει πάρει κατεύθυνση η διαιτησία. Γιατί δεν μπορεί ο υπάλληλος, οι διαιτητές είναι υπάλληλοι της Γυρολίγα. Έτσι δεν είναι?
0: Άρα εσύ λες λοιπόν ότι ήταν 50 αρίσια. Ωραία, οκ. Okay. Τι δεσέβομαι τη γνώμη σου.
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι έχει πάρει κατεύθυνση διαιτησία. Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς θα το ξεκαθαρίσω. Έχει πάρει κατεύθυνση γιατί δεν θέλει μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά που είπε ο προηγούμενος φίλος και φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι είναι καθαρό. Δεν θέλει αυτό τον πρόεδρο. Και του είπε, φίλε, δεν σε θέλουμε. Αν συνεχίσεις έτσι, δεν σε θέλουμε. Η τοξικότητα και η αλητεία δεν είναι ίδιο της Euroliga. Κάντο στην Ελλάδα, κάντο στο χωριουδάκι σου, κάντο στο... Εσύ πληρώνεις, ωραία πληρώνεις, έξω από εδώ. Αυτό πιστεύω. Και δεν μπορώ να το κάνω στην Ελλάδα γιατί είναι πραγματικά δύναμη. Στην Ελλαδίτσα. Στην Ευρώπη όμως το κάνουνε. Δεν πιστεύω στο NBA θα ανεχότανε η Λίγκα έναν αντίστοιχο πρόεδρο. Απλώς εκεί θα το κάνανε επίσημα. Δεν θα το κάνανε ανεπίσημα. Εδώ το κάνουν ανεπίσημα γιατί δεν έχουν ακόμα τη δύναμη και την καθαρότητα που έχουν οι Αμερικάνοι σε αυτό. Φίλε, μας χαλάς το marketing, μας χαλάς το προϊόν. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Πρέπει οπωσδήποτε να συμφωνήσω, να διαφωνήσω.
2: Όχι. Άμα δεν θες να πάρεις θέση.
0: Όχι, δεν θέλω να πάρω θέση. Δεν θέλω να πάρω θέση γιατί είναι πολύ σύνθετο το θέμα και δεν είναι μόνο ένα κομμάτι, είναι αρκετά αυτά που λες. Και γι' αυτό δεν μίλησα και με τον Ισάκ πριν και δεν μιλάω και με σένα. Σέβομαι τη γνώμη σας και σας αφήνω να την πείτε.
2: Εντάξει, εγώ μιλάω για μάρκετινγκ, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι, αν θες, εντός εισαγωγικών, πολιτική θέση. Δεν είναι οπαδική. Είναι καθαρά πολιτική θέση. Okay. Είναι πολιτική θέση μέσα σε έναν οργανισμό που βγάζει εκατομμύρια ευρώ, παράγει εκατομμύρια ευρώ. Και υποτίθεται ότι είναι και αθλητικός, που σημαίνει εφαγωνίζεστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι καθαρά πολιτική, διευθυντική, πώς να το πω, τι θέση αυτή. Βάλτε εσείς ένα τίτλο.
0: Εντάξει, οκ.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έγινε, γεια.
2: Γεια σου, ρε Πάνο, με τα σποτάκια σου.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Γεια.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Μαγγέλη, τι γίνεται?
0: Όλα καλά ρε φίλε, εσύ?
3: Καλά. Εντάξει, έπεσα έξω. Δεν το περίμενα η αλήθεια είναι εσύ. Γιατί έχουμε προσωπικότητες, αλλά δεν θα πω πολύ διαφορετικά πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν και πολύ διαφορετικά πράγματα να πω. Τώρα, από πού να ξεκινήσω? Από λίγο, ο Παντιό είχε τον Άν σε όλα τα παιχνίδια. Στο τέλος της του τρίτου δεκαλέπτου νομίζω του σφυρίχθηκε το πρώτο φάουλ.
0: Ναι.
3: Πρώτον, ένα το κράτο.
0: Ναι.
3: Δεύτερον, σε δύο δεκάλεπτα μπήκαμε στον μπόνους στο λιγότερο από το λεπτό. Δεν μπορεί τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τέτοιο φυσικάλιτι που έπεφτε ξύλο, έτσι, και από εμάς εντάξει, αλλά και από αυτούς, να είναι τέτοιες οι διαφορές. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Βασικά με έχει καλύψει πολύ ο προηγούμενος, που τα είπε Χήμαρος, θα σταθώ στο ότι, εντάξει, όταν ο Άνδ, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει προπονητής που να μην θέλει τον πρόεδρο, ας πούμε, τον Γιαννακόπουλο, που σου φέρνει τα πάντα, ό,τι θες θα στο φέρει, αν είναι δυνατόν. Και αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε, εντάξει, τα λεφτά του δηλαδή, να βλέπει να πηγαίνουν στράφοι από διαιτησίες και από... Εντάξει, νομίζω δικαιολογημένα και τα νεύρα, δεν θα σταθώ δηλαδή στο τι κάνει ο Γιαννακόπουλος. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζει ο Γιαννακόπουλος την ομάδα. Ίσα ίσα που τη στηρίζει και είναι, πώς θα το πω, δεν πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος επηρεάζει την ομάδα και τον Παναθηναϊκό, προς Θεού. Χαίρομαι από τη μία που η έπαρση αυτού του ανθρώπου, του Ανταμάν, θα πέσει. Θα πέσουν λίγο τα μούτρα του. Δηλαδή είναι απίστευτη αποτυχία. Απίστευτη αποτυχία για ένα προπονητή με τέτοιο ρόστερ να παρουσιάζει τέτοιο αποτέλεσμα. Και δεν μιλάω μόνο για τον αποκλεισμό.
0: Όχι, μιλάμε για όλη τη χρονιά.
3: Ακριβώς. Και ας παρουσίαζε, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, ας παρουσίαζε ένα ανταγωνιστικό μπάσκετ, ένα ωραίο μπάσκετ και ας αποκλειότανε. Εντάξει, στον αθλητισμό είναι αυτό. Αλλά μιλάμε, είναι απίστευτη αποτυχία αυτό που έχει κάνει ο τύπος. Ρίση, είναι δυνατόν εχθές τώρα, τη μόνη στιγμή που κάνουμε, νομίζω δύο pick and roll πρέπει να βγήκανε σε όλο το παιχνίδι και βγήκανε με τον Τολιόπουλο. Είναι δυνατόν να μην το βλέπεις αυτό? Δεν μπορεί να μην το βλέπεις.
0: Όλο τον χρόνο δεν το βλέπει και όχι μόνο δεν το βλέπει, έχει κάνει και προσβλητικές δηλώσεις για το παλικάρι. Όχι μόνο δεν το βλέπει, έχει κάνει και προσβλητικές δηλώσεις.
3: Και για το
0: σόρτς έκανε χθες. Και καλά, αυτό είναι το τέτοιο, είναι το ατού του να μειώνει κόσμο.
3: Δηλαδή αν είναι δυνατόν, φύγε αγόρι μου, πάρε δρόμο, πήγαινε, δεν ξέρω που θα πας, άιντε. Πραγματικά εγώ στεναχωριέμαι, πίστεψέ με, στεναχωριέμαι περισσότερο για τα χρήματα και την επένδυση που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και μιλάω για τον πρόεδρο. Στεναχωριέμαι, είναι κρίμα.
0: Έγινε,
3: όποιος και να έρθει. Όποιος και να έρθει θα παίξει καλύτερα η ομάδα.
0: Υπό αυτή την έννοια λέω και εγώ ότι μου μοιάζει καλύτερο να πάει στους τελικούς με το Σερέλη παρά με αυτόν.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Θα χαρώ πάρα πολύ. Να φανεί και η δουλειά αυτού του ανθρώπου λοιπόν του Σερέλη πίσω από τον κλόουν αυτόν.
0: Εντάξει, τώρα μην κάνουμε χαρακτηρισμούς κλόουν και τέτοια τώρα. Μπάσχετος, για πες και το τελευταίο, ναι.
3: Άσο, τώρα με έκοψες, δεν ξέρω τι θα πειράζει.
0: Ναι, έλα, να είσαι καλά, γεια.
3: Δεν πειράζει, λοιπόν, άντε, καλημέρα.
0: Next time, ναι. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Είστε καλά και οι δύο?
0: Παναγιώτης Φάρσα, like.
1: Δόξα τω Θεώ.
4: Σας ακούω πολλές φορές, χωρίς να περνώ. Παναγιώτη, τα έχουμε πει, Ευαγγέλη. Πρόσφατα ήταν λόγω της δουλειάς μου και μπορέσα. Παναγιώτη, έχουμε καιρό να μιλήσουμε, να σε πάμε καλά. Και εύχομαι η ομάδα μας να πάει ακόμα καλύτερα στο Champions League.
1: Μακάρι.
4: Λοιπόν, να χαιρετήσω τους απανταχού ενωσίτες για την επιτυχία. Και δέχτηκα τη συγχαρητήρια χθες από φίλους του Παναθηναϊκού και να τους ανταπέδωσε, Ευαγγέλη. Τους συγχαρητήρια και εσάς. Λέει, μου λέει, γιατί? Για την εμφάνισή σας στο γήπεδο. Για τον αγώνα που κάνατε. Μέχρι την τελευταίο λεπτό. Και μου λέει, ναι, έχεις δίκιο. Μου λέει, μας άρεσε ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό μου, και οι δύο-τρεις φίλοι που μίλησαν χθες. Τώρα, γιατί ο Πενίτερ θα άλλαξε το σύστημα, γιατί αλλάζει συνέχεια παίκτες και τακτικές, δεν ξέρω, Βαγγέλη.
0: Γιατί η Χαλιάτο όταν παίζει καλό ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι.
0: Τι να πω, ρε φίλε. Δεν έχει, δηλαδή, δεν έχει εξήγηση.
4: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βλέπουν τον αγώνα μαζί μου λένε, περιμέναμε τον Παντελίδη μέσα, περιμέναμε να πέσει με τρεις ενάμερα να μπορούσε και να τον Ολυμπιακό του να έχει καλύτερα μέσα στο Καρεσκάκι. Απέναντίας λέει, τι να πω, τέλος πάντων.
0: Άστο είναι το προπονητικό κομμάτι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Μόνο στο βόλεϊ με τον Ανδρεόπουλο είμαστε ήσυχοι.
4: Και με ένα διαφώνησα, γιατί λέω, επειδή μου, λέω, δεν είναι θέμα καθαρά που λέτε για τον πρόεδρο. Λέω. Μην αλλάξετε, είχα την προπονητή και τον αλλάξετε, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί το άλλο, και ο Πάναβης, ακόμα και τον Κόντι, λέει παράδειγμα. Υπήρχαν περιπτώσεις τέτοιες. Τώρα για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, χθες πραγματικά να πούμε, ήταν κατάσταση δραματική. Βέβαια, πριν από λίγες μέρες σαν ΑΕΚ και εγώ περίμενα με την Παταλώνα στον τελικό μάλλον ετοιμαζόμαστε να πανηγυρίσουμε, αλλά δυστυχώς δεν είναι καμία σχέση το ένα μάτσι με το άλλο. Βέβαια, συμφωνώ. Ας δείξω οι φίλοι Παναγού την πικρία που έχουν με τον προπονητή τους. Αλλά πάντως χάσαμε κι εμείς ένα τίτλο που το είχαμε στα χέρια μας και στεναχωρήθηκαν πολύ. Φαντάζομαι. Έπεσε πολύ καλό μπάσκετ η ομάδα για 32 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
4: Για τους παίχτες που είπατε τώρα, τον Παναγού τους, και τους νέους, Καλαϊτζάκη, Πανέφερο, Κονέος και τον Τολιόπουλο τώρα, δεν ξέρω τι μπάζεται, τι συμβόλαια έχουν τον Παναγό. Θα μπορούσε κάποιος από αυτούς να τους τυπήσει, λέω τώρα εγώ, λέω, δεν ξέρω, λέω, μήπως.
0: Κοίταξε, τώρα αυτό είναι θεωρητικό, ρε φίλε. Αλλά τώρα κοίταξε να δεις. Τώρα εγώ για τον Τολιόπουλο, επειδή με ακούς, ας πούμε, μου λες, παρά το γεγονός δεν βγαίνεις πολύ πλέον. Το φωνάζω όλη τη χρονιά ότι για μένα ο Τολιόπουλος μπορεί να παίξει και όποτε μπαίνει μέσα το αποδεικνύει ότι μπορεί να παίξει. Απλά φέτος στον Παναθηναϊκό, εκτός από τον Σλούκα, που είναι ο Σλούκας, έτσι. Σε όλους τους άλλους Έλληνες παίχτες, η συμπεριφορά του Αταμάν ήταν κακιστή, ήταν τραγική. Τραγική. Σε όλους τους άλλους Έλληνες. Ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος που για μένα είναι παιχτάρα, χρειάστηκε να περάσουν 6-7 μήνες για να κερδίσει να παίζει ένα δεκάλεπτο, όχι παραπάνω. Έτσι.
4: Ένα τελευταίο να πριν κλείσω.
0: Πες και αυτό για να πάω στην break, ναι.
4: Ναι, ορισμένα παίκτες ΣΑΕ που δεν ήταν τόσο βασικοί σαν τον Ζωάο Μάριο και ναι. Άλλους, δείξαν πολύ καλή χημεία με το σύνολο. Δεν ξέρω τώρα αν κατέθεσε σκέψη ο Νίκος θα τους κρατήσει, αλλά δεν νομίζω. Λόγω ηλικίας θα κάνει ένα νέο στην ομάδα. Γιατί κάτι που δεν έγινε τα δύο χρόνια πριν όταν πήραμε το ποτάλιμα, η ομάδα παρέμεινε περίπου δαή και δεν πήγε πιο μπροστά. Πιστεύω θα γίνει τώρα αυτό το βήμα. Και θα είμαστε και εμείς πιο πολύ χαρούμενοι για τους ίδιους που θα γίνει το παρακάτω βήμα τουλάχιστον ενίσχυση ομάδας. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούμε και από ό,τι λένε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: έγινε φίλε.
4: Όσον αφορά τη Λάρισα, δυστυχώς μάλλον πάει για επιβαρυσμό.
0: Δεν νομίζω να γλιτώσει. Δεν μπορεί να γλιτώσει πώς έγινε το πράγμα.
4: Άλλα κερδίζει ο Αστέρας Τρίπολης,
0: Ο Αστέρας Τρίπολης δεν κάνει και τίποτα άλλο. Τελευταίο ένα μισή μήνα κερδίζει μόνο.
4: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα να σας ακούω.
0: Έγινε.
4: Και το πολύ σχολείο σε απόγευμα, Βαγγελάκη, βάζω μαγνητοφωνημένο και σας ακούω την ημέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλαράκο μου, να είσαι καλά.
4: Χαιρετώ πάνω και σε ένα.
1: Καλημέρα. Η Μπαρσελόνα της Τρίπολης.
0: Βιγιαρεάλ τουλάχιστον. Τουλάχιστον Βιγιαρεάλ. Το τελευταίο 1,5 μήνα τουλάχιστον Βιγιαρεάλ. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε να δε τι να πω. Δεύτερη ώρα, πάμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
2: Δεν βρίσκεται στην δεκάδα, βρίσκεται ο Εντάρεβιτς, ο οποίος μαζί με το Σιμόνι θα συνθέσουν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, έχοντας τον Μάνταλο λογικά. Συγγνώμη.
3: Ομόσχους, αγόρι μου, ομόσχους.
4: Άμα λείπει, τρομόρε σιωπή.
5: Ναι. Όπως το λες.
6: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Τώρα αν θα το κόψει το μαχαίρι στη μέση, εγώ θα περιμένω να το δω.
7: Το όχι το μαχαίρι.
6: Το έχω επηρεαστεί από τα σαρδάμ που βάζει ο Sport FM.
8: Ναι. Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
5: Όπως το λες.

0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμο, στο πρωινό της 5ης 14 Μαΐου. Καλημέρα σε εισαγωγικά στους καινούριους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Καλή δύναμη και σήμερα. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο. Πάνω στο τρίλο Σταντέξ, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς, 2-10-95-79-283-4-5. Και οι γνωστοί τρόποι επικοινωνίας μέσω των μηνυμάτων μας. Και αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τι λέει ο Μπάμπης εδώ, λέει ότι επανέρχομαι να πω, λέει ότι το τελευταίο story του Γιανακόπουλου μιλάει για χωρισμό, μάλλον με νόημα όπως κάνει πάντα. Συμφωνώ ότι με Σερέλη έχουμε πιο πολλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, λέει ο Μπάμπης. Καλημέρα, λέω Παντελής Χανιά. Όλα ανάποδα, χθες δεν ήμασταν όπως έπρεπε. Τα μεγάλα συμβόλαια ήταν άφαντα, αλλά αν η διαιτησία στο τέταρτο παιχνίδι ήταν 50-50, τώρα δεν θα χρειάζονταν να μιλάμε για τα χθεσινά μας χάλια. Από τα δυσκολότερα πρωινά που έχω περάσει σαν Παναθηναϊκός, ωστόσο πέρασε η καλύτερη ομάδα, πιο συγκεντρωμένη. Δυστυχώς υπάρχει και η ήττα. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα. Έτσι είναι, Παντελή. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Ξέρουμε κανένα που λέει το εισιτήριο του για Final Four. Αμαρτία να πάνε χαμένα, λέει τα φιλιά μου σε όλους τους φίλους, λέει ο Νικόλας. Σύντροφε πάνω, λέει, βάλε, λέει, την Παναγιά, λέει, αλλιώς θα πάρω τηλέφωνο. Και Σίγαβρη, λέει, σήμερα τηλέφωνα, λέει, Παναθηναϊκή, λέει, τη δουλειά έχουμε εμείς, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, παιδιά. Σε ενημερώσει κάποιο που παίχτησε τον προπονητή. Αυτή είναι περαστική. Ο Παναθηναϊκός μένει. Δεν σεβάστηκαν τίποτα. Στις χάρες και στις λύπες μαζί, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το πέτυχα τον Γιώργο από το Περιστέρι στο κλιμακοστάσιο και μου έλεγε ότι δεν μπορεί. Α, τον διώξει τον Ακανή στον Αταμά, λέει. Τι έχει να μας πει τώρα, λέει ο Ηλίας. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ. Η Κυριακή πλησιάζει να δούμε την κούπα του πρωταθλητή και πάλι στην ΑΕΚΑΡΑ, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, παιδες Ηλίας. Θέλει από το εξωτικό 608. Καλημέρα, Βαγγέλη πάνω. Βαγγέλη, αν ο Σάρας δεν πάρει ευρωπαϊκό. Σπάει εύκολα το συμβόλαιο του για να έρθει, λέει ο Δημήτρης. Δεν το ξέρω, φίλε. Λοιπόν, να βγει ο Τσουβέλας, λέει, να λάβει τις ευθύνες του για τον ερχομό του Αταμάν. Κάποιοι ξεσαλώνεται. Okay, ναι, καλό είναι. Δεν ξέρω ότι υπάρχει και αυτή η κατηγορία των ανθρώπων που χαίρονται παραπάνω με τις ήττες του αιώνα αντιπάλου παρά με τις δικές τους νίκες. Εντάξει, είναι πως τι προσέγγιση έχει ο καθένας στον αθλητισμό. Και υπάρχουν και αυτοί που ξέρουν και αντιλαμβάνονται ότι στον αθλητισμό εκτός από την νίκη υπάρχει και ήττα, και όταν δεν είσαι καλός χάνεις. Ο καθένας όμως έχει παιδιά και το τι παιδιά έχει και το πώς έχει μεγαλώσει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ανδρέας Παναθηναϊκός από τον δρόμο συνήθως.
0: Έλα, Ανδρέα.
2: Σπάνια μιλάμε λίγο, Βαγγελή. Θα συμφωνήσω με τον πρώτο φίλο εκεί που ήταν χήμαρος, τα είπε για τον προπονητή, για τους παίκτες, για τον πρόεδρο.
0: Τον Ισάκ, ναι.
2: Όλοι έχουν την ευθύνη τους, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
2: Κατά την ταπεινή μου άποψη, λίγο παραπάνω ευθύνη έχει ο πρόεδρος. Έτσι, γιατί έχει ξεκινήσει από πέρυσι με το δεύτερο τελικό με τον Ολυμπιακό, που έκανε όλο αυτό το σαματά, και κατά την ταπεινή μου άποψη πάλι χάλασε το μυαλό του Αταμάν. Από τότε χάλασε το μυαλό του Αταμάν. Άρχισε, έμπλεξε τα εθνικιστικά του, έμπλεξε τα όλα αυτά, τέλος πάντων, που έχει. Νομίζω ότι ο Γιανακόπουλος χάλασε το μυαλό του Αταμάν. Και φέτος όλη τη χρονιά δεν ήταν ο γνωστός Αταμάν. Να μην βγαίνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που τον αποθεώναμε, έτσι, την πρώτη χρονιά μας πήρε την Ευρωλίγα, για να λένε τώρα περί κλόουν και τέτοια. Αυτά είναι αστειότητες, έτσι. Δεν πέτυχες, πήγαινε στο καλό, φεύγει. Πετυχημένος από την Παναθηναϊκό, νομίζω, σε τρεις χρονιές Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, κύπελο. Δεν νομίζω να πει κανένας ότι φεύγει αποτυχημένος.
0: Κοίταξε, αν τη δεις την τριετία συνολικά, ναι. Πώς? Αν δεις τη φετινή χρονιά, είναι φουλ αποτυχημένη. Γιατί όλη τη χρονιά, δηλαδή, έχουν γίνει τρομερές επενδύσεις, όλη τη χρονιά η ομάδα παίζει κάκι στο μπάσκετ, έχει πολύ κακή πορεία στην Ευρωλίγκα, ενδεικτικό αυτού ότι αναγκάστηκε να μπει από τη θέση νούμερο 7 και να παίξει με ένα πολύ σκληρό αντίπαλο στα play-off. Τη δεύτερη ομάδα.
2: Ακριβώς. Που θα μπορούσε να μας αποκλείσει τα play-off. Καμία άλλη, κατά τη γνώμη.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Με το αν τώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Εγώ λέω ότι συνολικά, για μένα, για το αγωνιστικό. Για την αγωνιστική κατάρτιση αυτή που βλέπουμε του Παναθηναϊκού, γιατί είναι κατάρτιση με αυτό το ρόστερ να παίζεις έτσι. Δηλαδή είναι και τι πληρώνεις έτσι. Νομίζω ότι το 80% μεταξύ παιχτών προπονητή είναι στον προπονητή. Το 80% στον προπονητή και ένα 20% εγώ δίνω στους παίκτες. Δεν δίνω παραπάνω.
2: Ναι, εχθές λίγο παραπάνω εγώ θα δώσω στους παίκτες. Εντάξει. Δεν εμφανίστηκαν όπως.
0: Εγώ μιλάω συνολικά για την τρίτη χρονιά, όπου λέω και σου είπα για αυτό που είπες για τον Αταμάν. Λέω ότι ναι, συνολικά την τριετία, αν τη δεις με δύο Final Four, μια κούπα κτλ. Ναι, αλλά φέτος η χρονιά είναι κάκιστη. Φέτος είναι κάκιστη.
2: Ναι, φέτος είναι κάκιστη. Και σου είπα γιατί είναι κάκιστη. Το μυαλό του Αταμάν, όπου ήταν ρολόι, έτσι, κομπιούτερ ήταν ο άνθρωπος, του το χάλασε για ένα κόμπλο για μένα.
0: Εντάξει, καλά.
2: Και επίσης δεν γίνεται όλη τη χρονιά με αυτά που έκανε, στο παραλαμβάνω, στον περσινό τελικό, τον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό, έπρεπε να κερδίσει με 3-0 το πρωτάθλημα. Έκανε, είχε τη φαϊνή ιδέα να πάει στο σεφ, στο δεύτερο τελικό και να κάνει αυτά που έκανε. Έτσι. Η διοκτήτης είναι, κάνει ό,τι θέλει με την ομάδα, αυτός βάζει τα λεφτά, εγώ δεν τον κατακρίνω, αλλά θέλω να σου πω, το σωστό πρέπει να το λέμε. Επίσης δεν γίνεται όλη τη χρονιά οι παίκτες να έχουν το μαξιλαράκι ότι φταίει η διαιτησία. Εννοείται ότι η διαιτησία φέτος στο είπε ξεκάθαρα ότι δεν σε γουστάρω και σε πετάω έξω. Έτσι. Εχθές που ήμασταν χάλια, δύο φορές πλησιάζαμε στους 6 και ο Κι, αυτός ο παίκτης που είχε τη μάσκα, έκανε 5 βήματα σε μια φάση.
0: Πέντε βήματα
2: και δεν τους φύριξαν φάουλ. Δηλαδή, δεν τους φύριξαν βήματα. Από εκεί πέρα, τι να συζητήσουμε για μπάσκετ. 5 βήματα σε μια φάση. Δηλαδή, 6 μάτια, 3 διαιτητές. Ο Μοντέρο μες στο ΆΚΑ βγήκε ολόκληρος έξω. Λοιπόν, στο είπανε, δεν σε γουστάρουμε. Άρα κύριε Γιανακόπουλε, κάτι λάθος έχεις κάνει για να μην σε γουστάρουν.
0: Ναι.
2: Σε έχεις πάει πολύ κόντρα. Ναι. Θες να τους πας θεσμικά. Διαμαρτυρήσω θεσμικά ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να παίρνει 30 βολές εχθές η Βαλένθια και εσύ να παίρνεις 8. Δεν μπορεί ο Νάν να μην παίρνει ένα φάουλ σε 3 μάτς. Αλλά επαναλαμβάνω, στο σύνολο ο Αταμάν πέτυχε. Ασχέτως που φέτος είπαμε τα έκανε θάλασσα εντελώς έτσι. Και για μένα ναι, το μεγάλο φάουλ ποιο ήταν, ότι όλη τη χρονιά παίξαμε χωρίς σέντερ. Δεν θα βγαίναμε 7η αν όλη τη χρονιά είχαμε ένα σέντερ. Αυτό είναι και με ευθύνη του Αταμάν, έτσι, που διάλεξε τον Χόλμς.
0: Όλη η διαχείρισή του στα πεντάρια, ναι, που πέρσι είναι τραγική, η δικιά του ευθύνη.
2: Ναι. Εγώ πιστεύω αν είχαμε ένα πεντάρι θα είχαμε τις μισές ήττες. Έτσι θα είχαμε βγει κάπου 4-5. Γιατί δεν νομίζω ότι θα μας έπαικλε κάποια άλλη ομάδα σε 5 μάτς εκτός από τη Βαλένθια. Δεν μας ταιριάζει η Βαλένθια. Το μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι πολύ, και είναι και πολύ πιο νέοι αυτοί.
0: Να σου πω κάτι. Ακόμα και αν εχθές που λες εκεί στο τέλος, το τελευταίο δεκάλεπτο, που πραγματικά εκεί θα μπορούσε να γυρίσει το μάτς, γιατί και αυτοί είχαν αγχωθεί. Φάνηκε ότι είχαν αγχωθεί όταν με έπεσε η διαφορά. Ακόμα και αυτό, εγώ πίστεψε με, δεν μου έβγαζε την εμπιστοσύνη η ομάδα ότι ακόμη και αν με κάποιο τρόπο δηλαδή καταφέρει να πάει στο Final Four, ότι και στο Final Four θα πετύχει έτσι πως είναι αυτή τη στιγμή. Και, ναι, και αυτός είναι ο λόγος που ειλικρινά δηλαδή δεν. Και όλες τις προηγούμενες μέρες ήμουν προετοιμασμένος για αυτό που ερχόταν. Γι' αυτό, αν θα άκουγες την εκπομπή, είχα πει κιόλας ότι ναι, φοβάμαι, ναι, μην το πέμπτο μάτς έχει και χαθεί και με διαφορά κιόλας, είχα πει.
2: Ναι,
0: γενικά δεν σου βγάζει πίστη ότι είναι στα καλά της και ότι μπορεί να πετύχει πράγματα. Αυτό είναι δηλαδή.
2: Η ομάδα δεν ήταν στα καλά της όλη τη χρονιά, γιατί είχε χαλάσει το μυαλό του Αταμάν. Είναι τόσο ξεκάθαρο.
0: Έγινε.
2: Είναι πολύ απλό. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Παρακαλώ.
2: Στο μπάσκετ δεν μας πειράζει. Δεν το πήραμε φέτος. Θα το πάρουμε του χρόνου, του αντίχρονου, σε 3 χρόνια. Δυστυχώς, εν αντιθέσει με το ποδόσφαιρο, που ξέρουμε ότι με την υπάρχουσα διοίκηση μέχρι εκεί θα είμαστε, παιδιά. Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν θα ανεβούμε το σκαλοπατάκι παραπάνω. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Για να δούμε.
2: Πίστη στην ομάδα στο μπάσκετ, πάμε να τη στηρίξουμε στο τελικό.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε εμείς. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, Γιώργος, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σου. Πήρα να μιλήσω για αυτό το φίλο, το Χήμαρο, που τον αποκαλούν οι υπόλοιποι. Ισάκ, νομίζω λέγεται. Ναι. Και να του πω ότι αν δεν του αρέσει ο Γιανακόπουλος να κάνει μια έτσι, αφαίρουν τον Αλαφούζο στο Παναθηναϊκό, τον Πασκετικό. Και καλά θα κάνει να πάει την Κυριακή να χειροκροτάει στη Λεωφόρο τον Τζίγκερ, παρά να ασχολείται με τον μπάσκετ. Αυτά μόνο.
0: Έγινε.
3: Ευχαριστώ.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, τίποτα.
1: Εδώ είναι, απλά επειδή μόλις πήρε, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σου πω, έχουμε επόμενη.
4: Καλημέρα.
0: Α, να τους ήρθε. Έλα, εκεί σου να έτοιμος να σε φάμε. Έλα, καλημέρα.
4: Α, δεν κατάλαβα. Okay. Σε ένα μεγάλο βαθμό με καλύψανε οι δύο ακροατές που άκουσα ο προηγούμενος, μάλλον αυτός που βγήκε ακριβώς από τις 7 και μίλησε περισσότερο. Για μένα ο αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτά τα οποία έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια στο Παναθηναϊκό είναι ο πρόεδρος του. Δηλαδή, όταν έχει ξεκινήσει μια χρονιά, στην οποία τι λες, φέρτε μου το κύπελο στο τραπεζάκι στο Σούνιο και μετά έλατε να παίξουμε τη διοργάνωση. Αυτό δεν έγινε. Στην πραγματικότητα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, συνέχισε, συνέχισε.
4: Λοιπόν, οι παίχτες, ας πούμε, βλέπω σήμερα, ας πούμε, στα πρωτοσέλιδα.
0: Ναι.
4: Φταίνε οι παίχτες. Ποιοι ακριβώς παίχτες φταίνουν? Φταίει, ας πούμε, ο Τολιόπουλος, φταίει ο Σόρτς, ποιοι φταίνε? Αυτοί οι παίχτες, ας πούμε, φέτος έχουν δεχτεί ένα πουλί το οποίο ξεπερνάει ό,τι έχουμε δει. Ξεπερνάει. Πραγματικά, δηλαδή, τι απαιτήσεις έχεις, ας πούμε, από μια ομάδα, να είναι ομάδα οι παίχτες, να κτλ, κτλ, κτλ, όταν γίνεται αυτό το πράγμα όλη τη χρονιά. Εγώ νομίζω ότι οι σοβαροί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού καταλαβαίνουν ότι η παρουσία του Γιαννακόπουλου, η ενασχόλησή του μάλλον ο πρόεδρος, είναι για να βάζει τα χρήματα. Δεν είναι για να κάνει όλο αυτό το πράγμα γύρω τριγύρω. Γιατί στο τέλος θα πρέπει και κάποιος να αναρωτηθεί γιατί ο Παναθηναϊκός είχε αυτές τις διαιτησίες στο τέλος. Δηλαδή η Ευρωλίγκας που έχει κάποιο πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό, που είναι από τα μεγαλύτερα brand name, ας πούμε, πασχετικά. Ή μήπως η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου που είναι εκτός πλαισίου. Παιδιά, είναι εκτός πλαισίου αυτός ο άνθρωπος, εντάξει. Δηλαδή χθες ποστάρει, ας πούμε, στο λογαριασμό του ότι βρήκα τρόπο και είσαι φοβερός δικηγόρος να βγούμε στο γήπεδο.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι. Αυτό ήταν παραπάνω τρολάρισμα για να ψάξουν όλοι πώς θα μπει. Δεν είναι κάτι κακό τώρα αυτό. Για μένα αυτό που έλεγες πριν, όταν κάνεις βιντεάκια. Όταν... Όχι, θα σου πω κάτι εγώ πρώτα. Θα σου πω κάτι πρώτα εγώ για να δεις ότι θα συμφωνήσουμε. Το να κάνεις ένα βίντεο στο Instagram και να ξεσκίζεις τους διαιτητές της Ευρωλίγκας, ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Το να κάνεις πλακίτσα και να λες, α, δικηγόρε, βρήκες τρόπο πώς θα μπω, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Εχθές θα ήταν πρόβλημα, αν πήγαινε. Παρά την ποινή, γιατί το έχει ξανακάνει παλιότερα, να μπει με τσαμπουκά και μαγιά μέσα και έκανε όλο το μάτς και όλο το γήπεδο, το έκανε άνω κάτω, θα ήταν πρόβλημα. Το γεγονός ότι πήγε μόνο στην Ισπανία και έκανε στο ξενοδοχείο και τους ξεπροβόδησε δεν ήταν πρόβλημα. Έρχονται στιγμές που είναι πρόβλημα. Χτες δεν ήταν πρόβλημα.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, οι 18.000 μάσκες, ας πούμε, με το. Πώς το λένε, είναι εντός πλαισίου αυτά τα πράγματα. Είναι εντός πλαισίου. Το να είσαι ο πρόεδρος, πες μου έναν πρόεδρο της παγκοσμίως, όχι στην Ευρωλίγκα, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, ο οποίος κάθεται στα seat courts και, πώς το λένε, μιλάει με τους διαιτητές ή, πώς το λένε, σουλατσάρι στη γραμματεία. Πες μου έναν πρόεδρο, δηλαδή αυτά τα πράγματα, παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι, το καταλαβαίνω ότι οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να τα γράψουν αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούν. Δυστυχώς. Και όλοι καταλαβαίνουν το γιατί. Οι σοβαροί φίλαθλοι όμως, νομίζω ότι καταλαβαίνουν.
0: Δεν είναι ο μόνος παράγοντας στον ελληνικό αθλητισμό για τον οποίο δεν μπορούν να γραφτούν πράγματα. Το σημειώνω. Το σημειώνω.
4: Πρόσεξε
0: με. Το αφήνω εδώ και ξέρεις ότι έχω δίκιο. Δεν θέλω να πας άλλα ονόματα. Απλά μην φωτογραφίζουμε δηλαδή ότι είναι η μόνη περίπτωση στον ελληνικό αθλητισμό που συμβαίνει αυτό. Δεν είναι η μόνη περίπτωση στον ελληνικό αθλητισμό που συμβαίνει αυτό.
4: Πες μου έναν πρόεδρο, ο οποίος ποστάρει καθημερινά,
0: ναι.
4: Εντάξει, λοιπόν, ποστάρει σε καθημερινό επίπεδο, θα σου πω ένα παράδειγμα, πες μου έναν, ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα, έναν, σε καθημερινό επίπεδο. Έναν άνθρωπο ο οποίος την ώρα που ο Ολυμπιακός παίρνει την πρόκριση στο Final Four φέτος, εντάξει,

0: μια στάση να τα ρίξουμε τώρα όλα εκεί. Κάνει λάθη. Για μένα το φετινό είναι παραπάνω του προπονητή και, όχι του ιδιοκτήτη. Όχι, θα μου επιτρέψει να έχω τη γνώμη μου. Σου λέω ότι για την κατάρτιση του φετινού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ παραπάνω είναι του προπονητή και όχι του μεγάλου μετόχου. Αν μου επιτρέψει να έχω τη γνώμη μου. Και σε παρακαλώ, επειδή είναι και 20, ειλικρινά, όχι για την κουβέντα μα, πρέπει να πάω σε break. Να ολοκληρώσω δηλαδή, αν μπορούσε μισό λεπτάκι. Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε σε break, παιδιά, κατευθείαν.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Είσαι το ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Γιώργος από Ασπρόπουργο είμαι.
1: Έλα, Γιώργο.
3: Στεναχωρημένος. Τους λόγους τους ξέρουμε, ξέρω εγώ. Χάσαμε από μια καλή ομάδα. Θεωρώ κύριους υπεύθυνους για την εμφάνιση φέτος του Παναθηναϊκού πρώτα τον προπονητή. Το είχα πει και πέρσι, επιμένει συνέχεια με τον Αν και η μπάλα στον Αν και τούπου τούπου γύρω η μπάλα από τον Αν. Στο χθεσινό παιχνίδι, παρόλο που μας ξέφυγε η Βαλένθια 13-14 πόντους, όταν έβαλε το Λιόπλο και Γκριγκόνης, καλύψαμε τη διαφορά και αν θυμάσαι το τελευταίο τρίπο του Χέις Ντέιβις, το δεύτερο δεκάλεπτο που κάναμε το 35-23, γύρισε η μπάλα τα πέντε χέρια και βρέθηκε ένας μόνος του και το σούταρε. Στην προκειμένη περίοδο του Χέις Ντέιβις. Παίξαμε σαν ομάδα. Το να παίρνει την παλωνάνη και αρχίζει να ντουπου-ντουπου δεν είναι ομάδα, δεν είναι μπάσκετ. Το είχα πει και πέρσι. Λοιπόν, δεύτερος λόγος βασικός στα παιχνίδια με τη Βαλένθια, ο πρόεδρος βάζει τα λεφτά του. Δεν κάνεις τέτοιες δηλώσεις για τους διαιτητές. Αν σου στέλνει οι διαιτητές, το δουλεύεις διπλωματικά υπόγεια, γιατί ξέρεις πολύ καλά κι εσύ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ οι διαιτητές είναι και μασονία. Ακούτε?
1: Ναι, ναι.
3: Είναι και μασονία οι διαιτητές. Και θεωρώ ότι η διαιτησία έπαιξε σημαντικό ρόλο και στο χθεσινό παιχνίδι. Πεπειραμένοι διαιτητές δεν σε σφάξαν, αλλά επειδή ήταν πεπειραμένοι, ξέραν πώς να σε χειρουργήσουν. Στο μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου δεν πήρε φάουλ. Δύο μπασίματα του Ραγκαβόπουλου που μπορούσαν να δοθούν φάουλ, κλέψαν την μπάλα και κάναν φυνδιασμό. Όταν κατέβαζε το χέρι ο Γκραντ, ήταν φάουλ. Όταν κατέβαζαν αυτή το χέρι τους και μας κλέβαν την μπάλα, ήταν παίζεται. Και πάντα στον εφηδιασμό οι διαιτητές να πάνε να κατεβάσει το χέρι για να κόψει τον αντίπαλο, κατά 90% του φάουλ. Στην οργανωμένη άμυνα όμως, όταν κατεβάζει το χέρι, σπάνια το σφυρίζουν φάουλ. Δηλαδή οι διαιτητές στηρίξαν αμερικάνικα τη Βαλένθια και ευρωπαϊκά εμάς. Γι' αυτό και ήταν 29-8 τα φάουλ. Και αυτό φάνηκε στο φάουλ που δώσαν στον Νταμπιό.
1: 29-8 ήταν οι βολές. Οι βολές ήταν
3: 29-8. 29-8, ναι, γιατί την Βαλένθια στηρίξαν αμερικάνικα στην άμυνα και εμείς να στηρίξαν ευρωπαϊκά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι.
3: Ο Νταμπιό έβαλε 18 πόντους και στο 35 του συνήθηκε το πρώτο φάουλ. Και τι του δώσαν? Ένα επιθετικό που ήταν για γέλια.
1: Τώρα γελάω γιατί το θυμάμαι, γιατί έχει κάνει 37 φάουλ σε όλη τη σειρά και δώσαν αυτό το πράγμα όταν κρίθηκαν όλα. Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό.
3: Εκεί καταλαβαίνεις ότι οι διαιτητές ψήχνουν στήμενο. Δηλαδή, παρόλο που

0: Για μένα φταίει πρώτα ο προπονητής με το σύστημα που έπαιξε.
1: Αλλά στο ξαναλέω όμως ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν κανονικός, ακόμα και έτσι μπορούσε να νικήσει.
0: Συμφωνώ, να σου πω κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν κανονικός, δεν θα μπορούσαν να είχαν άλλο διαιτητές. Αλλά φταίει και ο πρόεδρος με τις δηλώσεις του. Φταίει και ο πρόεδρος.
1: Okay.
0: Θα μου πεις τώρα, βάζει τα λεφτά του, βλέπει ότι τον καλύτερο του παίχτη, δηλαδή εγώ τώρα αν ήμουν από τον Άρη και έβλεπα τον Άρη, θα έλεγα σε αυτόν δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί έτσι όμως τον παίξαν δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Δηλαδή στο πρώτο δεκάλεπτο αν είδες έκανε ένα μπάσιμο, τον γκρεμίσαν και έρχεται από πίσω ο Λεσόρ και καρφώνει και βάζει το καλάθι και δεν του δίνουν φάουλ. Δεν του δίνουν φάουλ. Δηλαδή σε 3 παιχνίδια δεν βάρεσε μία βολή και βάρεσε 6 βολές αυτός ο Κι με τη σπασμένη μύτη. Βάρεσε 6 βολές. Λοιπόν, και όσον αφορά και τον Αταμάν και τους Έλληνες παίχτες, σου είχα πει και στο παιχνίδι με τον Άρη που το γυρίσαν γιατί έφυγε ο Αταμάν και αποβλήθηκε, αλλά και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Θυμάμαι πεντάδα, Σλούκας, Τολιόπουλος, Ραγκαβόπουλος, Σαμαντούροφ, Μίτογλου. Κερδίζαμε με 31 πόντους και το άφησε επίτηδες και πήγε στους 13. Βλέπεις ότι η ομάδα δεν ρολάρει για τον λόγο. Γιατί δεν παίρνει time out να κόψει το ρυθμό της αντιπαλαιομάδας. Απλώς μου έδειξε ότι ήθελε να τους εκθέσει. Και καθόλου στο παξί, το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Το θυμάσαι, δεν ξέρω αν το έχεις δει.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, το θυμάμαι. Δηλαδή, είσαι 31 πόντους, φτάσαμε 2 λεπτά πρώτη λήξη στους 14, δεν κινδύνευες. Αλλά όταν οι 31 πόντοι γίνονται 14-15, δεν παίρνεις time out να κόψεις το ρυθμό της αντιπάλου ομάδος. Εμένα μου έδειξε την εντύπωση ότι ήθελε να εκθέσει την ελληνική πεντάδα. Αυτό μου έδειξε την εντύπωση. Τέλος πάντων, και τώρα θέλω να δω από περιέργεια, η Βαλένθια θα ήθελα να πάει στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Να δω από περιέργεια ο Βεζέγκο τι φάουλ θα κερδίσει. Πώς θα σφίξουν οι διαιτητές. Έχω περιέργεια να δω τώρα πώς θα σφίξουν τα φάουλ. Γιατί και εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε πριονοκορδέλα στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Αλλά θέλω να δω πώς θα σφίξουν τα φάουλ. Και με τον Ολυμπιακό θέλω να το δω περισσότερο.
1: Έγινε αρχή να βγάλω μια τελευταία γραμμούλα.
0: Ναι.
1: Να σε καλά. Έγινε, πάμε, είναι 7:27, πάμε σε ένα τελευταίο φίλο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Εγώ μιλάω.
3: Ναι. Κλείσε το ραδιόφωνο αν θες.
2: Ο Παναγιώτης είμαι.
1: Ναι, Παναγιώτη, αν έχεις το ραδιόφωνο ανοιχτό, κλείστο. Ναι.
2: Δεν το έκλεισα, δόξα.
1: Ναι.
2: Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να σε ακούσω.
2: Ναι. Εντάξει, όλα καλά είναι. Να μην χάσουμε, τώρα εγώ πήρα με αφορμή ότι εντάξει ο Αταμάν φταίει, εντάξει η ομάδα είναι βαριά τα συμβόλαια και έπρεπε να κερδίσουν, εντάξει. Αυτό που γίνεται με διαιτησία όμως είναι τουλάχιστον ανεπίτρεπτο. Και το λέω για να προφυλάξω εμάς τους Παναθηναϊκούς, μην ξεκινήσουμε κάτι κέρδιζε και τη διαιτησία. Με τέτοια συμβόλαια κέρδιζε και τη διαιτησία. Γιατί το ίδιο λάθος έχουμε κάνει στο ποδόσφαιρο και καταντήσαμε ας πούμε χτες να παίζουμε με Ολυμπιακό και να μην με νοιάζει εμένα. Δηλαδή καταλάβετε πώς το λέω.
1: Okay.
2: Γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα ότι ναι, η διαιτησία ήταν κακή, αλλά ο Αταμάν έχει κάνει αυτό. Μα η διαιτησία δεν είναι κακή, η διαιτησία έχει κρίνει τα παιχνίδια. Και με αυτόν τον κακό Αταμάν και με αυτόν τον κακό Ναν, η διαιτησία έχει σίγουρα κρίνει τα παιχνίδια. Γιατί τα παιχνίδια δεν πήγαν στους 15 πόντους όλα. Πήγαν στους 2 και στους 3 πόντους. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όπως είπε και το προηγούμενο παιδί τώρα, δηλαδή στον άλλο να δίνει το φάουλ τώρα στο 35, το πρώτο φάουλ. Απλά εμείς είπαμε εκεί μην κάνουμε αυτό το πράγμα για να καταδείξουμε τον μπάσκετ όπως το ποδόσφαιρο. Ότι ξέρεις κάτι, παίξε και κέρδισε και τη διαιτησία. Δεν γίνεται να παίξει να κερδίσει τη διαιτησία. Τέλος πάντων, καλή σας μέρα. Εύχομαι τα καλύτερα στις τρεις ομάδες εκεί στο Final Four.
1: Έγινε φίλε.
2: Και όλα κομπλέ.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάω σε μηνυματάκια μέχρι να πέσει το δελτίο αρχηγέ. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα πω, Ισάκ. Έχει εξαφανίσει όλους τους Έλληνες παίκτες όλη τη διάρκεια της σεζόν. Όσο για τον Περνιέ, τα λόγια είναι περιττά. Παρέα, να καθόμαστε στον πάγκο να κοτσάρουμε χθες μια τελική. Έστω θα την καταφέραμε να την κάνουμε με την ομάδα. Την καλημέρα μου σε όλους, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, θα κάνω ένα τραβηγμένο σχόλιο. Αν δεν έπαιζε ο Νάνο, ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα κέρδιζε. Αυτοί είχαν στηθεί μόνο για να σταματήσουν τον Άνω. Όσο για τον Αταμάν, τι πράγμα είναι αυτό να κατηγορεί τους παίχτες του. Είναι σωστό αυτό και να μην συμβαίνει τίποτα. Δύσκολο πολύ το Final Four για την ομάδα μου. Είναι πολύ καλές οι ομάδες φέτος, λέει ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα από την ίσια για Παρασκευή την αγάπη μου, στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνω. Καλημέρα σου, Λιμπαρέα Γεωργόπουλος. Τράνσφερ. Στηρίζουμε την ομάδα και τους παίχτες. Σας βγουν γρήγορα μια λύση γιατί έρχονται και ελληνική τελική, λέει ο Θεοδόσης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Περιμένουμε να βγει ο κύριος Γιώργος, λέει ο Δημήτρης από την Άξο. Καλημέρα, η πορεία Αταμάν θυμίζει πολύ την πορεία Αλμέιδα στην Άκλη, ο Γιώργος ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη Θανάσης από Βόλο Ολυμπιακός. Η δική μου γνώμη είναι ότι το μυαλό του Αταμάν έμεινε στο γυρομπάσκετ που χάσανε το τελικό από τη Γερμανία. Εκεί φάνηκε ότι πείραξε την ψυχολογία του πολύ. Mm-mm. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα, από Λαμία, για τα πολύ καλά λόγια που μου γράφεις. Να είσαι καλά, αδερφέ, την αγάπη που μου έχεις. Ο Μάριος λέει: απίστευτη, λέει, η υπεροψία του Γιανακόπουλου όλη τη χρονιά με άπειρα βίντεο, με τραπέζια στο Σούνιο, λέει, με το γάτο κλπ. Ενώ είχε μια μέτρια και κακοφτιαγμένη ομάδα με ένα κάκι στον προπονητή. Κούρασε, λέει, ο Γιώργος, ο Μάριος. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Στενοχωριέμαι που ακούω συνέχεια τέτοιες λαλακίες. Θα έπρεπε να σου κολλάνε βαρέα ανθυγινά ένσημα. Ο Αταμάν δείχνει ότι δεν μπορεί από την αρχή της χρονιάς. Είχαν αλλάξει τα πράγματα. Θα ήταν αλλιώς διαφορετικά. Η Παναθηναϊκό έχει μια πολύ καλή ομάδα, αλλά έδειχνε ότι στα παιχνίδια με τη Βαλένθια δεν μπορεί ακόμα και τα δύο παιχνίδια που κέρδισε. Αλλά μην το ισοπεδώνουμε και όλα. Ο πρόεδρος είναι άνθρωπος και κάνει λάθη. Σημασία έχει να τα καταλάβει, να προχωρήσει μπροστά. Το μπάσκετ δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, λέει ο Δημήτρης Τεραπλικός από το δρόμο. Καλημέρα, παιχταράδες. Ξέρει κανείς να μου πει, λέει, σε ποια ηλικία σταματάς να παθιάζεσαι και να στεναχωριέσαι με τη σύνδεση της ομάδας? Εγώ όσο μεγαλώνω τρελαίνομαι περισσότερο. Άρε Πάουκ, θα μας πεθάνεις πριν την ώρα μας. Την καλημέρα μου και στην αετίνα μου. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουκτσού. Καλύτερα, λέει, να σου λουτσάρει ο Γιανακόπουλος στη γραμματεία παρά να σου λατσάρει κάτω από την μπασκέτα ο Τσουκαλάς και να προκαλεί τους παίχτες. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω, και καλή εκπομπή. Συνήθως δεν σχολιάζω αθλητικά, αλλά τώρα δεν άντεξα. Όπως και να έχει, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους, λέει ο Γιαννάρος, είναι ο κόρος. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Βαγγέλη, συγγνώμη, αλλά για το θέμα της τοξικότητας δεν έχεις δίκιο. Αν φταίνει, λέει, Αγγελόπουλο, την ψηφτεί χίλιες φορές παραπάνω. Και οι αδερφοί Γιανακόπουλοι ήταν εκρηκτικές προσωπικότητες. Κανείς όμως και από τους οργανωμένους του Ολυμπιακού δεν τους προσβάλλει, γιατί ήταν κύριοι. Λοιπόν, πάμε σε break και ερχόμαστε για τελευταίο μισάρο.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση Τραμπ στο Πεκίνο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε στις αρχικές τους δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπι, ο οποίος συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τη νύχτα το Κίεβο, με εκρήξεις να ακουγόνται σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Και ο καιρός σχεδόν έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
8: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy living ideas.
9: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
10: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
13: Άλλη στην υγειά μας!
12: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
16: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
17: Και αδικία.
16: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
18: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων να το ψήσω με πατάτες.
19: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
20: Την εβδομάδα.
19: Την ημέρα. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Yeah. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πούμε.
21: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
22: Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
23: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 20. Μετά τις 20, κανένα. Έτσι, 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
24: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Μάλλον στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
25: Γιατί δεν έφευγε κάποιος μη χάσει την ουρά του να πεταχθεί να πάει να πάρει να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
24: Τη σειρά του. Θα το κρατήσω Στέφανος.
25: Το χείρι κρατηθείτες.
24: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προποντή, τι γίνεται?
26: Όλες.
24: Γίτσες.
26: Όχι, δεν είμαι εγώ.
24: Γίτσες.
27: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
24: Γίτσες.
28: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
24: Ναι.
28: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
24: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
29: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
30: Πάμε όλοι.
29: Στο πόλε. Στο πόλο.
24: Γίτσες.
31: Yeah, that is good.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε στα 40 λεπτά μετά τις 7 για το τελευταίο μας ημίωρο, στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. Τους γνωρίζετε, sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του Live 24 και βέβαια Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ ο Μάρκο Φαν Μπάστεν. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ η άνετη χώρη για τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
1: Και αν μπείτε στο Instagram του σταθμού, όσοι το χρησιμοποιείτε, θα δείτε δημοσίευση, ακολουθήσετε τα βήματα και μπορεί να κάνετε ένα δικό σας τέτοιο.
0: Ναι. Και να πούμε ότι βέβαια ότι πλησιάζουν και τα γενέθλια του Big Win Sport FM στις 8 Ιουνίου, όπου θα γίνει ο χαμός. Δεν θα υπάρχουν μόνο το Instagram τώρα, επειδή με ρωτάτε πολύ. Θα γίνει χαμός εκείνες μέρες. Θα γίνει ο χαμούλης. Καλημέρα, να του πω εγώ έναν πρόεδρο, λέει, που σ' αγώνα ποδοσφαίρου κατέβηκε στην πλάγια γραμμή και κλώσαγε μπάλες προς το διαιτητή και του έρχεται τον Πενιλίκη υπάρχει. Θα του πω επίσης, πρόεδρος που σου τερνά ομάδα για τη μνήμη του Άιμπνου του Παύλου Γιανακόπουλου, λέει, στην τον εισαγγελέα στην πόρτα για να συλλάβει το γιο του. Να του πω επίσης τον πρόεδρο παλιότερα που χαρακτήρισε επιστήμονες σκάφους που χτυπούσαν ποδοσφαιριστές. Και να του πω επίσης ότι ο νυν πρόεδρος του έχει πει διδάξαμε ήθους των ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, έτρωγαν κλωσιές και μπουνιές μέχρι να φτάσουν στη φυσούνα. Μπορώ να του γράφω ένα μήνα και δεν φτάνει, λέει ο Γκόλφι. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα που το δυστυχώς σας ακούω. Κάνει νίστα ή εγώ νιστάζω, λέει. Καλό κουράγιο για τη σημερινή γκρίνια, λέει ο Χρυστάρας. Καλημέρα, ομορφόπαιδα. Καλή Πέμπτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Χαρά στα κουράγια σου. Καλοκαιριάζει, φίλε μου. Το υπόλοιπο μην το διαβάσεις. Ναι, ναι, Κώστα, κανονικά. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Το βάρος τώρα πέφτει στον Ολυμπιακό μας, γιατί είναι η μόνη ελληνική ομάδα φιναλίστ. Καμία εκ των τριών δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα δείξει πώς θα πάει, λέει ο Χρήστος. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα από το κόκκινο θέρμο του Λακαρνανίας. Καλημέρα στο Χριστάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Το φταίξιμο για το φθηνό χάλι του Παναθηναϊκού είναι 100% το αδαμάν. Οι δηλώσεις που έκανε στο ημίχρονο για το Σόρτ είναι ντροπή και πρέπει να φύγει σήμερα, γιατί πλέον δεν μπορεί να εμπνεύσει κανέναν. Ο Λεσόρ είπε ξεκάθαρα: ήμασταν απροετοίμαστοι και φάνηκε όλη τη χρονιά, γιατί είχε στους καλύτερους παίκτες με μηδέν πλάνο. Καλή συνέχεια, λέει ο Νίκος από Νίκαια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και η δεύτερη ελληνική ομάδα να αποκριθεί. Δεν πειράζει. Θα έχει και άλλες ευκαιρίες. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχει κοίτα στον αθλητισμό και πρέπει να τα αποδεχτούμε, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Τελικά, πόσα κιλά είναι ο Γιώβιτς? Την καλημέρα μου στον Νικόλα Πολυκόβρηση εκεί στη 41. Νίκος Πρωταθλητής από το πανέμορφο Σοφικό Κορινθίας. Ο φίλος εδώ λέει: οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μην είστε αφιλείς, ο Γιανακόπουλος τα λεφτά σας χρησιμοποιεί, λέει ο Νιάρχος. Ναι. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς έδειξε το ίδιο πρόσωπο που δίνει σχεδόν σε όλη τη χρονιά. Για μένα, ο απόλυτος υπεύθυνος είναι ο προπονητής που δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει το μυαλό των ίδιων των παιχτών και αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Η πρόκληση χάθηκε στο ΑΚΑ. Καλημέρα, Άρχοντα από τη Σαλαμίνα, υπέροχη φωτολία. Καλημέρα, θρύλε, σήκωσέ το για τα γενέθλια. Τώρα θέλω να έρθω, λέει, αν μπορέσω, λέει, από Ηράκλειο, ο φίλος ο Ζαχαρίας. Να έρθεις. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Δεν πειράζει για τον Παναθηναϊκό. Καμία ντροπή. Τέτοια αλητία κατά του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει. Χαιρετίσματα στον Ηρακλή, ο Κυριάκος. Και ο Νικήτας λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες πέρασαν, όπως και στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας. Και ο Μάξιμος λέει: Βαγγέλη, βγήκαν όλοι οι ειδικοί σήμερα, λέει, και κράζουν τους πάντες. Όλη τη χρονιά φύγαν, ήρθαν παίχτες. Μέσα σε δύο μήνες ο κορμός δεν έδεσε ποτέ. Αυτό δεν δίνει κανένα δικαίωμα στον κάθε διαιτητή να σφυρίζει όπως γουστάρει. Στο 4 και 5 μάτς, στο 4 και 5 μάτς έγιναν όρια. Χθες έχω μετρήσει τουλάχιστον 9 βολές που δεν έδωσαν από σούτ για 3 πόντους. Όσο για τους Ολυμπιακούς, μην είναι και τόσο σίγουροι ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Εμείς τι περιλαμβάνει από παιχνίδια σήμερα. Είναι μια ήσυχη ημέρα γενικά. Έχει βέβαια ένα ωραίο μπασκετάκι. Ξεκινάμε με μπάσκετ. Έχει ΑΕΚ Άρης, 7 η ώρα. Mm-hmm. Για τα play-off της Basket League. Στην ΕΡΤ2 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ποδόσφαιρα, 8 η ώρα Βαλένθια Βαγεκάνο στο Nova Sport Start. 9 η ώρα Τζιρόνα, αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό πάω να. Τζιρόνα στη Σοσιεδάδ Nova Sport 1. Και 10.30 έχει Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο στο Nova Sports Prime. Αυτά είναι τα σημαντικότερα. Για τον μπάσκετ είπαμε 7 η ώρα το ΑΕΚ Άρης, στο οποίο θα υπάρχει φυσικά ραδιοφωνική μετάδοση και από το Big Win Sport FM.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
0: Top FM 102,4.
2: Τελώς δωρεάν. Ή πας. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Επιστροφή και μετά από πολύ μπάσκετ να πούμε και δύο πράγματα για το ποδόσφαιρο. Να πούμε για το σερί της ΑΕΚ, ότι συνεχίστηκε χθες στην Τούμπα. Η ΑΕΚ η οποία τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί που έφτασε πλέον τα 23 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να έχει ήττα στο πρωτάθλημα. Χρονικό διάστημα από τις... Κάτσε να δω, από 26 Οκτωβρίου, όταν είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Σε αυτό το διάστημα η ΑΕΚ έχει, αν δεν κάνω λάθος, 16 νίκες και 7 ισοπαλίες. Και το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι η επιδόσεις της στα διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα απέναντι σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, όπου πλέον μετράει 9 μάτς με 5 νίκες και 4 ισοπαλίες. Επιβεβαιώνοντας το πόσο σκληρό χαρακτήρα έχει χτίσει τη φετινή σεζόν και δείχνοντας τι σου είναι το ποδόσφαιρο μέσα σε ένα χρόνο, πόσο μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα για μια ομάδα, έτσι. Και επιβεβαιώνει κιόλας και την συνολικά την ανωτερότητά της στην τρέχουσα σεζόν. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ μπορεί γενικά να μην τα πήγε καλά, μπορεί να μην νίκησε ούτε χθες, αλλά τουλάχιστον κρατάει το απόρθητο της Τούμπας, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, έτσι. Είναι η μοναδική ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα που δεν ιτήθηκε εντός έδρας, καταγράφοντας 12 νίκες και 4 ισοπαλίες, ενώ δέχτηκε μόλις 5 γκολ στην Τούμπα σε ολόκληρη τη σεζόν. Βέβαια, το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ χάθηκε μακριά από την Τούμπα, σε ένα πολύ κακό διάστημα που έτρεξε την άνοιξη κυρίως, θα μπορούσα να πω. Η τύχη κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό WinGo Tourism Casino Montparnasse. Τώρα και με μια επιπλέον ημέρα κλήρωση κάθε Σάββατο, απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδιαίες κλήρωσεις και βάζεις το έχω τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στην Πάρνη θα παίζει WinGo με πολλούς τυχερούς και έως 320.000 ευρώ μετρητά για κάθε μήνα. WinGo με φόρα για μεγάλα κέρδη. Επειδή στο καζίνο της Πάρνηθας κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Και συνεχίζω με διάφορα στατιστικά από το ποδόσφαιρο, για την ΑΕΚ κυρίως, που είναι και πρωταγωνίστρια φέτος. Ο Γιώβιτς λοιπόν, ο οποίος και προχθές που θα θυμάστε που αναφέρθηκα σε κάποια στοιχεία που έκανα διαφορά την ΑΕΚ, στάθηκα σε αυτό το παλικάρι, διότι έφτασε με τον γκολ που έτυχε χθες στην Τούμπα στο 73ο λεπτό κοντρά στον ΠΑΟΚ, τα 17 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, και το αξιοσημείωτο είναι ότι τόσο ακριβώς γκολ είχε πετύχει και τη σεζόν 18-19, όταν έχει κάνει πολύ καλή χρονιά στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης και ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να δώσει 60 εκατομμύρια για να τον αγοράσει. Η διαφορά όμως είναι ότι φέτος θα έχει πετύχει τα 17 σε 24 παιχνίδια, ενώ τότε στην Bundesliga τα είχε πετύχει τα 17 γκολ σε 32 παιχνίδια. Βέβαια, έχει μπροστά του ένα ακόμη παιχνίδι, αυτό με τον Ολυμπιακό, στην Ολγουίνα Αρένα, όπου μπορεί να ξεπεράσει το δικό του ρεκόρ, να περάσει τα 17 γκολ. Να σημειώσουμε ότι έχει πετύχει και 4 γκολ με την ΑΕΚ στο Conference League, πράγμα που σημαίνει ότι ο συνολικός απολογισμός του είναι στα 21 τέρματα και νομίζω ότι έχει κάνει μια χαρά απόσβεση για τα χρήματα που δαπανήθηκαν για να έρθει εδώ ο κύριος Γιώβιτς. I will find a way.

Να πούμε για το NBA ότι είχαμε break των Cavaliers στο Detroit. Επικράτησαν 117-113 οι Cavaliers των Pistons και έκαναν το 3-2 στη σειρά και πλέον πλησιάζουν στους τελικούς της Ανατολής στο μαγικό κόσμο του NBA.

Ένα έτσι, μια είδηση από το διεθνή χώρο, από τη Γερμανία συγκεκριμένα, για έναν τρομερό τερματοφύλακα, έναν καταπληκτικό τερματοφύλακα, έναν από τους καλύτερους goalkeeper της σύγχρονης εποχής, και αναφέρομαι φυσικά στον μεγάλο Manuel Neuer, ο οποίος Neuer στα 40 του συνεχίζει ακόμη κανονικά απτόητος, ασφαλώς και δεν έχει την ελαστικότητα το κορμί του που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάλι παραμένει ένας πολύ σταθερός τερματοφύλακας, αν συνυπολογίσουμε και την ηλικία στην οποία βρίσκεται αυτός σπουδαίος Neuer, που το θυμάμαι πριν πολλά πολλά χρόνια πιτσιρικά στη Σάλκε. 40 πλέον ο Neuer, περνάνε τα χρόνια, όμως είναι τέτοια η σχέση του και το δέσιμο του με την Bayern Μονάχου, που όπως γράφει η γερμανική Bild, οι δύο πλευρές αναμένεται να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους για άλλη μια χρονιά, να παίξει και τη νέα περίοδο μέχρι το 2027, το καλοκαίρι του 2027, στους Βαυχαρούς. Ο Manuel Neuer, ένας από τους, σίγουρα να μην είναι υπερβολικός, τρεις, να πω, από τους πέντε καλούς τερματοφύλακες στην τελευταία 20ετία, είναι σίγουρα ο Neuer. Ποντάρο 2 γκολ με Ολυμπιακό Γιώβιτς και μετά θα ξεκινήσει η φιέστα. Καλημέρα από το Κεντρικό Μαύρο, πρωταθληματικό σέντροπε, λέει ο Αναστάσης. Εννοώ για το Γιώβιτς, φίλε, τα λεφτά που δόθηκαν για το συμβόλαιό του. Όχι για αγορά. Τα λεφτά που δόθηκαν για το συμβόλαιό του. Γιατί, παράδειγμα, πέρσι η ΑΕΚ, αν θυμάσαι, είχε δώσει πολύ μεγάλα συμβόλαια σε τύπους σαν τον Λαμέλα κτλ. Τα οποία πήγανε στο βρόντο. Ενώ με το Γιώβιτς τα λεφτά πέσανε και έγινε και διαφορά κιόλας. Δηλαδή, πήρε έναν επιθετικό, ο οποίος τα παστελώνει, και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική έκβαση τη σεζόν για την ΑΕΚ. Πέρα από κάποια άλλα πολύ καλά χαρακτηριστικά που είχε στο παιχνίδι της και τη σταθερότητα που την διέκρινε στο μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν. Και ο Γιώβιτς ήταν μια πολύ πολύ πετυχημένη κίνηση, και αυτό αποδεικνύεται εκεί που πρέπει, στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι που λέμε.

0: άκου τώρα μια ιστορία.
1: Γρήγορη.
0: Ο δήμαρχος του Λονδίνου λέει, ευχήθηκε δημοσίως τον υποβασμό της Τότεναμ αντί της West Ham. Θα αναρωθεί κανένας για ποιο λόγο. Είναι επειδή υπάρχει μια συμφωνία για 99 χρόνια που είχε κάνει ο Μπόρις Τζόνσον, ώστε ο Δήμος του Λονδίνου να έχει δίνει το γήπεδο στην West Ham. Άρα λοιπόν, αν υποβιβαστεί West Ham, ο Δήμος του Λονδίνου θα χρεωθεί επιπλέον κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα του Ολυμπιακού Σταδίου. Εκεί αγωνίζεται η ομάδα του Μαυροπάνου. Αν πέσει την Champions League, λοιπόν, θα αναγκαστεί ο Δήμος να πληρώσει 3 εκατομμύρια για τα λειτουργικά του γηπέδου. Γι' αυτό λέγαμε, αν μην πληρώσουμε στα 3, λέει καλύτερα πέσει τότε να. Ωραίο. Κάποτε οι Γερμανοί είχαν κέπ και η Ίλγνερ λέει και. Ναι, ναι. Ο Μπόντο Ίλγνερ, από αυτού που λε, ο Μπόντο Ίλγνερ ήταν από του αγαπημένου μου.
1: Μεγάλο τέρμα.
0: Λοιπόν, κυρίε και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλου εσά που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη τον Παναγιώτη Ρήλο. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Αμέσω μετά μπουκάρουν οι αποδότε από εκεί Αλεξάνδρου Σουβέλλα Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σα συντροφιά από τι 6 ω 8 ευχέ για μια όμορφη Πέμπτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σα περιμένω αύριο λίγο μετά τι 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώ στου 94,6.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε και αυτό δεν ταιριάζει όταν φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού τα λόγια του Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Γεωργίος Καραϊσκάκης για την 5η αγωνιστική των play-offs στη Στοίχημαν Super League και πήρε προβάδισμα 2 βαθμών για τη δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ που ήρθε 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Επίσης για την 5η στροφή των θέσεων 5-8, Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε 117-76 τον κολοσσό στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των play-offs στη Στοίχημαν GBL. Στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στα ημιτελικά το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Ρόδο. Εκτός δωδεκάδας των Ερυθρόλευκων έμεινε ο Βεζένκοφ με σφίξιμο στο δεξιπόδι, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Έχουμε τεράστιο κίνητρο για το Final Four και περισσότερη δίψα από τον πιο φανατικό οπαδό της ομάδας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η νίκη αλλά όχι την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό κρατάει Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βάσει των ευκαιριών μας δεν σκοράραμε όσο έπρεπε. Πρέπει να καθαρίζουμε νωρίτερα τα μάτς και να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο ΕΣΕ. Την άποψη του Παναθηναϊκού ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι σε όλους τους αντιπάλους του στα play-off, εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα και γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν, τόνισε. Ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ στην Τούμπα εμφανίστηκε ο Μάρκο Νικολίτς. Είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, τόνισε ο Σέρβος τεχνικός. Με χτύπημα στα πλευρά αποχώρησε στο ημίχρονο ο Βάργκας, σε επέμβαση στο μηνίσκο θα υποβληθεί σήμερα ο Γκατσίνοβιτς. Πικρή γεύση άφησε στον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ. Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας, κρατάμε μόνο την αντίδραση, δήλωσε. Καμία ανησυχία για Κένι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 17-16 στα πέναλτι εκτός έδρας στην Πρέσια για την 5η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης και εξασφάλισαν το τελευταίο εισιτήριο μετά τις Μπαρτσελονέτα, Φερεντσβάρος και Προρέκο. Η εθνική ομάδα Handball Ανδρών νίκησε 29-27 την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs με φόντο την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Ανταπλούχος Ιταλίας μετά από 16 χρόνια στέφθηκε η Ίντερ που νίκησε 2-0 τη Λάτσιο στο Ολύμπικο και κατέκτησε το 10ο κύπελλο στην ιστορία της. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γαλλία σφράγισε και μαθηματικά η Παρίσι Ζερμέν που επικράτησε 2-0 της Λαν σε εξαναβολής αναμέτρηση και βρίσκεται στο σύνε 9 μία αγωνιστική πριν το φινάλι. Η Manchester City νίκησε 3-0 την Crystal Palace, εξαναβολής μάτς για την 31η αγωνιστική της Premier League και μείωσε στους 2 βαθμούς την απόσταση από την πρωτοπόρο Arsenal 2 στροφές πριν το τέλος. Για την 36η στροφή της La Liga, Alaves Barcelona 1-0, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Bilbao 2-0 και Getafe Mallorca 3-1. Για τα play-offs του NBA, οι Cavaliers επικράτησαν 117-113 εκτός έδρας των Pistons, έκαναν το 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς, εκεί όπου ήδη περιμένουν οι Knicks. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
11: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
14: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
15: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
16: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
15: Top FM 102,4.

12 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι 5η, 14 Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Καλημέρα Γιώργο. Ο φίλος μας ο Γιώργος, που κάθε φορά που έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί η πομπή μας, παίρνει αμέσως τηλέφωνο. Δεν σας ακούμε. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Και βεβαίως μια μεγάλη καλημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα στην ομογένειά μας που μας ακούει δυνατά και σταθερά. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δράκιο στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα. Σαν σήμερα, τι έχουμε, ποιος γιορτάζει σήμερα? Έχουμε νομίζω τον Αριστοτέλη, την Αριστοτελία. Υπάρχουν και γυναίκες με αυτό το όνομα. Είναι ωραίο όνομα, παραπέμπει στον αρχαίο φιλόσοφό μας. Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα, Λέανδρος. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούσαμε τη Βίκη Λέανδρος όπως εμφανίστηκε προχθές στη Eurovision. Μια έρηνη παρουσία, μοναδική φωνή, διαχρονική, και βεβαίως μια παρουσία που κάνει περήφανη τη χώρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Το παρατραβάνε πάλι οι Τούρκοι, ναι. Παρενόχληση χθες του πλοίου Πόντισης Ocean Link κοντά στην Αστυπάλαια από τουρκική πυραβλάκατο, που είπε προς το πλοίο ότι εδώ δεν έχετε δουλειά, είναι νερά δικαιοδοσίας μας. Παρενέβη όμως η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας που ήταν παραδίπλα και τους είπε να τα μαζέψουν, να πάρουν τα κουβαδάκια τους και να πάνε σε άλλη παραλία. Παράλληλα βέβαια προχωρεί και η νομοθέτηση της Τουρκίας που λέει ότι οτιδήποτε κάνουμε στο Αιγαίο, εμάς αφορά, ποιον άλλον αφορά, θα πρέπει να τους παίρνουμε την άδεια. Είναι ένα θέμα που μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ σοβαρό για τη χώρα. Φαντάζομαι ότι αυτοί που είναι αρμόδιοι να ασχολούνται σοβαρά. Έχουμε όμως και τους Ουκρανούς με τον ντρόνς. Ο ίδιος ο Δένδιος παραδέχτηκε ότι προέρχεται από την Ουκρανία. Από την Ουκρανία στην οποία τη στηρίζουμε οικονομικά αλλά και στρατιωτικά. Ναι, και εδώ είναι ικανή να μας βάλει μπουρλότο στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Καλά θα κάνουν εκεί τις κυβέρνησεις να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Στα καθημάς, επιτέλους τοποθετείται γιατρός στο αεροδρόμιο Διαγόρας από το κέντρο υγείας Ρόδου. Προσωρινά μέχρι τις 3 το μεσημέρι μαζί με νοσηλευτές, και μέσα στο επόμενο διάστημα υπάρχουν 3 προκηρύξεις γιατρών. Θα στελεχωθεί ολόκληρο το 24ωρο από το κέντρο υγείας. Χθες ο πρόεδρος του κέντρου υγείας, ο Γιάννης ο Βασιλάκης, με ανάρτησή του έκανε γνωστή την εξέλιξη αυτή. Μια εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Πιέσεις, εκπομπές, ερωτήσεις στη Βουλή και τι δεν έχει γίνει για αυτή την υπόθεση. Αύριο ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, έχει αρχίσει ένας άγριος ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν έχει και άδικο. Καλημέρα, καλημέρα. Να περάσουμε πολύ γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Δημοκρατική. Στο άνοιγμα της η εφημερίδα λέει: γιατί το φθινόπωρο του 26 είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος για εκλογές. Η κάλπη που δεν αντέχει άλλη αναβολή. Πρόωρες εκλογές. Τουρκικό νομοσχέδιο βάζει στο στόχαστρο Καστελόριζο και Δωδεκάνησα. Αστυπάλαια, παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link από τη τουρκική πυραμπλάκατο. Αρχαιολογία κατά τουρισμού. Δύο έγγραφα της εφορίας Δωδεκανήσου βάζουν χειρόφρενο στις δημοφιλέστερες παραλίες της Ρόδου. Δημοσκόπηση ίντερβιου. Το Πασόκ χάνει βουλευτή στα Δωδεκάνησα. Ένα έχει, το χάσει και αυτόν. Ενώ η Νέα Δημοκρατία κολλάει στις δύο έδρες. Τουρνάς από Ρόδο. Ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο νέος Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, πρόληψη και πολίτες στην πρώτη γραμμή.
της αντιπυρικής θωράκισης. Η Ρόδος υποδέχεται τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς πράκτορες της Ινδίας τον Οκτώβριο. Ρόδητη στο εδόλιο για ανάρτηση που καλούσε σε εκτέλεση του Μητσοτάκη και των βουλευτών του. Δωδεκάνησα στην κορυφή, 11 εστιατόρια απέσπασαν διακρίσεις στους χρυσούς σκούφους. Περνάμε αμέσως στο πρωτοσέλιδο της Ροδιακής. Εδώ στο άνοιγμα της η εφημερίδα έχει την παρουσία του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Υπηρεσίες, εθελοντές και πολίτες θωρακίζουν τα νησιά μας. Γιατρός και νοσηλεύτρια από χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδα, αυτό που σας είπα. Επιτέλους είδαμε φως. Η βία στους νέους και τα σχολεία προκαλεί έντονο προβληματισμό. Ο Δήμος Ρόδου απομάκρυνε 1.500 τόνους απορριμμάτων από Λίνδο και Αρχάγγελο. Νικητιάδης, η κυβέρνηση βάζει τα φόπλακα στην τουριστική ανάπτυξη της Δωδεκανήσου. Πρέπει να σας πω ότι στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητηθεί το νομοσχέδιο για το χωροταξικό του τουρισμού. Θα έχει ενδιαφέρον, θα ενημερωθούμε και εμείς, θα σας ενημερώσουμε και εσάς καλύτερα. Και να κλείσουμε με το πρώτο σέλιδο του Top FM στο site μας. Η πρώτη είδηση είναι εδώ η παρουσία του Ευάγγελος Τουρνάς από τη Ρόδο, ύψιστη ετοιμότητα και ντρόνους κατά των πυρκαγιών. Ο Βασίλης Περίδης, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, στον Top FM. Γεφύρι της Άρτας με ανεκπλήρωτες υποσχέσεις στο δικαστικό Μέγαρο. Δεν έχει άδικο. Αντώνης Καμπουράκης, είναι θετικότητα έργα που δρομολογήθηκαν και συμβασιοποιήθηκαν επί της θητείας μου, προχωρούν και ολοκληρώνονται. Καλό είναι να υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση, στους δήμους, στις περιφέρειες, αλλά και στην κυβέρνηση. Να δούμε ένα ακόμα τελευταίο τίτλο. Αναστασία Μακεντούδη στον Top FM είναι εκπρόσωπος των ομπρελάδων στις κεντρικές παραλίες της Ρόδου. Οι παραλίες της Ρόδου περνούν στα χέρια λίγων. Έχουν σχεδόν περάσει περισσότερες. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Πέμπτη, 14 Μαΐου.

0: 23 λεπτά μετά τις 8, πριν πάμε στην παρουσία του Ευάγγελου Τουρνά και στην Κυριακή την Πετρίδου, κάνουμε μια στάση στο Κέντρο Υγείας Ρόδου, το οποίο ανέλαβε από χθες την κάλυψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο αεροδρόμιο. Ένα μόνιμο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, η Φράπορτ μπαλάκι στο Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο το γύριζε στη Φράπορτ. Λήφθη λοιπόν η απόφαση, θα γίνει και προκήρυξη τριών γιατρών για να υπάρξει κάλυψη σε 24ωρη βάση. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Βασιλάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Βενεράκη, καλημέρα σε όλο μας τον κόσμο.
0: Τελικώς με την παρέμβαση του Κέντρου Υγείας, δεν ξέρω πώς προέκυψε, δίνεται λύση στο αεροδρόμιο Διαγόρας.
1: Ήταν μία απόφαση του Υπουργού και μία απόφαση του κύριου Ροϊλού, όπου εμείς υλοποιήσαμε ακριβώς τις εντολές τους και τις αποφάσεις τους. Έτσι, αυτή τη στιγμή, μάλλον από τη Δευτέρα, λειτουργεί το ιατρείο του αεροδρομίου, παρουσία γιατρού και νοσηλεύτριας, και πολύ σύντομα είμαστε σε θέση να το καλύψουμε και σε μια συνεχή, ας πούμε, βάση 24 ώρες.
0: Έχει γίνει προκήρυξη των τριών γιατρών?
1: Ναι, έχει γίνει ήδη. Έχει γίνει. Τριών γιατρών ειδικευμένων, όπου πιστεύω σύντομα θα το υλοποιήσουμε και αυτό το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο μάλλον μια απέτηση της ροδιακής κοινωνίας και των φιλιάδων επισκεπτόμενων να υπάρχει ιατρική κάλυψη.
0: Δεν ξέρω πόσες ερωτήσεις και επερωτήσεις έχουν κατατεθεί για αυτό το θέμα στη Βουλή, κύριε Βασιλάκη, από τον Νικητιάδη αλλά και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πάρα πολλές.
1: Πολλές. Υπήρχε βέβαια ένα πόλεμο όσον αφορούσε στο καθεστώς. Εκεί πέρα, σύμφωνα με το νόμο και σύμφωνα με κάποιες παλιές, θα έλεγα, άλλων κυβερνήσεων αποφάσεις, όπου υπήρχε και κάποιο, θα έλεγα, μια δυσχέρεια όσον αφορούσε στη στελέχωση του ιατρείου των αεροδρομίων, γενικότερα αυτά τα οποία ήταν υπό τη διοίκηση της Φράπορτ.
0: Καλά, δεν είναι δυνατόν όμως το Υπουργείο εδώ και καιρό θα έπρεπε να το έχει λύσει. Δεν είναι δυνατόν ένα διεθνές αεροδρόμιο να μην έχει γιατρό, το βασικό.
1: Αυτή τη στιγμή, κυρία Βελιανάκη, υπάρχει γιατρός.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή. Το προηγούμενο διάστημα, 2-3 χρόνια πίσω, τίποτα.

0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε.
1: Δηλαδή από τότε που είναι η Φράπορτ ουσιαστικά δεν υπήρχε γιατρός.
0: Κοιτάξτε, δείτε. Υπήρχε τότε το σύμφωνα με την νομοθεσία τα 7 εκατομμύρια αφιξοναχωρήσεις, τα οποία ήταν βάσει του νόμου ως όριο για την.
1: Ναι, γιατρέ μου. Ένας όμως άνθρωπος που αρρωσταίνει δεν σταματάει στα 7 εκατομμύρια επισκέπτες.
0: Αγαπητή μου, να ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι γιατρός στραγμένος στο καθήκον.
1: Το ξέρω. Ναι, μα γι' αυτό σας τα λέω.
0: Χρόνια. Το ξέρω. Έτσι και δεν μπορεί. Και φυσικά θα μου πει κάποιος, καλά, εντάξει, το κάλυψες το γιατρό 8ωρο. Μετά λέει το 8ωρο θα πρέπει όλοι να είναι υγιείς. Τα ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια η προσπάθεια είναι μεγάλη και γίνεται συνεχής. Και πιστεύω πολύ σύντομα να μας στη θέση να το
1: ανακοινώσουμε. Αρκεί να καλυφθούν οι τρεις θέσεις των γιατρών, κύριε Βασιλάκη.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν καλυφθούν, υπάρχει plan B.
0: Το plan B υπάρχει. Συνέχεια θα καλύπτεται.
1: Λέω για 24ωρη βάση. Δεν χρειάζεται μόνο.
0: Υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει μια λογική την οποία θα την υλοποιήσουμε. Γι' αυτό περιμένουμε να φτιάξουμε το καλύτερο όσο είναι το δυνατόν.
1: Λοιπόν, είναι καλή εξέλιξη, πρέπει να πω εγώ. Ήδη έβγαλε ανακοίνωση και ο Γιώργος Νικητιάδης και ο Γιάννης ο Παπάς και καλά έκαναν. Έχουν ασχοληθεί και αυτοί πολλοί. Έτσι,
0: το
1: με ερωτήσεις, με ερωτήσεις. Ο Χρήστος ο Μιχαλάκης, εμείς έχουμε αφιερώσει άπειρα λεπτά σε εκπομπές και συζητήσεις. Γιατί είναι σοβαρό θέμα.
0: Το ξέρω, όχι απλά σοβαρά. Το ξέρω εδώ και με 3 χρόνια, όπως λέτε εσείς. Ασχολούμαστε με όλο αυτό το θέμα. Συνεδριάσεις και συνελεύσεις και χίλιες δυο άλλα πράγματα, τα οποία όμως στο τέλος βλέπετε ότι τα πράγματα προχωρούν κατευθείαν.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη Βασιλάκη, χαιρόμαστε ότι το θέμα αυτό υπάγεται και επιλύεται από το Κέντρο Υγείας Ρόδου, γιατί ξέρουμε και την εμπειρία σας και την εργατικότητά σας και τη συνεπειά σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά, ούτως ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη Βασιλάκη. Την καλημέρα μας.
0: Γεια σας, γεια.
1: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εξέλιξη αυτή, ότι ανατέθηκε η κάλυψη ιατρική στο Κέντρο Υγείας Ρόδου με το επικεφαλής τον Γιάννη τον Βασιλάκη, εργατικός, εμπειρία, συνέπεια, υπευθυνότητα. Ό,τι πρέπει για να μην αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο πρόβλημα με την ιατρική του κάλυψη. Αφού η Φράπορτ αδυνατεί να καλύψει αυτή, δεν δίνει ούτε το αγγέλο της νερό. Ναι. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία. Πάμε στην χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού, του νέου Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, του Ευάγγελου Τουρνά. Ήταν εκεί η Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
2: Καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Το καλοκαίρι ξεκίνησε και ένας από τους λόγους που το καταλαβαίνουμε αυτό, πέρα από τον καιρό και τη σεζόν, είναι και ότι ξεκινούν οι επισκέψεις υπουργών. Μέσα σε 3 ημέρες είχαμε 2 επισκέψεις
1: υπουργών. Τώρα να μην πω τι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι για τις επισκέψεις υπουργών. Ναι.
2: Και φαντάζομαι ότι έπεται συνέχεια με αποκορύφωμα τον Αύγουστο, ο οποίος είναι κλεισμένος εδώ και χρόνια από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Μέσα στην καλή κουβέντα είσαι κι εσύ, ναι.
2: Είναι μια πραγματικότητα, ναι. Τον περιμένουμε και φέτος.
1: Παλιά είχαμε και τον κύριο Σταϊκούρα που πήγαινε κάθε Σαββατοκύριακο τριήμερο στη Σύμη, ναι. Και επέστρεφε και μας έδινε και καμιά συνέντευξη. Και ακούγαμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών δίνει σημασία, μιλάει κιόλας, ναι. Δεν λέγανε βέβαια ότι πριν είχε τριήμερο στη Σύμη, εντάξει, και γύριζε κατάμαυρος.
2: Και επίσης ήμασταν και οι αγαπημένοι του κυρίου Λιάπη. Το θυμάμαι, ναι, και όταν ήταν και υπουργός πολιτισμού.
1: Είμαστε πολλών του κυρίου Λοβέρδου, έχουμε πολλές αγάπες.
2: Γενικά,
1: λοιπόν.
2: καλή αρχή από εδώ και πέρα.
1: Πάντως έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τουρνάς δεν ήρθε για τουρισμό, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο μου. Όχι, τον θεωρώ σεμνό, τον βλέπω έτσι σεμνό και νομίζω ότι δεν είναι μέσα σε αυτούς, αδίκως τον συμπεριλάβαμε.
2: Ναι, νομίζω είπε στην κατάλληλη λέξη, εκπέμπει έτσι μία σεμνότητα, μία σοβαρότητα και πραγματικά το ίδιο βεβαίως και ο κύριος Φλωρίδης, οι δύο υπουργοί που είχαμε το τελευταίο
1: τριήμερο. Καλά, για τη σεμνότητα του Φλωρίδη ας τα αφήσουμε, ναι.
2: Τουλάχιστον ναι. Στην συμπεριφορά του.
1: Εντάξει, καλός ήταν εδώ, αλλά εντάξει, ναι. Λοιπόν, ναι, συνέχισε Κυριακή.
2: Ναι, να πούμε ότι πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη, αυτό είναι το μήνυμα των δηλώσεων του Υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί ειδικά από τον COVID και μετά, αλλά και λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που βιώνουμε και εδώ στη Ρόδο. Η πολιτική προστασία πια παίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή μας, κάτι που τονίστηκε τόσο από τον Υπουργό όσο και από τον Περιφερειάρχη τον κύριο Χαντιμάρκο και τον Δήμαρχο Ρόδου τον κύριο Κολιάδη. Ο Υπουργός συνοδευόταν από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος τον κύριο Βάγια και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τα στελέχη της πυροσβεστικής, του 95 ΑΤΕ, της αστυνομίας και εθελοντές, κλειστή σύσκεψη στο αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να ακούσουμε καταρχάς τον Υπουργό για το που εστιάζει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
3: Άρα λοιπόν προσπαθούμε και στη συνεργασία με τους Δήμους που πραγματικά έχουμε τα τελευταία χρόνια εξαιρετική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και έχουν πετύχει τα δύο τελευταία χρόνια νομίζω πολύ καλά αποτέλεσματα στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν συνεχίζουμε σε αυτό το κομμάτι και θέλω να τονίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια το μήνυμα είναι και στον κάθε πολίτη. Θέλουμε και αυτός, τον θέλουμε δίπλα μας, να καθαρίσει το χώρο του, το οικόπεδό του για να προστατεύσει την περιουσία του και τη ζωή του, αλλά και βέβαια του γείτονά του και το φυσικό περιβάλλον. Όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε, όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να αφαιρέσουμε την καύσιμη ύλη έτσι ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο της πυρκογιάς. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να πω και θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ είναι να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, που βρισκόμαστε σε μια διακεκαυμένη ζώνη στην λεκάνη της Μεσογείου, που κάθε χρόνο πλήττεται από την Ιβηρική μέχρι την Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου από θερμές μάζες και πυρκαγιές, να σας πω ότι πέρυσι η Ευρώπη, η Μεσόγειος, είχε 10 εκατομμύρια θέματα καμένη δικής. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Άρα λοιπόν πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Γιατί όταν έχουμε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας μας, ας πούμε έχουμε φτάσει 60, 70, 80 πυρκαγιές σημαντικές σε όλη τη χώρα. Ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες το ίδιο. Τα εναέρια μέσα, παρότι έχουμε το μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο στην Ευρώπη, έχουμε 80 εναέρια μέσα, φέτος έχουμε 51 μισθωμένα. Δεν φτάνει για να αντιμετωπίσει όλο αυτόν τον αριθμό των πυρκαγιών. Άρα η προσπάθειά μας θα είναι όλοι να σοβαρευτούμε, όλοι θα πρέπει να προσέξουν έτσι ώστε να μειώσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών. Πρόληψη. Η ενίσχυση του μηχανισμού συνεχίζεται. Συνεχίζουμε να παίρνουμε προσωπικό για να ενισχύσουμε πρώτα απ' όλα το πυροσβεστικό σώμα. Κοιτάμε να δούμε τι θα κάνουμε και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εκείνο που θέλω να πω είναι, κύριε Περιφέρχα μου, τη συνεργασία που είχαμε πέρυσι, γιατί ήταν μια εξαιρετική χρονιά και για τη Ρόδο, αλλά και για το Νότιο Αιγαίο. Θα πρέπει, μπήκε ο πύχης ψηλά, θα πρέπει και φέτος να προσπαθήσουμε το ίδιο. Με τη διοίκηση εδώ πέρα, με το προσωπικό που έχουμε, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους εθελοντές μας, με τα θέματα ασφαλείας, όλοι μαζί να δουλέψουμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Να πάει καλά η αντιπυρική περίοδος, να πάει καλά ο τουρισμός, να πάει καλά η οικονομία του νησιού.
1: Λοιπόν, Κυριακή, θα σας παρακαλέσω να πάμε σε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με τον Υπουργό και με τον Περιφερειάρχη αλλά και με τον Δήμαρχο Ρόδου. Τι είπαν χθες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Top FM 102,4.
1: 102,4 μας ακούτε δυνατά, 97,4 στην Νότια Ρόδο. Την καλημέρα μας εκεί σε όλους τους φίλους μας. Έχουμε πολλούς φίλους, λατρεύουμε την Νότια Ρόδο. Όλη τη Ρόδο τη λατρεύουμε, γιατί έχει μοναδικές περιοχές. Καλά, κάποιες τις έχουμε κάνει, να μην το πω. Δεν κάνει, υπάρχει και το Εσουρού. Η Ρόδος όμως παραμένει πανέμορφη και πρέπει να διατηρήσουμε ότι έχει απομείνει και έχουν απομείνει πολλά. Στα τηλέφωνα 2241-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber στο 69-373-48-348. Και σήμερα θα έχει ζέστη, έχει συννεφιά έτσι, έχει και υγρασία. Και χθες τι υγρασία ήταν αυτή που είχε, μας έστειλε κανονικά όλους. Τι να κάνουμε, αυτά έχει το κλίμα της περιοχής μας. Ξανά στην τηλεφωνική γραμμή Κυριακή Πετρίδου για να συνεχίσουμε μετά τη συνέντευξη του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Κυριακή.
6: Όπως ήταν φυσικό, ο κύριος Τουρνάς ρωτήθηκε και για τη φετινή αντιπυρική περίοδο που έχει ξεκινήσει και αναφέρθηκε στην ενίσχυση των δυνάμεων, των μέσων που διαθέτουμε. Πλέον θα υπάρχουν και 100 ντρόουν σε όλη τη χώρα, τα οποία θα εποπτεύουν δασικές περιοχές και γενικά όλες τις επικίνδυνες για εκδήλωση πυρκαγιάς ζώνες. Όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά και ο Υπουργός, είμαστε μια διακεκαυμένη ζώνη, ολόκληρη χώρα. Και επίσης θα ενισχυθούν και τα πυροφυλάκια σε διάφορα νησιά μας, ενώ και στα μικρότερα νησιά, όπως βεβαίως έχουμε εδώ και προσωπικό της ΕΜΟΔΕ, αυτής της ειδικής μονάδας. Να ακούσουμε τον Υπουργό.
3: Γενικά φέτος είμαστε καλύτερα στην χώρα, όσον αφορά δηλαδή τον μηχανισμό στο σύνολό του, έχει ενισχυθεί αρκετά. Θα έχουμε συνολικά 18.000 άνδρες και γυναίκες. Ήδη ενισχύθηκε η ειδική μονάδα αρχικών επιχειρήσεων, την οποία η ΕΜΟΔΕ, την οποία διαθέτουμε στο νησί με επιπλέον προσωπικό. Είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος αυτός. Θα διαθέτουμε τα ίδια αέρια μέσα. Πέραν τούτου θα δημιουργηθούν και κάποια τοπικά φυλάκια σε κάποια νησιά. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ εκείνο που θέλετε είναι ότι να ξέρετε είναι ότι ο μηχανισμός στο σύνολο του έχει ενισχυθεί. 18.000 άνδρες και γυναίκες, συν 5.500 εθελοντές, τους οποίους τους φροντίζουμε έτσι ώστε να τους έχουμε δίπλα μας, γιατί και αυτοί μας βοηθάνε. Είναι μια ισχυρή δύναμη. Αλλά έχει και μια ισχυρή δύναμη και η τοπική αυτοδιοίκηση ΑΠΑ και πρώτου βαθμού, που μαζί με τη συνεργασία και με τον τρόπο που δουλέψαν πέρυσι, με το ίδιο δόγμα που σημαίνει επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Την επιτήρηση την επιτυχαίνουμε με τα ντρόνους, θα έχουμε 100 στη χώρα, θα έχουμε και 2 στη Ρόδο. Άρα λοιπόν, επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση είναι το πρώτο το ζητούμενο. Άμεση επέμβαση σε πρώτο χρόνο και κινητοποίηση όλων των φορέων. Όλοι μαζί θα ξεκινάμε για τη φωτιά, ακόμα και αν είναι μικρή η φωτιά, γιατί αυτό σημαίνει ότι η μικρή φωτιά θα μεγαλώσει και θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Αν την προλάβουμε σε πρώτο χρόνο, τότε έχουμε τελειώσει. Και βέβαια από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, η άμεση επέμβαση είναι το ζητούμενο. Επαναλαμβάνω, στόχος μας, η προσπάθειά μας είναι να μειώσουμε την καύση μήλη, να περιορίσουμε τον αριθμό των πυρκαγιών, να έχουμε σε ετοιμότητα, σε υψηλή ετοιμότητα τον μηχανισμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα που παρουσιάζονται.
1: Λοιπόν, τώρα πού θα πάμε, θα ακούσουμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο.
6: θα ακούσαμε για τη σημασία της πολιτικής προστασίας τα τελευταία χρόνια και το βάρος που έχει δοθεί από την κυβέρνηση. Όμως κάτι άλλο που ανέφερε Ρένα είναι ότι από ό,τι φαίνεται ξεκινάει και μια συζήτηση για νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής στο νησί μας.
1: Καλά, αυτή η συζήτηση σε εμάς έχει ξεκινήσει εδώ και 25-30 χρόνια σαν το δικαστικό μέγαρο.
6: Ναι, το ξαναέθεσε χτες. Το ξαναέδεσε χτες ο Περιφερειάρχης, είπε ότι είναι ευκαιρία να συζητηθεί
1: πριν
6: και το θέμα.
1: Πριν από λίγο καιρό, αν θυμάστε, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο κ. Βαγιανός έλεγε ότι συζητούσε με το στρατό στο Μοντεσμίδ, εκεί που έχει φτιάξει
6: ο αρχαιολογία.
1: Την Παράγκα, τίποτα δεν έγινε. Από την Περιφέρεια ακούμε διάφορα για κάποιο χώρο που βρέθηκε προς την ανατολική πλευρά, στην αρχή κοντά στην Περιμετρική. Όλα αυτά είναι κουβέντες για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, συνέχισε κύριε.
6: Είπε πάντως χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, θέλουμε το πυροσβεστικό σώμα εδώ να είναι σε καλύτερες εγκαταστάσεις και δίνουμε μεγάλο αγώνα μαζί με το Δήμο για να βρούμε κατάλληλη γη ώστε σε συνεργασία με την πυροσβεστική να βρεθεί ο ιδανικός χώρος.
1: Λοιπόν, και εμείς θέλουμε να κερδίζαμε ένα εκατομμύριο ευρώ στο Τζόκερ, αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα.
6: Είπε ότι γίνεται καλό δρόμο.
1: Μακάρι.
6: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη.
3: Έχουν γίνει άλματα στην πολιτική προστασία, ειδικά στη χώρα μας, άλματα πραγματικά, και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση και πολύ περισσότερη σιγουριά βεβαίως από ό,τι είχαμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε, όμως προχωράμε με βήματα σταθερά, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει χρηματοδότηση, γιατί και η χώρα από το χάος το δημοσιονομικό έχει περάσει σε ένα νοικοκυριό και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό στο πρόσωπό του και όλους τους συνεργάτες του και στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί η συνεργασία που έχουμε είναι εξαιρετική και γιατί, επαναλαμβάνω, κάθε μέρα που περνά θωρακιζόμαστε ακόμα και περισσότερο. Η αγωνία σε όλο τον κόσμο, για τις καταστάσεις, για την κλιματική κρίση, όλες αυτές τις αλλαγές, τα φαινόμενα που έχει φέρει και πόσο συχνά πια καλείται η πολιτική προστασία να παρέμβει, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και αυτό το λέω για τις υπερβολές στις οποίες η χώρα μας ειδικεύεται και εμείς ως λαός έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη. Οι υπερβολές αυτές δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καλό σε κανένα και πάνω απ' όλα πλήττουν το φρόνημα των πολιτών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ο ρυθμός με τον οποίο θωρακίζεται σε φαινόμενα κλιματικής κρίσης είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και βεβαίως, εγώ θα κλείσω λέγοντας το εξής. Δεν την ελέγχουμε την κρίση, την φύση, δεν την εξουσιάζουμε, δεν μπορείς να τις δώσεις εντολές. Πρέπει να οργανώνεσαι ως δημόσια διοίκηση, να αντιμετωπίσεις το άγνωστο στον χειρότερο βαθμό. Αυτό δεν έχει τέλος. Το λέω γιατί πρέπει να είμαστε όλοι προσγειωμένοι σε μια πραγματικότητα η οποία λέει τι. Πολιτική προστασία δεν είναι μόνο η δημόσια διοίκηση. Δεν είναι οι άνδρες του Δήμου, οι άνδρες της Περιφέρειας, το πυροσβεστικό σώμα, η αστυνομία και το αν έκανε ή όχι καλά τη δουλειά της. Μπορεί να το κάνει καλά, μπορεί κάποια στιγμή να μην το κάνει πολύ καλά. Και προφανώς εκεί ο καθένας μπορεί να ασκεί την κριτική του. Είναι και ο καθένας από εμάς. Άμυνα στην κλιματική κρίση είμαστε όλοι, ο καθένας και σε προσωπικό επίπεδο. Το λέω αυτό γιατί όλα τα φαινόμενα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έχουν προέλθει κυρίως από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
1: Να πούμε βέβαια ότι και στην πυροσβεστική δεν υπηρετούν μόνο άντρες αλλά και γυναίκες. Λοιπόν, Κυριακή, για να ολοκληρώνουμε την ενότητα.
6: Ναι. Θα πάμε και να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Ρόδου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ίδρυσης του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας το 2021, στην εξαιρετική συνεργασία που έχουν με τον Υπουργό, αλλά και στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και το έργο της πολιτικής προστασίας του Δήμου και βεβαίως των εθελοντών.
1: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας.
6: Καλημέρα.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Ρόδου, τον κύριο Κολιάδη.
7: Η Σεπτεμβρίου του 2021 ήταν μια ιστορική ημέρα. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση του κυρίου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, είδαμε εκεί να αλλάζει μια σελίδα. Η Σεπτεμβρίου του 2021 δημιουργείται πλέον αυτό το Υπουργείο της Πολιτικής Προστασίας. Το οποίο σημαίνει ότι φεύγει από την προστασία του πολίτη, δημιουργείται κάτι αυτόνομο, δυναμικό. Επισκεφτήκαμε μαζί με τους συνεργάτες μας στην Αθήνα τα γραφεία. Όλες οι κοινές συγκεντρώσεις οι οποίες έχετε την πλήρη εικόνα για όλη τη χώρα και μέσα σε αυτό και η εικόνα του κοινού επεισόδου. Είδαμε πώς κινείστε, πώς εξελίσσετε όλο αυτό καθημερινότητα αυτού του Υπουργείου. Και το μόνο που έχουμε να πούμε ότι εμείς ως ζωδίτες είμαστε, θα έλεγα, πάντα με τον θεωρητισμό και με τη συνεργασία που έχουμε και ο Φρασκέτας Ευρώνος βεβαίως με τα σώματα, το ζωστικό σώμα κυρίως με τις υπόλοιπα σώματα, είμαστε σε μια διαρκή επακρίνηση. Πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, θα έλεγα, για οτιδήποτε, οποιαδήποτε κρίση. Αλλά οφείλω να πω ότι η πολιτική προστασία του Δήμου, στη συνεργασία με εσάς, με τους εθελοντές και με το περισσότερο σώμα, έχουμε δεχτεί τα συγχαρητήρια. Μας έχουν βραβεύσει ακόμα και από την Βρετανική Πρεσβεία, ήρθαν και μας βράβευσαν και ήθελαν να παίρνουν στοιχεία από τα πράγματα που έχουμε κάνει. Και νιώθουμε πολύ περήφανοι για την πρόοδο που υπήρξε εδώ στο νησί μας τα τελευταία δύο χρόνια, τη συνεργασία που έχουμε περιφέρεια και Δήμος και με όλους τους υπόλοιπους συντελεστές. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή τη σιγουριά την ασφάλεια την αισθάνονται και οι πολίτες μας. Αυτό συνέβη και το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά και το φετινό, που μπορεί να υπήρχε μεγάλος αριθμός πυρκαγιών, αλλά η κατάσβεση ήταν πολύ άμεση. Και εκτέλεσε τα αποδείγματα. Εκεί πέρα δώσω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που βλέπω και στους ανθρώπους στην αίθουσα, που χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε τα ίδια πρόσωπα, το οποίο σημαίνει ότι την επαφή με το νησί μας την έχουμε. Μπορεί να φύγει από εδώ να πει σε Σύρο, αλλά εδώ τους νιώθουμε κοντά μας. Και μπορώ να πω ότι αυτή την ασφάλεια την εισπέρουμε από τους πολίτες μας που ξέρουν και γνωρίζουν ότι η αμεσότητα και κυρίως η επέμβαση που θα γίνει από εμάς, από όλους εμάς, θα είναι πετυχημένη. Να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλοκαίρι ήρεμο, όσο περισσότερο γίνεται. Και πάντα την συνεργασία και η επίσκεψή σας ακόμα περισσότερο μας βοηθάει σε αυτή τη γέφυρα σχέσεων αλλά

0: 51 λεπτά μετά τις 8, καλημέρα κυρίες και κύριοι, να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Ο καιρός είναι φωτεινός, έχει κάποια σύννεφα, θα έχει ζέστη, θα έχει υγρασία. Ο καιρός είναι τουρλού τουρλού, δεν έχει σημασία, δεν μας πτωεί ο καιρός. Μας πτωούν όμως αυτά που βλέπουμε γύρω μας, κυρίες και κύριοι. Η αυτοκτονία του ενός κοριτσιού, το άλλο το παλεύει, μακάρι να τα καταφέρει. Δηλαδή από τη μια έχουμε βία ανηλίκων κατά άλλων ανηλίκων και από την άλλη έχουμε βία στους εαυτούς τους, τάσεις για αυτοκτονία. Και το ερώτημα είναι πού έγινε το λάθος, τι δεν κάναμε καλά σαν κοινωνία, σαν πολιτεία, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες. Να καλημερίσω τον Μαρτίνο Κανελάκη, επικεφαλής στην κίνηση των πολιτών για τη Ρόδο. Η κίνηση πολιτών δημοσιοποίησε χθες ένα δελτίο με προβληματισμό γύρω από αυτό το θέμα και βεβαίως όπως αναγράφεται στο δελτίο έχουν κατατεθεί ανάλογες προτάσεις για τα προβλήματα αυτά που είναι πάρα πολύ σοβαρά, είναι κοινωνικά, αφορά σε ένα μεγάλο βαθμό τα νέα παιδιά, τις νέες γενιές, προς Δήμο και Περιφέρεια. Κύριε Κανελάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρνιανάκη. Με συγχωρείτε γιατί είμαι λίγο βραχνιασμένος.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, ναι, είναι η εποχή με τις ιώσεις,
1: ναι,
0: με
1: ακριβώς,
0: τις βραχνάδες.
1: Οι αλλαγές του καιρού.
0: Ναι. Είστε κι εσείς όλοι, όπως όλοι μας, προβληματισμένοι με αυτά που παρακολουθούμε. Πώς 17χρονα παιδιά να λένε ότι δεν μας αρέσει αυτός ο κόσμος και θα ψάξουμε έναν άλλον.
1: Οι νέοι είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει σε μια κοινωνία. Για τους λόγους που ανέφερα και στο άρθρο. Δεν είναι ότι μόνο είναι αυτοί που θα δουλεύουν για να δημιουργήσουν τη δική μας σύνταξη, αλλά αντιπροσωπεύουν το μέλλον του τόπου στην κυριολεξία.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Και οι νέοι είναι που πάνε στο στρατό, οι νέοι είναι που δημιουργούν τις νέες δουλειές, οι νέοι είναι που έχουν τις νέες ιδέες. Είναι στην κυριολεξία η γέφυρα που συνδέει το παρόν με το μέλλον. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το τεράστιο κεφάλαιο δεν μπορεί να μην ασχολούμαστε με αυτό. Δεν μπορεί να το προσπερνάμε, να βλέπουμε καθημερινά ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Και αυτό να έχει αυτές τις επιπτώσεις που υπάρχουν σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους νέους. Λοιπόν, πιστεύω ότι φτάσαμε στην ώρα μηδέν. Δηλαδή τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε, λες και γίνονται κάπου αλλού. Στενοχωριόμαστε όλοι. Όλη η κοινωνία στενοχωριέται με αυτά που συμβαίνουν. Με τη βία, με όλα αυτά. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Συζητάνε κάποιοι και λέει να βάλουμε περισσότερους ψυχολόγους στα σχολεία. Δηλαδή να βάλουμε περισσότερα φάρμακα σε ένα νεκροτομείο, ας πούμε. Λες και οι ψυχολόγοι θα λύσουν το πρόβλημα. Έρχονται πυροσβεστικά να βοηθήσουν. Το θέμα είναι να προλάβουμε, να αναρωτηθούμε από πού ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ως κίνημα πολιτών, ως κίνηση πολιτών, το βάλαμε κάτω, το μελετήσαμε και σκεφτήκαμε διάφορα πράγματα και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Το σκεπτικό μας είναι ότι όλα ξεκινάνε στο ότι οι νέοι δεν έχουν να ασχοληθούν με κάτι το οποίο είναι δημιουργικό και το οποίο ακριβώς και θα τους αποσπάσει από άλλα πράγματα. Ξεκινάμε από το ρητό ότι αργία μήτυρ πάσης κακίας. Λοιπόν, και με βάση αυτό το ρητό προσπαθούμε να τους δώσουμε κάτι να ασχοληθούν, αλλά να ασχοληθούν με κάτι που αντιπροσωπεύει πολιτισμό, αντιπροσωπεύει κάτι θετικό. Λοιπόν, το δεύτερο σκεπτικό είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι οι πετυχημένοι νέοι είναι οι μαθητές που είναι οι καλύτεροι στα μαθηματικά, στα αρχαία, στην ιστορία και επιβραβεύουμε αυτά τα παιδιά, τους αριστούχους κλπ.
0: Την αριστεία, ναι.
1: Ναι. Το άλλο 60-70% των παιδιών...
0: Τι τους κάνουμε αυτούς, ναι.
1: Που δεν είναι καλό στα μαθηματικά, Κι όμως είναι ο καλύτερος κιθαρίστας. Το άλλο το παιδί δεν είναι καλό στα αρχαία, είναι ο καλύτερος ηθοποιός. Είναι ο καλύτερος στο skateboard, ο καλύτερος ζωγράφος, ο καλύτερος γραφίστας, ο καλύτερος ροκάς, ο καλύτερος στο skateboard. Δηλαδή τι είναι άχρηστοι όλοι αυτοί? Δηλαδή τι είναι, μόνο οι καλοί μαθητές που θα γίνουν γιατροί και δικηγόροι? Όλη η άλλη κοινωνία είναι όλοι γιατροί δικηγόροι. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά πόσο έχουμε ασχοληθεί μαζί τους? Πόσο είπαμε στον καλύτερο ροκά ότι δεν είσαι άχρηστος, ρε φίλε? Είσαι καλλιτέχνης.
0: Είσαι πρωτοπορία, ναι. Γιατί
1: είσαι
0: έτσι
1: ο καλύτερος μουσικός,
0: ναι.
1: και είσαι και ένας μικρός ήρωας στο σχολείο σου. Γιατί είσαι ο καλύτερος στο skateboard που δεν είναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω ούτε τούμπα, ας πούμε.
0: Λοιπόν, τι προτάσεις καταθέτετε σε Δήμο και Περιφέρεια, κύριε Κανελάκη?
1: Οι προτάσεις είναι να γίνονται διαγωνισμοί, ακριβώς για να αναδειχτούν όλοι αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι, όλοι αυτοί οι ξεχωριστοί νέοι. Και να υπάρχουν και τα αντίστοιχα βραβεία, ώστε εγώ που είμαι ο καλύτερος, έχω το καλύτερο συγκρότημα, θα κάνω την καλύτερη ζωγραφιά, το καλύτερο βίντεο κλιπ, το καλύτερο τέτοιο, να πάρω ένα βραβείο το οποίο θα το δώσω στο σχολείο μου.
0: Υπάρχει ένα συμβούλιο νέων στο Δήμο της Ρόδου που δεν βλέπουμε να κάνει κάτι, που θα μπορούσε να ασχοληθεί με όλα αυτά.
1: Παίρνοντας το βραβείο στο σχολείο μου, γίνομαι εγώ που είμαι ο περιθωριοποιημένος, ο ήρωας του σχολείου μου.
0: Έτσι
1: και
0: είναι.
1: Αυτό μου δείχνει...
0: Και αξίζει να είμαι ο ήρωας του σχολείου μου για το ταλέντο που έχω. Ναι.
1: Ακριβώς. Άρα...
0: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κύριε Κανελάκη.
1: Μπράβο. Είναι σαν να πούμε, να κάνει διαγωνισμό ένα ψάρι, ένα πίθηκος και ένα βουβάλι, ποιος είναι ο πιο καλός κολυμβητής.
0: Το καθένα είναι διαφορετικό. Ναι.
1: Ακριβώς. Ή ποιος θα ανέβει πιο γρήγορα στο δέντρο. Και βέβαια θα ανέβει ο πίθηκος. Τι σημαίνει ότι το ψάρι είναι άχρηστο? Ο καλύτερος κολυμβητής είναι.
0: Διαγωνισμούς
1: σε όλα τα σχολεία, να γίνουν σε όλα τα σχολεία. Θεατρικές ομάδες, ομάδες χορού, ομάδες συγκροτήματα. Και όλοι αυτοί να διαγωνιστούν μεταξύ των σχολείων. Αυτό τι σημαίνει? Είναι πολιτιστική άμυλα. Δεν είναι και ο καθένας να προσπαθήσει να κερδίσει το σχολείο του. Ποιο παιδί που κέρδισε το σχολείο του αυτόματα μας δημιουργεί ότι και το σχολείο μας είναι το σπίτι μας και αγωνιζόμαστε και πολεμάμε για το σχολείο. Ποιος θα λερώσει το σχολείο του? Ποιος θα χαλάσει το σχολείο του μετά?
0: Και λοιπόν, βέβαια όλα αυτά θα δώσουν άλλη αίσθηση στον μαθητή, τη μαθήτρια, και θα πάψει να έχει την αίσθηση του κενού. Θα βρει ένα σκοπό στη ζωή του.
1: Μια δημιουργική απασχόληση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όλοι τι κάνουμε? Προσπαθούμε να σταματήσουμε την ενεργητικότητα των νέων.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ ζωηροί. Μακάρι που είναι ζωηροί. Όταν βλέπω παιδιά,
0: γιατί εμείς όταν είμαστε 17 χρονών πώς είμαστε, κύριε Κανελάκη? Γιατί ξεχνάμε πώς ήμασταν σε αυτή την ηλικία.
1: Όταν βλέπω παιδιά να χοροπηδάνε στο γήπεδο, ξέρετε πώς το χαίρομαι? Τι θα ήθελα να δω στα γήπεδα? Λαπάντες να κάθονται ξαπλωμένοι, αραγμένοι κλπ. Μα αυτό είναι ο νέος. Είναι η ζωηράδα του. Αυτό χρειαζόμαστε. Αυτό ξυπνάει για εμάς τους μεγαλύτερους. Αυτή η ζωηράδα τους. Αυτή η θέληση για δημιουργικότητα.
0: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι αυτές οι προτάσεις θα γίνουν αποδεκτές, γιατί έχουν ενδιαφέρον και νομίζω μπορεί να δώσουν άλλη προοπτική σε αρκετούς νέους μας.
1: Και είμαστε έτοιμοι ως κίνηση να βοηθήσουμε να υλοποιηθούν.
0: Λοιπόν,
1: γι' αυτό η κίνηση δημιουργήθηκε πολιτών, για να βοηθήσουμε. Δεν ήρθαμε εδώ ούτε να αντικαταστήσουμε ούτε να υποκαταστήσουμε, ήρθαμε να βοηθήσουμε.
0: Κύριε Μαρτίνο Κανελάκη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ενδιαφέρουσες οι προτάσεις του Μαρτίνου Κανελάκη και της κίνησης πολιτών για τη Ρόδο. Πρόταση για τα παιδιά μας για διαγωνισμούς, να βγαίνουν οι καλύτεροι στη μουσική, στο ένα, στο άλλο. Ναι, δεν είναι μόνο τα μαθηματικά, η φιλοσοφία και τα μαθήματα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί δομείς στη ζωή που εκεί ο καθένας μπορεί να έχει το χώρο του. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό.
8: Την νίκη, αλλά όχι την εμφάνιση του Ολυμπιακού κοντά στον Παναθηναϊκό, κρατάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Βάσει των ευκαιριών μας, δεν σκοράραμε όσο έπρεπε. Πρέπει να καθαρίζουμε νωρίτερα τα μάτς και να είμαστε πιο ήρεμοι στα τελευταία λεπτά, ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο ΕΣΕ. Την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι σε όλους τους αντιπάλους του στα play-off, εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα και γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν, τόνισε. Ικανοποιημένος από την εικόνα της ΑΕΚ στην Τούμπα εμφανίστηκε ο Μαρκό Νικολίτς. Είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε με σοβαρότητα και επαγγελματισμό, τόνισε ο Ζέρβος τεχνικός. Με χτύπημα στα πλευρά αποχώρησε στο ημίχρονο ο Βάργκας, σε επέμβαση στο μηνίσκο θα υποβληθεί σήμερα ο Γκατσίνοβιτς. Πικρή γεύση άφησε στον προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου το αποτέλεσμα με την ΑΕΚ. Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 50% των δυνατοτήτων μας, κρατάμε μόνο την αντίδραση, δήλωσε. Καμία ανησυχία για Κένι, ο οποίος έγινε αλλαγή στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League πόλου ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 17-16 στα πέναλτι εκτός έδρας στην Πρέσια για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης και εξασφάλισαν το τελευταίο εισιτήριο μετά της Μπαρτσελονέτα, Φερεντσβάρος και Προρέκο. Η εθνική ομάδα χατμπολ ανδρών νίκησε 29-27 την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο παιχνίδι για τα play-offs, με φωτό την πρόκριση στη τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Νταμπλούχος Ιταλίας μετά από 16 χρόνια στέφθηκε η Ίντερ που νίκησε 2-0 τη Λάτσιο στο Ολυμπικό και κατέκτησε το 10ο κύπελο στην ιστορία της. Την κατακτήση του πρωταθλήματος στη Γαλλία σφράγισε και μαθηματικά η Παρίσι Σεν-Ζερμέν που επικράτησε 2-0 της Λανς εξ αναβολής αναμέτρηση και βρίσκεται στο συν 9 μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Η Manchester City νίκησε 3-0 την Crystal Palace σε αναβολής μάτς για την 31η αγωνιστική της Premier League και μείωσε στους 2 βαθμούς την απόσταση από την πρωτοπόρο Arsenal 2 στροφές πριν το τέλος. Για την 36η στροφή της La Liga, Alavés Barcelona 1-0, Villarreal Sevilla 2-3, Espanyol Bilbao 2-0 και Getafe Mallorca 3-1. Για τα play-off του NBA, οι Cavaliers επικράτησαν 117-113 εκτός έδρας των Pistons, έκαναν το 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς, εκεί όπου ήδη περιμένουν οι Knicks. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
9: Top FM 102,4.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
13: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
14: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
13: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
14: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
13: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
15: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
16: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Top FM 102,4.

0: και αλλού, αν μας πάει η ζωή, και αυτό το ταξίδι, όλα τα ταξίδια αξίζουν και είναι όμορφα και έχουν ενδιαφέρον. Εξάλλου, η ζωή τι είναι, ένα ταξίδι. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε, είμαστε εδώ, είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε δυνατοί, δυνατές. Ως γνωστόν, η πρωινή εκπομπή του Top FM είναι η γυναικοκρατούμενη. Ρένα Βενιανάκη, Κυριακή Πετρίδου, στο ρεπορτάζ και στις παρεμβάσεις, Τάνια Δρακιού. Οι γυναίκες είναι δύναμη, αρκεί να το καταλάβουν οι ίδιες, έτσι. Εμείς είμαστε από αυτές που το έχουμε καταλάβει εδώ και χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Θα περάσουμε και εμείς στη γραμμή μέσα αυτά τα γυναικεία ζητήματα, τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι είδαμε, θα τα συζητήσουμε βέβαια κάποια στιγμή, μια ανακοίνωση από το Σωματείο Εργαζομένων στο ΖΕΦΣΕ, στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Σορονή, που αναφέρονται στην ενδοοικογενειακή βία που έχει υποστεί μια συνάδελφό τους. Για πρώτη φορά βλέπουμε έτσι δελτία που τη στηρίζουν, που είναι δίπλα της, και μπράβο τους. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ήταν θερμή υποδοχή του Προέδρου Σι, του Κινέζου Προέδρου, στον Τραμπ. Κρίσιμες οι συνομιλίες, πρέπει να είμαστε εταίροι, είπε ο Κινέζος Πρόεδρος, και όχι αντίπαλοι, ναι, για να δούμε τι θα βγει από εκεί. Στα πιο δικά μας να σας πω ότι στις 25 του μήνα, 25 Μαΐου, θα βρίσκεται στη Ρόδο για πολιτική ομιλία η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η Μιλένα Αποστολάκη. Είναι από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Εξεταστική Επιτροπή. Ποιος είναι ο Μάκης, θυμόσαστε τις ερωτήσεις με το Φραπέ, με όλους τους υπόλοιπους, ναι, ποιος είναι ο Μάκης. Έχουν μείνει αυτές οι ατάκες. Δούλευε πολύ, πήγαινε συγκροτημένα, με ήθος, με ύφος, με σοβαρότητα, και έχουν εκτοξευθεί οι μετοχές της. Να τα λέμε και αυτά. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, και του Ανδρουλάκη, και το 1.900.000 που εξέχασε ο λογιστής του κυρίου Ανδρουλάκη να δηλώσει το Ποθενέσκες. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, να αλλάξει λογιστή. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Βάζουμε μια ανωτελεία. Σας είπαμε, 25 Μαΐου θα βρίσκεται εδώ η Μιλένα η Αποστολάκη για πολιτική ομιλία στο ΠΑΣΟΚ. Την Παρασκευή θα βρίσκεται η μοναδική ευρωβουλευτής της πλεύσης Ελευθερίας και θα δώσει συνέντευξη τύπου μαζί με την Ευαγγελία Παναή στις 12.30 στο Δημαρχείο της Ρόδου. Πάμε όμως να συζητήσουμε για τις παραλίες. Η ΕΤΑΔ έδωσε στη δημοσιότητα αυτούς διαγωνισμούς, πληστηριασμούς. Δεν κατάλαβα τώρα, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πληστηριασμού, διαγωνισμού, περίεργες καταστάσεις. Οι τιμές, λέει, δεν είναι και πολύ υψηλές, έτσι όπως τα έλεγε ο Δήμαρχος και οι ομπρελάδες. Περίεργες καταστάσεις. Να καλημερίσουμε όμως τον καλεσμένο μας που έχει εμπειρία από όλα αυτά. Μεγάλη, είχε διαχειριστεί τους διαγωνισμούς των ομπρέλων την προηγούμενη τριετία, επιθετίας Αντώνη Καμπουράκη, ο πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών και σήμερα ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καμπούρη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κυρία Βαδιανάκη.
0: Πώς πάει?
1: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρήθηκα λίγο παραπάνω να φτάσω στο γραφείο μου λόγω του κυκλοφοριακού, αλλά εντάξει.
0: Όλο μέτρα ακούμε, όλο εξαγγελίες τα έχουμε, όλο και όλο αναβάλλονται.
1: Συσκέψεις επί συσκέψεων και στο τέλος καμία ανακοίνωση, κανένα δραστικό μέτρο. Για να μην είμαστε άδικοι, και επειδή το ανοίξαμε αυτό το θέμα του κυκλοφοριακού, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα, είναι αδιαφυσβήτητο αυτό, συνεχίστηκαν ορθά τα μέτρα που είχαμε πάρει εμείς ως Δημοτική Αρχή με τη συγκοινωνία από το λιμάνι της Ακαντίας. Mm-hmm. Ενισχύθηκε η συγκοινωνία από το λιμάνι της Ακαντίας. Παρ' όλα αυτά δεν βελτιώθηκε καθόλου η κατάσταση στο κέντρο. Χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα, τα οποία σίγουρα δεν θα έρθουν από μόνα τους και σίγουρα αν δεν τα θεσπίσει κάποιος, δεν πρόκειται να τα δούμε να εκτελούνται κιόλας. Από εκεί και πέρα, στις δηλώσεις, στα δελτία τύπου, στις συνεντεύξεις, στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα έχουμε ακούσει εξαγγελίες περί πιο σκληρών μέτρων, περί συσκέψεων για το κυκλοφοριακό και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους. Στην ουσία όμως και στην πραγματικότητα δεν έχουμε κάτι ακόμα στα χέρια μας χειροπιαστό από το. Και έχουμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Πόση ώρα κάνατε για να...
1: Και φυσικά διάγουμε και τον τρίτο χρόνο της θητείας, έτσι.
0: Βέβαια, μένουν ακόμα άλλα δύο χρόνια. Πόση ώρα κάνατε για να φτάσετε στο γραφείο σας?
1: Από το σπίτι μου στην Άνης Μαρίας μέσα το κέντρο θέλω 20 λεπτά τουλάχιστον και με τον απαρκάρο κιόλας τουλάχιστον.
0: Ναι, πάρκιν βρήκατε εύκολα? Τι ρωτάω τώρα.
1: Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα.
0: Ναι, τι ρωτάω τώρα κι εγώ, λες και δεν ξέρω την κατάσταση.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε δυνατότητα σαν Δημοτική Σύμβουλη να παρκάρουμε μέσα στο χώρο του Δημαρχείου, στην πίσω πλευρά.
0: Ναι.
1: Απλά τον κόσμο που βλέπω γύρω μου να προσπαθεί να παρκάρει, βλέπω τα ίδια αμάξια να κυκλοφορούν γύρω-γύρω τουλάχιστον 4 και 5 φορές να κάνουν το γύρο. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα τα οποία τα θίγουμε εμείς, τα ξέρουν οι υπεύθυνοι και καλούνται να βρουν λύσεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε καν να τις οραματίζονται, ούτε καν να τις βάζουν στο τραπέζι για συζήτηση. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση παραμένει ίδια και χειρότερη, γιατί κάθε χρόνο, όπως ξέρουμε, τα ρεντεκάρ αυξάνονται, ο κόσμος που έρχεται στον Ελβετικό και επισκέπτεται το νησί αυξάνεται, ο κόσμος που αγοράζει ένα αυτοκίνητο μπορεί να αυξάνεται. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε δραστικά μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την κατάσταση.
0: Αυτό που είπατε, που λέμε και εμείς ότι η Δημοτική Αρχή, όποια Δημοτική Αρχή πρέπει να περπατάει την πόλη, το νησί. Έχω την εντύπωση ότι οι σημερινοί διοικούντες δεν το κάνουν και τόσο. Και φέρνω συγκεκριμένο παράδειγμα, να με ένα. Μου το είπανε και πέρασα και το είδα. Το πάρκο 100 Βαγιάς, το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι. Αυτό έχει εδωθετηθεί από μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα από δίπλα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μαύρο χάλι. Είναι μέσα στα ξερόχορτα. Αν περπατούσε κάποιος και το έβλεπε από τους δημοτικούς άρχοντες, θα έπαιρνε ένα τηλέφωνο για να πει, ρε παιδιά, το υιοθετήσατε. Φτιάχτε το. Εντάξει, είναι η μητρίνα της πόλης. Γι' αυτό λέω.
1: Ότι... Πάρα πολύ καλή και η ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος έχει προχωρήσει και σε μια σύμβαση με ιδιώτη για το πράσινο 700.000.
0: Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν ασχολείται ο ιδιώτης και μετάνιωσε που το υιοθέτησε, ας πάει ο ιδιώτης ή η υπηρεσία του Δήμου να το φτιάξει. Σε 100 χρωματιές είναι η φάτσα της Ρόδου.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Τι γίνεται με τις παραλίες, κύριε Καμπούρια? Ξεκαθαρίστε μας έτσι λίγο τα πράγματα. Η ΕΤΑ δεν έβγαλε το διαγωνισμό από ό,τι είδα για το Πέταλο και η Ακτή Μιαούλη, η Ακτή Κανάρη, έλλειψη προς τα εκεί.
1: Τις πολυσύχναστες και τις πιο πολυσύχναστες.

0: Η ΕΤΑΒ καθυστέρησε αδικαιολόγητα να προχωρήσει.
1: Αυτή έχει μάθει μόνο να εισπράττει, ναι. Και σωστά, δεν εισπράττει και καλά. Σωστά. Δεν εισπράττει και καλά, έτσι. Έχουν ένα φέσει από κάποιους ιδιώτες που διέλυσαν τις επιχειρήσεις και αφού είχαν ρυθμίσει τις οφειλές τους προς το Δήμο, γιατί ο Δήμος κάνει τον εισπράκτορα. Και από ό,τι λέει η Ομπρέλα, το φέσει ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ, έτσι, σε Δήμο και τα.
0: Είναι αυτό που μόλις περιγράψετε, είναι μια μεγάλη ιστορία, η οποία θα την δούμε να εξελίσσεται στο μέλλον. Και δυστυχώς ή ευτυχώς τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Και εύχομαι να μην έχουν άσχημη κατάληξη. Όπως και να έχει, έχει πάρα πολύ σοβαρές ευθύνες η ΕΤΑΒ. Καθυστέρησε αδικαιολόγητα να προχωρήσουν διαγωνισμούς. Έχει φέρει τους επαγγελματίες και την τοπική κοινωνία μπροστά σε τελεσμένα γεγονότα. Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει. Έδωσε ένα καθεστώς take it or leave it. Λειτουργήσε χωρίς πραγματική αντίληψη των αναγκών του νησιού και έχει φέρει σε αυτό το αδιέξοδο τους πάντες. Και το χειρότερο όλων, η εικόνα που αντικρίζουμε, βλέπουμε παραλίες χωρίς εξαπλώστες, χωρίς ομπρέλες, καθόλου οργανωμένες, καθόλου καθαρές. Όλα αυτά δεν μας τιμούν. Πάμε στους επόμενους που
1: και
0: έχουμε.
1: Και βέβαια ο τουρίστας που έρχεται και ο δημότης, και ο δημότης δεν λέει φταίει η ΕΤΑΒ, τα ρίχνει στο Δήμο, έτσι, και σωστά τα ρίχνει. Και τα χάλει η Δημοτική
0: Ρόδο,
1: Αρχή.
0: Τα ρίχνει στη Ρόδο.
1: Ακριβώς, τα ρίχνουν στη Ρόδο. Δυσφημείται το νησί.
0: Σωστά. Δεν ξέρει κανείς ποιος φταίει πραγματικά. Πρέπει όμως όλο αυτό να συγκεκριμενοποιηθεί. Μην ξεχνάμε ότι και οι βουλευτές του νησιού μας εν μια νυχτή με επιλογές όλων αυτών των χωρών των προηγούμενων οδήγησαν τις παραλίες της Ρόδου που τον έλεγχο της ΕΤΑΒ. Σήμερα που έχουν απευθυνθεί σε αυτούς και οι φορείς και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούν τις παραλίες, λένε ότι είναι τα σχήρας μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι, η ΕΤΑΒ είναι εταιρεία η οποία είναι αυτοδιοίκητη κτλ.
1: Κράτος εγκράτη, τι αυτοδιοίκητη τώρα, κράτος εγκράτη, πάνω από το κράτος είναι η ΕΤΑΒ. Λειτουργεί με μια κατοχική λογική απέναντι στα νησιά και σε οπουδήποτε απευθύνεται.
0: Απαιτείται σίγουρα και από εκείνους πιο ουσιαστική και πιο δυναμική παρέμβαση. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του νησιού και της Ρόδου μας, έτσι.
1: Αλλά ναι, σε όλα αυτά θα έπρεπε να μπει μπροστά ο Δήμος, κύριε Καμπούρη, να ξέρουμε.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Βενιανάκη, εκεί ήθελα να καταλήξω. Γι' αυτό το άφησα τελευταίο. Για μένα την ουσιαστικότερη αυτή τη στιγμή ανάγκη την έχει ο Δήμος Ρόδου. Γνώριζα απόλυτα ότι η προγραμματική σύμβαση ολοκληρωνόταν στις 31/12/25. Γνώριζε επίσης ότι το θέμα των παραλίων οδηγείται σε αδιέξοδο, οι καθυστερήσεις με την ΕΤΑΒ δημιουργούσαν ασφιχτικές συνθήκες και η τουριστική περίοδος ήταν έτοιμη να ξεκινήσει, ερχότανε, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική διασφάλιση για το τι θα συμβεί στις παραλίες. Ακούσαμε τον Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο να μιλάει για διαπραγματεύσεις επί διαπραγματεύσεων, άκαρπες διαπραγματεύσεις, οι οποίες συνοδεύτηκαν και με δημόσιους λιοντάρισμούς και επικοινωνιακές
1: αντιπαραθέσεις. Ναι, και τώρα θα το πουλήσει. Εγώ που αρνήθηκα να υπογράψω, να εντάξει, τα καταφέραμε. Τώρα θα έχουμε νέο σοου από τον κύριο Κολιάδη, ναι.
0: Ξέρετε όμως, κύριε Βενιανάκη, ότι στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτής της ανεπάρκειας και αυτής της απραξίας το βλέπουμε σήμερα μπροστά μας. Οι παραλίες είναι χωρίς ομπρέλες, χωρίς ξαπλώστρες. Βλέπουμε εικόνες εγκατάλειψης και αποδιοργάνωσης στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, το χειρότερο, ότι χιλιάδες επισκέπτες φεύγουν από τη Ρόδο, παίρνοντας μαζί του εικόνες ντροπής και δυσφήμιση για το νησί μας. Διάβασα και χθες άρθρο στη Δημοκρατική που ήδη στη Σουηδία έχουν τα πρώτα παράπονα. Οι tour operators λαμβάνουν από τους επελάτες, τους επισκέπτες τους, αιτήματα αποζημίωσης για την εικόνα αυτή. Αυτή η δυσφήμιση δεν αποτυπώνεται μόνο μέσα στα social media και στις κριτικές στους tour operators. Πλήττει συνολικά την αξιοπιστία και την εικόνα του τουριστικού προϊόντος, ενός τουριστικού προϊόντος που έχουν παλέψει χρόνια κάποιοι για να το φέρουν εκεί που το φέρανε. Το τουριστικό προϊόν της Ρόδου δεν χτίστηκε ούτε με συνεντεύξεις τύπου, ούτε με παλικαρισμού στις κάμερες. Χτίστηκε με υδρότα, χτίστηκε με θυσίες
1: και με σοβαρότητα.
0: Με απέτρεπες προσπάθειες ανθρώπων που κράτησαν αυτόν τον τόπο όρθιο δεκαετίες ολόκληρες, ακόμα και σε πιο δύσκολες περιόδους όπως αυτή του κορονοϊού που περάσαμε. Αυτοί οι λανθασμένοι χειρισμοί που έχουν γίνει, αυτοί οι χειρισμοί ανευθυνότητας και πολιτικής ανεπάρκειας, με αυτούς τους χειρισμούς όλους κάποιοι κινδυνεύουν να χύσουν την καρδάρα με το γάλα. Θα είναι ανεπανόρθωτη η ζημιά αν βγει η εικόνα προς τα έξω και προς όλη την Ευρώπη και τους επισκέπτες μας ότι στη Ρόδο θα πάμε και θα βρούμε αυτή την ανοργάνωτη κατάσταση, αυτή την άσχημη κατάσταση. είναι ανεπανόρθωτη η ζημιά που μπορεί να προέρχεται.
1: Ναι, αλλά εδώ θα έπρεπε να αναλάβουν δράση και το επιμελητήριο, άλλοι φορείς μεγάλοι. Εντάξει, δεν μπορούν να αφήνουν το Δήμο απλά να το παίζει τσαμπουκάς, κουτσαβάκι ο κύριος Κολιάδης και να έχουμε αυτή τη δυσφήμιση της Ρόδου. Θα έπρεπε δηλαδή και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους που τους αναλογούν. Αλλά δεν βλέπουμε κάτι.
0: Προφανώς θα έπρεπε να λάβουν τις ευθύνες τους και σε άλλες περιπτώσεις τους έχουμε δει να συνασπίζονται και να δημιουργούν.
1: Ναι, βάζανε πλάτη τον πρώτο χρόνο στη δημοτική αρχή, ξαναβάλανε πλάτη και είδαμε τα χαΐρια μας όλοι μαζί.
0: Και το επιμελητήριο και ο εμπορικός σύλλογος, όλοι αυτοί που βλέπουν την δυσφήμιση του νησιού μας, δεν είναι χρέος μόνο του Δήμου, πολύ σωστά το λέτε. Είναι χρέος όλων των φορέων που βλέπουν αυτή τη δυσφήμιση του νησιού μας προς το εξωτερικό να δράσουν. Και αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάποια δράση. Βλέπουμε μια αναμονή.
1: Αδράνεια.
0: Αδράνεια πρώτα απ' όλα και αναμονή παρακολουθούμε τις εξελίξεις που μας βρίσκουν.
1: Είμαστε αναλυτές, παρατηρητές, ναι, σχολιαστές. Κυβερνήτες δεν είμαστε πάντως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Κυρία Βενιανάκη, υπάρχει μια προχειρότητα, υπάρχει μια ανεπάρκεια γενικότερα. Η εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η Ρόδος εν μέσω της σεζόν, εντάξει, έχουμε τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, έτσι. Δεν είναι έτοιμη να σταθεί στο επίπεδο που η ίδια διαφημίζει το νησί μας, η Ρόδος μας. Αυτή τη στιγμή δεν δείχνει έτοιμη να υποδεχτεί αυτούς τους εκατομμύρια τουρίστες. Και από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω. Σας είπα για το κυκλοφοριακό, το δικό δίκτυο, οι λακκούβες, βλέπουμε, έρχονται, φεύγουν μηχανήματα, φτιάχνουν τη μια μέρα, την άλλη μέρα ανοίγει η λακκούβα. Το δοκιμάσαμε πέρσι, δεν ήταν αποτελεσματικό, το ξαναφέραμε φέτος. Πληρώνουμε εκατομμύρια για κάτι μη αποτελεσματικό.
1: Έστω προσαρνά στις κλείνανε, μα λέγαμε η προέκταση της Άνιας Μαρίας στο Φυτώριο, σε αυτό το δρόμο. Τριγεμάτος με τεράστιες λακκούβες. Ας στείλουν το μηχάνημα και έστω προσωρινά να γλιτώσει κανένα μηχανάκι. Καμιά ζωή.
0: Βλέπουμε την καθαριότητα. Δεν είναι στα επίπεδα των χρημάτων που ξοδεύονται για την καθαριότητα.
1: Α, να μην θυμηθούμε πόσο πληρώνουμε την πενταετία, 90 εκατομμύρια με το ΦΠΑ κάπου
0: εκεί. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Για να μην σας παίρνω και άλλα θέματα. Έχουμε ακούσει εξαγγελίες, νέα αγορά, ακαδημία. Όλα αυτά είναι στάσιμα. Και όλα αυτά βλέπουμε ότι κάπου κολλάνε.
1: Λοιπόν, κύριε Καμπούρη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όποτε θέλετε, κύριε, να έχεις διάθεσή σας, καλημέρα.
1: Το ξέρω, ευχαριστώ πολύ. Τηλέμαχος Καμπούρης τα είπε όλα. Ντροπή η εικόνα των παραλιών. Ντροπή που χρεώνεται στη Ρόδο. Ανεπάρχεια της δημοτικής αρχής να υπερασπιστεί το νησί. Απλά. Πολύ απλά. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που πήγε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Top FM 102,4.

0: Και από τις παραλίες, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην ενέργεια. Έχουμε δύο εργοστάσια της ΔΕΗ, είναι γνωστό αυτό, τον ΑΕΗ Σορονής και στη Νότια Ρόδο. Εμείς τώρα θα πάμε στον ΑΕΗ Σορονής. Να σας πω ότι ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΑΕΗ Σορονής, το Σωματείο ΖΕΠΣ, ο Μιχάλης Χαροκόπος, επανεξελέγει στην εκτελεστική γραμματεία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Και όπως μου είπε, γιατί του είχα ζητήσει να μιλήσουμε, ότι σε 6 μήνες συνταξιοδοτείται, παραδίδει στη νεότερη γενιά. Και αυτή η νεότερη γενιά στο συνδικαλισμό της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, της ΔΕΗ, είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο Σταύρος ο Χαντιστρατής, που είναι σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Σταύρο Χαντιστρατή, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται με την επάρκεια του ΑΕΗ Σορονής, θα έχουμε προβλήματα φέτος, τι έχετε ενισχυθεί, για πέστε μας.
1: Μέχρι στιγμής νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά, όπως τα γνωρίζετε ίσως ή δεν γνωρίζετε, ο ΑΕΗ Σορονής διαθέτει 220 ΜΒ, είναι ο μεγαλύτερος σταθμός στο νησί αυτή τη στιγμή. Και έχουμε και τον ΘΙΣ Νότια Ρόδο, ο οποίος είναι στα 120 ΜΒ, δηλαδή συνολικά έχουμε 340 ΜΒ διαθέσιμα από θερμικές μονάδες. Το μέγιστο πέρσι, το μέγιστο στην αιχμή δηλαδή, μεγαλύτερη τιμή κατανάλωσης, έφτασε τα 263 ΜΒ, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο 75% των δυνατοτήτων μας και νομίζω ότι μπορούμε να καλύψουμε με επάρκεια και τη φετινή σεζόν. Η οποία, να σημειώσουμε εδώ, ότι έχει μια αύξηση σε σχέση με πέρσι για την ίδια ημερομηνία γύρω στο 2%.
0: Σε σχέση με πέρυσι δηλαδή, ναι.
1: Σε σχέση με πέρυσι για την, ας πούμε σαν σήμερα, για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Αυτό βέβαια μεταβάλλεται, εξαρτάται και από τις κλιματολογικές συνθήκες και από την προσέλευση των τουριστών. Που από ό,τι φαίνεται από την κατανάλωση πάμε αρκετά καλά, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς εδώ.
0: Ναι. Και λέτε ότι έχουμε επάρκεια ενεργειακή με τα δύο εργοστάσια.
1: Ναι. Μπορούμε να καλύψουμε την αιχμή σε τεράστιο ποσοστό, δηλαδή με το 75% των δυνατοτήτων μας.
0: Ναι. Να κάνω ένα ερώτημα όμως που θα μπορούσε να το κάνει ένας ακροατής, κύριε Χαντιστρατή. Βεβαίως δεν έχει τόσο σχέση με την επάρκεια, αλλά θα πει ο άλλος που μας ακούει ότι έχουμε επάρκεια. Εμείς γιατί έχουμε συνεχείς διακοπές στην περιοχή μου?
1: Κάποιες διακοπές οφείλονται σε προβλήματα του δικτύου, σε φυσιολογική φορά του δικτύου, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γνωρίζουμε όλοι ότι το δίκτυο αναβαθμίζεται συνέχεια και αυτό, δηλαδή γίνονται τεράστιες επενδύσεις τόσο στους σταθμούς παραγωγής όσο και στο δίκτυο, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν προβλήματα όπως από τον αέρα, ας πούμε, πέφτουν οι κολόνες, καλώδια, όλα αυτά, από τη ζέστη, κάνε κάποιοι μονοτήρες, δηλαδή συνήθεις βλάβες, οι οποίες φυσικά είναι ενοχλητικές, προσπαθούμε να τις μειώσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό, αλλά θα υπάρχουν κάποιες στιγμές, είναι αδύνατον να τις εξαλείψουμε πλήρως. Απλά να μειώσουμε το ποσοστό των βλαβών αυτών.
0: Έχουν ανανεωθεί οι μηχανές, γιατί υπήρχε θέμα με την ρύπανση της περιοχής, της ευρύτερης. Φώναζαν οι κάτοικοι, είχαν δίκιο.
1: Βέβαια, είχαν δίκιο. Η ΔΕΗ ευαισθητοποιήθηκε σε αυτό το κομμάτι. Αρκετά μπορούμε να πούμε. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αποσυρθεί από το σύστημα 4 παλιές μονάδες του ΑΕΣ που δουλεύανε με μαζού. Αυτές είχαν μια ισχύ γύρω στα 48 ΜΒ. Έγινε και ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση, διότι φέραμε 4 αεροστροβίλους νέου τύπου, οι οποίοι έχουν συνολική ισχύ 78 ΜΒ, δηλαδή ανεβάσαμε και ποσοτικά την παραγωγή και ποιοτικά βέβαια, γιατί έχουν πολύ χαμηλές εκπομπές ρήπων και διοξιδίου του άνθρακα, και πιστεύω ότι και κάτι και τη στολή που είχαν το μεγάλο πρόβλημα θα έχουν δει ήδη τη διαφορά.
0: Πόσες μηχανές παλιές παραμένουν στον ΑΕΗ Σορονής, κύριε Χαντιστρατή?
1: Ελάχιστες είναι τώρα, είναι οι 3 μονάδες που δουλεύουν ακόμα με μαζούτ. Όλες οι υπόλοιπες έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους λόγω και παλαιότητας και της ρύπανσης, οι οποίες σταδιακά θα αντικατασταθούν και αυτοί με αεροστροβίλους νέου τύπου. Υπάρχουν ήδη, η επιχείρηση δηλαδή έχει κάνει ήδη τις κινήσεις για την αγορά νέων αεροστροβίλων μεγαλύτερης ισχύως και φυσικά φιλικές προς το περιβάλλον με χαμηλούς ρύπους.
0: Φέτος έχετε ενισχυθεί και φέτος με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη.
1: Ναι, ναι. Έχουμε γύρω στα 20 ΜΒ ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για ασφάλεια, για να εξασφαλίσουμε όσο είναι δυνατόν την επάρκεια των νησιών.
0: Κάποτε, κύριε Χατζηστρατή, λέγαμε ότι από τη στιγμή που θα λειτουργήσει, θα ξεκινήσει το νέο εργοστάσιο, ίσως σταδιακά αποσυρώταν το ΑΕΣ Ορονής. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
1: Όπως σας είπα και στην αρχή, ο ΑΕΣ Ορονής αυτή τη στιγμή έχει 220 ΜΒ, ενώ ο ΘΥΣ Νότια Ευρώπη είναι στα 120 ΜΒ.
0: Οπότε,
1: όπως βλέπουμε,
0: για την επάρκεια του νησιού. Ναι.
1: Η ισχύ του νησιού εξαρτάται κυρίως από τον ΑΕΣ Ορονής ακόμα, αλλά με την ποιοτική διαφορά ότι χαμηλώνουμε συνεχώς εκπομπές ρήπορ και διοξιδίου του άνθρακα.
0: Με προσωπικό πώς πάτε στον ΑΕΣ Ορονής?
1: Υπάρχουν ελλείψεις, αρκετές ελλείψεις, οι οποίες φροντίζει και η επιχείρηση και με την πίεση των συναδέλφων και των συνδικάτων προσπάθουν να καλυφθούν το όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με τα κατάλληλα άτομα. Το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι το μισθολογικό κομμάτι, το οποίο δεν δελεάζει, να πούμε, τους νέους τεχνίτες
0: να έρθουν
1: δουλεύουν, να εργαστούν στη ΔΕΗ. Δυστυχώς δεν είμαστε προνομιούχοι και βρίσκουν καλύτερες δουλειές έξω. Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να...
0: Είναι ένα θέμα, πάντως σοβαρό.
1: Είναι ένα θέμα, ναι.
0: Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Σταύρο Χατζηστρατή, πρέπει, το έλεγα και νωρίτερα, και πρέπει να συγχαρώ το συνδικάτο σας. Έβγαλε χθες ανακοίνωση για μια περίπτωση μια συναδέλφου σας που υπήρξε θύμα σοβαρού περιστατικού έμφυλης και οικογενειακής βία. Και λέτε, στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα, καμιά ανοχή στη βία, καμιά γυναίκα μόνη, και ότι δηλώνεται δίπλα της, και ότι η ενδοοικογενειακή βία, και σωστά το λέτε, δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση.
1: Φυσικά. Καταδικάζουμε κάθε μορφή σωματικής και ψυχολογικής βίας, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και στην κοινωνία. Μέσα έμπραχτα... Έμπραχτα γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι ότι και φωνή έχουν και εμείς τους εκπροσωπούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, νομικά, με την προσπίκη στους αρμόδιους φορείς, στα θεσμικά όργανα του κράτους και φυσικά στον εισαγγελέα, αλλά αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε μορφή bullying, όπως το λέμε σήμερα, που έχει εκφραστεί ή έχει δημιουργηθεί στους εργασιακούς χώρους τελευταία, έχει αντιμετωπιστεί άμεσα με καταγγελίες τόσο σε θεσμικούς παράγοντες της εταιρείας μας της ΔΕΗ, όσο και σε εξωθεσμικούς παράγοντες. Δηλαδή έχουμε προσφύγει και στο ΣΕΠΕ για περιστατικά bullying, καμία σχέση βέβαια με αυτό το περιστατικό που συνέβη στον συνάδελφο, για πολύ πιο light καταστάσεις, θα το πούμε έτσι. Αλλά έχουμε δείξει ότι δεν έχουμε καμία ανοχή πάνω σε σωματική ή ψυχολογική.
0: Εγώ πρέπει να σας συγχαρώ, να συγχαρώ το σωματείο σας, κύριε Χατζηστρατή. Δεν βλέπουμε συχνά τέτοιες ανακοινώσεις. Και είναι και σωστά τοποθετημένη η ανακοίνωση. Σωστά. Να το πω ότι σας αξίζουν πολλά πολλά μπράβο. Και σε εσάς και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας.
1: Λοιπόν, και όλους τους συναδέλφους που πιστεύουμε πως έχουν φωνή και ότι αξίζει η φωνή τους να ακουστεί εκεί που πρέπει, στα θεσμικά όργανα. Και θα ήθελα μέσα από τις εκπομπές σας να θίξουμε πάλι αυτό το θέμα της βίας, ότι τα θεσμικά όργανα πια που αφορούν, δηλαδή ο εισαγγελέας, θα πρέπει να επιληφθεί. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές και να μένουν κάποιοι ατιμόρυτοι ή να μην αντιμετωπίζεται άμεσα η κατάσταση.
0: Συμφωνούμε απολύτως μαζί σας. Λοιπόν, κύριε Χατζηστρατή, χάρηκα πολύ που τα είπαμε, θα τα λέμε συχνά πυκνά. Και χαίρομαι που τα συνδικάτα εξυγχρονίζονται και βλέπουν με άλλα μάτια την καθημερινότητα όπως πρέπει.
1: Σε δύσκολους καιρούς.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταύρο Χατζηστρατή. Ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στον ΑΕΣ Ορονής ΖΕΦΣ και φαντάζομαι ο επόμενος πρόεδρος μετά την αναχώρηση του κύριου Μιχάλη Χαροκόπου. Καλημέρα, Μιχάλη, που συνταξιοδοτείτε. Ναι. Αλλά ακούσαμε τον κύριο Χατζηστρατή με άποψη, γνωρίζει, με θέση, και αυτό με την ενδοοικογενειακή βία είναι ένα πρόσφατο περιστατικό. Δεν θα πω λεπτομέρειες, γιατί δεν χρειάζεται, αλλά δεν νομίζω το έχω ξανασυναντήσει εγώ, δελτίο από συνδικάτο, να παίρνει τέτοια θέση δημόσια και σωστή τοποθέτηση. Η έμφυλη και η οικογενειακή βία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, είναι δημόσια υπόθεση, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα περιστατικά δεν είναι ιδιωτικά, είναι δημόσια. Και βεβαίως, αν δεν έχει παρέμβει ο εισαγγελέας, καλά θα κάνει να το κάνει. άμεσα.

0: Και τώρα πάμε σε καθαρά πολιτικά. Όλα είναι πολιτικά που συζητάμε, κυρίες και κύριοι. Η πολιτική αφορά όλη τη ζωή μας, σε όλες τις εκφάνσεις της, έτσι. Αλλά θα πάμε σε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, γιατί όταν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, όλα τα κόμματα, ακόμα και μικρά να είναι, κάνουν τα συνέδριά τους, είναι σημαντικά πολιτικά γεγονότα. Πόσο μάλλον όταν κάνει το συνέδριό του το κυβερνών κόμμα. Κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου: «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Θα συζητήσουμε με την καταλληλότερη, με την πρόεδρο της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Έφη Χαραλαμποπούλου, που την έχουμε σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κυρία Χαραλαμποπούλου, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Βιαννινάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καλημέρα και στους ακροατές μας, είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αύριο ξεκινά το συνέδριο το 17ο, είναι ποιο είναι?
1: Είναι το 16ο συνέδριο.
0: Το 16ο, ναι.
1: Ναι, και ξεκινάει αύριο από 15 έως 17 Μαΐου στην Αθήνα με συμμετοχή 1000 συνέδρων από όλη την Ελλάδα και πολλών παρατηρητών, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο, όπως είπαμε, είναι το 16ο, θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο όπως και τις άλλες φορές, στο Metropolitan Expo, κοντά στο αεροδρόμιο, δηλαδή στα Σπάτα. Αύριο θα γίνουν οι διαπιστεύσεις, θα έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού γύρω στις 7:25, όπως λέει το πρόγραμμα. Το σύνθημα του συνεδρίου είναι «Μαζί για την Ελλάδα του 2030 και βέβαια το 16ο συνέδριο έρχεται μετά από τα προσυνέδρια που ξεκίνησαν το Φεβρουάριο σε αρκετές πόλεις, και να πούμε κύριε Βενιανάκη ότι ο σκοπός στα συνέδρια είναι να γίνεται ένα ουσιαστικός και παραγωγικός διάλογος, δηλαδή αυτό περιλαμβάνει και αποτίμηση του κυβερνητικού έργου και σαφέστατα, για να σταθούμε και στο σύνθημα, τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Να πούμε ότι από τα Δωδεκάνησα είμαστε 16 σύνεδροι και παρατηρητές που έχουν δηλώσει έτσι να συμμετάσχουν. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το διήμερο για την παράταξή μας. Τιμή και για εμάς από τα Δωδεκάνησα και για μένα προσωπικά που θα συμμετάσχω ξανά ως σύνεδρος Δωδεκανήσου και με το ρόλο βέβαια της Προέδρου της ΔΕΠ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το στοίχημα της συσπήρωσης, της παράταξης, γιατί βρισκόμαστε σε λιγότερο από ένα χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές.
0: Πολλοί λένε, κυρία Χαραλαμποπούλου, ότι το συνέδριο αυτό που ξεκινάει αύριο σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, με στόχο βεβαίως και τη συζήτηση των θεμάτων και τη συσπήρωση της κομματικής βάσης, και πολλοί βλέπουν πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο. Το ξέρετε, το ακούτε?
1: Τα ακούω, να σας πω. Εννοείται ότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει το μήνυμα σε όλα τα, και στους συνέδρους, στα στελέχη, στα μέλη, στους κυβερνητικούς, να φουλάρουν οι μηχανές. Ξέρετε, μου έρχεται στο μυαλό τώρα ότι ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής και γραμματέας οργανωτικού, ο κύριος Στέλιος Κονταδάκης, πάντα μας λέει ότι από το προηγούμενο έτος, πριν να λήξει δηλαδή η κυβερνητική σιτία, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε ένα προεκλογικό στάδιο, και έτσι είναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός μας, έχει δηλώσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αυτή η συζήτηση σίγουρα ξεκίνησε έτσι έντονα τώρα πρόσφατα, επειδή υπόθηκε αυτό ότι μετά από τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές. Όπως ακούγεται όμως και στο δημόσιο διάλογο, το μετά τη ΔΕΘ είναι και ο Ιανουάριος, είναι και ο Φεβρουάριος, είναι και όλοι αυτοί οι μήνες.
0: Λίγο μακριά πάμε, ναι.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα γίνει το 2027 και να το τεκμηριώσω. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, για να τρέξει η κυβέρνηση το πρόγραμμά της, για να υλοποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις της. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, κύριε Βενιανάκη, και μαζί, γι' αυτό θα κριθεί στο τέλος. Επομένως, αυτός είναι ένας πολύτιμος χρόνος που πρέπει να δράσει κατάλληλα η κυβέρνηση, να τρέξει με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς, για να γίνει στο τέλος ο απολογισμός από τους πολίτες και να την κρίνουν για τις υποσχέσεις της, για την υλοποίησή τους και για την αποτελεσματικότητά της. Επομένως, θεωρώ ότι θα γίνει το 2027, ωστόσο, ως κομματικός μηχανισμός, εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Και σίγουρα το συνέδριο θα δώσει και αυτά τα μηνύματα. Θα είμαστε έτοιμοι όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Πάντως, ο Πρωθυπουργός μας και πρόεδρος του κόμματος φημίζεται για τη θεσμικότητά του. Αυτό να κρατήσουμε.
0: Καλά, όχι σε όλα βέβαια, εντάξει, ναι. Έτσι λέει η αντιπολίτευση τουλάχιστον.
1: Εντάξει, η αντιπολίτευση, κυρία Βενιανάκη, μπορεί να λέει και λέει πάρα πολλά, αν και μια που αναφέρεται την αντιπολίτευση, ο ρόλος της θα έπρεπε να είναι διαφορετικός. Πιστεύω ότι έχουμε δημοκρατία, βεβαίως είναι σημαντικός ο ρόλος της, θα έπρεπε να τον αξιοποιεί θεσμικά σωστά, με κατάλληλες προτάσεις, να ελέγχει σαφώς το έργο της κυβέρνησης, αυτός είναι ο ρόλος της, να διατυπώνει σωστές προτάσεις, κοστολογημένες, και βλέπουμε ότι ιδιαίτερα έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια προσπάθεια να απολωθεί το κλίμα, να καλλιεργηθεί τοξικό κλίμα, ένα περιβάλλον που το ζήσαμε και σε προηγούμενη θητεία και σε εκλογικές διαδικασίες, και δεν νομίζω ότι βγήκανε κερδισμένοι από αυτό. Επιλογή τους είναι και ο κόσμος είναι εδώ για να κρίνει τους πάντες και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και την αξιωματική αντιπολίτευση και την αντιπολίτευση στο σύνολό της. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος, κυρία Βενιανάκη, ο κόσμος θέλει να ακούσει προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητάς του και τίποτα άλλο.
0: Κυρία Χαραλαμποπούλου, υπάρχουν αρκετές και λογικό είναι αριθμίες στο κυβερνητικό έργο. Δεν θα αναφερθώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις παρακολουθήσεις κλπ. Θα αναφερθώ στην περιοχή μας. Βλέπουμε μετάδο ζητήματα που το χωροταξικό στον τουρισμό έχουν ξεσηκωθεί οι πάντες. Αυτό το επιτελικό κράτος τελικά δεν είναι και τόσο επιτελικό και αποτελεσματικό όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
1: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Το επιτελικό κράτος λειτουργήσε και λειτουργεί, και μάλιστα λειτουργήσε και σε πολύ δύσκολες χρονικές περιόδους και με πανδημίες και με όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η χώρα μας. Υπάρχει ένα συντονισμός. Βεβαίως, τη λέξη αριθμίες θα την κρατήσω, γιατί βεβαίως δεν γίνονται όλα τέλεια, αλλά είμαστε εδώ για να τα διορθώνουμε, κυρία Βενιανάκη, και είδατε ότι και ο Πρωθυπουργός είναι ανοιχτός και σε συζητήσεις και σε διάλογο και προσπαθεί να βρει τις κατάλληλες λύσεις κάθε φορά. Όσον αφορά το ειδικό χωροταξικό, σίγουρα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Να πούμε όμως ότι είναι όλη υποσυζήτηση μέχρι τις 24 Μαΐου και δημοκρατικά εξελίσσεται διαβούλευση, και οι αρμόδιοι φορείς του τουρισμού ήδη καταθέτουν τις προτάσεις τους. Και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση λαμβάνουν υπόψη τις αντιδράσεις αυτές. Επομένως, θεωρώ ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή και θα βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.
0: Για την ΕΤΑΔ, ακούμε τους βουλευτές σας της Νέας Δημοκρατίας. Παπάς, ναι. Κόνσολας, Υψηλάντης. Φαντάζομαι, αν μιλήσουμε και με την κυρία Μίκα Ιατρή, τα ίδια θα μας πει για την ΕΤΑΔ, ότι δεν μας δίνει σημασία. Πάμε, θέτουμε ζητήματα σοβαρά για τη Δωδεκάνησο και δεν μας δίνει σημασία.
1: Ναι, υπάρχουν δυσχέρειες. Έχω ακούσει και εγώ τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Προφανώς υπάρχει κάποια βάση σε όλα αυτά. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Γίνονται έτσι προσπάθειες. Μακάρι να μπορέσει να βρεθεί λύση και επικοινωνία. Να πούμε ότι αυτά ξεκίνησαν από το υπερταμείο του Αλέξη Τσίπρα, από την εποχή εκείνη, και τα έχουμε φορτωθεί αυτή τη στιγμή. Εμείς οι οποίοι καλούμαστε να βρούμε λύση για όλα.
0: Ναι, υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί ΕΤΑΔ, γιατί λειτουργεί με μια κατοχική λογική. Δηλαδή δεν ακούω κανένα, σας κάνω ό,τι θέλω. Εντάξει, είναι παρατραβηγμένο, έτσι.
1: Καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πιστεύω ότι ενώνοντας τις φωνές οι άξιοι τέσσερις βουλευτές μας και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμείς θα μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι. Οι προσπάθειες εντείνονται, είναι σίγουρα ένα δύσκολο θέμα και δυσαρεστεί βεβαίως τον κόσμο, δεν θα πούμε ψέματα σε αυτό, αλλά ξαναθυμίζω από πού ξεκίνησε έτσι όλη αυτή η ιστορία, κυρία Βενιανάκη.
0: Βέβαια, ο κόσμος και στην στην περιοχή μας ειδικά, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, έχει το τεράστιο ζήτημα με την ακρίβεια, κυρία Χαραλαμποπούλου. Δηλαδή, δεν τολμάς να κλείσεις θέση, να μπεις για να κλείσεις θέση αεροπορική. Ήταν από πριν, τώρα, στα σούπερ μάρκετ, παντού. Φαίνεται και από δημοσκοπήσεις ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να ελέγξει την ακρίβεια σε ένα βαθμό.
1: Ναι. Πάλι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί τους πολίτες και απασχολεί βεβαίως και την κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχεται. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες, έχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα. Σαφώς το δεν μπορεί στο 100% και αποδεικνύεται αυτό να αντιμετωπιστεί. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν προέκυψε από ενέργειες λανθασμένες του Κυριάκου Μητσοτάκη ή ξεκίνησε από εξωγενείς παράγοντες. Παλεύει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει και με πρόσφατα μέτρα και από την αρχή, από όταν πρωτοεμφανίστηκε, νομίζω ότι αισθάνονται οι πολίτες ότι δεν έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Ωστόσο, επειδή καθημερινά το διαπιστώνουμε όλοι, ακόμα και εμείς όλοι που στηρίζουμε βεβαίως την κυβέρνηση, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως και ανάλογα και με τα δημοσιονομικά, η κυρία Βενιανάκη, θα πρέπει στην πορεία σαφώς να ληφθούν και κάποια πιο στοχευμένα μέτρα.
0: Εσείς τι θα θέλατε στο συνέδριο αυτό να αναδειχθεί έτσι με μεγαλύτερη έμφαση η κυρία Χαραλαμποπούλου και να δώσει αυτή την κατεύθυνση και στην κυβερνητική πορεία αλλά και στην πορεία του κόμματος?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αν δούμε και όλους τους τις θεματικές, θα λέγαμε, του συνεδρίου. Αναλύονται ως εξής, ας πούμε, θα μιλήσουμε για το κοινωνικό κράτος, για την ισχυρή Ελλάδα, για τη δυνατή οικονομία, για την ασφάλεια. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν κάτω από την ομπρέλα της ασφάλειας και της σταθερότητας. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να αναδειχθεί και προφανώς θα υπάρξουν και τοποθετήσεις των συνέδρων που μπορεί να έχουν και κάποια ζητήματα έτσι τοπικά, τα οποία μπορεί να αναδειχθούν, αλλά σε αυτό το συνέδριο θα πρέπει, νομίζω, να το μήνυμα να είναι πραγματικά ότι προχωράμε για την Ελλάδα του 2030, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική να γίνει σωστή η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, γιατί είναι πλούσιο και σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένο. Να δούμε και τις αστοχίες μας σαφώς, γιατί είπαμε ότι μέσα από τον διάλογο και από τις διαφορετικές απόψεις θα συνθέσουμε ουσιαστικά, και πρέπει να προχωρήσουμε, να αναδείξουμε την σημασία της σταθερότητας, που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το πολιτικό περιβάλλον, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εμπνεύσει στους Έλληνες πολίτες. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της κομματικής συσπήρωσης, κυρία Βενιανάκη, γιατί όπως είπε και ο Πρωθυπουργός μας και ο Παύλος Σαμαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κομματική συσπήρωση αποτελεί προϋπόθεση της θετικής εθνικής πορείας και αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας όλα τα κομματικά στελέχη σε όλες τις βαθμίδες.
0: Λοιπόν, κυρία Έφη Χαραλαμποπούλου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αύριο και τελειώνει πότε?
1: Κυριακή.
0: Τελειώνει την Κυριακή.
1: 17.
0: Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Πάντα τέτοια συνέδρια είναι μεγάλα πολιτικά γεγονότα για τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας, Έφη Χαραλαμποπούλου, η πρόεδρος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, ένα συγκροτημένο στέλεχος. Μια δραστήρια γυναίκα και ένας καλός άνθρωπος, έτσι. Πρέπει να αναζητάμε και την καλοσύνη στους ανθρώπους. Είναι σημαντικό ο προσόν αυτό, κατά την άποψή μου. Το κατάλαβα μεγαλώνοντας, περνώντας τα χρόνια. Είναι καλό άνθρωπος να λέει και καλές κουβέντες, να είναι γλυκός, να είναι, ναι, και να μην δείχνει, να μην βγάζει αυτό το, ξέρετε, πώς το λένε, το τοξικό. Την τοξικότητα, όλα κακά, αρνητικά, αυτά, ο ένας, ο άλλος. Ας βλέπουμε τα θετικά, εντάξει, και εμείς βλέπουμε τα αρνητικά, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αλλά μια καλή κουβέντα θα την πούμε και δεν κάνει και τίποτα. Και ειδικά αν την πιστεύουμε θα την πούμε με μεγάλη έμφαση. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας αφήνουμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Εμείς θα είμαστε μαζί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, Θεού επιτρέποντος, το ξεχνάμε το Θεό, ναι, όταν γυρνάει ο διάβολος λέει τι γίνεται, καλό γύρος, ναι. Δεν μας έχει πιάσει ακόμα εμάς με τις εκκλησίες και δεν το βλέπω και πιθανό. Θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, να περνάτε υπέροχα, γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσα στο social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορα από τη Βαλένθια. Αν είναι η ίδια και στο Final Four, η Βαλένθια θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα, τόνισε ο Εργίνα Ταμάν. Είμαστε αναπροετοίμαστοι, δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε, τα λόγια του Λεσόρ. Στις 22 και 24 Μαΐου συνέχεια της διοργάνωσης στο T-Center, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, ημιτελική. Αποθεωτική υποδοχή για την αποστολή της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επιστροφή της από τη Θεσσαλονίκη και το ισόπαλο ντέρμπι δικεφάλων με τον ΠΑΟΚ. Σε επέμβαση στο Μηνίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο Γκατσίνοβιτς, όπως αποκάλυψε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νικολίτς. Την κατάσταση του Βάργκα που αποχώρησε με χτύπημα στα πλευρά θα αξιολογήσουν στην Ένωση. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσιο. Ο Αργεντινός Μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον νικηφόρο ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό, με την κατάστασή του να εκτιμάται τις επόμενες ημέρες εν όψη και του ματς με την ΑΕΚ στην All Win Arena, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των playoffs. Στροφή στην τελευταία αγωνιστική των playoffs κοντρά στον ΠΑΟΚ κάνουν στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα στον ντέρμπι Ιωνίων από τον Ολυμπιακό. Σήμερα ή αύριο αναμένεται να γίνει γνωστή η απάντηση στην αίτηση που είχε κάνει πράσινη ΠΑΕ για την αναστολή της τιμωρίας που είχε επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική και κλεισμένα των θυρών. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Λήξη συναγερμού για τον Γκένι. Ο Ολυμπιακός συνέτριψε 117-76 τον Κολοσσό στο ΣΕΦ και έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs στη στοίχημα GBL. Στις δύο νίκες κρίνεται πρόκριση στα ημιτελικά. Το Σάββατο το δεύτερο παιχνίδι στη Ρόδο. Εκτός δωδεκάδας των Ερυθρολεύκων έμεινε ο Βεζένκοφ με σφίξιμο στο δεξιπόδι, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Έχουμε τεράστιο κίνητρο για το Final Four και περισσότερη δίψα από τον πιο φανατικό οπαδό της ομάδας, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Την πρόκριση στο Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν 17-16 στα πέναλτι εκτός έδρα στην Πρέσια για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της προημιτελικής φάσης και εξασφάλισαν το τελευταίο εισιτήριο μετά τις Μπαρτσελονέτα, Φερεντσβάρος και Προρέκο. Η εθνική ομάδα Handball Ανδρών νίκησε 29-27 την Ολλανδία στο κλειστό της Χαλκίδας στο πρώτο παιχνίδι για τα playoffs με φωτό την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει την Κυριακή στο Ρότερνταμ. Ταμπλούχος Ιταλίας μετά από 16 χρόνια στέφθηκε η Ίντερ που νίκησε 2-0 τη Λάτσιο στο Ολύμπικο και κατέκτησε το 10ο κύπελλο στην ιστορία της. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Γαλλία σφράγισε και μαθηματικά η Παρίσι Ζερμάν, το επικράτησε 2-0 της Λάνς σε εξαναβολής αναμέτρηση και βρίσκεται στο σύν 9 μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Για τα playoffs του NBA, οι Cavaliers επικράτησαν 117-113 εκτός έδρας των Pistons, έκαναν το 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στους τελικούς, εκεί όπου ήδη περιμένουν οι Knicks. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Κούρια μέρα τις σκοτούρες κάνε πέρα με χαμόγελο και θεά.
0: Να έχουμε όλα τα καλά του Θεού μαζί μας για να απολαύσουμε την καθημερινότητα και σήμερα Πέμπτη. Με πολλά συμβάντα στον αθλητικό χώρο. Αλλά και με διάθεση να ψυχαγωγηθούμε, να διασκεδάσουμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι που θα είμαστε εδώ. Κρύο καιρός για δύο από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Οι συχνότητες μας στη διάθεσή σας 102,4 και 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο e-radio. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ξέχνα τους νόμους στου Νικήτα.
0: Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Σημειώστε ένα τηλέφωνο 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, γράφετε την καλημέρα σας και μας στέλνετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε, την εικόνα ίσως που θέλετε να μας στείλετε εδώ.

0: Στα 11 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Με την ελπίδα να γίνουμε και σήμερα μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη παρέα. Ώρα για καφεδάκι, για επικοινωνία και καλή παρέα, γιατί το ραδιόφωνο είναι καλή παρέα. Και αμέσως πάμε σε εκείνο που μας στηρίζει καθημερινά.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
0: Αυτός είναι ο υποστηρικτής μας σε ό,τι αφορά το ψυχαγωγικό μέρος της εκπομπής. Και πάμε στο σταβέντο που ξεκινάει σήμερα την εκπομπή.

με ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Γλυκό με φύση». Η πρώτη μου καλημέρα πάει στον Παναγιώτη τον Τρουμούλη, τον DJ Μοντάνα, τον άνθρωπο σφραγίδα του νησιού της Κο. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, αδερφέ.

Τελικά οι Ισπανοί προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα γίνει στη χώρα μας, στην Αθήνα. Στην έδρα του Παναθηναϊκού που δεν θα έχει τον οικοδεσπότη του δηλαδή. 81-64 η Βαλένθια τον Παναθηναϊκό στο πέμπτο μάτς. Τώρα αφού τελείωσαν όλα μπορώ να το σχολιάσω. Έχεις κάνει σημαντικό βήμα με το να κάνεις το 0-2 μέσα στην Ισπανία. Έρχεσαι να παίξεις δύο παιχνίδια και να πάρεις τουλάχιστον το ένα για να περάσεις στο Final Four. Η Βαλένθια σε ισοφαρίζει. Η Βαλένθια σε κερδίζει και στο πέμπτο. Σ' αφήνει εκτός Final Four. Επαναλαμβάνω, μεταφέρω προσωπικές απόψεις. Και η προσωπική μου άποψη είναι... Δεν είναι δυνατόν να έχεις τόσο σπουδαίους παίκτες. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει σπουδαίους παίκτες. Και να μην έχεις ομάδα. Την ομάδα τώρα τη φτιάχνει ο προπονητής, τη φτιάχνει το team του ολόκληρο, όλο το staff. Αλλά εκεί στο Παναθηναϊκό έχω την αίσθηση ότι ασχολήθηκαν με οτιδήποτε άλλο εκτός από την πρόκριση στο Final Four. Τελικά αποδείχθηκε ότι όπως και στην Ανατολού Εφές, έτσι και στο Παναθηναϊκό, οι παίκτες έκαναν τον προπονητή. Παραλαμβάνω, μεταφέρω προσωπικές απόψεις. Και ήμουν ένας από εκείνους που είχε πει πως ο Παναθηναϊκός θα περάσει στο Final Four. Τελικά διαψεύστηκα. Με διέψευσε ο Μοντέρο και η παρέα του.

22 με 24 Μαΐου λοιπόν στο Telecom Center το Final Four της Ευρωλίγκα με μοναδικό εκπρόσωπο τον Ολυμπιακό, ελληνικό εκπρόσωπο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο ημιτελικό. Στον άλλο ημιτελικό έχουμε ισπανικό εμφύλιο Real Valencia.

Ένα πολύ όμορφο remix ακούμε στο Βάλς των Ονείρων. Μουσική. Ερμηνευμένο από την κυρία Κατσιμίχα και το Δημήτρη τον Πάκουλη. Ένα πολύ όμορφο remix του DJ Βαρδόπουλου. Στα 18 λεπτά μετά τις 10 για τα play-off του ποδοσφαίρου θα τα πούμε μετά.

Στα play-off είχαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με σκόρερ το Ροντινέι. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα. Δεν υπάρχει θέμα να αλλάξει κάτι στην πρώτη θέση. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια για τη φετινή περίοδο. Ο Ολυμπιακός πέρασε δεύτερος με 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Κρατάει στα χέρια του το Champions League, όπως λέμε. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Στο ποδόσφαιρο έχουμε ακόμα κάτι.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Δίσκο και DJ βέβαια. Και μιας και μιλούσαμε για play-offs στο ποδόσφαιρο, τι θέλει ο Ολυμπιακός τώρα από εδώ και πέρα? Πρώτα απ' όλα νίκη κόντρα στην ΑΕΚ. Και κατά δεύτερο λόγο ισοπαλία με την ΑΕΚ και να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ακόμα και ήττα από την ΑΕΚ και να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Και άμα περάσει με διπλό ο ΠΑΟΚ από τη Λεωφόρο, τι γίνεται? Περνάει εκείνος δεύτερος, δεν ξέρω, θα δείξει.

Τώρα, η χθεσινή μέρα επιφύλασε άλλη μια πρόκριση σε Final Four και μάλιστα Champions League. Με τη νίκη του Ολυμπιακού στο Πόλο επί της Μπρέσια στα πέναλτι με 17-16. Νίκη που του έδωσε την πρόκριση στο Final Four του Champions League στο Πόλο.

Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το

0: Μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Πάμε να καούμε τώρα λίγο με τον Απόν. Θα καούμε σε λίγο καιρό, θα καούμε γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Δεν ξέρω αν έχετε βγάλει τα καλοκαιρινά σας. Δεν ξέρω αν έχετε κρύψει τα χειμερινά. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη ακόμα. Απόν.

Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο και διαφημιστικά μηνύματα αυτής της ώρας. Αφού πρωταμαδίσουμε τη Μαργαρίτα.

Εκεί αρχίζουν τα τραγούδια για τότε που ήσουν στα μάτια μου.

0: Δελτίο, διαφημιστικά και τα ξαναλέμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η τοποθέτηση γιατρού και νοσηλεύτρια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την τοπική κοινωνία και τις αρχές που βλέπουν να δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης και το οποίο αφορά άμεσα στην ασφάλεια των κατοίκων της Ρόδου και των εκατομμυρίων επισκεπτών που μετακινούνται κάθε χρόνο από και προς το αεροδρόμιο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρυσι με την Περιφέρεια και τον Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Σε μια πορεία 24 ετών έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Η εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ομπρελάδων της πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε η κυρία Μακεντούδη. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Κλειστή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη, Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9ης Μαΐου και Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί σήμερα 5η λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρευσης. Εκτός λειτουργίας από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το pfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα. Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη
4: στην υγειά μας. Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Ακούσαμε δελτίο ειδήσεων, ακούσαμε τα διαφημιστικά μας. Πάμε να συνεχίσουμε το διπορικό μας. Το Σεριχιάν είμαστε στο νησί μας πρώτα. Επιβιώ. Και μετά στα υπόλοιπα νησιά.
1: Ουσιαστικά, κουραστικά γίναν τα καθημερινά. Το προσπερνάω. Στους φίλους πάντα απαντώ όλα καλά.
0: Ένα ροδίτικο Σεριάνι που ξεκινάει πάντα με τον Γιώργο το Γιαννιά.

Είπαμε Ροδίτη Κοσεριγιάννη στο νησί μας. Πάμε μέχρι το παρκάκι να δούμε τι γίνεται εκεί. Το οποιοδήποτε παρκάκι. Σωτήρης Βαγιανός,

Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ακόμα ματιά στην πόλη με τον Νίκο τον Κυπριώτη. Ρίξε μια ματιά, μας τραγουδάει στα 10 λεπτά πριν από τις 11.

να καλημερίσω ιδιαίτερα την ομογένεια που μας ακούει. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ. Δεν μπορούμε να πούμε εκεί που η ώρα είναι 7 ώρες μπροστά. Αυστραλία για παράδειγμα. Από τον Νίκο τον Κυπριώτη πάμε στον Νικηφόρο. Πάμε στον Νικηφόρο που θα μας πει τα ψέματα.

0: Μην ξεχνάτε το σύγχρονο τρόπο επικοινωνίας μαζί μας. 6-9-37-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας αφήνετε την καλημέρα σας εκεί, το μήνυμά σας. Να το πάρουμε εδώ, να το διαβάσουμε.
1: Το χειροκρότημα ζητάς, τα φωτά όλα δικά σου.
0: Είμαστε ακόμα στη Ρόδο.
1: Πονάω

Πλησιάζει τις 11 το ρολόι μας και είναι γεγονός ότι στη ζωή είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα παραδέχεσαι. Όπως λέει στο τραγούδι του ο φίλος μας ο καλός, ο Αντώνης Ουζικανός, σε παραδέχομαι λίγο πριν μετακομίσουμε, λίγο πριν πάμε στην ΚΟ.

0: Πώς το λέμε αυτό ρε Παναγιώτη? Δεν θα σε κανέψω ποτέ.
1: Σε παραδέχομαι.
0: Και όπως μας λέει ο Παναγιώτης ο Ξουλεής, στην Αυστραλία είναι 6 το απόγευμα.
1: Και δεν τρέπομαι, όσο κι αυτές εσύ που τώρα...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την ομογένεια.

0: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσης Φαλιράκι.
1: Από το Σεργιάννη στη Ρόδο στο Σεργιάννη στην Κο. Πάμε έξω από το σπίτι του τρελού τώρα.

0: Σειρά να μας ξεναγήσει στους δρόμους της Κόχη ο Πάνος ο Μπλέντσας, που κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που έχει τίτλο «Απ' την αρχή», έτσι λέει ο Πάνος. Να ακούμε, να μας ερμηνεύει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πολύ ωραία μπαλάντα που έχει τίτλο «Πού θα με πας».
1: Ναι,

0: μάλιστα.
1: Θα με πας που θα με βγάλεις σ' άγρια θάλασσα αστεριά.
0: Στον Τάναντα, στην Αυστραλία δηλαδή. Έχουμε χειμώνα τώρα.
1: Φτάνει να είμαστε.
0: Και όπως μου λέει ο Παναγιώτης, πάμε μια ώρα πίσω πάντα το χειμώνα.
1: Το ταξίδι.
0: Γι' αυτό ήταν πριν λίγο έξι.

Πού θα με πας από τον πάνω τον Πλέντζα? Μένουμε για λίγο στην ΚΟ ακόμα. Για να εκφράσουμε παράπονο μέσα από το τραγούδι. Μας λείπει πολύ ο Νότης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
12: Σε διανύσαμε στη Ρόδο, σε διανύσαμε στην Κο. Πάμε να σε διανύσουμε στην Κύπρο τώρα. Ή αν θέλετε στο Αιγαίο με την πρέσβυρα της Κύπρου, την Αναβύση. Πάμε στο Αιγαίο. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4. Είναι ο Top FM στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
13: Φεύγω να σε καλά.
12: Και,
13: από...
12: και εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας στο Viber. Στο οποίο μπορείτε να μπείτε με το 6937-348-348. Πάμε σιγά σιγά και ο καφές τελειώνει.

0: Είμαστε λίγο πριν πάμε σε αυτό που ονομάζουμε καινούριο ελληνικό τραγούδι. Και μιας και μιλάμε για καινούριο ελληνικό τραγούδι, αύριο στην εκπομπή της Παρασκευής,
1: όσα έχω μυστεί,
0: το δύο ώρο θα είναι γεμάτο από επιτυχίες του σήμερα, επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα.

0: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο κορίτσι μου την Αμαλία, που είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω στη μεγάλη μου χαρά.
1: Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στη Ελένη, τη σύζυγό μου, που κλείνουμε φέτος 41 χρόνια έγκαμου βίου.
2: Αφιερώνω.
3: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στους γονείς μου και στον αδερφό μου που τους αγαπάω πολύ και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα.
4: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στους δύο υπέροχους γιους μου.
5: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στην οικογένειά μου που τους αγαπώ πολύ και είναι πάντα δίπλα μου.
6: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι στα δύο παιδιά μου που τα αγαπώ πάρα πολύ.
7: Αφιερώνω αυτό το τραγούδι για τη γυναίκα μου που τα αγαπάω πάρα πολύ.

Αυτός ήταν ο Λούκας ο Γιώργκας. Η ώρα είναι 26 λεπτά μετά τις 11. Πάμε τώρα να δούμε, να ακούσουμε μάλλον, τι καινούργιο κυκλοφορεί στην αγορά αυτή την εποχή, ξεκινώντας από τη Μαλού που μας ερμηνεύει για τα παρκάκια.

Τα παγκάκια από τη Μαλού, λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων ξανά και τα διαφημιστικά μηνύματα. Αλλά πάμε σε μαύρα φεγγάρια τώρα. Πάμε να ακούσουμε τη Λένα τη Ζευγαρά. Και να πω καλημέρα εκεί που είναι στο τεχνικό μας, τον Κώστα του Στρατζόπουλο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η τοποθέτηση γιατρού και νοσηλεύτριας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την τοπική κοινωνία και τις αρχές που βλέπουν να δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης και το οποίο αφορά άμεσα στην ασφάλεια των κατοίκων της Ρόδου και των εκατομμυρίων επισκεπτών που μετακινούνται κάθε χρόνο από και προς το αεροδρόμιο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρυσι με την Περιφέρεια και τον Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Σε μια πορεία 24 ετών έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Η εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Ομπρελάδων της Πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε η κυρία Μακεντούδη. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Κλειστή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη, Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9ης Μαΐου και Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί σήμερα 5η λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρευσης. Εκτός λειτουργίας από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
13: Στη τελική ευθεία της εκπομπής τώρα μπαίνουμε με καινούριο ελληνικό τραγούδι. Επαναλαμβάνω, αύριο θα τα ακούσετε όλα μαζί στην εκπομπή της Παρασκευής. 2 ώρες γεμάτο επιτυχίες που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Πέτρος Ιακωβίδης.

0: Τώρα, εκείνο που πρέπει να πω είναι πολλής κόσμος στην Ελλάδα.
1: Τα δύσκολα σε μένα πίσω θα έρθει.
0: Αρκετοί ομογενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε ακροατές στην Ινδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία. Η Πολωνία, το Βέλγιο, τις κάτω χώρες, τον Καναδά και τη Ρουμανία.
1: Μα όταν βρει τα...
0: Και βάλε...

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της. Μια είδηση που μας ήρθε μόλις τώρα, στα 14 λεπτά πριν από τις 12, πριν από το τέλος. Μιλάει για ασφαλτόστρωση στην οδό Παπαλουκά. Και ο Νίκος ο Μακρόπουλος μιλάει για επίθεση

Στα 10 λεπτά πριν από τις 12 είμαστε και ένας Νίκος Βέρτης με την καινούργια του μπαλάντα τώρα είναι ότι πρέπει. Μου έλειψες πάλι, λέει ο Νίκος ο Βέρτης.

Και επειδή πλησιάζουμε προς το φινάλι της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες τώρα παρελθόντων ετών. Αντώνης Ρέμος. Στην πιο όμορφη ίσως μπαλάντα που έχει ερμηνεύσει ποτέ. Λέω να πω καλημέρα σε εκείνες θηλυκού γένους που ήρθαν και δεν ακούμπησαν.

Από τον Αντώνη το Ρέμο στο Γιάννη τον Πλούταρχο του Αυγούστου του 2023, παρακαλώ. Λάθος ήταν που σ' αγάπησα.

Να θυμίσω για άλλη μια φορά, αύριο Παρασκευή, στην εκπομπή της Παρασκευής, τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, επισφραγίζοντας άλλη μια συνεργασία με την Αθήνα και τον φίλο τον Νεκτάριο του Γεωργίου.

Θέλω να ευχαριστήσω και ξανά και ξανά και ξανά και πολλές φορές όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη στήριξη και τη συμπαράσταση και να ανανεώσω το ραντεβού μου για αύριο στις 10 το πρωί με τραγούδια, επαναλαμβάνω, που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στο Club 8 του κυρίου Μίτσι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα συνεχίσει να φοράει ο Μιγιάτη Γκατσίνοβιτς, καθώς συμφώνησε με την Ένωση για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε επέμβαση στο Μενίσκο θα υποβληθεί εντός ημέρας ο 31χρονος Σερβός Χαφ, όπως αποκάλυψε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς. Την κατάσταση του Βάργκα που αποχώρησε με χτύπημα στα πλευρά θα αξιολογήσουν οι κυτρινόμαυροι. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσα social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορα από τη Βαλένθια. Αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, θα είναι πρωταθλήτρια των Σεργίνα Ταμάν. Είμαστε αναπροετοίμαστοι, δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε, τα λόγια του Λεσόρ. Στις 22 και 24 Μαΐου, συνέχεια της διοργάνωσης στο Telecom Center, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, οι δύο ημιτελικοί. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσο. Ο Αργεντινός Μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον Νικηφόρο Ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό, με την κατάσταση του να εκτιμάται εντός της ημέρας και εν όψη του μάτς με την ΑΕΚ στην Όλγουν Αρένα που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία των play-offs. Στροφή στην τελευταία αγωνιστική των play-offs κοντρά στον ΠΑΟΚ κάνουν στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα στον Ντέρμπι Ιωνίων από τον Ολυμπιακό. Πιθανότητα εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η απάντηση στην αίτηση που έχει κάνει η πράσινη ΠΑΕ για την αναστολή της τιμωρίας που έχει επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ για μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Λήξη συναγερμού για τον Κένι. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σινέλα Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off στη στοίχημα GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζαμπούλ στις 7, μεταδόση από RTO Sport, ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM. Την πρώτη της μεταγραφή εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, κάνοντας δικό της τον Τάσο Κούκο. Γυραίος συμφώνησε με τον Ελληνοαμερικανό Γκάρτ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Για την απόκτηση του Βίλιαμ, ο Σούλα κινεί την Bayer Leverkusen. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, οι Ασπιρίνες κατέθεσαν πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για τον 22χρονο επιθετικό, με τον οποίο έχουν ήδη φτάσει σε προφορική συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. Πέμπτη σήμερα 14 Μαΐου εδώ πάντα στο στούντιο του Top FM και σήμερα παρέα με την Τάνια Δρακιού στην κονσόλα του ήχου κάνουμε την κίνηση μαζί εδώ και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

Θα ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αριστοτέλη, στην Αριστοτελία, στον Θεράποντα. Αν έχετε κάποιο όνομα γνωστό. Στον Ισίδωρο, στην Ισιδώρα, στο Λέανδρο και στη Λεάνδρα.

Να πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Δημιουργήθηκε στο Καναδά συγκεκριμένα. Ο πρώτος εορτασμός έγινε στις 14 Μαΐου του 2012 με σκοπό να καταρρύψει μύθους, να ενημερώσει την κοινωνία και να υποστηρίξει τις οικογένειες των παιδιών με απραξία. Σαν σήμερα, αν πάμε στο αθλητικό μας κομμάτι που μας αρέσει ιδιαίτερα, τι είχαμε το 1988, τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε το Ολυμπιακό στα πέναλτι με 4-3, ήταν ο περιβόητος τελικός εν μέσω του σκανδάλου Κοσκοτά, με τον Νίκο Σαργκάνη τότε να τον αείμνηστο Νίκο Σαργκάνη να αποκρούει δύο πέναλτι και να ευστοχεί σε ένα στην διαδικασία που έκρινε εκείνον τον τελικό. Το 1994, 6 χρόνια μετά, 14 Μαΐου πάντα, ο θρύλος του NBA, ο Magic Johnson, από τους κορυφαίους των κορυφαίων όλων των εποχών, ανακοίνωσε την οριστική του αποχώρηση από την ενεργό δράση ως παίχτης των Los Angeles Lakers, τελευταία του ομάδα, κλείνοντας ένα από τα πιο χρυσά κεφάλαια στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ.

Το 1948, σαν σήμερα, είχαμε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, όταν ο Νταβίτ Μπεν-Γκουριόν διάβασε την διακήρυξη της ανεξαρτησίας στο Τελαβίβ, οδηγώντας στην επίσημη ίδρυση του κράτους του Ισραήλ λίγες ώρες πριν από τη λήξη της Βρετανικής εντολής στην Παλαιστίνη. Το 1998 έφυγε από τη ζωή ένας θρυλικός, ίσως ο μεγαλύτερος θρύλος της αμερικανικής μουσικής και γενικώς παγκόσμιας μουσικής, ο Φρανκ Σινάτρα, και ηθοποιός, σε ηλικία 82 χρόνων, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά.

Λοιπόν, τώρα στη γενική επικαιρότητα τι έχουμε, στα διεθνή την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και συζητήσεις για το μέλλον, για τις σχέσεις των δύο χωρών στο μέλλον, με φόντο βέβαια πάντα τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και αυτό που ενδιαφέρει κυρίως την Κίνα, τουλάχιστον στην εξωτερική της πολιτική, την κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν.

Στην τοπική επικαιρότητα, αυτό που κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα σήμερα είναι τα όσα ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε στη Ρόδο για θέματα ενημέρωσης και για τον συντονισμό εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη, είπε, επαναλαμβάνοντας τρεις φορές την πολύ σημαντική αυτή, τον πολύ σημαντικό αυτό όρο, για να μπορέσουν να ελεγχθούν φωτιές εν τη γενέση τους στη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί είναι γνωστό ότι μια σπίθα αρκεί για να κάψει ένα ολόκληρο δάσος.

Και βέβαια αυτό το οποίο ξεχωρίζει είναι ότι τοποθετήθηκε γιατρός στο αεροδρόμιο Τζιρόντα, αυτό και αν είναι είδηση, μετά από προσπάθειες χρόνων. Υπάρχει γιατρός πλέον στο αεροδρόμιο και νοσηλεύτρια. Το ζητούμενο είναι, έγινε το πρώτο βήμα, αυτό να το λέμε είναι θετικό. Για να ολοκληρωθεί όμως η κίνηση αυτή και να βοηθηθεί πραγματικά το αεροδρόμιο να έχει μια πλήρη υγειονομική κάλυψη, ένας γιατρός 24-7, 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Άλλωστε από την νομοθεσία προβλέπεται ότι σε αεροδρόμια που ξεπερνούν τα 6 και 7 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο χρειάζεται να υπάρχει 24-ωρη κάλυψη. Τι σημαίνει αυτό? Όπως για παράδειγμα και στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, να υπάρχουν τουλάχιστον 3 γιατροί για να μπορεί κάποιος να παίρνει και το ρεπό του, να έχει και τη μέρα ξεκούρασης, και είναι και οι on-call περιπτώσεις που ισχύουν, δηλαδή κάποιος γιατρός ο οποίος έχει άδεια ή δεν μπορεί να είναι στην υπηρεσία εκείνες τις ώρες, υπάρχει γιατρός που μπορεί να τον αντικαταστήσει για οτιδήποτε χρειαστεί, για έκτακτες ανάγκες, να ειδοποιηθεί και να πάει στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, έγινε μια αρχή, επαναλαμβάνω, να μην είμαστε μηδενιστές, αλλά δεν γίνεται με ένα γιατρό, και ειδικά την περίοδο τώρα που διανύουμε, ειδικά όταν μπούμε και στις, και στους θερμούς μήνες που έχει να κάνει με την τουριστική, που έχουν να κάνουν με την τουριστική ροή, με ένα γιατρό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει το αεροδρόμιο. Θα μου πείτε πόσο μάλλον με κανέναν. Ναι. Να δούμε τι θα αποφασιστεί στη συνέχεια, πάντα από το Υπουργείο Παιδείας, για να μην υπάρχει αυτή η παρεξήγηση που κάποιοι ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Η Fraport δεν έχει καμία σχέση με την τοποθέτηση γιατρού. Είναι υποχρέωση, προβλέπεται και από τη σύμβαση που υπάρχει με τη Fraport, του Υπουργείου Υγείας και μόνο.

Λοιπόν, υπάρχει ήδη κινητοποίηση για αυτό που αναφέραμε νωρίτερα από το Υπουργείο, προκειμένου και συγκεκριμένα από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, προκειμένου να καλυφθούν ακόμα τρεις θέσεις γιατρών για 24 λειτουργία και εφημερίες στο ιατρείο του αεροδρομίου Διαγόρας, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής υγειονομική κάλυψη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, όπου η επιβατική κίνηση είναι πολύ πολύ αυξημένη σε σχέση με αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που δεν είναι η αναμενόμενη, να πούμε, ειδικά αυτή την περίοδο. Μπορεί από την ερχόμενη εβδομάδα να αρχίσουν λίγο οι μαζικές αφήξεις στο αεροδρόμιο να αυξάνονται. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή που υπάρχει στη Ρόδο, οι επισκέπτες, δεν είναι στον αριθμό που θα θέλαμε. Λογικό, όλος ο τουρισμός γενικώς έχει επηρεαστεί. Μπορεί κάποιοι να είναι πιο ευχαριστημένοι, κάποιοι λιγότερο, αλλά υπάρχει ακόμα έτσι ένα πάγωμα στις κρατήσεις. Κάποια στιγμή θα ξεμπλοκάρει αυτό, μπορεί να έρθει λίγο αργότερα σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν και να δούμε προς το τέλος του μήνα, από τις αρχές Ιουνίου, να αρχίσει ο κόσμος εκεί να προγραμματίζει διακοπές, αυτό που συνήθως το έκανε όχι από το Φεβρουάριο, από τον Ιανουάριο, αλλά και από τον περασμένο χρόνο.

συνεχίζονται οι επισκέψεις πολιτικών, κυβερνητικών στελεχών στη Ρόδο. Είχαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Τσουκαλά, τις προηγούμενες μέρες. Τώρα την Δευτέρα αναμένεται να έρθει στη Ρόδο η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και της Συνομαρχιακής Οργανωτικής Επιτροπής του, όπως ανακοίνωσε, για την άφιξη της κυρίας Αποστολάκη στη Ρόδο, όπου θα πραγματοποιήσει και ομιλία σε ξενοδοχείο εδώ της πόλης την Δευτέρα, επαναλαμβάνω.

Σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο καιρός θα αλλάξει, δεν χρειάζεται να τρομοκρατούμαστε, δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Θα αλλάξει, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, έρχεται ξανά η γνωστή αφρικάνικη.

0: σκόνη. Μη ρωτήσετε από πού, γιατί υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις. Από την Αφρική θα έρθει, όχι από αλλού. Λοιπόν, θα έρθει και στο Αιγαίο και στην πλευρά μας εδώ, προς το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, θα το καταλάβουμε, με πτώση της θερμοκρασίας, όχι δραματική. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, όσο και να αντιστέκονται αυτά τα φαινόμενα να έρχονται και να αντιστέκονται για τον ερχόμο του καλοκαιριού, μην ανησυχείτε. Σύντομα θα έχουμε και τις θερμοκρασίες που ταιριάζουν στην εποχή, αλλά δεν έχουμε παράπονο. Ήδη αρχίζει ο κόσμος σιγά σιγά και μαζεύεται στις παραλίες. Ένα θέμα πάλι που σηκώνει πολύ κουβέντα, γιατί οι παραλίες, και αν είναι άδειες αυτή την περίοδο, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με την ΕΤΑΔ, με το Δήμο, με τη μεταξύ τους κόντρα, με τους διαγωνισμούς, με τις ομπρελάδες να περιμένουν και να μην αισιοδοξούν κιόλας, πώς θα κυλήσει η σεζόν. Λοιπόν, ένα πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, και να μην ξεχάσω, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Φαντάζομαι το ξέρετε από χθες το βράδυ, τουλάχιστον οι φίλοι του μπάσκετ ή του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού, στο Final Four, στη θέση των Παναθηναϊκών, να το πω έτσι, θα κάθονται Ολυμπιακοί. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η τοποθέτηση γιατρού και νοσηλεύτριας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την τοπική κοινωνία και τις αρχές που βλέπουν να δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης και το οποίο αφορά άμεσα στην ασφάλεια των κατοίκων της Ρόδου και των εκατομμυρίων επισκεπτών που μετακινούνται κάθε χρόνο από και προς το αεροδρόμιο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρυσι με την Περιφέρεια και τον Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Σε μια πορεία 24 ετών έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Η εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Ομπρελάδων της Πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε η κυρία Μακεντούδη. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Κλειστή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη, Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9ης Μαΐου και Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί σήμερα 5η λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρευσης. Εκτός λειτουργίας από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, ένταση 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το pfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
7: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
6: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
8: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
8: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
11: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
12: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, ο Ρόδος είναι και γυρίζει. Επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο για το δεύτερο μέρος πρώτης ώρας της εκπομπής. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον πρώτο σημερινό καλεσμένο μας, τον κύριο Παναγιώτη Ντόκο, υπεύθυνο ασφαλείας στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου. Κύριε Ντόκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται, έχουμε ταυτόχρονες προσεγγίσεις τις τελευταίες μέρες, πολύ κόσμο στη Μεσαιωνική πόλη, αφήξεις τουλάχιστον στην Κουρασιέρα, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, θα μας πείτε. Πάμε καλά.
1: Πάμε καλά. Μια ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Ο Απρίλιος είχαμε λίγα προβλήματα λόγω των γεγονότων στον κόλπο. Είχαν εγκλωβιστεί.
0: Ναι, σωστά.
1: Σωστά. Που είχαν τη συμπεριλάμβαναν τη Ρόδο μέσα στο πρόγραμμά του. Οπότε άσχετα τι προσεγγίσεις. Αλλά τώρα το Μάιο, εντάξει, ξεκίνησε η κατάσταση. Είναι καλά. Σήμερα έχουμε τον Οργέντζον Βίβα μέσα, ένα μεγάλο κουραζιτόπλιο. Είχε πάνω 3.127 επιβάτες.
0: 3.127 επιβάτες, μάλιστα.
1: 1.432 άτομα πλήρωμα, οπότε πια.
0: 1.400 άτομα το πλήρωμα.
1: 1.432.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, είναι πολύ, πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά. Δεν έχουμε απώλειες το Μάιο, κυλάει το πρόγραμμα όπως...
1: Νοητικά. Ούτε το Μάρτιο ούτε το Μάιο έχουμε πρόβλημα. Από ό,τι φαίνεται, μόνο Απρίλιος είχε.
0: Μόνο Απρίλιος κάποιες. Ναι, κάποιες. Χαμένες προσεγγίσεις, ναι. Ναι,
1: ήταν.
0: Εντάξει, αλλά νομίζω ότι αυτό καλύπτεται. Αυτό καλύπτεται, ναι.
1: Λοιπόν, εξελίξουν τι έκανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα τρόπια καλά. Μέχρι στιγμής πέρυσι είχαμε 418. Σήμερα, παρότι χάθαμε αυτά, έχουμε 425 προγραμματισμένα να έρθουν.
0: Μέχρι το τέλος τη σεζόν.
1: Μέχρι το τέλος τη σεζόν.
0: Ωραία.
1: Και ότι μπορεί να προσταθούν και κάποια άλλα στην πορεία.
0: Σωστά. Σωστά. Αν τα πράγματα κινήσουν ομαλά και δεν έχουμε απρόοπτα, ναι. Ναι. Γιατί όχι.
1: 18 του μήνα ξεκινάει και το κρόουνιρις που είναι... από το Ισραήλ που έρχεται, αυτό που έρχεται κάθε χρόνο. Οπότε αφού έρχονται και από το Ισραήλ, καλά
0: πάμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι καλά σημάδια, όντως. Μέσα στο Μάιο έχουμε συνολικά, θα έχουμε συνολικά πόσες προσεγγίσεις?
1: 44 είναι το γράμμα της Μέντρης.
0: 44 μέχρι το τέλος, ναι, μέχρι το τέλος Μαΐου. Ναι. Όλο αυτό το... Ναι. Κυκλοφοριακό, να το πω, που δημιουργείται τώρα με τα ζητήματα ασφαλείας είτε στην πύλη εξόδου είτε γύρω από τη Μεσαινοϊκή πόλη, δεν ξέρω, είναι
1: στο λιμάνι,
0: οργανωμένα τα πράγματα, ναι.
1: Είναι οργανωμένα τα πράγματα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Τρόπια να έχουμε και τέσσερα, είναι οργανωμένα έτσι που έχουν τα λεωφορεία, τους παραλαμβάνουν, γίνονται εκδρομές κανονικά. Ελέγχουν οι επιβάτες κατά την επιστροφή τους, περνάνε τεκίνο όπως και στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ καλά.
0: Είναι πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Ναι.
1: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Γιατί τρόπος, είναι πολύς ο κόσμος, ναι, και προχθές που είχαμε, πόσα είχαμε, δύο μεγάλα νομίζω, 4.000 κόσμους. 5.000 κόσμος, ναι, με δύο ταυτόχρονες προσεγγίσεις, πόσες ήταν?
1: Τρεις,
0: ναι, μάλιστα. Ναι, πολλοίς κόσμος είναι και δεν είναι εύκολο πάντα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις για την τήρηση των πρωτοκόλων, να το πω έτσι, ειδικά στις πύλεις εισόδου.
1: Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Δεν έχετε πρόβλημα, έχετε πια...
1: Ναι. Οργανωμένα τα πράγματα τόσα χρόνια, ξέρουν.
0: Έχετε μπει στον αυτόματο πια, ναι. Ναι.
1: Οι εταιρείες των λεωφορείων ξέρουν τι ώρα θα έρθουν, πού θα πάνε στις θέσεις τους, παραλαμβάνουν τους τουρίστες, βγαίνουν έξω, τους πάνε τις εκδρομές, επιστρέφουν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ιδιαίτερα. Μακάρι να έχουμε και παραπάνω.
0: Μάλιστα, ναι, αυτό ξαναπείτε το. Τώρα υπάρχει, κύριε Ντόκο, στο λιμάνι. Τεχνολογικός εξοπλισμός για να μπορείτε έτσι να ελέγχετε, είναι επαρκής?
1: Επαρκής, καλύπτεται από την Ακαντιά, από το τελευταίο σημείο της Ακαντιάς που είναι ο Κολοσσός κάτω μέχρι το Μαντράκι, υπάρχει κάλυψη από κάμερες, δεν χάνουμε ούτε πόντο, δηλαδή ελέγχεται όλος ο χώρος. Είναι κάπου 40-50 κάμερες που ελέγχουν τα πάντα.
0: Μάλιστα, αλλά...
1: Εταιρεία φύλαξης που έχουμε που κάνει τους ελέγχους. Στηρεί τα μέτρα ασφαλείας, την ιδιωτική εταιρεία, η security που λέμε που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι θα αυξηθούν και από τον έδαφος, θα είχαν αυξηθεί και από φέτος το καλοκαίρι, αλλά όταν γίνεται ένας δημόσιος διαγωνισμός, πάντα υπάρχουν ενστάσεις, καθυστερούν, ξέρετε.
0: Για ποια λέτε?
1: Την εταιρεία φύλαξης που έχουμε.
0: Α, για την εταιρεία. Υπάρχουν...
1: Ναι, εφαρμόζει το σχέδιο ασφαλείας αυτή, υπό την επίβλεψη δικιά μου κτλ.
0: Και υπάρχουν ελλείψεις σε τι, σε προσωπικό?
1: Όχι, αλλά κρίθηκε ότι είναι απαραίτητο να αυξηθεί το προσωπικό, να γίνονται και περιπολίες, να γίνονται και αυτά, και θα πάμε στα 25 άτομα.
0: Αυτό δεν έχει γίνει, είναι να γίνει.
1: Ο διαγωνισμός έχει ξεκινήσει.
0: Ο διαγωνισμός είναι... ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουν αυξηθεί.
1: Λειτουργούμε κανονικά όπως πέρσι με τα ίδια άτομα, δεν έχουμε πρόβλημα. Απλώς θα είναι καλύτερη η φύλαξη πλέον.
0: Όταν γίνουν 25 τα άτομα.
1: Φυσικά, δεν άλλα πράγματα.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω, είναι, γίνονται κάποια έργα, είναι προγραμματισμένα να γίνουν έργα επέκτασης, αναβάθμισης εκεί των εγκαταστάσεων.
1: Εντάξει, το Λιμιακό Ταμείο έχει κάνει προσπάθειες να πάρει κάποιες αίθουσες από μια αποθήκη στο Τελωνίο για να κάνει το... Για να φτιάξουμε το home port, δεν αυξηθεί.
0: Αυτό, ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα για το home port. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
1: Έχουμε αίθουσα εκεί που είναι πλήρως εξοπλισμένη.
0: Υπάρχουν υποδομές, αλλά δεν είναι έτοιμες όμως.
1: Όχι, έτοιμες είναι. Λειτουργούν. Απλώς θέλουμε να τα επεκτείνουμε, να κάνουμε μια μεγαλύτερη αίθουσα, να έχει καλύτερο έλεγχο από τα πλοία, τα ημερόπλια που έρχονται από την Τουρκία με τις κάρτες καινούργιες και τις βίδες που γίνονται.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα βλέπω ότι μπήκαν και τέντες μετά από την έγκριση της αρχαιολογίας που είχαμε κάποια προβλήματα. Τώρα θα τοποθετηθούν και σκίαστα για να περνάνε οι επιβάτες.
0: Α, δεν έχουν ακόμα. Δηλαδή, ο χώρος υποδοχής είναι όπως ήταν, δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί.
1: Ναι, ναι, τώρα μπαίνουν, ήδη μπήκαν οι κολόνες, πίσω σε 2-3 μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Οπότε θα υπάρχουν και τα σκίαστα.
0: Οπότε θα υπάρχουν και τα σκίαστα, μάλιστα.
1: Ναι, για αυτούς που έρχονται και αυτοί που φεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται προσπάθειες από τον πρόεδρο, προχωρούν τα έργα και η Ακαδία καθαρίζει από τα αυτοκίνητα, από τα παλιά κότερα που υπήρχαν εγκαταλειμμένα εκεί πέρα.
0: Ναι, και παλιά αυτοκίνητα και ναι. Ναι,
1: ναι, αυτά έχουν φύγει, έχουν απομακρυνθεί. Το μόνο είναι κάποια κότερα είναι, τα οποία είναι σε διαδικασία τώρα, πρέπει να περιέλθουν στην κυριότητα του δημοσίου για να μπορέσουμε να τα
0: απομακρύνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ναι, τώρα θέματα, προβλήματα με προσεγγίσεις από τρίτες χώρες δεν έχουμε, φαντάζομαι, δεν είναι.
1: Η προαζέρα είναι κανονισμένη, έχουμε από τρίτες χώρες, εντάξει, τηρούνται τα μέτρα που πρέπει, ο έλεγχος διαβατήριων, αυτά έχουν ρυθμιστεί όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι τα ημερόπλια που έρχονται από τη γραμμή της Τουρκίας. Είναι από το Φετιλί, έχουμε δύο πηδία που κάνουν τη γραμμή και από το Μαρμαρί, ανατρώσαμε.
0: Ναι, γιατί αυτός ο έλεγχος τώρα που έχει αποφασιστεί να γίνεται.
1: Ναι,
0: δημιουργεί κάποιες καθυστερήσεις. Καλά.
1: Δεν είναι υπερβολικό. Δεν
0: είναι υπερβολικό ο χρόνος. Ναι.
1: Θα καθυστερήσει ένα τέταρτο παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα.
0: Ναι, ναι. Ναι. Τώρα, βέβαια, η ασφάλεια του λιμανιού, η αλήθεια είναι ότι απαιτεί απόλυτο συντονισμό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει συνεργασία με το λιμεναρχείο, την αστυνομία, το Δήμο.
1: Το λιμεναρχείο και το εκτελεστικό όργανο, όταν διαπιστώσουμε κάποιο πρόβλημα τα αυτά, το λιμεναρχείο θα κληθεί για να δώσει τη λύση. Επειδή είναι η αστυνομία του λιμένου που εφαρμόζει την νομοθεσία.
0: Ναι, όταν υπάρχει κάποιο θέμα. Όταν υπάρχει κάποιο, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, όταν υπάρχει κάποιο θέμα, προσπαθούμε να μην υπάρχουν. Αλλά εντάξει, θα υπάρχουν και κάποια προβλήματα τα οποία λύνονται την ίδια στιγμή. Ναι. Και εδώ το Θεό τώρα το 9 που λειτουργούμε, που έχουμε βάλει, που υπάρχει το σχέδιο, εφαρμόζεται το σχέδιο του ασφαλείας, κάτι με το σύμφωνα με τον κώδικα ISPS, δεν έχουμε προβλήματα. Να μην το ματιάσουμε, το ξεπερνάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Το λιμάνι μας θεωρείται από τα ασφαλέστερα στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και τον εξοπλισμό που έχουμε, όταν είναι από τους επιθεωρητές που έρχονται από τον ΝΑΤΟ και τα λοιπά που μας κάνουν ελέγχους ετήσιους, η απάντησή τους είναι ότι δεν
0: έχουν δε, δεν σας ακούσαμε καλά γιατί έκανε μια διακοπή το σήμα.
1: Ναι. Οι απαντήσεις τους από τους επιθεωρητές και τα λοιπά είναι ότι δεν κανένας λόγος να μην επιτρέπουν στα πλοία τους να έρχονται στη Ρόδο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχουν και κάποιοι βέβαια που λένε ότι ναι, είναι από τα ασφαλέστερα, όντως αυτό νομίζω είναι μια γενική παραδοχή. Ναι. Αλλά είναι και από τα ακριβότερα. Τώρα δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό.
1: Εσά που δεν είμαστε από τα ακριβότερα.
0: Ορίστε.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λένε, αλλά δεν είμαστε από τα ακριβότερα.
0: Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει.
1: Θεωρούμαστε από τα φθηνότερα.
0: Από τα φθηνότερα, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Εμείς και η Μάλτα είμαστε τα πιο φθηνά λιμάνια. Και το Ηράκλειο.
0: Και το Ηράκλειο.
1: Όλα τα άλλα, πας στη Βενετία, πληρώνουν 4 φορές πάνω τα τέλη. Μάλιστα. Ένα κουραζιερό στην Ευρωπαϊκή θέλει γύρω στα 100.000 ευρώ την ημέρα όταν πηγαίνει. Να πληρώνει υπηρεσίες και τέτοια.
0: Στη Βενετία.
1: Στη Βενετία.
0: Ναι, είναι παράδειγμα. Ναι.
1: Στη Συμβιταβέτσια, στη Ρώμη, αυτά, στη Γένοβα. Αυτά είναι λιμάνια που έχουν ακριβή κόστη.
0: Μάλιστα. Ναι, εδώ δεν έχουμε ακριβώς την αλήθεια. Ναι.
1: Κύριος λένε, είμαστε ακριβοί, εντάξει.
0: Εξαρτάται, ναι, εξαρτάται και από ποια χώρα έρχονται και πώς, ναι, πώς έχει συνηθίσει ο καθένας. Και δεν το κω, έχουμε σήμερα λοιπόν... Ναι.
1: Το θεωρούν το έξω η αγορά τους, όπως θεωρούν την αγορά.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτόνια τους έχει το παγίδι τώρα.
0: Είναι σε συνάρτηση βέβαια από την αγορά που έρχονται. Τώρα, έχουμε σήμερα λοιπόν το... Ναι, με 3.127. Για αύριο και Σαββατοκύριακο έχουμε...
1: Σαββατοκύριακο έχουμε ρεπό.
0: Δεν έχει κουράσει γερό.
1: Και κάποιες μέρες που δεν έχει.
0: Ευκαιρία να ξεκουραστείτε κιόλας λίγο, ωραία.
1: Και... Ναι, ξεκουραστούμε γιατί έχουμε τα ημερόπλια που έρχονται την Τουρκία, που δουλειά υπάρχει.
0: Ναι, πάντα. Είναι και αυτά, ναι, σωστό. Όπου μιλάμε τώρα ότι πόσος κόσμος μπορεί σε μια καθημερινή να έρθει με τα ημερόπλια.
1: Ένα κουραζιερόπλιο τώρα που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει 5.000 άτομα.
0: Πάνω. Όχι, με τα ημερόπλια λέω.
1: Ημερόπλια έρχονται κάθε μέρα γύρω στα 1.000 άτομα, 300, δηλαδή σε κούλ σεζόν πιάνουμε και 1.000 άτομα την ημέρα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι πολλοί κόσμος. Έχει αρχίσει σιγά-σιγά.
1: Ναι, και πολύ καλά. Ήταν περίπου 432.000 κόσμος.
0: Πέρσι, την περασμένη σεζόν.
1: Ναι, την περασμένη.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι.
1: Κάπου εκεί θα κοιμαθεί,
0: βλέπετε και φέτος. Μάλιστα, ωραία. Ναι. Κύριε Τόκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για το όσο μας είπατε. Καλό κουράγιο και πάντα έτσι καλές και μεγάλες προσεγγίσεις.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να πούμε, να θυμίσουμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαΐου έχουμε τον τελικό του κυπέλλου Δωδεκανήσου στο ποδόσφαιρο, στο γήπεδο, στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου, μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Να πούμε ότι την παραμονή θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου των προπονητών, προφανώς και με παρουσία παικτών των δύο ομάδων, όπως και θα έχουμε, υπάρχει πρόταση για διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας την ημέρα του αγώνα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του σταδίου, με τη συμμετοχή φιλάθλων και παραγόντων. Λοιπόν, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μακάρι να υλοποιηθεί και να έχει και μεγάλη συμμετοχή.

Τώρα την Κυριακή, μεθαύριο 17 Μαΐου, θα έχουμε την εκδήλωση της απονομής του κυπέλου στον πρωταθλητή της πρώτης κατηγορίας, στο φετινό πρωτάθλημα της Επιτροδεκανήσου, τον Γιάλισο, εκδήλωση που θα γίνει στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας Ελσού, για την επιτυχία της ομάδας να τερματίσει στην πρώτη θέση και να επιστρέψει. Φέτος δεν έγιναν αγώνες μπαράζ, κατευθείαν οι πρωταθλητές των ΕΠΣ προβιβάστηκαν στην Τρίτη Εθνική και ο Γιάλισος επιστρέφει στην Τρίτη Εθνική, όπου ως γνωστόν θα έχουμε και τις άλλες ομάδες της Ρόδου που είχαμε φέτος εκτός από τη Ρόδο, εκτός από την ομάδα της Ρόδου, το Διαγόρα, τον Απόλλωνα Καλυθιών και την Αέρα Φάντου.

πολλοί αναρωτιόντουσαν ποια θα είναι η πρώτη ανάρτηση που θα κάνει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά την χθεσινή τα αποκλεισμό της ομάδας από το Final Four της Ευρωλίγκα. Ο κ. Γιανακόπουλος λοιπόν είπε ότι έχουμε φάει πολλές τέτοιες πίκρες, ξέρουμε από αυτές τις πίκρες, όπως ξέρουμε και να γυρίζουμε και να επιστρέφουμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την χθεσινή εμφάνιση και γενικώς για τα δρόμενα στον Παναθηναϊκό, ειδικά στην ομάδα του μπάσκετ, ειδικά μετά την χθεσινή αποτυχία. Λοιπόν, πάμε σε κεντρικό δελτίο, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Η φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα φορά ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, καθώς συμφώνησε με την Ένωση για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε επέμβαση στο μενίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο ηλικίας 31 ετών Σέρβος Χαφ. Πίκρες έχουμε φάει πολλές, ξέρουμε να γυρίζουμε. Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μέσω social media μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού Άκτορα από τη Βαλένθια στις 22 και 24 Μαΐου, η συνέχεια της διοργάνωσης της EuroLeague στο Telecom Center, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε και Real Madrid της Βαλένθια, οι δύο ημιτελικοί. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον ΕΣΕ. Ο Αργεντινός Μέσος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο νικηφόρο ντέρμπι αιωνίων με τον Παναθηναϊκό, με την κατάστασή του να εκτιμάται τις επόμενες ημέρες εν ώψη και του μάτς με την ΑΕΚ. Συνόλου είναι αρίνα που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Στροφή στην τελευταία αγωνιστική των play-off κάνουν στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η απάντηση στο αίτημα που έχει κάνει η Πράσινη ΠΑΕ για αναστολή της τιμωρίας που έχει επιβληθεί από τη ΔΕΑΒ, ώστε να επιτραπεί είσοδος θεατών στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Λήξη συναγερμού για τον Κένι. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από RDO Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Την πρώτη της μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, κάνοντας δικό της τον Τάσο Κουκ. Ο Γυραιός συμφώνησε με τον Ελληνοαμερικανό Γκάρτ που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Για την απόκτηση του Βίλιαμ Οσούλα κινείται η Bayer Leverkusen. Όπως γράφει η Mirror, οι ασπιρίνες κατέθεσαν πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Newcastle για τον 22χρονο επιθετικό, με τον οποίο έχουν φτάσει ήδη σε προφορική συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Ωραίες ειδήσεις αναλυτικά στο.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Estrella Wall Street Food. Για μοναδικά Estrella Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Estrella Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Estrella Wall Street Food.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: topfm102,4.
5: Let them rise again.

Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο Top FM, τώρα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Και τι έχουμε, τι μας φέρνει η επικαιρότητα. Έχουμε μεγάλο αριθμό μεταναστών που μεταφέρονται από την Κρήτη και που υπάρχει μεγάλη εισρωή τις τελευταίες μέρες. Γύρω στους 500 μετανάστες μεταφέρονται στην ΚΟ. Λοιπόν, να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε κοντά μας εθελοντή της πυροσβεστικής με αφορμή τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίτης και Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Τουρνά και του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου και πολλών αρμοδίων για την αντιπυρική περίοδο που έχουμε μπροστά μας, για πολλά μέτρα που δεν είναι διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Θα μας τα πει και ο ίδιος, γιατί οι εθελοντικές ομάδες της Ρόδου, η αλήθεια είναι, αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα της πολιτικής προστασίας του νησιού. Δραστηριοποιούνται περίπου 15 εθελοντικές ομάδες, εγγεγραμμένες τουλάχιστον στο επίσημο μητρό της πολιτικής προστασίας, διαθέτοντας μια συνολική δύναμη πολύ μεγάλη, εκατοντάδων ενεργών εθελοντών.

Έχουμε την εθελοντική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, έχουμε την επομέα της Ρόδου, το Σύλλογο Εθελοντών Πυροσβεστών Νότιας Ρόδου, και έχουμε βέβαια και τις κατατόπους εθελοντικές ομάδες στον Αρχάγγελο, στα Φάτου, στο Παραδείσι, ομάδες που διαθέτουν δικά τους οχήματα, συνήθως 4x4, ταχυκίνητα, βιτιοφόρα και εξειδικευμένο διασωστικό εξοπλισμό, και επιχειρούν από κοινού με την πυροσβεστική υπηρεσία και την ΕΜΟΔΕ, τους λεγόμενους δασοκομάντους, με στόχο να προλάβουν από την πρώτη σπίθα την κατάσβεση, να μην εξαπλωθεί η φωτιά, με περιπολίες, και έχουμε βέβαια και τη φύλαξη των δασικών οικοσυστημάτων της Ρόδου, και στο Προφητηλία και στη Φιλέρημο, στη Νότια Ρόδο, σε πολλές περιοχές.

Λοιπόν, μέχρι να έρθει ο καλεσμένος μας εδώ, σε πολύ λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας, να πούμε για το χθεσινό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, φιάσκο, αποτυχία σε κάθε περίπτωση του Παναθηναϊκού. Περισσότερο δεν ήταν μια ομάδα ή η Βαλένθια οποία εύκολα μπορεί ένας αντίπαλος να τη φέρει στα μέτρα του για να την κερδίσει, σε καμία των περιπτώσεων, το απέδειξε άλλωστε και χθες, αλλά έχει να κάνει κυρίως με την εικόνα, δηλαδή όταν έχεις ένα πέμπτο παιχνίδι που ξέρεις ότι είναι στην κόψη του ξεραφιού η πρόκληση, η συμμετοχή σου στο Final Four που θα γίνει στην έδρα σου, δεν μπορείς να έχεις αυτή την εικόνα, δεν μπορείς να έχεις αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά μέσα στον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αν εξαιρέσουμε μία-δύο στιγμές που πήρε το προβάδισμα για ένα πόντο και για πολύ λίγο, για λιγότερο από λεπτό, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κυνηγούσε το σκορ απέναντι σε μια πολύ οργανωμένη, πολύ πειθαρχημένη, πολύ ταλαντούχα ομάδα που, γιατί όχι, μπορεί να παίζει με τη Real στον ημιτελικό του Final Four, είναι ικανή να φτάσει ακόμα και στο τελικό. Η σταχτοπούτα της φετινής διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της η Βαλένθια σε τελικό Final Four. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς δεν θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες όπως προσδοκούσαμε, θα έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός που ουσιαστικά πλήρωσε τις δύο ήττες στην έδρα του μετά τα δύο break που έκανε στην Βαλένθια, ήθελε μόλις μια νίκη, δεν τα κατάφερε, επέστρεψε στη Βαλένθια και με μια πολύ κακή απόδοση δεν μπορούσε να έχει διαφορετική τύχη. Αυτό το one more που, αν θυμάστε, φώναζε έτσι με επιδεικτικό και λίγο αλαζονικό τρόπο ο Ερτζίνα Ταμάν στο τέλος του δεύτερου αγώνα, δεν ήρθε ποτέ αυτό το one more.

0: Λοιπόν, μόλις υποδεχτήκαμε τον καλεσμένο μας στο στούντιο, το Κοσμά Μπαρασκά, που είναι στην εθελοντική ομάδα. Κοσμά.
1: Επιλεκτή ομάδα ειδικών αποστολών Ρόδου.
0: Επιλεκτή ομάδα ειδικών αποστολών. Μάλιστα.
1: Είναι εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης και διάσωσης.
0: Σαν να λέμε κάτι σχετικά με τα όγκη και τις λοκατζίδες στο στρατό. Ναι, γιατί όταν μιλάμε για ομάδα ειδικών αποστολών, ναι, βέβαια, είναι ειδικές επιχειρήσεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη δράση. Λοιπόν, ωραία. Να μπούμε τώρα στο θέμα μας, γιατί είχαμε χθες αυτή τη σύσκεψη στην περιφέρεια με τον υπουργό που ήταν εδώ, τον κύριο Τουρνά, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, είπα και πριν, οι εθελοντικές ομάδες στη Ρόδο αποτελούν το κεντρικό πυλώνα της πολιτικής προστασίας του νησιού. Μιλάμε για συνολικό αριθμό, αν θυμάμαι καλά, 5.000.
1: Σαν ομάδες.
0: Ναι. Συνολικά,
1: σαν εθελοντές όλη την Ελλάδα είναι περίπου στις 4.
0: Στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο είναι 10 εθελοντικές ομάδες.
0: 10 εθελοντικές ομάδες. Μάλιστα, ναι. Εγγεγραμμένες στο επίσημο μητρό της πολιτικής προστασίας.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό το οποίο εισέπραξα από τη χθεσινή σύσκεψη, τι σου έμεινε περισσότερο? Θα υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα φέτος, κάποια καινούργια μέτρα, έτσι μια μεγαλύτερη ενίσχυση, γιατί το σημαντικό για τους εθελοντές ποιο είναι? Ναι, διαθέτουν κάποια δικά τους οχήματα ίσως ή εξοπλισμό, αλλά από εκεί και πέρα η συμμετοχή τους, που είναι, δεν το συζητάμε, αξιεπαινή, από το δικό του συστέρημα.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Δηλαδή θα αλλάξει κάτι φέτος? Θα υπάρχει κάποια οικονομική ενίσχυση, τουλάχιστον να μπορείτε να καλύπτετε κάποια έξοδα?
1: Σέλιο, πριν πάμε σε αυτό,
0: ναι,
1: θέλω να γνωρίζουν και οι ακροατές,
0: ναι,
1: και όλος ο κόσμος,
0: ναι,
1: ότι ειδικά μετά το 2023,
0: ναι,
1: όλες οι εθελοντικές ομάδες στο νησί είναι μια γροθιά. Δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, δεν υπάρχουν διαμάχες. Mm-hmm. Αυτό το μεγάλο στοίχημα, mm-hmm, οφείλεται στον Νίδη Πίν, τότε διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.
0: Μάλιστα.
1: Τον κύριο Ιερεμία Νίκο, ο οποίος κατάφερε να, ναι, συσπυρώσει και να ενώσει για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον τόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σε αυτό που με ρώτησες,
0: ναι,
1: ο κύριος υπουργός μας ανέφερε αυτό που γνωρίζει και ο κόσμος,
0: ναι,
1: σαν πρώτο δείγμα γραφής,
0: mm-hmm, mm-hmm,
1: την διανομή.

0: αμέσως μπαίνετε στη ζώνη πυρός που λέμε. Λοιπόν, δεν καταστρέφονται.
1: Σωστά.
0: Τα παπούτσια ή ο ηματισμός.
1: Σωστά.
0: Ή η στολή σας.
1: Ναι, όλες οι στολές του 23 από όλους τους συναδέλφους εθελοντές που επιχείρουσαν,
0: ναι,
1: έχουν καταστραφεί και τις αντικαταστήσαμε με δικές μας, με δικά μας κονδύλια.
0: Μάλιστα.
1: Και ό,τι μπόρεσε να μας δώσει ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
1: Η πολιτική προστασία του Δήμου και ο κύριος Θωμάτος.
0: Μάλιστα. Ναι, λέω ότι
1: δεν υπάρχει
0: από
1: μέρη
0: μια
1: να...
0: επιχείρηση, ναι, μπορεί να καταστραφούν στολές, παπούτσια κλπ.
1: Σωστά.
0: Αν χρειαστεί μια δεύτερη, τέλος πάντων,
1: δεν υπάρχει,
0: επιστράτευση, να το
1: δεν
0: πω έτσι.
1: Δεν υπάρχει μέρημνα. Δεν έχουμε ακόμα, μάλιστα, απάντηση.
0: Αυτή είναι η στολή.
1: Αυτή είναι η στολή. Δεν γνωρίζουμε
0: βγαίνει
1: ακόμα.
0: Για όλη την αντιπυρική περίοδο,
1: ό,τι
0: όσο άντεξει.
1: Σωστά.
0: Διαφορετικά, ο καθένας ό,τι μπορεί να προμηθευτεί με δικά του έξοδα.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κάτι. Γιατί άκουσα κάποια στιγμή που είπε ο υπουργός ότι είχαμε 5 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, δεν ξέρω, την περσινή περίοδο. Φέτος εξασφαλίσαμε 50 εκατομμύρια. Προφανώς έχει να κάνει.
1: Όλα αυτά έχουν όμως να κάνουν σύνδεση με όλη την Ελλάδα και με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ.
0: Ναι. Ναι. Άρα δεν υπάρχει κάποια σταθερή οικονομική ενίσχυση από το λιμενικό ταμείο, από το Δήμο, από την,
1: δεσμεύθηκε
0: από την περιφέρεια.
1: Θα σας πω για αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεσμεύθηκε ο Υπουργός όσον αφορά το Υπουργείο,
0: ναι,
1: ότι θα δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στο μέλλον, όπου εκεί θα εισέρχονται χρήματα,
0: mm-hmm,
1: για να,
0: mm-hmm,
1: γίνεται διανομή τους στις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες όλης Ελλάδος. Για ένα ποσό περίπου στα 2 με 3 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το κονδύλι που θα εξασφαλίσει. Είναι μια μικρή ενίσχυση για εμάς, αλλά, ναι, είναι ταυτόχρονα και μια αρχή. Οπότε αυτά...
0: Στο μέλλον, δεν
1: στο
0: το
1: μέλλον.
0: Προσδιορίσε.
1: Όχι, δεν το προσδιορίσε.
0: Ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: σε συνδυασμό με τα MAP και την οικονομική ενίσχυση, από εκεί που στο παρελθόν δεν είχαμε τίποτα, βλέπουμε και εμείς σαν εθελοντές ότι το Υπουργείο ανταποκρίνεται και καταλαβαίνει τις ανησυχίες μας.
0: Μάλιστα. Ναι, μέχρι να, τέλος πάντων, υπάρξει αυτή η ενίσχυση, φαντάζομαι τα έξοδα μετακίνησης. Μιλάμε για, έτσι δεν είναι, οχήματα δικά σας.
1: Σωστά.
0: Οποία...
1: Ναι, ναι, είναι ιδιόκτητα όλων των εθελοντικών ομάδων ή δωρεάν παραχωρημένα από την περιφέρεια και το Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τύπου Α, τα μικρά ευέλικτα πυροσβεστικά οχήματα,
0: mm-hmm,
1: που βλέπετε στους
0: έξοδα,
1: δρόμους.
0: Έξοδα δικά σας ή...
1: Κοιτάξτε, επί το πλήσιον τα έξοδα είναι δικά μας. Η κάλυψη γίνεται από τον Δήμο Ρόδου, από, mm-hmm, την πολιτική προστασία του Δήμου Ρόδου,
0: mm-hmm,
1: με καύσιμα στις εθελοντικές ομάδες,
0: mm-hmm,
1: ανάλογα αν υπάρχει συμβάν ή όχι. Αυτά υπολογίστε περίπου ότι είναι 2-3 φορές τον χρόνο. Εντάξει, από 60 έως 80 λίτρα ανάλογα.
0: Μάλιστα.
1: Περίπου. Που είναι από τα, ναι, κονδύλια του Δήμου Ρόδου.
0: Ναι,
1: αλλά επί το πλήστον, οι βάρδιες στα πυροφυλάκια, ναι, οι περιπολίες, όλα αυτά γίνονται με δικά μας έξοδα.
0: Εντάξει. Τώρα. Και δεν ξέρω αν όλα τα μέλη της ομάδας. Ναι, τώρα θα έχουν τον απαραίτητο πιστοποιημένο, τέλος πάντων, εξοπλισμό. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Αυτό που είπαμε για στολές, κράνη και παπούτσια. Αλλά το. Μάσκες που είναι απαραίτητες.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος μας έχει προμηθεύσει όλες τις εθελοντικές ομάδες, είτε τις παλιές και τις καινούργιες. Οπότε όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι επιχειρούν στο μέτωπο έχουν ένα πλήρες σετ ατομικής προστασίας που επιβάλλεται.
0: Α, υπάρχει.
1: Υπάρχει. Έχει μεριμνήσει η πολιτική προστασία του Δήμου,
0: ναι,
1: γι' αυτό.
0: Μακάρι να μην χρειαστούν όλα αυτά.
1: Εντάξει, αυτό...
0: θα πω εγώ, αλλά...
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
0: Ναι, ναι, όχι. Η αλήθεια...
1: Απλά το θέμα είναι να τις προλαβαίνουμε εν τη γενέση, για να μην έχουμε περιπτώσεις...
0: Την πρόληψη.
1: Σωστά, όπως είπε, ναι, και ο υπουργός και ο αρχηγός.
0: Ναι, γιατί πήγε κάτι σημαντικό, νομίζω ότι εδώ στη Ρόδο πέρσι, στο θέμα της καταστολής εν τη γενέση τους φωτιές που ξεκίνησαν, κατασβέστηκαν τόσες φωτιές που η Ρόδος είναι η πρώτη στην Ελλάδα.
1: Σωστά. Είπε και το ποσοστό, αν δεν απατώμε, ναι, ήταν άνω του 50%.
0: Άνω του 50%. Ναι. Μάλιστα. Επιχείρησατε δηλαδή πολλές φορές πέρσι.
1: Πολλές φορές και σε αυτό συνέβαλε ότι Η συνεργασία πυροσβεστικού σώματος
0: ναι.
1: με εθελοντικές ομάδες που πλέον είναι 10 και είναι απλωμένες σε όλη την έκταση της Ρόδου, η ανταπόκριση είναι άμεση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η συνεργασία που έχετε είναι...
1: είναι πάρα πολύ καλή.
0: Και με την ΕΜΟΔΕ και με την...
1: Σωστά, με όλους και με τον κύριο Μενεμελή και με τον κύριο Ιερεμία.
0: Και μονάδα, ναι.
1: ναι.
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι. Αυτό είναι...
1: Με όλους τους διοικητές από το 23 και μετά. Αυτό που είπα και χθες στον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι η επιλογή των διοικητών που έρχονται στο νησί είναι από το πάνω ράφι που λέμε. Είναι όλοι εξαιρετικοί. Γι' αυτό και έχουμε τόσο καλά αποτελέσματα. Και μακάρι αυτό να συνεχιστεί.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, Κοσμά, γιατί... Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το επίπεδο στελέχωση της ομάδας, είστε...
1: Υπάρχει ανταπόκριση.
0: Είναι επαρκής.
1: Mm-hmm. Υπάρχει ανταπόκριση από τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό και αυτό είναι θετικό για να μπαίνει νέο αίμα.
0: Ανανεώνεστε κιόλας.
1: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Γιατί η διοικητική μέρη
0: σαν αριθμός μελών είναι...
1: Σαν αριθμός πιστοποιημένων δασιοπυροσβεστών αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22.
0: Στην ομάδα.
1: Στην ομάδα, ναι.
0: 22.
1: Στην 22, ναι. Κάθε χρόνο προσθέτουμε περίπου 10 με 12 εθελοντές
0: ναι.
1: πιστοποιημένους.
0: Ναι,
1: τώρα... Το πολύ θετικό από τη χθεσινή συζήτηση είναι ότι και ο κύριος Χατζημάρκος, τόσο και ο κύριος Κολιάδης, αφού γραζόμενοι τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τόσο για εξοπλισμό στις εθελοντικές ομάδες όσο και για οχήματα δεσμεύτηκαν και οι δύο από κοινού και ο καθένας ξεχωριστά ότι ο μεν περιφερειάρχης μας ότι θα προσπαθήσει να αντλήσει πόρους για από προγράμματα που μπορεί η περιφέρεια να αντλεί ώστε να στελεχώσει τις εθελοντικές ομάδες και με εξοπλισμό και με αναλώσιμα υλικά όπως είναι μάνικες ανταλλακτικά και με οχήματα πάντα σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Στρατίου και το ίδιο και ο κύριος Σχολιάδης με τον κύριο Θωμάτο από την μεριά του Δήμου. Το θετικό για μας είναι ότι υπάρχει θέληση από τους τοπικούς άρχοντες που είναι πιο ευέλικτες οι διαδικασίες γιατί ένα Υπουργείο πρέπει να πάρει μια απόφαση κεντρικά για όλη την Ελλάδα ενώ εδώ ο Δήμος και η Περιφέρεια
0: εντάξει και ξέρουμε αυτά τα γραφειοκρατικά ξέρουμε πως είναι ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις
1: αυτό ήταν πολύ θετικό και από τους δύο.
0: Μάλιστα. Είχατε και πέρσι αυτή την καλή συνεργασία στη διάρκεια της περσινής αντιπυρικής περίοδου και με την περιφέρεια και με το Δήμο.
1: Βεβαίως, Η συνεργασία για να πετύχει αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να είναι και με τους δύο φορείς. Αλλιώς.
0: Σε πολύ υψηλό επίπεδο καλή.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι
1: απλά φέτος υπήρχε η δέσμευση προσωπική του κυρίου Χατζημάρκου ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά στο να προμηθεύσει και με οχήματα και με ηματισμό και με ανταλλακτικά.
0: Ναι.
1: Και τις νέες ομάδες και τις παλιές ομάδες.
0: Και τις παλιές ομάδες, ναι. Τώρα, Κοσμά, δεν ξέρω. Περιπολίες έχουν αρχίσει, γίνονται, θα ξεκινήσουν να γίνονται. Ασχολείστε καθόλου με το θέμα των περιπολίων?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Περιπολίες έχουν ξεκινήσει. Ήδη την περασμένη εβδομάδα είδατε κι εσείς ότι είχαμε αρκετά προστήματα για καύσεις εντός
0: αντιπυρικής.
1: Αυτό οι πολίτες μας πρέπει λίγο να...
0: Ναι, θα πάμε και σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Αλλά γίνονται περιπολίες.
1: Γίνονται, βεβαίως. Όλο το νησί, όλο το πυροσβεστικό σώμα είναι στη θέση του. Οι εθελοντικές, η μεγαλύτερη της πλειοψηφία είναι στις θέσεις τους. Όλο το προσωπικό είναι στις θέσεις τους. Και εσείς που με γνωρίζετε, βλέπετε ότι κάθε μέρα είμαστε εδώ, ό,τι και να συμβεί.
0: Σε εγρήγορση,
1: είμαστε σε εγρήγορση. Σωστά.
0: Υπάρχουν κάποια σημεία. Περιοχές στα δασικά οικοσυστήματα που έχουμε εδώ στη Ρόδο με μεγαλύτερο δίχτυ επικινδυνότητας, να το πω έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή χρειάζεται έτσι μια μεγαλύτερη προσοχή.
1: Η δυτική μεριά του νησιού κυρίως που
0: όπως
1: είναι
0: περιοχές
1: όπως είναι η Κοιλάδα των Πεταλουδών, η Ελεούσα, Δημιλιά, Απόλλωνα, Κιμισάλα, Σιάνα. Όλες αυτές είναι πράσινες περιοχές που πρέπει να προστατευτούν.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως με οποιοδήποτε κόστος πρέπει να προστατευτούν.
0: Ναι.
1: Για να μην έχουμε ξανά...
0: Υπάρχει μια αυξημένη επιφυλακή δηλαδή για αυτές τις περιοχές.
1: Βεβαίως,
0: αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Στη δυτική μεριά του νησιού υπάρχουν σχεδόν το 80% των εθελοντικών ομάδων. Εμείς ενεργούμε στην ανατολική μεριά του νησιού. Εκείνο τομέας μας, όχι ότι αν δεν λάβουμε κρίση θα μεταβούμε.
0: Στην ανατολική πλευρά.
1: Από Αρχάγγελο, Έθνας.
0: Ναι.
1: Αρχάγγελο μέχρι Καταβιά. Γιατί Καταβιά.
0: Μεγάλη.
1: Και σε συνεργασία με την εθελοντική Γεναδίου που αναλαμβάνει μαζί μας και το υπόλοιπο κομμάτι μέχρι να πάμε νότια.
0: Μάλιστα. Εδώ βόρεια.
1: Βόρεια είναι ο,
0: χρειάζεται, ναι.
1: Είναι ο Νίκος ο Κουβάκης με την ΕΟΠ στο Παραδείσι. Είναι ο κύριος Εγκλέζος με την ΕΘΟΜΑΚ.
0: Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Με τη, είναι η εθελοντική της Ορωνής.
0: Αυτή την περιοχή στην ευθύνη τους.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η εθελοντική της Ορωνής, Δημιλιά Ελεούσα, των Απολώνων.
0: Ναι, εντάξει, είναι. Οπότε μπορούμε έτσι και καλύπτουμε
1: σχεδόν όλο το νησί.
0: Όλο το νησί.
1: Σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα καλύπτουμε σχεδόν όλο το νησί.
0: Όλο το νησί, ναι. Τώρα, για αυτό που είπες πριν, επειδή το λέμε κάθε χρόνο και το κράτος και η πολιτική προστασία όλοι, πόσο πιστεύεις ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί οι ρόδιτες στο θέμα του καθαρισμού των οικοπαίδων? Γιατί, ξέρεις, υπάρχουν φαινόμενα συχνά. Πάει ο άλλος, βάζει μια φωτιά, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, να κάψει κάποια ξερά, κάποια... Λοιπόν, δεν μπορεί να την ελέγξει κάποια στιγμή και γίνεται ζημιά. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι συνειδητοποιημένοι, δηλαδή, αν, εντάξει, αν δεν το σκέφτονται εκείνη την ώρα, δηλαδή... αδιαφορούν προς στιγμήν, μετά βέβαια άμα γίνει η ζημιά είναι αργά ή τέλος πάντων άμα την προλάβετε έχει καλώς. Ναι, είναι ευαισθητοποιημένος ο κόσμος, η κοινωνία εδώ, η τοπική κοινωνία.
1: Η πλειοψηφία του κόσμου είναι ευαισθητοποιημένη. Mm-hmm. Το μεγάλο λάθος του κόσμου είναι ότι υπερεκτιμά τις δυνατότητές του. Δηλαδή μία καύση που στο μυαλό μας είναι ελεγχόμενη, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει μη ελεγχόμενη. Είναι η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας.
0: Ότι μπορούμε να...
1: Ότι ναι. Δεν θα μου συμβεί εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι η νοοτροπία μας τέτοια.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να αλλάξει. Και αυτό συμβαίνει κυρίως στους μεγαλύτερους σε ηλικία.
0: Ναι.
1: Αυτή η υπερεκτίμηση.
0: Μάλιστα. Εκεί χρειάζεται έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Μεγαλύτερη
1: σωστά.
0: Εκπαίδευση
1: γιατί,
0: να το πω.
1: Δηλαδή. Γιατί το πυροσβεστικό σώμα...
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλή διαδικασία. Παίρνει ο κοσμάς, δηλώνει στο κέντρο της πυροσβεστικής ότι θα κάνει ελεγχόμενη καύση. Εκεί.
0: Ωραία.
1: Από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα.
0: Ωραία.
1: Ώστε και το πυροσβεστικό σώμα να είναι ενήμερο και να γνωρίζει. Να μην κινητοποιεί δυνάμεις τσάπα.
0: Ναι. Δηλώνει ότι θα κάνει ελεγχόμενη καύση.
1: Σωστά. Αυτά όλα γίνονται πριν την αντιπυρική.
0: Αν λοιπόν δεν μπορέσει να την ελέγξει όμως την καύση, το άτομο που ειδοποιεί, μετά.
1: Αναγκαστικά θα γίνει κινητοποίηση.
0: Αναγκαστικά θα γίνει κινητοποίηση.
1: Μπορεί σε πρώτο βαθμό το πυροσβεστικό σώμα, επειδή ρωτάει πληροφορίες για την περιοχή.
0: Ναι, και γιατί καύση ακριβώς.
1: Γιατί καύση πρόκειται. Μάλιστα, παίρνει, δηλαδή δεν, είναι, ναι. Δεν επαφίεται σε μια απλή επικοινωνία που δίνεται ένας αριθμός. Εντάξει. Οπότε μπορεί να προλάβουμε καταστάσεις.
0: Ναι. Υπάρχει μια, νομίζω, μια ανακοίνωση. Θα μου πεις αν το λέω καλά, για κάποιες ώρες εκπαίδευσης στην πυροσβεστική για το Σάββατο το πρωί.
1: Σωστά.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι. Και ταυτόχρονα παράλληλα υπάρχει μια έτσι αντίδραση, μια δυσαρέσκεια γι' αυτό, γιατί ο κόσμος τώρα, εντάξει, έχουμε μπει στην σεζόν σιγά σιγά, όλο και περισσότερο μπαίνουμε, δεν έχει τις ώρες να αφιερώσει. Δουλεύουν οι περισσότεροι, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Σάββατο πρωί. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορείτε να το κανονίσετε με την πυροσβεστική, με το...
1: Είναι ένα θέμα το οποίο τέθηκε και πέρσι.
0: Μάλιστα. Ναι, γιατί η εκπαίδευση είναι βασική.
1: Στον κύριο Αλλογιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως και φέτος από το... τέθηκε και από εμάς και από τον κύριο Εγκλέζο.
0: Ναι.
1: Στον κύριο
0: Τουρνά.
1: Υπουργό. Στον κύριο Τουρνά.
0: Ναι, ναι.
1: Για την εκπαίδευση του Σαββάτου.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς, επειδή αποφασίζει το κεντρικό κράτος για όλους συνολικά, δεν κάνει...
0: Είναι οριζόντιο το...
1: Ναι, είναι σχεδόν οριζόντιο.
0: Το μέτρο, ναι.
1: Τώρα, το καλό είναι ότι με τους διοικητές εδώ υπάρχει συνεννόηση.
0: Αυτό λέω, ναι, εντάξει, δεν μπορείτε
1: και
0: να
1: το λύνουμε τοπικά. Μάλιστα. Απλά πάντα το πάγιο αίτημά μας, ειδικά για τη Ρόδο,
0: ωραία,
1: είναι αυτές οι εκπαιδεύσεις,
0: ωραία,
1: αφού είναι στο πρόγραμμα να γίνουν, να προγραμματίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο.
0: Ναι, σωστά. Είναι
1: όπως και όλα τα νησιά που εμπλέκονται με εθελοντικές ομάδες,
0: ναι, γιατί...
1: και εξαρτώνται από τον τουρισμό.
0: Η εργασία εδώ σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι εποχική, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Έχει ξεκινήσει ήδη.
0: Δηλαδή θα μπορούσε τώρα αυτό, ας πούμε, αυτά τα σεμινάρια, αυτή η εκπαίδευση, να είχε προγραμματιστεί για το Φεβρουάριο, για το Μάρτιο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Η πυροσβεστική εδώ είναι, δεν φεύγει.
1: Εδώ είναι, όχι, όχι. Τα στελέχη είναι εδώ. Ούτως ή άλλως από τα μόνιμα στελέχη εκπαιδεύονται.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, για ποιο λόγο τώρα, μέσα Μαΐου, να... για πόσες ώρες μιλάμε? Για 2 ώρες, 3 ώρες?
1: Περίπου συνολικά ένα πεντάωρο θα είναι.
0: Ένα πεντάωρο, ναι, συνολικά. Ναι. Εντάξει, ναι, θέλω να πω ότι...
1: Είναι χρόνος, δεν το συζητάμε.
0: Δεν είναι εύκολο,
1: όχι, όχι,
0: για καθόλου, κάποιον εργαζόμενο,
1: καθόλου,
0: όσο και να αγαπάει και να βοηθάει να είναι κοντά στον εθελοντισμό κλπ. Δεν είναι εύκολο,
1: όχι,
0: να κλέψει σχεδόν, όχι, παραπάνω από μισό ωράριο σε ένα, από την εργασία του για να πάει να κάνει την εκπαίδευση. Που θέλει να την κάνει, δεν θέλει.
1: Βεβαίως ότι θέλει, εννοείται.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια και θέλει.
0: Οπότε πάλι τώρα θα είστε σε μια επαφή με το...
1: Ναι, με τον με κύριο διοίκηση. Ναι, ναι, με τη διοίκηση. Mm-hmm. Με τους 2 διοικητές.
0: Για να μπορέσετε
1: ώστε να βρεθεί χρυσή τομή. Γιατί και για αυτούς μην νομίζω ότι είναι εύκολο. Διότι και τα στελέχη,
0: ναι,
1: τη στιγμή που είναι η αντιπυρική περίοδος ανοιχτή, έχουν υπηρεσίες, περιπολίες, βάρδιες. Έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Και για αυτούς είναι καθυστέρηση, ναι, όπως και εμείς χάνουμε τις δουλειές μας. Mm-hmm. Είναι δηλαδή συνολικό το πρόβλημα που πρέπει να δει η ηγεσία ώστε να λυθεί.
0: Ναι,
1: αλλά παρόλα αυτά, οι τοπικοί διοικητές βρίσκουμε τη χρυσή τομή ώστε να πετύχουν.
0: Άρα δεν θα χαθεί.
1: Όχι, δεν χάνεται κάτι. Αυτή, ποτέ δεν είχε χαθεί.
0: Αυτή η εκπαίδευση,
1: όχι,
0: αυτό το...
1: Ναι. Πάντα βρίσκεται η χρυσή τομή.
0: Ναι. Για όλους.
1: Για όλους.
0: Κάποιοι μπορούν να μπορούν σήμερα, κάποιοι ξέρω...
1: Ναι, αυτό το κανονίζει ο διοικητής.
0: Αυτό το κανονίζεται, ναι, σε μεταξύ σας,
1: ναι, ναι,
0: συνεννόηση. Ωραία. Ναι, Κοσμά, δεν ξέρω, εάν εσύ θέλεις κάτι να προσθέσεις. Είμαστε σε μια περίοδο που δεν ξέρω ο καιρός κατά πόσο τώρα βοηθάει να μην έχουμε έτσι μεγάλη ανησυχία, ή αυτό δεν έχει καμία σημασία, αλλά πάσα στιγμή μπορεί να...
1: Ανησυχία έχουμε πάντα,
0: ναι,
1: απλά τώρα ο καιρός ακόμα έχει αυξημένη υγρασία, οι θερμοκρασίες είναι σε καλές για την εποχή επίπεδο,
0: ναι,
1: οπότε οι αέριδες, τα μελτέμια δεν έχουν ξεκινήσει ιδιαίτερα στο νησί.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτό δεν
0: είναι
1: ότι...
0: λίγο σύμμαχος ο καιρός.
1: Αυτό δεν σημαίνει
0: τώρα,
1: ότι εφησυχαζόμαστε.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Γιατί δεν ξέρω, καμιά φορά το να προβλέπουν ακόμα και οι μετεωρολόγοι για τόσο μακροπρόθεσμα, για το φετινό καλοκαίρι, που βλέπουμε ότι θα υπάρχουν καύσωνες αρκετοί πάλι. Και μάλιστα σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από ότι την περασμένη περίοδο.
1: Σωστή.
0: Μακάρι να μην έρθουν.
1: Μακάρι.
0: Ναι, αλλά αυτό που λες, δεν εφησυχαζόμαστε ανεξάρτητα τι ισχύει στο σήμερα. Ανά πάσα στιγμή και από το πουθενά μπορεί να ξεκινήσει κάτι.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, και μια σπίθα, αν δεν την προλάβεις, μπορεί να κάψει ολόκληρο.
1: Εννοείται. Κάπως έτσι έγινε και το
0: 23. Ναι.
1: Το καλό είναι ότι τα μέσα φέτος θα έχουμε τα 2 ντρόν της πυροσβεστικής, 2 αεροπλάνα.
0: Ναι, αυτό με το, ναι, τα 2 ντρόν είναι καινούργια, δηλαδή δεν
1: είναι
0: υπήρχαν πέρσι?
1: Όχι, υπήρχαν.
0: Α, υπήρχαν.
1: Θα τα ξαναέχουμε και φέτος, γιατί
0: μάλιστα,
1: αυτό αποφασίζεται,
0: ναι,
1: κάθε αντιπυρική.
0: Εντάξει, 2 ντρόνς.
1: 2 αεροσκάφη τράκτορες.
0: Ωραία.
1: Ένα ελικόπτερο, που είναι κατασβεστικό, μεταφέρει και την...
0: Δεν έχει μεγαλώσει ο αριθμός των,
1: όχι, απλά
0: των μέσων.
1: Που είναι μόνιμα στο νησί, όχι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έρχονται δυνάμεις από τα υπόλοιπα, από
0: εντάξει,
1: την Κρήτη,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι οι θερμικές κάμερες που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος.
0: Ωραία.
1: Πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Οι περιπολίες όλων των εθελοντών, του πυροσβεστικού σώματος. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύω, να πάνε όλα καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία,
0: τα ενέργεια μέσα, Κοσμά, είναι μόνο για τη Ρόδο ή αν συμβεί κάτι, ξέρω, στη
1: Είναι για τα 12 άνησα. Εδρεύουν
0: εδώ.
1: Αυτά κινούνται με εντολές.
0: Αν χρειαστεί κάτι στη ΣΥΜ, στην ΚΟ, δεν ξέρω και εγώ σε κάποιο άλλο.
1: Μεταβαίνουν.
0: Κοντινό νησί μπορούν.
1: Ναι, του κυρίου Ζουναλή που είναι στη ΣΥΡΟ και των τοπικών διοικητών.
0: Μάλιστα. Οι εθελοντικές ομάδες όμως ενεργούν μόνο εδώ.
1: Εδώ. Αν κληθούμε από την περιφέρεια να μεταβούμε, μεταβαίνουμε.
0: Έχει συμβεί.
1: Ναι, έχει συμβεί. Έχει συμβεί, βέβαια.
0: Σε άλλο νησί.
1: Σε άλλο νησί, ναι. Όπως στο Καστελόριζο πέρσι με το Χιτά. Ή στη Σίμη.
0: Α, είχατε.
1: Όχι, συνάδελφοι, εθελοντές, ναι, μεταβαίνουνε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι. Ναι. Η δική σας ομάδα. Εδώ που είναι η ομάδα των ειδικών αποστολών, ας πούμε.
1: Εμείς δεν έχει τύχει να κληθούμε. Αλλά αυτό είναι μία απόφαση των διοικητών, γιατί δεν θέλουν να αποδυναμώνουν και τη Ρόδο.
0: Ναι,
1: εντάξει, γιατί δεν μεταφέρουμε όλη τη δύναμη να την πάμε κάπου. Το σχέδιο είναι συγκεκριμένο. Τη συνεργοποίηση. Το θετικό στέλνουμε για να κλείσουμε. Το χρόνο είναι ότι εχθές. Επειδή συμμετέχω πολλά χρόνια σε αυτές τις συναντήσεις, το Υπουργείο πηγαίνει καλά. Εκεί που μέχρι πρώτη ενός
0: δείχνει το ενδιαφέρον
1: και προχωράμε.
0: Έστω
1: και με αργούς ρυθμούς προχωράμε.
0: Διατεθειμένο μάλλον.
1: Διατεθειμένο. Και το καλό είναι ότι και οι τοπικοί άρχοντες του τόπου μας αρχίζουν να ευαισθητοποιούνται και να σκύβουν πάνω από τα προβλήματα της πολιτικής προστασίας, γιατί είναι μείζωνο σημασία η πολιτική προστασία και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να προλαμβάνουμε και όχι να καταστέλουμε.
0: Ναι, σίγουρα. Οι μηνύμες του 23 Θωμά δεν θα
1: ξεχαστούν
0: εύκολα, δεν θα ξεχαστούν και καλά θα κάνουν να μην ξεχαστούν εύκολα.
1: Τι έχουμε στην Ελλάδα, την τάση να ξεχνάμε εύκολα.
0: Ναι, βέβαια. Όταν λίγο τα πράγματα βελτιώνονται, αυτά τα δύσκολα που ανά πάσα στιγμή μπορούν να έρθουν, το πόσο αλλάζουν τα πράγματα γενικώ στη ζωή, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, θα πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για την κουβέντα που είχαμε και θα έχουμε αφορμές να τα πούμε και πάλι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σας και τους ακροατές.

0: Λοιπόν, είχαμε κοντά μας τον εθελοντή Κοσμά Μπαλασκά που είναι στην ειδική ομάδα αποστολών, στην ομάδα μάλλον ειδικών αποστολών για να το λέμε σωστά. Καταλάβαμε, εντάξει, οι περισσότεροι μπορεί να το γνωρίζατε, κάποιοι όχι, ότι δεν είναι φθηνό σπόρο εθελοντισμός. Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν στολές, δεν είχαν παπούτσια, δεν είχαν κράνη και έπρεπε τέλος πάντων οι περισσότεροι να τα προμηθευτούν με δικά τους έξοδα από το εισόδημά τους, από την εργασία τους, να βρουν 500-1000 ευρώ, γιατί μιλάμε για στολές των 200-300 ευρώ και δεν είναι οι ακριβές στολές αυτές, για παπούτσια των 200 ευρώ επίσης, για κράνη των 400 ευρώ και που με την πρώτη, σε μια δύσκολη επέμβαση, σε μια φωτιά μεγάλη, όλα αυτά καταστρέφονται, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ξανά. Λοιπόν, και χρειάζονται και ξανά μετά άλλα 1000 ευρώ για να μπορέσεις να τα αγοράσεις. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου φθηνό σπορ, και γι' αυτό ίσως δεν υπάρχει, όχι εδώ στη Ρόδο, γενικώς πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Πολύ κόσμος ενδιαφέρεται, θέλει να βοηθήσει, αλλά ο εξοπλισμός, οι μετακινήσεις, τα οχήματα, δεν γίνεται να είναι με έξοδα των ανθρώπων αυτών, τουλάχιστον στο 100%. Μακάρι να υπάρξει τη βοήθεια που υποσχέθηκαν και η Περιφέρεια και ο Δήμος, ότι θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν για να κινούνται πιο άνετα αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η τοποθέτηση γιατρού και νοσηλεύτριας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την τοπική κοινωνία και τις αρχές που βλέπουν να δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης και το οποίο αφορά άμεσα στην ασφάλεια των κατοίκων της Ρόδου και των εκατομμυρίων επισκεπτών που μετακινούνται κάθε χρόνο από και προς το αεροδρόμιο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρυσι με την Περιφέρεια και τον Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα, το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Σε μια πορεία 24 ετών έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Η εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Ομπρελάδων της Πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε η κυρία Μακεντούδη. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Κλειστή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη, Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9ης Μαΐου και Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί σήμερα 5η λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρευσης. Εκτός λειτουργίας από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή Joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy living ideas.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Επειδή λαμβάνω διάφορα μηνύματα στο σταθμό, όχι εγώ, αλλά αυτά διαβάζω τώρα για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Four, και εισπράττω την χαρά των Ολυμπιακών, να το πω έτσι. Τώρα μην μπούμε σε συζητήσεις γιατί να χαίρονται οι οπαδοί, οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Θα θέλαμε δύο ελληνικές ομάδες, αλλά και οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα αντιδρούσαν ανάλογα αν ο Ολυμπιακός έμενε εκτός Final Four και πήγαινε ο Παναθηναϊκός, όπως αντιδρούν τώρα και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Εγώ θα πω απλά, ναι, μπορεί το ΆΚΑ να είναι πιο κόκκινο στο Final Four από κάθε άλλη φορά, από τότε που χτίστηκε ίσως το Telecom Center, έτσι όπως ονομάζεται. Η πίεση όμως αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα του Ολυμπιακού, θα είναι λίγο μεγαλύτερη, αν όχι πολύ μεγαλύτερη, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός έχει όλο το βάρος τώρα για να φτάσει όχι μόνο στον τελικό, να προκριθεί στον ημιτελικό σε βάρος της Φενέρμπαχτσε και να σηκώσει το τρόπαιο, να σηκώσει το τέταρτο τρόπαιο στην Ευρωλίγα, το τέταρτο δικό του τρόπαιο. Είναι λίγο μεγαλύτερη η πίεση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το τι θα γίνει θα το δούμε. Έχουμε καιρό μέχρι τότε να τα λέμε. Το σίγουρο είναι ότι είχε ανοίξει ο χορός της διαδοχής του Εντίν Αταμάν, γιατί το μαύρο κουτί της χθεσινής ήττας του Παναθηναϊκού δεν έχει να κάνει μόνο με το χθεσινό μάτς, είναι το μαύρο κουτί της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ξεχωρίζει στο μαύρο κουτί είναι το όνομα του Αταμάν. Δεν είναι ο μόνος που ευθύνεται, σαφώς ποτέ δεν φταίει μόνο ένας, ποτέ δεν φταίει μόνο ο προπονητής, αυτό ισχύει για όλα τα ομαδικά σπορ. Είναι όμως αυτός που στο τέλος πληρώνει την ύφη. Έχει ανοίξει λοιπόν ο χώρος της διαδοχής, πολλά ονόματα ακούγονται ήδη, μεταξύ των οποίων και ο μεγάλος, τεράστιος θα πω εγώ, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που έφτασε στο Παναθηναϊκό στην κορυφή και τον κράτησε εκεί για πάρα πολλά χρόνια της Ευρώπης. Λοιπόν, και ο Δημήτρης Ιτούδης που ήταν επίσης στον Παναθηναϊκό και σαν πρώτος και σαν βοηθός του ο Μπράντοβιτς επίσης για πολλά χρόνια, και ο Γιάννης Φερόπουλος που έχει κάνει σημαντική καριέρα με τον Ολυμπιακό. Η άποψή μου είναι ότι κανείς από τους τρεις δεν θα είναι ψηλά στη λίστα των υποψηφίων. Άλλοι θα είναι ψηλά στη λίστα. Λοιπόν, να έχουμε να λέμε και τις επόμενες μέρες. Εμείς να σας αφήσουμε για σήμερα. Ναι, είναι και ο, επειδή αμέσως ήρθαν τα μηνύματα, ο Σάρας, ναι είναι, ο Σάρας Γιασκεβίτσιος, με πολύ σπουδαία καριέρα στο Παναθηναϊκό σαν παίχτης και την συνεχίζει τώρα ως προπονητής και με τις Αλγκύρες και με την Φενέρμπαχτσε, κάτοχος του τίτλου, χάρισε πέρυσι στην Ευρωλίγκα στην τουρκική ομάδα, είναι ψηλά στη λίστα. Είναι και άλλα ονόματα όμως ψηλά στη λίστα, στην ίδια ευθεία με τον Γιασκεβίτσιους. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Να μην ξεχάσετε, γιατί έχει να κάνει κυρίως με την διασκέδασή σας. Το Whaling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Ο Όμιλος Μίτσης και το Whaling Performance και Spa Center παρουσιάζει για δεύτερη φορά στη Ρόδο ένα μοναδικό διήμερο αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, την ευεξία και την άθληση, σε συνεργασία με την Technogym. 23 και 24 Μαΐου, το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δύο μέρες γεμάτες sunrise yoga, πιλάτες, ποδηλασία, τρέξιμο, αναρρίχηση, πάντελ, τι άλλο θέλετε. Αλλά και το πιο εντυπωσιακό, closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Ο θρύλος του μαραθωνίου, η θηλυκή μορφή της Μαρίας Πολύζου, θα είναι στο χώρο ο καταξιωμένος δρομέας και coach Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, και οι δύο, και η Μαρία Πολύζου και ο Κωνσταντίνος Χουβαρδάς, θα μιλήσουν στο Top FM. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μαζί τους.
ο σύμβουλος γυμναστικής και coach Δημήτρης Μόρος και πολλοί ακόμα κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας θα είναι εκεί. Κάντε τώρα την εγγραφή σας στο whaling.gr για να μην χάσετε το μεγαλύτερο wellness και fitness event της άνοιξης και μοναδικές προσφορές, καθώς και μοναδικές προσφορές και διαγωνισμούς. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα 2 χρόνια θα φοράω ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, καθώς συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028 σε επεμβαστό μενίσκο. Θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο ηλικίας 31 ετών Σέρβος Χαφ. Πρόστιμο ύψους 8.500 ευρώ επιβλήθηκε στην Ένωση για τα όσα συνέβησαν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον ΕΣΕ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο νικηφόρο ντέρμπι αιωνίων. Τις επόμενες ημέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όλγο, είναι αρίνα που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Στροφή στην τελευταία αγωνιστική των play-off κάνουν στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα εντός της ημέρας θα γίνει γνωστή η απάντηση στο αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ για αναστολή της τιμωρίας που έχει επιβληθεί από την ΔΕΑΒ, ώστε να επιτραπεί είσοδος θεατών στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ανησυχία επικρατεί στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ για την κατάσταση του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Λήξη συναγερμού για τον Κένι. Απογοήτευση στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την ήττα και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της EuroLeague στις φανέλες των παικτών του Ολυμπιακού που θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της στις 22 Μαΐου μπήκε το λογότυπο του Final Four της Αθήνας. Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στο άλλο μάτς την ίδια ημέρα. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζαμπολ στις 7, μετάδοση από Ερδίο Σπορ και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Την νοοτροπία που είχε στο παιχνίδι με τον Βόλο πρέπει να κρατήσει ο Άρης για τη νέα σεζόν, όπως τόνισε ο Γιάννης Γιαννιώτας. Η ομάδα θα πρέπει να την έχει και στο μέλλον και να στηριχθεί σε αυτό το πλάνο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Την πρώτη της μεταγραφή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ηρακλής, κάνοντας δικό της τον Τάσο Κούκο. Ο Γυραιός συμφώνησε με τον Ελληνοαμερικανό Γκάρντ που υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Για την απόκτηση του Βίλιαμ Οσούλα κινείται η Μπάγερ Λεβερκούζεν. Όπως γράφει η Mirror, οι Ασπιρίνες κατέθεσαν πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στη Νιούκαστλ για τον 22χρονο επιθετικό, με τον οποίο έχουν φτάσει ήδη σε προφορική συμφωνία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, Πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Top FM 102,4.

0: χθες στην Βαλένθια, έχασε και μάλιστα με...
1: Ήταν και κακός.
0: Με εύκολο τρόπο. Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο 1-0 και κρατάει τις ελπίδες του και μπορεί και να τα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση για να πάει στους, στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ, παρόλη τη φημολογία και τα λόγια και τα διάφορα από εδώ και από εκεί, το έπαιξε το μάτς στην Τούμπα, αδικείται και από το αποτελέσμα, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, 1-1 αυτό. Όλα θα κριθούν την Κυριακή λοιπόν, που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στην κλειστή μέχρι στιγμής λεωφόρο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

0: μάτσο ότι τόσο μπορούσαμε, τόσο παίξαμε. Τα δώσαμε όλα, λέει, στο μάτσο με τον Ολυμπιακό.
1: Και μα φαίνεται υπάρχει
0: έλλειμμα δυνάμεων. Ναι.
1: Ματσάρα στη Λιβαδιά νωρίτερα. Εσείς στο μπάσκετ προφανώς δεν το είδες. Από 0-2-3-2 Λιβαδιακό στον Όφι. Και το Βόλος Άρης μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Γιώργος από Κορυδαλό, μπασκετικός. Τι κάνετε?
0: Καλώς. Όλα καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ένα-δύο πραγματάκια πιο πολύ, γιατί εδώ και τόσο καιρό, ρε παιδιά, παρακολουθούμε σαν ακροατές εκπομπής. Βιώνουμε μία τάση θυμιατίσματος και λιβανίσματος από κάποια άτομα τα οποία πρόσκυνται στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δουλεύουν στο σταθμό, είναι ο κύριος Πετρίδης, ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Κοτζιάς. Νομίζω ότι σε μια ενημερωτική εκπομπή, πέρα από τις οπαδικές μας συνήθειες, συνθήκες κτλ., πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν και είναι αντικειμενικά.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν λιβανίσει κάποιον, αλλά πείτε μας.
2: Ναι, εντάξει. Όταν ο κύριος Ευτύχης Μπλέτσας, Παύλα Χέις Ντέιβιτς, φεύγει κάθε μέρα, ταξιδεύει 18 ώρες και γυρίζει πίσω, αυτό αποσιωπάται.
1: Αν αποσιωπάται, εσείς πώς το μαθαίνετε?
2: Από τα μέσα.
1: Μπράβο, άρα πώς αποσιωπάται?
2: Αποσιωπάται πλήρως από την ενημέρωση, ενώ για το σταθμό και τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εγώ είμαι ακροατής του σταθμού πάρα πολλά.
0: Εγώ έχω δει μέχρι και φωτογραφίες.
1: Φυσικά, που ανεβάζουμε.
0: Που ανεβάζουμε από αυτά που λέτε.
2: Ναι, σας λέω τι λένε οι ίδιοι.
1: Τι λένε οι ίδιοι.
2: Ενώ όταν ήρθε ο Χέις Ντέιβις,
0: σας λέω ότι πράττει το μέσο. Τώρα το τι λέει κάποιος
2: συγκεκριμένος. Εγώ λέω για τους συγκεκριμένους.
1: Ωραία, εσείς θα είστε ρεπόρτερ λοιπόν μιας ομάδας. Κάτσε για να καταλάβω τι θέλετε να πείτε. Ή σχολιάζετε, όπως ο κύριος Κοτζιάς, όπως είπατε, ο κύριος Αθανασίου.
2: Ακριβώς.
1: Αφήστε με.
2: Ναι.
1: Και εσείς δηλαδή έχετε να πες να πείτε ότι δεν προπονήθηκε ο Χριστόγλου, είναι καλά ο Χονδροθύμιος, στο ρεπό το Ταμπάκος ήταν στην Αράχοβα.
2: Ναι.
1: Αυτό το ρεπορτάζ θέλετε?
2: Ναι, αυτό το ρεπορτάζ θέλω βασικά. Αλλά
1: επίσης,
2: από εκεί και πέρα
1: αυτό
2: σε
1: αν αναφέρεται ή όχι.
2: Και μετά και πίστη για τον Εφτάστερο.
1: Αυτό αν αναφέρεται ή όχι. Αφήστε
2: με.
1: Δεν είναι λιβάνισμα. Προφανώς
2: δεν είναι λιβάνισμα.
1: Το αν πούμε ότι ο Χέις Ντέιβις είναι ή δεν είναι στη Σαντορίνη, είναι λιβάνισμα.
2: Κοιτάξτε, αποσιωπώνται γεγονότα όταν τους είπε ο Γιαννακόπουλος, θυμάστε τι τους είπε και τα λοιπά, και ορθώς ο Μπάμπης και εσείς είπατε ότι αυτά τα λες στα αποδυτήρια και δεν τους στέλνεις έξω, τους είπε πουλημένους και ξεφυλισμένους. Αυτά παραγράφονται, ας το πούμε, και δημιουργούνται και προάγονται
1: κάποια άλλα
2: πράγματα.
1: Μα ακόμα και εμείς και εσείς από τους αδέρφους μας τα μάθαμε αυτά, δεν ήμασταν μέσα. Άρα πώς παραλείπονται, τέλος πάντων.
0: Οκ.
2: Πάμε. Εντάξει, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο νέαρχος και πιστεύω.
0: Άρχισε ακόμα, δεν μπήκες μέσα.
1: Ο νέαρχος, ρε φίλε, γιατί δεν τα
0: λέει. Νέαρχος, ρε.
1: Το εδώ κάνει νόηματα σαν νέος coach.
0: Μπορεί
1: time.
0: Να σου κάνει νόημα ότι έχεις
1: γραμμή. Να πάρει τα time out. Γραμμή είναι άλλο νόημα.
0: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν κινδυνεύει, Σκοτωροχήμιο. Δεν κινδυνεύει. Γιατί σε βλέπω ότι αυτό και τα
1: όχι,
0: λοιπά.
1: Όχι, όχι.
0: Το σουρού και το μου, το μουσουρού, το σου.
1: Μουσουράκι. Όχι, μουσουρού. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ατζέντα.
0: Τι ατζέντα, ρε.
1: Μικρή μεν.
0: Έλα, ρε, τελειώσαμε τώρα. Τι ατζέντα. Μια Κυριακή έχει μείνει τώρα και το
1: σέβεσαι. Θα σέβεσαι.
0: Δεν σέβομαι τίποτα. Δεν σέβομαι.
1: Τη δουλειά των συναδέλφων, πόσο μάλλον το πόνημα του στην ταμπάκου. Και τίποτα να μην έχει ο Σωτήρης Ταμπάκος και να γράψει Ρέκιαβικ με δεν ξέρω και εγώ με ποια εκεί. Με Κιλμάρνο. Εντάξει, μία είναι στη Σκλαβία, η άλλη Σκωτία, δεν πειράζει. Θα το πούμε εμείς.
0: Έτσι το είχα διαβάσει, ρε φίλε. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε πάρα πολύ το μάτς. Η ΑΕΚ πάει εκεί μεθυσμένη από το πρωτάθλημα κτλ. Και, και είναι αδιάφοροι βαθμολογικά. Δεν υπάρχει.
1: Κατά σου θες, αδερφέ, γιατί κάναμε την κουβέντα χθες.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε ότι ακριβώς επειδή δεν είχε την πίεση που την τελευταίες δύο αγώνες, τρεις αγώνες, ένιωθε λίγο μαγκωμένη, μπορεί απελευθερωμένη να πέσει καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Το λέγαμε και αυτό. Και ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ξεσουμισμένος, αλλά έχει το κίνητρο.
0: Ναι, αλλά μιλώντας αμέσως μετά ο Λουτσέσκου, όταν λέει ότι παιδιά δεν μπορούσαμε, δείχνει και το τι ήταν τελικά το θέμα στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, 4 η ώρα θέλω την προσοχή σας. Εθνικός νέο κεραμιδίου Παθρακικός play-off ανόδου Τρίτης Εθνικής. Στις 7 ΑΕΚ Άρης play-off σε προημιτελική φάση για την Στοίχημαν GBL και φυσικά έχουμε La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο, στις 9 Τζιρόνα στο Σοσιεδάδ και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Τάπα και ξελάφρωσα. Πάμε 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, γεια Γιώργος, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Και Αγγλία, στο παγκόσμιο.
1: Ωραία. Έτσι, γιατί πρέπει να παίρνουμε και σε αριθμούς παγκοσμίου.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή, αλλά δεν γίνεται.
0: Τι να πάρουμε.
1: Εμείς η Αγγλία, δεν προσέχεις.
2: Εμείς η Αγγλία. Η Αγγλία, ρε μπαμπή.
0: Χεστήκαμε για την Αγγλία, ρε.
1: Τρίτο φαβόρι, τρίτο φαβόρι.
0: Μας κάνεις τώρα να πούμε.
2: Δεν ξέρω τι έκανες, εγώ την
0: καταστροφή. Η καταστροφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία.
1: Διαφωνώ, διαφωνώ.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Σύμφωνα με τους Μπουκ, πρώτο φαβόρι η Ισπανία. Με δεύτερο Γαλλία, τρίτο η Αγγλία.
0: Ορίστε, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ισπανία. Πάμε.
1: Να κάτσει να δει ο Βιέδο και τάφι πες του.
2: Λοιπόν. Ισπανία, εγώ λέω Αγγλία.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα πρωταθλήματα.
1: Εντάξει, εσύ. Μιλάω για τις εθνικές
0: ομάδες.
1: Εκεί κοιτάξει είναι όντως.
0: Μου έχει δώσει χαρές, όχι σαν.
1: Σαν θέαμα.
0: Σαν θέαμα.
1: Εγώ βλέπω σοβαρό πράγμα.
2: Ας έβαλα τώρα στην κόντρα. Λοιπόν.
1: Έλα, μόνο κουβέντα κάνω. Δεν ξέρω τι ακόμα.
2: Λίγο στον προηγούμενο.
0: Δεν θα φάμε το μεσημέρι.
1: Μόνο για τα πολιτικά μπαλάνουμε εμείς.
2: Όχι, δεν πολύ λίγα.
1: Ποιος είναι περισσότερο αντικυβερνητικός από τον άλλο.
2: Πάμε στο προηγούμενο. Εγώ αυτό που ρώτησε ο φίλος πριν για το αν πήγε Σαντορίνη, το παλιά νομίζω και εσύ Μπάμπη και αν πήγε, για μου το έλεγε Κουτσομπολιό.
1: Παιδί μου, okay. Καλό είναι. Το πρώτο απ' όλα έγινε να βάζει φωτογραφίες. Δεν είναι τίποτα χρυστό.
2: Θέλω να καταλήξω ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός δεν μπορεί να κάνει Κουτσομπολιό, ρε παιδιά. Δηλαδή. Δεν είστε εκεί δηλαδή για να πείτε αν ο Ναν πήγε διακοπές στη Σαντορίνη και έπαγε κοτόπουλο
0: σε
2: με.
0: Γενικές γραμμές, λοιπόν. Σε γενικές γραμμές δεν το επιλέγουμε.
2: Έτσι. Δεν είναι.
1: Εγώ λέω το εξής. Γιατί για αυτό είναι λιβάρισμα ή όχι.
2: Λοιπόν, το θεωρώ δηλαδή τώρα ότι ο φίλος ήθελε να μαθαίνει, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά όχι, εγώ θέλω να μάθω δηλαδή, να, πώς ερώτησα τώρα, πώς είπα τώρα, θέλω με την 20 κατεβαίνει η Αγγλία στον παγκόσμιο. Την έχουμε?
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα.
2: Όχι.
1: Όχι εμείς, γενικά δεν
0: την έχουμε.
2: Γενικά, ναι, δεν υπάρχει, δεν την έχει ιδέα.
1: Ουσιαστικά, περιμένουν όλοι να τελειώσουν τα πρωταθλήματα.
0: Δηλαδή, μήπως
1: και μπράβο, και μετά θα. Και δεν θα είναι προεπιλογή ουσιαστικά. Και σιγά σιγά θα κόβουν. Συνήθως δηλαδή έτσι γίνεται.
2: Πάντως τώρα χωρίς πλάκα, εγώ τη βλέπω τελικό.
1: Είναι και αγρός και σταυρώσεις, είναι καλή φουρνιά και έχει παίκτες πλέον που έχουν πετάξει από πάνω τους τη λουζεριά που είχαν πάντα οι
2: Άγγλοι. Όντως είναι καλή φουρνιά αυτό που είπες και τη βλέπω δηλαδή.
1: Βέβαια είναι πολύ καλή φουρνιά και αυτή της Ισπανίας και αυτή της Γαλλίας.
2: Ναι, και η Ισπανία έχει, αλλά από εδώ οπότε για πες μου δηλαδή από Βραζιλία, Αργεντινή δεν βλέπω τίποτα, έτσι.
0: Πιο κάτω. Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Θα σας το πω τώρα. Με πόνο καρδιά σας. Τα τελευταία χρόνια ο βασικός σέντερ φορ της Εθνικής Βραζιλίας, μιλάμε για σέντερ φορ Βραζιλιάνθρα, είναι ο Ριτσάρλσον της
0: Τεφέρας.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν εκεί προσωπικότητες και δεν υπήρχαν παλιά. Όχι ότι είναι κακοί παίχτες, υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Υπάρχουν και παίχτες στη Βραζιλία.
2: Κι άλλη μια ερωτησούλα.

0: τη μία στιγμή να είναι ήρωας ο Ντέιβις, αυτός ο παίκτης, και την άλλη να είναι καταστροφικός. Λοιπόν, λυπάμαι, κάτι άλλο με συμβαίνει εκεί μέσα. Η Παναθηναϊκή πάντως για μένα είναι πολύ πληγωμένη από αυτή την ήττα. Αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια χαρά.
3: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Παναγιώτης, λέω, Παναγιώτης Παπαμενίδη.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Πρώτον για τον κύριο που είπε...
1: Ο φίλος του Λίνου είσαι εσύ.
3: Ναι, ναι, ο φίλος
1: του. Ναι, τα λέμε για αυτά, ναι.
3: Κουβαλάω σταυρό ακόμα.
1: Άφησε το και εσύ.
3: Ο άνθρωπος...
1: Απόθεσε. Ναι. Απόθεσε το σταυρό.
2: Πες τα, πες τα, ρίχτα.
3: Δεν γίνεται. Χωρίς το Λίνο δεν γίνεται. Μεγάλη φίρμα Λίνος, να ξέρεις.
1: Τα θέλει σαν οργανισμός σου, να μην πω τίποτα άλλο.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος πριν με το Χέις Ντέβις που έλεγε που είναι θρύλος και μπασκετικός, εννοούσε ότι ο Χέις Ντέβις έχει κακή ζωή και οι δημοσιογράφοι δεν το λένε. Αυτό ήθελα να πει. Ο άνθρωπος το κρίνει αυτό.
2: Δεν έχει
3: κακός. Όχι, αυτό εννοούσε ότι.
2: Το ότι πηγαίνει,
3: κάνει 18 ώρες ταξίδι.
2: Το ότι πηγαίνει σε κάποια ταξίδια γιατί έτσι θεωρεί.
1: Το ρεπό του.
2: Το ρεπό του και να το κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμα του κάθε ένα το ρεπό του να το κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι τόσο τεμπέλης που σε κάθε αγώνα πηγαίνει 2-3 ώρες πριν στο γήπεδο. Ναι. Για να προετοιμαστεί και να κάνει σουτάκια και και και.
2: Οκ, πάμε παρακάτω.
3: Επειδή έχουμε κοντή μνήμη όλοι οι Έλληνες και με νοιάζει περισσότερο η Παθναϊκή, το πρωί άκουσα ας πούμε στο Βαγγέλη, ο Αταμάν δεν είναι, τα έχει καλά με τους παίχτες, δεν είναι ανοιχτός όπως ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τους έβγαζε από το κολονάκι το Διαμαντίδη και το Σπανούλη και βγαίνανε από το παράθυρο. Από τα κλαμπ βγαίνανε από τα παράθυρα της τουαλέτας. Και τους κυνήγαγε ο Μπράντοβιτς που δεν τα έχει καλά με τους παίχτες. Απλά είναι η κακή χρονιά, πολύ κακή χρονιά του Αταμάν, κακή χρονιά κάποιων παιχτών. Που είναι βαριά χαρτιά στον Παναθηναϊκό, γιατί
2: έχει,
3: αν ήταν πάντως, ο Γιώργος και ο Καβόπουλος...
2: Έχει κάνει κεφάλαιο Αταμάν και...
3: Ναι, ναι, προς Θεού, δεν το συζητάω.
2: Όταν κρεμάει παίχτες συνέχεια στα μανταλάκια,
3: είναι
2: πρόβλημα αυτό τώρα, όπως και να το κάνουμε δηλαδή.
3: Δεν το συζητάω. Τον Αταμάν τώρα όμως δεν τον κρίνω εγώ, γιατί 12 χρόνια εγώ ήμουν παιδί της ΦΑΠΑΣ στο μπάσκετ.
1: Παιδί μου, όχι, να τον κρίνεις
3: και
1: εσύ και οποιοσδήποτε.
3: Και έκανε να πάρω Euroliga, άρα πρέπει να το σεβαστώ.
1: Είναι άλλο, υπάρχει σεβασμός ή δεν υπάρχει και άλλο, δεν μπορώ να κρίνω. Μπορούμε να κρίνουμε
3: όχι,
1: όλοι.
3: Όχι, να τον κρίνω. Μπράβο. Απλά μέχρι σε ένα σημείο.
1: Άλλο κρίνω, άλλο
3: αναθέμα. Τέλος χρονιάς,
1: σε όλους.
3: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
2: Ωραία,
1: να είστε καλά.
3: Είμαστε στο Final Four, είμαστε με τους τρεις και όχι με τον έναν. Εγώ που δηλώνω παδός και δηλώνω παδός και ανοιχτά. Δεν είμαι σήμερα το παίζω φίλος του Μπάμπη και είμαι φίλαθλος του Παθηναϊκού. Είμαι ο παδός και δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι με τους τρεις στο Final Four και όχι με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτά. Okay. Θα πεις τώρα αυτό γιατί το λέω. Γιατί σε όλα τα social βλέπω ότι οι Ολυμπιακοί γίνανε
2: βαρύ. Μάλλον έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους άλλους.
3: Όχι, όχι, Μπάμπη, κάθε Μπάμπη τώρα. Εφτάστερος είμαι. Δεν πονάει κανένας.
1: Ο καθένας
2: εσύ να λες, εγώ να μιλάω δηλαδή.
3: Όχι, να λες, να λες. Εγώ δεν κατηγόρησα το θρύλο όμως.
2: Όχι, ούτε εγώ κατηγορώ. Ούτε εγώ.
3: Ούτε
2: έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους άλλους.
3: Όχι, δεν με πονάει κανένας εμένα. Εγώ είμαι Παθηναϊκός. Δεν με πονέσει. Απλά εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ. Το ΑΚΑ είναι ανοιχτό για να έρθει όμορφα. Και ωραία σαν κύριοι να φύγετε να κάνετε θέλετε, απλά να ξέρετε εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
2: Καλά, δεν εξαρτάται από σένα.
3: Το λέω με... ναι. Καλά, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού μιλάω εγώ. Mm. Δεν είμαστε ΑΕΚ. Θα φύγετε όμορφα εκεί, κύριοι, για να φύγετε κύριοι. Για τελευταία
1: έτσι,
3: φορά που
1: έτσι,
3: είχατε...
2: Και θα έρθουμε... Και θα έρθουμε και θα περάσουμε καλά και θα φύγουμε κιόλας.
3: Αυτό, το περιμένουμε, Μπάμπη, με ανοιχτές αγκάλες σας περιμένουμε, να ξέρετε.
2: Σιγά.
1: Πάμε, πάμε.
2: Σιγά τα αίματα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Για χαρά. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Μπάμπη, Γιάννης Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ. Σταύρο, μιλάγαμε πριν φύγω εκδρομές εξωτερικό και ήσουν το γούρι μου, αν θυμάσαι.
2: Όχι ρε φίλε,
1: θυμάμαι.
2: Τώρα, ρε,
1: όχι, θυμάμαι.
2: Κάτσε ρε, με μένα παίζετε τώρα, δεν παίζετε με αυτόν.
1: Περίμενε. Θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Αλλά εσύ μάλλον ξεχνάς.
2: Ξέχασε και δεν πήρες το.
1: Μία, δύο, τι όλο και καλά.
2: Δεν πήρες το τελικό, ρε.
4: Περίμενε.
1: Όχι, δεν τα πέδωσε.
4: Κάνετε λάθος, είχε πει ο Μπάμπης ότι θα λείπει μεγάλη εβδομάδα και πήρα πριν φύγω για Μαδρίτη και φάγαμε τρία. Και σκίστηκε όλο το σύστημα.
1: Μάλιστα.
4: Όλο το σύστημα. Τέλος πάντων όμως...
1: Εσύ δεν ήθελες τον Μπάμπη τότε από ό,τι θυμάμαι.
4: Ορίστε.
1: Εσύ δεν τον ήθελες τότε τον Μπάμπη από ό,τι θυμάμαι.
4: Ήθελε να πάρει δεπό, ήθελε να πάρει άδεια. Του πλήρωνα τα ακτοπλοϊκά, είχαμε κάνει τέτοια κουβέντα.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν, εγώ πήρα να διασκεδάσω λίγο την κουβέντα, αλλά με αφορμή αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
1: Πάμε παρακάτω, μπορεί, μην ασχολείσαι.
4: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα okay, να του
1: υπενθυμίσω.
4: 10 δευτερόλεπτα, μιας και αυτό δεν είναι ΑΕΚ, να του υπενθυμίσω ότι μετά από 2-3 μήνες εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη Λεωφόρο και αυτή δεν θα είναι εκεί. Μιας και δεν είναι ΑΕΚ, είναι Παναθηναϊκή.
2: Ρε σταματήστε τώρα.
1: Άλλος μπάγκας.
4: Μα πήρε να πει.
2: Γεια σου, γεια σου, να σε καλά. Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η τοποθέτηση γιατρού και νοσηλεύτριας στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την τοπική κοινωνία και τις αρχές που βλέπουν να δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης και το οποίο αφορά άμεσα στην ασφάλεια των κατοίκων της Ρόδου και των εκατομμυρίων επισκεπτών που μετακινούνται κάθε χρόνο από και προς το αεροδρόμιο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρυσι με την Περιφέρεια και τον Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Σε μια πορεία 24 ετών έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Η εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Ομπρελάδων της Πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε η κυρία Μακεντούδη. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Κλειστή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη, Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9ης Μαΐου και Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί σήμερα 5η λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρευσης. Εκτός λειτουργίας από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το pfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar.
14: Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
15: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
16: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
17: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Τι θες τώρα να κάνουμε τα λαβέρι, δηλαδή?
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τα λαβέρι.
18: Προσθεθεί και πήρε, παιδιά, ναι, εγώ το έχω και το δίνω τόσο για το παλικάρι να πάει. Γιατί να σχολιάσει, δεν θα πάω. Δεν θα στείλω τη γυναίκα μου. Πηγαίνει
1: στα ταπεινά. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι τώρα.
18: Το καταλαβαίνω.
2: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε λίγο σύντομα γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
19: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
19: Ο Μάριος είμαι από τον δρόμο. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
2: Γεια σου ρε Μάριε.
1: Όταν παίρνετε από τον δρόμο θα μας λέτε ποιον δρόμο και τι γίνεται εκεί γύρω.
19: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Φρατζή.
1: Και
19: είναι οκ okay τα πράγματα.
2: Τι γίνεται εκεί, okay όλοι στη Φρατζή.
1: Και είναι και οκ, πώς γίνεται να είναι όλοι εκεί και να είναι και οκ. Okay.
19: Τι να σου πω, τι να σου πω, οι άλλοι σας λένε ψέματα, εγώ σίγουρα στη Φρατζή.
1: Όχι, δεν λέω όχι, σας λέω αλήθεια. Αμέσως να κατηγορήσει ο άλλος. Οι άλλοι λένε ψέματα.
2: Μας είπε ότι είναι στη Φρατζή και ότι είναι όλα καλά ρε φίλε.
1: Ναι ρε παιδί μου, άλλο λέω. Δεν λέω εγώ, παιδιά, είμαι ειλικρινής. Θα ρίχνω στους άλλους με τη μία. Για πες.
19: Λοιπόν, εγώ είμαι από τους πονεμένους σήμερα. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο πονεμένος από τους συνοπαδούς μου παρά πονεμένος από την εξέλιξη της σεζόν για την ομάδα μου. Ναι. Γιατί θα συμφωνήσω με κάποιους που προείπαν από μένα ότι έχουμε 7 ευρωπαϊκά και ότι δεν στεναχωριόμαστε κλπ. Κλπ. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους. Αλλά με πονάει πολύ περισσότερο το σκεπτικό και η οπτική γωνία των συνοπαδών μου με το πώς βλέπουν τα πράγματα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό αυτό που περνάμε 17 χρόνια πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά και τα 12 χρόνια που περάσαμε στο μπάσκετ.
1: 16, έχεις βάλει και ένα μπόνους.
2: Έχεις βάλει και μπόνους.
19: Τώρα εντάξει, εγώ έχω βάλει τον μπόνους στο επόμενο. Τα ίδια που ζήσαμε φέτος θα ζήσουμε και του χρόνου. Μέχρι να δούμε ήλιο, δεν ξέρουμε πότε θα βγει ο ήλιος για μας. Τέλος πάντων.
1: Εκεί στη Φρατζή δεν έχει λιακάδα, γιατί εδώ λιακάδα έχουμε.
19: Στη Φρατζή εδώ για μένα έχει ένα σύννεφο μαύρο από πάνω.
1: Άρα όχι στη Φρατζή, κυνηγάει εσένα το σύννεφο. Τέλος πάντων.
19: Τέλος πάντων, για να μην σας τρώω τον χρόνο, έχει μια σοφή κουβέντα ο λαός που λέει όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Αυτό λοιπόν, αυτό έχουμε πάθει και σε συνδυασμό με αυτό το υπέροχο δημοσιογραφικό πορτοκαλί μέσο που είναι το Sky του αθλητισμού και ο πορτοσάλτε της αθλητικογραφίας. Δεν χρειάζεται να πούμε σε
1: πάμε στο προκείμενο, προχώρα.
19: Ναι, πάμε στο προκείμενο. Μας έχουν κάνει να μην βλέπουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ψάχνουμε εχθρούς, μιλάμε όλη τη χρονιά για βαλίτσες,
1: ο καθένας,
19: δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ο καθένας βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του και επιλέγει.
19: Αν βλέπει, πρόσεξε να δεις, κάποια πράγματα φίλε έχουν οπτική γωνία, την αντικειμενική οπτική γωνία.
1: Δεν θα μου πει κανένας τι θα δω και τι θα πιστέψω.
19: Εσύ δηλαδή με όποιο μάτι ας πούμε έβλεπες τα τελευταία 3 παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δεν κάνουμε τώρα ανασκόπηση όλη τη σεζόν γιατί θα μας πάρει χρόνια. έβλεπες δηλαδή ένα Παναθηναϊκό όπου να αδικείται, ας πούμε.
1: Εγώ θεωρώ ότι είχε κακή διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν ακόμα πιο κακός ο ίδιος.
19: Α, μπράβο. Κακή διαιτησία προφανώς και είχε. Αλλά όταν είσαι κάκιστος εσύ...
1: Δεν λέω, εάν εγώ λοιπόν σου... Περίμε τώρα, γιατί σου λέω, θέλουμε να τα ρίχνουμε όλα δεξιά και αριστερά. Εάν εγώ βγω σε αυτό το μικρόφωνο τώρα που μιλάμε και σου πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετική διαιτησία. Τι θα πεις, μας λένε στο Sport FM, μας λέει ο Σταύρος αυτό και έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει μάτια και βλέπει κρίση και κρίνει. Σε κάλυψα.
19: Ναι, με κάλυψες, με κάλυψες. Με κάλυψες, γιατί εντάξει, τότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τότε πρόβλημα κρίσης στην κοινωνία μας. Μόνο αυτό δεν μπορώ να πω.
2: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλά, αυτό είναι αποδεδειγμένο περίτρανα και έξω από τα αθλητικά.
2: Ναι, μα.
1: Τέλος πάντων.
2: Τα αθλητικά είναι για να περνάμε καλά, τα υπόλοιπα είναι πολύ πιο βαριά και πολύ πιο αυτό, αλλά. Ναι,
1: πάμε, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
20: Γεια σας.
2: Γεια σας.
20: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
20: Ωραία. Χάρηκα, υποθέτω ότι δεν είμαι σαν την πλειοψηφία των ακροατών σας. Δεν ακούω πολύ καιρό ραδιόφωνο, ακούω μόνο τον τελευταίο μήνα.
1: Τα καλύτερα χάσατε.
20: Είμαι πολύ σίγουρος από αυτά που ακούω τον τελευταίο μήνα.
1: Όχι, αστείευα.
20: Εγώ θα σταθώ λίγο, δεν βλέπω Ευρωλίγκα. Χθες ήταν το πρώτο μου παιχνίδι με το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Ο λόγος που δεν πολύ ασχολούμαι είναι όλα αυτά τα οπαδικά, είτε προέρχονται από προέδρους, φροντιστές, οπαδούς. Ναι. Σαν ανθρώπους που βγήκανε και πριν από λίγο με θα έρθουνε καλά, δεν θα έρθουνε καλά, να μείνουν ήσυχοι, εμείς δεν είμαστε τόνα. Οπότε απέχω από όλο αυτό. Θέλω να σταθώ λίγο στο παιχνίδι που είδα χθες, γιατί μέχρι χθες που δεν είχα οπτική άκουγα ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική. Εγώ βλέπω κυρίως NBA. Βλέπω μπάσκετ και βλέπω NBA. Δεν έχω ακούσει το πρωί που άκουσα αλλά και σήμερα. Δεν έχω ακούσει κάποιον είτε του Παναθηναϊκού φίλο είτε γενικά κάποιον μπασκετόφίλο να σχολιάσει το 9% στα τρίποντα.
2: Σου προτείνω να μπεις στο site του Big Wins for FM και να διαβάσεις το Ρομπόλι.
1: Και χθες το βράδυ τα συζητήσαμε στα σχόλια και σήμερα.
2: Νομίζω ότι είναι η πιο ever καλύτερη αρθρογραφία από όλους.
1: Με τη λογική, όχι άποψη, τι έγινε, τι δεν έγινε, να σου δώσω την εικόνα και την ανάλυση. Ωραία.
20: Εγώ είδα χθες ένα παιχνίδι που στην πρώτη περίοδο είχε σκορ 14-10, το οποίο δεν ήταν λόγω των καλών αμυνών, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες...
1: Συγχώρεσαι, βάλε μια νοτελεία, μην κλείσεις.
2: Μην κλείσεις, πρέπει να πάμε στο
1: Δεσίλα.
2: Έλα Διονύση. Τον έχουμε το Διονύση.
1: Τον έχουμε το Διονύση.
2: Δύο, πάμε. Διονύση.
21: Ακούτε.
2: Ναι.
21: Καλησπέρα. Να πω ότι οριστικά το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή και κλεισμένον.
2: Και κλεισμένον, ναι.
21: Το αίτημα του Παναθηναϊκού για...
2: Δεν έγινε δεκτό, ναι.
21: Ναι, για αναστολή εφαρμογής της απόφασης ΔΕΑΒΑ απορρίφθηκε. Δεν έγινε δεκτό για να πάει του χρόνου δηλαδή στην πρεμιέρα για να είναι το τελευταίο επίσημο με κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε την Κυριακή οριστικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένον το θερό.
1: Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
2: Επιστρέφουμε στον
1: κόσμο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
20: Όχι, κανένα θέμα. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ κακό ημίχρονο και η πρώτη και η δεύτερη περίοδος και για τις δύο ομάδες. Για τα δικά μου μάτια...
2: Γενικώς, αν καθίσει κάποιος και το δει το παιχνίδι, δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όχι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί αυτό ή το άλλο.
20: Δεν ήταν ένα
2: καλό παιχνίδι. Να μου πεις, κάτσε ρε φίλε, εδώ έπαιζε μια θέση στο Final Four. Τι θες να δεις εσύ τώρα αυτό.
1: Όχι, εντάξει.
2: Γενικώς όμως είδαμε καλά παιχνίδια.
1: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ακόμα και με τους ίδιους αντίπαλους ήταν εξαιρετικό.
2: Είδαμε καλά παιχνίδια σε όλες τις σειρές. Εγώ δεν ξέρω καμία σειρά.
1: Ναι, παιδε, όλες, ακόμα και σε αυτό το ζευγάρι που χθες ήταν.
2: Κάποια
1: καλά
2: παιχνίδια ήταν καλά. Αυτό το χθεσινό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
20: Ναι, εγώ σας λέω, είδα μόνο το χθεσινό, δεν μπορώ να έχω άποψη για τα υπόλοιπα. Είδα τα σκόρ, είδα τις αναλύσεις, άκουσα στο ραδιόφωνο, αλλά δεν τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υποθέτω ότι αυτό το ρόλο έχει ο Σλούκας, ότι στον Παναθηναϊκό δεν είδα έναν άνθρωπο ψύχρεμο οργανωτή να κατεβάζει την μπάλα, να βλέπει γήπεδο, να μοιράζει παιχνίδι. Ο Ναν δεν φημίζεται γι' αυτό, δηλαδή στο NBA ο Ναν σταμάτησε να παίζει ακριβώς γιατί πίστευε ότι είναι καλύτερος από αυτό που είναι. Και εγώ αυτό που είδα χθες, είδα έναν Ναν όπως ήταν στο NBA, που υποθέτω ότι στον Παναθηναϊκό κάποιος τον εμπιστεύτηκε, του έδωσε τα κλειδιά της ομάδας και του είπε ότι εσύ είσαι ο καλύτερος. που ίσως και να είναι από το ρόστερ, δεν γνωρίζω, αλλά δεν έχει σίγουρα, δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, δεν το κάνει.
2: Είναι μια προσέγγιση που ο καθένας μπορεί να τη δει διαφορετικά. Εγώ πάλι λέω ότι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού μπορεί όχι φέτος, γιατί φέτος δεν ήταν τόσο καλές, είναι ο Γκραντ.
1: Ο Γκραντ πέρσι και πρόπερσι ήταν ο πιο
2: ο καθένας έχει λίγο κάποια στάνταρ και λέει, ξέρεις, για μένα είναι ο Ναν, για μένα είναι ο Λούκας. Βέβαια και από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να κρίνεις τους παίκτες έτσι, γιατί άλλη θέση είναι του Ναν, άλλη θέση είναι του Λούκα, άλλη θέση είναι του Ντέιβις, άλλη θέση είναι του Χουάντσο, δηλαδή... Ναι, αλλά λέμε τώρα σε διάρκεια και σε ποιότητα και σε αυτά, ο Γκραντ έχει κάνει 2 χρόνια απίστευτα πράγματα.
20: Ναι, όχι, δεν λέω ξεκαθαρά ότι δεν ξέρω αν αυτή την αντίληψη είχαν στη διοίκηση η προπονητική ομάδα του Παναθηναϊκού. Προφανώς δεν λέω ότι οι άλλοι παίχτες δεν είναι καλοί.
1: Όχι, και απλά επειδή όπως λες δεν έχεις την παιχνίδια, δεν έχεις φερική εικόνα. Ο Ναν στα περισσότερα πίνα τη σεζόν ήταν πάρα πολύ καλός. Στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια ήταν από τους ισχυρότερους Ναν που έχουμε δει εδώ και 2,5 χρόνια.
2: Δεν κάνει καλή χρονιά γενικότερα.
1: Ναι, πόσο μάλλον ήταν όντως σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι τις χειρότερες του εμφανίσεις. Να σε καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να παίρνεις να τα λέμε. Πάμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
22: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
25: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
29: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
30: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
31: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House. Και

0: goodies.com και στο Goodies App.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ένας φίλος μου γράφει: προφανώς και δεν είναι η ανάλυση του κυρίου Ρομπόλη καλύτερη, διότι είναι τελείως υποκειμενική, επειδή είναι φίλος του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σας. Αδελφέ μου, έχεις το χάρισμα, είναι τεράστιο το χάρισμα που έχεις, που βρήκες και την ομάδα του Ρομπόλη, πραγματικά να το αναπτύξεις.
6: Κύριε Σταύρο.
5: Κύριε Σταύρο.
6: Μπορείς παρακαλώ, αυτή η φάμπρικα που έχει ανοίξει εδώ και κανένα μήνα,
5: κύριε Σταύρο,
6: να ζητάνε δώρα και εξυπηρετήσεις, δεν ξέρω πώς το έχω
5: πει. Εσύ φταίς.
6: Πού έδινα δώρα?
5: Δίνει συνέχεια, δεν κάνεις κανένα δουλειά. Από πίτσες και μαρκαδόρους μέχρι αυτοκίνητα. Πλάκα μας κάνεις τώρα.
6: Μπορεί, άκου τώρα, πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Μπορείς παρακαλώ να με βάλεις τη λεωφόρο την Κυριακή, λες και είμαι πορτιέρη στο γήπεδο. Θα πεις ότι είμαι βοηθός σου και ότι δουλεύω στο Sport FM. Θα σου δώσω 200 ευρώ. Αφού δεν θα πάω, πώς θα σε βάλω μαζί μου ως βοηθό?
5: Μισό λεπτό, δεν θα πας εσύ, γιατί το επιλέγεις να πας. Μπορείς να πας διαπίστευση και να πας.
6: Εντάξει, υπάρχουν και τόσα παιδιά που είναι το ρεπορτέρ που να ακούω, άντε, όποιος
5: θέλει. Εγώ που το επιλέγω να πάω, θα πάρω τα 200 ευρώ για να το ρεπάω.
6: 300, γιατί είναι και άλλη.
5: Ναι.
6: Άλλη φάστα να πας με τον Μπάμπη.
5: Πάμε.
6: Τι γίνεται? Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
7: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
7: Αλέξανδρος από Κυράκλη, Κυκαρία.
5: Από Κερατσίνη.
7: Μένω Κερατσίνη, είμαι από Ικαρία.
5: Από Ικαρία, γιατί άκουσα πιτσαρία και λέω.
6: Όχι, εγώ το Ικαρία άκουσα, το Κερατσίνη δεν άκουσα και λέω.
5: Την Ικαρία δεν έπιασα. Το Κερατσίνη το έπιασα.
6: Οι δυο μας κάνουμε ένα. Εγώ έπιασα Ικαρία, άλλος Κερατσίνη, έγινε δουλειά. Το όνομα δεν θυμόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Καλά, λέει.
5: Αλέξανδρο. Ναι, ναι,
6: Αλέξανδρο.
7: Είμαι οδηγό εδώ στην Αθήνα και είμαι και εγώ στη Φραντζή.
6: Πλάκα κάνει τώρα.
5: Στη Φραντζή.
7: Όχι, όχι.
5: Παιδιά, όσοι είναι στη Φραντζή να πάρουν τηλέφωνο.
6: Πήραμε.
5: Όχι, δεν είναι κι άλλοι.
6: Αφού δεν έχει κίνηση, λέει, άρα τρει-τέσσερι είναι.
7: Μου έδωσε έμπνευση ο φίλο από πριν, σα ακούω, κάνα εξάμεινο.
6: Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνετε όλοι στη Φραντζή? Τι κάνει πλάκα τώρα, τι στη Φραντζή, έτσι. Μοιράζουν κάτι στη Φραντζή. Να περάσουν.
5: Από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
6: Κοντά σε μένα, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω.
7: Στην άκρη όλοι και μιλάμε στο.
6: Θα βγει η δελτίο ειδήσεων. Μποτιλιάζουμε στη Φραντζία που δεν παρκαρισμένοι. Μαλάρουμε όλοι, μιλάμε στα τηλέφωνα. Τι γίνεται, όλοι στο Sport FM.
7: Έτσι ακριβώς.
6: Λέρε πάνω, για ρίξτε, Αλέξανδρε.
7: Τίποτα, έτσι πήρα να σου πω.
6: Για να πεις ότι είσαι στη Φραντζή, ωραίος τύπος.
7: Επειδή είμαι στη Φραντζή, Ολυμπιακάρα, εύχομαι να το σηκώσουμε φέτος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς το Final Four.
6: Εντάξει, φαβόρι είναι νομίζω ο Ολυμπιακός.
7: Φαβορί, για να δούμε, αν περάσουμε το Σάρας, μετά ούτε Βαλένθια φοβάμαι, ούτε Ρεάλ. Αν και Ρεάλ με τη Βαλένθια, η Ρεάλ φέτος είναι, την έχει, όπου την έχει βρει τη Βαλένθια, την έχει κερδίσει, για να δούμε ποια θα περάσει.
6: Έχει, ζουμάκι.
5: Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Βαλένθια Ρεάλ.
6: Όχι
5: ιστορικά.
6: Ναι, φίλιος, ναι.
5: Επειδή είναι φίλιος, ρε παιδί μου, και είναι δύο ομάδες που πάνε καλά φέτος, γενικώς.
7: Με όποια και αν παίξουμε, εντάξει, σίγουρα και ο παδός του Παναθηναϊκού θα έχουν με το μέρος τους, οπότε...
5: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, πάμε.
6: Χαίρετε.
7: Καλησπέρα, παιδιά.
5: Για χαρά.
6: Δεν είναι από τη Φραντζή, κύριος.
5: Δεν είσαι Φραντζή εσύ, ε. Πώς?
6: Μην τον μπλοκάς τον άνθρωπο. Καλησπέρα, μαζί μιλάμε.
7: Μαζί μιλάμε.
5: Ναι.
7: Έλα, καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
5: Κανονικά δεν πρέπει να σου μιλήσουμε γιατί δεν είσαι στη Φραντζή.
7: Δεν είμαι στη Φραντζή, είμαι στη Ρόδου Λίνδου εγώ.
5: Στη ποια είσαι?
7: Στη Ρόδου Λίνδου.
6: Ρόδου Λίνδου.
5: Στη Ρόδο, στο Λίνδου.
7: Από Ρόδο.
5: Ναι, ναι.
6: Είσαι Διαγόρας ή Ρόδος?
7: Είμαι Διαγόρας.
6: Ναι.
7: Τις μικρές ομάδες είναι Διαγόρας και ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ και Διαγόρας.
5: Ναι.
7: Εγώ φίλε μου,
0: Πήρα να σου πω ότι χτες δηλαδή βλέπαμε τους, τα παιχνίδια και πρώτη φορά ήταν Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν τον γκολ της ΑΕΚ. Το χάρηκα. Λέω μπράβο ρε παιδιά, Σπαρτό.
6: Εντάξει, γίνεται αυτά ρε εσύ τώρα. Ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μας αγαπάνε και Ολυμπιακοί βλέπω. Τώρα θέλω...
6: Γυρίζουν αυτά, γυρίζουν.
0: Το παιδί που ζήτησε κάτι προσκλήσεις, στο προηγούμενο τηλέφωνο, έχω για την ΑΕΚ στην Κυριακή κάτι προσκλήσεις. Μοιράζω εγώ εδώ στη Ρόδο. Και ψάχνουμε άτομα για το Πασίγιο, αν θέλει κάτι...
6: Ναι, και Πασίγιο, στη Ρόδο. Θα πας να κάνεις Πασίγιο.
0: Για τον Νίκο Τσμπού, για το Παπαρένα. Για το Παπαρένα.
6: Για το Παπαρένα. Τι γίνεται.
0: Για την Φιλαδέλφια, για την Κυριακή.
6: Ωραία, να τα δώσεις, να τα δώσεις. Φέρε, θα τα δώσω εμείς.
0: Έχουμε πέσει προσκλήσεις πολλές για την Κυριακή.
6: Ωραία.
0: Επίσης δεν βρίσκει. Για την Κυριακή έχουμε.
6: Ρε, τι γίνεται. Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε, πάμε παρέδω.
0: Για την Κυριακή.
6: Ωραία, να τα δώσεις, να τα δώσεις. Φέρε, θα τα δώσω εμείς.
0: Έχουμε πέσει προσκλήσεις πολλές για την Κυριακή.
6: Ωραία.
0: Επίσης δεν βρίσκει. Για την Κυριακή έχουμε.
6: Ρε, τι γίνεται. Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε, πάμε παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
6: Ο Νονός.
8: Εγώ είμαι.
6: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, παιδιά, δεν το πιστέψετε.
6: Κλείσε το ραδιόφωνο. Δεν το πιστέψετε. Ναι. Πέρα από τη Φραντζή θα πει. Ναι.
8: Από Συγκρού είμαι κολλημένος στην Καλλιρόη, είμαι 30 μέτρα πριν τη Φραντζή. Από Βουλιά.
6: Πώς να μην είσαι φραγμένος. Όλη η Φραντζή έχει κλείσει.
8: Από παραλιακή σας έχω καλέσει και ανέβηκα αυτή τη στιγμή με στην Καλλιρόη λίγο πριν στρίψω στη Φραντζή.
6: Πήγαινε στη Φραντζή και ξαναπάρε μας.
8: Λοιπόν, καλησπέρα, χάρηκα που είμαι στον Άρηξα, μιλάω. Παναθηναϊκός, Βασίλης. Θα πω 2-3 πραγματάκια, θέλω να μου τα σχολιάσετε αφού θα κλείσουμε κι εσείς. Mm-hmm. Είμαι δρομερά ενοχλημένος, στεναχωρεμένος κτλ. Κτλ. Έχουμε περάσει, με ακούτε έτσι.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Λοιπόν, έχουμε περάσει...
6: Κατ' εξαίρεση, διότι είσαι κοντά στη Φραντζή, αν είσαι στη Φραντζή, δεν σε ακούγαμε σίγουρα. Τώρα,
8: λοιπόν,
6: είσαι στα σύνορα.
8: 13 ώρες από το ένα παιχνίδι και 14, 15, 16 από το άλλο, το χθεσινό. Και δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει μια συγγνώμη. Είτε από τον κύριο Μπενίτεθ, είτε από τον κύριο Γιανακόπουλο, είτε από τον κύριο Αταμάν. Μια συγγνώμη από τον κύριο Μπενίτεθ, γιατί συνεχίζει και επιμένει να βλέπει την ομάδα βελτιωμένη και σε αυτό το παιχνίδι από ό,τι δήλωσε.
6: Άρα πώς θες να σου ζητήσεις συγγνώμη.
5: Συγγνώμη, ο Μπενίτεθ εχθές για μια ακόμη φορά ήταν αλλού.
6: Εγώ λέω το εξής. Εάν ο άνθρωπος θεωρεί πως τρέχει το project και βελτιώνεται, δεν μπορεί να πει θεωρώ ότι είμαστε βελτιωμένοι και ζητώ συγγνώμη.
8: Βλέπει κανένας να βελτιώνεται το project, ας πούμε, με την άκρη.
6: Όχι, εγώ σου λέω τι είπε ο άνθρωπος, οπότε λογικό είναι να μην ζητήσει και συγγνώμη.
8: Βλέπει δηλαδή, μόνο αυτό θα βλέπει. Και πρέπει εγώ να συμφωνήσω. Και δεν του λέει κάποιος ότι αυτό που λες είναι τρελό, είναι παράλογο. Δεν γίνεται να συμβαίνει. Ότι παίξαμε καλύτερη μπάλα με την ΑΕΚ, παίξαμε. Τα χάλια τα χθεσινά που δεν είχαμε βάλει βαθμολογικό άγχος, δεν είχαμε πίεση και ήμασταν απόλυτα χαλαροί. Δεν έπρεπε να παίξουμε λίγο καλύτερα ή σάξια τουλάχιστον αν θέλετε όπως παίξαμε με την ΑΕΚ.
6: Δεν διαφωνούμε καθόλου.
8: Για ποιες βελτιώσεις λοιπόν μας.
6: Εγώ σε εξηγώ γιατί δεν άκουσες συγγνώμη από τον Μπενίτεθ.
8: Και να μας πει τουλάχιστον εντάξει ρε παιδιά, ζω σε ένα κόσμο δικό μου. Αυτό που βλέπετε εσείς είναι τα μάτια τα δικά σας. Εγώ τα βλέπω αλλιώς. Και τον βλέπω βελτιωμένο.
6: Έτσι τα βλέπει αυτός.
8: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το κλείσουμε το κομμάτι αυτό.
5: Είναι πολλά τα λεφτά.
8: Ναι, ναι, συμφωνώ. 4,5 εκατομμύρια νομίζω.
6: Πέρι.
8: Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, από τον κύριο Γιανακόπουλο, μια συγγνώμη. Για την κίνηση που έκανε ο κύριος Σαταμάν για τον μπουκάλι, γιατί αν ήταν ο Μπαρτζόκας στη θέση του, τι θα είχε γίνει σήμερα, ξέρετε πολύ καλά. Και από τον κύριο Γιανακόπουλο θα είχε γίνει και από όλους εμάς. Και από τον κύριο Αταμάν να πει αντρικά, παντελονάτα, γιατί είναι βαρύρουχο το παντελόνι. Είμαι στη Φραντζή εντωμεταξύ, στη Διασταύρωση.
6: Μπήκε Φραντζή. Θα ακούσουμε κάποιον εμβολισμό τώρα.
8: Να πει αντρικά, απέτυχα, έκανα λάθος, συγγνώμη. Ή ας πει μια συγγνώμη για αυτούς τους 500 λαλάκες που ήταν χθες στη Βαλένθια που το πιστέψανε. Και πήγανε να δουν την τριφυλάρα μας.
6: Έδωσε συγχαρητήρια στη Βαλένθια.
8: Πού είναι αυτή η τριφυλάρα μας, παιδιά. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Το Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, το ποδοσφαιρικό τουλάχιστον και από εκεί που ξεκινήσαμε τα κακά, τον έχουμε καταστρέψει εμείς. Και γιατί τον καταστρέψαμε εμείς. Και σε αυτό θέλω να σταθείτε λίγο και αν θέλετε βέβαια, να το σχολιάσετε. Είμαστε στα Τάρταρα και πήραμε ένα πλάνο τριετίας επί Αλαφούζου, το οποίο απέτυχε. Και η τριετία πήρε παράδοση και έγινε πενταετία. Μέσα σε αυτή την διετία αλλάξαμε όλα και όλα αυτά που κοροϊδεύαμε εμείς τους Ολυμπιακούς τα κάναμε εμείς οι ίδιοι. Πήραμε λεφτά λοιπόν και καταστρέψαμε τον Παναθηναϊκό. Κάποτε είχαμε τη δυναμική, είχαμε 17 με 20 χιλιάδες στον δρόμο και διώξαμε ένα πρόεδρο. τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια δύναμη και να ξαναδιώξουμε και αυτόν τον πρόεδρο και οποιοδήποτε άλλον, αλλά δεν ξεσηκώνεται, δεν σηκώνεται κανένας. Ούτε να βγει να μιλήσει, ούτε να βγει στους δρόμους και να διώξουμε και να επιστρέψει και να βάλουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που το ανήκει. Και κάτι άλλο που το κρατάω μέσα μου καιρό, το λέω αλλά πολλοί δεν το ξέρουν, είναι λίγοι αυτοί που το διάβασαν. Να πω κάτι για το Sharp, τον Αταμάν. Κάποτε βγήκε και δήλωσε μετά από ένα αγώνα, νομίζω δικό μας στην Κρήτη, στο μπάσκετ, ομάδα λέει χωρίς ηγέτη και χωρίς λαό, πώς να προχωρήσει. Δεν έπεσε ο Λούκας νομίζω σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
6: Όχι, είναι αλήθεια.
8: Ναι. Mm-hmm. Χωρίς ηγέτη πότε ήταν ο Παναθηναϊκός, να αφήσω ένα μήνυμα και χωρίς λαό πότε ήταν.
6: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω δηλώσεις του ΣΑΡ.
8: Ναι.
6: Δηλαδή, οκ.
8: Ναι. Κάτι τελευταίο από ένα Παναθηναϊκό.
6: Πες το και να κλείσουμε, ναι.
8: Ναι, συγγνώμη.
6: Γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει.
8: Συγγνώμη. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει. Σας το λέω εγώ, είμαι από τα 13 μου οργανωμένος. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει και στους παίχτες που έχει βγάλει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τον Ολυμπιακό με τη Βαλένθια να δούμε πολύ όμορφο μπάσκετ.
6: Να είσαι καλά.
8: Να είστε καλά,
6: σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αν και έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν πάμε στο δελτίο. Λοιπόν, κάτσε να το βρω γιατί. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, σου δίνω εγώ όχι 200, 400 ευρώ να πας μόνος σου και να του στείλεις 50 λεπτά φωτογραφίες. Πάμε δελτίο ειδήσεων.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Αυτό. αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί για να κατακτήσεις το τρόπαιο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, τόνισε εν όψη του ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτη στο άλλο μάτς στις 22 Μαΐου. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός την Κυριακή τον ΠΑΟΚ στην αυλαία των play-off, αφού απορρίφθηκε το αίτημα για αναστολή της ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών που είχε επιβάλει η ΔΕΑΒ. Με τα γνωστά προβλήματα άρχισε η προετοιμασία, καθώς Κάτρις και Σάντσες έκαναν ανατομικό και Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό θεραπεία. Τη φανέλα της ΑΕΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα φορά ο Μιγιάτ Γκατσινόβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο ηλικίας 31 ετών Σέρβος Χαφ. Θετική η εισήγηση Νίκολιτς για παραμονή Περέιρα. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον ΕΣΕ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο νικηφόρο ντέρμπι αιωνίων. Τις επόμενες ημέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου εν όψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όλγου Εναρίνα, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Την περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στο Όπερ Μισελ Εμπουλά της ΜΕΤΣ φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με απουσίες η σημερινή προπόνηση του Άρη εν όψη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό, ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπερκ. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρίνα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζαμπολ στις 7, μετάδοση από R2 Sport και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Ενισχύει τον ελληνικό κορμό της η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς γκάρντ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Πρώτη μεταγραφή εν όψη της νέας σεζόν για τον Ηρακλή, που έκανε δικό του τον ομογενή άσο Τάσο Κουκ για την επόμενη διετία. Αβέβαιο φαίνεται να είναι το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραμονή του δεν είναι σίγουρη και οι Καταλανοί έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος προέρχεται από δύο πολύ καλές σεζόν με τη Μάλαγα. Αλλά φέτος αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Basketball Champions League από την ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα 14 Μαΐου στο DOP FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Ακούτε την εκπομπή «Πέρα από το σκορ» που είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, και τα λέμε αθλητικά εδώ αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού μας για να ακούσετε διάφορα πράγματα. Το Viber του σταθμού είναι ανοιχτό, 6937-348-348, για να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Νομίζω ότι η χθεσινή τρίτη συνεχόμενη ήττα του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της EuroLeague συζητιέται πολύ έντονα από χθες και στο νησί μας και στην περιοχή μας, καθότι υπάρχει και εδώ φιλάθλος κόσμος που παρακολουθεί τα τεκτενόμενα της EuroLeague και του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν υπήρχαν πολλοί που περίμεναν ότι μετά από ένα σημαντικό 0-2 ο Παναθηναϊκός θα έφτανε στο σημείο να μείνει εκτός Final Four με 3-2, με τρεις συνεχόμενες ήττες, δύο στην Αθήνα και μία στην Ισπανία χθες. Αλλά οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί και μας προβληματίζει, αλλά όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, υπάρχουν στον αθλητισμό και θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν είναι καλό να φανατιζόμαστε και να αφιερώνουμε πολύ φαιά ουσία για τριτοδεύτερα πράγματα στη ζωή μας, διότι και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι στο βασικό έτσι κάδρο μας. Πρέπει να είναι στη δεύτερη σκέψη και στην τρίτη. Είναι σημαντικά από τα πιο μικρά, πιο ασήμαντα πράγματα της ζωής μας. Οπότε το να φανατιζόμαστε, ιδιαίτερα το να τσακωνόμαστε και, να το πω εντελώς λαϊκά, να χαλιόμαστε για τέτοια πράγματα και τέτοιες καταστάσεις, νομίζω δεν είναι καθόλου καλό, είναι άκρος προβληματικό και δεν μπορεί να μας βοηθήσει σε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, μένοντας στα στενά αθλητικά πλαίσια, θα ακούσουμε και ένα σχόλιο σε λίγο, γιατί θα ξεκινήσουμε και σήμερα με τη EuroLeague, νομίζω είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Μένοντας λοιπόν στα στενά αθλητικά πλαίσια, θα πρέπει να πούμε ότι είναι μια αποτυχημένη χρονιά για το μπασκετικό Παναθηναϊκό, που ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες, αλλά δεν μπόρεσα να αποδείξει ότι μπορεί, ότι δίκαια τέλος πάντων θα μπορούσε να είναι στο Final Four. Νομίζω ότι συνολικά η Βαλένθια έδειξε καλύτερη ομάδα και ειδικά στο μπάσκετ ο συνολικά καλύτερος είναι αυτός που μάλλον σε μια σειρά αγώνων παίρνει αυτό που του αξίζει και προκρίνεται. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που ναι μεν λέμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου, σε μια διάρκεια ενός πρωταθλήματος 30 αγωνιστικών, μάλλον και εκεί ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει, αλλά σε πιο κοντινά χρονικά διαστήματα στο ποδόσφαιρο μπορούν να γίνουν και εκπλήξεις. Κάποιος ο οποίος δεν είναι πραγματικά καλύτερος μπορεί όμως να πάρει μια πρόκριση. Αυτά ως μίνι σχόλιο. Πάμε να ακούσουμε έναν πιο ειδικό στο μπάσκετ από εμένα. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο καλός φίλος και προπονητής Μιχάλης Κουταλιανός. Θα ακούσουμε το σχόλιο του και σήμερα μετά το χθεσινό παιχνίδι και τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Μιχάλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον DOP FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ένα κρατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να σε καλά και εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Λέω ότι μάλλον στο μπάσκετ αποδίδεται δικαιοσύνη σε μια σειρά αγώνων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλλον στο ποδόσφαιρο ίσως μπορεί να γίνει μια έκπληξη και νομίζω ότι τελικά ο Παναθηναϊκός, όπως λένε κάποιοι, δεν άξιζε να πάει στο Final Four. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη.
1: θα συμφωνήσω και με τις τρεις διαπιστώσεις που έχεις κάνει. Όντως το μπάσκετ και σε μια σειρά αγώνων είναι πολύ διαφορετική από, από έναν αγώνα, ένα μονό αγώνα που ιδίως αν είναι και κρίνει ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο κτλ. Είναι σίγουρα διαφορετικό. Στο μπάσκετ και γενικά σε διοργανώσεις οι οποίες έχουν σειρά αγώνων, συνήθως ευνοείται η καλύτερη, όχι ευνοείται, εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα η με καλύτερη ομάδα, γιατί έχει τις καλύτερες εναλλακτικές και ίσως και ένα βάθος πάγκου, ίσως και μια καλύτερη ποιότητα παιχτών. Ναι. Όπως και στο ποδόσφαιρο, ένα αποτέλεσμα μπορεί να το κάνεις αν είσαι μια τυχερή μέρα σε ένα καλό momentum κτλ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η σειρά αγώνων ευνοεί τις πραγματικά δυνατές ομάδες. Έχουμε κατά καιρούς πολλά παραδείγματα, ιδίως και στο μπάσκετ. Να θυμίσω ένα ακραίο παράδειγμα το οποίο για μένα μου έχει μείνει χαραγμένο, ήταν ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα το 2012 με τον buzzer beater του Πρίντες στο Πεταχτάρι, που ποια ΤΣΕΚΑ είχε πραγματικά κερδίσει. Οπότε σε μια σειρά αγώνων πιστεύω ότι η ΤΣΕΚΑ δεν θα έχει τίποτα, αλλά είναι ένας αγώνας. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στο χτεσινό παιχνίδι. Ναι. Παιχνίδι το οποίο ήταν πραγματικά πιστεύω ήταν εικόνα του Παναθηναϊκού όλη τη σεζόν. Ήταν ένας Παναθηναϊκός ο οποίος μας έδειξε ότι δεν ανταποκριτόταν ίσως στις προσδοκίες που δημιούργησε ο ίδιος, η περαιτέρω ατμόσφαιρα γύρω από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή οι δηλώσεις τους, ίσως η άβρα ότι θα γίνει το Final Four στην Αθήνα, και ήταν πραγματικά ο μοναδικός λόγος που έπρεπε να το σηκώσει ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Δεν υπήρχε κάτι άλλο, το είχαν καλλιεργήσει πάρα πολύ από την αρχή της σεζόν. Δηλαδή,
0: επικοινωνιακά.
1: Ναι. Από τη στιγμή που... Και πέρασε και στο DNA του κόσμου του Παναθηναϊκού, έτσι, να μην τα λέμε. Αν δείτε τα social είναι γεμάτα, ακόμα και τα φύλλα προσκύμενα site ή όχι εφημερίδες του Παναθηναϊκού το γράφαν. Οπότε, να πάω στο παιχνίδι, ήταν μια εικόνα του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν έγινε σε ποτέ το μάτι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Απλώς είχε πολλές καλές εκλάμψεις στην απόδοσή του, δηλαδή κερδίζοντας κάποια με σερία αγώνων, αλλά δεν έθελξε με την ομαδική του παρουσία. Απλώς μπόλιασε την ομάδα, ιδίως με την φυγή του, μετά την ερχομό του Χάις Ντέιβις. Με ακόμα περισσότερη ποιότητα και έκανε κάποιες νίκες οι οποίες τον κράτησαν ζωντανό και κράτησαν ζωντανό όλο αυτό το τόρο για να πάρει την πρόξη που μετά θα το τονίσω γιατί το είχα πει και στην προηγούμενη επικοινωνία μας ότι είναι άλλη εκδήλωση το Final Four, είναι άλλη διαδικασία, δεν έχει σχέση το Final Four με την κανονική διάρκεια και τα playoffs.
0: Σωστά.
1: Γιατί θα σας πω, αν ήταν Βαλένθια Παναθηναϊκός, αν ήταν μόνο παιχνίδι, ας πούμε, και παίρναμε το μοναδικό παιχνίδι που έγινε στη Βαλένθια, το πρώτο, η Βαλένθια θα ήταν out, έξω.
0: Ναι,
1: τώρα είχε τη δυνατότητα να διορθώσει τα λάθη της. Σε μια σειρά αγωνών, σε μια εβδομάδα. Έχασε δεύτερο παιχνίδι. Είχε τη δυνατότητα πάλι να είναι μέσα στο κόλπο. Και το έκανε. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι ενώ στο Final Four πας και παίζεις έναν αγώνα και μετά, αν είσαι ο νικητής, παίζεις άλλον έναν αγώνα. Δεν έχει πίσω.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι σαν αυτό που έτσι χθες ο Παναθηναϊκός στο πέμπτο μάτς. Πας, παίζεις, κερδίζεις, okay, χάνεις, χαίρεται. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια διαδικασία τελώς διαφορετική. Και για να το κλείσω και λίγο το χθεσινό, ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που άξιζε για μένα τελικά σε όλη τη σεζόν. Δεν άξιζε στο Final Four. Για Παναθηναϊκός πιστεύω ότι δεν ήταν αυτός που έπρεπε για να είναι εκεί, για να χάσει από αυτή τη Βαλένθια, έτσι. Γιατί μπορεί να πέσει οποιαδήποτε λιμάνια και την κέρδισε και να την περνούσε. Αυτά που είδαμε στα 5 μάτς του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Αυτό θέλω να πω για αυτό το μάτς. Το οποίο ήταν πολύ. Όμως πρέπει να έχουμε μια υψηλή επίπεδου σειρά. Μπασκετικά.
0: Μπασκετικά, ναι.
1: Δηλαδή ασχέτως της. Το διαμαρτύριο, δηλαδή το μπάσκετ που παίχτηκε, οι τακτικές που ακολουθήθηκαν, το σανσπένς που είχε. Επιστεύω μόνο το χτεσινό μάτς ξέφυγε πάνω από τους πόντους που είχε μέσα όρο τα προηγούμενα μάτς.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Κάποιοι βάζουν στο κάδρο και τη διαιτησία. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο, αν πιστεύεις ότι πραγματικά ως άνθρωπος του μπάσκετ βλέπεις κάτι σκοτεινό εκεί ή είναι απλά μια καραμέλα γνωστή που χρησιμοποιείται για μια ακόμη φορά.
1: Αν μιλήσουμε μεμονωμένα για το χθεσινό μάτς και κάποιος μπορεί να σταθεί στα νούμερα και να δει κάποιο διαφορετικό νούμερο στις βολές και στα φάουλ. Γενικά όμως να πω ότι σαν διαιτησία είναι πολύ εύκολος στόχος, ναι. ιδίως για παιχνίδια γενικού, δεν το λέω μόνο ειδικά για αυτό το παιχνίδι, το λέω γενικά. Δεν θέλω να σχολιάσω γιατί αν το πάμε φάση-φάση θα βρούμε 800 φάσεις σε κάθε μάτ. Γενικά μπορώ να πω ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο στο τέταρτο μάτ.
0: Στο προηγούμενο δηλαδή. Στο πιο προηγούμενο, ναι.
1: Ναι, ναι. Και έχει φάσεις οι οποίες αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Είναι ξεκάθαρες. Έχουν γίνει focus πολλά πράγματα στα social δίκτυα και έχουμε φάσεις που έχουν όντως έχουν δίκιο ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο καταλυτικός. Είναι παράγοντας του παιχνιδιού σαφώς, είναι παράγοντας του διαιτησία, παίζει τρομερό ρόλο πώς θα προσεγγίσει ένα παιχνίδι και ναι, δεν το βγάζει να τσίσει, είναι παράγοντας του παιχνιδιού. Αλλά πιστεύω ότι καλύτερα να δούμε τι κάναμε Ελλάδος εμείς και να δούμε τι μπορεί να διορθώσουμε για να γίνει το μέλλον, γιατί η διαιτησία πάντα θα υπάρχει, πάντα θα αδικούμαστε, πάντα θα μας ευνοήσει. Αν το πάμε φάση-φάση, φορά με τη φορά, δεν θα βγάλει άκρη. Δεν είναι ατέρμονη συζήτηση.
0: Βέβαια.
1: Ιδίως αν μπλεκτούμε σε οπαδικά. Οπότε μπορώ να πω ότι είχε δίκιο σε κάποιες φάσεις Παναθηναϊκός στο τρίτο και τέταρτο ματ. Μέχρι εκεί. Γιατί στο πρώτο και στο δεύτερο ματ και ο Παναθηναϊκός που κέρδισε, εγώ έχω να αποφάσεις. Τι θα πει όμως, επειδή κερδίσαμε τα βάζουμε κάτω το χαλάκι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν σταματάει πουθενά αυτό.
0: Δεν μπορεί να σταματήσει πουθενά πραγματικά.
1: Αν θέλεις να καλύψεις κάτι είναι το πιο εύκολο. Δηλαδή αν πω εγώ ότι με δείξει η δυσία, όποιος το πάρει, όποιος το αγοράσει αυτό που είπα. Τώρα εγώ ξέρω τι έγινε, όχι σαν Μιχάλη, ενώ σαν άνθρωπος της ομάδας που επικαλείται αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, κατανοητό αυτό που λες, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Απλά αυτοί που λένε, κάποιοι μάλλον από αυτούς που λένε για διαιτησία, τονίζουν ότι στο μπάσκετ μάλλον δεν ισχύει το ότι έχω πολύ καλή ομάδα, νικάω και τη διαιτησία, διότι αν η διαιτησία πραγματικά είναι πάρα πολύ κακή, μπορεί να υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό στο μπάσκετ. Δεν το έχω φιλοσοφήσει, Μιχάλη, να σου πω την αλήθεια.
1: Σε όλα τα αθλήματα που είπα πριν, Δημήτρη, η διαιτησία είναι ένας παράγοντας του παιχνιδιού. Ναι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει. Αν ξεκινήσουμε να μάθει το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, το οποίο είναι πειραγμένα στο προσαγωγικά τη διαιτησία, ότι θα έχει δόλο να με δικήσει ή να με ευνοήσει κτλ. Πιστεύω και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ είναι το ίδιο. Όταν θα πάει να το κάνει, θα βρει τον τρόπο, είναι επαγγελματίες. Μιλάμε τώρα για ψηλό επίπεδο. Έτσι, και ακόμα και στο πιο χαμηλά επίπεδο, αλλά και στο υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν τρόποι που μπορούν να το κάνουν χωρίς να πάρουμε χαμπάρι. Είναι επαγγελματίες του είδους. Μόνο ξέρω, δηλαδή, αν θέλουμε να μείνετε και στο ποδόσφαιρο που εσύ είσαι ποδοσφαιρικός, είσαι επιτοπλίσιο, χωρίς να είσαι. Δεν είναι κάτι ποιοτικό.
0: Όχι, βέβαια, όχι.
1: Είσαι με το ποδόσφαιρο πολλά χρόνια. Αν πάει να ζητήσει και παίξει μια μεγάλη ομάδα, μια μικρή, και ξεκινήσει το 3 και βγάλει μια κόκκινη στη μεγάλη ομάδα, και μετά δώσει και ένα πέναλτι ανύπαρκτο στη μικρή ομάδα και γίνει 0-1. Και μετά σφυροκοπάνε η μικρή ομάδα, η μεγάλη ομάδα, και δεν παίρνει γκολ. Δεν είναι αλλιώς το αποτέλεσμα του και έχει 90 λεπτά να
0: παίξει. Αν το βάλουμε κάτω.
1: Μπορεί να το γίνει παντού. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Και δεν θέλω να αναλωθούμε στη διαιτησία, γιατί πραγματικά χάνουμε την πεμπτουσία των αθλημάτων και των σπορ.
0: Έχεις δίκιο. Απλά το αναφέρω, επειδή και εμείς εδώ έχουμε γίνει δέκτες μηνυμάτων.
1: Και εγώ εδώ ζω, και εγώ εδώ ακούω και φίλους έχω. Και
0: προφανώς.
1: Ήταν η κουβέντα των ημερών. Ξεσηκώθηκε μεγάλη θύελα. Καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Κάποια άλλα τα θεωρώ υπερβολικά.
0: Εντάξει, ως ένα σημείο άλλα, λοιπόν. Ως ένα σημείο, καλύτερα
1: δεν λέω ότι ξύπνησε κάποιος ένα πρωί και είπε μα δείξτε να το κάνουμε σημαία. Δεν είναι αυτό το point της κουβέντας. Καταλαβαίνω ότι θέλουν να πούνε και οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν. Και απλώς θέλω να, σαν Μιχάλης, αν μπορώ να πω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και να δούμε τι και πώς και γιατί και αυτός που το λέει τι και αν, και το ανάποδο είχε γίνει, αν είχε εκφραστεί σωστά η λάθη για τη δυσία ή το αποσιώπησε όταν είμαστε εμείς η θέση αθεωρητικά του ευνοημένου.
0: Σωστά. Σωστά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο και αυτές οι κουβέντες όντως, όπως είπες πολύ εύστοχα, δεν τελειώνουν ποτέ. Μπορούμε να βρούμε 1000 τώρα να πούμε.
1: Ακριβώς. Και τώρα υπάρχει δύναμη της εικόνας, Δημήτρη. Να μην ξεχνάς. Δηλαδή μπορείς να βάλεις ένα μας, να το αναλύσεις, να το δεις, να το ξαναδείς, να κόψεις αυτά που θες να δείξεις. Ακόμα και που έχει τόσες πολλές κάμερες να δεις λίγο διαφορετικά από μια άλλη κάπου, από μια άλλη γωνία, να δεις, α, εδώ τον ακουπάει, εκεί δεν τον ακουπάει, εκεί τόσο. Δηλαδή είναι, είναι τρέλα. Οπότε καλύτερα να μείνουμε μέχρι εδώ, πιστεύω, για τη διαιτησία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Σίγουρα πάντως

0: πραγματικά το κάνει η ομάδα το 2, το 0-2.
1: Το 0-2. Το 0-2, ναι.
0: Θέλουμε μια νίκη μέσα στο ΆΚΑ να κάνουμε σαν Παναθηναϊκός για να είμαστε εκεί.
1: Ναι. Και όλοι λέγανε θα την κάνει. Όλοι λέγανε δεν μπορεί. Εντάξει, θα την κάνει. Δεν μπορεί να μην την κάνει.
0: Ναι. Μα και όχι μόνο φίλοι του Παναθηναϊκού, θεωρητικά και φίλοι του. Οι ουδέτεροι, να το πω. Δεν λέω φανατικά. Λέω αυτοί που βλέπουμε μπάσκετ και προσπαθούμε να είμαστε χωρίς συναισθηματισμό. Λέγαμε πώς θα γλιτώσει η Βαλένθια μέσα από 20, σε ένα μάτι 20.000, άντε και ένα δεύτερο 20.000 Παναθηναϊκών. Σε καλή ατμόσφαιρα, σε μπασκετ, δηλαδή να είναι έδρα και να και την εικόνα που είχαν δείξει και οι δύο μας και το πόσο ωραία είχαν παίξει και στο δεύτερο μας που ήταν ένα επικό μάτ το 100, στην παράδειση που πήγε 105-100 τόσο και λες όλοι πώς θα γλιτώσει η Βαλένθια και όμως έδειξε χαρακτήρα. Δηλαδή δικαίως οι Παναθηναϊκοί φίλοι είχαν πάρει αυτό το boost από την ίδια την αποδοσή μας που κάνατε το 0-2 χωρίς το Σλουκά, πολύ σημαντικό που έλεξε, που πήγε στη Βαλένθια, ήταν έκανε το 0-2, εντάξει, λες όλα πάνε κατευθείαν, όλα πήραν παίρνουν τον δρόμο τους και ξαφνικά σε μια εβδομάδα αλλάζουν τα δεδομένα. Πραγματικά ο Παναθηναϊκός ίσως ταρακουνήθηκε πάρα πολύ και αγχώθηκε μετά την ήττα του στο τρίτο μάτς, δηλαδή το 1-2. Και με όλα αυτά που αναλύσαμε και πριν, λίγο φάουλ, λίγο κτλ. Κτλ. Για την περιοχή της ατμόσφαιρας, τελικά χτες θεωρώ ότι και από τη σειρά μας έδειξε τη Βαλένθια ότι και αυτή άξιζε να είναι εκεί που θα είναι οι άλλες τρεις ομάδες στο Final Four. Σε αυτή τη σειρά πιστεύω ότι εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κέρδισε πολύ καλύτερος, κέρδισε ένας από τους θα πει και να πιστεύω ότι ήταν όχι άδικα τουλάχιστον, 50-49 να πάει και η Βαλένθια στο Final Four. Και φανερώνει και συγγνώμη να πω συγγνώμη
1: αυτά, παρακαλώ.
0: Μετά από χθες που έχουν γίνει πολύ δώρο σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει σε όλα site, εκπομπές και φανερώνει ότι το Παναθηναϊκός έχει ένα προβληματάκι.
1: Ένα ή πολλά.
0: Θα το πω ένα για που θα γίνουν πολλά, θα γίνει τσουνάμι.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Όλοι έχουν σηκώσει θέμα προπονητή.
1: Ναι, ήταν η επόμενη μου ερώτηση αν η επόμενη μέρα φαντάζει πολύ περίεργη.
0: Για μένα είναι άδικο, γιατί ποιο θέλω να πω ότι είναι άδικο. Είναι άδικο γιατί ο Αταμάν είναι αυτός που πραγματικά είναι. Αν χάνει δηλαδή είναι κακός και αν κερδίζει είναι καλός. Ο Αταμάν αυτό είναι. Αυτό έχει παρουσιάσει. Το μπάσκετ αυτό δεν έχει αλλάξει. Τώρα αν δεν το κέρδισε, το έχασε, δεν έχει να κάνει. Ξέρεις ποιος είναι, αυτές τις δηλώσεις κάνει πάντα. Αυτό το τρόπος του αρέσει να παίζει μπάσκετ, αυτός κερδίζει, αυτός το τρόπος του τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης και με τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο τρόπος τον έφερε να είναι ακριβοπληρωμένος.
1: Σωστό. Να θυμίσω δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε αυτό.
0: Να θυμίσω και τις δηλώσεις που έκανε στο Eurobasket. Όντας προπονητής Εθνικής Τουρκίας. Οπότε αυτός είναι ο Αταμάν. Δεν το καρκολογώ ούτε τον επικροτώ. Τα λέω την πραγματικότητα. Αυτός είναι ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Όταν παίρνεις ένα προπονητή, σαν διοίκηση, σαν οργανισμός, ξέρεις ποιον παίρνεις. Ξέρεις με ποιον συνεργάζεσαι. Ιδίως σε αυτά τα οποία σε είπε. Δεν λέω να πάρει ο Παναθηναϊκός σε μένα και να αρχίσει να ψάχνει ο κάθε φιλάδος του Παναθηναϊκού ποιος είναι αυτός. Ο Αταμάν είναι παγκοσμίου φήμης προπονητής. Ναι. Και ήταν πριν έρθει στο Παναθηναϊκό.
1: Σωστό, σωστό. Πάντως ο ίδιος είχε πει ότι αν δεν προκριθεί θα φύγει. Του έγινε μάλιστα.
0: Είπε αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα, αν δεν πάει στο Παναθηναϊκό ή δεν πάρει το ελληνικό πρωτάθλημα θα φύγει.
1: Ναι. Μένει το ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή.
0: Ναι, Δημήτρη δεν είναι και στο χέρι του. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα ζυγίσουν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Γιαννακόπουλος στις επιλογές. Τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Είναι τρίτος χρόνος. Δεν ξέρω αν τι συμβόλαιο υπάρχει, τι συμφωνία. Είναι πολύ εμπειρικοί οι δύο, οπότε όταν δουν ότι μπορούν ή δεν μπορούν να συνεργαστούν, δεν θυμίζω ότι υπάρχει θέμα χρημάτων ή θέμα. Είναι και θέμα αν μπορεί να συνεργαστούν κάποιοι μεταξύ τους, ενώ και προπονητή με ομάδα, ομάδα με προπονητή και ούτω καθεξής. Αλλά απλώς για να πω ότι έχει σηκωθεί και γίνει όλο αυτό το σούσουρο, δεν πιστεύω ότι. Είναι ένα ξέσπασμα που πρέπει να αποδώσουμε τα πάντα σε κάποιον. Δηλαδή να ρίξουμε το ανάθεμα σε κάποιον. Είναι λάθος αυτό. Γιατί παραλαμβάνω, χωρίς να θέλω να φανώ εγώ υπερασπιστής του κόουτς Αταμάν, είναι αυτή τη στιγμή ο Αταμάν δεν έκανε κάτι το οποίο δεν έκανε ή έκανε λίγο.

0: λιγότερο ή περισσότερο αυτή τη φορά.
1: Είναι αυτός που έτσι είναι. Είναι αυτός, ναι, που είναι. Ναι.
0: Έφαγε την τεχνική ποινή, του έριξε το νερό για να κάνει. Έκανε την αντίδραση. Δεν άλλαξε. Έπαιξε τον μπάσκετ αυτό που πίστευε. Θα μου πεις μια αλλαγή, ένα time out και μπορεί να πειράσει τον αγώνα. Δεν μπορεί να το κρίνουμε με τα εκ των υστέρων. Εντάξει, εκ των υστέρων κρίνουμε τα πάντα εμείς οι ουδέτεροι. Αλλά θέλω τις προετοιμασίες της ομάδας. Τι είχε, τι δεν είχε, πώς διάβασε, δεν διάβασε το παιχνίδι. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που μπορεί. Αλλά αυτά δεν τα κρίνεις επειδή έχασε το πέμπτο μάτσο τη Βαλένθια. Mm. Είναι το ότι το πώς, είναι, το πώς είναι όλη τη χρονιά ή όλα αυτά τα χρόνια στην πραγματικότητα η προετοιμασία και το ποιος είναι. Και δεν κρίνεται σίγουρα από μια σειρά αγώνων. Που όντως μπορεί να ήταν καλύτερη και λίγο καλύτερη Βαλένθια να αποκλείστηκε.
1: Αν ήσουν Γιαννακόπουλος θα τον κρατούσες, θα το στήριζες ή...
0: Αν είσαι μπορεί Γιαννακόπουλος, γιατί ο Γιαννακόπουλος είναι ένας και μοναδικός.
1: Έχει λέω αν ήσουν πρόεδρος του Παναθηναϊκού, εντάξει,
0: okay.
1: Το παίρνω πίσω, συγγνώμη.
0: Μπράβο, εντάξει, ναι. Όχι, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Καβεοπούλης κάθε άνθρωπος είναι τέτοιος. Δεν ξέρω, ο κ. Γιαννακόπουλος είναι μια άλλη κατάσταση. Που πηγαίνει και κόντρα πάρα πολύ στο ρεύμα και πηγαίνει και πάρα πολύ. Και συνήθως αυτό δημιουργεί το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ αν ήμουν αυτή τη στιγμή και όντας προπονητής χαμηλότερου επίπεδου και τα λοιπά ελληνικού, θα έλεγα ότι πρέπει να τον αφήσει από τη στιγμή που ούτως ή άλλως έχεις ένα να κάνεις μία υποχρέωση ακόμα, ένα μεγάλο στόχο ακόμα το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή θα άλλαζα τον προπονητή μου. Μόνο αν υπήρχε τρομερό πρόβλημα επικοινωνίας
1: μέσα στα αποδυτήρια.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, Δημήτρη. Mm. Αν αυτό που λέω εγώ τώρα υπάρχει, αν υπήρχε τρομερό πρόβλημα επικοινωνίας, δεν ξεκινάει χτες που έχασε ο Παναθηναϊκός. Θα έχει καιρό.
1: Ναι, βέβαια. Σωστά.
0: Αυτό απλώς σήμερα, χτες θα ήταν η σπίθα, θα ήταν... Στα αγώνα που ξεχύλισε το ποτήρι.
1: Ναι.
0: Και αν έβλεπα ότι θα μου διαλύσει κάτι, μα δεν σου έπαιρνα κάποιες αποφάσεις. Αλλά επειδή, όπως λέμε παντού και στη ζωή, δεν πρέπει να παίρνεις αποφάσεις εν θερμό, γι' αυτό υπάρχουν και άνθρωποι, και δεν είναι μόνο ο πρόεδρος, είναι και οι άνθρωποι που είναι γύρω από την ομάδα που γι' αυτό είναι. Ζουν την ομάδα, πρέπει να ακούσεις, πρέπει να βλέπεις. Γι' αυτό λέμε ότι ο πρόεδρος πρέπει να είναι και κοντά και μακριά από την ομάδα. Δεν πρέπει να είναι ασκήνος να πάρει μια απόφαση χωρίς να είναι ενήμερος. Και αν μπορεί και να το ζει και να το εισπράττει αυτοπροσώπως είναι το ιδανικότερο, αλλά να ακούσει και τους ανθρώπους που είναι δίπλα, δεν είναι τους παίχτες, ενώ τους ανθρώπους που εμπιστεύεται ο ίδιος για την κρίση τους, και από εκεί και πέρα είναι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται καλύτερα, καλό θα είναι να παίρνονται με κρύο αίμα που λέμε, να ζυγίσει τα πέρα και τα κατά, να τελειώσει η χρονιά, να δει τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια κρυφή ομάδα, έτσι. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός χτίστηκε πριν πάρει το Final Four για να είναι εκεί στην Ευρωλίγκα να πάρει ελληνικά, φυσικά τους ελληνικούς.
1: Ναι, είναι μια ομάδα υψηλού budget.
0: Και όταν ανέβασε το πύχη με την πρώτα την ανάληψη του Final Four στην Αθήνα και δευτερευόντως με την είσοδο που έφερε τον Davis, ανέβασε πάρα πολύ και έδειξε ξεκάθαρα ποιοι είναι οι στόχοι του. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας και να πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε στόχο το Final Four.
1: Σωστό.
0: Τουλάχιστον τη συμμετοχή.
1: Βέβαια.
0: Εδώ μιλάμε δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, μην κρύβουμε εμείς το δάχτυλό μας. Δυστυχώς μια αποτυχία σε αυτό το στόχο. Τι να κάνουμε, πονάνε οι λέξεις, είναι σκληρές. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Είναι η πραγματικότητα. Έχεις
0: δίκιο. Δεν πιστεύω ότι κάποιος υγιής Παναθηναϊκός θα πει ότι δεν ήταν στόχος μας το Final Four στην Αθήνα. Όχι να το πάρουμε.
1: Να συμμετέχουμε τουλάχιστον, βέβαια.
0: Ποιος θα έλεγε πριν μέρη, ακόμα και όταν έβγαινε ο Παναθηναϊκός να παίξει play-in, ποιος θα έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα περάσει στην... ότι θα ήταν normal okay, και να μην περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Αθήνας. Δεν νομίζω ότι... Και όσο και αντικειμενικός και να μου πει ότι είναι Παναθηναϊκός, ότι είναι ok που δεν πέρασε ο Παναθηναϊκός. Ασχέτως ότι μπορεί και να μην άξει στο τέλος της ημέρας, αλλά ποιος το δεχότανε να μην περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final, να μην περάσει, να είναι να συμμετέχει.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, σε ένα λεπτό μέσα αν μπορείς,
0: ναι.
1: Μια τελευταία ερώτηση για το Final Four, αν θεωρείς δικαιολογημένες αυτές τις τοποθετήσεις που ήδη ακούγονται και χρήζουν μεγάλο φαβορή, μάλιστα τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που δεν υπάρχει Παναθηναϊκός, γίνεται φαβορή για, για δύο λόγους. Το πρώτο είναι ότι τερμάτισε προς την κανονική διάρκεια της ζώνης. Δεύτερο, ότι γίνεται στην Αθήνα. Δεν μου λέει τίποτα από τα δύο το φαβορή. Για μένα στα ζευγάρια που έχουν διαμορφωθεί είναι δύο ιδιαίτερα ζευγάρια. Με ποια έννοια? Το μπάσκετ, ο εμφύλος ισπανικός, πιστεύω ότι θα κάνει κακό στη Βαλένθια. Οποιαδήποτε άλλη ομάδα θα τρόμαζε για λίγο με τη Βαλένθια, ενώ πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι, λόγω Ρεάλ, λόγω Ισπανίας, λόγω εμφυλίου, πιστεύω ότι η Ρεάλ, όποια και να είναι, το ανάποδο θα δημιουργήσει για τη Βαλένθια. Θα εξισορροπήσει λίγο τις καταστάσεις στο θέμα ποιος παίζει μπάσκετ ή όχι. Καλύτερο μπάσκετ ή όχι. Στο άλλο κομμάτι πιστεύω ότι Φενέρ είναι μια τρομερά ποιοτική, πάρα πολύ μεγάλο βάθος πάγκου. Είναι σαν ένα πολύ ιδιαίτερο μάτ. Θα πέσει, πιστεύω, πολύ μπασκετικό ξύλο, καλώς εννοούμενο των πραγμάτων. Είναι, επαναλαμβάνω, όπως είχα πει στην αρχή, ένα μάτ, δεν έχει επιστροφή. Παίζεις και ό,τι κάνεις. Δεν έχει βλέπω το βίντεο την άλλη μέρα, διορθώνω τα λάθη μου και πάω και παίζω τη δεύτερο αγωνά. Σωστό, ναι. Ένα μάτς παίζεις αυτό. Και έχει μεγάλη διαφορά το μάτς το εκείνης της ημέρας, σε τι κατάσταση θα βρίσκεις εσύ, η ομάδα σου, εννοώ, η παίχτες σου και όποιος θα βγει μπροστά. Γι' αυτό βλέπεις και τα μάτς δεν είναι τόσο πολύ ποιοτικά στα Final Four, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των πράξεων σε όλα τα επίπεδα που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, οι προπονητές, οι διαιτητές, οι παίκτες.
1: Κατανοητό.
0: Οπότε πιστεύω ότι, για να τελειώσω, ότι δεν είναι το απόλυτο φαβορί, δεν το ακούω, αλλά δεν το ασπάζουμε. Είναι ένα, πιστεύω, Final Four με τέσσερις εισάξιους με 25% που λένε κλισέ, αλλά αυτό για μένα είναι.
1: Κατανοητό.
0: Δεν μπορώ να δώσω φαβορί εγώ. Για εγώ, έτσι, κάποιος άλλος που πει Ολυμπιακό.
1: Σεβαστό.
0: Ένα μάτι που λέει,
1: σεβαστό, απόλυτα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα ξανασχολιάσουμε. Μιχάλη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Χαιρετώ, γεια. Μιχάλης Κουνταλιανός, Ευρωλίγκα. Πήραμε γεύση, καλή. Πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η τοποθέτηση γιατρού και νοσηλεύτρια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την τοπική κοινωνία και τις αρχές που βλέπουν να δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης και το οποίο αφορά άμεσα στην ασφάλεια των κατοίκων της Ρόδου και των εκατομμυρίων επισκεπτών που μετακινούνται κάθε χρόνο από και προς το αεροδρόμιο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρυσι με την Περιφέρεια και τον Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Σε μια πορεία 24 ετών έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε ο Βασίλης Περίδης, θεός πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Η εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Ομπρελάδων της Πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε η κυρία Μακεντούδη. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων.
3: κλειστή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη, Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9ης Μαΐου και Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί σήμερα Πέμπτη λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρευσης. Εκτός λειτουργίας από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το pfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η γεύση του καλοκαιριού στο

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε στο τοπικό ποδόσφαιρο, όπου βέβαια έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα σε όλα τα πρωταθλήματα της Δωδεκανήσου και οι ομάδες είναι σε μια περίοδο όπου σιγά σιγά θα ξεκινήσουν τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έτσι και η Αθλητική Ένωση Καταβιάς, που κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της, θα κοιτάξει να δει πώς θα οργανωθεί εν ώψη της νέας σεζόν και νομίζω ότι θα το κάνει κάτω από έτσι ήρεμους ρυθμούς, λόγω του ότι τελειώνει η χρονιά με μια αίσθηση ανακούφισης. Κάποια στιγμή υπήρχε το μεγάλο ερωτηματικό αν και εφόσον θα πάει ως το τέλος η παραμονή, αν πήγαινε ως το τέλος θα ήταν μέσα στις περιπέτειες. Τελικά τα όσα έγιναν με τον Νικαγόρα έδωσαν το δικαίωμα και στην ΑΕ Καταβιάς να πανηγυρίσει πρόωρα για την παραμονή της. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ένας από τους ανθρώπους που αποτελούν ψυχή της ομάδας σίγουρα για πάρα πολλά χρόνια και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε λίγο. Είναι ο Γιάννης ο Κυπριώτης. Γιάννη, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη μου, σε εσένα και στους ακροατές σου, όλα καλά, μια χαρά.
0: Χαίρομαι που σε ακούω, που είσαι εδώ στο Top FM. Νομίζω ότι έχετε ένα αίσθημα ανακούφισης στο φινάλε, έτσι, έτσι όπως πήγε τελικά το πράγμα.
1: Κοίταξε, δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι όπως το θέτεται, για τον λόγο του ότι εμείς, όπου και να παίζουμε, είτε είναι Β, είτε είναι Α, προσπαθούμε πολύ, ούτως ώστε να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. Αλλά απ' την άλλη δεν μας καίει κιόλας αν πέφταμε ή αν το ένα ή το άλλο. Αλλά θα προσπαθήσαμε να παραμείνουμε, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά όχι με άγχος.
0: Κατανοητό.
1: Το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να αναλύσω είναι ότι είχαμε δείξει μια καλή εικόνα σαν ομάδα και γι' αυτό ήμασταν σίγουροι ότι στο τέλος θα μπορούσε να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας εύκολα ή δύσκολα.
0: Ναι. Που τελικά έγινε μάλλον δύσκολα ως 2-3 αγωνιστικές πριν από το φινάλ. Έτσι, το εύκολο έγινε μετά με την ουσιαστικά με το αυτογκόλ που έβαλε ο Νικαγόρας.
1: Δεν θα το έλεγα, γιατί δεν επηρέαζε πάρα πολύ εμάς το αποτέλεσμα και το ότι δεν πήγε ο Νικαγόρας. Κάπου πιστεύω επηρέαζε περισσότερο τον Άρη Αρχαγγέλου από ότι εμάς.
0: Έτσι όπως πήγαν τα πράγματα. Εντάξει, ναι, δεκτό και αυτό. Βέβαια, μαθηματικά δεν είχε ξεκαθαρίσει.
1: Πεζότανε μέχρι τότε. Ναι, πεζότανε μέχρι τότε.
0: Αλλά ρεαλιστικά, έτσι όπως το λες, ναι, όντως στο τέλος ο Άρης μπήκε σε πάρα πάρα πολύ μεγάλες περιπέτειες. Οπότε, ναι, ίσως τελικά αν υπήρχε και Νικαγόρα στην εξίσωση να είχε μεγαλύτερο πρόβλημα ο Άρης παρά η Αθλητική Ένωση Καταβιάς.
1: Πιστεύω εγώ ότι δεν είχαμε πρόβλημα εμείς, περισσότερο θα το είχε ο Άρης Αρχαγγέλου.
0: Κατανοητό. Δεν ξέρω τι γεύση αφήνει η χρονιά τώρα, ανεξάρτητα με το τι έγινε στο τέλος και τα λοιπά. Συνολικά θα έλεγες ότι άξιζε και κάτι καλύτερο η ΑΕ Καταβιάς?
1: Κοιτάξτε, αν αναλύσουμε λίγο το πρωτάθλημα, εγώ θα ήθελα πρώτα να αναλύσουμε λίγο το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα δεν ήταν κάτι το φοβερό, δεν τρελάθηκε ο κόσμος με το πρωτάθλημα για τον λόγο του ότι ξέραμε ότι ο Γιάλισσος θα ήταν σίγουρα πρωταθλητής και πιστεύω από τον Δεκέμβριο ο μήνα αυτό το είχε σχεδόν κατακτήσει, όπως παρόμοιο ήταν και το περσινό πρωτάθλημα με τον Απόλλων Καλυθιών. Οι ομάδες της παραμονής ευτυχώς δώσανε μια καλύτερη ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα, όπως και προπέρσι, άρα ήταν δύο παρόμοια πρωταθλήματα. Πιστεύω αν και θα λείπουν τα μεγάλα ονόματα φέτος από την Α κατηγορία, θα είναι λίγο πιο ανταγωνιστική, δηλαδή θα είναι 4-5 ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα και θα είναι και 4-5 ομάδες οι οποίες θα προσπαθήσουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Άρα πιστεύω ότι το πρωτάθλημα, όχι ποιοτικά, αλλά θα είναι πιο συναρπαστικό από θέμα βαθμολογίας. Ποιοτικά το πρωτάθλημα μας έχει χάσει εδώ και 2-3 χρόνια, λόγω ότι λείπουν οι μεγάλες δυνάμεις του δωδεκανησιακού ποδοσφαίρου, όπως είναι τώρα που έχει δει και ο Γιάλισσος, ο Αέρας, ο Απόλλων Καλυθιών. Πιστεύω έχει χάσει την έγκλη του και την ποιότητα.
0: Αγωνιστικά λες, αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά έχει χάσει την ποιότητα και κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο, θα ήθελα να πω. Κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο. Το μόνο που του ενδιαφέρει τους ποδοσφαιριστές είναι το πώς θα πάρουν. Αυτό είναι το μόνο που τους ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα έχει χαλάσει πάρα πολύ το ποδοσφαιρό μας. Η αιτία που έχει χαλάσει το ποδοσφαιρό μας είμαστε εμείς οι παράγοντες και μετά είναι οι ποδοσφαιριστές.
0: Ήταν η επόμενη μου ερώτηση πάνω σε αυτό, δηλαδή. Γιατί δύσκολο, δεν χαλάει ο άλλος μόνος του, κάτι υπάρχει.
1: Έτσι. Οι παράγοντες είναι το Α και το Ω που έχουν φέρει το ποδοσφαιρό. Ο χάλι που το έχουμε φέρει, είναι χάλι το ποδοσφαιρό μας. Χάλι είναι, ούτε ταλέντα μπορούμε να παράγουμε, ούτε μεγάλες ομάδες έχουμε σε εθνικές κατηγορίες. Βλέπουμε έχουμε ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική, που ο στόχος τους είναι απλώς για την παραμονή. Η ποιότητα του πρωταθλήματος σε άλλα κατηγορία, όπως βλέπουμε τα γήπεδα σχεδόν έχουν αδειάσει. Κάνω συζητήσεις με άλλους παράγοντες, παραδοσιακά μεγάλες ομάδες, που ούτε τη διαιτησία δεν μπορούν να βγάλουν. Αυτό είναι χάλι. Παλιά εγώ θυμάμαι, Δημήτρη, τα έχεις προλάβει και εσύ αυτά, όχι να σου πω ένα παράδειγμα η Άλυσος ως φιβός, να σου πω ένα παράδειγμα από Λακία Καταβιά, το ντέρμπι της Νότιας Ρόδου και καλά, έχει μέσα το γήπεδο 300 άτομα. Αυτά ναι. Όλα έχουν χαθεί.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λες.
1: Αυτά όλα έχουν χαθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κουραστεί ο κόσμος, δεν τους αρέσει η ποιότητα του πρωταθλήματος. Πολλά και διάφορα. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Οι παράγοντες ξεκινάνε να ζητιανεύουν από εδώ και από εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχουν μεγαλοπαράγοντες. Υπάρχουν μικροί και πολλοί χορηγοί στην κάθε ομάδα. Αυτός ο κόσμος έχει βαρεθεί. Δηλαδή τώρα εμείς θα ζητιανεύουμε όλο το χρόνο για να ξεκινήσει το μπαζάρι. Πόσα σου δίνω δράμα ο Δημήτρης, πόσα ο Γιάννης, πόσα ο Γιώργος. Δεν βλέπουν να πάνε σε μια ομάδα με κάποιες προδιαγραφές ή το ένα ή το άλλο. Είναι τους ενδιαφέρει το νούμερο, τίποτα περισσότερο.
0: Η ΑΕ Καταβιάς μπαίνει σε αυτό το παζάρι.
1: Θέλοντας και μη, όλες οι ομάδες μπαίνουν. Δεν μπορεί να μείνει έξω η ΑΕ Καταβιάς. Θέλοντας και μη, όταν μιλάω και για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω μόνο για τους άλλους παραγωγούς. Απλώς έχει έτσι πλαθεί το ποδόσφαιρο, το οποίο σε μερικά χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι σύντομα ή δεν ξέρω πότε, οδηγείται στα βράχια.
0: Ναι, έχει ημερομηνία λήξης. Προφανώς.
1: Εμείς σαν παραγοντές αυτή τη στιγμή έχουμε 13 χρόνια. Έχουμε κουραστεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αν και προσπαθούμε, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Εάν φύγουμε εμείς από αυτή την ομάδα, η ομάδα δεν συμβαίνει. Πάμε, μείον ένα σωματείο. Κάτι διάβασε από χθες για τη Σάλαγο. 73 χρόνια ιστορία.
0: Ναι.
1: Η Σάλαγος.
0: Ναι.
1: Πάει η Σάλαγος. Έσβησε.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα χωριά πιθανόν να αλλάζουν παράγοντες κάθε 2-3 χρόνια, έχουν την όρεξη και την όρεξη τη χάνουν στον πρώτο χρόνο, όχι στο δεύτερο. Στον πρώτο χρόνο χάνουν την όρεξή τους. Για να φανταστούν στο δεύτερο.
0: Ναι, ναι. Και πόσο μάλλον στο τρίτο και το τέταρτο μετά. Εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο με τα επαγγελματικά τώρα του καθενός μας. Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ σου μιλάω και είμαι στη δουλειά μου, σωστά.
0: Ναι.
1: Με τα επαγγελματικά μας έχουν κάνει σχεδόν την προπονητική, την έχουν κάνει επαγγελματική την προπονητική. Σχεδόν οι προπονητές έχουν γίνει επαγγελματίες. Δηλαδή, χαρτιά, ένα σωρό χαρτιά. Ένα σωρό χαρτιά για να παίξει ποδόσφαιρο. Ένα τεχνικό.
0: Ναι, θα έπρεπε να ήταν διαφορετικά, λες. Δεν χρειαζόταν.
1: Να ήταν διαφορετικά, να ήταν λίγο
0: πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά.
1: Πολύ διαδικασία.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί ένα ο οποίο είναι εργαζόμενο να χάνει ώρες από τη δουλειά του. Να χάνει ώρες από τη δουλειά του, ώστε να τρέχει από εδώ και από εκεί να φτιάχνει χαρτιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πάρα πολλά τα χαρτιά.
0: Ναι. Να ήταν πιο χαλαρά, δηλαδή. Εντάξει, να υπάρχουν βέβαια οι διπλωματούχοι και τα λοιπά.
1: Αλλή μόνο, δεν το συζητώ. Να υπάρχουν οι διπλωματούχοι, οκ. Okay, αλλά πολύ επαγγελματισμό στο εραστικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Αυτό σηκώνει μεγάλη κουβέντα, βέβαια. Τώρα δεν θα προλάβουμε να την ανοίξουμε. Είναι αντικείμενο άλλης εκπομπής.
1: Πάντως
0: υπάρχει έτσι αυτός ο προβληματισμός για το πού πάει το ποδόσφαιρο, το τοπικό. Υπάρχει γενικά, νομίζω, σε πολύ κόσμο.
1: Νομίζω το βλέπετε και εσείς που είσαστε κάθε μέρα στα γήπεδα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν βλέπεις ότι μειώνεται τώρα ο κόσμος στα γήπεδα, έχει κουραστεί.
0: Σίγουρα. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι για την επόμενη μέρα που φαντάζει πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα.
1: Σίγουρα είναι πάρα πολύ. Θα δεις ότι πολλές ομάδες εφέτος, κάποιες ομάδες έχουν εκλογές, θα δεις ότι θα δυσκολευτούν να κάνουν διοίκηση.
0: Εσείς δεν έχετε νομίζω εκλογές. Έχετε κι εσείς.
1: Όχι, εμείς δεν λέμε τι εκλογή να έχουμε. Είμαστε τέσσερις.
0: Εντάξει, όμως βάσει νόμου γίνονται γενικές συνέλευσεις.
1: Είμαστε όλα αυτά τα πράγματα, είμαστε
0: σύμφωνοι. Δεν έχει τώρα, δεν είναι γενική συνέλευση αυτό το καλοκαίρι για την ΑΕΚ Καταβιάς.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άρα όπως και να έχει παραμένει η ίδια διοίκηση.
1: Παραμένει η ίδια ακριβώς και δεν σου είπα και εκλογές να έχει πάλι η ίδια παραμένει.
0: Ναι, γιατί δεν
1: είναι. Απλώς είναι τα κάνουμε όλα όπως ορίζει ο νόμος, δεν αλλάζει κάτι. Είμαστε από τις πρώτες ομάδες που μπήκαμε σε γενική γραμματέα αθλητισμού.
0: Ναι. Κατανοητό.
1: Είμαστε μια πολύ νοικοκυρωμένη ομάδα, Δημήτρη. Μπορεί να λένε, είμαστε πάρα πολύ νοικοκυρωμένη ομάδα. Τελειώνει η χρονιά και η ομάδα, η παθητικό έχει μηδέν. Δεν χωστάζει κανέναν τίποτα, ούτε ένα ευρώ.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Εδώ και 13 χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εδώ και 13 χρόνια.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, γιατί επιλέγετε την Α, έτσι, γιατί η ΑΕΚ Καταβιάς δεν. Πώς ήταν πιο εύκολο να ανταπεξέλθει στη δεύτερη κατηγορία, ας
1: πούμε. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ Καταβιάς, γιατί η ΑΕΚ Καταβιάς δεν έχει κατηγορία. Η Α είναι λίγο δύσκολη, η Β είναι λίγο εύκολη. Yeah. Άρα δεν υπάρχει. Δεν μια κατηγορία και ενδιάμεσα για μας.
0: Ανάμεσα στην Α και τη Β.
1: Κοίταξε, είναι άλλη έγκλη. Η Α κατηγορία είναι άλλη έγκλη. Από τη Β είναι άλλη έγκλη. Yeah. Είναι καλύτερο το τάθημα, έτσι. Yeah. Από τη στιγμή που βλέπουμε ότι τα καταφέρνουμε, δεν μας χαλάει. Δεν μας χαλάει που παίζουμε στην Α.
0: Ναι, οικονομικά όμως. Οικονομικά.
1: Με αυτά που έχουμε. Προσπαθούμε με αυτά που έχουμε, αλλά. Ακριβώς αυτά που έχουμε, γιατί υπάρχουν τώρα ομάδες που έχουν 5 καρύδια στο τσέπι τους και φτιάχνουν ομάδα για 10 καρύδια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Σίγουρα.
1: Εμείς έχουμε 5 και έχουμε για 4,5.
0: Όταν πας αλλά περισσότερο από εκεί που σε πάνε οι δυνάμεις σου, υπάρχει θέμα. Μετά αυτό είναι γνώσεις, νομοτελειακό.
1: Εις γνώσεις κάποιων παραγόντων.
0: Εις γνώσεις, ναι. Και είναι ό,τι χειρότερο.
1: Ότι έχουμε 5 αυγά, θα φτιάξουμε ομάδα για 10 αυγά. Μα δεν γίνεται, δεν βγαίνουν.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχουμε 5 αυγά, θα φτιάξουμε ομάδα για 4 αυγά.
0: Σωστό, κατανοητό. Και έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό λέει η λογική. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, γιατί είναι παρατρία και δεν έχω χρόνο, απλά δεν ξέρω, μένει ο προπονητής, ο Χωρίτης.
1: Όταν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τύφλα να έχει ο πεθερός, έτσι δεν λένε.
0: Μάλιστα. Έτσι λένε. Άρα μένουν τα τυπικά. Τα τυπικά.
1: Θα κάνουμε ένα ραντεβού. Δεν έχουμε κάνει ακόμα ένα ραντεβού. Το πρωτάθλημα τελείωσε προχτές. Να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο, γιατί πραγματικά είμαστε κουρασμένοι. Θα είναι δύσκολη χρονιά, όπως είπαμε. Θα μιλήσουμε, θα τα βάλουμε κάτω, αλλά είμαστε πολύ κοντά.
0: Κατανοητό. Οπότε κοντά, και μετά τον προπονητή θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός του ρόστερ, έτσι, αμέσως μετά.
1: Είπες, Δημήτρη μου.
0: Λέω, μετά το θέμα του προπονητή θα ξεκινήσει και ο σχεδιασμός του ρόστερ.
1: Ακριβώς, ναι, σιγά σιγά με υπομονή. Πρώτα θα γίνουν οι ανανεώσεις των ποδοσφαιριστών και μετά ξεκινήσουμε τις μεταγραφές. Να καλύψουμε ό,τι αγενά νομίζει ότι του λείπουν τον προπονητή.
0: Κατανοητό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χαιρετώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Με υγεία.
0: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Γεια σου,
0: Γιάννη. Γιάννης Κυπριώτης, Αθλητική Ένωση Καταβιάς, εκ μέρους της διοίκησης. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Κλείνουμε. Ακολουθούν Μανώλης Μπάτης, Παύλος Ντοκούπιλ. Απλά να πω ότι σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 2015 πέθανε σε ηλικία 89 ετών στο Las Vegas ο BB King, που θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία των blues. Riley B. King ήταν το πραγματικό του όνομα. Πάμε να ακούσουμε, κλείνοντας, μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, The Thrill Is Gone. Να είστε καλά, χαιρετώ, τα ξαναλέμε αύριο.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four του γύρω λίγο όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσει το τρόπαιο οφείλεις να δείξει χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος. Το match με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν ώψη του ημιτελικού Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης στο άλλο παιχνίδι στις 22 Μαΐου. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός την Κυριακή τον ΠΑΟΚ στην αρένα των play-off, αφού απορρίφθηκε το αίτημα για αναστολή της ποινής μιας αγωνιστικής εκκλεισμένων των θυρών που επέβαλε η ΔΕΑΒ. Με τα γνωστά προβλήματα άρχισε η προετοιμασία, καθώς Κάτρις και Σάντσες έκαναν ατομικό και μπεκασέτας Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό θεραπεία. Τη φάνηλα της ΑΕΚ θα φορά για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Σε επέμβαση στο Μινίσκο θα υποβληθεί εντός της ημέρας ο ηλικίας 31 ετών Σέρβος Χαφ. Θετική εισήγηση Νίκολιτς για παραμονή Περέιρα. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Νέσο, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον νικηφόρο Ντέρμπι Αιωνίων. Τις επόμενες ημέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όργουν Αρένα, που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Την περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Εμπουλά της Μέτσφερ την εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσει θα αποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον Ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με απουσίες η σημερινή προπόνηση του Άρη εν ώψη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό, ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπερκ. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σουνέλ Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-offs της Στοίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Ενισχύει τον ελληνικό κορμό της η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε την απόκτηση 23χρονου διεθνούς γκάρ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Πρώτη μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν για τον Ηρακλή, που έκανε δικό του τον ομογενή άσο Τάσο Κουκ για την επόμενη διετία. Αβέβαιο φαίνεται να είναι το μέλλον του Τσάβι Πασχουάλ στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραμονή του δεν είναι σίγουρη και οι Καταλανοί έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μποναβάρο, ο οποίος προέρχεται από δύο πολύ καλές σεζόν με τη Μάλαγα, αλλά φέτος αποκλείστηκε στα ημιτελικά του BCL από την ΑΕΚ. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 33ης αγωνιστικής της La Liga. Στις 10.30 η Real Madrid φιλοξενεί την Οβιέδο, ενώ στις 8 παίζουν Βαλένθια Ραβαγικάνο και μία αργότερα Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ. Κάλυψη από το κανάλι Nova Sports. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Top FM 102,4.

Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Αθλητικό σπαλμό στους δέχτες σας. Συγγνώμη λίγο για την καθυστέρηση, αλλά ο Μιχάλης φρόντισε να καλύψει το κενό μου μέχρι να ξεκινήσουμε, γιατί μου στο ψάξιμο υπάρχει μία είδηση την οποία πρέπει να τη τσεκάρω, γιατί δημοσιογραφικά πρέπει να ξέρουμε αυτό που γίνεται. Δεν βγάλαμε εντελώς άκρη, αλλά μία άκρη την έχουμε. Λοιπόν, η ΔΕΑΒ, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπιση Βίας. Η ΔΕΑΒ λοιπόν σήμερα στην ανακοίνωσή της και ζητάει από την ΕΠΣ και τα σχετικά έγγραφα, όπως πληροφορηθήκαμε. Λοιπόν, ακούστε, καλεί σε ακρόαση στις 18 Μαΐου ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, σε παρένθεση επίθεση σε παίχτη της φελεξενούμενης ομάδας με γροθιές στο πρόσωπο που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στις 9 Πέμπτου στο παλιό στάδιο Ανταγόρας της ΚΟ μετά την λήξη του αγώνα δόξα Καρδάμενας Ευκλής που διεξήχθη στο πλαίσιο των ημιτελικών κυπέλου της ΕΠΣΟ Δεκανήσου περίοδου 2025-2026. Πρόσωπο που σχετίζεται με τον αθλητισμό, ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται με τον αθλητισμό, παράγοντας, γυμναστής, οτιδήποτε, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πρόσωπο το οποίο μπορεί να μην είναι και γραμμένο στο φύλλο αγώνος. Πάντως, γνωρίζοντας λοιπόν αυτή την απόφαση της ΔΕΑΒ, ψάχνοντας, διαπιστώνουμε ότι δεν έχει γραφτεί τίποτα ούτε στο φύλλο αγώνος από τον διαιτητή, αλλά ούτε από τον παρατηρητή. Να το ξαναδιαβάσω για να το εμπεδώσετε, να μην νομίζετε ότι έγινε κάτι το οποίο δεν φάνηκε. Υπάρχει άνθρωπος της ΔΕΑΒ, σας έχουμε ξαναπεί, σχεδόν σε όλα τα γήπεδα υπάρχουν οι εχθέσεις και όλα αυτά τα σχετικά, φυλαγόνες, παρατηρητές, αστυνομία, για να βεβαιώσουν κάτι. Όμως τα φυλαγόνες και η έχθεση παρατηρητή, σε αυτό τον ημιτελικό δεν αναφέρει τίποτα, είναι λευκά περιστεράκια. Λοιπόν, καλή σε ακρόαση στις 18 Μαΐου ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, σε παρένθεση εξηγεί τι έκανε το ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο, έκανε επίθεση σε παίχτη του Ευκλή με γροθιές στο πρόσωπο, δηλαδή γροθοκόπησε ποδοσφαιριστή του Ευκλή. Άρα οι του Ευκλή θα ξέρουν, παρακαλώ, τα φώτα τους, να ξέρουμε τουλάχιστον ποιος έφαγε το ξύλο. Το φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στις 9 Μαΐου στο παλιό στάδιο Ανταγόρας της ΚΟ μετά τη λήξη του αγώνα δόξα Καρδάμενας Ευκλής που διεξήχθη στο πλαίσιο των ημιτελικών κυπέλλων της ΕΠΣ Δωδεκανήσου, και είναι εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου 4326 του 2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του νόμου 5224 κάθετος 25. Με αυτό λοιπόν είναι η δεύτερη φορά που κατηγορείται η ομάδα της Δόξας Καρδάμενας και το φυσικό πρόσωπο για να ταυτοποιηθεί και να γροθοκοπήσει παίχτη της αντίπαλης ομάδος, σημαίνει ότι ανήκει στη Δόξα Καρδάμενα. Αυτά συμπεράσματα με βάση τα συμπλήν όλα αυτών που διαβάζουμε. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τη Δόξα Καρδάμενας, υπάρχουν και θέματα και στην τρίτη εθνική κατηγορία και το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή μας για το παιχνίδι Πύργος Ζάκυθος, το οποίο διεκόπηκε στο 1-1 όταν ισοφάρισε η ομάδα την Ζακύνθου, και γιατί χτύπησε ο ποδοσφαιριστής Μιχάλης Μπασταγκός από, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει περάσει και από το Διαγόρα, με από μπουκάλια που έπεφταν από την εξέδρα. Η έκθεση λοιπόν, παίρνοντας η ΔΕΑΒ τα μέτρα της, ασχολήθηκε με το θέμα και έβγαλε και τη σχετική ανακοίνωση, η οποία είναι στο ίδιο δελτίο τύπου με αυτό της Δόξας Καρδάμενας. Αναφέρει λοιπόν, ανακοινώνεται από τη ΔΕΑΒ τα εξής, αφού έλαβε υπόσχεση τις αναφορές συμβάντων των αρμόδιων αστυνομικών διευθύνσεων, την έκθεση παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της διοργανώτριας αρχής, από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα
Πας Πύργος, Ζάκυνθος, στις 15 στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης φάσης του δευτέρου ομίλου της τρεις εθνικής κατηγορίας ανδρών της ΕΠΟ περίοδου 2025-2026 και πιο συγκεκριμένα στο 78ο λεπτό αυτού με την επίτευξη τέρματος από την φιλοξενούμενη ομάδα σε παρέθεση σοφάρισε σε 1-1. Καθών χρόνων οι ποδοσφαιριστές της πανηγύριζαν στο ύψος της θύρας του σταδίου

Επέβαλε με την Ιμπαρίθ 18-2000 πράξη της σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία Πας Πύργος τη διοικητική κύρωση της εξαγωγής μίας αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εχώρια αθλητική διοργάνωση συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών αυτού. Αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά τη ΔΕΑ, τα μπουκάλια έπεσαν 10 με 15 όπως λέει. Χτύπησε ο ποδοσφαιριστής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, εκεί ζητήθηκε ιατροδικαστής για να συντάξει ιατροδικαστική έκθεση. Ο ποδοσφαιριστής είναι καλά στην υγεία του και από εκεί και πέρα όλο το τι θα γίνει όσον αφορά τον αγώνα που διεκόπησε το 78, τους βαθμούς και όλα αυτά είναι θέμα πλέον της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΟ. Να πούμε ότι για την τρίτη εθνική κατηγορία εδώ τα πράγματα αρχίζουν να ζορίζουν για την δεύτερη θέση, όπως φαίνονται τα πράγματα, και λογικά, πάμε με τη λογική και όχι με τους νόμους, λογικά ο Πύργος θα χάσει το παιχνίδι, η Ζάκυνθος σημαίνεται πάει στους 8 βαθμούς. Στους 8 βαθμούς βρίσκεται και ο Άρης Πετρούπολης. Οι δύο ομάδες έπαιξαν μεταξύ τους στη Ζάκυνθο, ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Έχουν τις δύο πρώτες θέσεις και από εκεί και πέρα είναι με 5 βαθμούς ο Εθνικός που κέρδισε τον Πύργο 2-0, πρώτη νίκη του Εθνικού. Και είναι και ο Πύργος με 5 βαθμούς, εάν αυτό το παιχνίδι επαναληφθεί, που δεν το βλέπουμε, και θα μπορεί να πάει και μείον 1 βαθμό, που σημαίνει ότι ο Εθνικός με την Ζάκυνθο θα χτυπήσουν τη δεύτερη θέση. Παίζουν μεταξύ τους στην Ζάκυνθο, Ζάκυνθο Εθνικός, και ο Εθνικός για να ανέβει απευθείας θα πρέπει να κερδίσει τη Ζάκυνθο με 2-0.

Είχαμε λοιπόν Ζάκυνθος, πέμπτη αγωνιστική Ζάκυνθος 1-1 με τον πρωτοπόρο Άρη Πετρούπολης, την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα στον πέμπτο όμιλο που μετήχαν οι ροδίτικες ομάδες, και 2-0 κέρδισε ο Εθνικός τον Πύργο. Αυτό σημαίνει τελευταία αγωνιστική παίζει Ζάκυνθος με τον Εθνικό, θα πρέπει να κερδίσει 2-0 ο Εθνικός αφού έχασε το πρώτο παιχνίδι με 1-0, και στο άλλο παιχνίδι που θεωρείται πλέον βέβαιο ότι ο Άρης Πετρούπολης ανεβαίνει, παίζει Άρης Πετρούπολης με τον Πύργο. Αυτά όσον αφορά τα play-off, και πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτών των αγώνων. Στον πρώτο όμιλο οι ομάδες που επανέρχονται, δύο ομάδες που τους ξέρει η Ελλάδα, που έχουν αγωνιστεί ξανά σε αυτές τις κατηγορίες, μετά τον Παθρακικό και ο Απόλλων Καλαμαριάς, είναι δύο ομάδες που του χρόνου θα αγωνίζονται στο Super League 2. Και πάμε για το δελτίο ειδήσεων, σε λίγο θα έχουμε νεότερα όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα του τόπου μας.

0: Οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η τοποθέτηση γιατρού και νοσηλεύτρια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την τοπική κοινωνία και τις αρχές που βλέπουν να δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης και το οποίο αφορά άμεσα στην ασφάλεια των κατοίκων της Ρόδου και των εκατομμυρίων επισκεπτών που μετακινούνται κάθε χρόνο από και προς το αεροδρόμιο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρυσι με την Περιφέρεια και τον Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Σε μια πορεία 24 ετών έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Η εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ομπρελάδων της πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε η κυρία Μακεντούδη. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Κλειστή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης στις οδούς Περδικάκη, Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9ης Μαΐου και Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί σήμερα 5η λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρευσης. Εκτός λειτουργίας από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος.

0: Κανέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Πάμε στο δεύτερο μέρος του αθλητικού παλμού. Είπαμε για την ΔΕΑΒ που κάλεσε τη Δόξα Καρδάμενα, φυσικό πρόσωπο. Κάλεσε φυσικό πρόσωπο, ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο. Γνωρίζω το όνομά του γιατί έκανα ρεπορτάζ. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό αφορά τα αθλητικά δρόμενα, δεν αφορά τώρα να βγάζουμε ονόματα από τη στιγμή που δεν το ανακοίνωσε το όνομά του. Είναι όντως της Δόξα Καρδάμενα. Έγινε ένα περιστατικό στη Λήξη, γροθοκοπήθηκε ποδοσφαιριστής του Ευκλή. Το θέμα, αφού μπήκαν ψυχραιμότεροι, έλαβε τέλος. Ο Ευκλής δεν ήθελε να δώσει συνέχεια στο συμβάν. Όμως η αστυνομία που ήταν παρούσα συνέλαβε αυταπάγγελτα το συγκεκριμένο πρόσωπο, τον οδήγησε στο αυτόφορο και στη συνέχεια ακολούθησε τις σωστές διαδικασίες στον εισαγγελέα και από εκεί, αφού οριστεί τακτική δικάσιμος, αφέθηκε ελεύθερος. Όντως έγινε το περιστατικό. Δεν ήθελε ο Ευκλής να δώσει συνέχεια σε αυτό το θέμα της βίας, όμως η αστυνομία το συνέλαβε και η έκθεση αστυνομίας πήγε και στην ΔΕΑΒ, όπως γίνεται πλέον, όπως είναι οι εντολές πλέον. Γι' αυτό τίποτα δεν κρύβεται όσο αφορά αυτό που λέμε αντιμετώπιση βίας από τη Διαρκή Επιτροπή. Να φύγουμε λίγο από αυτό το θέμα πλέον, να μην δώσουμε και άλλη συνέχεια. Θα απολογηθεί ο άνθρωπος και από εκεί και πέρα θα είναι και η απόφαση τι θα γίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει εκλογές ο Ποσειδών Καρπάθου, είναι τελευταία διοίκηση στα 80 χρόνια και πολύ πιθανό να είναι και η διαδίκηση, δεν ξέρουμε τι ετοιμάζουν οι άνθρωποι. 27 Μαΐου ορίστηκαν οι εκλογές στον Ποσειδώνα Καρπάθου για την ανάδειξη του καινούριου Διοικητικού Συμβουλίου. Έβγαλε σχετική ανακοίνωση ο Σύλλογος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ Καρπάθου Ποσειδών ανακοινώνει τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και στην ώρα έναρξης 6 η ώρα. Θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη: έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού, κατάθεση και έγκριση προϋπολογισμού του 2026, διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν τον Σύλλογο. Ο Ποσειδώνας τα τελευταία χρόνια, ανακοινώνει ο Ποσειδώνας, μεγάλωσε σημαντικά σε όλα τα επίπεδα, τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά, με αυξημένες πλέον απαιτήσεις και ευθύνες. Με γνώμονα τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την επόμενη ημέρα του Συλλόγου, θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δοθεί δυνατότητα σε νέα πρόσωπα και νέες δυνάμεις να βγουν μπροστά και να συνεχίσουν την προσπάθεια. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα σταλθεί δίπλα σε αυτή τη διαδικασία με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον Σύλλογο και την ιστορία του, στηρίζοντας την ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα. Καλούνται όλα τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία και να στηρίξουν τον ΑΣ Καρπάθου Ποσειδών, που πάνω απ' όλα ανήκει στον κόσμο του και την ιστορία του. Μια ομάδα, ένα νησί, όλοι μαζί. Τελειώνει η ανακοίνωση, όπως τελειώνουν και όλες οι ανακοινώσεις του Ποσειδώνα και οποιαδήποτε κάλεσμα κάνουν. Είναι το σλόγγαν, μια ομάδα, ένα νησί, όλοι μαζί.

Αναμενόμενη ήττα, λαβαριά ήττα του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό. Ακούσατε και τον Μιχάλη Κουταλιανό στην εκπομπή του Δημήτρη Αγάτη που έκανε την ανάλυση του παιχνιδιού. Και να πούμε ότι υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι για τα play-off. Κολοσσός Ολυμπιακός είναι το Σάββατο 4 και 4. Για όσους θέλουν να πάνε, να γνωρίζετε ότι η τιμή εισιτηρίων είναι 40 ευρώ. Για το παιδικό εισιτήριο έχει οριστεί τιμή το 15 ευρώ και παιδικά θεωρούνται όσοι έχουν παιδιά, θεωρούνται όσοι έχουν γεννηθεί το 2011 έως το 2019. Για την αγορά του κάθε εισιτηρίου είναι απαραίτητη η καταχώρηση του αριθμού ΑΠΚΑ, όπως είναι γνωστό, ή του διαβατηρίου ή άδεια παραμονής. Και υπάρχει δυνατότητα online αγοράς και για παιδικά εισιτήρια, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο και εισάγοντας το σωστό ΑΜΚΑ. Τα παιδικά εισιτήρια θα διατίθενται online έως τις 10 το βράδυ της Παρασκευής, δηλαδή μέχρι αύριο τις 10 θα διατίθενται τα εισιτήρια. Από εκεί και πέρα, όσοι θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να μπείτε στο kolossosbc.gr για να δείτε ακριβώς τη διαδικασία που πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε ένα εισιτήριο, γιατί συνήθως όταν υπάρχουν μεγάλες ομάδες υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα με τα εισιτήρια, γιατί εξαντλούνται.

Λοιπόν, είχαμε και ένα παιχνίδι το οποίο έγινε για τον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Η Πάνθηρ στο απόλυτο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις, επανέρχεται στην πρώτη κατηγορία, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Blue Star Ferries. Να πούμε ότι έπαιξε στον Πολυβότη το ξαναβολής παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής. Πολυβότης Πάνθηρ 1-4. Είναι στο 6ο λεπτό ο Τζουανάκη στο 0-1, στο 9 ο Λόι στο 0-2. Σμείωσαν οι γηπεδούχοι στο 39 με τον Καραγιάννη για να ακολουθήσουν δύο γκολ από τον Καστρουνί στο 82 και στο 86 για να γίνει το τελικό 1-4. Οπότε τώρα πλέον έχουμε ολοκληρωμένη τη βαθμολογία του δεύτερου ομίλου, στο οποίο είπαμε έκαναν ρεκό οι Πάνθηρες, 22 αγώνες, 22 νίκες, ένα παιχνίδι είναι που παραιτήθηκε ομάδα και το πήρε στα χαρτιά. Λοιπόν, Πάνθηρες σε 22 αγώνες 66 βαθμούς, 96-6 είναι τα υπέρ και τα κατά τέρματα που πέτυχαν οι πρωταθλητές. Ακολούθησε ο Εθνικός Αρχίπολης με 49 βαθμούς, υπότι 44-43 η Αναγέννηση, Όφης Τρίου 31, Όγιος Γεώργιος 28, ο Πολυβότης 21, η Τήλος 21, η Κερμή την απόφαση της Πειθαρχικής στο μεταξύ του παιχνίδι, η Τήλος παρατήθηκε στο παιχνίδι με τον Πολυβότη, γι' αυτό έχουν από 21 αγώνες. Πολύστρατος Ακουσίλαος, Πολύστρατος 19, Ακουσίλαος 14, Δαμάγητος 10, Αθλέτικο 3 βαθμούς αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Ακουσίλαος έχει μείον 6 βαθμούς, Δαμάγη από την περσινή περίοδο. Δαμάγητος έχει μείον 3 βαθμούς, παράτηση από αγώνα, και Τήλος έχει επίσης μείον 3 βαθμούς, παράτηση επίσης από αγώνα.

Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι στον τελικό θα γίνει ο τελικός κυπέλλου Δωδεκανησίου Seaways, θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο την άλλη Τετάρτη 20 του μήνα, 20 Μαΐου, 7:30 το βράδυ είναι. Νωρίτερα θα γίνει αιμοδοσία που έχει δρομολογούνται οι άδειες για να γίνει η αιμοδοσία, κάτι που πρότεινε ο Κάρλος Διακογεωργίους στο Συμβούλιο της ΕΠΣ και στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου. Απλά το διαδικαστικό θέμα το τρέχει ο Βασίλη Νικολής που είναι στην Επιτροπή Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων και είναι και πρόεδρος των αιμοδοτών. Νομίζω ότι θα δοθεί η σχετική άδεια και θα υπάρχει το σχετικό συνεργείο για να γίνουν με τις νοσηλεύθερες για να γίνει η αιμοδοσία, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό και πολύ θετικό όταν γίνεται ειδικά σε αθλητικούς χώρους και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το θέαμα που μπορούμε να παρακολουθούμε, είναι και η συνεισφορά μας στους συνανθρώπους μας. Να πούμε στον τελικό είναι βάσει της κλήρωσης Φίβος Ευκλής στο ζευγάρι. Ο Φίβος ήταν, ο Ευκλής πέρασε από το παλιό στάδιο Ανταγόρα, κέρδισε 1-0 την ομάδα της Δόξας Καρδάμενας με γκολ του Λαβάλε στο πρώτο ημίχρονο, 32 στο 32ο λεπτό, και ο Φίβος με την Απόλλων Καρυθιών 0-0 σώπαλε το παιχνίδι. Μέσος πήγε η διαδικασία των πέναλτ, πήγα στη διαδικασία των πέναλτ αφού στους μετελικούς δεν έχει παράταση. Είπαμε και χθες και βγάλαμε και τον ήρωα του παιχνιδιού, τον Αλέξανδρο Ηλία, και μίλησε και είπε μάλιστα ότι πήρε και το αίμα του πίσω γιατί απέδειξε σε ορισμένους που τον έδιωξαν από τον Απόλλων Καλυθιών την αξία του, και πληροφορίες αναφέρουν ότι πανηγύρισε και έντονα στη λήξη του παιχνιδιού. Βέβαια και έχει κάθε δικαίωμα και μπράβο του, και εγώ αν έπιανα 4 πέναλτι θα πανηγύριζα, αλλά αυτό δεν άρεσε σε κάποιους του Απόλλωνα Καλυθιών και φυσικά άκουσε τα εξαμάξεις που δεν πρέπει να ακούγονται και να λέγονται, γιατί μπράβο στο παλικάρι, έκανε αυτό και καλύτερα που πανηγύρισε αυθόρμητα παρά να πανηγυρίζει κρυφά. Τουλάχιστον πανηγύρισε ότι έπιασε 4 πέναλτι από τα 6. Γιατί να μην πανηγυρίσει στην ομάδα της καρδιάς του, στην ομάδα που μεγάλωσε. Γιατί αυτά πια είναι ξεπερασμένα. Λοιπόν, τελικός Τετάρτη, είπαμε στις 20 Μαΐου, 7:30. Νωρίτερα όσοι μπορείτε, θεωρούμε δεδομένο, να δώσετε αίμα για τον Σύλλογο Αιμοδοτών, εθελοντών αιμοδοτών, για να μπορούν να βοηθήσουν κάποιο συνάνθρωπό μας όταν έχει ανάγκη σε δύσκολες στιγμές.

Πάμε να πούμε το πρόγραμμα που έχουμε στα παιχνίδια απομένουν, γιατί τελειώνουμε, σιγά σιγά κλείνουν και οι εκκρεμότητες. Στα προσεχή παιχνίδια έχουμε δύο παιχνίδια την πρώτη κατηγορία. Είναι το Σάββατο 6 ώρα έχουμε το παιχνίδι στο Φίλιππος Δελαπόρτας Φίβος Αναγέννησας Φενδίου. Και για την 30η αγωνιστική έχει οριστεί το παιχνίδι την Τετάρτη στο παλιό στάδιο Ανταγόρα, όπου θα χτίσει και τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής της Δόξα Καρδάμενας, η οποία φιλοξενεί την Αθλητική Ένωση Λέρου. Αθλητική Ένωση Λέρου στο παλιό στάδιο Ανταγόρα είναι 5 η ώρα την Τετάρτη 20 Μαΐου. Αυτό όσον αφορά, είπαμε, και το πρόγραμμα, τα παιχνίδια που ακολουθούν. Υπάρχουν και παιχνίδια τα οποία είναι για την κάτω των 16 εκκρεμότητες, όλα αυτά για να πάμε σιγά σιγά να χαρούμε το καλοκαίρι μας και να χαρούν και η Επιτροπή Πρωταθλήματος μετά το Λούκι μερικές μέρες αναψυχής και ξεκούρασης.

Να πούμε και όλα ότι ο αθλητικός όμιλος Πηλίου στην τελευταία αγωνιστική κέρδισε τον Ιάλισσο με 1-0 μέσα στο Οικονομίδιο και έβγαλε σχετική ανακοίνωση που αφορά αυτό το παιχνίδι. Ο ΑΟ Πηλίου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την διοίκηση, τους ανθρώπους και την ομάδα του Ιάλισσου για την άψογη φιλοξενία στο μεταξύ μας παιχνίδι. Τέτοιες συμπεριφορές τιμούν το δεκανησιακό ποδόσφαιρο και δείχνουν τον σεβασμό που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα σωματεία, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παράλληλα, συγχαίρουμε τον Γάση Άλισσος για την πανάξια κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η πορεία του ήταν εξαιρετική και δικαίως ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην νέα αγωνιστική χρονιά με υγεία και δύναμη ώστε ο Ιάλισσος να εκπροσωπήσει επάξια τα δωδικά σας στις εθνικές κατηγορίες. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του αθλητικού ομίλου Πηλίου, το οποίο χθες έκανε την τελευταία προπόνηση και τα αποχαιρετιστήρια και τις αποχαιρετιστήριες ομιλίες, όπως μας είχε ανακοινώσει εδώ ο προπονητής ο Σταμάτης Τογρού, ο οποίος ήμουν και ευχαριστημένος, μας είχε δηλώσει για την πορεία της ομάδος, ο αρχικός στόχος και ο στόχος που είχαν και στην διάρκεια της χρονιάς επιτεύχθη όσον αφορά το πρωτάθλημα, όσον αφορά το κύπελο. Θέλανε κάτι παραπάνω, όμως οι φιλοδοξίες τους σταμάτησαν στην κρεμαστή όπου έχασαν από τον Φίβο. Και είναι ώρα να κάνουμε τη σύνδεση με Sport FM για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Και ακολουθεί ο Παύλος Αντογκοπίλ με το Top και Sport. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Τελευταίος αθλητικός παλμός της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Οριστικά χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στην αυλή των play-off, αφού απορρίφθηκε το αίτημα για αναστολή άμεσης εφαρμογής της ποινής μιας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάνσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσεις τον τρόπο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν ώψη του ημιτελικού. Μήνυμα στήριξη στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχτηκε από τον Έργιν Αταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια. Πικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Τη φανέλα της ΑΕΚ θα φορά για τα επόμενα 2 χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Θετική εισήγηση Νίκολιτς για την παραμονή Περέιρα. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, έγραψε στο Instagram ο Μπρινιόλι. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσε, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον νικηφόρο Ντέρμπι Ιωνίων. Στις επόμενες μέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα, που θα κρίνει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Την περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στόπερ Μισελ Εμπουλά της Μέτς φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με απουσίες η σημερινή προπόνηση του Άρη εν ώψη της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Στοίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 7 μετάδοση από Ρετ 2 Σπορ, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Ενισχύει τον ελληνικό κορμό της η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς γκάρτ Νάσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Πρώτη μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν για τον Ηρακλή, που έκανε δικό του τον ομογενή Άσο Τάσο Κούκε την επόμενη διετία. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής στη Λα Λίγκα. Στις 10:30 η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Οβιέδο, ενώ στις 8 παίζουν Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο και μία ώρα αργότερα Τσιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Αβέβαιο φαίνεται να είναι το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραμονή του δεν είναι σίγουρη και οι Καταλανοί έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Ίμπον Ναβάρο, ο οποίος προέρχεται από 2 πολύ καλές σεζόν με τη Μάλαγα, αλλά φέτος αποκλείστηκε στα ημιτελικά του BCL από την ΑΕΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλα σας αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: topfm 102,4.

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα εδώ για το Top και Sport με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές, και τον Παύλο τον Κουπλή στην παρέα σας μέχρι και τις 6 σήμερα, 5η 14 Απριλίου, Μαΐου. Άρα Μιχάλη μου, αυτά που τραβάμε έχουμε χάσει και την αίσθηση του χώρου και του χρόνου, έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε για σήμερα? Στο δεύτερο μέρος τον Πετρό Βαρδαούλη, τον πρόεδρο του Ποσειδώνα, του Απόλλωνα Βολάδας. Αξίζει νομίζω ότι το κόμμα μια συζήτηση για τον απολογισμό της φετινής πορείας του Απόλλωνα Βολάδας. Ένα σύλλογο ο οποίος, παρότι είναι ιστορικός, μετράει δεκαετίες ζωής και ύπαρξης, για πρώτη φορά φέτος τον γνωρίσαμε στα επίσημα τοπικά ποδοσφαιρικά δρόμενα. Στο πρωτάθλημα της τρίτης τοπικής κατηγορίας, το οποίο ολοκληρώθηκε, οπότε είναι η ώρα του απολογισμού, αλλά και μια ενημέρωση για τις αποδόκες, το εξής, φιλοδοξίες του άνθρωπου του σωματείου, οι οποίοι είναι πολύ δραστηροί παρεπιπτόντως και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και μέσα από εκεί έτσι μας προειδεάζουν για τους υψηλούς στόχους τους οποίους έχουν θέσει για την επόμενη μέρα. Μιλώντας για το έτρο σωματείου της Καρπάθου, ο ιστορικό Ποσειδώνα οδηγείται σε εκλογές και θα ασχοληθούμε εκτενέστερα τις επόμενες ημέρες. Στα τοπικά ποδοσφαιρικά, προφανώς και αυτονόητα, κυριαρχεί ο επικείμενος τελικός του κυπέλου ανάμεσα στον Φίβο και τον Ευκλή την ερχόμενη Τετάρτη στο Δημοτικό Στάδιο. Πριν ασχοληθούμε όλα αυτά, κουπούν του στοιχήματος, τελικά αποτελέσματα στο 15-41 Κούντριφκα Ρούχ Λβίφ 2-1 στο σημείχρονο 2-0, στο 908 Χόμπρο Άρχους Φρέμαντ 0-3 διπλό ημίχρονο 0-1, στο 909 Σεπτέμβρη Σόφια με την Σπαρτάκ Βάρνα 1-0 άσος από ημίχρονο, ενώ σε εξέλιξη στο 9-10 το Ουνιόν Σεν Ζιλουάς με την Άντερλεχτ για το πρωτάθλημα του Βελγίου βρίσκεται στο 0-0, είναι αποτέλεσμα ημίχρονου, και στο 9-11 Μιάλμπι Χάμαρμπι για το πρωτάθλημα της Σουηδίας 1-1 στο 44ο λεπτό. Ξεκίνησαν και τα μάτς στο 15-06 Ακουρέιρι Αεγκύρ, Ισλανδικό πρωτάθλημα, και το 15-10 το Βέστερι Γκρότα, για την ίδια διοργάνωση. Παραμένουν στο 0-0 περίπου στο 15.

Σε επίπεδο αγωνιστική δράση, η οποία προφανώς έχει λιγοστέψει, καθώς έχουν μείνει μόνο εξαναβολή παιχνίδια για να παιχθούν. Συν βέβαια το μεγάλο ραντεβού του κυπέλου 12 ανίσου. Σήμερα έχουμε τον αγώνα του Πολυβότη με τον. Των Πανθύρων, μάλλον με τον Πολυβότη στο γήπεδο της Νησίρου. Οι Πάνθυρες, οι οποίοι πήραν την νίκη με 4-1. Συνεπώς σήμερα σφραγίθηκε και η απόλυτη κυριαρχία τους και το αψεγάδιαστο της παρουσίας στους Πάνθυρες, οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο στον δεύτερο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας με το απόλυτο των νικών. Κάτι σίγουρο, έτσι, το οποίο θα γραφτεί στην ιστορία του, είναι το γεγονός ότι η φετινή σεζόν κλείνει με τον προβιβασμό τους στην πρώτη κατηγορία για πρώτη φορά από τότε που ιδρύθηκαν. Οι Πάνθυρες, οι οποίοι θα το γιορτάσουν την ερχόμενη Κυριακή στις 6 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη, και θα θυμίζω, στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Εκείνη που θα γίνει και η απονομή του κυπέλου που κατέκτησε η ομάδα φέτος. Μάλιστα, χθες η αντιπροσωπεία της Ακαδημίας επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Ρόδου, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, και μάλιστα το αφιέρωσε το κύπελο της δεύτερης θέσης που κατέκτησε η ΚΑΠΑ 10 στο COS Youth Festival, το Διεθνές του Νάπου Ποδοσφαίρου, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες στην ΚΟ. Έτσι, λέγοντας με τον τρόπο αυτό, ένα ελάχιστο ευχαριστώ, όπως ανακοινώθηκε από το Σωματείο, για την αποπεράτωση των έργων στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Έτσι, την αντικατάσταση του διαλυμένου τάπητα, την τοποθέτηση νέου, κάτι το οποίο ανοίγει τον δρόμο, έτσι, μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, όχι μόνο για τους Πάνθυρες, αλλά και για αρκετές ακόμα ομάδες. Συν το ότι υπενοείται θα αποσυμφορήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό και το νησιακό κήπεδο στο Καρακόντρο. Λοιπόν, στις 6 την Κυριακή, η φιέστα των Πανθύρων, 2 ώρες αργότερα στην Γυαλισσό, στο αμφιθέατρο της πλατείας της πόλης, θα ξεκινήσει η αντίστοιχη φιέστα του Γυάλισσου για την κατάκτηση του δικού του τίτλου στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Ο Γυάλισσος, ο οποίος γιορτάζει και το πρωτάθλημα και την επιστροφή του στις εθνικές κατηγορίες. Και εδώ θα γίνει η απονομή του κυπέλου στον Παναγιώτη Σπάρτα και τους ποδοσφαιριστές του, ενώ θα ακολουθήσει μια πολύ ωραία γιορτή, τουλάχιστον αυτό υπόσχονται οι τοξοβόλοι, μια ωραία μουσική βραδιά με πολλές εκπλήξεις, κυρίως για τα μικρά παιδιά.

Λοιπόν, αυτή είναι η ωραία πλευρά του ποδοσφαίρου, η χαρά. Είχαμε και τα δυσάρεστα βέβαια, τα οποία τα ακούσατε λίγο νωρίτερα από τον Μανώλη Μπάτη, και έχει να κάνει με μια ανακοίνωση της ΔΕΑΦ, η οποία δίνει συνέχεια στον ημιτελικό του κυπέλλου ανάμεσα στον Καρδάμινα και τον Ευκλή. Γιατί είχαμε παρατράγουδα εκεί μετά το σφύριγμα της λήξης, και διαβάζω την απόφαση της ΔΕΑΦ, η οποία καλεί σε ακρόαση στις 18 του μηνός ταυτοποιημένο, όπως αναφέρει, φυσικό πρόσωπο αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, παρένθεση επίθεση επέκτη της φιλοξενούμενης ομάδας με γροθιές στο πρόσωπο που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στις 9 Μαΐου στο παλιό στάδιο Ανταγόρας της ΚΟΟ μετά τη λήξη του αγώνα Δόξα Χαρδάμινας Ευκλής που διεξήχθη στο πλαίσιο των ημιτελικών κυπέλου της Ευρωδεκανήσου περίοδου 25-26. Μια υπόθεση η οποία έφτασε στα γραφεία της ΔΕΑΦ από την ίδια την αστυνομία. Έτσι, το ξαναλέω ότι η ΔΕΑΦ δεν αστείευεται φέτος. Υπάρχει, αν θέλετε, και το αρμόδιο τμήμα σε κάθε αστυνομική διεύθυνση αυτή της αθλητικής βίας, το οποίο ενημερώνει άμεσα με το που γίνει κάποιο περιστατικό. Και μάλιστα υπήρξε σύλληψη του υπαίτιου, έχει οριστεί και δικάσιμος. Και παρότι ο ίδιος ο Ευκλής δεν ήθελε να δώσει συνέχεια, έτσι, γιατί από εκεί τουλάχιστον δεν βγήκε τίποτα τις τελευταίες ημέρες, δεν συμβαίνει το ίδιο με την ΔΕΑΦ, η οποία κινήθηκε μετά την αναφορά από την αστυνομία και αφού προσκομίστηκαν το φιλοαγούνος και η έκθεση του παρατηρητή. Συνεπώς η δουλειά εδώ θα έχει και η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης. Και πρέπει να θυμίζω πως το παιχνίδι αυτό έγινε στο παλιό στάδιο Ανταγόρα ακριβώς επειδή η Δόξα Χαρδάμινας ήταν ήδη τιμωρημένη για τον προημιτελικό με τον Κλεάνθη με δύο αγωνιστικές αποκλεισμού της έδρας της. Αλλά φαίνεται πως κάποιοι αυτό δεν το έλαβαν υπόψη τους και έπαιξαν για άλλη μια φορά, έτσι, και με το όνομα και με την ομαλότητα του σωματείου.

Μια σύντομη απόδραση τώρα για τις ανάγκες του κουπονιού. Στο 15-06 ανοίγει το σκορ. Ακουρέι με την Αγκύρ 0-1 στο 21ο λεπτό. Ενώ μόλις ανοίγει το σκορ και στο 15-10 το Βέστιγκρότα γίνεται και αυτό 0-1 στο 20ο λεπτό.

Λοιπόν, τώρα, λίγες μέρες πριν από την διεξαγωγή του τελικού του κυπέλου, θυμίζω στις 7.30 το απόγευμα της Τετάρτης στο Δημοτικό Στάδιο, να δούμε τα τελευταία νέα των δύο μονομάχων διεκδικητών του Τροπαίου. Ο Φίβος, ο οποίος είναι ο τυπικά γηπεδούχος, έχει παιχνίδι το Σάββατο. Κοντά στην αναγέννηση της Σφενδιού είναι το ξαναβολή της 29ης αγωνιστικής του αθλήματος στις 6 το απόγευμα στο γήπεδο της Κρεμαστήρης με παρατηρητή τον Βαγγέλη Τσουκαλά. Όλα καλά για την ομάδα του Νίκου Ορφανίδη, με μεγάλο ενθουσιασμό. Στον αγώνα με την αναγέννηση Ασφενδιού δεν πρόκειται να ληφθεί κανένα ρίσκο, το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό, και οι πληροφορίες θέλουν το Φίβο να κατεβάσει την ομάδα K16 του σωματείου για να πάρουν και τα παιδιά λεπτά συμμετοχής, αλλά να προφυλαχθούν και οι βασικοί ενδεκαδάτοι παίκτες από τυχόν τραυματισμούς ή τιμωρίες. Το μυαλό ούτως ή άλλως βρίσκεται στο μεγάλο μάτς της επόμενης Τετάρτης. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Ακόμα και ο Κυριάκος Καραγεωργίου, ο οποίος ήταν να πόνει αρκετό καιρό λόγω τραυματισμού, τον ξεπέρασε στο τελευταίο μάτς της ομάδας, πήρε και χρόνο συμμετοχής και θα είναι έτοιμο πόλεμος για να βοηθήσει την ομάδα του Νίκου Ορφανίδη. Προπόνηση θα γίνει κανονικά την Κυριακή και τη Δευτέρα, όπως και την Τρίτη, μια ενεργοποίηση, έτσι χαλαρή.

Πολύ καλά δείχνουν τα πράγματα και στον Ευκλή, και εδώ χωρίς προβλήματα απουσιών, τραυματισμών ή τιμωριών, και εδώ η δουλειά συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Αν θυμάμαι καλά, το Σάββατο θα γίνει κανονικά προπόνηση, Κυριακή ρεπό, τη Δευτέρα θα επιστρέψουν οι Σορονιάτες στις προπονήσεις.

Σκόρπιο για να το φτάσει μέχρι τέλος σε μια για τον ίδιο εξαιρετική έως καταπληκτική χρονιά. Έτσι κι αλλιώς η ομάδα του Γιάννη Μπερετούλη κάνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση στο πρωτάθλημα και τώρα έχει την χρυσή ευκαιρία να σηκώσει και ένα κύπελο, το ίδιο για τον Φίβο, ο οποίος πέρασε μια δύσκολη χρονιά, έτσι, λόγω αρκετών ιστορικών ζητημάτων, αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι της παρούσης. Έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι ότι οι παίκτες του Φίβου και ο Νίκος Τροφανίδης τάβησαν αυτά στην άκρη, συγκεντρώθηκαν στο ποδόσφαιρο και έφτασαν μέχρι τον τελικό, μετά από μια χρονιά από την οποία στο πρωτάθλημα υπήρχαν μεγαλύτερες προσδοκίες. Αλλά ταυτόχρονα και μια χρονιά, ξέρετε, η οποία δικαιώνει και την ιστορικότητα της φανέλας του Φίβου και την παράδοση που έχει χτίσει στο θεσμό. Έτσι, είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις στην ιστορία.

Στο γούδο σχήματο, εν μεταξύ, υπάρχει αλλαγή στο 15-06 το μάτι τη Ακουρέιρη με την Αγκύρ. Γίνεται 0-2 στο 27ο λεπτό. Και αν μείνει το διπλό, θα μιλάμε για μεγάλη έκπληξη. Έτσι, βλέπω ότι είναι στις αποδόσεις, το διπλό πληρώνει 10. Και μόλις ένα 14 ο Άσος.

Στο τοπικό εντωμεταξύ, η χρονιά τελείωσε, αλλά σε πολλά σωματεία παραμένει κινητικότητα. Αρκετά προετοιμάζονται και γενικές συνελεύσεις μέσα στο μήνα ή τον επόμενο για να δρομολογήσουν την επόμενη μέρα. Ένα από αυτά είναι και ο Άρης Αρχαγγέλου. Μάλιστα, αύριο, έτσι όπως πληροφορούμε, θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των παραγόντων της διοίκησης, των παλιών αλλά και ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μπουν και να βοηθήσουν. Γενικά υπάρχει μια συσπήρωση και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει, μόλις ξεκαθαρίσουν οι εξελίξεις στα διοικητικά και η συνάντηση με τον Γιάννη Αρχοντούλη, να διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος για να συνεχιστεί η συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας. Μερομηνία περιμένουμε και από τον Ηρακλή Μαριτσόν για τη σύγκληση Γενική Συνέλευση. Εκεί τα πράγματα είναι πιο ρευστά και πιο θολά, με την έννοια πως η σημερινή διοίκηση έχει ξεκαθαρίσει εδώ και αρκετό καιρό πως δεν σκοπεύει να συνεχίσει και αναζητείται λύση για την επόμενη μέρα. Γενική Συνέλευση για τον Ποσούνα Καρπάθου στις 27 του μηνός. Μάλιστα, με ανακοίνωσή της η απερχόμενη διοίκηση κάλεσε μεγάλη συμμετοχή και εκφράζει και την ευχή έτσι να βρεθούν άνθρωποι να βγουν μπροστά. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θέλει μια εξήγηση και θα την αναζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Και σε Γενική Συνέλευση, στην δεύτερη κατηγορία, οδηγείται και ο Αστέρας Μασάρων. Παρεπιπτόντως, γιατί και εδώ έχουν μείνει 2-3 άνθρωποι να τρέχουν την ομάδα, οι οποίοι έχουν κουραστεί. Ζητείται και εδώ μεγαλύτερη συμμετοχή, νέο αίμα, για να ακολουθήσει και εδώ η κουβέντα με τον Παναγιώτη Χαρίκη για το κατά πόσο ο ίδιος θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας. Ο ίδιος πάντως το θέλει. Αλλά αυτό προσπαθώ να όλος θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των διαδικασιών οι οποίες θα ακολουθήσουν, από το πλάνο το οποίο θα τεθεί, από το γενικό κλίμα το οποίο θα επικρατήσει.

Λοιπόν, βλέπω το ρολόι. Έχει πάει η ώρα και η μισή και 31 πρώτα λεπτά. Οπότε ώρα για διάλειμμα. Να ακούσουμε και τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη συζήτησή μας με τον Πέτρο Βαρδαούλη, τον πρόεδρο του Απόλλωνα Βολάδας.

0: επιτυχίες σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Η τοποθέτηση γιατρού και νοσηλεύτρια στο αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την τοπική κοινωνία και τις αρχές που βλέπουν να δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υγειονομικής κάλυψης και το οποίο αφορά άμεσα στην ασφάλεια των κατοίκων της Ρόδου και των εκατομμυρίων επισκεπτών που μετακινούνται κάθε χρόνο από και προς το αεροδρόμιο. Θα στηριχθούμε στη συνεργασία και στον τρόπο που δουλέψαμε πέρυσι με την Περιφέρεια και τον Δήμο, εφαρμόζοντας το ίδιο δόγμα το οποίο μεταφράζεται σε διαρκή επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση. Συνολικά θα έχουμε 100 drones σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 2 θα επιχειρούν μόνιμα στη Ρόδο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, που ήρθε στη Ρόδο μαζί με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, για ενημέρωση και συντονισμό στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περιόδου. Σε μια πορεία 24 ετών έχω γνωρίσει σχεδόν όλους τους υπουργούς δικαιοσύνης. Όλοι τους ανεξαιρέτως έρχονταν στη Ρόδο και υπόσχονταν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στη δημιουργία ενός καινούριου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου. Σήμερα το νησί βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη νέα υπόσχεση. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή τη φορά η δέσμευση να υλοποιηθεί. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, τόνισε ο Βασίλης Περίδης, τέως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Η εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Ομπρελάδων της Πόλεως Ρόδου, Αναστασία Μακεντούδη, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», εξέφρασε την έντονη ανησυχία και απογοήτευση των επαγγελματιών για το νέο διαγωνισμό της ΕΤΑΔ που αφορά τη διαχείριση παραλιακών ζωνών στο κέντρο της Ρόδου. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με κλειστές προσφορές, καθώς η ΕΤΑΔ δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα πληστηριασμών. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ευνοεί οικονομικά ισχυρότερους επενδυτές, υπογράμμισε η κυρία Μακεντούδη. Το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom την 5η 21 Μαΐου με τη συμμετοχή τοπικών φορέων. Κλειστή από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου θα παραμείνει η οδός Παπαλουκά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα διοχετεύεται σε παράπλευρες οδούς. Διακοπή της υδροδότησης της οδούς Περδικάκη, Σωτήρος, Κουντουριώτου, Αγίου Γεωργίου, 9ης Μαΐου και Ολυμπιάδος της Δημοτικής Ενότητας Ιαλισσού θα σημειωθεί σήμερα 5η λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΡ στο δίκτυο ίδρευσης. Εκτός λειτουργίας από σήμερα έως και το Σάββατο 16 Μαΐου θα είναι η φωτεινή σηματοδότηση στην περιοχή Τραουνού λόγω εργασιών αντικατάστασης του εξοπλισμού τους. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο της Ρόδου θα γίνει ο τελικός του κυπέλου Δωδεκανήσου μεταξύ του Φίβου Κρεμαστής και του Ευκλής Ορονής. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες περιλαμβάνει το σκηνικό του καιρού για σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού το pfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Kia Sport. Με το μεταξύ, κάτι και στον έτυχε στον Πέτρο Βαρδαούλη, τον πρόεδρο του Πόλου Ναβολάδας. Οπότε μαζί μας θα είναι σε περίπου 10 λεπτά. Αν δεν τα καταφέρει, αύριο. Θα το δούμε λοιπόν στην πορεία. Στο κομμάτι του στοιχήματος 15-06, Ακουρέιρη με την Αγκύρ έχουν μειώσει γηπεδούχη σε 1-2 στο 4-8 λεπτό, ενώ έχει άνοιξει το σκορ στο 9-14. Toon Young Boys για το ελβετικό πρωτάθλημα 0-1 στο 1 το λεπτό. Πρωτάθλημα Super League για το παιχνίδι. Και υπάρχει δεύτερο γκολ στο 15-10, το παιχνίδι της Βέστρη με την Κρότα 0-2 στο 39. Στο 0-0 παραμένει το παιχνίδι της Union Saint-Gilloise με την Anderlecht για το κύπελο Βελγίου στο 71ο λεπτό. Και για την διοργάνωση Σουηδία όμως, Μιάλμπι Χάμαρμπι 2-1 στο 54.

Λοιπόν, και ευκαιρίω δοθεί να μιλήσουμε και λίγο για την τρίτη εθνική κατηγορία, για τι ομάδε μα. Γενικά είναι μία επικρατή, ειδικά στην ΕΡΑ, που εδώ έτσι, κατά παράδοση συνήθω αργούν οι Ερυθρόλεπτοι να μπουν στο παιχνίδι. Έτσι, το ζητούμενο έδωσε στην πρώτη φάση είναι να συγκεντρωθούν οι παράγοντε τη ομάδα για να συζητήσουν τα ζητήματα τη επόμενη ημέρα. Και αυτό δεν είναι εύκολο, ειδικά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώ αρκετοί είναι απασχολημένοι με τι δουλειέ τη τουριστική περίοδου, οπότε λίγη υπομονή. Στον Απόλλωνα Καλυθιών, στον απόϊχο βέβαια και το αποκλεισμό από τον τελικό του κυπέλου, η συζήτηση πλέον στρέφεται και εδώ στο τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Υπάρχει διάθεση της η ομάδα να συνεχίσει στην Ιαρώτα να ενισχυθεί ενώ στις επόμενες σεζόν στην τρίτη εθνική κατηγορία, και θα ανοίξει και κουβέντα με τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα Φραντζέσκου, για το κατά πόσο υπάρχει ταύτιση απόψεων για να παραμείνει στην ομάδα. Μέχρι στιγμής αυτό δείχνει αρκετά πιθανό. Γενικά και η διοίκηση δείχνει ικανοποιημένη από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν τα πράγματα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, η ομάδα κέρδισε την παραμονή της, αλλά και ο ίδιος Κώστας Φραντζέσκος είναι ικανοποιημένος από τις συνθήκες τις οποίες βρήκε και από τις οποίες εργάστηκε. Ενώ ηρεμία επικρατεί στις τάξεις του Διάγορα. Τώρα για τη Ρόδο, έτσι. Το λέμε γιατί η ομάδα ξεκίνησε φέτος κανονικά στην τρίτη εθνική σε μια περιπέτεια η οποία τελείωσε πάρα πολύ σύντομα, απροσδόκητα σύντομα και πολύ πολύ άδοξα. Εδώ πραγματικά δεν υπάρχει παρά μικρή ένδειξη αυτή τη στιγμή για το τι θα γίνει σε σχέση με την ανδρική ομάδα. Αν θα κάνει χρήση του δικαιώματος να παίξει στην πρώτη τοπική κατηγορία, αν το κάνει με ποιους στόχους, με ποιους πλάνους, με ποιους ποδοσφαιριστές, αν θα παραμείνει ανενεργή. Το θέμα είναι, επειδή υπάρχει προσωρινή διοίκηση, να γίνει κοινική συνέλευση, εκλογές, να ανοιχθεί ένα νέο διοικητικό σχήμα το οποίο θα οδηγήσει το σωματείο ένα βήμα πιο μπροστά.

Ζωηρά τα πράγματα στο κουμπώνι του μεταξύ. Στο 9-10 ανοίγει το σκόρ Union Saint-Gilloise με την Anderlecht 1-0 στο 25ο λεπτό. Ενώ στο 15-10 το Vesting Grota γίνεται 0-3 στο 43. Στο 9-14 το Tung Young Boys πήγε στο 1-1 νωρίς δωρίς στο 13ο λεπτό.

Συνεχίζοντας με τα τοπικά ποδοσφαιρικά ειδήσεις, περιμένουμε σύντομα από τον Διγενή, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για γενική συνέλευση, η οποία απλώς θα επιβεβαιώσει, αν θέλετε έτσι, θα σφραγίσει τις ζυμώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα. Την ομάδα αναλαμβάνει ξανά ο Τσαμπίκος Ζαχαρίας, πρώην πρόεδρος, ο οποίος επανέρχεται. Θυμίζω ότι ο Τσαμπίκος Ζαχαρίας ήταν μέχρι πρότινος ο υπεύθυνος της Ακαδημίας. Μάλιστα, όπως λέγεται, υπάρχουν τουλάχιστον 15 άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν στο διοικητικό σχήμα ως πρόεδρο του καταστατικού ασφαλώς και οι υπόλοιποι θα αξιοποιηθούν σε εξοδιοικητικές επιτροπές, σε ένα κλίμα ενότητας και με έναν δυνατό χορηγό από πίσω. Οπότε οι στόχοι του Διγενή στο επόμενο πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας θα είναι ευθέως αναγωνιστική και υψηλή. Άνοδος και μόνο αυτό, χωρίς πάντως να πειραχτεί η κεντρική φιλοσοφία, η οποία προβλέπει τη χρησιμοποίηση νεαρών ποδοσφαιριστών, παιδιών που προέρχονται από την Ακαδημία. Ο κορμός είναι έτοιμος και απλώς θα μπουν κάποιες πινελιές ποιοτικές για να μπορέσει να αναβαθμιστεί. Και μόλις γίνει και το ΔΣ, θα γίνει και η κουβέντα για τη θέση του προπονητή. Δεν είναι βέβαιο αυτή την ώρα ότι θα συνεχίσει ο Ανδρέας Μπηλιάς.

σε κάθε περίπτωση στα κουσκινού γυρίζουν σελίδα και ποντάρουν ακριβώς και στην επικείμενη αντικατάσταση του φθαρμένου Τάπητα. Έτσι, με πολλά προβλήματα το γήπεδο κουσκινού τα τελευταία χρόνια και κάθε χρόνο όσο πάει η κατάσταση χειροτερεύει με αρκετούς πλέον τραυματισμούς. Οπότε όλο αυτό θα αλλάξει, θα τοποθετηθεί νέος για να μπορέσει να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί η δουλειά του συλλόγου.

το κουμπόνι που τα γκολ συνεχίζουν να πέφτουν βροχή στο 15-10 Βέστρι Γκρότα 0-4. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, παιχνίδι για το κύπελο της Ισλανδίας, ενώ η Τούν γυρίζει το παιχνίδι κοντά στην Young Boys στο 9-14, το κάνει 2-1 στο 17ο λεπτό με πολύ γρήγορα γκολ στο 12 και στο 13.

0: Λοιπόν, για να σου, ο χρόνος δεν είναι πλέον αρκετός, αλλά νομίζω ότι χωράει μια κουβέντα με τον Πέτρο Βαρδαούλη, τον πρόεδρο των Πόλων Αβολάδας, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο μου. Χαίρομαι που σε ακούω ξανά.
0: Και εγώ χαίρομαι που σε ακούω μετά από αρκετό καιρό. Νομίζω δύο φορές ήταν που μιλήσαμε φέτος, δύο-τρεις μας περιπτώσεις, έτσι κατά στάδιο ουσιαστικά. Μία στην αρχή, κάπου στα μισά της χρονιάς, για να καταγράψουμε την πρώτη πορεία, η οποία απλώνει τελείως για την Πόλων Αβολάδας. Έτσι, πρώτη αναγνωριστική πτήση. Οπότε αυτονόητα θέλω να σε ρωτήσω τι αφήνει πίσω της αυτή η περιπέτεια. Για πρώτη φορά στις επίσημες διοργανώσεις Ένωσης, τώρα είχα γνωρίσει εν τω μεταξύ ότι ο Απόλλωνας δεν είναι τυχαίο σωματείο. Κουβαλάει δεκαετίες δράσης και πολιτιστικής και αθλητικής.
1: Κουβαλάει αιώνα ιστορίας. Σωματείο 100 χρονών.
0: Λοιπόν, τι λέμε για φέτος, πώς πήγε όλο αυτό?
1: Φέτος ήταν, όπως είπες και εσύ, μια αναγνωριστική πρώτη πτήση. Ήταν ένα πανέμορφο ταξίδι, το οποίο μόνο εμπειρίες και όμορφες στιγμές αφήνει στο τέλος του. Ήταν μια προσπάθεια συλλογική, μια προσπάθεια όλων των παιδιών και μιας μεγάλης ομάδας, όχι μόνο της αγωνιστικής ομάδας, μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που έτρεξαν για να μπορέσει να υλοποιηθεί όλο αυτό. Είμαστε χαρούμενοι που τα καταφέραμε, είμαστε υπερήφανοι που τα καταφέραμε. Σκοπός του σωματείου δεν ήταν καθαρά αγωνιστικός, είχε να κάνει με πάρα πολλές πλευρές. Είμαστε χαρούμενοι ότι μπορέσαμε και φτάσαμε στο τέλος του και ήμασταν εντάξει στις υποχρεώσεις μας για την πρώτη χρονιά.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο σας άγχωσε? Για το μέλλον αναφέρομαι, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι φέτος μπήκαν οι βάσεις. Το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι στέρες για να το συνεχίσετε όλο αυτό και να το μεγαλώσετε, να το εξέλιξετε.
1: Πάντα όταν ξεκινάς κάτι καινούριο υπάρχει το άγχος και η απειρία, αν θέλεις, της αρχής. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να πατήσουμε στα πόδια μας και να κρατήσουμε αυτή την προσπάθεια για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρούμε ότι έχουμε πλαισιώσει ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθεια, ανθρώπους που έχουν όρεξη να δουλέψουν γύρω από αυτή την προσπάθεια και είμαστε νομίζω σε ένα πολύ καλό δρόμο. Βάλαμε κάποιες δυνατές βάσεις, είδαμε πράγματα, πήραμε εμπειρίες, πήραμε μαθήματα. Έχει γλυκόπικρα συναισθήματα όλο αυτό το ταξίδι, γιατί νιώσαμε πολύ δυνατά συναισθήματα και στις νίκες, ειδικά την πρώτη μεγάλη νίκη, στο πρώτο μεγάλο εκτός έδρας ταξίδι της ομάδας μας, με το Ιδόξα Ψήνθου τότε. Καταφέραμε αγωνιστικά και μπήκαμε στα play-off ανόδου, διεκδικήσαμε την άνοδό μας μέχρι και την προτελευταία αγωνιστική. Δεν τα καταφέραμε δυστυχώς, αλλά για όλα υπάρχει ένας λόγος, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι μπορεί και ένα μικρό χωριό ενός μικρού νησιού να τα καταφέρει. Συγκεντρώσαμε 50 δελτία, παίξαν από αυτά τα 50 39 ποδοσφαιριστές. Θεωρώ είναι κάτι πολύ αξιόλογο το συγκεκριμένο στατιστικό. Και γενικότερα ενώσαμε κόσμο γύρω από τον ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, που μέχρι πρότινος αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά και ο κόσμος ίσως να μην είχαν κάποια ομπρέλα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, σε εισαγωγικά το ταξιδέψουν, ένα τόσο όμορφο ταξίδι.
0: Να σου πω, το τράβε την ευκαιρία που το λες. Πώς επηρέασε την καθημερινότητα των κατοίκων της Βολάδας η ύπαρξη και η συμμετοχή του Απόλλωνα σε ένα επίσημο πρωτάθλημα? Μπήκε στην καθημερινότητά τους, ήταν κάτι για το οποίο το ζούσαν, ανυπομονούσαν να έρθουν το παιχνίδι?
1: Κάρθος είναι ένα μικρό νησί και η απόσταση της Βολάδας από την πρωτεύουσα, τα πηγάδια, μιλάμε τώρα για μηδαμίνη, είναι 10 λεπτά, είναι 10 χιλιόμετρα, μιλάμε για 10 λεπτά διαδρομή. Το νησί γενικότερα αγαπάει το αθλητισμό. Όπως ξέρεις, υπάρχει το τοπικό πρωτάθλημα το καλοκαίρι με όλα τα χωριά να συμμετέχουν σχεδόν. Ο Καρπάθιος αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει το ποδόσφαιρο και γι' αυτό και το στηρίζει. Στην καθημερινότητα ακόμα δεν μπορώ να πω ότι έχει μπει αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουμε ακόμα δει από κοντά τους ομογενείς, τους ανθρώπους του χωριού που στηρίζουν τις προσπάθειες, να τους ρωτήσουμε και εμείς οι ίδιοι πώς είδαν αυτό το εγχείρημα. Φαντάσου ότι ο Απόλλων ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στις 1 Νοεμβρίου φέτος. Επομένως είναι τώρα ακόμα Μάιος και έτσι δεν έχουμε δει από κοντά τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν και οικονομικά και ψυχολογικά φυσικά, και είναι δίπλα μας σε κάθε μας βήμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στις τάξεις του χωριού και όχι μόνο του χωριού αλλά όλου του νησιού, διότι να σου πω, Παύλο μου, ότι ο Απόλλων Βολάδος δεν αντιπροσωπεύεται μόνο με παιδιά του χωριού της Βολάδος αλλά με παιδιά από όλη την Κάρπαθο, κυριολεκτικά από όλα τα χωριά της Καρπάθου.
0: Θα σε ρωτήσω, έτσι,
1: είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το τονίσουμε αυτό, δηλαδή θέλουμε να ξεχωρίσουμε και εμείς σαν διοίκηση ότι η ομάδα αυτή του χειμώνα δεν έχει να κάνει, δεν είναι πλέον τοπικιστική, δεν αναφέρεται μόνο στη Βολάδα, αναφέρεται σε μια δράση πανκαρπαθιακή πλέον.
0: Η συμβίωση με τον Ποσειδώνα, που είναι και η μέχρι πρώτη μοναδική ομάδα και η μεγάλη ιστορική ομάδα του νησιού, βρίσκεται σε καλό επίπεδο.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει πλέον κάποιο έτσι, πρόβλημα. Όπως κάθε αρχή είναι δύσκολη, έτσι και η δική μας αρχή ήταν δύσκολη. Παρερμηνεύτηκαν ίσως κάποιες καταστάσεις. Υπήρχαν κάποια σχόλια εκατέρωθεν που δεν βοήθησαν, αλλά θεωρώ ότι ο διάλογος που υπάρχει και οι προθέσεις τελικά και του Απόλλωνα, από ό,τι απέδειξε, αλλά και των ανθρώπων του Ποσειδώνα που είναι και φίλοι μας. Προπάντων είναι φίλοι μας και τα παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά τόσα χρόνια. Όπως είπα και στις συναδέλφους σας σε χθεσινή εκπομπή, είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ποσειδώνας μπορεί και διατηρείται στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου τόσα χρόνια. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Επομένως, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και να παραδειγματιστούμε από αυτή την προσπάθεια πολλών ανθρώπων. Γιατί, Παύλο μου, το να ασχολήσουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ειδικά σε μικρά μέρη, και δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί εκτός τα χρήματα που πρέπει να βρεις, να δαπανίσεις και να καλύψεις έξοδα, πρέπει να βρεις ανθρώπους να τρέχουν όλη αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι και το δύσκολο εγχείρημα. Οι άνθρωποι, δηλαδή, δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, έμψυχο δυναμικό, να μπορέσουν να στηρίξουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Η κάρθος είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί χρειάζεται μετακινήσεις, αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, διαμονές και διατροφές στη Ρόδο, μετακινήσεις, και αυτό κάνει το έργο ακόμα πιο δύσκολο και κοστοβόρο. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχει θέληση και αγάπη και αγνές προθέσεις προς τον αθλητισμό πάντα και το όνειρο, τότε όλα πιστεύω γίνονται ευκολότερα.
0: Πάντως, ξέρεις, επειδή σκαλίζω και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλές φορές και τη σελίδα του Απόλλωνα στο Facebook, πραγματικά πάρα πολύ δραστηριά και συγχαρητήρια γι' αυτό. Έτσι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικά. Αλλά από ό,τι διαπίστωσα, ανθρώπους έχετε στην Βολάδα, στον Απόλλωνα, έτσι, για να είναι κοντά. Πολλά πρόσωπα, έτσι. Και μέσα από το Apollo TV, φαντάζομαι, γιατί και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εγχείρημα. Είχατε και την επικοινωνία με τους...
1: Κατάφερε να δώσει εικόνα στους φίλους της ομάδας. Βέβαια, όλα αυτά στηρίζονται σε αμοιβές και δυνατές φιλίες που υπάρχουν με ανθρώπους. Είναι τα πρόσωπα τα οποία είναι πίσω από τα πρόσωπα που βλέπετε στις κάμερες, που βοηθούν και μάλιστα αμυστοί πολλές φορές, τις περισσότερες θα έλεγα, από ανθρώπους που εκτός ότι θέλουν να βοηθήσουν ένα μικρό σύλλογο και ένα εγχείρημα νέο, τους αρέσει και αυτό που κάνουν. Δηλαδή, στο Apollon TV οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Γιώργο τον Χατζηκωνσταντή, ένα φίλο του συλλόγου, ο οποίος έκανε τα πάντα για να βγει αυτό το εγχείρημα, όπως επίσης και στον κύριο Γιώργο Ρασλανίδη που έκανε τις μεταδόσεις, όπως έκανε και παλιά στο τοπικό εδώ της Καρπάθου, στον Αντώνη τον Πανάρετο που ήταν στην κάμερα, στο Φώτη τον Ριγοπούλη, ο οποίος μας έδινε gigabyte για να μπορέσουμε να το βγάλουμε αυτό στον αέρα. Είναι μια συνεργασία ανθρώπων για να βγει όλο αυτό. Και το site από ανθρώπους που το τρέχουν, ο Κωνσταντίνος ο Κρίκης, ο Μάνθος ο Ιωαννίδης, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα, αφανείς ήρωες, που γι' αυτό και εμείς με τις αναρτήσεις μας σιγά σιγά προσπαθούμε να τους φέρουμε στο προσκήνιο για να αναγνωρίσουμε καταρχήν το έργο τους και να τους ευχαριστήσουμε δημόσια.
0: Με πολύ πολύ μεράκι, γιατί αυτό χρειάζεται. Για κάτι τελευταίο, γιατί είδες, είχα να ρωτήσω και άλλα πράγματα, αλλά δεν μας πήρε ο χρόνος. Λοιπόν, γήπεδο Φραγκίσκου Σιγκελαρίδης. Φαντάζομαι το όνειρο είναι να παίξετε κάποια στιγμή στην φυσική σας έδρα. Να γίνει ένα γήπεδο σύγχρονο, με τον τάπητά του. Τα αποδυτήρια τα τρέχετε, έτσι το βλέπουμε, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφα. Με τον αγωνιστικό χώρο, τι γίνεται, υπάρχει πιο νεότερο, έτσι, έχετε προχωρήσει κάποια διαδικασία?
1: Δυστυχώς, φέτος δεν καταφέραμε να φιλοξενήσουμε παιχνίδι στη Βολάδα. Αυτό βέβαια έγινε διότι οι ομάδες που τελικά ήρθαν στο νησί ήρθαν ημέρες οι οποίες υπήρχε κακοκαιρία και υπήρχαν βροχοπτώσεις έντονες στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει λάσπη στο γήπεδο και να μην μπορεί εύκολα να διεξαχθεί ο αγώνας. Παρόλα αυτά, ο Απόλλων πλέον θα μπει σε μια τροχιά να εστιάσει τις ενέργειές του πάνω στο γήπεδο, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις, που είναι ένα όνειρο και σχεδιασμό πολλών ετών, αλλά όπως γνωρίζει την ελληνική γραφειοκρατία, εφόσον και το γήπεδο είναι δημοτικό, θα πρέπει να προσπεράσουμε κάποια έτσι προβλήματα που υπάρχουν για να μπορέσουμε να το δρομολογήσουμε. Θεωρούμε ότι η πολιτεία θα είναι στήριγμά μας, άλλωστε αποδείξαμε ότι μπορούμε και εμείς να σταθούμε στο δωδεκανησιακό ποδόσφαιρο. Είναι ένας από τους λόγους που κατεβάσαμε άλλωστε και την ομάδα. για να δείξουμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ και ζητάμε από την πολιτεία, από τους αρμόδιους φορείς, την βασική βοήθειά τους. Δηλαδή, είδαμε ότι φέτος ήρθαμε στη Ρόδο, επισκεφθήκαμε πολλά γήπεδα, τα οποία η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο Αθλητισμού βοήθησε στο να γίνουν πράσινα. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι και στο δικό μας γήπεδο θα μπορέσουμε αυτό που δικαιούμαστε κι εμείς να τα καταφέρουμε.
0: Λοιπόν, σας το έχουμε ολόψυχα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εδώ θα είμαστε. Έτσι, καλή εξέλιξη να έχετε και θα τα πούμε και πάλι. Έγινε.
1: Να είσαι καλά, χάρη και πως άκουσα.
0: Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Πέτρο Βαρδαούλη, τον πρόεδρο του Πολύνα Βουλάδα. Σε γρηγοράδα πρεσβευτούμε τον Πέτρο Σπορ FM. Στο 9-10 το σκορ έχει αλλάξει. Union Saint-Gilloise Anderlecht 1-1. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ στο 9-13 Σιόν Λουγκάνου 0-1. Στο 9-14 Τούν Young Boys στα ίσια 2-2 το μάτς. Συνδέομαστε γρήγορα με Αθήνα. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Οριστικά χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ στην αυλία των play-off, αφού απορρίφθηκε το αίτημα για αναστολή άμεση εφαρμογής της ποινής μιας αγωνιστικής από τη ΔΕΑΒ, με τους γνωστούς απόντες στη προετοιμασία. Κάτρις και Σάντσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους ορισμούς των διαιτητών για την έκτη αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League, με δύο ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA και όχι elite να διευθύνουν τα μεγάλα παιχνίδια της τελευταίας τροφής. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο ορίστηκε στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Όλουιν Αρένα, ενώ ο Γιοργανέος Γιόγκα και η Κατσέισβίλη θα διευθύνουν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. «Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, γιατί για να κατακτήσεις το τρόπαιο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα», δήλωσε. «Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό», τόνισε εν ώψη ημιτελικού. Μήνυμα στήριξης στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχτηκε από τον Έργιν Αταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια. Μικρό φινάλε για την ομάδα στη γύρω λίγο, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Η φανέλα της ΑΕΚ θα φορά για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Θετική εισήγηση Νίκολιτς για παραμονή Περέιρα. Περήφανος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, έγραψε στο Instagram ο Μπρινιόλι. Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσο, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον νικηφόρο Ντέρμπι Αιωνίων. Τις επόμενες μέρες θα εκτιμηθεί ξανά η κατάσταση του Αργεντινού Μέσου εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στην Όργουν Αρένα, που θα κρίνει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Την περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στόπερ Μισέλε Μπουλά της Μέτς φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον Ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με αποσύρση σημαίνει η προπόνηση του Άρη εν ώψη της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό. Ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλ Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off της Τίχημαν GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζάμπολ στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Ενισχύει τον ελληνικό κορμό της η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς γκάρ την Άσου Μπαζίνα μέχρι το 2030. Πρώτη μεταγραφή εν ώψη της νέας σεζόν για τον Ηρακλή, που έκανε δικό του τον ομογενή Άσο Τάσο Κούκ για την επόμενη διετία. Σπουδαία διάκριση για τον Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο τελικό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός της Reggio Emilia οδήγησε την ομάδα του στα play-off μέσω της 6ης θέσης της κανονικής περίοδου, ενώ η διοίκηση ανανέωσε το συμβόλαιό του μεσούσης της σεζόν ως το 2028. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής στη La Liga. Στις 10.30 Real Madrid φιλοξενεί την Oviedo, ενώ στις 8 παίζουν Valencia, Rayo Vallecano και μία ώρα αργότερα Girona Real Sociedad. Κάλυψε από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
2: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
2: Joy. Happy living ideas.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.
13: Η καλύτερη εκπομπή έχει να δηλώσει: μην μπαίνετε ανάμεσα σε μένα και τον Τάσο Νικολογιάννη. Όπως όπως ακούσαμε, εμείς δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Αυτά είναι προβλήματα της ΑΕΚ σε συνδυασμό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εσύ έχεις πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τον Κετζετζόγλου.
14: Με όλους έχω.
13: Και λίγο με Τσανάκα.
14: Με όλους.
13: Εγώ με τον Νικολογιάννη, όπως είδες και τώρα που συναντηθήκαμε.
14: Σας είδα που χαριανιζόταν.
13: Πέσαμε μούτρα με μούτρα.
14: Ναι.
13: Εσείς με τον Κετζετζόγλου ετοιμαστήκατε να πιαστείτε στα χέρια.
14: Δεν εντρέπεσαι λίγο.
13: Ενώ εγώ με τον Νικολογιάννη ήμασταν αγκαλιές και φιλιά.
14: Ναι. Δηλαδή, άμα γινόταν.
13: Να βάλουμε το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
14: Άμα γινόταν επέσημο, όπως έπρεπε να τους το κάνουμε. Δηλαδή, κανονικά τους κλείσαμε με τη μηχανή. Ήμουν έτοιμος να δράσω.
13: Στην πραγματικότητα, πες την αλήθεια, αυτοί μας περιμένανε στο στενό πεζί και είχαν πετάξει κορμό.
12: όμως.
14: Άρα είχαμε πλεονέκτημα. Μπορούσαμε να τους πατήσουμε. Αντί να εκτιμήσουν ότι μπορούσαμε να τους.
13: Υπερεκτιμάς τις δυνατότητες μου με το μοτόρι.
14: Κάτσε, ρε φίλε. Ήμασταν πάνω στο μοτόρι, δεν το λες και μικρό.
13: Καθόλου.
14: Άμα θέλαμε να τους πατήσουμε, τους πατούσαμε εύκολα.
13: Ναι, ρε σύ.
14: Μου ήρθε να δράσω ως άλλος Γαρδέλης. Έτσι και να του πω του Κέτσε, με θυμάσαι, ρε Κέτσε. Δεν θα έλεγα ποτέ χαρακτηρισμό άσχημα.
13: Εγώ είμαι υπέρ τη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον σου ο εξαιρετικός συνάδελφος Κώστας Κετζοτζόγλου. Ωστόσο, οφείλω να πω, τι γνωρίζει που λέει από τον άλλο μήνα που θα είναι δεύτερη. Πηγαίνει και μαγειρεύει.
14: Μαγειρεύεται.
13: Μαγειρεύει τις ακροματικότητες και ξέρει, τέλος πάντων, με δάκτυλο δικό του, ότι από την πρώτη θέση θα πέσουμε στη δεύτερη.
14: Ούτως σου θυμίζω ότι όταν είχαν βγει ακροματικότητες, τις οποίες ήμασταν μακράν πρώτοι.
13: Ναι.
14: Έτσι, δεν ξέρω για άλλες εκπομπές, εγώ για αυτή λέω.
13: Σωστά,
14: υπήρχαν καταγγελίες ότι ο Νικολογιάννης πάει κρυφά τα βράδια στο Μαρούσι και ανοίγει αμάξα και χαλάει ραδιόφωνο για να μην μας ακούνε στο 6-8. Θυμίζω αυτές τις καταγγελίες.
13: Όντως, όντως. Ισχύει.

0: Συγγνώμη, η Βέμπο το λέει αυτό. Δεν βάλε Βέμπο.
1: Μου θυμίζει τα νιάτα μου.
0: Επειδή τη ζήτησε εσύ. Και ξέρεις τι μου, όταν μου επιτίθενται, ειδικά ο Κέτσε, παρόλο που θέλω να κρατήσω, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, αυτό το κλίμα ομόνοιας που έχουμε, το κλίμα συσπήρωσης που έχουμε φέτος,
1: ναι,
0: στην κυτρινόμαυρη οικογένεια, έτσι. Αλλά με αναγκάζει να θυμηθώ ότι εγώ, ενώ ξέρω πολύ, πώς το λένε.
1: Τώρα αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον, κράτσα σημειώσεις παλαιότολο.
0: Γούρια και Τσετζόγλου,
1: ναι,
0: τα οποία χρησιμοποιεί συγκεκριμένα σε αγώνες, θεωρώντας ότι μπορούν να αλλάξουν την τύχη του μάτς.
1: Ναι.
0: Και δεν τα έχω αποκαλύψει.
1: Να σου πω κάτι. Αν κρίνουμε το γεγονός ότι η ΑΕΚΑΡΑ πήρε το πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: έχουν πιάσει αυτά τα γούρια. Οπότε να σου πω, δεν τα βάλεις εσύ μόνο.
0: Δεν έχουν. Τα έκανε και με τη Ράγιο Βαγιακάνο αυτά τα, ναι, γούρια. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω μόνο αυτό. Έχετε ξανακούσει τη συχνουρία να βοηθάει στην εξέλιξη του αγώνα? Δηλαδή, όσο περισσότερες φορές να πηγαίνεις τουαλέτα,
1: ναι,
0: τόσο να αυξάνονται οι πιθανότητες ο Ζήνη, ας πούμε, να βάλει ένα γκολ.
1: Το μόνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη συζήτηση είναι το τι σε οδηγεί στην τουαλέτα. Είναι νερό ή είναι κάτι πιο ενδιαφέρον?
0: Όχι, πρόσεξε, αν ισχύει το γούρι που μου έχει μεταφερθεί,
1: ναι,
0: έτσι, πάει τουαλέτα χωρίς να χρειάζεται να πάει τουαλέτα.
1: Α!
0: Γιατί θεωρεί ότι έτσι... Ότι θεωρεί ότι έτσι πάει γούρι.
1: Τώρα κλείνω το μάτι.
0: Με αναγκάζει τώρα να το. Yeah. Με αναγκάζει να τα αποκαλύψω αυτά.
1: Πάμε,
0: ναι,
1: να κάνουμε ένα διαλυματάκι, γιατί θα πρέπει
0: να. Σου.
1: Όχι, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να χωνέψω όλες αυτές τις αποκαλύψεις για ό,τι συμβαίνει. Για ό,τι συμβαίνει γύρω μου και με συνεργάτες.
0: Με κουρδίζετε, θα πω κι άλλα.
1: Και με συνεργάτες, λέω, και με άλλους άλλων εκπομπών.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand.

0: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Όπως πάντα, ο Ιταλός κονσολιέρ είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί περιστάσεις όπως η τεχνητή συχνουρία του Κέτσε για να τη χρησιμοποιήσει ως γούρι και να βάλει τα αντίστοιχα άσματα.
1: Και φυσικά να ξεφτυλίσει εσάς που έχετε σίγουρα κατεβασμένα παράθυρα, σας την πέφτουνε μωρά, είναι έτοιμα να δεχτούν οποιαδήποτε ανήθικη πρόταση και ξαφνικά ακούνε
0: και
1: τώρα
0: τσακ,
1: το κομμάτι της ακελαρίου και σου λέει πω.
0: Και χάλασε η δουλειά.
1: Δεν μου κάνεις.
0: Λοιπόν, σίγουρα δεν σας κάνει η προηγούμενη εκπομπή, πολύ εύκολη στα προβλενιά, σας κάνει αυτή που είναι η μακράν κορυφαία του Big Wins Sport FM 94,6. Για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4 με 8. Με Ιταλό κονσολιέρε και σήμερα θα κάψουμε εγκεφαλικά κύτταρα. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου απ' έξω να προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της υπό τις ενοχλήσεις της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι τις 8.
1: Φίλε μας η Δημητρούλα που την γνωρίζεις, είναι και αεκάρα μέχρι κόκαλο, λέει: εμένα μου έχει τύχει πάντως αρκετές φορές όταν πηγαίνω τουαλέτα στο γήπεδο να βάζει γκολ η αεκάρα. Και πολλές φορές σκέφτομαι μήπως να κάτσω εκεί σε όλο το παιχνίδι.
0: Μπράβο. Και πρόσεξε, αν δεν το κάνεις τεχνητά.
1: Τι εννοείς τεχνητά?
0: Να μην κατουργέσαι και να πηγαίνεις όπως ο Κέτσε. Δηλαδή, μπορείς να. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις, δηλαδή, για να σε δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα τσίλι πιπί. Δηλαδή, μπορεί να σε πιάσει από μόνο του.
1: Εσύ θεωρώ καλύτερο, δηλαδή, αν έχεις κάποιο τέτοιο γούρι, να επενδύσεις στο μπροστά μέρος του σώματός σου. Δηλαδή, καλύτερα η συχνουρία παρά το τσερλιόρι.
0: Ωραία, πίνεις ένα
1: καλή όρεξη.
0: Πίνεις ένα κασόνι μπύρες. Πώς παλιά.
1: Μα ακριβώς έτσι ξεκίνησε η κουβέντα, συνάδελφε. Σε ρώτησα, ποια είναι η γενεσουργός αιτία? Είναι νερό ή κάτι που με ενδιαφέρει και εμένα για να πηγαίνει στην τουαλέτα?
0: Όχι,
1: δηλαδή για μπύρες να δεχτώ. Δηλαδή μπορεί εγώ να χάσω τον γκολ, αλλά το πετυχαίνει η ομάδα μου και εγώ έχω γίνει και ντύρλα στο μεταξύ. Έχω ακούσει.
0: Πώς λέγανε, ρε παιδί μου, παλιά ότι στα αντιντόπινγκ κοντρόλ αργούσε ο ποδοσφαιριστής γιατί δεν μπορούσε να δώσει δείγμα και του δίνανε και έπινε μπύρες. Ωραία, και εδώ αν το γούρι σου είναι η συχνουρία, μπορεί να πίνει ένα τελάρο μπύρες, σαν αυτές εδώ που πίνανε τα παιδιά από την Πάτρα. Έτσι, και να πάει καλά η δουλειά.
2: Μου αρέσει τελείως. Έλα, μου αρέσει.
3: Σ' αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλίες πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
3: Όχι δύο, τρεις.

0: Είναι από τις λίγες φορές που μεταφέρω ένα μήνυμα που σε αποθεώνει, επειδή συνήθως δεν έρχονται τέτοια μηνύματα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά εδώ ο φίλος ο Νίκος λέει: αδέρφια Λερόνια, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Ο συνονόματος, δηλαδή για μένα, πάντα με τάκτ κρατάει αποστάσεις και προσχήματα εκτός αν παίζει στη μέση αλκοόλ. Αλλά εγώ λέει: ένα ξέρω. Στα παιδιά μου.
1: Ναι.
0: Άκου Γιώργο, τώρα συγκινηθείς μα.
1: Αλήθεια.
0: Στα παιδιά μου, όταν δείχνω τα στιγμιότυπα του πρωταθλήματος της Μονακοκόρης, θα έχει σχολιασμό του κριτικού συχάματος που ήταν και συγκινητικός πανάθεμάτων και όχι των λοιπόν συγγενών. Βάστα γερά, Γιώργη.
1: Να είστε καλά, φίλο.
0: Σε τι να βάστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο φίλος ο Νίκος.
1: Στον πόλεμο που δέχομαι, ξέρει αυτό τι λέει. Ξέρει αυτό τι λέει.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργος από Περισσό λέει: καλησπέρα Λέρες, βάλτε το τραγούδι «Έμπαινε Γιώργο» και κάντα όλα λίμπα του Ντουνιά. Το αφιερώνω στον καλύτερο εκφωνητή αγώνων της ΑΕΚ, τον Γιώργο Μαραθιανό.
1: Δεν μπορώ να διαχειριστώ τόσα καλά λόγια μαζεμένα. Μπορείς να πεις. Δικά σου, δυο τεχνητά μπινελίκια, σαν τη συχνουρία του Κέτσε. Μπορείς να μου πεις για να ηρεμήσω λίγο. Το ξέρεις ότι το «Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε» είναι ακριβώς το επόμενο κομμάτι από την, που έπαιξε η κομπανία του Λεπά και της Άντζελας Δημητρίου όταν έγινε η σύγκρουση του Λέρα.
0: Α, με τον Νίκο το ρίζω.
1: Ναι, που ήταν ο Λέρας, αν θυμάσαι.
0: Και όταν πετάχθηκε ο Λεπά. Όχι, πώς τον. Όχι έμβριο, πώς τον.
1: Τατσικό στην πάντα.
0: Τατσικό στην πάντα, μπράβο, ναι. Θυμόμουν κάτι μικρό, αλλά όχι τόσο.
1: Αφιερωμένο στον Τάσο από το Μαρούσι.
0: Ο Κέτσε σου επιτέθηκε, ρε Καραγκιόζη.
1: Ο Τάσος είναι πιο παραδοσιακός εχθρός.
2: Έμπαινε Γιώργο, έμπαινε και κάντα όλα λίμπα.
0: Εδώ ερμηνεύει ο Ντουνιάς.

0: Το 2004, λέει ένας φίλος εδώ, στο μάτς με τη Ρωσία, πήγε η γυναίκα μου τουαλέτα και βάλαμε τον γκολ. Την κλείδωσα 25 λεπτά μέσα μέχρι να σιγουρευτούμε ότι θα περάσουμε.
1: Τώρα βλέπεις. Δεν θέλω.
0: Έλα να σου πω, έπιασε. Ολόκληρο γύρο πήραμε. Δεν πειράζει, πέρασε 25 λεπτά τουαλέτα.
1: Εσύ, θέλω, μεταφέρω το μήνυμα του Δημήτρη και θέλω να προσπαθήσεις να καταλάβεις εσύ τι ακριβώς εννοεί. Λέει Λερόνια.
0: Εγώ.
1: Όσο, επειδή είναι και αυτός ο παδός Μοναχοκόρης.
0: Ναι, εμείς εννοούμαστε μεταξύ.
1: Όσο παδός Μοναχοκόρης, πριν από κάθε μάτς, βάζω τη συμβία μου να κάνει εικόνα το σκορ που θέλω. Παραδείγματος χάρη 2-1 να νικήσουμε τον Ολυμπιακό. Το κατάφερε φέτος σχεδόν σε όλα. Και στο μεταξύ πήγε και μια καλησπέρα στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, που σας ακούει πρώτη φορά. Λοιπόν, Μανώλη, καλησπέρα.
0: Τι δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή, πώς κάνει

0: Μπορείτε να στέλνετε κι εσείς βέβαια αντίστοιχα γούρια σαν την τεχνητή συχνούρια του Κέτσε, τα οποία έχετε διαπιστώσει ότι με κάποιο τρόπο πιάνουν για τις ομάδες σας.
1: Και φυσικά να δηλώνετε και συμμετοχές σε ενδεχόμενο ξυλίκι που θα πέσει,
0: ναι,
1: μεταξύ των δύο εκπομπών, όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας, παρά το γεγονός ότι είναι αγιογράφος,
0: ναι,
1: λέει: στη μανούρα σας με την αποστολή της προηγούμενης εκπομπής υπάρχει υπεραριθμία. Ως εκ τούτου, στη γιορτή τον άλλο μήνα, 8
0: ναι,
1: Ιουνίου, αυτοπροτείνομαι να συμπληρώσω την αποστολή της ομάδας σας και να τους την πέσουμε. Ιστερόγραφο, απλά πείτε μου ποιον έχετε πιο πολύ άχτη για να τον αναλάβω.
0: Εσύ, συγγνώμη να πω κάτι.
1: Μπράβο, ρε.
0: Ο συγκεκριμένος τύπος δεν βρίζει πολύ και δεν είναι πολύ πεσηματίας για αγιογράφος.
1: Φίλε, σου λέει αγιογράφος είμαι, δεν είμαι εγώ άγιος.
0: Δηλαδή,
1: δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη να με απαθανατήσω.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Άλλο το, πώς το λένε, το είδωλο. Το είδωλο. Με εν πάση περιπτώσει.
1: Και το είδωλο.
0: Το μοντέλο και άλλο αυτό που το αναπαριστά. Αλλά και πάλι.
1: Αρέσει που στο μοντέλο έδειξε σε μένα. Μπράβο,
0: είναι ό,τι πιο κοντινό έχω γι' αυτό. Αλλά λέω, δεν πρέπει εσύ που κινείσαι στους χώρους, σε ένα χώρο κοντινό της θρησκείας,
1: ναι,
0: να είσαι λίγο πιο σεμνός. Αυτός εδώ, μπινελικόνι, έρχεται για πέσιμο.
1: Αυτή την ώρα, ας πούμε, τον κοιτάνε τουλάχιστον δύο άγιοι, τους οποίους έχει κάπου εκεί μέσα.
0: Δηλαδή,
1: δεν μπορεί.
0: Εγώ σου έχω πει, στο σπίτι μου, που, στο δωμάτιο των γονέων μου, που είχαμε μια πολύ μεγάλη εικόνα του Χριστού.
1: Αυτή τη στιγμή δεν το βλέπετε, εγώ κάνω το σταυρό μου.
0: Ναι, μια υπερβολικά μεγάλη εικόνα του Χριστού. Με κόμπλαρε άμα έμπαινα μέσα, ας πούμε, και είχα κάνει κάτι κακό.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, με κοίταζε αυτή η Χριστάρα από απέναντι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είχα μια συνέστηση. Αυτός που περιβάλλεται από τόσες εικόνες.
1: Θυμίζει το ανέκδοτο με τον Ντόπερμαν. Ο Ιησούς σε βλέπει.
0: Δηλαδή, εσύ με τόσες εικόνες περικυκλωμένος εκεί.
1: Φίλε Ανδρέα. Σου,
0: φίλε Ανδρέα,
1: ναι,
0: δεν καθόλου δεν αγχώνεσαι. Και λες να κάνεις πέσιμο να δείρεις τον Νικολογιάννη.
1: Εκτός αν ξέρει κάτι παραπάνω και έχει δημιουργήσει ήδη για τον εαυτό του ένα διχτάκι ασφαλείας. Σου λέει, κοίτα, θα καθαρίσει για μένα ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που τον έχω φιλοτεχνήσει 40-50 φορές.
0: Και του άρεσε.
1: Και ενώ ήταν, ας πούμε, τυχαίο, παίρνω αποστάσεις από τον εαυτό μου, ενώ ήταν κακομούτσουνος,
0: ναι,
1: εγώ τον έχω κάνει γόη σε όλες τις αγιογραφίες.
0: Ναι.
1: Πιστεύω μετράει αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ δηλαδή, αν ήμουν Άγιος, θα το μετρούσα.
0: Προσεχώς θα γίνεις.
1: Προσεχώς.
0: Τι σου λείπει?
1: Ένα διαλυματάκι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News που θα προβληθεί αργότερα σήμερα. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού πρόεδρου και του Κινέζου ομολογού του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία αναφορά στην Ταϊβάν. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές τα μέσα Απριλίου. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενος στο ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισήμανε ότι αναμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του. Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα σύμφωνα με την Κομισιόν. Την ίδια ώρα σημερινό ρεπορτάζ της Καθημερινής αναφέρει ότι με πειραγμένα χιλιόμετρα πωλείται τουλάχιστον ένα στα πέντε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη χώρα μας. Επίθεση από περίπου 80 Ρωμά.

0: Δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Ανολιώσκια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Έγιναν τρεις προσαγωγές. Και ο καιρός αρές νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Η λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα καθεστώς πλήρους και συνεχούς κάλυψης με στόχο την 24ωρη υγειονομική υποστήριξη. Έχει ήδη προκηρυχθεί η κάλυψη τριών θέσεων ιατρών, γεγονός που εφόσον ολοκληρωθεί θα επιτρέψει τη μόνιμη και σταθερή λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Είναι ένα πολύ σημαντικό διήμερο για την παράταξή μας και αποτελεί τιμή για εμάς να συμμετέχουμε. Ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, ανεξάρτητα από τον εκλογικό χρόνο. Το συνέδριο διεξάγεται σε μια χρονική συγκυρία που ενισχύει τη συζήτηση περί εκλογών, ωστόσο ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επισήμανε η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας στο Δεκανήσου, Εύη Χαραλαμποπούλου, σε δηλώσεις της στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Στη Ρόδο και στην ΚΟΟ βρίσκονται αυτές τις μέρες υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης της Eurobank στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας στα δύο νησιά, με τη χρηματοδότηση ποσού που ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Στη Ρόδο θα βρίσκεται τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟ ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Ποστολάκη. Την ίδια μέρα στις 7.30 θα μιλήσει στο ξενοδοχείο Πλάζα. Άσκηση με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026 θα διεξαχθεί την 5η 21 Μαΐου στις 10 το πρωί στην περιοχή Ασγούρου. Η άσκηση αφορά στην αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης. Στους λειψούς διέμενε στο παρελθόν η οικογένεια με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε τρόγλι στο Περιστέρι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα και πληροφορίες από τους λειψούς, η κατάσταση και η συμπεριφορά της οικογένειας δεν θύμιζαν σε καμία περίπτωση μια φυσιολογική ζωή. Θλίψη σκόρπισε στη Ρόδο και στη Σήμη η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κοτοβά από οξύ έμφραγμα. Ο Γιάννης Κοτοβάς υπηρετούσε στο λιμενικό σώμα και ήταν παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Εκδήλωση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο από τον Ιάλισσο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας Ιαλισσού. Μετά το επίσημο τελετουργικό θα ακολουθήσει εορταστικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και δραστηριότητες για παιδιά. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
7: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Μισό λεπτό, θα έπρεπε και εσύ να το καταλαβαίνεις. Άλλο η δουλειά, άλλο η διασκέδαση.
10: Ναι, δεν το λες διασκέδαση, αλλά ναι.
9: Διασκέδαση θεωρώ την αγιογραφία στη δική του περίπτωση.
10: Το χόμπι, ναι.
9: Το χόμπι. Κάτσε, προσπερνώ άλλα μηνύματα γιατί έχω απάντηση από τον Ανδρέα τον αγιογράφο.
10: Ναι.
9: Που λέει το εξής, μισό λεπτό. Αποτελείτε, λέει, εσείς το ναό του Σολομώντα του σταθμού και οι προηγούμενοι έχουν στήσει πάγκους και πουλάνε μούρι. Δεν πρέπει να τους καμουτσικιάσω λοιπόν για αυτή τη βεβήλωση όπως έκανε ο Χριστός.
10: Έτσι. Είδε. Καμιά μέρα θα γίνουμε χουλιγκάνοι όπως εκείνη τη μέρα που έγινε ο μεγαλοδύναμος και θα δείτε τι θα γίνει.

0: Τι σημαίνει λέει κλείνει τα 5, έγινε 6? Γιατί πρέπει να πούμε κλείνει τα τόσα αντί για το έγινε τόσα? Θέλουμε λέει λυρική ανάλυση χθες.
1: Θα πω. Θα σου πω λίγα λόγια για το έργο, ναι. Γιατί έχεις χάσει επεισόδια εσύ. Ενώ εγώ μπαίνω νωρίτερα στο στούντιο για να εκφωνώ τα δελτία ειδήσεων με τρομερή επιτυχία. Δεν είμαι anchorman επίπεδου πάνω κεφαλά για να προλάβω τον Τζόρτζι που θα αρχίσει να συχτηρίζει την οικογένειά μου.
0: Ναι.
1: Αλλά οκ, την κάνω τη δουλειά σα. Λοιπόν, έχει ξεσπάσει μπιφ,
0: ναι.
1: Για την ηλικία του Γκατσίνοβιτς. Ο οποίος είναι 31,5 ετών. Να το πούμε
0: 31,5.
1: Έτσι. Οπότε τον λέμε ότι είναι 31, ότι είναι 32, ότι είναι.
0: Περίμενε.
1: Και νομίζω ότι ξεκίνησε με το ρεπορτάζ Τσακίρη 2 παρα 10, 2 παρα 5, κάπου ναι. εκεί. Και μετά έχει κατακλειστεί εδώ πέρα το Live 24 από μηνύματα από ανθρώπους όπου ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του για το πώς μετράμε την ηλικία.
0: Ναι. Είναι απλό. Επειδή δεν μιλάμε για κάτι υποκειμενικό, ναι. δηλαδή πώς μετράμε, η ηλικία είναι σαν το offside. Δεν έχει να κάνει. Δεν μπορείς να ξεκινήσεις και να πεις η άποψή μου είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι υποκειμενικό. Δηλαδή δεν έχει
1: κάτι
0: να κάνει.
1: Νομίζω ότι θα έχω διαφορετική άποψη και θα έχει πλάκα.
0: Δηλαδή είναι απλό. Έτσι, ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς λοιπόν έχει γεννηθεί στις 8 Φεβρουαρίου του 1995.
1: Το 95, σωστά.
0: Ωραία. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2026 συμπλήρωσε 31 χρόνια ζωής.
1: Και βαδίζει στο 32ο έτος της ηλικίας του.
0: Είναι 31 χρόνου αυτή τη στιγμή που μιλάμε και περίπου 3 μηνών.
1: Ωραία. Αν έπρεπε να διαλέξεις μόνο τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Είσαι ο Γκατσίνοβιτς.
0: Είμαι ο Γκατσίνοβιτς. Άμα με ρωτήσουν πόσο χρόνο είμαι.
1: Μιγιάτ.
0: Ναι.
1: Μιγιάτ.
0: Μιγιάτ.
1: Ναι. Πόσο χρόνο είσαι, ρε?
0: Μη μου πεις να σου τάρω χαμηλά.
1: Ναι, okay.
0: Αυτό δεν μπορώ να κάνω.
1: Μιγιάτ, πόσο. Ναι. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Ευχαριστώ.
1: Πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε?
0: 31.
1: 31.
0: 30, εδώ πρόσεξε. Μπαίνουμε στη στρογγυλοποίηση μετά.
1: Ναι, βλέπεις, εγώ από τη μέρα που τα κλείνω.
0: Είσαι 32.
1: Λέω το επόμενο, μακάρι
0: δηλαδή,
1: να είμαι 32,
0: συγνώμη,
1: αλλά είμαι 20 χρόνια παραπάνω.
0: 9 Φεβρουαρίου
1: ναι.
0: του 2026, που ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν 31 χρόνου και μία ημέρα.
1: 32.
0: Εσύ 32.
1: Θα έλεγα 32, ναι.
0: Ακόμα και τώρα που είσαι σε μια προχωρημένη ηλικία, θες να τα κρύβεις.
1: Σου λέω και τώρα λέω 52 και έρχονται άλλοι άνθρωποι μου λένε: μη λες, ρε φίλε, αφού δεν τα έχεις κλείσει.
0: Δεν είναι normal αυτό. Δεν... Συγγνώμη κιόλας. Γιατί λες. Δεν σε συμφέρει, αλλά λες ψέματα. Όχι. Δεν είσαι 32.
1: Όχι, πηγαίνω με τη σχολή Κοτζιά.
0: Ναι.
1: Σου λέει: ποια χρονολογία γεννήθηκες? Το 74.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι 52 χρόνια μέχρι το 2026. Δεν τον νοιάζει που εγώ γεννήθηκα 30 Νοεμβρίου του 1974.
0: Ναι.
1: Άρα έχω κερδίσει χρόνο και τέτοια. Να σου λέει.
0: Κοίτα, η μόνη απάντηση που δεν σέβομαι
1: ναι.
0: είναι το 31,5.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Άπαξ και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά σε εμάς πήγαινε τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα Γυμνασίου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άπαξ είσαι. Έχει περάσει τη Δευτέρα Γυμνασίου. Δηλαδή από το 13,5 και πέρα δεν μπορεί να το λες.
0: Όχι, αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω. Δεν τη σέβομαι την ναι, απάντηση. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αυτό το δικό
1: και
0: σου.
1: Εγώ το έχω ακούσει το 14,5.
0: Το βρίσκω καραγκιουζιλί και αυτό που είπες, αλλά εν πάση περιπτώσει το σέβομαι περισσότερο από το 31,5.
1: Σου
0: άμα πει ο Γκατσίνοβιτς.
1: Σου έχω πει και το αποκαλύπτω για ακόμη μια φορά. Δεν παρακολουθείς τη δουλειά μου, δεν πειράζει ούτε εγώ. Ότι εγώ το κάνω και για λόγους εντυπωσιασμού και αν χρειαστεί προσθέτω και 4-5 χρόνια ακόμα.
0: Έτσι,
1: Δηλαδή τώρα σε μια δεδομένη συνθήκη, αν με ρωτήσει κάποιο πόσο χρονών είσαι, μπορεί να πω 57. Για να μου είναι πω, ρε φίλε, δεν σου φαίνεται καθόλου.
0: Α, είναι εδώ. Ναι. Εντάξει, έχει το σκοπό σου.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Για να σου πούνε φρέσκο είσαι
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι, ενώ άλλοι πάνε και κρύβουνε. Δηλαδή κάποιο στην ηλικία μου θα έλεγε 45. Και μπορεί άλλο να έλεγε πώ κακογέρασε έτσι.
0: Τα φίδια σε εσύ.
1: Τα φίδια σε 45. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το Car of the Year 2026, τώρα που λέγαμε για χρονολογίες. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο, όλα αυτά έρχονται σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τώρα λοιπόν ένα test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: φίλος ο Δημήτρης λέει, και είναι μια καλή στιγμή να θυμίσω στον κόσμο ότι μπορεί να ξεκινήσαμε πάρα πολύ φορτσάτη.
1: 7
0: παρατέταρτο.
1: Καλά, ναι, δεν έχει ιερό και μετά χρειάζεται τον αγιογράφο.
0: Έχω θράσος, ναι. Και θα το πω. Ότι μπορεί να μην έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε και σήμερα, αλλά τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
2: Από καπρίτσιο προσωπικό.
0: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και πλέον και τη Superbet.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
11: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
12: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: φίλη μας η Δήμητρα λέει, αναφέρεται σε ένα περιστατικό, λέει, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Μερικές σειρές πιο κάτω από το σημείο που βρισκόταν, καθόταν ένας ιερωμένος.
1: Ωραία.
0: Σε κάθε φάση, λέει, που ο ίδιος ο παπάς έκρινε ότι το σφύριγμα δεν ήταν σωστό.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει και η διατύπωση που επιλέγει η Δήμητρα. Πεταγόταν και έλεγε τα δικά του.
1: Ναι. Τι εννοούμε τα δικά του.
0: Δυστυχώς, λέει, δεν άκουγα, αλλά αυτό που άκουσα είναι ότι πετάγεται κάποιος σε κάποια φάση και του λέει: Πατέρ, άσε τα καντήλια τώρα. Σου λέει: Πρέπει να ήταν ακόμα 0-0-0-1, κάτι τέτοιο. Κι ό,τι ο νους μας δεν επιτρέπει,
1: δύσκολη καιρή, κι αγάπες μου λένε και εγώ σε ζει. Η λογική του Νικόλα, λέει, είναι εντελώς αθλητική. Ενώ η ΑΕΚ, ας πούμε, κατέξει στο πρωτάθλημα 2025-26, τη λέμε πρωταθλήτρια του 26. Τη λέμε πρωταθλήτρια του 26 γιατί το πρωτάθλημα το πήρε το 26.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξεκίνησε το 25 το πρωτάθλημα, αλλά το 26 θα το πάρει. Το 25 δεν είχε πάρει τίποτα ακόμα.
0: Ναι, κοίτα, εν μέρει έχει δίκιο η Βερόνικα, την Αβίτησα, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν λειτουργεί έτσι η φάση. Λέει, την επόμενη μέρα της γέννησης ενός μωρού είναι μιας ημέρας. Δεν είναι ενός έτους. Οπότε και ο Γκατσίνοβιτς είναι 31 για τα δελτία.
1: Ναι, 31 είναι.
0: Εγώ, έναν παίχτη ο οποίος είναι 31.
1: Μας μεγαλώνεις τον Γκατσίνοβιτς, τον έλεγες 32χρονο σήμερα.
0: Όχι, το άφησε ο ηλικίας 31 ετών, σέρβος χαφ.
1: Ναι.
0: Χαφ. Σέρβος.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, δεν θα πω ότι το μωρό είναι ενός έτους, αλλά κάποιος ο οποίος είναι 31 και έχουν περάσει και 5 μήνες, θα πω ότι είναι 32, ρε φίλε.
1: Η λογική σου μοιάζει πιο ηλίθια ακόμα, αν την προσαρμόσεις σε...
0: Απλά σε προειδοποιώ ότι σε 7-8 λεπτά βγαίνουμε σε διάλειμμα και θα τις φας.
1: Λοιπόν,
0: αλλά συνέχισε.
1: Μοιάζει πιο ηλίθια αν την προσαρμόσεις σε ηλικίες τόσο παιδικές, ας πούμε.
0: Εκεί το δέχτηκα, ρε Καραγκιόζη.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Δεν μπορεί να λες όμως ότι ισχύει η λογική μου στις μεγάλες ηλικίες και δεν ισχύει στις μικρές. Μία λογική έχουμε.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Σε πολλά πράγματα άλλη λογική ισχύει στις μικρές και άλλο στις μεγάλες ηλικίες.
1: Όχι στη μέτρηση.
0: Ειδικά στη μέτρηση μετράει άλλη λογική.

0: Ο φίλος μας ο Λούκι Λουκ λέει: δηλώνω και εγώ συμμετοχή στο επερχόμενο ξύλο, μόνο και μόνο για να πιάσω τον Γκέτσε να με ρωτήσει, θα με δείρεις τώρα, ρε φίλε, και να του πω: θα δούμε, φίλε. Θα δούμε.
1: μην το λέτε αυτό, Το θεωρεί ξεπερασμένη ατάκα.
0: Τώρα λέει: παίζει με το θα δείξει.

0: Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει και στο Instagram. Κάποια μπορώ να τα διαβάσω και κάποια όχι. Τέτοιο μπιφ, λέει, ανάμεσα σε ραδιοφωνικές εκπομπές έχει να γίνει από το βασικά καλησπέρα σας. Ωραία. Αν έπρεπε να διαλέξουμε ένα στρατόπεδο, ποιοι θα ήμασταν εμείς, πιστεύεις?
1: Εμείς θα είμαστε ο Ψάλτης και ο άλλος.
0: Ναι, ρε. Θα είμαστε στο Studio 69, είναι φλόρια αυτή.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Καψούρας.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε αυτοί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αλλά απλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Μπορώ να διαβάσω. Θέλω χορηγό τη Σίφλερ.
0: Πώς το λένε, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά ήταν το Studio 69.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει, κάποιος πρέπει να κάνει την πίκουλα. Δείτε ποιος πρέπει να κάνει την πίκουλα.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι.
1: Σταμάτα, γιατί ξέρω τι θα γίνει. Στο μεταξύ, φίλοι μας η Σοφία,
0: ναι,
1: σου λέει, που μιας και αναφέρθηκε σε γούρια. Γούρι μας Μάραθ και εσύ Σοφέ Γέροντα Νίκο. Φέτος, λέει, σηκώσαμε κούπα γιατί έβλεπα κάθε αγώνα,
0: ναι,
1: χωριστά από τον άντρα μου, αλλά παρέα με τον πεθερό μου. Όξης και ξερός. Σε παρένθεση, γάβρος με συγκεκριμένο. Ροζέ, κρασί και μεζέ. Κάτσε λίγο, ρε Σοφία. Δηλαδή τώρα θα γίνω κι εγώ, θα αρχίσω τα ο. Πήγαινες με τον πεθερό, με ροζέ, κρασί και μεζέ.
0: Εντάξει.
1: Θα μου πεις, πρωτάθλημα είναι αυτό. Δηλαδή.
0: Αξίζει και λίγο χρόνο με τον πεθερό.
1: Ακόμα κι αν έλεγε.
0: Ποτέ πρωτάθλημα πήραμε.
1: Επίσης, λέει.
0: Πες το.
1: Συνεχίζεται η φράση και σταματάει εκεί.
0: Ναι.
1: Μέχρι να αλλάξει η γραμμή, λέει. Επίσης, την έπαιζα κόντρα στο στοίχημα. Με ράγιο εκτός και όφη. Δεν το έκανα, εγώ φταίω που δεν πήραμε το τρέμπλ.
0: Να ξέρεις, πολλοί κόσμος το κάνει αυτό. Παίζει την ομάδα του κόντρα στο στοίχημα, όχι για λόγους όπως το λένε γουριών όμως. Το παίζει γιατί σου λέει, να είμαι κερδισμένος όπως και να έχει.
1: Ναι. Ναι,
0: και
1: ναι,
0: μετά έρχεσαι,
1: άμα
0: είσαι και λίγο φραγκοφωνιάς. Εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ, δεν μπορώ να το κάνω
1: ποτέ
0: στη ζωή.
1: Δεν το κάνω αυτό, πλάκα κάνεις.
0: Αλλά άμα είσαι φραγκοφωνιάς, μετά έρχεσαι σε δύσκολη θέση. Δηλαδή σκέψου το διχασμό που νιώθει ένας φραγκοφωνιάς,
1: ναι,
0: που παίζει κόντρα την ομάδα του στο στοίχημα.
1: Ειδικά άμα παίζει το γάλα των παιδιών του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει από το υστέρημά του.
0: Ποιος αυτός επικρατεί, ο φανατικός οπαδός ή ο φραγκοφωνιάς?
1: Που ο φραγκοφωνιάς ταυτίζεται και με το γονέα.
0: Βέβαια.
1: Να έχω να ταΐσω τα παιδιά μου.
0: Έτσι λέει.
2: Θα γυρίσει κι ο τροχός, θα φιλήσει κι ο φτωχός.
0: Δεν λέει θα φιλήσει, να βάλεις άμα είσαι μάγκα στην κανονική την εκδοχή.

0: Έχει ένα δίκιο φίλος, ο Ντούρος.
1: Είναι ο Ζαφύρης.
0: Όχι. Ωραία. Και λέει, και εμένα πολλές φορές με μπερδεύει αυτό με το χρόνο. Πολλές φορές η κριτική λέρα στις περιγραφές δεν το κάνει. Αυτό είναι το σωστό να πούμε. Όταν ένα γκολ μπαίνει στα 24 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, λένε μπαίνει στο 25 λεπτό. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είναι το 25 λεπτό εκείνο που διανύεται.
1: Είναι το 25. Είναι άλλο.
0: Άρα και εγώ τώρα, μάλλον ο Μιγιά τον Κατσίνοβιτς, διανύει το 32ο έτος της ηλικίας.
1: Ναι, μόνο που δεν σε ρωτάνε, φίλε, να σου πω, νόστιμος φαίνεσαι. Ποιο έτος της ηλικίας σου διανύεις?
0: Το νόστιμος φαίνεσαι, σταμάτησα να σας ακούω.
1: Δηλαδή, σε ρωτάνε πόσο χρονών είσαι.
0: 32, αφού είμαι στο 32ο έτος της ηλικίας μου, γιατί να λέω λιγότερο?
1: Γιατί είσαι 31 και μία ημέρα.
0: Μα δεν είμαι 31 και μια ημέρα!
1: Εσύ είπες όμως ότι έτσι πρέπει να το πει και εκείνη τη μέρα.
0: Είπα ότι ισχύει για το μωρό της μια ημέρα.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπράβο, αναγκιά σου. Πλησιάζει και 57, αν ξέρεις, ετοιμάσου. Και πάντα τουλάχιστον συμφωνούμε όλοι σε ένα πράγμα, ότι όσο χρονών και αν είσαι, όπως και να το μετράς, απαγορεύεται να λες είμαι 24 χρονών. Είμαι 34 χρονών.
1: Όχι 34.
0: Όχι, δεν είσαι.
1: Δεν είναι ένα τα χρόνος.
0: Είμαι 23 χρονών. Όχι.

0: Λοιπόν, άξιζε μόνο και μόνο η τραγουδάρα αυτή που βρήκε ο Στέφανος, γιατί είναι η πρώτη στιγμή που είδα σήμερα χαμογελαστή την Κωνσταντίνα απ' έξω. Κάποιος την έχει πειράξει, θα είναι χαμός, να ξέρεις. Τώρα θα βγω για διάλειμμα και θα αρχίσω να κουτουλίδια.
1: Ο Ντελαρέα και ο Μπαντιώτη την έχει πειράξει.
0: Α, εντάξει,
1: εντάξει, αλήθεια. Χαιρετισμού στο Μερακλή, τον αδερφό μας τον Δημήτρη που μας ακούει από Αμερική. Βλέπω εδώ ουίσκι, κατσικάκι ή αλιγάτορα. Δεν ξέρω γιατί. Βλέπω και φωτογραφία αλιγάτορα από τον κήπο. Κατσικάκι με πατατούλες στο φούρνο.
0: Ναι.
1: Την BMW του εκεί πέρα να περιμένει. Έφυγε ο άνθρωπος από την Ελλαδίτσα μας,
0: ναι,
1: και έγινε άρχοντας στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω. Έχω την εντύπωση ότι είναι Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ναι. Πράγμα που σημαίνει θα τα πούμε σε κάνα μισά ώρα.
2: Κώστα, ξέρεις και άλλες λέξεις εκτός από το θα δούμε. Θα δείξει.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160 στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
3: Top FM 102,4.
8: Τόνισε εν όψη του ημιτελικού. Μήνυμα στήριξη στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχθηκε από τον Εργίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια. Μικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Σανέλα Αρένα τον Άρη στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για τα play-off της στοίχημα GBL. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Τζαμπολ αυτή την ώρα μετάδοση από RTL Sport, ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM. Με διαιτητές πρώτης κατηγορίας της UEFA και όχι elite, οι αναμετρήσεις στις τελευταίες αγωνιστικές των play-off της στοίχημα Super League. Ο Ιταλός Αντρέα Κολόμ μπορίστηκε στον τέρπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρένα, ενώ ο Γεωργιανός Γκόγκα και η Κατσεϊσβίλη θα διευθύνει την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Όργη στον Ολυμπιακό για τους ορισμούς της Κέλτ στην τελευταία αγωνιστική των play-off που θα κρίνει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Ξεπεράσατε κάθε όριο, έγραψε σε ανάρτησή του αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Κώστας Καραπαπάς. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του ΕΣ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Όλγουιν Αρένα. Οριστικά με κόσμο θα διεξαχθεί τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ το Σάββατο στην Όλγουιν Αρένα πριν το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με τον Ολυμπιακό και τη Φιέστα. Η κυτρινό-μαύρη φανέλα θα φοράει για τα επόμενα δύο χρόνια ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς, ο οποίος συμφώνησε για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Την περίπτωση του 23χρονου Γκαμπονέζου στόπερ Μισέλε Μπουλά της Μέτς φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα γράφουν στη Γαλλία. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο ΜΕΙΤΕ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Με απουσίες στη σημερινή προπόνηση του Άρη εν ώψη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό. Ατομικό πρόγραμμα για τον Πέρεθ, θεραπεία για τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ. Σπουδαία διάκριση για τον Δημήτρη Πρίφτη, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της σεζόν στο τελικό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας τεχνικός της Reggio Emilia οδήγησε την ομάδα του στα play-off μέσω της έκτης θέσης της κανονικής περίοδου, ενώ ειδίκησε ένα νέο στο συμβόλαιό του μεσούσης της σεζόν ως το 2028. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της La Liga. Στις 10.30 Real Madrid της φιλοξενεί την Oviedo, ενώ στις 8 παίζουν Valencia Rayo Vallecano και μία ώρα αργότερα Girona Real Sociedad. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή δύο λέρες μόνο.
9: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ο φίλος Άγγελος λέει, ναι ρε βλάκα, αλλά άμα σε ρωτήσουν σε ποιο λεπτό μπήκε το γκολ, θα μπεις στο 24 και το βλάκα με αγάπη. Να πούμε την αλήθεια ότι στις δημοσιογραφικές σχολές, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και οι ίδιοι πλέον στις μεταδόσεις τους να λένε είμαστε στο 24, τότε δίδασκαν ότι δεν λες ποτέ στο 24. Ναι. Λες το 25ο λεπτό.
1: Για να είσαι ακριβής.
0: Για να είσαι ακριβής. Βέβαια, ναι, το ξαναλέω κι εγώ. Και κάποιες φορές το λέω και σε παιδιά που έρχονται να κάνουν πρακτική εδώ. Και
1: για να κλείσεις μούρι.
0: Μπορεί ο κύριος Μαραθιανός στη σχολή να σου είπε έτσι και τώρα να τον ακούσει τη μετάδοση να λέει
1: αλλά
0: κάτι
1: εδώ
0: άλλο.
1: Θα κάνεις ό,τι λέω εγώ.
0: Αλλά εδώ, εδώ κουμάντο κάνω έτσι, εδώ.
1: Αγιάς.
0: Αυτό, σε αυτό το μικρό κόσμο, σε αυτό το γραφείο, κουμάντο κάνω εγώ.
1: Νομίζω ότι είπε εγώ κουμάντο κάνω εδώ. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Μπορεί.
0: Αν θες μπορεί να ξαναπαίξεις το κομμάτι αφιερωμένο στους Ρουφιάνους.
1: Έρχονται και άλλα επιχειρήματα. Δηλαδή λέει ο Ακτύπης τη μέρα που γεννήθηκε ήταν ενός χρόνου.
0: Όχι ρε, μα ωραία, να το πούμε για 7η φορά.
1: Δεν θα μπορούσες να απαντήσεις. Δεν θα μπορούσες να απαντήσεις. Κανένα παιδί δεν μιλάει την πρώτη μέρα που γεννιέται.
0: Να μιλάς για τα δικά σου. Να λες για τα δικά σου τα παιδιά. Εγώ μιλούσα.
1: Ναι. Βγήκες. με το που βγήκες άρχισες την μπάρλαση.
0: Έσπαγες
1: πλανήτες με την ώρα μας.
0: Τέτοια.
2: Σπίτι για να γυρίσω.
0: Ο φίλος ο Θανάσης απευθύνεται σε σένα, λέει Μαραθιανέ, βοήθεια, μόνο σε σένα μπορώ να ανατρέξω, ναι, γιατί είσαι και εσύ νυμφευμένος.
1: Α, ωραία.
0: Χθες το βράδυ, λέει, είχαμε μια λεκτική διαφωνία έντονη με την προσωπική μου σύζυγο. Σήμερα δεν μιλάει καθόλου. Όταν της λέω κάτι, μου λέει, δεν με νοιάζει καν τι λες. Τι να κάνω? Διαζύγιο!
1: Τι να κάνεις, μη μασήσεις. Αν πρέπει να δώσω. Πρόσεξε, αυτό είναι το πρώτο στάδιο ψυχολογικού εκβιασμού. Έτσι. Εδώ τώρα είναι το δύσκολο σημείο. Αν δεν μασήσεις εδώ,
0: ναι,
1: αν δεν σπάσεις, έτσι και πας και πες, μα έλα αγάπη μου, ξέρω εγώ τι έγινε για αυτά. Όχι. Ναι. Κράτα εκεί. Θα έχεις ένα προσωπικό κόστος. Θα έχεις μούτρα, θα έχεις γκρίνια, θα έχεις ένα φαγητό που ενδεχομένως
0: θα έχεις φορτώματα.
1: Θα έχεις φορτώματα. Έτσι. Εκεί δεν πρέπει να σπάσεις.
0: Ναι, ισχύει.
1: Άμα σπάσεις εδώ, τελείωσες. Και όχι με την έννοια που θα ήθελες.
0: Φοβερή σοφία. Ο Άγγελος λέει, ναι, αλλά το γράφει στον πίνακα του σκορ. Μα ακριβώς αυτό, στον πίνακα του σκορ δεν γράφει το 24, γράφει 25.
1: Ναι, αλλά μάλλον το κλειδί στη συζήτηση, είπαμε ποιο είναι. Σε ρωτάνε πόσο χρονών είσαι.
0: Ναι,
1: πόσο χρονών είσαι.
0: Είναι το ίδιο σαν να πεις σε ποιο λεπτό μπήκε τον γκολ.
1: Δεν σε ρωτάνε σε ποιο έτος της ηλικίας σου βρίσκεσαι.
0: Εκεί, να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν μου άλλαζε εσύ τις διατυπώσεις για να φαίνεται ότι είσαι πανεπιστήμονας. Εδώ κουμάντο κάνω εδώ.
1: Α, ήταν ακόμα καλύτερο. Εδώ κουμάντο κάνω εδώ.
0: Έτσι. Εδώ κουμάντο κάνω εδώ. Και ισχύει και για τις 8 Ιουνίου στο πάρτι, έτσι. Εδώ κουμάντο κάνω εδώ.

0: Μάρα, στέλνω τις θερμότερες ευχές μου στο κούτσικο. Το λέει, να σου πω κάτι, μου ζητάει να μην το διαβάσω στον αέρα, να το διαβάσω γιατί μου αρέσει.
1: Μπράβο.
0: Είναι από τα μηνύματα του Τζόρτζι που με μπινελίκια που λατρεύω.
1: Ωραία.
0: Μου λέει, στέλνω τις θερμότερες ευχές μου στο κούτσικο. Δεν κοίταγες τα χάλια σου, βλάκα, ήθελες και οικογένεια.
2: Σπίτι να μην γυρίσει.
1: Ο κόσμος νοιάζεται πάρα πολύ για την συζυγική σου ζωή, την οικογενειακή σου. Λέει, καλησπέρα σας, αγόρια. Μαραθιανέ, πόσες φορές έχεις κοιμηθεί καναπέ? Ο Θοδωρής Λεζαγαΐφ.
0: Πολλές, και αλλά πρόσεξε, κατ' επιλογήν. Αυτό είναι η λέξη κλειδί.

0: Κάνε ένα διάστημα. Ένα διάστημα. Δεν τρέπεστε.
1: Μύρε κάρμα! Μύρε κάρμα, σε ευχαριστώ!
0: Πού ξέρεις τι θέλω να πω. Πού ξέρεις είμαι εγώ. Δεν ολοκλήρωσα τη φράση μου. Λοιπόν, κάντε ένα μικρό διάλειμμα στις ανοησίες που συζητάμε, γιατί έχουμε σε εξέλιξη για το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη για τα playoff της στοίχημα GBL.
2: Μπράβος.
0: Το παρακολουθεί ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος, έλα.
2: Κωνσταντίνος,
0: έλα. Με τις ανοησίες ξέχασα το όνομα του ανθρώπου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
3: Καλησπέρα, Γιώργο και Νικόλα από τη Φανέλα Αρένα. Εδώ που ΑΕΚ άρχισαν να μετρούνται για τον πρώτο αγώνα του playoff στοίχημα GBL. Βρισκόμαστε 4 και 13 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Η Ένωση προηγείται 13-8, έχει μπει καλύτερα στο μάτι, προηγήθηκε και με διαφορά 9 πόντων. Αλλά ο Άρης πέτυχε τώρα δύο μακρινά σουτ με τους Νουά και Χάρελ και μείωσε 5 πόντους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τηλεοπτικό time out. Το σκόρ είναι ΑΕΚ Άρης 13-8, 4 και 13 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Θα ξανάρθουμε στη συνέχεια σε σένα για να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται το μάτς.
2: Ευτυχώς που είπες εσύ, γιατί εγώ θα το έλεγα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Είχα μείνει σε αυτό.
0: Νόμιζα το ότι εσύ σε ποιο λεπτό είναι το μάτς για να δούμε τι θα απαντήσει.

0: Πριν συνεχίσω με τις ανοησίες, να σας υπενθυμίσω ότι πλέον μαζί μας, στην παρέα μας, βρίσκεται η Superbet. Και με αυτή την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά στη Superbet διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την άμεση εξέλιξη των αγώνων. Στη Superbet, μέτριε συνάδελφε, το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε στιγμή αποκτά σημασία. Μια εμπειρία που εξελίσσεται όπως ακριβώς και αυτή εδώ η εκπομπή σε πραγματικό χρόνο.
1: Αποκτώ και εγώ σημασία μαζί με την εμπειρία?
0: Όχι. Τώρα παίζουμε λοιπόν με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις της Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίζεται υπεύθυνα.
1: Και όταν λέει 21 plus, ναι, πάνε να πει έχεις κλείσει τα 21 και είσαι στα 22.
0: Α, σωστό.
1: Σωστό.
0: Δεν σε ρώτησα πόσο χρόνο είσαι. Κάνε ένα διάστημα. Ένα διάστημα. Δεν ντρέπεστε. Εντάξει, είναι καλύτερη η κραυγή που κάνει σαν άλλο μίστερ εθνικά μπούτια σου.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Εμένα δεν με έχει αξιώσει η γλώσσα μου να πάρω να κάνω περιγραφές για να ακούγονται τα αντιλήρια ενθουσιασμού. Και αναγκαστικά.
0: Έλεγα τώρα κάτι για τη γλώσσα.
1: Τι ξέρεις εσύ?
0: Ανώτερος από μίστερ εθνικά μπούτια. Στο δίνω αυτό. Στο δίνω αυτό.
1: Ευχαριστώ. Θες να κάνεις τον εθνικό στάρ? Μου ήρθες εδώ με το μάτι πεταλούδα.
0: Να βάλουμε ένα χαλάρωση, μην το κάνεις.
1: Πρέπει.
0: Δεν ντρέπεστε.
1: Κατά, στον ΕΡΕΚΑ φοβήθηκα και εγώ ότι μπορεί να έβγαινε κάποια άλλη λέξη.
0: Λέω ότι θα αναγκαστώ να το χτυπήσω τώρα.
1: Εντάξει. Και όχι τίποτα, τις έφαγες πριν από ένα τέταρτο. Εντάξει, τώρα είναι η ώρα σου.
0: Η κόρη μου η Στεφανία, 9 χρονών, με ρωτάει: Μπαμπά, γιατί τους ακούς αυτούς? Παιδί μου, δεν ξέρω, είναι το κολλητικό. Κλείσε τα αυτιά σου, λέει ο Διονύσης από την Πάτρα, που δηλώνει και αεκάρα. Έχουμε ξαναπεί, για κάποιο λόγο με τα κορίτσα οποιασδήποτε ηλικίας συμβαίνει αυτό το πράγμα. Στην αρχή δεν ακούγεται καλά.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Στην αρχή δεν είναι φίλες. Μετά το παίρνουν καλύτερα. Δηλαδή αρχίζουν και συμφιλιώνονται με την ιδέα.
1: Σήμερα έχω γίνει ταχυδρόμος μηνυμάτων για σένα, αλλά δεν με πειράζει. Ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος είναι φανατικός ακόλουθος και στην προηγούμενη την
0: εκπομπή,
1: την Αλεπουδιάρικη, λέει: Καλησπέρα Νικόλα, πες του κριτικού φίλου. Εσύ αυτό.
0: Φίκου, ο συγκεκριμένος Γιάννης.
1: Άρα έχει κάνει λάθος.
0: Ναι, Φίκο, είναι ο κριτικός.
1: Οπότε πες του κριτικού Φίκου ότι μέχρι χθες κοιμόταν στον καναπέ κατ' επιλογή του, από σήμερα θα κοιμάται κατ' επιταγή τη συζύγου.
0: Ωραία. Και μόνο για τη διατύπωση το δέχομαι.

0: Να, ο Νίκος αναφέρεται και ο Κώστας. Ο Κώστας λέει ότι το να παίξεις κόντρα την ομάδα στο στοίχημα με ανώμαλους, εγώ δεν μιλάω. Κώστας, ναι. Παιδές καρδιάς μας. Ο Νίκος όμως λέει ότι έπαιξα κόντρα την Πανάθα στο 0-1 με τον Άρη στη Λεωφόρο επί Τερίμ. Καθώς ακόμα και μετά τον γκολ έδινε περίπου 2 το διπλό. Δεν το μετανιώνω γιατί μετά έτσι αλλιώς έφυγε και ο Τερίμ. Βγάλαμε κάτι.
1: Ναι, αλλά και πάλι. Εγώ το νιώθω σαν μια μικρή εσωτερική προδοσία.
0: Ναι.
1: Να παίξω δηλαδή κόντρα την ομάδα μου. Ακόμα και αν από αυτό αποκομίσω κάποιο κέρδος. Κατάλαβες. Δηλαδή, όχι. Θα χάσουμε και πρόσεξε. Να την παίξω υπέρ. Το έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και συνήθως χάνεις εκεί.
1: Εννοείται.
0: Κακά τα ψέματα. Γιατί καλύτερη... δεν θα πας να παίξεις στην ΑΕΚ στο 1-20.
1: Η καλύτερη επιλογή είναι να μην παίξεις. Καλύτερη επιλογή είναι να μην παίξεις καθόλου την ομάδα σου στο στοίχημα. Κατάλαβες. Έχει τόσα πράγματα.
0: Και να παίζεις υπεύθυνα.
1: Έχει τόσα...
0: 21 πλάς.
1: Μπράβο, έχει τόσα πράγματα να παίξεις. Δεν χρειάζεται να παίζεις την ομάδα σου.
0: Συμφωνώ. Δηλαδή... θολώνει η κρίση σου.
1: Ναι. Γιατί εσύ, ναι, μωρό μου, εσύ τώρα που λείπω θα με θέλεις πιο πολύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
8: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ κουμάντο κάνω εδώ.
1: Κάνε ένα διάστημα, ένα διάστημα.
0: Δεν τρέπεστε. Μύρε κάρμα, μύρε κάρμα.

0: Με αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στέλνει ένα μήνυμα εδώ ο Λεωνίδας και λέει: το πρωτάθλημα το έδωσα εγώ στην ΑΕΚ.
1: Α.
0: Επειδή είμαι ο μεγαλύτερος κουβάς και την παίζω πάντα κόντρα. Δηλαδή, πρόσεχε, εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλη τακτική. Είμαι διαπιστωμένα, σου λέει, κουβάς, δεν πιάνω τίποτα. Οπότε τι θα κάνω, θα παίζω κόντρα την ομάδα μου.
1: Πάρε σε 23 αγώνων αίτητη, ε.
0: Ναι, πάρε αυτό τώρα δεν είναι στην προηγούμενη κουβέντα. Δεν την προδίδει στην ομάδα σου.
1: Όχι.
0: Έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων και τη χρησιμοποιεί υπέρ της.
1: Και στην πραγματικότητα ξέρει ότι θα σου κοστίσει κάτι αυτό. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια επένδυση.
0: Μπράβο. Λες, θα πληρώσω,
1: ναι, θα πληρώσω
0: αν χρειαστεί από την τσέπη μου.
1: Και το βλέπεις, λες, γιατί να πάρει όλο το βάρος το οικονομικό πάνω του Ηλιόπουλο.
0: Έτσι.
1: Συνεισφέρω κι εγώ.
0: Και μετά κάνεις και τις σκέψεις στην αρχή της χρονιάς. Άμα μου λέγανε όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, άμα θα παίρνει το πρωτάθλημα με 2.000, τα αδεινές.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό το ποσό περιορίζεται, όπως λέει και ο φίλος εδώ Σκότης Βολάνης, στα 200 ευρώ.
0: Ναι.
1: Να πεις ότι 200 ευρώ
0: λέω τώρα ένα ποσό, ρε παιδί μου. Με 200 ευρώ τι, σου λέγανε, δεν θα έδινε 200 ευρώ για το πρωτάθλημα. Τώρα ναι, μεταξύ μας.
1: Ναι, τώρα. Ναι. Βάλε και ένα μηδενικό αντώνυμο.
0: Για τώρα. 2.000 για τώρα δεν τα δίνει. 14 χρόνια είναι αυτά. Δεν ήθελα τώρα να το πω.
1: Δεν, Γιώργο, τώρα δεν είπαμε να σταματήσουμε να δένει ο ένας τον άλλον.

0: βασιλιάς. Ο νον νολίτο, λέει, η σωστή αναφορά ηλικίας είναι η χονδρική, με δέλτα κιόλας. Δηλαδή, όταν είσαι, λέει, για παράδειγμα 32, λες 30. Όταν πας 33, λες 35. Έτσι κρατάς μια σταθερή ηλικία για μια πενταετία. Μ' αρέσει,
1: ωραία,
0: μ' αρέσει αυτή η λογική.
1: Πρόσεξε τώρα, θα μπορεί και να δακρύσεις από συγκίνηση.
0: Για πες.
1: Έτσι. Στέλνει πρώτο μήνυμα εδώ ο Μιχάλης και λέει: στην προηγούμενη εκπομπή, ναι, ξεκινάει τραγούδι και λέω στην κόρη μου: το ηλεκτρονική εποχή είναι. Και απαντάει: είναι άξιοι αυτοί να βάλουν τέτοιο τραγούδι? Η μικρή Θεανό είναι 9 χρονών. Δηλαδή, πρόσεξε, η μικρή Θεανό, 9 χρονών, ακροάτρια Λερών, σε μία φράση μόνο πρόλαβε να εξευτελίσει και τον προσωπικό της πατέρα και την προηγούμενη εκπομπή.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό αφιερώνουμε στη μικρή Θεανό,
1: μπράβο,
0: το κομμάτι του Λουκά, την ηλεκτρονική εποχή.

0: Εντάξει, εμφανίζονται και άλλοι που λένε ότι παίζουν όλη τη χρονιά κόντρα την ΑΕΚ και διεκδικούν μερτικό από το πρωτάθλημα. Να, η φίλη μας η Χρύσα λέει: παίζοντας ανάποδα την ΑΕΚ όλη τη φετινή χρονιά, πήραμε πρωτάθλημα και φτάσαμε στους 8 του Conference League. Χτύπησα χρεοκοπία.
1: Εντάξει. Εντάξει, όμως, χαλάλη. Έλα, Χρύσα, χαλάλη.
0: Κοίτα, τα γούστα πληρώνονται. Έτσι. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Αχαήρευτη υποκοπήκη του ελληνικού ραδιοφώνου. Σας ακούμε με father φανατικά στο αυτοκίνητο που γυρνάμε παρέα από τη δουλειά. Ακούει τραγούδι και λέει: αυτοί οι αχαήρευτοι μόνο βάζουν τέτοια τραγούδια. Μας φτιάχνετε η διάθεση στην κίνηση της Κατεχάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχεις κάτι για Κατεχάκη? Δηλαδή, είσαι ικανός να βρεις τραγούδι ακόμα και με τη λέξη κλειδί Κατεχάκη?
0: Στο μεταξύ, ο Πέτρος έρχεται να σε διορθώσει.
1: Ποιος είναι αυτός ο Πέτρος?
0: Όχι, 14-16 χρόνια.
1: Να ξέρει. Να κάνουμε μια μικρή έκπτωση, να μείνουμε αυστηρός.

0: Ο Γιάννης λέει, λοιπόν, από τα 35 και μετά, όταν με ρωτάνε πόσο είμαι, λέω 35 και κάτι. Κάποια στιγμή με πήρε χαμπάρι ο μεγάλος μου γιος και με ρωτάει, το κάτι είναι μέχρι 10 χρόνια ή ξεχυλώνει κι άλλο.
1: Έλα, συνήθως πάντως λένε ότι οι γυναίκες τα κάνουν αυτά.
0: Το κάτι,
1: Συνήθως τα 39 σταματάει να
0: είναι. Είναι αυτό το κάτι που θέλει και τη γαρμπή.
1: Εξαρτάται, εξαρτάται. Ναι. Πάντως, μην τρώτε άλλο κόλλημα για το πότε πιστώνεται κάποιο γκολ όταν μπαίνει σε ποιο λεπτό. Ένα απλό παράδειγμα. Μπαίνει γκολ στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Στο πίνακα του σκορ γράφει πρώτο λεπτό.
0: Ναι.
1: Αν μπει μετά από ένα λεπτό και τρία δευτερόλεπτα, δεν θα μπει και αυτό στο πρώτο λεπτό. Είναι το δεύτερο,
0: λεπτό.
1: Οπότε κάθε φορά είναι το λεπτό που διανύουμε, όχι το λεπτό που έχει συμπληρωθεί. Ακούγομαι λες και είμαι προφήτη σε έρημο τώρα.
0: Σου έλεγα σαν τι ακούγεσαι, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ τώρα.
1: Γι' αυτό θα νιώσεις την οργή μου. One of these days.

0: Ο φίλος ο Ζάναξ Αγόρας λέει: ρε κριτική Σαλαμάνδρα, όταν λες ότι κοιμάσαι στον καναπέ από επιλογή, είναι το σαν το είμαι 2 χρόνια μόνος μου από επιλογή. Γιατί δεν στέκει αυτό? Δηλαδή, συγγνώμη, μόνο μπάκουρι τη λένε αυτή τη φράση. Φαντάζομαι ότι κάποιοι το λένε. Ναι. Αλλά δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι 2 χρόνια μόνος σου από επιλογή. Μην με κοιτάζεις έτσι, μην βλέπεις εσύ που είσαι υπερερωτικό άτομο. Υπάρχουν κάποιοι.
1: Υπερερωτικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω. Σε περίπτωση κουτσουκέλο και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Θα κρατήσω αυτό το απόσπασμα, θα πω αγάπη μου, δεν ακούσει. Είμαι υπερερωτικό άτομο, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δεν φταίω εγώ.

0: κάνεις. Λέει, ναι, σε τσακωμό, αν θες να είσαι εριστικός, αποφεύγεις το επικίνδυνο φαγητό της και παίρνεις απ' έξω ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Αυτό είναι, παιδιά, πολύ σκληρό. Πολύ σκληρή ρελάντς. Δηλαδή, αν φτάσεις στο σημείο να αρνηθείς το φαΐ της.
1: Και αυτή δεν μαγειρεύεις εσύ, Καραγκιόζη, και δεν απευθύνομαι σε σένα με τον χαρακτηρισμό.
0: Όχι μόνο να αρνηθείς το φαΐ της, αλλά να παραγγείλεις επιδεικτικά απ' έξω.
1: Περίμενε, μόνο σου.
0: Ναι, τι εννοείς μόνο σου.
1: Δηλαδή θα παραγγείλεις για να φας εσύ, δεν θα σκεφτείς.
0: Ακόμα χειρότερο είναι αυτό. Δηλαδή, ναι, ναι, κοίτα, δεν μπορώ, όταν είμαστε τσακωμένοι, με τι σου φέρω για να σου φέρω και φαγητό.
1: Όπω είσαι πάρα πολύ άγριο άντρα, ε.
0: Φτιάχτηκε λίγο, έφεσαι, ναι, ναι, ομολόγησε ναι, ναι,
1: ναι, το. Άστο, δεν τσουτσούριασα. Θα σου φέρω και φαγητό, λες και θα βγεις έξω να σκοτώσεις το μαμούθ.

0: Είχαν βάλει και ένα μικρό ποσό. Κάτι συμβολικό σου λέει.
1: Μεγάλη απόδοση αυτό.
0: Έτσι για την πλάκα, βάλω 10 ευρώ, ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: Τι βλέπουμε.
1: Πριν κάνουμε διάλειμμα για να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάμε μια μικρή βόλτα ξανά από τη Σάνα Λαρένα, εκεί όπου εξελίσσεται το μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη για τα play-off της Στίχημαν GBL. Ο Κωνσταντίνος Κωτογιώργος είναι εκεί και θα μας πει πώς είναι το μάτς.
2: ΑΕΚ Άρης βρισκόμαστε 7-0-4 από την λήξη πρώτου ημιχρόνου. Η ένωση προηγείται με 29-23. Χάρη σε ένα χτίσμα στον Λεκαβίτσιους, έτρεξε ένα σερί 5-0, ενώ έχει μειώσει ο Άρης τον πόντο. Αυτή τη στιγμή έχει καλές time-out από πλευράς Άρης ο Ίγκορ Μίλισιτς. Μεγάλη διαφορά μέχρι στιγμής την κάνει ο Λεκαβίτσιους, ο Λιθουανός Γκάρ με 8 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο. Ενώ πολύ καλός ήταν από τους Θεσσαλονικείς όσο έχει αγωνιστεί ο Φόρεστερ με 6. ΑΕΚ Άρης 7-0-4 πριν τη λήξη πρώτη μηχρόνου 29-23.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Πάμε να κάνουμε.
0: Κάποιος θα έρθει τώρα μια κακία.
1: Τι.
0: Να καβίτσε στο φλότερ, δεν ξέρω να το βάλει στο γούλα να τελειώσει.
1: Είμαι τώρα γιατί. Αυτό το κάνει επειδή είπα για τα 16 χρόνια πριν.
0: Ναι,
1: Καραγκιόζη.
0: Ωραία. Ήταν μια μικρή εκδίκηση.
1: Ωραία. Ξέρεις με τι θέλω να ξεκινήσω μετά. Με νυχτερίδες και αράχνες. Μπορείς.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News που θα προβληθεί αργότερα σήμερα. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε από το Αγαθονήσιο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενος στο ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επισήμανε ότι αναμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του. Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλωστογραφιών. Συνέλησαν τρία μέλη του κυκλώματος σε διάφορες περιοχές του Πειραιά. Πρόκειται για έναν φυσικοθεραπευτή που φέρεται ως το αρχηγικό μέλος και δύο ορθοπαιδικούς γιατρούς. Η συνολική ζημία του ΕΟΠΗ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ. Συγκλονίζει βίντεο το οποίο κατέγραψαν πολίτες και απεικονίζει το θρήνο ενός ρινοδέλφινου για τον νεκρό μωρό του στον Αμβρακικό κόλπο.

0: και απευθυνούν έκκληση στους πολίτες να μην πλησιάζουν το Δελφίνι. Και ο καιρός αρές νεφώσεις αύριο, στην Αττική έως 26 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Η λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα καθεστώς πλήρους και συνεχούς κάλυψης με στόχο την 24ωρη υγειονομική υποστήριξη. Έχει προκηρυχθεί η κάλυψη τριών θέσεων ιατρών, γεγονός που εφόσον ολοκληρωθεί θα επιτρέψει τη μόνιμη και σταθερή λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Είναι ένα πολύ σημαντικό διήμερο για την παράταξή μας και αποτελεί τιμή για εμάς να συμμετέχουμε. Ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, ανεξάρτητα από τον εκλογικό χρόνο. Το συνέδριο διεξάγεται σε μια χρονική συγκυρία που ενισχύει τη συζήτηση περί εκλογών. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επισήμανε η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας στο Δεκανήσου, Εύη Χαραλαμποπούλου, σε δηλώσει της στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Στη Ρόδο και στην ΚΟ βρίσκονται αυτές τις μέρες υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης της Eurobank στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας στα δύο νησιά, με τη χρηματοδότηση ποσού που ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Στη Ρόδο θα βρίσκεται τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Πασό Κινάλ, Μιλένα Αποστολάκη. Την ίδια μέρα στις 7.30 θα μιλήσει στο ξενοδοχείο Πλάζα. Άσκηση με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026 θα διεξαχθεί την 5η 21 Μαΐου στις 10 το πρωί στην περιοχή Ασγούρου. Η άσκηση αφορά στην αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης. Στους Λειψούς διέμενε στο παρελθόν η οικογένεια με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε τρόγλι στο Περιστέρι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα και πληροφορίες από τους Λειψούς, η κατάσταση και η συμπεριφορά της οικογένειας δεν θύμιζαν σε καμία περίπτωση μια φυσιολογική ζωή. Θλίψη σκόρπισε στη Ρόδο και στη Σύμη η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κοτοβά από οξύ-έμφραγμα. Ο Γιάννης Κοτοβάς υπηρετούσε στο λιμενικό σώμα και ήταν παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Εκδήλωση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο από τον Ιάλισσο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας Ιαλισσού. Μετά το επίσημο τελετουργικό θα ακολουθήσει εορταστικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και δραστηριότητες για παιδιά. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν δυτική-νότιο-δυτική, έντας 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας.
6: Η Νομαρχία στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
8: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Beatles.
10: Πάντως, αν έχει τόσο μεγάλη άνεση που έλεγε Beatles, είναι, Beatles. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Είναι έτοιμος για δελτία. Δηλαδή, δεν θα κάνει σαρδάμ ποτέ.
11: Beatles. Beatles. Τέσσερα σύμφωνα στη σειρά.
10: Αν είναι δυνατόν.
9: Beatles. Beatles.
11: Την έχετε πιάσει τη μαγεία στο ξεκίνημα όταν κάνει την προαναγγελία. Είναι Beatles. Μετά που εκνευρίζεται που λέει δεν θέλω σάμπες και twist και μπερούκες και τέτοια, εκεί λέει σαν τους Beatles.
10: Το πνίγει το δίκιο. Yeah.

0: Μια άλλη διάσταση στο θέμα με το πόσο χρονών είσαι.
1: Ναι.
0: Δίνει ο φίλος ο Παναγιώτης και με κερδίζει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Λέει, μια άλλη εκδοχή θα ήταν να ρωτούσαμε τη γνώμη ενός γραφείου τελετών. Όταν ο Μεταστάς φύγει στα γενέθλιά του και μία μέρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τι αναγράφεται στο νεκρόσημο, ετών 95 ή ετών 96. Όχι, λέει, γιατί αυτά έχουν σημασία.
1: 95.
0: Μπορεί διαβάζοντας ο κόσμος να σχηματίζει άλλη γνώμη. Λοιπόν, ερχόμενος κόντρα στον ίδιο μου τον εαυτό, για ακόμη μια φορά θα πω ότι στο νεκρόσημο,
1: ναι,
0: εγώ θέλω να λέει 95.
1: Γιατί να βγάλουμε ένα χρόνο για να προκληθεί μεγαλύτερη οδύνη.
0: Διότι θέλω να δείξω ότι όταν φτάνουμε στα άκρα, ναι, είτε μιλάμε για ένα παιδί μια ημέρα,
1: ναι,
0: είτε για έναν κολόγερο 96 ετών που ελπίζω να φτάσω,
1: ναι,
0: εκεί αλλάζει το θέμα. Στο μεσοδιάστημα.
1: Δεν έχω ξανακούσει μονάδα μέτρησης να αλλάζει ανάλογα με κάτι.
0: Και όμως,
1: δεν το έχω ξανακούσει.
0: Κι όμως, φίλε, ναι, κι όμως.
1: Ή μάλλον έχω ξανακούσει, σου θυμίζω, φοβερή ατάκα που έχει ακούσει φίλη. Φοβερή ατάκα που έχει ακούσει
0: άρα
1: φίλη.
0: Άρα την ξέρω κι εγώ αυτή τη φίλη.
1: Ναι, ό,τι φίλη δεν την ξέρεις, ξέρεις. Νομίζω σου έχω πει την ατάκα όμως. Που όταν,
0: α, ναι,
1: όταν έφτασε,
0: εν πάση
1: περιπτώσει,
0: ναι,
1: μέχρι του σημείου 0, βγήκανε, φτάσαμε στο κρεβάτι, εν πάση περιπτώσει,
0: ναι,
1: και διαπίστωσε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ικανοποιητικά όσο θα ήθελε.
0: Ναι.
1: Ο λεγάμενος δεν έχασε το κουράγιο του και της είπε: μην το βλέπεις έτσι, μεγαλώνει μέσα. Εκεί αλλάζει η μονάδα μέτρησης.
0: Είναι κάτι, δηλαδή, το πέος του φίλου σου.
1: Α, για πέος μιλάγαμε.
0: Ναι. Ναι. Είναι κάτι σαν τα λάστιχα.
1: Του φίλου μου. Όχι, όχι. Φίλοι μου είναι αυτοί που μου είπαν την
0: ιστορία. Ωραία, ωραία. Ναι. Είναι κάτι σαν τα λάστιχα ποτίσματος που το παίρνεις και είναι 2 μέτρα, αλλά σου λέει μην το βλέπεις, έτσι. Όταν μπει νερό, μεγαλώνει, γίνεται 20. Κάπως έτσι.
1: Θυμήθηκα να κάνω ένα περίεργο reference με τον Βέγκο, που σε κάποια ταινία, δεν θυμάμαι τώρα με τον τίτλο, με τον Μπάρκουλη που έκανε τον πεθαμένο ο Μπάρκουλης στην κυριολεξία.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελε να συγκινήσει την κοπέλα που τον είχε παρατήσει. Και ανάμεσα στα άλλα κόλπα που έκανε ο Μπάρκουλης ήταν όταν τον πάταγε ο Βέγκος από τα πόδια, σηκωνόταν ο κορμός.
0: Ναι, ναι,
1: όταν τον πάταγε στον κορμό, σηκωνόταν τα πόδια. Και της λέει: προσέχετε, της λέει, Δεσποινής, είναι πτυσσόμενος.

0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου Λου.
1: Α, καλό
0: και
1: είναι.
0: Είναι σαν να καταλαβαίνω την οργή του, απλά διαβάζοντας το μήνυμα.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε, τώρα είναι και φανατικός Παναθηναϊκός.
0: Είναι, άκου.
1: Δηλαδή πρέπει να έχει. Θα ήταν κακή μέρα σήμερα να μπει στο ταξί του Δημήτρη, αδερφού μου.
0: Δεν είναι καλή μέρα, ναι. Άνθρωποι, αλλιώς τετράποδα σε μορφή ανθρώπου, που σε παίρνουν τηλέφωνο μόνο σε αποτυχία της ομάδος σου. Πώς τους αντιμετωπίζετε? Δεν τους αντιμετωπίζουμε, ναι. Δεν μιλάμε με αυτούς. Τους κάνουμε, τους βγάζουμε από τη ζωή μας.
1: Ναι, ναι, βγαίνουν εκτός κύκλου, ρε παιδί μου. Δεν το συζητάμε.
0: Δεν έχουν κάνουμε παρέα τέτοιους.
1: Ναι.
0: Εκτός, υπάρχει μια άλλη κατηγορία. Αυτοί που σε θυμούνται μόνο όταν θέλουν κάτι. Αυτή είναι η χειρότερη κατηγορία από αυτούς που σε θυμούνται μόνο όταν θέλουν να σου κάνουν καζούρα.
1: Πάντως, πάνω σε αυτό πρέπει να πω ότι γνωρίζω ανθρώπους που συντηρούν μία ήδη πεθαμένη σχέση μόνο μέσω της καζούρας για τις ομάδες.
0: Το πεθαμένη ήταν επειδή λέει όταν πεθάνω ρε.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή ότι εγώ θα σου στείλω όταν θα τον πιείτε, ας πούμε, από τη Ρίτα.
0: Ωραία.
1: Και εσύ θα μου στείλεις χθες.
0: Άλλο αυτό.
1: Αυτό,
0: αυτό έχει μια ισονομία.
1: Ναι, ναι, αλλά σου λέω ότι δεν στέλνουν ούτε χρόνια πολλά ένα στον άλλο.
0: Όχι, τίποτα.
1: Τίποτα. Μόνο εκεί.
0: Εγώ διατηρώ τέτοιες επαφές.
1: Βλέπεις.
0: Δηλαδή με φίλους μου που τα έχει φέρει έτσι η ζωή που χαθήκαμε, αλλά όταν θα την πιει, ξέρω εγώ, η ομάδα του, θα του στείλω κάτι πάρα πολύ εμπριστικό.
1: Ναι.
0: Κάτι πάρα πολύ εριστικό, με τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να αρπαχτεί και θα περιμένω όταν θα την πιούμε εμείς να μου στείλει κάτι αντίστοιχο. Αυτό το θεωρώ υγιές.
1: Και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι η καλή εισαγωγή είναι. Επειδή έχασα το σήμα της Νόβα χτες κατά τις 11.30, μπορείς να μου πεις πόσο τελείωσε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια?
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο και εκεί, ξέρεις.

0: Είχαμε μια γριά στο χωριό που έκρυβε τα χρόνια της και περιμένανε όλες οι άλλες γριές να πεθάνει για να μάθουν πόσο είναι. Στο κηδιόχαρτο έδωσε παραγγελία να γράψουν πλήρης ημερών. Πρόσεξε. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι το πραγματικό μέχρι τέλους. Το κηδιώσιμο θα γράφει όσα χρόνια έχει κλείσει. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή αν είναι 95 και 364 ημερών, θα γράψει 95.
1: Γι' αυτό σου λέω εκεί πέρα νομίζω.
0: Αν ακούει κάποιο κοράκι, συγγνώμη, επανορθώνω. Κάποιος που έχει ένα γραφείο κηδιών, εν πάση περιπτώσει, και μπορεί να μας διαφωτίσει πώς γίνεται η μέτρηση, να μας το πει. Γιατί μπορεί να υπάρχει συγκεκριμένος κώδικας εκεί, κάποιο συγκεκριμένο.
1: Πάντως, εγώ αν ήμουν η συγχωρεμένη γριά στην οποία αναφέρθηκες νωρίτερα,
0: ναι,
1: αντί για πλήρης ημερών, θα έγραφα έφυγε όσο χρονών φαινόταν.
0: Όσο ήθελε.
1: Όσο ήθελε, ναι.
2: Τι καλό παιδί θα πείτε, άντε να χαθείτε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Μιας και μιλάμε και για θανάτους, για κηδείες και τα λοιπά και είναι και κομματάρα. Να, η Βερόνικα έχει άλλη άποψη. Λέει στο κηδιόχαρτο γράφουν το έτος που διανύουμε. Δηλαδή 94 ετών και μιας μέρας γράφουν 95.
0: Αυτό είναι αδικία για το θανόντα. Για το μεταστάντα.

0: με συγκινή η ανταπόκριση των ακροάτων αυτής της εκπομπής. Εδώ κοράκι.
1: Α, ωραίος, ναι.
0: Γράφουμε ό,τι μας πει η οικογένεια. Καμιά φορά κρύβουν και 3-4 χρόνια σε σχέση με το πιστοποιητικό θανάτου.
1: Άκουρε φίλε, γιατί να το κάνεις αυτό.
0: Τι μαθαίνεις.
1: Δηλαδή έχεις πεθάνει, τι σε νοιάζει.
0: Λοιπόν, θέλεις να κάνουμε μια θεματική εκπομπή με κηδείες. Κοίτα, να έρθει ο φίλος μας το κοράκι εδώ.
1: Ναι.
0: Να, ή κάποιο άλλο κοράκι, όποιος θέλει.
1: Ας και έρθει να κάνουμε μια... και ένα ολόκληρο κοπάδι. Από κοράκια, δεν με νοιάζει.
0: Σμήνος ρε Χαραγκιόζη.
1: Σωστό, έχεις δίκιο.
0: Τα κοπάδια είναι πρόβατα.
1: Αφού κάτι ξέρεις.
0: Δεν ξέρω εγώ από πρόβατα με τόσες επιδοτήσεις. Αλλά θέλεις να κάνουμε μια θεματική. Υπάρχει άλλη εκπομπή που θα έχει κάνει θεματική εκπομπή για κηδείες.
1: Κοίτα, τις έχω χάσει γιατί τώρα σκέφτηκα και το σμάρι όταν μιλάμε για έντομα.
0: Έντομα.
1: Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος είναι
0: ηλίθιος. Κάνει κάποιες κινήσεις η Βαλεντίνα απ' έξω. Α, είναι η κίνηση.
1: Ήρθε η ώρα να πάμε στη Σανέλα Ρίνα και έκανε με σπάσιμο καρπού.
0: Εκτελεί βολές η Βαλεντίνα.
1: Μη λες τέτοια τώρα στον Παναθηναϊκό μας, εκτελεί βολές.
0: Λοιπόν, πάμε ξανά στη Σανέλα Ρίνα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ο οποίος θα μας πει πώς ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη.
2: Ημίχρονο στη Σανέλα Ρίνα, ΑΕΚ Άρη 46-40, προηγείται η Ένωση με 6 πόντους. Το στατιστικό που μέχρι στιγμής έκανε διαφορά είναι ότι η ΑΕΚ έχει φέρει 27 πόντους από τον πάγκο, 1 το 14 από τους φιλοξενούμενους. Αυτό οφείλεται κυρίως στον Greg Brown, ο οποίος έχει πετύχει 14 πόντους με 4 rebound, χωρίς να χάσει σουτ ούτε βολή, που έχει 4-4 βολές, ενώ πριν την έναν εξαγώνα σούταρε με 48% ποσοστό. Από την άλλη ο Άρης πολύ καλά παίζει, ο Αμίνου, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ και προσπαθεί να κρατήσει τους πυρνόμαυρους της Θεσσαλονίκης κοντά στο σκορ με 12 πόντους και 3 rebound. Πολύ καλός και ο Μήτρου Λόγκ με 9 πόντους, αλλά πολύ άστοχος ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας, ο Μπράιτ Τζόνς, ο οποίος έχει 1 στα 6 σουτ. Α, η Κάρη 46-40 ημίχρονο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο. Λίγα λεπτά μείνανε πριν μπούμε στην τελική ευθεία και τη σημερινή ραδιοφωνική σας αναμόχλευσης.
1: Έχεις κάτι που να με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα προσωπικά θα ήθελα κάτι να μου πεις.
0: Θα σου πω ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά άλλο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με ευκαιρίες από την αρχή. Στη Superbet λοιπόν, η σούπερ προσφορά γνωριμίας και οι αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής όπου κάθε επιλογή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εμπειρία. Τώρα παίζουμε λοιπόν και παίζετε κι εσείς με μια σούπερ προσφορά γνωριμίας και αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της Superbet. Ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις. 21+, παίζετε υπεύθυνα.
1: Δυναμική επανεμφάνιση μετά από καιρό του Αντώνη του Περιπτερά. Καλησπέρα, εκλεκτέ Νικόλαε και συμβλαμένε δίπλα. Είναι μεγάλο λάθος όταν λέμε ότι όταν ψοφάει, τέλος πάντων, όταν αποδημεί.
0: Δεν το είπαμε αυτό.
1: Όταν ψοφάει κάποιος. Πάει στην τελευταία του κατοικία. Μόνο οι προύχοντες, σαν εσένα Νικόλα, που έχουν οικογενειακό τάφο, θα πάνε. Οι πιο πλεμπαίοι, εμάς λέει τους πιο πλεμπαίους, μας ξεθάβουν. Άρα μετά είναι η τελευταία κατοικία.
0: Σωστό.
1: Ή στο κασελάκι.
0: Σωστό.
1: Ή στο χωνευτήρι.
0: Σωστό.
1: Έχει δίκιο ο Αντώνης.
0: Είναι πολύ καταχρηστικό. Καταρχάς, εάν υποτεθεί ότι υπάρχει μεταθάνατον ζωή, δεν είναι η τελευταία σου κατοικία.
1: Ναι.
0: Κάπου αλλού θα πας να μείνεις.
1: Ναι.
0: Μετά, λέω, αν υπάρχει.
1: Κοίτα, αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Γιατί και όλα τα καταλήμματα κάποια στιγμή
0: λες,
1: είναι, φίλε...
0: λες και εκεί στην άλλη ζωή τα νίκια να έχουν πάει στο Θεό.
1: Μιλάμε για βλάκα. Μπορούμε να το κλείσουμε λίγο νωρίτερα. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το αστείο.

0: Έχω δίκη διόχαρτο, ναι, όπου ο αποδιός σας 104 ετών
1: με το αποδιός σας, να ξέρεις.
0: Αναφερόταν ως ιατρός και αναρωτιόμουν, το θυμόταν άραγε.
1: Πιθανότατα όχι, ρε φίλε.
0: Κάτσε, ρε φίλε, γιατί.
1: Μπορεί να είχε.
0: Άμα έχει περάσει τα 100, δηλαδή τι κάνει, όπως το λένε, restart κάνει.
1: Ρεσί, μπορεί να είχε. Να είχε λαγκάρει από τα 90.
0: Δεν είπε κάτι.
1: 80, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι η τελευταία σας κατοικία, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Έτερη γραία στο χωριό μου, όταν πέρασε τα 80 και τη ρωτούσε πόσο είναι, έλεγε 82.
1: Μήπως έλεγε 82, γιατί εμείς στη Ζάκυνθο το 80, φίλε Βαρδάγκαλε, το λέμε 80. Ξέρεις, κατά το 50, 60, 70, 80.
0: Προτείνει για πρώτη φορά κομμάτι ο Τζόρτζης. 12-μετρη ροκεντρολιά, λέει.
1: Σε έχουμε προλάβει ήδη. Ήδη έχει γίνει συνεννόηση.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία, να κλείσουμε αυτό, ναι.
1: Μ' αρέσει το «Είσαι φίνο γεγεδάκι».
0: «Είσαι φίνο γεγεδάκι».

0: Πραγματικό γεγονός, λόγω τιμής, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μετά από την πρώτη συνέβρεση με 35χρονη.
1: Ο πρώην Μιλφάκιας είναι.
0: Ναι, πριν λίγα χρόνια. Όχι. Έκανα την ερώτηση κλειδί, αν της άρεσε. Πήρα την εξής απάντηση. Ήταν καλός. Ήταν καλό.
1: Ναι, ήταν καλό. Και,
0: είναι ο φίλος ο Σφιχτόχοντρος. Ναι. Δεν μπορώ να μεταφέρω το κλείσιμο, αλλά λέει ότι εν πάση περιπτώσει έπεσε θύμα της σύγκρισης με τον προηγούμενο. Οπότε, ναι, αυτό όμως δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
1: Ναι, ισχύει. Και εντελώς τυχαία κοίταζα κάτι άλλο εκείνη την ώρα και σε αγνοούσα. που έλεγε ότι η σύγκριση σου κλέβει τη χαρά. Υπό την έννοια ότι πρέπει να είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έχεις.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος το λέει για μηχανάκια. Ότι έχεις εσύ μια μηχανή, ρε παιδί μου, σαν τη δική μου. Είναι έτσι, έτσι και έτσι. Είναι κρίμα να τη συγκρίνω με μια άλλη μεγαλύτερη. Στην προηγουμένη περίπτωση και να πω, ρε γαμώτο, είδες, η δική μου δεν είναι αρκετά.
0: Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο, μόλις το είπες, το σκέφτηκα γραμμένο σε τοίχο αυτό. Δηλαδή, πώς γράμμα. Σαν νομικό.
1: Μα
0: σύγκριση.
1: Μα ακριβώς αυτό είναι σε μια ομάδα στην οποία είμαι με διάφορους μηχανόβιους και έχει πετάξει αυτό.
0: Ναι.
1: Σύγκριση σου κλέβει τη χαρά. Και ήταν φοβερό το timing που μετέφερε το μήνυμα του Σφιχτόχοντρου.
0: Ναι.
1: Και λέει, είδες, στην προκειμένη περίπτωση του πήρε τη χαρά η σύγκριση με τη Φρατζόλα, όπως λέει.
0: Άκου τώρα, ο Αντώνης ο Περιπτεράς θα ήθελε επικίδιο από τρελέγκα οι φίλοι του να στάζουν ουίσκια στο λάκκο του και να ρίχνουν τη στάχτη από τα πουράκια τους. Γιατί όμως είναι κάποιος που γνωρίζει τον Αντώνη τον Περιπτερά.
1: Έλατε, δεν ξέρω.
0: Κοίτα, αν είναι φίλος του. Μάλλον αν είναι εχθρός του, είναι φίλος μου.
1: Σου,
0: είναι
1: φίλος μου. Ναι.
0: Και με το φίλο Γεγεδάκη, μια παραγγελιά του αδερφού μας του Τζόρτζη, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο Παλότολο, ο οποίος και σήμερα βοήθησε για να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτση και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερο λόγο να τις ευχαριστήσουμε. Χαιρετάμε και θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6.
1: Ναι, που παίζει να έχουμε και λίγο ίδιο αλλά διαφορετικό πρόγραμμα. Θα δούμε.
0: Μέχρι τότε.
1: Άρε, κέτσε, διδάσκεις.
0: Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Εγώ πρέπει να πω κάτι. Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζωζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζούνι μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6 βράδυ 5ης 14 Μαΐου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ΙΦΠΕ, τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Κύριος Ζέρβας αδιεύεται, θα είμαστε ξανά μαζί διδυμάκι την Δευτέρα. Εκτός αν είτε σήμερα είτε αύριο προκύψει κάτι πολύ σημαντικό και τον έχουμε στην παρέα μας για το ρεπορτάζ.

Είμαστε εδώ την επομένη ενός οδυνηρού αποκλεισμού, ενός καζουολικής, όπως έγραψα και χθες βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων, του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που έπαθε μπανταλώνα κατά κάποιο τρόπο, αλλά σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό φυσικά, λόγω της διαφοράς του μέγεθους των δύο ομάδων. Πράσινοι που έχουν το μεγαλύτερο μπάτζετ στην φετινή Ευρωλίγκα και έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να διοργανώσουν το Final Four στο Telecom Center. Τελικά θα το δουν από την τηλεόραση, παρά την σιγουριά που έβγαζε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ στα social media λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της χθεσινής πέμπτης αναμέτρησης με τη Βαλένθια. Αυτοί οι τύποι, όπως τους αποκάλεσε, ήταν απροετοίμαστοι, εντελώς απροετοίμαστοι, και παρουσίασαν ένα πρόσωπο που, όπως είπε με περίσσια ειλικρίνεια μετά το τέλος του αγώνα ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ήταν ο μοναδικός από τους παίκτες που έκανε δηλώσεις, παρουσίασαν λοιπόν ένα πρόσωπο που δεν ταιριάζει όταν φορούν την φανέλα της συγκεκριμένης ομάδας.

Και στο τέλος της ημέρας, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι πήραν αυτό που άξιζαν με βάση την συνολική εικόνα τους από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα δίκαιο άθλημα και στις 9 από τις 10 φορές, μην μπούμε παραπάνω, αποδίδεται δικαιοσύνη. Δεν θυμάμαι πόσες φορές στον οργανισμό έψαχναν αυτό το ρημάδι, το turning point, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο Έργιν Άταμα νομίζω πνίγηκε μέσα στην αμετροέπειά του και με δεδομένο ότι η σχέση του με τους παίκτες φαίνεται να έχει διαραγεί εδώ και καιρό, δεν ξέρω πως αυτά τα δύο κομμάτια θα μπορέσουν να ενωθούν ξανά για να διεκδικήσουν σε λίγο καιρό το πρωτάθλημα, που είναι ο τελευταίος στόχος που έχει απομείνει. Βέβαια, ακόμα και να το κατακτήσουν και να γίνει το double, η χρονιά θα είναι αποτυχημένη, αφού ο μεγάλος στόχος ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και είναι κάτι το οποίο δεν το έκρυβαν. Εξίσου σημαντικό θα πω εγώ ότι είναι και το πώς θα διδαχθεί από αυτή την παταγώδη αποτυχία ο οργανισμός, ώστε να πάει στην επόμενη μέρα.

0: Είχαμε και play-off χθες και για το 1-4 και για το 5-8. Ήταν βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής. Τα είπαμε σε γενικές γραμμές. Ολυμπιακός με την νίκη του επί του Παναθηναϊκού βρίσκεται πλέον στο συν 2 από τον ΠΑΟΚ που ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του αναφορικά με την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τον δικέφαλο του Βορρά, γιατί δεν έχουν την ισοβαθμία, για να είναι αυτοί που θα τερματίσουν στην δεύτερη θέση. ΑΕΚ Ολυμπιακός, θυμίζω, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τα τελευταία παιχνίδια, τα παιχνίδια της αυλαίας που θα γίνουν την Κυριακή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο όπως μάθαμε σήμερα θα γίνει οριστικά χωρίς κόσμο, καθώς η αίτηση για αναστολή άμεσης εφαρμογής της ποινής μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ δεν έγινε δεκτή. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στη Σαν Αλ Αρένα για τα προημιτελικά των play-off της Τίγημαν GBL. 6 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου η Ένωση προηγείται 52-46, διατηρεί αυτή τη διαφορά των 6 πόντων που είχε από το 20 λεπτό, το οποίο ολοκληρώθηκε με 46-40. Είναι επίσης σε εξέλιξη και η απονομή του τροπέου στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Πάμε εκεί, όπου βρίσκεται ο Γιώργος Ζαχαρίου. Γιώργο!
1: Εικόνες, το κλειστό, το Παύλο Γιαννακόπουλος στο πλειοφόρο, συγκινητικές στιγμές και με τους φίλους των σπουδών βόλεϊ, τον Ρούλια Γραβιδάκη, ο οποίος πραγματικά αποθεώθηκε και έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, τα χρόνια που στο σύλλογο, ζει για τον σύλλογο, θα πω εγώ, αποθεώθηκε πραγματικά, είναι όμως ο μέτρος αντιτής σε όλα τα θύματα του Παναθηναϊκού, χώρισε τον αριθμό 13, από την ίδρυση της Αθήνας 13 εκτελώς. Και ήταν πραγματικά πολύ όμορφα όλα όσα είπε. Όσο την Ισπανιαλέα, φυσικά ο Δημητικός Αρχηγός, τον προβολητή της Παναθηναϊκού, τον είχαμε και τους άλλους, τον Δημήτρης Αρχήγος, τον Δημήτρης Καλεόπουλος. Εντάξει άλλων ήταν και το τμήμα του Πινκ Πονκ, να θέλει και αυτό ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο σε κοινή σεζόν. Και από νομή Ευρωπαίος και μέσα σε πανδημόνια πραγματικά οι Δήμοι Πάπτες ήσαν εδώ και έχουν μιλήσει μια ατμόσφαιρα υπέροχη. Και εδώ μίλησε και ο πρόεδρος. Είναι και τώρα, ο οποίος...
0: Γιώργο, μετακινήσου λίγο ή στάσου σε ένα συγκεκριμένο σημείο, γιατί κάνει και κάποιες διακοπές.
1: Ναι, με ακούς τώρα καλύτερα, δώσω μου.
0: Τώρα ναι.
1: Μεταξύ άλλων μίλησε και ο πρόεδρος του Αεραστέχνη Παναθηναϊκού, ο κύριος Δημήτρης Βρανόπουλος, που ανανέωσε ουσιαστικά το ραντεβού για την επόμενη σεζόν και άφησε υποσχέσεις για περισσότερες διακρίσεις για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στην ομάδα, τα θέματα του συλλόγου, με τον κόσμο φυσικά να είναι στο πλευρό και να χειροκροτεί και τον επικεφαλής του.
0: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι νεότερο ή αν προκύψει και κάποια συνέντευξη αργότερα τα ξαναλέμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Κώστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λέει, μετά το πρωτάθλημα η καλύτερη μέρα θα είναι όταν ακούσουμε ότι ο Πινέδα ανανέωσε, ο απόλυτος παίκτης στο κέντρο. Η πρόθεση από όσο ξέρω της ΑΕΚ είναι να του προτείνει ανανέωση συμβολέου και προφανώς με αναπροσαρμογή των αποδοχών. Τώρα, αν ο ίδιος δεν θέλει αυτό, το κουβεντιάσουμε και αργότερα με τον κύριο Τσακίρη, αν δεν θέλει, δεν έχει τάσεις επαναπατρισμού, νομίζω θα ανανεώσει και αυτός, όπως έκανε και όπως μάθαμε μέσα στη μέρα και ο Γκατσίνοβιτς, θα ανανεώσει το συμβολαιό του. Λοιπόν, πάμε λίγο μια γρήγορη βόλτα και στη Σάνελ Αρένα, στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, να μας πει πώς εξελίσσεται. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα Νίκο. Η ΑΕΚ προηγείται 55-50 του Άρη στο 4-0-8 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η διαφορά εκεί κυμαίνεται από τους 3 έως 7-8 πόντους. Αλλά αυτή τη στιγμή από πλευράς Άρη μοιάζει να παίζει μόνος ο Αμίν Ουάφης, πέτυχε 19 πόντους και γενικά είναι ο μόνος μαζί με τον Κώστα Ντοκούμπο που έχουν σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο και παλεύει, εδώ πετυχαίνει καλά και φάουλ ο Νουά και μειώνει κι άλλο στο 55-52, ενώ από πλευράς ΑΕΚ υπάρχει και ο θετική πολυφωνία και 9 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει ο Κώστας Ράγκα Σάκοτα έχουν σκοράρει. Τελικά χρειάζεται επιθετικό φάουλ στο Νουά, όχι καλά και φάουλ, δικό μου λάθος. Και το σκορ παρέμεινε 55-52, 3-46 πριν τη λήξη της τρεις περιόδου.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Θα επιστρέψουμε και αργότερα στα Λιώσια. Λοιπόν, τώρα, τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Ferry Hopper, Herboil Shop, Polycool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ της ημέρας. Γιώργος Πετρίδης, ο πρώτος της παρέας. Να ανοίξουμε, που λέμε, το μαύρο κουτί του αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four που θα διεξαχθεί σε μερικές μέρες από σήμερα στο σπίτι του, αλλά με εκείνον να το παρακολουθεί από την τηλεόραση. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά κι εγώ. Καλά κι εγώ.
1: Ναι, όπως είπε και ο διοκτήτης της Βαλένθια, απέκλεισε η ομάδα του έναν από τους γίγαντες της Ευρώπης. Σίγουρα είναι δύσκολη στιγμή για τον Παναθηναϊκό μετά την φετινή αποτυχία σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Πρέπει προφανώς να δουν οι άνθρωποι της ομάδας τι έφτιαξε, τι φταίει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και γενικότερα ο Παναθηναϊκός δεν απέριζε όπως έπρεπε, πολύ κάτω από τα στάνταρ του, πολύ κάτω από το ταλέντο και την ποιότητα του ρόστερ του. Το λέγαμε πολλές φορές και εμείς μέσα σε σεζόν, ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αξιόπιστος, δεν ήταν σταθερός, είχε μόνο κάποιες μικρές εκλάμψεις, πολλές διακοιμάσεις στην αποδοσή του, πολλά σκαμπανεβάσματα.
0: Και μέσα στη σεζόν και μέσα σε κάθε παιχνίδι και.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτός ο αποκλεισμός είναι, θα μπορώ να το πω έτσι, μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, υπό την έννοια του ότι ο Παναθηναϊκός με όλα αυτά που προαναφέραμε δεν κατάφερα τελείως σειρά στο Telecom Center, που για μένα εκεί είναι πολύ κομβικό σημείο στη σειρά με τη Βαλένθια, να πάρει ένα από τα δύο τουλάχιστον παιχνίδια για να το τελειώσει εκεί. Και μετά νομίζω ότι το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ήταν ξεκάθαρο ότι η Βαλένθια έχει τον πρώτο λόγο, ήταν εκείνη το φαβορί για την πρόκληση, αφού είχε την ψυχολογία, είχε και την έδρα, τα έχει όλα με το μέρος της, έτσι.
0: Γιώργο, νομίζω ότι αυτό είναι και από τα χειρότερα. Όταν αυτό που λες πριν, ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια είπε ότι αποκλείσαμε έναν από τους γίγαντες. Επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, να θεωρούμε που με βάση την εικόνα, σωστά το είπες, αλλά το να θεωρούμε ουσιαστικά ότι με το πηγαίνοντας στη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι και να επιστρέψει στην Ισπανία, θεωρούσαμε ότι θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη αν έκανε και τρίτο break.
1: Ναι, γιατί δεν σε έπειθε η ομάδα ότι μπορεί να το κάνει. Έτσι. Όλη τη σεζόν, ξαναλέω, δεν έχει να κάνει πέρα από τη σειρά με τη Βαλένθια. Πρέπει να κοιτάμε λίγο τη γενική εικόνα. Παναθηναϊκός γενικότερα φάνηκε ότι είναι μια αδούλευτη ομάδα. Μια ομάδα η οποία δεν είχε αρχές στο παιχνίδι της. Σε πολλά παιχνίδια βαζόταν στο ατομικό ταλέντο των παικτών του. Γενικότερα φάνηκε να έχει χαθεί η σύνδεση με τον προπονητή, μεταξύ προπονητή και παικτών. Όχι ότι ο Αταμάν ποτέ είχε, ας πούμε, τις
0: εξαιρετικές
1: παίκτες του. Ναι, να πίσω τα παλιά καφέ, ότι θα τους βγάλει έξω και τέτοια. Δεν είναι ποτέ προπονητής, ούτε κάνει στην εφέση, ούτε ποτέ στην προπονητική καριέρα. Αλλά φέτος έδειξε ότι γενικότερα έχασε πάρα πολύ την ομάδα και τους παίκτες του. Δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το ρόστερ του. Πάρα πολλούς παίκτες τους έχει, τώρα και το πρώτο, έχει κάψει εισαγωγικά. Οπότε όλα αυτά έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, απλά αυτό που λες τώρα, ότι έχει κάψει παίκτες, ναι, προφανώς. Αλλά το να φτάνει σε σημείο στο πέμπτο παιχνίδι, εκεί που έχει πάει σειρά, να περιμένεις από έναν καμένο σε εισαγωγικά παίκτη, όπως ήταν ο Τολιόπουλος καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, δεν τον έβλεπε. Όπως δεν έβλεπε και τον Γκριγκόνης, για διαφορετικούς λόγους. Να περιμένεις από αυτά τα παιδιά να σου πάρουν αυτό το match για να βρεθεί στο Final Four, είναι, μοιάζει και λίγο οξύμορο.
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει, και ο Τολιόπουλος έκανε την πρόσφατη το χέρι του.
0: Ναι, προφανώς. Έκανε
1: προσπάθεια και στο δεύτερο το match.
0: Αλλά και να μην έκανε, να μην του έβγαινε τίποτα, ναι, δεν θα ήταν αυτός ο λόγος που ο Παναθηναϊκός θα έμεινε εκτός.
1: Όχι, ναι, σίγουρα. Τώρα επόμενο είναι αρκετά δύσκολο, όπως καταλαβαίνουμε. Σήμερα υπήρχε προπόνηση και βίντεο και ανάλυση και meeting στο Telecom Center. Υπάρχει μάτς πρωταθλήματος αύριο για τα play-off με την Μήκον, 7 η ώρα θυμίζω. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι και πολύ εύκολο να ξεχαστεί άμεσα αυτή η αποτυχία και να στραφεί στις επόμενες υποχρεώσεις, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να το κάνει. Έχει μπροστά το πρωτάθλημα. Φαίνεται πάντως ότι πάμε, το λέω και το πρωί, φαίνεται ότι πάμε σε ένα τέλος εποχής. Τέλος αυτής της τριετίας, θα μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτής της ομάδας. Και από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός.
0: Κάτσε, λες τέλος εποχής αυτής της ομάδας ή τέλος εποχής με Αταμάν?
1: Με Αταμάν και νομίζω αρκετούς παίκτες από αυτούς που ήταν, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Έτσι.
0: Ναι. Κάτσε.
1: Θα το δούμε αυτό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχάς.
0: Μην φτάσουμε όμως στο άλλο άκρο, ρε Γιώργο, να απαξιώσουμε αυτό το ρόστερ.
1: Όχι, δεν τίθεται θέμα. Δεν
0: υποτίθεται είναι το πιο. Το έχει, η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορούμε δηλαδή μέχρι πρόσφατα, μέχρι χθες, να λέγαμε ότι να κάνει το 3-2, να πάει να πάρει το 8ο και τώρα ξαφνικά να πάμε σε ριζικές.
1: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Ούτε προς Θεού. Πώς να το πω, μειώνω την προπονητική αξία του Αταμάν, έτσι. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός προπονητής, έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες τελευταία χρόνια. Έχει πνεύμα νικητή, νοοτροπία νικητή, πολύ καλή τακτική τα προηγούμενα χρόνια. Απλά λέμε ότι φέτος έχει κάνει μια πολύ κακή σεζόν, έτσι.
0: Okay.
1: Και αρκετοί παίκτες δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, έτσι. Με όλο αυτό που είπαμε πριν και με τις αδικίες, αν το πέτσε από την πλευρά του προπονητή, και γενικότερα με το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που υπήρχαν.
0: Okay, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάς για τέλος εποχής, για κλείσιμο κύκλου, αν και είναι πολύ φρέσκο, δεν έχει περάσει ένα 24ωρο από τον χθεσινό αποκλεισμό, θεωρείς ότι υπάρχει ενδεχόμενο να τεθεί θέμα Αταμάν και πριν τους τελικούς?
1: Πριν τους τελικούς. Κοίταξε, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να συμβεί. Έτσι. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει και είναι μια απόφαση που θα την πάρει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, έτσι, ο ιδιοκτήτης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι της ομάδας. Αλλά δεν νομίζω ότι για την ώρα έχει τέτοιο θέμα. Δεν έχει πάρει ακόμα καμία απόφαση και δεν πρόκειται να πάρει καμία απόφαση εν θερμό.
0: Ναι.
1: Και λίγες ώρες μετά από μια αποτυχία, έτσι.
0: Απλώς αναρωτιέμαι, επειδή είπες και εσύ ότι η σχέση με τους παίκτες, δηλαδή και με δεδομένο και με το χθεσινό τελευταίο στο ημίχρονο κιόλας,
1: με το
0: shorts που έγινε, δεν ξέρω, αυτό είπα στον πρόλογο, πώς αυτά τα δύο κομμάτια θα μπορέσουν να ενωθούν ξανά για να πάνε σε λίγο καιρό να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Αλλά θα σημαίνει και ο Παναγκός, γιατί έχει ακόμα και να πέρασει καταρχάς τον πολιτισμικό και μετά με τον Πάο.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα αυτό. Μένει να απαντηθεί. Μένει να απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Επαναλαμβάνω, πρέπει να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι ευθύνοντες της ομάδας.
0: Okay.
1: Ό,τι και να λέμε εμείς είναι καθαρά θεωρητικό. Έτσι. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση από την ομάδα, πώς θα πορευτεί. Λογικά μέχρι το τέλος έτσι όπως είναι τώρα δηλαδή. Και βλέπουμε από εκεί πέρα για το καλοκαίρι, όπως είπαμε, από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα πάει σε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Θα γυρίσει σελίδα από ό,τι φαίνεται στην ιστορία του.
0: Και επίσης, να σου πω και κάτι τελευταίο για χθες. Okay. Ναι. Προφανώς δόθηκαν τα συγχαρητήρια στη Βαλένθια, πέρασε, πώς το λένε, δικαίως πέρασε η ισπανική ομάδα. Σωστή και η αναφορά για την διαιτησία, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, το οποίο πρέπει να δει και ο Παναθηναϊκός εν ώψη της νέας σεζόν τι θα κάνει, αλλά και μια ανάληψη ευθύνης θα μπορούσε να την

0: Μόνος του δεν ξέρω τι θα μπορέσει να καταφέρει.
1: Για να δούμε, για να δούμε τι θα γίνει.
0: Προφανώς. Okay.
1: Πάνακος είναι ένας γίγαντας, Πάνακος θα σταθείς από δύο και πάλι, αυτό είναι το θέμα. Καταλαβαίνω και την πίκρα του κόσμου, όλοι είναι απογοητευμένοι και σοκαρισμένοι και στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Θα το ξεπεράσει και γι' αυτό είναι οι μεγάλες ομάδες άλλωστε, γιατί βρίσκουν πάντα τον τρόπο να βγαίνουν πιο δυνατές από τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη, την επομένη του οδυνηρού αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από το Final Four. Πάμε και πάλι στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος, τον Γιώργο Ζαχαρίου.
2: Ναι, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα για ξανά και στους φίλους ακροατές. Έχω μαζί μου, έχω εδώ δίπλα μου τον γενικό αρχηγό του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, τον Σωτήρη Βαδελέον. Σωτήρη, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια για τη σεζόν και στο βόλεϊ αλλά και σε όλα τα τμήματα. Πέρα από το σχολείο έτσι για αυτό που έγινε πρώτα από όλα σήμερα εδώ και για όλη τη συντομική γενικότερα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά εδώ στον τάφο του Ιντού, στο γήπεδό μας, στο σπίτι μας. Όπως γνωρίζετε όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι, ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που τρέφεται από τις εθνικές, τρέφεται από τους τίτλους και οι μέρες σαν αυτές είναι ανταμοιβή για εμάς, για τη διοίκηση, για τον κόσμο, για όλους.
2: Η ομάδα βόλεϊ έκανε τον τάφο μετά από 41 χρόνια και το χάρηκε πάρα πολύ και το έκανε και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, σε ένα πολύ δύσκολο τελικό. Τι νομίζεις ότι ήταν αυτό που το έφερε αυτό το πρωτάθλημα και πόσο εύκολο είναι να διατηρείται μια ομάδα στην κορυφή?
3: Είναι σπουδαίο γιατί, όπως είπες και εσύ, είναι ένα δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα που παίρνει η ομάδα. Όπως γνωρίζουμε, οι μεγάλες ομάδες όταν χάνουν ένα τίτλο ενισχύονται και έτσι οι αντίπαλοι μας είναι ενισχυμένοι στην πέρυσι. Κερδίσαμε στον ημιτελικό δύο σπουδές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ δυνατοί, είχαν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα και κρίνεται η χρονιά εντελώς πετυχημένη. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά, στους προπονητές, ο σχεδιασμός που κάνανε, η δουλειά που δώσανε, που ρίξανε όλη τη χρονιά μέσα στο γήπεδο. Έχει την επιτυχία και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.
2: Και η σημερινή βραδιά γίνεται λίγο μεγαλύτερη επειδή μίλησες και εσύ, μίλησε και ο κόουτς ο κύριος Ανδρεόπουλος και ο κόσμος εκεί που σε σηκώθηκε ακόμα περισσότερο ήταν με τον κύριο Ρούλια Γραμπιδάκη. Τι σημαίνει για σένα ο Ρούλης?
3: Ο Ρούλης είναι ένα σύμβολο για τον Ρούλης. Ο Ρούλης είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για τον αθλητισμό. Είναι για μένα ο ορισμός της ανιδιοτελής αγάπης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει όλη τη ζωή μέσα στο σύλλογο, που φέρει ανιδιοτελώς κάθε μέρα. Είναι για όσους τον έχουν γνωρίσει, είναι ένας από τους καλύτερους χαρακτήρες που μπορείς να γνωρίσεις. Δεν τον έχω ακούσει 30 χρόνια που τον ξέρω να λέει κακή κουβέντα για άνθρωπο. Και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για τον Παναθηναϊκό και για μένα προσωπικά που τον θεωρώ φίλο, που είμαι φίλος του.
2: Και ένα τελευταίο, τι να περιμένουμε από αυτήν την ομάδα την επόμενη σεζόν και γενικότερα τα τμήματα βολή? Γιατί και το τμήμα γυναικών κατέκτησε και αυτό το πρωτάθλημα.
3: Ο Παναθηναϊκός όλες τις ομάδες του έχει ήδη κάνει το σχεδιασμό του, έχει ήδη χτίσει τις ομάδες και ο στόχος είναι το κάτι παραπάνω. Πάντα να είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη σεζόν. Όπως θα καταλήξουμε από τα πράγματα όταν το γνωρίζουμε, γιατί όπως υπάρχουν αντίπαλοι που γνωρίζουμε, υπάρχουν αντίπαλοι που ενισχύονται, υπάρχουν πολλές ομάδες που επενδύουν πάρα πολλά χρήματα. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το καλύτερο δυνατό να βελτιώνουμε τις ομάδες, να βάζουμε ένα λιθαράκι κάθε χρόνο και από εκεί και πέρα να επενδύουμε στη δουλειά των προπονητών και των αθλητών μας, ώστε να μας φέρουν αποτελέσματα. Θέλουμε να είμαστε διακριτικοί και από εκεί και πέρα γνωρίζετε ότι το αποτέλεσμα πολλές φορές εξαρτάται και από την τύχη και από άλλες παράγοντες. Αλλά το θέμα είναι μέσα εκεί, να είσαι διεκδικητής, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και από εκεί και πέρα να περιμένεις το αποτέλεσμα.
2: Τάσο, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις και σε κάτι άλλο.
0: Εγώ να ρωτήσω τον Σωτήρη συγχαρητήρια και για φέτος αλλά και γενικά για την παρουσία του ως τεχνικός διευθυντής, γενικός αρχηγός. Επειδή το ρώτησες πριν, τι σημαίνει για αυτόν ο Ρούλης Αγραπηδάκης. Εγώ απλά θέλω να το ρωτήσω. Μετά από τόσα χρόνια και σαν αθλητή στα Τάραφλεξ και πλέον από άλλο πόστο, τι είναι γι' αυτόν ο Παναθηναϊκός και αν είναι αποθυμένο ένα ευρωπαϊκό?
3: Τι είναι ο Παναθηναϊκός για μένα? Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός για μένα είναι αυτό που

0: που γνώρισα και που έμαθα από τη μέρα που ήρθα, από 10 χρονών στο σύλλογο, όταν έρχεσαι σε αυτός μεγάλο σύλλογο, νιώθεις ότι μπαίνεις σε ένα, μια οικογένεια, σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από σένα. Και αυτό συνεχίζω να νιώθω μέχρι σήμερα. Ο Παναθηναϊκός είναι πάνω από όλους μας, ό,τι ρόλο και αν έχουμε μέσα στο σύλλογο. Και αυτό συνεχίζουμε να νιώθουμε, ότι ανήκουμε σε κάτι, σε μια πολύ μεγάλη οικογένεια, σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από εμάς. Έτσι το αντιμετωπίζουμε. Με σεβασμό, με αγάπη και με πάρα πάρα πολύ δουλειά. Το ευρωπαϊκό θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει στο σύλλογο. Έχουμε πάρει τίτλους ευρωπαϊκούς σε άλλα τμήματα. Το θέμα είναι να είσαι και να είσαι διεκδικητής και όταν είσαι κατάλληλη ευκαιρία να διεκδικήσεις, να κερδίσεις πρωταθλήματα, να κερδίσεις τίτλους και ελληνικούς και χώρους και ευρωπαϊκούς. Ο Ρεσίτης Παναθηναϊκός φέτος κιόλας πριν από λίγους μήνες, πριν από λίγες εβδομάδες μάλλον, κατέκτησε έναν ευρωπαϊκό τίτλο στην επιτραπέζια αντιθέληση, που είναι μάλιστα και η δεύτερη φορά που κατακτάει αυτό. Θα έρθουν οι ευρωπαϊκοί τίτλοι και σε άλλα τμήματα και να είμαστε εκεί να αγωνιζόμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο και οι τίτλοι θα έρθουν.
1: Ωραία.
0: Μου.
1: Γιώργο, ευχαριστώ
0: αυτά,
1: πολύ. Και εσένα και τον και το Σωτήρη. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Σωτήρη Πανταλέον, τον τεχνικό διευθυντή των τμήματων βόλη του Παναθηναϊκού, ανδρών και γυναικών. Λοιπόν, στην Σανέλα Αρένα 8 και 10 για το φινάλε. Η ΑΕΚ έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης. Προηγείται 75-60 του Άρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Η λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα καθεστώς πλήρους και συνεχούς κάλυψης με στόχο την 24ωρη υγειονομική υποστήριξη. Έχει προκηρυχθεί η κάλυψη τριών θέσεων ιατρών, γεγονός που εφόσον ολοκληρωθεί θα επιτρέψει τη μόνιμη και σταθερή λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Είναι ένα πολύ σημαντικό διήμερο για την παράταξή μας και αποτελεί τιμή για εμάς να συμμετέχουμε. Ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, ανεξάρτητα από τον εκλογικό χρόνο. Το συνέδριο διεξάγεται σε μια χρονική συγκυρία που ενισχύει τη συζήτηση περί εκλογών. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επισήμανε η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας στο Δεκανήσου, Εύφη Χαραλαμποπούλου, σε δηλώσεις της στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Στη Ρόδο και στην ΚΟΟ βρίσκονται αυτές τις μέρες υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης της Eurobank στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας στα δύο νησιά, με τη χρηματοδότηση ποσού που ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Στη Ρόδο θα βρίσκεται τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Πασό Κινάλ, Μιλένα Αποστολάκη. Την ίδια μέρα στις 7.30 θα μιλήσει στο ξενοδοχείο Πλάζα. Άσκηση με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026 θα διεξαχθεί την 5η 21 Μαΐου στις 10 το πρωί στην περιοχή Ασγούρου. Η άσκηση αφορά στην αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης. Στους Λειψούς διέμενε στο παρελθόν η οικογένεια με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε τρόγλι στο Περιστέρι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα και πληροφορίες από τους Λειψούς, η κατάσταση και η συμπεριφορά της οικογένειας δεν θύμιζαν σε καμία περίπτωση μια φυσιολογική ζωή. Θλίψη σκόρπισε στη Ρόδο και στη Σύμη η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κοτοβά από οξύ έμφραγμα. Ο Γιάννης Κοτοβάς υπηρετούσε στο λιμενικό σώμα και ήταν παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Εκδήλωση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο από τον Ιάλισσο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας Ιαλισσού. Μετά το επίσημο τελετουργικό θα ακολουθήσει εορταστικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και δραστηριότητες για παιδιά. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
10: Άντε στην υγειά μας!
9: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει. Και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα ποδοσφαιρικά. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Άρης, ο οποίος, παρότι τα λέμε εδώ και πολλές μέρες, παρότι δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, έφτασε χθες σε άλλη μια νίκη, η οποία είναι η τέταρτη διαδοχική. Και όπως έβλεπα τη βαθμολογία της κανονικής περίοδου, εκεί μέτρησε όλες και όλες 6. Χαίρετε.
0: Ναι, διαστόσο. Τα μέτρησες.
1: 6, 12, ναι, 8. Ναι. Καλά, δεν ήταν.
0: Όντως. Εντάξει, είναι διαφορετική η εικόνα του Άρη στα play-off. Σίγουρα, βέβαια, από τη δεύτερη αγωνιστική και μετά να μας δεν έχουμε και ουσιαστικό ενδιαφέρον. Εννοώ βαθμολογικό, γιατί ο Άρης, όπου και αν παίζει, όπως λέει και ο προπονητής, θα πρέπει, ακόμη και φιλικό παιχνίδι να είναι, θα πρέπει να παίρνει να παίζει για να κερδίσει. Και αυτό τουλάχιστον είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε.
1: Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Ισχύει και για τους άλλους όμως αυτό. Άντε, αν εξαιρέσει λίγο τον Όφη που, OK. Έχει, να το πω έτσι, δικαιολογία.
0: Έχει ένα λόγο, ρε παιδί.
1: Μπράβο. Οι άλλοι είναι, ας το πούμε έτσι, στην ίδια μοίρα.
0: Όχι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έφτασε λίγο πριν το φινάλε της κανονικής περίοδου ένα βαθμό από τα play-out. Ήταν
1: σωστά.
0: Ένα μην στο 5-8. Ο μοναδικός στόχος που του έμενε από εκεί και πέρα ήταν να κυνηγήσει την πέμπτη θέση. Και λυπήρε. Τι με συνέπεια αυτόν τον τελευταίο στόχο, ανεξάρτητα αν πλέον δεν δίνει ένα ευρωπαϊκό στοιχείο, είχε την ευκαιρία την Κυριακή, κερδίζοντας το Λεβαδιακό, να τερματίσει πέμπτος. Για το Πρεστής θέλεις, είναι σημαντικό ακόμη και για το Πρεστής, να τερματίσεις πέμπτος ακόμη και σε αυτή την πολύ μέτρια έως κακή χρονιά που έχεις.
1: Τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα, έψαχνα να βρω. Έχει να κάνει, φέτος έχει ένα καρέ νικών συνεχόμενων, αλλά ήταν δύο πρωτάθλημα, δύο κύπελο, κάπου το Σεπτέμβρη. Στο πρωτάθλημα έψαχνα να βρω, τελευταία φορά που έκανε τέσσερις σερί νίκες ήταν τέλη Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 24.
0: Ναι.
1: Κάτι λέει.
0: Ναι, ναι, όχι. Κάτι λέει, θέλω να κλείσουν με θετικό πρόσημο τη σεζόν και να δούμε τι θα γίνει από εκεί και πέρα, γιατί από Δευτέρα θα είναι πολλά τα ζητήματα και οι εκκρεμότητες που θα πρέπει να αρχίσουν να διευθυνθούν. Είναι ένα ενδιαφέρον ματσάκι τώρα την Κυριακή, γιατί είναι δύο ομάδες οι οποίες κοντρα θα χτυπηθούν για την πέμπτη θέση. Ο Βελβαδιακός, ο οποίος όλη τη σεζόν έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και μια ευκαιρία και αυτός, και φαντάζομαι το θέλουν και αυτοί να τερματίσουν πέμπτη. Ήδη και ο Άρης για τα δικά του εννοείται, του δικούς του εννοείται λόγους, και ασφαλώς τώρα και ο Γρηγορίου, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται στην παρούσα να έχει κερδίσει λίγο τις εντυπώσεις με την παρουσία του και να ανεβάζει τις συμμετοχές του και να αυξάνει την υποψηφιότητά του για να παραμείνει την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, αν με ρωτούσες τώρα σήμερα που μιλάμε με την περιραίωσα ατμόσφαιρα, έτσι το όλο κλίμα, είναι πολύ σχετικό αυτή τη στιγμή για τον Γρηγορίου. Δεν θα το απέκλεια δηλαδή.
1: Έχει κερδίσει πόντους που λέμε.
0: Ναι. Έχει μια πολύ σημαντική υποψηφιότητα πλέον. Και αυτό ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι με τον Νίκο Παπαδόπουλο που έρχεται την Κυριακή να αντιμετωπίζει τον Άρη, δεν υπάρχουν δυσκολίες πολλές. Τα έχω πει επανειλημμένως. Ναι. Όταν ακόμη, όταν κάποιοι τον εμφάνιζαν ως σχεδόν προπονητή του Άρη πριν από λίγες μέρες.
1: Κοίτα, και αυτό που είπες για τον Γρηγορίου, από ό,τι διάβασα στις χθεσινές δηλώσεις μετά το παιχνίδι, όταν τον ρώτησαν για το κομμάτι αυτό. Είπε ότι. Ναι, μπράβο, αυτό υπάρχει ως ενδεχόμενο.
0: Προφανώς κάποια συζήτηση είχε κάνει, δεν το λέει για τυχαία.
1: Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι αυτό, δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, ναι. Θα το δούμε τώρα από Δευτέρα. Τι και πώς. Πρέπει να ξεκαθαρίσει και λίγο. Αυτό πρέπει να την ξεκινά και ύστερα πάνω τα υπόλοιπα. Το θέμα αυτό θα ξεκαθαρίσει πρώτα και ύστερα. Σιγά-σιγά θα μπουν σε μια σειρά και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, βέβαια, για το μάτι τη Κυριακή έχει ένα σοβαρό ζήτημα στο κέντρο τη άμυνα να διαχειριστεί, γιατί. Ο Σούντμπερκ πάνω που επέστρεψε, χτύπησε, έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα, είναι αμφίβολος. Θα δούμε. Τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί τι θα γίνει. Το θέμα είναι ποιος θα παίξει αν δεν καταφέρει.
1: Φαμπιάνο οριστικά νοκάουτ.
0: Φαμπιάνο οριστικά νοκάουτ. Ναι. Δεν είναι διαθέσιμος. Οπότε τώρα Χόγκλα, Ατιγκάρα, Τσίντεκ.
1: Α, ναι. Θα πάμε σε μεσοβέζικη λύση ουσιαστικά.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Μαζί με Ρόουζ, έτσι.
0: Μαζί με Ρόουζ, ναι.
1: Ναι. Πέρεθ θα προλάβει.
0: Και αυτός τελευταία στιγμή.
1: Okay.
0: Τελευταία στιγμή και αυτός. Έχει ένα γερό αιμάτωμα από την ρωτσιά που έφαγε στη Γάμπα. Θα δούμε. Θα τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή. Του βάζει να και μπει στην αποστολή.
1: Η απουσία του Δόνη στο χθεσινό παιχνίδι και από την αποστολή σημαίνει κάτι.
0: Νομίζω ότι είναι ένας από τους πάθες για τους οποίους θα τεθεί ζήτημα, Τάσο, ξεκάθαρα. Εντάξει, είναι πολύ ευπαθή σε τραυματισμούς, δεν έχει βοηθήσει καθόλου, έχει και μεγαλούτσικο συμβόλαιο. Έχω την αίσθηση ότι ο Άρης θα καθίσει στο τραπέζι μαζί του.
1: Και θα διαιτές έχει.
0: Με τον Γαλανόπουλο. Ναι, πριν να συμβεί και με τον Γαλανόπουλο, δεν σου κρύβω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με παίκτες που δεν έπαιξαν ελάχιστα. Γιατί θέλει να διορθώσει τα λάθη που έκανε το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης, από εκεί θέλει να ξεκινήσει, και βέβαια εύκολο δεν θα είναι, γιατί έχουν συμβόλαια όλοι αυτοί, αλλά η πρόθεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι αυτή. Ναι, η πρόθεση είναι αυτή.
1: Και μιλάμε και για δύο Έλληνες, άρα ναι, επειδή θυμάμαι έχεις πει κατά καιρούς ότι πρόθεση του Άρη είναι να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, γιατί
1: παραλαμβάνω
0: ότι δεν είναι πολλά. Η πρόθεση μπορεί να έρθει και ένας προπονητής και να πει ότι.
1: Εγώ τους θέλω.
0: Ή του Γρηγορίου να εισηγηθεί διαφορετικά, ή να έρθει και από τους άλλους να πει ότι θέλω. Καταλαβες. Αυτά είναι τώρα κάποιες σκέψεις επί χάρτου. Θα δούμε. Αυτά όλα ξέρεις μπορεί να ανατραπούν.
1: Καλά, ναι, σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον.
0: Κάτι άλλο, όχι.
1: Όχι. Ωραία. Κόσμο θα έχει μεθαύριο. Τελευταίο μάτς κιόλας.
0: Ίσως λίγο παραπάνω να έχει. Ίσως λίγο παραπάνω να έχει.
1: Ναι, γιατί αν μη τι άλλο, εντάξει, okay, ναι, προφανώς να το πω έτσι λαϊκά, το ξενέρωμα είναι μεγάλο. Αλλά τουλάχιστον αυτό που έχουμε πει, ρε παιδί μου, στα play-off, κάτι βλέπει ο κόσμος.
0: Ναι, δεν αποκλείται. Είναι και το μπάσκετ και 6 ώρα, σχεδόν 6 ώρα, 6 ώρα, το ίσως.
1: Ναι. Αλέξη, σε χάσαμε.
0: Δεν ξέρω, με ακούτε τώρα.
1: Α, τώρα σε ακούω, ναι.
0: Ναι, επειδή είναι και το μπάσκετ 6 ώρα, γι' αυτό λέω δεν ξέρω.
1: Το ποδοσφαιρικό είναι 5.
0: Είναι 5, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη, 3 και 10 για το φινάλε στα Λιώσια, ΑΕΚ Άρης 79-71. Μόνο ψήφια πλέον η διαφορά. Ο Άρης προσπαθεί να επιστρέψει για να δούμε αν θα καταφέρει και αν θα έχουμε μάτς στο φινάλε. Πάμε σε διάλειμμα, μικρό και επιστρέφουμε.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας. Χαίρετε. Σ' άκουσα το πρωί. Είπες ότι μέσα στη μέρα, κάποια στιγμή το μεσημέρι. Είναι γνωστό ότι οριστικά το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης θα γίνει χωρίς κόσμο.
1: Ναι, οριστικά χωρίς κόσμο τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ευχάριστη είδηση, δυστυχώς. Απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής της ποινής που κατέθεσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν, από τη διατιμωρία της ΔΕΑΒ, έτσι λοιπόν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Είναι το αποχαιρετιστήριο μάτς της Λεωφόρου επίσημο. Έχει πει ο Παναθηναϊκός όμως ότι θα τιμήσει τη Λεωφόρο. Πιθανότατα θα γίνει, όχι πιθανότατα, θα γίνει κάποιο φιλικό, θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. Χαρακτηριστικά έχει πει ο Παναθηναϊκός όπως πρέπει και αρμόζει στη Λεωφόρο. Αυτό τόνιζαν από τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Θα δούμε πότε. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα πότε θα γίνει αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα το κανονίσει ο Παναθηναϊκός. Και πάντα να έχουμε ένα αστερίσκο. Mm-hmm. Ένα αστερίσκο γιατί αν υπάρξει μια καθυστέρηση ενός μήνα για το Βοτανικό, λέω εγώ, mm-hmm. δύο μηνών. Δεν ξέρω, mm-hmm. μπορεί εκεί ο Παναθηναϊκός να πει ότι πάω να δώσω κάποια μας τηλεφόρο. Το λέω εγώ ως μια εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι κάτι ανάλογο είχε κάνει η ΑΕΚ, αν θυμάστε, πριν μπει στη Φιλαδέλφια, που είχε παίξει Ριζόπολη, νομίζω, δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εκεί θα είναι τα διαρκεία, θα δούμε τι διαρκεία θα έχει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα γίνει και κλεισμένο, δεν θα έχει κόσμο. Και θα είναι το τελευταίο μάτς σεζόν πρωτού ο Παναθηναϊκός σχεδιάσει την επόμενη του χρονιά. Mm-hmm. Σήμερα προπόνηση, με τις γνωστές απουσίες για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει μια έτσι μίνι προετοιμασία για το μάτς αυτό.
0: Υπάρχει αυτό. Περίπτωση κάποιας επιστροφής.
1: Θα δούμε αν αύριο ή κάποιος.
0: Γιατί θυμάμαι για προχθές για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είχες πει ότι μήπως έμπαινε ο Ίγκασον και ο Σάντσες. Ναι, αλλά ναι, δεν έγινε.
1: Δεν μπήκαν. Mm-hmm. Οπότε ας το δούμε, να δούμε αν από αύριο έχουμε κάποια επιστροφή. Να δούμε τι θα δουλέψει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ένα μάτς.
0: Το τελευταίο.
1: Τέλειο Παναθηναϊκός το τελευταίο, απλά επειδή είναι το τελευταίο στο λεωφόρο, υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο, έστω και χωρίς κόσμο που δεν θα είναι ωραία εικόνα. Uh-huh. Να κλείσει ο Παναθηναϊκός και να πάρει μια νίκη στα πλέον, ναι. Το γόητρο του, mm-hmm. και να αποχαιρετήσει τη λεωφόρο έστω με μια νίκη, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Το ξαναλέω. Θα ξαναδούμε λίγο, δηλαδή, πιθανότητα έχει φυσικά να παίξει, οπότε θα ξαναπάει ο κόσμος στο Παναθηναϊκό. Απλά το τελευταίο εντός επίσημο,
0: ναι, δυστυχώς. Ναι. Με τον ίδιο γηπεδούχο.
1: Ναι, το λέγαμε ότι είναι δύσκολο γιατί και όφη θυμάστε που είχε ζητήσει κάτι ανάλογο, mm-hmm. και δεν είχε γίνει. Οπότε πέρα εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια εξαίρεση κατά την άποψή μου.
0: Εντάξει, σου λέω, πέρα από τον όφη, εγώ σου ανέφερα παραδείγματα περσινά που ήταν η ΑΕΚ και ο Άρης που το πετύχανε. Οκ, okay, τώρα το θέμα, δεν ξέρω αν είναι η ίδια.
1: Θα μπορούσε να κάνει
0: μια εξαίρεση.
1: Δεν έγινε κάτι τώρα φοβερό και τρομερό. Ναι. Έτσι, δηλαδή, οκ, okay, θα μπορούσαν κάτι να κάνουν γιατί είναι το τελευταίο μάτς της Λεωφόρου. Δυστυχώς πήγανε με το γράμμα του νόμου. Και δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν σε ρωτάω για διάταξη και τέτοια. Εδώ μέχρι πρόσφατα, εκεί που δεν ήταν κολλημένος, να το πω έτσι, ο Μπενίτεθ με την τριάδα στην άμυνα, χθες έπαιξε ξαφνικά με δύο επιθετικούς.
1: Ναι. Mm-hmm. Και χθες ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός. Πρέπει να είναι το χειρότερο ντέρμπι του Παναθηναϊκού φέτος, μαζί με το παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Της αποκρούσης του Κότσαρη.
1: Μπράβο. Απλά η διαφορά εκεί ποια ήταν, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός, έβαλε δύο γκολ και θα μπορούσε να βάλει περισσότερα στον Παναθηναϊκό. Θες ότι ήταν μέτριος, έβαλε ένα γκολ και μέχρι και ο Παναθηναϊκός ήταν απίστευτος. Αν δει κάποιος τα νούμερα του Παναθηναϊκού είναι πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και στο στόχο.
0: Το θεατής για τον Τζολάκη είναι κολακευτικό.
1: Σωστά. Δεν κέρδισε κόρνερ ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να επιτεθεί. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και παραμένει αυτό το πρόβλημα. Και είναι ένα μέρος του προβλήματος που έχουμε πει γιατί ο Παναθηναϊκός θα πάει σε άλλη λύση του χρόνου. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι διαφορετικό.
0: Απλά, Διονύση, να σου πω κάτι. Πέρα από την κακή εμφάνιση που λες και όλα. Ναι. Καλά, και πέρα από εκτός από χθες, γενικά δεν είναι ότι έβγαλε μάτια μέχρι τώρα στα play-off Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νίκη και έχει.
0: Ναι, με δύο ισοπαλίες τώρα, τρεις σίτες και ένα γκολ. Εμένα με ξενίζει. Με ξενίζουν οι δηλώσεις. Δηλαδή δεν μπορείς μετά το χθεσινό παιχνίδι να μιλάς και να λες ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι στους αντιπάλους μας στα play-off. Δεν μπορείς να το λες
1: αυτό. Ναι, δεν μπορείς να μιλάς συνέχεια για το μέλλον. Γιατί μετά από κάθε μάτς το λέει. Okay, ναι. Είναι η δική του άποψη, προφανώς του προπονητή. Και δεν ξέρω τώρα τι έχει στο μυαλό του. Και πρέπει όμως κάποια στιγμή, δηλαδή, πώς βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός στα play-off. Πώς είναι ανταγωνιστικός, με ένα γκολ, χωρίς νίκη, με κάποια καλά διαστήματα, για παράδειγμα ένα 70 λεπτό που ήταν καλός με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια. Ή ήταν καλός με την ΑΕΚ όταν έμεινε με 10 παίκτες στη Λεωφόρο. Στα υπόλοιπα μάτια με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο δεν ήταν καλός, να έχει έρθει με ένα 15 λεπτό στην αρχή. Στο Καραϊσκάκι δεν βλεπόταν. Mm-hmm. Στην Τούμπα σε ένα 0-0 ήταν ένα κακό παιχνίδι, είχε μια-δύο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός με κρική. Το χειρότερο για τον Παναθηναϊκό δεν βλέπει μια προοπτική στον τρόπο παιχνιδιού με το, στον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ.
0: Φίλε, να σου πω κάτι απ' την άλλη. Γιατί να δεις προοπτική όταν ο προπονητής αυτός παραδέχθηκε ουσιαστικά πριν από λίγο διάστημα ότι περιμένει το καλοκαίρι 11-12 μεταγραφές.
1: Όταν είχε ερωτηθεί εμέσως. Ναι.
0: Με άλλους ουσιαστικά, άλλους παίκτες περιμένει για να στήσει, ας το πούμε έτσι, την ομάδα της επόμενης σεζόν.
1: Κάνεις και τους παίκτες έτσι.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι εύκολο, εύκολο διαχειρίσιμο αυτό και εύκολο αντιμετωπίσιμο.
0: Προφανώς.
1: Είναι μια χρονιά και τα φετινά πλέον είναι μαρτύριο για τον Παναθηναϊκό, κακά τα ψέματα. Είναι μια χρονιά πολύ κακή. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε κάποια πράγματα που έκανε στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός σου μάζεψε πόντους. Με την Bilbao ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Και θυμάστε τι λέγαμε και τότε. Επειδή ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι ομάδα, δεν έχει μια ταυτότητα και είναι ομάδα της μιας βραδιάς. Μπορεί στην Ευρώπη να κάνει κάποια πράγματα. Έκανε κάποια πράγματα. Όχι εντυπωσιακά, δεν έκανε υπέρβαση. Ναι. Αλλά τέλος πάντων έφτασε εκεί που έφτασε. Γιατί ήταν ομάδα μιας βραδιάς. Δεν ήταν μια ομάδα με ταυτότητα να έχει μια διάρκεια. Δεν είχε διάρκεια πάνω από φέτος. Αν εξετήσουμε ένα σερί 11 αγώνων στο πρωτάθλημα χωρίς ήττα, που εκεί είχε κάποιες καλές εμφανίσεις, δεν ήταν όλες καλές οι εμφανίσεις του Παναθηναϊκού. Είχε αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο με την τριάδα πίσω. Όμως δεν μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Του Παναθηναϊκού που θέλει να ανέβει επίπεδο και να γίνει και πάλι ανταγωνιστικός. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Λέω εγώ. Καθένας έχει τη δική του άποψη. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να γίνει μια ομάδα η οποία θα παίζει ένα ποδόσφαιρο που θα προσπαθεί να κυριαρχεί. Θα έχει πέντε βασικές αρχές στο παιχνίδι του που φέτος δεν τις είδαμε με τρεις αλλαγές προπονητών, με προβληματικές εμφανίσεις, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν. Οπότε το ενδιαφέρον καταλαβαίνει κανείς ότι με το που τελειώσει η σεζόν στρέφεται στην επόμενη μέρα. Νομίζω ότι με το που τελειώσει η σεζόν θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πρώτο και κύριο μέλημα αυτό του προπονητή και τα υπόλοιπα που θα έρθουν στην πορεία μέχρι να πάμε στα της προετοιμασίας. Μέσα Ιουνίου θα αρχίσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μετά την πρώτη εβδομάδα θα πάει εξωτερικό, θα δούμε πού.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και είπες αυτό, μιας και το πήγες εκεί, αν έχουμε εικόνα για το πού θα γίνει η προετοιμασία. Αυστρία-Ολλανδία.
1: Η Αυστρία-Ολλανδία. Mm. Τώρα είναι ανοιχτό ακόμα. Mm. Να αποφασιστεί. Έβγαζε κάποιος πόντους η Ολλανδία, αλλά ας περιμένουμε λίγο να δούμε. Δεν είναι κάτι σίγουρο. Γιατί προέχουν άλλα, προφανώς. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει προεργασία και δεν έχουν διαθλητικά κέντρα. Έχουν διαθλητικά κέντρα. Το Παναθηναϊκό, γιατί πάντα έτσι συμβαίνει από όλες τις ομάδες. Αλλά ακόμα δεν έχει αποφασιστεί κάτι.
0: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Διονύση Δεσίλα. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα στην Σαν Ελ Αρένα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. Έχουμε ντέρμπι.
2: Τρίλερ εδώ στην Ελ Αρένα, κάρφωμα της Άναλης, η ΑΕΚ του C5, 82-79, 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, λάθος επαναφορά, δεν έχει σταματήσει ο χρόνος. Να δούμε να μετρήσει το καλάθι, γιατί πέτυχε το κάρφωμα ο Άναλη, έκανε το 84-79, έγινε επαναφορά, έχει ζητήσει τα ημάτω ο Μίλισιτς, δεν το έδωσε η γραμματεία, οι παίκτες του Άρη σταμάτησαν. Να παίζουν, πήρε την μπάλα ο Γκρι και κάρφωσε. Τώρα θα πάνε οι τριτετές στη γραμματεία να δουν τι θα συμβεί. Αν θα μετρήσει το καλάθι του Γκρέι, 86-79 είναι με το καλάθι του Γκρέι το ματ. Εδώ πάνω στο Cube δείχνει επανάληψη ότι ο Μίλης έχει ζητήσει time out. Γίνεται επαναφορά. Ο Τζόνς δεν πιάνει την μπάλα. Κλέβει και ο Γκρέι καρφώνει. Η Άκη είχε βρεθεί και στο σύν 15 με 75-60, αλλά ο Άρης με ένα 9-0 σερί μείωσε στους 6 πόντους και έφερε το καλάθι, το μάτς πολύ κοντά για να δούμε αυτό το θρίλερ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τελικά το καλάθι μέτρησε, time out δόθηκε στο Μίλισιτς και μένουν 11,9 δευτερόλεπτα. και η Ένωση προηγείται με 7 πόντους.
0: Κωνσταντίνε, να μείνουμε μέχρι το τέλος. Ουσιαστικά όχι, είναι μια επίδεση. Κάνε μια σύνοψη.
2: Χάνει το lay-up, ο Νουά το rebound, μειώνει στο 86-81. 5 δευτερόλεπτα με το τέλος, ο Φίζελ κρατάει την μπάλα. Είναι τεφάλαιο από τον Γκουλμπόκα, ο οποίος θα το στείλει στις βολές. Ένα μάτς το οποίο και στα 38 λεπτά κάτι ήταν μπροστά στο σκορ. Χάρη στην επιθετική πολυφωνία των περισσότερων παιχτών της και οι 10 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν από τον Τράκα Τσάκο τα σκόραραν. Είχε 4 ψήφιους, με πρώτο σκόρ το Λεκαβίτσου 16 πόντους. Από την άλλη ξεχώρισε ο Νουά, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους και ήταν μακράν ο πρώτος σκόρερ από την ομάδα του Ίγκορ Μίλισιτ. Δεύτερος ήταν ο Μίτρου Λόγκ με 11 πόντους. Ο Φίζελ αστοχεί στην πρώτη βολή, 3,5 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. ΑΕΚ Άρης 86-81. Έτοιμος ο Φίζελ να εκτελέσει δεύτερη βολή. Ευστοχή στη δεύτερη. Θα γίνει αλλαγή, θα περάσει ο Αρσενόπουλος θέση του Μπάρτλεϊ. Για δεκαστικά τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Δύσκολα θα γυρίσει η όρθια κατάσταση. Συνέξει βρίσκεται η Ένωση. Δεν θα εκδηλωθεί καν επίθεση από τον Άντζουσιτ. Τελικό σκορ της Ανέλα Αρένα ΑΕΚ Άρης 87-81. Για και έκανε το πρώτο βήμα για να προκριθεί στα ημιτελικά στοίχημα της DPL. Έκανε το 1-0. Επόμενο παιχνίδι στις 17 Πέμπτου την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, όπου άρεσε τη διώξη να σοφαρίσει στη σειρά και να μείνει και να μην κλείσει έτσι άδοξη η χρονιά, ενώ η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κάνει το 2-0 και να προκριθεί στα ημιτελικά. Όπως είπα, από την ΑΕΚ ήταν 4 διψήφοι σκόρερ, με πρώτο τον Λαούκας Λεκαβίτσου με 16 και δεύτερο τον Greg Drum με 15 και 5 rebound, ενώ ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ ο Μπάρτλι και ο Νάναλι, οι οποίοι είχαν μείνει πολύ χαμηλά στο πρώτο ημίχρονο. Από την άλλη, ο 31 πόντς ο Αμίνουα, ο οποίος έδειχνε να παλεύει μόνος του. Τελικό σκορ ΑΕΚ Άρης 87-81.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Κοντογιώργο. 87-81 τελικό αποτέλεσμα στην Σανέλ Αρένα. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη, έκανε το 1-0 στην μεταξύ του σειρά και πήρε το προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά, δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.
0: Κύριος Μπενίτεθ, σύμφωνα με τις δημοκρατικές δυνάμεις των μικροφωνατζίδων. Δεν είπα εγώ ότι δεν δικαιούται να μιλάει ο Μπενίτεθ, ούτε εγώ το Διονύσης. Απλώς είπαμε ότι, εμένα τουλάχιστον με ξενίζει το να ακούω να λέει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στους αντιπάλους του στα 5 παιχνίδια που έδωσε στα play-off. Okay. Όπως επίσης και να μιλάει συνέχεια για το project και για την επόμενη σεζόν, αφήνοντας στην άκρη το τι συμβαίνει φέτος, επίσης δεν είναι κάτι με το οποίο μπορεί να κερδίσει αυτούς τους παίκτες.

0: Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Τελευταίες μέρες της φετινής σεζόν, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει ασθμένοντας στο φινάλε, σαν να έχει αδειάσει τον ντεπόζιτο του ρεζερβουάρ, θα πω εγώ, και να πηγαίνει με τις αναθυμιάσεις. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Ναι, είναι σωστό το σχόλιο. Δυσκολεύονται πάρα πολύ. Όποιος ήταν έξω τα αποδυτήρια χθες, έβλεπε ποδοσφαιριστές όπως ο ΜΕΙΤΕ που δυσκολεύονται να περπατήσουν.
0: Σ' άκουσα και το πρωί που το είπες αυτά, πραγματικά και γούρλωσα τα μάτια. Όντας στο σπίτι, ναι, πραγματικά.
1: Αυτός είναι στη χειρότερη κατάσταση. Υπάρχουν και άλλοι με προβλήματα. Είναι απάντηση στο πώς τελειώνει έτσι η χρονιά του ΠΑΟΚ, γιατί όλα όσα έγιναν κυρίως το Φεβρουάριο έχουν αφήσει μέχρι και τώρα, γιατί...
0: Το αποτύπωμά τους ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, γιατί...
0: Άσχημο βέβαια, αλλά...
1: Χάλασαν οι προπονήσεις, χάλασε η καθημερινότητα. Έχουν επιβαρεθεί πάρα πολύ κάποιοι ποδοσφαιριστές, άλλοι πιέζονται, αρκετοί πιέζονται να παίξουν με προβλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση, έμεινε ένα παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να το κερδίσει και να περιμένει το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Συνειδητοποιημένοι είναι, θα την κάνουν την προσπάθειά τους, νομίζω ότι και εκείνοι βγάζουν μια ικανοποίηση όπως ο προπονητής, για το ότι το παλεύουν, αντιδρούν στα παιχνίδια, τελειώνουν με καλό τρόπο τα 90 λεπτά των τελευταίων αγώνων, με πολύ δυνατούς αντιπάλους βεβαίως. Χθες και στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε καλή προσπάθεια από τους παίχτες του ΠΑΟΚ, βεβαίως και με ρίσκο, γιατί βρήκε χώρους η ΑΕΚ και απείλησε στις μεταβάσεις. Το γκολ του Μύθου δίνει μια ελπίδα, μια και δεν αφήνει, ας πούμε, περιθώριο στον Ολυμπιακό να παίξει για την ισοπαλία, αν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Επιστρέφει ο Ζαφύρης εν ώψη της Κυριακής. Λείπουν μόνο ο Λόβρινο Καμαρά και ο Ντεσπότοφ και νομίζω ότι θα αποφασίσει το Σάββατο αν κάποιος από τους πολύ ταλαιπωρημένους, Τάισον, Μπάμπα, Μίτε,
0: το Σντοεφ, Μιχαηλίδης, ναι, θα τους βάλω και αυτούς.
1: Ναι, πρέπει ή δεν πρέπει να αγωνιστούν και στο τελευταίο παιχνίδι. Είναι και κομμάτι συζήτησης αυτό. Για τον ΜΕΙΤΕ χθες ο προπονητής εξήγησε ότι ακόμα και στο 40% στο οποίο παίζει και βρίσκεται, τον εμπιστεύονται και οι υπόλοιποι. Αυτό έκρινε, αυτό βλέπει και αυτός είναι και ο λόγος που τον οδηγεί στο να τον χρησιμοποιεί στον αγωνιστικό χώρο. Εκείνος αποφασίζει, κρίνεται. Σίγουρα η εικόνα δεν είναι ικανοποιητική. Απαντάει και λέει και όταν δεν έπαιζε ο ΜΕΙΤΕ εμείς δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Έτσι λέει ο Λουτσέσκου που έχει την τελευταία απόφαση. Ένα ματς έμεινε, με όποιον και να παίξει. Κακός σε κυκλισμένο των σειρών το παιχνίδι. Δυστυχώς πολύ άσχημο για το ποδόσφαιρο. Κακός με διαιτητή που δεν είναι ελίτ. Ο ΠΑΟΚ έχει ζητήσει ελίτ σε όλα τα παιχνίδια και μάλιστα και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα στη μοναδική φορά που έβγαλε και ανακοίνωση. Τώρα όλα αυτά πρέπει να υποθούν, δεν δημιουργούν ούτε άλλοθη, ούτε δικαιολογίες, ούτε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει. Θέλω όμως στο τέλος, ίσως του το δώσει το ποδόσφαιρο, γιατί έπαιξε καλά σε μεγάλο διάστημα της περίοδου, το παλεύει ακόμα και τώρα. Και ίσως το δικαιώσει η μπάλα στο τέλος, έστω και για αυτόν τον στόχο.
0: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή πήρε λεπτά συμμετοχής χθες ο Γιακουμάκης, θα τον έβλεπε στο αρχικό σχήμα?
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα,
1: δύσκολα, γιατί και χθες που τον περιμέναμε, έβαλε το Μύθου πρώτα. Και νομίζω ότι πήρε το ρίσκο στο τέλος να τον βάλει για να παίξει και με δύο φορ. Νομίζω αποκλείεται. Δεν το χαλάει όμως και τόσο. Θέλει να έχει και από τον πάγκο να φέρει κάτι ποιοτικό, κάτι δυνατό για να αλλάξει την εικόνα και το ίδιο του παιχνιδιού. Άρα είναι θετικό το ότι υπάρχει. Έστω και αν δεν μπορεί να ξεκινήσει, αλλά μπορεί να έρθει από τον πάγκο. Δεν είναι τόσο αρνητικό. Υπάρχει, είναι εκεί, κάνει τη δουλειά. Και να, είδαμε και χθες ότι μία από τις φορές που ο Πάκος Ελάχιστης έπαιξε με δύο φορ, κατάφερε πράγματα, είχε και τον γκολ, είχε και φάση ο Γιακουμάκης και μπορεί ως τελευταίο σενάριο και την Κυριακή να ανακευτεί μια λύση.
0: Μύθο τον ρεκόρ, ε.
1: Ο μύθου με πολλές συμμετοχές, έστω και αν είναι και μικρές αρκετές, νομίζω είναι πάνω από 25 οι συμμετοχές του, έστω και κάτω από 1000 λεπτά, okay, έχει βάλει σημαντικά γκολ σε ντέρμπι με όλους τους μεγάλους. Κάτι παραπάνω από δικαίωση για τρίτο σφόρο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όντως.
1: Γενικά φέτος, σε σχέση με άλλα χρόνια, ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε στα φόρ. Βρήκε λύσεις.
0: Ναι, πήρε πράγματα από όλους.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Γιακουμάκης ως πρώτος, ναι, μεν έχει χάσει αρκετά μάτς, και αυτός με τις κλάσεις,
0: ναι,
1: και ένα διάστρεμα, αλλά πραγματικά το σχέδιο της ομάδας του υπηρέτησε με εξαιρετικό τρόπο. Ο Γερεμέγεφ ως μεταγραφή χειμώνα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη.
0: Λίρα 100. Τι να συζητάμε.
1: Το Μύρθο από τους καλύτερους νέους πρωτοεμφανιζόμενους, σε μια ομάδα με τεράστια πίεση που δεν πήγε και πολύ καλά από ένα διάστημα και μετά, με τέτοια γκολ και μάλιστα σε μεγάλα παιχνίδια. Ίσως γι' αυτό στον ΠΑΟΚ πριν λίγο καιρό είχαν αποφασίσει ότι θα πορευτούν με αυτή την τριάδα. Όχι θα πορευτούν, ο στόχος είναι να πορευτούν,
0: ναι,
1: με αυτή την τριάδα. Θα δούμε αν θα το υλοποιήσουν κιόλας τις επόμενες εβδομάδες, γιατί σαφώς είναι και μια θέση που πρέπει να κλείσει από νωρίς.
0: Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Το ξέραμε, το περιμέναμε. Είναι και επίσημο η ανανέωση του συμβολαίου του Κάρλο Αντσελότη με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας. Θα συνεχίσει στον πάγκο της Σελεσάο μέχρι το 2030. Νέο τετραετές συμβόλαιο με απολαβές περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Θα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους τεχνικούς παγκοσμίως. Έφτασα στη Βραζιλία πριν από ένα χρόνο. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα. Εδώ και ένα χρόνο εργαζόμαστε για να επαναφέρουμε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας στην κορυφή του κόσμου. Όμως η εθνική Βραζιλίας και εγώ θέλουμε περισσότερα, περισσότερες νίκες, περισσότερο χρόνο, περισσότερη δουλειά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανακοινώνουμε ότι θα συνεχίσουμε μαζί για άλλα 4 χρόνια. Θα προχωρήσουμε μαζί μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ Βραζιλία για τη θερμή υποδοχή και για όλη την αγάπη. Είναι η δήλωση του 66χρονου προπονητή. Αφήνουμε την Θεσσαλονίκη, κατεβαίνουμε προς Θεσσαλία μεριά, πάμε στην Μαγνησία, στον Βόλο συγκεκριμένα, στον κύριο Χούτα, έχουμε να τα πούμε καιρό. Γεια σας κύριε μου.
1: Καλά.
0: Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, έχουμε πραγματικά καιρό να τα πούμε, ραδιοφωνικά. Καλά είμαστε, τελειώνει η χρονιά για τον Βόλο. Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι η χρονιά, αν κάνουμε έτσι ένα ρεζουμέ της χρονιάς,
0: μια σύνοψη,
1: είναι επιτυχημένη χρονιά. Απόλυτα επιτυχημένη, διότι αυτή η νίκη που κάνει ο Βόλος τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου και ανατρέπει την κατάσταση και κερδίζει τον ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις με τον γκολ του Ουρτάδο, το στέλνει στα play-off 5-8 και στην άνετη παραμονή. Έτσι, αλλιώς να έμπλεκε τώρα, δεν ξέρω τι θα γινόταν αν πήγαινε στα play-out.
0: Όχι, απλά είναι άλλη διαδικασία, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και να πω και κάτι. Του χρόνου του 2027 ο Βόλος κλείνει την πρώτη δεκαετία της ζωής του.
0: Ναι.
1: Από την ίδρυσή του. Μία ομάδα που ήρθε να μπει σφήνα στις δύο μεγάλες ομάδες. Τα brand name του Βόλου, την Λίγη Βόλου και τον Ολυμπιακό.
0: Τον Ομού, ναι.
1: Ακριβώς. Και έχει καταφέρει σε αυτή τη δεκαετία να είναι την πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική που ξεκίνησε, τη δεύτερη χρονιά στη Β' Εθνική και θα πάει για 8ο χρόνο τη νέα χρονιά στη Σούπερ Λίγκα. Είναι μεγάλο επίτευγμα, γιατί αν εξαιρέσεις την περσινή χρονιά, αν δεν και λίγο την προηγούμενη, ο Βόλος δεν κινδύνεψε ποτέ σοβαρά με προβάσμο.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κόσμο, δεν έχει το αίρισμα εδώ των φιλάθλων.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν μπλέκει σε περιπέτειες όπως μπλέκουν ομάδες όπως η Αστέρας Τρίπολης που έμπλεξε και ακόμα δεν έχει μπλέξει.
0: Έμπλεξε φέτος, αλλά ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι εδώ που έχει φτάσει το πράγμα.
1: Ο Ατρόμης για παράδειγμα, που είναι μια ομάδα που έχει δεχόμενο και περισσότερο μπάτζετ, δεν της έφτασε να παίξει play out. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και άλλο, η Λάρισα με τον κόσμο της.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό που θα κρατήσω εγώ και θα πω, αυτό που με ενοχλεί εμένα, είναι ότι κάθε χρόνο αυτή η ομάδα, όταν φτάνει αυτή η εποχή τώρα για το πρωτάθλημα, αρχίζει πάλι και να φύγεται 15, κυλάται 15. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μπορεί να φτιάξει ένα κορμό βασικών παιχτών και πάνω εκεί να χτίσει για τα επόμενα χρόνια. Και φάνηκε αυτό στα διαδικασία των play-off.
0: Θέλω να σε ρωτήσω για τα play-off. Επειδή είπες, ρε παιδί μου, ότι ναι, είναι πετυχημένη η χρονιά. Μπήκε στο 5-8, έμπλεξε σε περιπέτειες. Επειδή εγώ δεν έχω εικόνα, δεν έχω παρακολουθήσει, δεν από ψέματα, τα παιχνίδια του 5-8. Ο Βόλος έχει μια ισοπαλία, αν δεν κάνω λάθος, στην πρεμιέρα και 4 ήττες, σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Οι ήττες, τα αποτελέσματα είναι ανάλογα, μάλλον οι εμφανίσεις είναι ανάλογες με τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν,
0: έσβησε, ας το πούμε έτσι, μετά το πέρας της κανονικής περίοδου. Ή θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει πάρει κάποιους παραπάνω βαθμούς.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το πρώτο παιχνίδι που δίνει με τον Όφη. Ανταγωνιστικός πάρα πολύ, παιχνίδι στα ίσια με την έννοια ότι και οι δύο ομάδες ισοδύναμες και έρχεται στην ισοπαλία το μάτς. Θα μπορούσε να το έχει χάσει, να το έχει κερδίσει κιόλας. Δεύτερη αγωνιστική, πάει και παίζει στο κλάνης Βικελίδης. Χάνει δύσκολα. Χάνει 3-2. σούπερ ανταγωνιστικός, γυρίζει το παιχνίδι, προηγείται στο τέλος του μηχρόνου 1-2.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Το γυρίζει μετά με κάποια λάθη που γίνανε, το γύρισε ο Άρης. Μετά μισολαβεί ο τελικός του κυπέλου. Αδειάζεις μετά, Δάσο, τέλος.
0: Ναι.
1: Αδειάζεις. Όταν μετά λες, αρχίζω και δίνω ευκαιρία στα νέα παιδιά. Άρχισε να χρησιμοποιεί παιδιά από την ΚΑΠΑ-19 επαγγελματίες, βέβαια, που είναι ο Λεγγύς, ο Βαϊνόπουλος, ο Λικουρίνος, έχει παίξει ο Κύρκος. Μετά είδαμε για μένα μία πρόωρη αποχώρηση, δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ αυτή η αποχώρηση, αλλά έχει αποχώρηση ο ποδοσφαιριστής. Μιλάμε ο Κάρλες Σόρι, ένας παίκτης τον οποίο εγώ τον θαύμαζα, σαν παίκτη πάρα πολύ. Ναι. Ένας παίκτης που ήταν στη δεξιά πλευρά βασικός και αντικατάστατος.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, με συνοπτικές διαδικασίες λύθηκε η συνεργασία ενώ έχει συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο. Δεν πω τελείως το συμβόλαιο και έφυγε.
0: Να.
1: Και ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο που έχει στηριστεί. Λοιπόν, βλέπεις φεύγει αυτός ο παίκτης. Μετά, για κάποια στιγμή ένας παίκτης που επέστρεψε και βοηθούσε σημαντικά την ομάδα και να φέρνουν στον Νταβίδ Μαρτίνες, πάει να παίξει ο Βόλος στα δύο παιχνίδια με τη Λιβαδιά, εκτός και εντός έδρας, και δεν παίζει καθόλου ο Μαρτίνες, είναι στον πάγκο. Δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ φαντάζομαι το χρησιμοποιεί επειδή είναι δανεικός από την Εντεπετιέντε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον βαθμολογικό, μην τραυματιστεί, ξέρεις. Ξαφνικά τον βλέπω χθες παίζει βασικός. Δηλαδή, και μπερδεύει τα πράγματα ο Μπράτσος, θέλοντας να δώσει ευκαιρία στα παιδιά. Ας πούμε, ξέρεις πολύ καλά ότι ο Γρόζης είναι ένας παίκτης που παίζει τη μισή γραμμή. Είναι οχτάρο, δέκαρο. Δεν μπορώ να βλέπω χθες τον Γρόζη αριστερό στόπερ. Θα παίξει ποτέ αριστερό στόπερ στην καριέρα του από εδώ και πέρα ο Γρόζης. Δηλαδή, ανακάτεψε την τράπουλα πάρα πολύ, βάζοντας κάποια παιδιά μέσα και σε άλλες θέσεις. Δηλαδή, ο Τζόκα χθες έπαιξε δεξί back half όλη την πλευρά. Το ίδιο ο Γκονζάλες. Δηλαδή, έκανε δοκιμές και αυτές οι δοκιμές επηρέασαν την εικόνα της ομάδος. Δεν ήταν καλός ο Βόλος στο παιχνίδι με τη Λιβαδιά, το εντός έδρας παιχνίδι, το 0-3. Ακόμα και το 5-2 που έχασε στη Λιβαδιά, έχασε με 3 πέναλτι, 3 λάθη. Δηλαδή δεν ήταν κακός εκεί τόσο πολύ. Η πιο κακή εμφάνιση του πώς αυτά τα 5 παιχνίδια ήταν με τη Λιβαδιά εντός έδρας. Το 0-3.
0: Και
1: δεν ήταν καλός ο Βόλος. Ακόμα και με τον Άρη. Αν είδες τα στιγμιότυπα που θες το παιχνίδι, ναι. Στο 92 έχει τη φάση να κάνει 2-2. Βέβαια ο Άρης ήταν καλύτερος, έτσι. Ήταν καλύτερος, πατάνησε ευχής με τον Καντεδέρε και ο Άρης ξύπνησε και αυτός αργά βέβαια. Χωρίς τώρα να κεφθώ βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ναι. Αλλά βλέπεις ότι κοιτούσα την ομάδα, κοιτούσα την εντεκάδα, κοιτούσα τον πάγκο. Λέω, τι να φέρει τον πάγκο ο Μπράτσος. Είχε καταρχάς στην αποστολή 3 τερματοφύλακες.
0: Ναι.
1: 19 παίκτες με 3 τερματοφύλακες. Και τα παιδιά, δηλαδή τον Κύρκο, τον Λυγκίση, τον Βαϊνόπουλο, τα παιδιά αυτά που είναι από την ΚΑΠΑ 19 που παίξαν φέτος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην πορεία, ας πούμε, ο Φορτούνα είναι δανεικός από τη Γάνδη, έχει τραυματισμό, ψάχνει να βρει τρόπο να μην ελέγξει από τη Γάνδη για να χτίσει το Βόλο τον οποίο το θέλουν. Ο Μαρτίνες δεν έπαιζε. Ο Κάργας δεν παίζει. Λύγει το συμβόλαιο του κιόλας, δεν θα γίνει. Ο Σόρι έφυγε. Ο Μπουζούκης ήρθε συνεργασία. Αλλά παίκτες που ήταν βασικοί, ο Μπουζούκης ήταν η πρώτη αλλαγή. Άλλαξε όλη η ιστορία. Για μένα ήρθαν κάποιοι παίχτες που θα μείνουν, όπως είναι ο Γκονζάλες, όπως είναι ξέρω εγώ, ο Τζόκα, ο Ουρτάδο. Ο Ουρτάδο όμως, αυτό το έχω παρατηρήσει με τον Ουρτάδο. Έκανε δύο μεγάλες εμφανίσεις με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Γιατί έκανε όμως μεγάλες εμφανίσεις τις ομάδες αυτές? Γιατί πολύ απλά είχε τους χώρους να δράσει. Όταν λοιπόν αυτός ο ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να παίξει απέναντι στις οργανωμένες άμυνες που τον πρόσεχαν, ο Ουρτάδο δεν φάνηκε. Έκανε παιχνίδι όμως φανταστικά με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Γιατί είχε το χώρο. Γιατί τα ψηλά η άμυνα αυτών των ομάδων, βρήκε τους χώρους, είναι δυνατό παιδί. Δηλαδή, ο Βόλος έχει θέματα αρκετά να λύσει όσον αφορά την ενίσχυσή του. Επίσης, μου κάνει τρομερή εντύπωση, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να έχει ανακοινώσει ότι έκλεισε αθλητικό κέντρο για προετοιμασία το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Από τώρα, τα ανακοίνωσε ο Βόλος. Δηλαδή πλέον αυτό δείχνει ότι οργανώνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με Μπράτσο, αν με ρωτήσεις επόμενη ερώτημα μου κανένας. Γιατί ο Μπράτσος είναι ένας στρατιώτης του Βόλου, οπότε έχει κληθεί, έρχεται και βοηθήσει. Να πούμε, από τότε που ήρθε ο Μπράτσο στο Βόλο, το έλεγα και στη μετάδοση προχθές των Μπίγουν Sport FM, είναι το μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόραρε, ήταν το μάτι με τη Λιβαδιά, το 0-3. Δηλαδή εντός έδρας εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον Όφη δύο φορές σκόραρε. Με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, με τον Άρη και στα play-off 5-8 και στην κανονική διάρκεια. Με ομάδες δηλαδή δυνατές, βρήκε γκολ. δεν βγήκε γκολ με τον Λεβαδιακό, το μοναδικό παιχνίδι που δεν σκόραρε. Όπως και η ήττα από τον Λεβαδιακό μαζί με την ήττα από τον Ατρόμητο στην κανονική διάρκεια το 0-3 19 Ιανουαρίου ήταν οι πιο βαριές ήττες του Βόλου εντός έδρας.
0: Μάλιστα. Περισσότερα από την ομάδα, αν είναι.
1: Γενικά πάντως βλέπω ότι θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια φέτος να η ομάδα να είναι πιο ανταγωνιστική. Θα μου πεις, έκανε ένα γύρο, επικρίσω από αυτό Τάσο. Λοιπόν, κάνει ένα γύρο Βόλος εκπληκτικό μέχρι και Χριστούγεννα. Μαζεύει 23 βαθμούς αν δεν κάνω λάθος. Και μάζεψε μετά στο δεύτερο γύρο τίποτα. Τίποτα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε το λίπος να κάψει από το, το πρώτο γύρο, θα είχε μπλέξει.
0: Ευχαριστώ, Ευθύμη.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλό βράδυ στον Ευθύμη Χούτα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Βόλου. Λοιπόν, τώρα, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πείνα. Ή πιο απλά, football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες κλάσικ 8 κομματιών και μία κοκακόλα 1,5 λίτρο μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Λαρτιτζιάνο app και παράγγειλε. Λαρτιτζιάνο δεν έχει αντίπαλο. Πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσανλάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος, όπως είπε και ο κύριος Μεντιλίμπαρ χθες στη συνέντευξη τύπου το καλοκαίρι, δεν θα ψάξει για εξτρέμ, θα ψάξει για δεξιό μπακ, αφού ο Ροντινέη πλέον λογίζεται ως εξτρέμ. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Γεια σου, Τάσο, μου τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
2: Καλά, καλά. Νομίζω ότι είδα και μια χαρακτηριστική ατάκα, δεν είναι μπακ, γιατί δεν
0: μαρκά. Ωραίος.
2: Εντάξει, εντάξει. Και όσο μεγαλώνει κιόλας είναι λογικό να υπολογίζει για πιο μπροστά ο Ροντινέη. Αλλά ήταν και δεδομένο νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έψαχνε για μπακ, έτσι. Και για, δεν νομίζω μόνο ένα, τουλάχιστον δύο μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αριστερό δεξί, μην είναι και παραπάνω εγώ λέω. Συνολικά η μπακ που θα πάρει. Ναι. Εκεί στα μπακ ειδικά νομίζω ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές για τον Ολυμπιακό, γιατί ούτως ή άλλως θα
0: πολύ ξένοι.
2: Γενικότερα τόσο παίζει και αυτό ρόλο. Ειδικά όταν από τους 7 ξένους οι 5 είναι τα 3 σε δεύτερο και τα 2 μπακ, τα 2 αριστερά μπακ. Αν βάλουμε το Ροντινέη, καταλαβαίνει τώρα, okay. Μιλάμε για τους 6 από τους 7 ξένους σε δύο θέσεις επί της ουσίας.
0: Σωστά.
2: Αλλά εντάξει, όλα αυτά μετά την Κυριακή, γιατί έχει ο Ολυμπιακός ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, μια τελευταία μάχη να δώσει. Έχει πάρει το προβάδισμα, μεγάλο κιόλας πλέον, για τη δεύτερη θέση. Αν είχε κερδίσει και η Άκη, δεν είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω θα ήταν ακόμα πιο ιδανικά τα πράγματα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά γιατί εκεί θα του αρκούσε μια ισοπαλία.
2: Ασφαλώς, ασφαλώς. Αλλά πλέον ο Ολυμπιακός καλείται να πάει, να συνεχίσει αυτό το καλό πρόσωπο που έχει στα 4 από τα 5 παιχνίδια των play-off. Μόνο σε ένα δεν είχε καλό πρόσωπο ο Ολυμπιακός, αυτό που έπρεπε να μην χάσει και το έχασε στην πρεμιέρα, έτσι. Και πρέπει ο Ολυμπιακός να έχει μια συνέχεια και μια συνέπεια, όπως δείχνει το τελευταίο διάστημα, κυρίως επιθετικά. Αν και εντάξει, και στα δύο μάτς τον Παναθηναϊκό αμυντικά και εκεί πήρε υψηλό βαθμό. Για να πάει να ιδανικά να κερδίσει μέσα στην έδρα της ΑΕΚ, ώστε τόσο να μην χρειάζεται να βασίζεται στο αποτέλεσμα κανένας άλλου παιχνιδιού, του άλλου παιχνιδιού δηλαδή που γίνεται στη Λεωφόρο την ίδια ώρα. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει αναμονή για τον Ποντένση και για τον ΕΣΕ. Ξέρουμε περισσότερα αύριο.
0: Γιώργο, ο ΕΣΕ τι που έχει χτυπήσει?
2: Ο ΕΣΕ είναι στο δεξιό του πόδι λίγο χαμηλά, Τάσο. Όπως προσπάθησε να κάνει μια κάθετη πάσα, μια παλιά τέλος πάντων. Εκεί ένιωσε μια ενόχληση και ταυτόχρονα πήγε και ένα χτύπημα. Προσπάθησε ο ίδιος να συνεχίσει. Αλλά

0: Κοπές και δεν σε ακούμε.
1: Τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Λέω είναι από τους καλύτερους του παίκτες στη σεζόν, από τους πιο σταθερούς. Και θα είναι πολύ απέκτη στο τελευταίο παιχνίδι ο ΕΣΕ. Βέβαια ο Σιπιώνη έδειξε ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει κάποια προβλήματα στην αρχή, κυρίως στις πάθες του. Και εγώ αυτό το αποδίδω κυρίως στάσω σε έλλειψη ρυθμού, γιατί είναι καλός με την μπάλα στα πόδια σου, πιόν γενικότερα σαν ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η εναλλακτική είναι έτοιμη, εφόσον δεν μπορεί ο ΕΣΕ.
0: Ναι.
1: Γενικότερα πάνω κάτω νομίζω πως θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε και τους δύο που λέμε, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε δάσο, γιατί για να πω δεν είναι καλά. Είδαμε και ο Ζέρσον ότι το πάλεψε πολύ, προσπάθησε να κάνει τις αθλητικές ενέργειες, δεν έκανε καλή διαφάνεση.
0: Ναι.
1: Και νομίζω πως αν ο Κοντένς επιστρέψει καλά και επειδή είχε κάνει μια καλή κίνηση με τον ΠΑΟΚ, παρότι στάθηκε άτυχος, θα μπορούσε να επιστρέψει πάλι στο αρχικό σχήμα.
0: Μπροστά.
1: Μπροστά παρέμει, όπως φαίνεται, πάλι. Ήταν ο Ολυμπιακός. Βοήθησε ο Ταρέμι. Μπορεί και ο ίδιος πάλι, όπως όλοι καντοί, να σπατάλησε δύο-τρεις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πιο...
0: Εντάξει, τον γκολ τουλάχιστον βγήκε ασίστ, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ισχύει. Ήταν πιο συμμετοχικό στο παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ελκαμπή ξέρουμε πώς θα προσφέρει και παρότι τώρα είναι ντεφορμέ και ειδικά στα τελειώματα έχει προβλήματα, το βλέπουμε. Ίσως είναι και ψυχολογικό το ζήτημα περισσότερο για τον ίδιο, καταλαβαίνεις. Τον είδαμε ότι σε σωματικά, στο θέμα του pressing, όλα αυτά είναι καλά, ο Ελκάμπη. Αλλά ο Ταρένι βοηθάει περισσότερο στην όλη ανάπτυξη, στην όλη δημιουργία.
0: Ναι.
1: Με τον τρόπο που παίζει. Είτε επειδή παίρνει την πρώτη μπάλα που είναι πολύ καλό στον αέρα, είτε τόσο αντίστοιχα επειδή είναι καλό στο να σπάει σπασίματα της μπάλας. Οπότε βοηθάει αρκετά. Νομίζω αυτό το 75 λεπτό που έπαιξε ο Ταρέμι ήταν καλός. Ήταν καλός. Ήταν θετικός. Το χρειαζόταν και ο ίδιος, γιατί είχαμε καιρό να τον δούμε να είναι έτσι θετικός. Οπότε φαίνεται πως και αυτός έχει το προβάδισμα. Λίγες αλλαγές πάλι δηλαδή. Λίγες αλλαγές θα δούμε, γιατί πήγε και η ομάδα καλά. Και ο προπονητής το ξέρει, Στάσο, ότι όταν η ομάδα του πάει καλά δεν το αλλάζει. Ήδη έχουμε δει ότι τώρα στο φινάλε έχει κλείσει αρκετά το rotation.
0: Ναι.
1: Και πάει με λίγους και όπου χρειάζεται θα αλλάξει κάποια πράγματα. Όπου χρειάζεται θα αλλάξει πραγματικά. Είχαμε και την αντίδραση του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, του Κώστα Καραπαπά, για τους ορισμούς των διαιτητών.
0: Την οργή θα έλεγα εγώ καλύτερα.
1: Ναι, την οργή. Γιατί αναρωτήθηκε στον Ολυμπιακό γιατί δεν ορίστηκαν ελίτ, γιατί ακόμα υπάρχει στόχος, έτσι, υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο και στα δύο παιχνίδια και τόσο χρειάζεται όσο δυνατόν καλύτερη διαιτησία. Γενικότερα πάνω κάτω μέχρι τώρα είχαμε αρκετά καλές διαιτησίες στα play-off. Αν εξαιρέσουμε, εγώ θα πω ένα γκολ που επηρέασε το πρωτάθλημα, ακόμη και τη μάχη δεύτερη θέση κυρίως, εγώ θα σου πω. Αυτό του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το 1-0. Και καταλαβαίνεις ότι είναι λογική η αντίδραση για τους ορισμούς των διαιτητών στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι, αν μη τι άλλο, εγώ θα έλεγα ότι τουλάχιστον τώρα στην αυλαία, από τη στιγμή που κρίνεται η δεύτερη θέση, υπάρχει διακύβευμα, θα μπορούσε να πάει σε δύο, ο Λανοά σε δύο ελίτ, αν μη τι άλλο σε δύο ελίτ διαιτητές.
1: Βέβαια, και να αποφύγεις και την πολλή κουβέντα, κατάλαβες, και τα πολλά προς το φινάλε. Γιατί υπήρχε ήδη τα παράπονα του Ολυμπιακού από χθες, για το διαιτητή, κυρίως για το πρώτο τέρμα, για τον γκολ που ακυρώθηκε βασικά, να το πω σωστά, και για ορισμένα γενικότερα λάθη, όπως καταλογίζουν στο πειθαρχικό κομμάτι. Αλλά ας ελπίσουμε όλα να κλείσουμε ομαλά την Κυριακή.
0: Ναι, να μην έχουμε να συζητάμε τη Δευτέρα από Κυριακή βράδυ και Δευτέρα κάποια διαιτητική απόφαση.
1: Ακριβώς, και να μην τόσο επηρεάσει
0: την τελική
1: κατάταξη. Βαθμολογία, το πιο απλό.
0: Σωστά.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσανάκα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, βλέπω εδώ ολοκληρώθηκε νωρίτερα τελικός του κυπέλου Βελγίου. Η Union Saint-Gilloise νίκησε 3-1 στην παράταση την Anderlecht στο

0: Κινγκ Μποντουέν των Βρυξελών και κατέκτησε το κύπελο για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Η λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα καθεστώς πλήρους και συνεχούς κάλυψης με στόχο την 24ωρη υγειονομική υποστήριξη. Έχει προκηρυχθεί η κάλυψη τριών θέσεων ιατρών, γεγονός που εφόσον ολοκληρωθεί θα επιτρέψει τη μόνιμη και σταθερή λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Είναι ένα πολύ σημαντικό διήμερο για την παράταξή μας και αποτελεί τιμή για εμάς να συμμετέχουμε. Ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, ανεξάρτητα από τον εκλογικό χρόνο. Το συνέδριο διεξάγεται σε μια χρονική συγκυρία που ενισχύει τη συζήτηση περί εκλογών. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επισήμανε η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας του Δεκανήσου, Εύη Χαραλαμποπούλου, σε δηλώσεις της στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Στη Ρόδο και στην ΚΟ βρίσκονται αυτές τις μέρες υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης της Eurobank στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας στα δύο νησιά με τη χρηματοδότηση ποσού που ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Στη Ρόδο θα βρίσκεται τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Πασό Κινάλ, Μιλένα Αποστολάκη. Την ίδια μέρα στις 7.30 θα μιλήσει στο ξενοδοχείο Πλάζα. Άσκηση με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026 θα διεξαχθεί την 5η 21 Μαΐου στις 10 το πρωί στην περιοχή Ασγούρου. Η άσκηση αφορά στην αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης. Στους Λειψούς διέμενε στο παρελθόν η οικογένεια με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε τρόγλι στο Περιστέρι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα και πληροφορίες από τους Λειψούς, η κατάσταση και η συμπεριφορά της οικογένειας δεν θύμιζαν σε καμία περίπτωση μια φυσιολογική ζωή. Θλίψη σκόρπισε στη Ρόδο και στη Σύμη η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κοτοβά από οξύ έμφραγμα. Ο Γιάννης Κοτοβάς υπηρετούσε στο λιμενικό σώμα και ήταν παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Εκδήλωση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο από τον Ιάλισσο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας Ιαλισσού. Μετά το επίσημο τελετουργικό θα ακολουθήσει εορταστικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και δραστηριότητες για παιδιά. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική, έντας 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολλώνιος. Απολλώνιος. Νερό της φύσης. Απολλώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολλώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Σίγουρα, γιατί είναι θετική εισήγηση του coach, εφόσον θέλουν και οι ίδιοι, γιατί ήθελαν. Θα είναι θέμα απλά συμφωνιών και έγινε για 2 χρόνια. Νομίζω ότι είναι κοντά στις 550.000 ευρώ ετησίως το όφελος του Γκάτσι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάτι από τον Περέρα, που υπάρχει μια θετική άβρα πολύ μεγάλη για τον Τούκου, γιατί είναι πολύ σημαντική η προσφορά του καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Οπότε τον χρειάστηκε ο Νίκολιτς, και επειδή θέλει και μεγάλο ρόστερ, δεν αποκλείω να γίνει μια κρούση, αλλά στα μισά λεφτά, όπως αντιλαμβάνεστε. Το είχα πει και τότε, ότι αν και εφόσον μπούμε σε διαδικασία να μιλήσουμε για ενδεχόμενο ανανέωση του Περέιρα, θα πρέπει από το 1.600 με 500 να πάει στα 7.500 εκεί τουλάχιστον. Ναι. Ξέρεις. Θα περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα γίνει. Έτσι.
0: Ναι. Το κοίτα του Γκατσίνοβιτς, ουσιαστικά το προανήγγειλε ο Νίκολιτς από χθες, έτσι. Απλά περιοριστήκαμε.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το πίσω από τις λέξεις που λέμε.
8: Ναι,
0: τώρα για τον τραυματισμό άνθρωπος.
8: Ναι, όταν λέει τον περιμένουμε και σε 2-3 εβδομάδες πίσω σε εμάς, νομίζω ότι τι κάνει μια νιά στο κεραμίδι.
0: Ουσιαστικά, ναι, αυτό.
8: Ναι, αλλά ήταν και έχει ο υπομένο, ρε, ότι είναι θετική εξέλιξη, ότι έχει δεκτική έκβαση. Είχε βγει και το δημοσίευμα προχθές στην Σερβία που έλεγε ότι επί της ουσίας δέχτηκε την κρούση μεν του Ερυθρέου Αστέρα, αλλά αυτό που του δοστοποίησε είναι ότι επιθυμεί ότι έχει στην ΑΕΚ. Όλα μαζί έδειχνε ότι έχει ανανεώσει επί της ουσίας. Το θέμα ήταν να μάθουμε το οικονομικό. Μόνο αυτό έμενε, γιατί για 2 χρόνια θα ήταν ούτως ή άλλως η συμφωνία. Λοιπόν, να πω ότι υπάρχει ενημέρωση για την εκδήλωση της ΑΕΚ, το διήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων της ΑΕΚ, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως ενημερώνει η ΑΕΚ, η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της γιορτάζει η ΑΕΚ το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Νέα Φιλαδέλφια ντύνεται στο Κιτρινόμαυρο και γίνεται το κέντρο των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του τίτλου. Από σήμερα το πρωί σε 880 σημεία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας υπάρχουν αναφορές στα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ με το σύνθημα υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος. Στην πλατεία του Αετού θα κυματίζει η πιο μεγάλη σημαία της ΑΕΚ που έχει υπάρξει ποτέ. Όλη η έκταση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας θα φωταγωγηθεί μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το Σάββατο στις 17:35 η ομάδα μας θα κάνει τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στην Όργο Ιν Αρίνα και ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί να την παρακολουθήσει σε όλη της τη διάρκεια.
0: Είναι
8: η πρώτη ανοιχτή προπόνηση που θα είναι ανοιχτή.
0: Αυτή είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες.
8: Ακριβώς, και νομίζω ότι θα ξεπεράσει τις 20.000 ο κόσμος που θα βρεθεί στο γήπεδο.
0: Να μην πω ότι θα είναι sold out.
8: Ναι, θα κάνει sold out και σε προπόνηση ΑΕΚ. Να το δούμε και αυτό. Όλες οι θύρες του γηπέδου θα είναι ανοιχτές από τις 5 μετά μεσημβρίας και θα περιμένουν τους οπαδούς για μια πρώτη αποθέωση των πρωταθλητών μας. Θα είναι μια πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΑΕΚ, κυρίως για αυτούς που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Από τις 4 και μετά, οι μικροί φίλοι αλλά και οι μεγάλοι φίλοι της ΑΕΚ θα μπορούν να κάνουν face painting σε ειδικό σημείο στην πλατεία του Αετού, ενώ μετά τις 18:30 θα υπάρχει πρόγραμμα με live performance και dancing show. Η Κυριακή θα είναι μεγάλη μέρα αλλά και μεγάλη νύχτα. Τα προπύλαια της All Win Arena θα είναι από νωρίς ο τόπος συγκέντρωσης χιλιάδων οπαδών της ομάδας μας. Στο χρονικό σημείο διάστημα, 10 με 2 θα υπάρχει ειδικό σημείο για εθελοντική αιμοδοσία υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Αλεξάνδρα. Έξω από το γήπεδο στην πλατεία του Αετού θα έχει τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 6.30 έως και τη λήξη όλου του τηλετουργικού τα μεσάνυχτα για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσα στο γήπεδο. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το βράδυ μετά τον αγώνα, όταν οι πρωταθλητές θα τιμηθούν από το λαό της ΑΕΚ και όλοι μαζί θα πανηγυρίσουμε την απονομή του τροπαίου σε μια φιέστα που θα γράψει ιστορία. Η γιορτή του τίτλου έχει αρχίσει από το βράδυ της αγωνιστικής 10 Μαΐου, όμως τα καλύτερα έρχονται από το Σάββατο 16 Μαΐου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής της 17 Μαΐου. Η ΑΕΚ είναι ξανά στην κορυφή και ζει αυτές τις μαγικές μέρες όπως τις αξίζει. Σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί. Καταλήγει η ανακοίνωση με το πρόγραμμα επί της ουσίας των εκδηλώσεων της ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου.
0: Μάλιστα.
8: Θα είναι ένα υπέροχο διήμερο.
0: Ναι, γιατί είχα σκοπό να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ, αλλά από ό,τι είδα και σε κάποια site είναι τώρα πολύ φρέσκο η ενημέρωση της ΠΑΕ.
8: Ναι, μόλις έγινε, πριν 5 λεπτά πριν βγούμε στον αέρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
8: Και στην ανέφεση, να έρθει ένα έσου καναλόκο την ανάγνωση, αλλιώς με ξέρεις.
0: Ναι.
8: Θα μπορεί να μπει στο site.
0: Έτσι, σωστά, το ξέρω. Δεν μου λες.
8: Και ότι περιμένουμε και ένα σοου πυροτεχνημάτων. Το οποίο θα ξεπεράσει ακόμα και αυτό που είχαμε δει που είναι ξεπέραστο για μένα στα εγκαίνια του γηπέδου του ΣΑΕΚ. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι θα το ξεπεράσει αυτό το σώμα. Οπότε θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία για όλο το κοινό που θα βρεθεί εκεί και μέσα και έξω από το γήπεδο.
0: Να, ναι, όντως, αυτό το διήμερο να περάσει ωραία ο κόσμος.
8: Ναι, είναι πολύ ευχάριστο. Και είναι πολύ σωστή και η κίνηση για να ανοίξει η προπόνηση και να είναι και όλες διάρκειας όντως για τους οπαδούς του ΑΕΚ, τους φιλάθλους τέλος πάντων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται την Κυριακή στο γήπεδο, διότι δεν χωράει παραπάνω 33.000, τι να κάνουμε. Θα μπορούσε εννοείται σε τέτοιες βραδιές σε όλες τις ελληνικές ομάδες, φαντάζομαι, δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ, να έχουν και 50 και 60.000 γήπεδο να το γεμίσουν.
0: Σωστά.
8: Αλλά δεν είναι εφικτό, okay. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το ζήσουν και οι απ' έξω, γι' αυτό και στείνεται γιγαντοοθόνη. Αναμένεται να έχει πολύ περισσότερο από 50 με 60.000 κόσμου γενικότερα στην Φιλαδέλφεια την Κυριακή.
0: Μάλιστα. Υπάρχει η ενημέρωση αυτή της ΠΑΕ για το τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Στην ΠΑΕ υπάρχει ενημέρωση ποιος θα κάνει την απονομή.
8: Δεν το έχει γνωστοποιήσει η ΑΕΚ, οπότε δεν ξέρω αν το έχει γνωστοποιήσει και η Super League στην ΑΕΚ. Ναι. Είναι πολύ τυπική, πρέπει να πούμε, στην διοργανωτή αρχή σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, να ξέρουμε, ξέρεις από τώρα ποιος θα το έκανε, ας πούμε, στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ όταν είχε γίνει, ή στην ΑΕΚ πριν δύο χρόνια. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και τους Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, για να μάθουμε αυτό.
0: Και κάτι με τον Βάργα, έχουμε κάποια ενημέρωση.
8: Ο Βάργα είχε ένα χτύπημα από μια γονατιά που δέχτηκε εκεί λίγο στο πλευρό. Είναι χτύπημα όμως, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Αν δεν αισθάνεται ενοχλήσει αύριο μεθαύριο, κανονικά θα βρίσκεται στην δεκάδα στο μάτσο του Ολυμπιακού. Εφόσον κρίνει ο κότσου, βέβαια. Έτσι, γιατί έχει και τον Ζήλιο, έχει και τον Γιώβιτς, έχει δει.
0: Ναι, εντάξει.
8: Ευτυχώς και είναι και σε καλή κατάσταση και οι τρεις, η αλήθεια είναι. Ωστόσο δεν προκύπτει ζήτημα να μην παίξει με τον Ολυμπιακό σήμερα που μιλάμε.
0: Α, ωραία. Okay. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη, τα τελευταία της ΑΕΚ, και μας ενημέρωσε, επειδή είναι πολύ πολύ φρέσκο, για το πρόγραμμα, την ανακοίνωση της ΑΕΚ, για το πρόγραμμα εκδηλώσεων το Σάββατο και την Κυριακή. Είπαμε το Σάββατο, ανοιχτή προπόνηση, το ξέραμε αυτό, απλά διαφοροποίηση σχέση με τις άλλες φορές είναι ότι οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλο το πρόγραμμα της προπόνησης.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ και την απόψινή εκπομπή με τον κύριο Μανώλη Μουσουράκη. Αυτή τη φορά για το κιανόλευκο ρεπορτάζ του Ατρόμητου, ο οποίος επέστρεψε την τρίτη στις νίκες μετά τις δύο κολλητές ήττες που είχε κάνει και σφράγισε στην επιστροφή του Ντούσαν Κέρκες μετά την τιμωρία του και σφράγισε την πρώτη θέση στην βαθμολογία των play-out που ήταν ουσιαστικά και ο στόχος του όταν ξεκινούσε αυτή την άχαρη για τον ίδιο διαδικασία. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Ωραία, ναι. Έτσι τη σφράγισε και μαθηματικά ήταν ένας στόχος. Εντάξει, ο βασικός ήταν να μπει στο 5-8.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεδομένου ότι δεν τα κατάφερε. Αλλά είναι και
0: βάζεις κάποιον άλλον.
1: Σωστά. Είναι και σημαντικό για το πώς, ξέρεις, κλείνεις μια σεζόν βάσει εντυπώσεων.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν ήθελα να τη χαλάσει, επειδή προερχόταν και από δύο ήττες. Δεν ήταν και τα δύο μάτς τα ίδια, δηλαδή και στην Τρίπολη και με τον Πανετολικό, όπως ο πρώτο μήχρονο ήταν καλός. Mm-hmm. Αλλά τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, δηλαδή ήθελε να το ξαναγυρίσει. Και πέρα από την εξασφάλιση της πρώτης θέσης, είναι και μια σειρά από, δηλαδή για παράδειγμα, τα 15 γκολ στα τελευταία 5 μάτς, το ότι έχει την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα από όλες τις ομάδες στην play-out. Και άλλα και άλλα πολλά, να μην κουράζω, δείχνουν το ότι υπάρχει μια διαφορά από τις ομάδες που συμμετέχουν τώρα στα play-out. Το βάζω αυτό εν ώψη και της επόμενης σεζόν.
0: Ναι.
1: Ο στόχος παραμένει ο ίδιος, να μπει δηλαδή η ομάδα στο 5-8, να εξασφαλίσει όσο δυνατόν καλύτερη θέση, γιατί όχι και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Λοιπόν, εν ώψη της προτελευταίας, γιατί τα play-out τελειώνουν την 5η 21 του μήνα, εν ώψη της προτελευταίας αναμέτρησης με την ΑΕΛ, να περιμένουμε, καταρχάς, αν υπάρχουν προβλήματα, είτε τραυματισμών είτε τιμωριών, και να περιμένουμε κάποιες αλλαγές, κάποιες δοκιμές, να δώσει ο Κέρκες χρόνο σε παίκτες που δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή μέχρι τώρα.
1: Στο ίδιο μοτίβο θα κινηθεί, από την έννοια δηλαδή ότι θα πάρει χρόνο και θα πάρουν παίκτες που δεν είχαν τον πόλικο χρόνο και οι μικροί. Θα δουν δηλαδή προς το φινάλε πάλι Απαρατίδη, πάλι Μπάτο, ενδεχομένως κάποιον από τους δύο και λίγο πιο νωρίς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ερωτηματικά με τους τραυματίες, τα δικά μου μάτια, πιο σημαντικό είναι το Γιουπιτάνα, υπό ποια έννοια, θα τα πιάσουμε αν θέλεις και το θέμα του προγραμματισμού. Ο Γιουπιτάνα είναι ένα από τα συμβόλαια που λήγουν και όπως φαίνεται δεν θα ανανεωθεί. Οπότε δίνει και μια μάχη μικρή με τον χρόνο να καταφέρει να παίξει ίσως το τελευταίο παιχνίδι της Πέμπτης, που θα είναι και το τελευταίο μπροστά στο κοινό του Ατρομήτου, έτσι και ως ένα αποχαιρετητήριο μάτς. Κατά τα άλλα, πολλές αλλαγές δεν αναμένουμε, το ίδιο μοτίβο, όπως είπα. Το παιχνίδι δίνει και λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής. Πάντως, ναι, ο Ατρόμητος, πέρα από το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων, τρέχει και τον προγραμματισμό.
0: Την επόμενη μέρα, ουσιαστικά.
1: Ναι. Mm-hmm. Τον έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, δηλαδή τον έχει στοιχειοθετήσει. Έχει στοιχειοθετήσει τα ονόματα που θέλει να προτείνει, έχει προτείνει ήδη συμβόλαιο. Και περιμένει ουσιαστικά τις απαντήσεις, είναι σε επαφές με μάνατζερ, κάποιες υποθέσεις είναι λίγο πιο μπροστά. Αν θες να τα πιάσουμε και συγκεκριμένα, δηλαδή να...
0: Ναι, κοίτα, επειδή ξεκίνησε και από το Γιουμπιτάνα που τελειώνει το συμβόλαιό του, ο Ατρόμητος δεν θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ποδοσφαιριστή, ή ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να αλλάξει περιβάλλον?
1: Ατρόμητος. Είναι ποιοτικός παίκτης, ως προς αμέσως, αλλά δεν είναι και σταθερός. Και θέλουν εν ώψη της επόμενης σεζόν σε αυτή τη θέση κάτι πιο σταθερό. Και ποιοτικό, αλλά και σταθερό. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο συμβόλαιο, αν θες να πάρουμε από πίσω προς μπρος, δηλαδή από τέρμα προς επίθεση.
0: Mm-hmm.
1: Χουτεσιώτης, Κοσέλευ για το τέρμα. Κίνη, Μανσούρ Σταυρόπουλος, μπακ και δύο στόπερ. Για τα χαφ, Καραμάνης, Μίχολ, Αμπαρτζίδης. Αυτή. Μεσοπεδευτική Μπάκου, Γιουπιτάνα, Τζοβάρας και επίθεση Φαν Θέρτ. Οι τρεις που φαίνεται ότι δεν θα παραμείνουν στο Περιστέρι είναι ο Κίνη, ο Γιουπιτάνα και ο Φαν Θέρτ.
0: Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος που λέμε.
1: Ναι. Εντάξει. Κοίτα, θα διατηρηθεί κορμός, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόθεση. Δηλαδή είναι πολλά τα συμβόλαια που δεν θέλουν να ανανεώσουν στο Περιστέρι. Είναι αυτά τα τρία που έχει αποφασιστεί. Από εκεί και πέρα έχει προταθεί σε όλους, ή τουλάχιστον σχεδόν σε όλους, στα ονόματα που ανέφερα. Με ένα μικρό αστερίσκο στο τέρμα υπάρχει πρόθεση να ανανεωθούν και από εκεί και πέρα να γίνουν συγκεκριμένες ποιοτικές κινήσεις, κυρίως δηλαδή δεκάρι και φορ, να είναι κινήσεις εφάμιλες των χειμερινών, και υπάρχουν τα ερωτηματικά για το δεξιά άκρο, για τη δεξιά πλευρά, δηλαδή και extreme και back, ερωτηματικά ανάλογα με το ποιοι θα ανανεώσουν. Καλά, γενικά ανάλογα το ποιοι θα ανανεώσουν. Αν κάποιοι από τους προαναφέρετες δεν θα ανανεώσουν, θα είναι και παραπάνω μεταγραφές.
0: Απλώς, ναι, προφανώς.
1: Για παράδειγμα, επειδή λήγουν και δύο συμβόλαια δανεικών, είναι τρεις ιδανικοί, είναι ο Πνευμονίδης, είναι ο Κάκη και ο Γιούγκη Σασβίλη. Ο Πνευμονίδης έχει συμβόλαιο για 1,5 έτος, υπογράψει. Για παράδειγμα, αν μείνει ο Ουκάκη και είναι και σε καλή κατάσταση ο Τσιλούλης, θα αποκτηθεί άλλου τύπου εξτρέμ. Όχι κατά ανάγκη κάποιος, αυτό που λέμε, με τη φανέλα του βασικού σπίτι του. Το ίδιο και για τον Μπάρακ. Δεν θέλουν να αποκτήσουν έναν ακραίο ψηφοφύλακα που θα φάει χρόνο συμμετοχής πολύ από τον Μουντέ, που θα υποβαθμίσει τον ρόλο του. Ο Ουκάκη μπορεί να παίξει και πιο πίσω, το έχει δοκιμάσει και ο Κέρκες και στην Πόντεφ και στον Ατρόμητο, οπότε θα είναι μια παράμετρος που θα παίξει το ρόλο της. Αλλά αυτή είναι η ουσία τώρα στον Ατρόμητο, ότι παράλληλα με το φινάλι των αγωνιστικών υποχρεώσεων έχουν μπει στα σκαριά και ξέρεις, ο προγραμματισμός για την επόμενη μέρα, η οποία θέλει διατήρηση κορμού με ενίσχυση, συγκεκριμένες θέσεις, με ποιότητα. Θέλουν να δώσουν μια συνέχεια του κλεισίματος της φετινής σεζόν. Δηλαδή να μην πάμε μία από τα ίδια, μία από το σκήνημα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε όλα αυτά είναι και το θέμα της προετοιμασίας, όπως γράψαμε νωρίτερα στο site. Φαίνεται ότι επιστρέφει στο εξωτερικό, προς εκεί πάνε τα πράγματα και συγκεκριμένα Πολωνία φέτος, κύλησε. Τελευταία φορά ήταν το 22, επί Κόλμαν. Μια χρονιά πριν ήταν Ισπανία με Άνχελ Λόπεθ, τα επόμενα χρόνια ήταν κατά σειρά Πύλιο και δύο φορές Πτολεμαίδα. Τώρα, μετά από εισήγηση κιόλας του Σανκέρκης που έγινε δεκτή, είναι σε διαδικασία τελευταίες λεπτομέρειες με το προπονητικό κέντρο στην Πολωνία και αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα θετικά της υπογραφές ώστε να εκπονήσει και το βασικό στάδιο, έτσι, το υπόλοιπο θα είναι το πρώτο σε εγκαταστάσεις του κλαμπ στο Περιστέρι.
0: Εσύ τα είπες σχετικά συνοπτικά, θα πω εγώ, για όποιους θέλουν, όποιοι θέλουν μπορούν να μπουν στο sportfm.gr να διαβάσουν αναλυτικότατα το θέμα αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα των Κιανόλευκων. Πώς την είδες την ΑΕΚ, και μια τζούρα τέτοια, ναι, γιατί θέλω είχες πάει γήπεδο.
1: Κοίτα, είχα λίγο την αμφιβολία μου και για την ΑΕΚ και για τον Άρη. Από τη μία η ΑΕΚ καταρακωμένη ψυχολογικά, από την άλλη ο Άρης με ένα πολύ μεγάλο διάστημα αγωνιστικής απραξίας, αλλά ναι, ωραίο μάτς είδαμε.
0: Το έθιξε αυτό ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Μιλίσιτς, είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν είχαμε αγωνιστεί για 20 μέρες, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αντίστοιχη περίπτωση, είναι γελίο.
1: Ναι, εδώ δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη να έχει μισή ώρα ημίχρονο, επειδή έπρεπε να είναι όλη την ίδια ώρα τελευταία αγωνιστική, αν θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Πάντως για την ΑΕΚ συγκεκριμένα, πάλι πήγε στο τέλος, εμφάνισε λίγο μπανταλώνα. Ναι. Βέβαια το διακύβευμα και ήταν πιο σημαντικό. Πάλι πήγε να χάσει σημαντική διαφορά που είχε
0: ζητήσει. Ναι, την έχασε ουσιαστικά στο μείον 3, δεν μείωσε. Στο μείον 3 δεν πήγε ο Άρης.
1: Κάπου εκεί πήγε, αλλά εντάξει, και ο Νάναλη το μίλησε στο τέλος, οι προσωπικότητες.
0: Πολύ ωραία. Μανώλη, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μανώλη Μουσουράκη και με σχόλιο στο τέλος μια τζούρα από την ΑΕΚ. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Γιάννησης εδώ και λίγα λεπτά στην κονσόλα, την κατέστησε τον Στέφανο Παλότολο. Όπως τελευταίο μήνυμα, δεύτερος ημιτελικός Eurovision, παιδιά, να τελειώσει λίγο πιο γρήγορα η εκπομπή, να μπει μέσα το Fight Club, παρακαλώ. Ωραία, λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Σαντίνα Πανούτσου, Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Είναι αυτή η μία από τις δύο μέρες του χρόνου,
1: ναι,
0: που τέλος πάντων ό,τι και να κάνεις πρέπει να είσαι εδώ.
1: Πρέπει να το πούμε έτσι. Fight Club είναι για σένα πάμε σήμερα,
0: ναι,
1: για την ακριβία.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αν μας πάρει ο Θεός, ζητάμε άδεια από τον Άγιο Πέτρο σήμερα και τελεπίμη, τελικός Τρίτης και Πέμπτης, μία άδεια, ναι, ξέρεις.
1: Και το Σάββατο ζητήσουμε μία άδεια, είναι να φύγουμε Κυριακή με το καλό.
0: Παιδί μου, δεν είμαστε εδώ να το δούμε από πάνω.
1: Ναι.
0: Να είμαστε εδώ, λέω. Δηλαδή, λες, ζητάω μία δίωρη από τον Άγιο Πέτρο που λέγαμε και στο στρατό, να ξέρεις κι εσύ. Λοιπόν, να έρθουμε μία δίωρη εδώ πέρα να κάνουμε δουλειά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αλλά δεν έχει χρειαστεί να κάνουμε τέτοιο αίτημα. Είμαστε εδώ, δεύτερο ημιτελικό. Ξεπεράσαμε το άγχος της Τρίτης.
1: Σημαντικό.
0: Θέλω να πω,
1: σημαντικό.
0: Τα πήγαμε καλά. Ανακοινωθήκαμε πρώτοι. Είχαμε κάποιες εκπλήξεις, θα λέγει κάποιος. Είχαμε κάποιες αστοχίες. Αλλά σήμερα δεύτερος ημιτελικός. Μεγάλη αγωνία. Η Κύπρος μας.
1: Ναι.
0: Η Κύπρος μας.
1: Η Κύπρος μας, Κώστα.
0: Η Κύπρος μας. 15 τραγούδια διαγωνίζονται, 10 περνάνε. Έχουμε και 3 τραγούδια τα οποία είναι
1: Γαλλία, Αυστρία και Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι, εκτός συναγωνισμού. Να διασκεδάσουμε και λίγο με τον Ηνωμένο Βασίλειο όπως κάθε χρόνο.
1: Ναι,
0: σπάσει λίγο το.
1: Ναι. Εύκολα.
0: Εντάξει.
1: Εύκολα.
0: Λοιπόν, μας έχετε επιστήσει την προσοχή ότι πρέπει να είμαστε νωρίς στη θέση μας για το πρώτο τραγούδι. Είμαστε ενήμεροι, είμαστε νωρίς στη θέση μας. Περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε, αλλά κυρίως να δούμε το πρώτο τραγούδι. Μην ανησυχείτε για τίποτα και να διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα όπως παραδοσιακά γίνεται αυτές τις εκπομπές του χρόνου.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ξεκινάμε. Τώρα τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ το...
0: Ναι, ποιο?
1: Το
0: ναι.
1: Ναυάγιο, γιατί κάτι σαν ναυάγιο ας πούμε.
0: Ναι, πού, ποιος, πότε βλέπω. Και γιατί. Μίλατε.
1: Κάτι βλέπω που είναι σαν ναυάγιο εκεί πέρα. Δεν ξέρω, έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι.
0: Είναι εικαστικό δρόμενο τώρα. Τι
1: θες? Είναι δρόμενο.
0: Τι είναι?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κατά σειρά.
0: Εσύ που ακούς, Γιώργο Γιαννίση, συμβαίνει κάτι που, το οποίο πρέπει να ακούσουμε κι εμείς?
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δεν βλέπει, είναι μπλαζέ.
1: Να κάνουμε το να πούμε Γιώργος Γιαννίσης.
0: Ρύθμιση
1: ήχων, μουσικές επιλογές.
0: Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στις επάλξεις της Eurovision. Βαλεντίνα εξαιρετικά προχθές τα πήγε. Λοιπόν, και όχι επειδή νόμισα ότι το έκανε βλέποντας στοιχηματικές αποδόσεις και γι' αυτό είχε υψηλό σκορ. Όχι, δεν το έκανε. Το έκανε με το μουσικό της αυτή. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να έχουμε σε αυτό την εκπομπή ανθρώπους της μουσικής και της τέχνης. Είμαστε πολύ άλλωστε εδώ πέρα.
1: Τα Ολλανδικά μέσα κράζανε, λέει, τον Ακύλο ότι έχει κλέψει το τραγούδι από Ολλανδούς.
0: Α, καλά.
1: Ρε, άπα γίνεται πιο πέρα, ρε. Ρε άπα γίνεται σαν πέρα.
0: Κυρία Σβαρόσκη, μένα με ένα σωσίβιο για κάποιο λόγο. Περασμένο,
1: ναι,
0: στο λαιμό.
1: Σωσίβιο, το τακούνι, τακούνι,
0: Τακούνι. Και σήμερα πιο σεξι από ποτέ, θα έλεγε κανείς. Δύο φορές την έχουμε δει. Τώρα πιο σεξι από τις δύο φορές που την έχουμε δει. Και ο κύριος Σβαρόσκη. Ο κύριος
1: Σωστρόφσκι, όπως το λένε, ναι.
0: Κυρία Σβαρόσκη, κύριο Σωστρόφσκι. Λοιπόν. Η κυρία Έμιλι Μπουσβάιν τώρα, η οποία είναι...
1: Αυτό είναι το σκηνικό, είναι πολύ Αυστρία, ρε παιδί μου. Είναι, ναι, λίγο, κύριε, είναι λίγο φιλαρμονική το γύρω-γύρω, ναι, ναι, το σκηνικό.
0: Ωραίο παρόλα αυτά. Εμένα μου αρέσει αυτό, λέω.
1: Σ' αρέσουν αυτές οι κυρίες. Δεν είναι φολκλόρ, είναι κυρίλα.
0: Είναι λίγο αυστριακό φολκλόρ.
1: Το φολκλόρ ήταν, ας πούμε, αυτό που κάνανε το Αυστρία-Αυστραλία. Αυτό ήταν φολκλόρ.
0: Ναι, ρε παιδί. Και αυτό εδώ πέρα όμως που είναι σαν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, μπειραρία στη Βιέννη, ας πούμε, αυτό το σκηνικό με σκυριλέ μπειραρία. Ή ξέρω εγώ, κλαμπ για κυρίους, παύλα μπειραρία στην καρδιά της Βιέννης, ωραίο είναι.
1: Ναι. Θα λέμε.
0: Πετάμε και δύο λουκάνικα, ας πούμε, μαζί με την
1: πειρά. Ναι. Δύο βουρστάκια να υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κατά σειρά, λοιπόν, σήμερα θα δούμε στο διαγωνιστικό κομμάτι Βουλγαρία, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία. Μετά, ναι, μια διακοπή για Γαλλία.
0: Ναι.
1: Αρμενία, Ελβετία, Κύπρο. Μια διακοπή για Αυστρία. Λετωνία.
0: Δανία,
1: Αυστραλία, Ουκρανία, μια διακοπή για Ηνωμένο Βασίλειο και κλείνουμε με Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία. Αυτή είναι η φάση μας σήμερα. Κύριε Στρόφσκι, δεν μας συγκινείτε, μπορούμε να προχωρήσουμε, παρακαλώ. Αυτό το χθεσινό ήταν πολύ καλύτερο. Τώρα αυτό το σημερινό πρέπει να κάνουμε ένα διαφορετικό δρόμο, να πούμε. Γιατί δεν ήταν πολύ ωραίος με τα Μιχάλης Μόσιος, αυτά τα ωραία που φόραγε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα το ίδιο. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλοι ανεβαίνουν στη σκηνή και
1: ανεβάζουν
0: ρούχο ανά μισή ώρα.
1: Ναι, ρε παιδιά, ρίχνει τον πύχη αντί να τον ανεβάζει τώρα. Κατάλαβες.
0: Μπορεί να έχει κάτι ετοιμάσει για μετά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις πότε.
1: Σωστό. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι την πρώτη αυτή που μας έχουν επιστήσει την προσοχή οι φίλοι. Γιατί γελάτε?
0: Με το μήνυμα ρίμαζα Σβαρόφσκι μέχρι να μου γίνουν τα νεφράδια μάτια. Εύγλωτος. Ναι.
1: Ναι. Τραγανός δεν σε λέει, έχω πάει σε μπάρο που στην μπάρα ήταν αυτή με το σωσίδιο και στα pick-up ο Αυστριακός Πυρπασόπουλος. Αφιερώσεις δεχότανε, γιατί αυτό έχει σημασία. Αφιερώσεις δεχότανε ή ήταν ξινιόλης?
0: Ναι. Σημαντικό.
1: Μα έχει σημασία τώρα αυτό. Μην γαφτά κάποιο γελίδερο, αν δεν υπάρχει, όλοι ψηφίζουν τον γείτονα. Μα τώρα αυτά θα λέμε τώρα.
0: Καλά τώρα, παιδιά, εντάξει, τα έχουμε συζητήσει.
1: Όσοι γουστάρουν ψηφίζουν τον γείτονα.
0: Λοιπόν, Βουλγαρία λοιπόν τώρα. Λοιπόν, έχουμε την Τάρα.
1: Η οποία θα μας τραγουδήσει το Μπαγκαράγκα. Το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση είναι το Μπαγκαράγκα. Εντάξει.
0: Δηλαδή, τι είναι το Μπαγκαράγκα?
1: Είναι η ταραχή, ναι, στην τζαμαϊκανή κρεολή γλώσσα.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να μια βουλγάρα ελευθερή πανταζή, ας πούμε, ελευθερία πανταζή.
1: Μπορούμε να το πούμε.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Και είναι λίγο πανταζή στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Είναι παραδόσεις στα φώτα, δεν θα κοιμηθεί κανείς. Καλώς ήρθες στην ταραχή. Ζωντάνεψε. Είναι.
0: Και νιώθω.
1: Ναι. Κουνιέμαι, σκανδαλίζω, είμαι ο αρχηγός. Ναι. Σε με να συναρπάσω. Είναι τέτοιο τραγούδι.
0: Σκανδάλισε μας.
1: Απλίφτινγκ.
0: Σκανδαλιστείτε. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε μια μπαγκαράγκα. Λοιπόν, κύριε Γιαννίση, όποτε είμαστε έτοιμοι.
1: Συνδεόμαστε.
0: Βεβαίως, με την ΕΡΤ1 και πάμε να ακούσουμε.

0: κύριος Κώστας έχει ήδη βρει Instagram, έτσι. Για να λέμε τα βασικά που γίνονται.
1: Δεν έχω βρει Instagram, αλλά δεν έχω ακούσει ούτε μια νότα από το τραγούδι.
0: Εννοείς ότι έχεις ρίξει την προσοχή στους στίχους, έτσι. Αυτό εννοείς. Έχεις τις αδυναμίες, το ξέρω.
1: Τι γίνεται.

0: Όταν βλέπεις και τον κύριο Βλαχαδάμι έξω μαγεμένο από την μουσική αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνεις ότι μιλάει στις ψυχές όλων των ανθρώπων, έτσι. Γιατί είναι γνωστός ο κύριος Βλαχαδάμις, είναι γνωστός άνθρωπος της μουσικής και των τεχνών. Έβγε, κύριε Βλαχαδάμι μου, έβγε.
1: Χαρακτηριστικά μηνύματα διαβάσω, με κάποια σταχυολογώ. Έμπαινα όπως ο Βαλεντίνο Ρώση στην τελευταία στροφή στο Μουτζέλο. Λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Κύριε Βλαχαδάμι μου, ωραίο το τραγούδι.
2: Είχαμε Γερμανία από τη Μόνα, από την Χαστόνα, αυτή καλύτερη.
0: Καλύτερη. Περίμενε και την Κύπρο λίγο, σε παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη. Δεν την έχει δει όμως εδώ,
1: άλλο αυτό.
0: Μόλι μεγαλοπρέπεια. Πώς θα γίνει. Μάλιστα. Μπράβο οι φίλοι και οι γείτονες. Μπράβο οι φίλοι και οι γείτονες. Μιλήσα στην καρδιά μας. Στην καρδιά μας, σε όλο μας το σώμα μίλησαν.
1: Ζούμε τη δεύτερη παρουσία Μπερμπάτοφ στη United.
0: Λοιπόν. Μπαγκαράγκα θα φωνάζω μόλις δώσω το δεκάρι μου, στον 7ο ουρανό διαβάζω εδώ. Ρία Ελληνίδου από Βάρνα με ενσωματωμένα τα κρουστά, λέει ο Στάθος Παπουτσέλιτς. Βουλγαρία έμπαινα χωρίς διαβατήριο. Και πολλά άλλα. Τέλος πάντων, θα αποθεώσουμε ξανά αργότερα, γιατί πρέπει να πάμε στο επόμενο κομμάτι από το Αζερβαϊτζάν. Τζίβα. Just go λέγεται το κομμάτι. Τι έπαθες?
1: Με το τζίβα λίγο.
0: Ναι, τι
1: έγινε εδώ πέρα? Όχι, τίποτα.
0: Δεν είναι, κάνω λάθος.
1: Λοιπόν, το Just Go λοιπόν,
0: ναι.
1: Το περίφημο αυτό τραγούδι τζίβα, είναι απλά φύγε. Δηλαδή απλά φύγε. Και είναι αυτό, ήμουν δική σου πάντα. Αλλά τώρα αυτό η αλήθεια και είσαι μα φύγε και τα λοιπά, αυτό τέλος πάντων. Δηλαδή είναι αρκετά κοινή θεματική σε αυτή την Eurovision, ναι. Με αυτά ο τραγουδοδιώχτης.
0: Γιατί δεν έχουμε ένα τραγούδο.
1: Ναι, λίγο πιο. Έλα κοντά. Σαν του Ιταλού, ας πούμε, που ήταν. Να καταλάβεις.
0: Ανοίγει η καρδιά μας.
1: Τέλος, για πάμε να δούμε. Εδώ πέρα. Είπα να δούμε, όχι να ακούσουμε.
0: Ναι, φαντάζομαι. Είσαι επηρεασμένος.

0: Για όνομα του Θεού δηλαδή.
1: Πού είναι η ευαισθησία, πού είναι η ευαισθησία.
0: Έλα, αυτά τώρα είναι, είναι πώς το λένε, είναι αλαχούζι πριν από 30 χρόνια τώρα.
1: Που έχει στο, στο ναι. μάτι, πες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Έχει, τις έχουν ζωγραφισμένα αιμάτινα δάκρυα.
1: Πονάει το κορίτσι.
0: Εντάξει, βγάλ τα κάπως στη διαδρομή του τραγουδιού. Μα βγαίνει τώρα με
1: δηλαδή, όταν τα κάνει ο Λεσίφρ στο καζινό Ρουαγιάλ Τζέιμις Μποντ, δηλαδή ήταν καλύτερα.
0: Δεν ξέρω τι έκανε αυτό, αλλά δεν βλέπουμε την, δεν βλέπουμε την Eurovision για να πάρουμε Ζάναξ ο κόσμος. Τώρα να βγαίνουν οι άλλοι με μάτινα δάχρυα και να μας τραγουδάνε. Πώς το
1: πρέπει
0: λένε.
1: Να γίνεται αυτό για να υπάρχει το contrast με την Βουλγαρία. Δηλαδή, πηγαίνει η Βουλγαρία, βγαίνει αυτό. Λες, πω Παναγία μου, τι ήταν πριν. Να το δω και στον τελικό. Να το ψηφίσω για να είναι στον τελικό. Γιατί αλλιώς μπορεί να πάει αυτό στον τελικό. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό σκοτσέζι κοντούς. Δηλαδή σου λέει αυτή τη στιγμή η διοργάνωση. Θες εκείνο ή αυτό. Θες τη χαρά ή θες τα δάκρυα τα ματωμένα. Θες το τούμπανο ή θες την άρπα.
0: Παιδί μου, αυτό είναι παρέτηση από τη ζωή. Ποια άρπα.

0: Τα μάτια μας χθες με τον μπάσκετ Αταμάν βλέπω.
1: Το Αζερμπαϊτζάν τραγουδά για τον Αταμάν βλέπω. Ξαναβγάλετε τη Βουλγάρα, προτείνει κάποιο.
0: Η Τζίβα μου πούλησε ριζοσπάστη προχθές έξω από το Six Dogs, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
1: Τζίβα φύγε να γυρίσει η μπαγκαράγκα μας, λέει ο Καφού Fighters. Τα μάτια μας χθες με τον μπάσκετ Αταμάν, το είπες ναι. Πάω να ξαναδώ τη Βουλγάρα μέχρι να τελειώσει αυτή. Ελένη Φιλίνη από Μπακού βλέπω, ούτε καν παιδιά. Σιγά μην είναι Ελένη Φιλίνη. Σιγά. James Bondικό τραγούδι το Αζερμπαϊτζάν, όχι.
0: Θέλω να διαβάσω για το προηγούμενο τραγούδι ένα μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ένας φίλος, έμπαινα όπως ο Σάντος στα αποδυτήρια όταν ένα μπακ του έχει περάσει το κέντρο.
1: Μπαγκαράγκα, πρώτος άδερφος του Μπαμπακίτα που δόθηκε δανεικό στο Θρασίβουλο, λέει κάποιος άλλος.
0: Να τις πούνε αυτοίς ότι αν την πετύχουν οι Κροάτες με τα αίματα στα μάτια τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Σούμε, αυτή παίζει κανένα διαγωνισμό για να έρθει εδώ πέρα δηλαδή. Πήγε σε ένα διαγωνισμό, ας πούμε, αυτή ξέρω εγώ,
1: στον Μπακού.
0: Στον Μπακού, ας πούμε, και της είπανε ναι, εσύ, ας πούμε, θα εκπροσωπήσεις τη χώρα. Δηλαδή.
1: Φαντάζομαι ότι την άγινε απευθείας ανάθεση. Έχουν πασόκ στο Αζερμπαϊτζάν.
0: Παντού έχουν παντού. Όπα. Ρουμάνια.
1: Ρουμάνια. Ρουμάνια.
0: Λοιπόν, έχουμε Ρουμανία με Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου.
1: Έτσι, με όνομα δηλαδή αμυντικό χαφ. Rapid όπως το λένε, Στεάου Βουκουρεστίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Χέτι, κατεβασμένη κάλτσα, φαλτσέτα στο, μέσα από την επικαλαμίδα, όπως πρέπει να είναι, με τέτοιο όνομα. Το τραγούδι
0: και
1: είναι.
0: Και με τραγούδι πολλά υποσχόμενο.
1: Choke me.
0: Πολλά υποσχόμενο.
1: Πνίξε με.
0: Πολλά υποσχόμενο.
1: Για να δούμε, κυρία.
0: Τώρα, τι ακριβώς είναι και πώς το λένε και τι ακριβώς.
1: Θα δούμε. Για δες του στίχη, να δούμε αν έχει κάποιο νόημα τέλος πάντων που πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Λέει, γιατί θες να με εξημερώσεις δύσκολα. Κάνω ό,τι λέω και ποτέ με βρει. Είσαι εδώ για να με υπακούς.
1: Ναι, ναι,
0: χρειάζομαι μόνο την αγάπη. Θέλω να με πνίξεις. Γεννήθηκα για να με ελέγχεις. Θέλω να με πνίξεις.
1: Τι λες. Τίποτα γη είναι αυτή.
0: Σώσε με, θέλω να με ηρεμήσει για ηρεμία το σώμα μου ηκετεύει.
1: Τι γίνεται, παιδιά.
0: Ωραία πράγματα, ευχαριστώ.
1: Καλά ξεκίνησε η Πέμπτη.
0: Υπέροχα.
1: Μην ξέρει το Αζερμπαϊτζάν. Για να δούμε.

0: Μα ξαναχάς να πούμε δεν θα γίνει Σίζαρ ποτέ.
1: Καλά, όχι,
0: ξεκινά κανένας, γιατί ακούω, ακούω τα απαιρετικά εδώ ναι, πέρα, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, ναι, τα wannabe Caesar. Okay. Εντάξει, είναι λίγο BDSM το τέτοιο.
2: Είναι λίγο, όπως σκηνιά, όσο ζω, σαδομαζώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: είναι, αλλά δεν το. Δεν έχει την υποστήριξη που θα περίμενα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, ναι, το οπτικό κομμάτι. Θα ήθελα δηλαδή κάτι πιο κοντά στο ύφος του τραγουδιού. Και όχι αυτά τα φάση που είναι και λίγο ευρεδικοφέρνη, να πούμε, λίγο, ναι, αυτή η Καπιτανέσκου.
1: Ναι.
0: Ένας τύπος τώρα με ένα άσπρο τέτοιο, αυτό δείχνει αυτή με κάτι βάτες, ας πούμε, για να καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Με κάτι βάτες τεράστιες.
1: Έπαινα, συγγνώμη, ναι, έπαινα από σοντάνο το λούπου στο φοριαμό του Κολιτσιδάκη, λέει κάποιος. Εγώ θα ξανά έκανα φυλακή με την Καπιτανέσκου, λέει ο Στάσος Παπουτσέλιτς. Καπιτανέσκου μας είχε πολύ αφέντρα, λέει ο Άιντρα Φαφούτης.
0: Έμπαινα όπως ο Ντάνο του Λούπου στο φοριαμό του Κολιτσιδάκη.
1: Συγγνώμη. Έχει και μπούτια με την κούχα, λέει κάποιος.
0: Κατεβάσα το mom rap τη σκηνή.
1: Έτσι τραβούσα την παλαντέζα από τον μπαλκόνι για να βάλω στην πρίζα τη σκούπα. Να καθαρίσω τον Ισάν Σάνι του παππού μου.
0: Υπέροχο, να ακούσουμε λίγο εντυπωσιακό φινάλε.

0: Κοίταξε, αυτό τραγούδι έχει αυτό που λες από οπερετικό κομμάτι μέχρι hard rock beat, ας πούμε, αλλά
1: δεν με χαλάει. Θέλω να ακούσω και τα υπόλοιπα όμως. Δεν με χαλάει.
0: Ναι, δεν είναι τραγούδι όμως που μπορεί να πάει και πολύ μακριά. Και πολύ το πανηγυρίζει και δεν πάει.
1: Καλά κάνει.
0: Δεν κάνει να πανηγυρίζουμε τόσο
1: λοιπόν,
0: χωρίς.
1: Η Ζήνα αντίθηκε Μούτου με επιρροή από Ρουσλάνα. Mm-hmm. Λέει ο Οντομή μου ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου Μαλτίνι. Mm-hmm. Διάφορα μηνύματα. Μερικά όχι και τόσο ευγενικά. Ραμστάιν από την Τιμισοάρα. Λέει mm-hmm. ο υπογράφο Γκομί στην Τουμπαόλη. Mm-hmm. Άφηνα τη Ρουμάνα Φέντρα να με σαπίσει. Βλέπω εδώ. Συνασπισμός Ρουμανία Βουλγαρία, δεν το χάσα το μήνυμα, δεν πειράζει. Ναι, ωραία. Τέλος πάντων, διάφορα
0: ούτε στο
1: πράγματα.
0: Ούτε στον κόλτο Ζωάο Μάριο δεν άντρεψε έτσι ο φρυφυρίκος μου, βλέπω.
1: Έμπαινα όπως το στερεοφωνικό στο πόρ μπαγκάζ του Ντάνου του Λουπού.
0: Πάω μπρασόφιας με φυλακίσουν.
1: Πρώτη φορά βλέπω μπλέξιμο καλωδίων σερβερ σε Eurovision. Διάφορα ωραία πράγματα. Τι έχουμε τώρα, έχουμε συνεχίζουμε. Έχουμε διακοπή, τι έχουμε.
0: Όχι, Λουξεμβούργο.
1: Λουξεμβούργο, τι έχουμε στο Λουξεμβούργο.
0: Έχουμε την Εύα Μαρίγια να μας τραγουδάει
1: Mother Nature.
0: Να μας τραγουδάει το Mother Nature και τώρα
1: υγεία, οικολογία φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι
1: κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Μηνύματα για τη γη, πράσινη ενέργεια. Για να δούμε.
0: Είναι πολύ προσωπικό το τραγούδι, θέλω να πω. Δεν είναι για οικολογία.
1: Α, δεν είναι.
0: Είναι η μητεραφής, αλλά.
1: Είναι λίγο.
0: Θα σου πω τι είναι.
1: Είναι λίγο. Λαμπίδα είναι και είναι.
0: Είναι λίγο. Άκου τι είναι. Είναι self-life coaching αυτό το τραγούδι.

0: Ναι, πού αφήνω 2 ευρώ για τη δημοτική βιβλιοθήκη. Ναι, βεβαίως, 2 ποτήρια κόκκινο κρασί, παρακαλώ, και λίγο πατέ, έτσι. Τρίτη θέση στο φεστιβάλ του Genesis, αν ρωτάς εμένα, το συγκεκριμένο. Εντάξει. Ο μάμρα δίπλα μου βάζει σημάδια, να ξέρετε. Δεν κάνει, βάζει κάτι σημάδια ο κύριος Κώστας. Δεν ξέρω
1: σημάδια.
0: Τι κάνει εδώ πέρα. Δεν βάζει βαθμούς, βάζει σημάδια.
1: Σημάδια βάζω.
0: Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι είναι στημένη η τράπουλα.
1: Τι στημένη τράπουλα. Βάζω σημάδια για να μπορώ μετά να ανακαλέσω στη μνήμη μου τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε. Φυσικά βάζω σημάδια.
0: Τι έχει αυτό το τραγούδι, δηλαδή.
2: Τίποτα.

0: Αυτό με μια αρετή και τιμή είναι πολύ ωραία, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε.
1: Πάντως αρετή και τιμή με επταψήφιο μισθό. Λοιπόν,
0: το τσόκ μη ρουμάνα μου θυμίζει τον πατέρα μου που άρπαζε το σούκο για να το αλλάξει βρίζοντάς του τον τάφο.
1: Λοιπόν, Αντριάννα Μπάμπαλη βλέπω εδώ από το Λουξεμβούργο. Θα ήθελε να είναι σαν την Μπιόρκ.
0: Τη θυμάμαι την κοπέλα, ήταν moderator στο Pillow Fights.
1: Είναι ξυπόλυτη για να συνδεθεί με τη γη. Εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Mother Nature, γύρνα στο τέρμα σου, παιδάκι, πίσω στον Ντούντε Λάντ, λέει ο Στόδος Παπουτσέλιτς.
0: Ο μόνος τρόπος για να περάσει να διαγωνίζονταν και τα νησιά Φερόε.
1: Ούτε επίτηδες να έβαζαν αυτές τις χώρες τη μία πίσω από την άλλη.
0: Αστυπάλια 20 Σεπτέμβρη, πιάμε φωσμπάδες με την ανιψιά του Γιούνκερ. Ακόμα τραγουδάει.
1: Η Λουξεμβούργια με εξυπηρέτησε προχθές σε ταμείο του Μασούτη, λέει ο Τραγανός Δέλλας. Λουξεμβούργο λέει κάποιος, μικρός στο χάρτη, μεγάλο στο κρεβάτι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Κέστρο λέει Λουξεμβούργο είναι το χαμένο γυναικείο μέλος των Απορριμάκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, στο καλό.
1: Να μην σε δούμε το Σάββατο. Να πας να κάνεις τη δουλειά σου με τη μητέρα Φύση. Δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στη Τσεχία.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Τσεχία.
0: Με τον κύριο Ντάνιελ Ζίσκα.
1: Ζίσκα, ναι.
0: Εδώ πέρα, ο οποίος θα μας τραγουδήσει για τα σταυροδρόμια.
1: Crossroads.
0: Για τα σταυροδρόμια, βεβαίως, βεβαίως. Τα οποία σταυροδρόμια.
1: Ναι.
0: Λέει, ναι, ναι. Είναι μητέρα, θα χαθώ δίχως χάρτη. Υπάρχουν πολλά σταυροδρόμια. Ναι. Αρρωσταίνουμε και πουλάμε τον πόνο μας για ένα μεταλλικό πλαίσιο. Oh. Και ομοφυρός ιστός της αράχνης.
1: Γιατί τέτοια. Και για αυτό...
0: Γιατί νομίζω δεν πάνε.
1: Γιορτή της χαράς είναι.
0: Δεν ξέρω. Τώρα. Νομίζω. Πήγαινε. Θα... Να σου πω κάτι, ρε φίλε, πώς σε λένε, Ντανιέλ. Πήγαινε, πες το στο Σλαβόι Ζίζεκ το τραγούδι. Ο Σλαβόι Ζίζεκ θα το καταλάβει μια χαρά.
1: Γιατί τέτοια πίκρα, ρε παιδί μου.
0: Και θα σου πει και κάτι. Τώρα χάρη στο παιδί, χρυσό κλουβί, ομοχθηρός, τόσο αράχνης, καλά. Στη Eurovision είσαι, ρε διάλε. Γι' αυτό θα σας πάρει νουμεράδα ο Ακυλάς, κύριε, το Σάββατο, κατάλαβες. Πάμε.
1: Κάτσε να δούμε σήμερα τι θα κάνουν. Θα πάνε μέχρι το Σάββατο. Όλοι αυτοί θα φτάσουν μέχρι το Σάββατο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Το λέμε.
0: Για πάμε να ακούσουμε τον Τσέχο.

0: τραβάμε βραδιάτικα και ξεκινήσαμε τόσο κέφια, μας το χαλάσει τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Πιο βαρετός και από τους Πορτογάλους, αν είναι δυνατόν. Πιο βαρετός και από τους Πορτογάλους.
0: Το βάλω εγώ εδώ πέρα. Κατάλαβε.
1: Πριν κάποιοι κατεβάζουν τον Μπαβάρ για να βγουν 12.
0: Εντάξει, εσύ.
1: Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Ναι, δεν είναι πραγματικά.
0: Είναι Σέρβος. Σλοβαίνος λέει κάποιος, άλλος λέει ότι είναι Σέρβος. Ό,τι και αν είναι.
1: Ο Ζιζέκα, τι σημασία έχει.
0: Τι σημασία έχει αυτό.
1: Τι εθνικότητα είναι ο Ζιζέκα.
0: Τέτοιο κλάμα από Τσέχο μόνο ο Νέντβετ το 2004 διαβάζω εδώ. Πιο δροσερός και από το νερό στο Καρλόβι Βάρι.
1: Του έδωσα 50 λεπτά στον ορεικτικό μοναστηράκι, θυσίω ντροπή.
0: Συλληπιτήρια στο παιδί, λέει κάποιος.
1: Ναι, και εγώ αισθάνομαι μια τέτοια ανάγκη.
0: Για το προηγούμενο διαβάζω εδώ, ούτε η μητέρα γη θα της έδινε ένα βαθμό.
1: Αυτός πρέπει να πάει μαζί με τη μητέρα γη. Δηλαδή πρέπει να πάνε αυτοί οι δύο
0: να τρέξουν
1: να κρυφτούν και μετά να τους βρουν οι Κροάτισες. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει κανονικά.
0: Και οι Σέρβοι μετά τα καπάκια. Ό,τι από μία τους Κροάτισες οι Σέρβοι μετά.
1: Και οι Σέρβοι μετά τις μπαγκέτες μετά.
0: Και μετά αυτοί με το δέσαμε που λέει που κάναμε. Τσόκ, πνίξαμε. Να πάει αυτή μετά να τους αποτελειώσει ό,τι βρει, ό,τι κοκαλάκια βρει να τα πάρει στη φωλιά της. Μάλιστα. Λοιπόν. Μου έφτιαξε βρώμικο στο πλουζέν ο Τσέχος Λούστρος. Βάσω εδώ. Ρε Τσεχία, τι άμπαλο έστειλες. Τόσο άοσμο, άγευστο Τσέχο έχω να δω από το Ρούντολφ Σκάτσελ το 2005. Πείτε μου τώρα πως αυτοί οι τύποι δεν άξαν τον κόστο 105. Τώρα έχεις δίκιο τώρα με αυτό.
1: Πολύ δίκιο.
0: Έχεις δίκιο. Γι' αυτό σας το κάρφωσε ο Δέλλας τέλος παράτασης. Βλέπω εδώ. Θέλει και καθρέφτη ο Τσέχος Ραμπιό. Και εμείς περάσαμε εφηβεία, δεν πήγαμε Eurovision. Είστε όλοι εύστοχοι. Όλοι εύστοχοι.
1: Πραγματικά.
0: Τα λέτε πολύ καλά.
1: Τελείωσες, φίλε. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Στο καλό. Στο καλό. Πραγματικά.
0: Εσύ που λες με τον Κύραλ, το μήνυμα είναι πάρα πολύ
1: ωραίο. Ναι, αλλά δεν
0: πάω να το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι καταπληκτικό. Δεν πάω να το διαβάσουμε δυστυχώς.
1: Έβαζα ένα μήνυμα. Ζίζεξ, Άι Λούλου. Έτσι υπάρχει. Οπ, νάτο. Μπράβο, ρε Οστρόφσκι.
0: Αυτό είσαι.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Τώρα είσαι ο άνθρωπο μου.
1: Έσκασε ο Οστρόφσκι με τα φτερά του.
0: Ναι.
1: Όπως πρέπει. Με ένα ολόσωμο παλτό, μπορντό, φτερά και, ένα, και από πάνω φτερά σαν σημαία Γερμανίας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και όλα αυτά γίνονται και θα ακούσουμε Γαλλία τώρα, εκτός συναγωνισμού βέβαια. Εκτός ναι.
1: Γιατί φορά λοιπόν, πώς το λένε, φτερά Γερμανίας, άμα να ακούσουμε Γαλλία.
0: Γιατί αυτά το αρέσουν. Αναδεικνύουν τα μάτια του.
1: Ναι, τα παιδιά τα βλέπουμε για τη φορά γυαλιά ηλία. Αλλά ναι, μαζί σου. Μαζί σου.
0: Αναδεικνύουν όλο το look.
1: Χθες ψήφισα τον Τσέχο στις εκλογές στο φιλοσοφικό του ΕΚΠΑ.
0: Και δεν βγήκε, συμπληρώνω εγώ. Λοιπόν, έχουμε Γαλλία λοιπόν το εκτός συναγωνισμού.
1: Λογικά είναι εξτρά υπηρεσία στο γραφείο τελετών ο Μιστράς.
0: Λοιπόν, Μονρόε είναι στην ερμηνεία. Θέλω να πεις εσύ όμως, γιατί είναι γαλλικά, δεν μπορώ να κλέψω εγώ τους τίτλους, τους γαλλικούς τίτλους.
1: Τι έχουμε εδώ, έχουμε τη Γαλλία με τη Μογό, το οποίο είναι το Ρεγκάρ.
0: Αυτά περιμέναμε.

0: μόνο για τους λαϊκισμούς, 4 γάτες σπίτι, στο λέω.
1: Εντάξει.
0: Που γράφω.
1: Πολύ ωραίο, αλλά μου φαίνεται σαν συνέχεια από πέρυσι που είχαμε πάλι το JJ οπερετικά. Γενικά νομίζω ότι, ξέρεις, πόσο πια όπερα να
0: καλή οπερετική, καλύτερη οπερετική από την άλλη που έχουμε ακούσει.
1: Ναι, καλά,
0: αλλά γιατί το χρειαζόμαστε αυτό. Οπερετικό και βιολί, οπερετικό και βιολί.
1: Εντάξει, ωραίο, ωραίο όμως, ωραίο τραγούδι, όπως και να έχει.

0: Δεν ξέρω τι έχεις αναπάσει περισσότερο, τα γαλλικά σου ή το τραγούδι της, της Μονρό. Mm-hmm. Βλέπω πολύ από εσάς λέτε Αναστασία Γιούσεφ. Όχι, τόσο πολύ, τέλος πάντων. Άσχετο μήνυμα, αλλά πρέπει να διαβαστεί. Λέει, σήμερα είπα τη φράση στο γραφείο. Συγγνώμη, πρέπει να έχει σημασία να το, να το διαβάσω.
1: Είπα στη γυναίκα μου ότι είναι όμορφη η Γαλλίδα και μου είπε για εκεί είσαι κακομύρη. Για μια τούνη με ψεύτικη προφορά.
0: Μάλιστα.
1: Η ξαδέρφη του Κριστόφ του Ντουγκαρί με αυτές τις τσιρίδες θέλει να φέρει πίσω το λεγάμενο.
0: Ναι. Πρέπει να το βρω αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, είπα τη φράση στο γραφείο. Έχω ακούσει εγώ για τον Μαλούμα της Παιανίας. Ήταν ο πρώην της νυχού μου. Σίγουρα μου κάθηκαν κάποια εγκεφαλικά κύτταρα όσο το ξεστόμησα, λέει η Προβούλη. Δεν έχει σχέση με το διαγωνισμό, αλλά έχει σχέση με, τη, με, με το σύμπαν αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Γαλλίας.
1: Βάζω σε λούπα τον κύριο Γιάννη να μιλάει γαλλικά και ανοίγω μπουκάλι με λοσιόν. Τι να την κάνω την Eurovision.
0: Έχεις τα δίκια σου. Ορκίζομαι ότι το τραγούδι της Γαλλίας το έχω ακούσει άλλες τρεις φορές σε παλιότερες Eurovision.
1: Θέλω συγγνώμη, το διαβάσω. Αυτό είναι το προηγούμενο τραγούδι. Έμπαινε. Λέει, εγώ στο τσέχο έμπαινα γιατί μου φάνηκε να το χρειάζεται.
0: Έχουμε διάλειμμα. Μέσα όμως τρόμαξε το γατί με τη Γαλλίδα, λέει ο Κοροπαλάσιος.
2: Έχουμε διάλειμμα.
0: Έχουμε διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και να επιστρέψουμε μετά με τα επόμενα τραγούδια.
3: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Η λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα καθεστώς πλήρους και συνεχούς κάλυψης με στόχο την 24ωρη υγειονομική υποστήριξη. Έχει προκηρυχθεί η κάλυψη τριών θέσεων ιατρών, γεγονός που εφόσον ολοκληρωθεί θα επιτρέψει τη μόνιμη και σταθερή λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Είναι ένα πολύ σημαντικό διήμερο για την παράταξή μας και αποτελεί τιμή για εμάς να συμμετέχουμε. Ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, ανεξάρτητα από τον εκλογικό χρόνο. Το συνέδριο διεξάγεται σε μια χρονική συγκυρία που ενισχύει τη συζήτηση περί εκλογών, ωστόσο ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επισήμανε η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας στο Δεκανήσου, Εύη Χαραλαμποπούλου, σε δηλώσεις της στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Στη Ρόδο και στην ΚΟ βρίσκονται αυτές τις μέρες υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης της Eurobank στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας στα δύο νησιά με τη χρηματοδότηση ποσού που ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Στη Ρόδο θα βρίσκεται τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του πολιτικού

0: Δημοτικού Συμβουλίου Πασό Κινάλ, Μιλένα Αποστολάκη. Την ίδια μέρα στις 7.30 θα μιλήσει στο ξενοδοχείο Πλάζα. Άσκηση με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026 θα διεξαχθεί την 5η 21 Μαΐου στις 10 το πρωί στην περιοχή Ασγούρου. Η άσκηση αφορά στην αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης. Στους Λειψούς διέμενε στο παρελθόν η οικογένεια με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε τρόγλι στο Περιστέρι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα και πληροφορίες από τους Λειψούς, η κατάσταση και η συμπεριφορά της οικογένειας δεν θύμιζαν σε καμία περίπτωση μια φυσιολογική ζωή. Θλίψη σκόρπισε στη Ρόδο και στη Σήμη η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κοντοβά από οξύ έμφραγμα. Ο Γιάννης Κοντοβάς υπηρετούσε στο λιμενικό σώμα και ήταν παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Εκδήλωση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο από τον Ιάλισσο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας Ιαλισσού. Μετά το επίσημο τελετουργικό θα ακολουθήσει εορταστικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και δραστηριότητες για παιδιά. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική, έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Θέλω να πω, για να

Λογικά στιχουργός είναι κάποιος ρίλος σε αυτό που ακούμε. Εντροπή ρε παιδιά, εντροπή όμως. Λοιπόν, διάφορα βλέπω εδώ, Ατζαράκης Αρμενίας, Ατζεράτζε, λέει κάποιος.

0: εντάξει, κάτι συμπαθητικό έχει, αλλά.
1: Δεν ξέρω, δεν
0: αλλά δεν έχει κιόλα, ναι.
1: Δεν ξέρω. Προσπαθώ, ξέρεις, όσο το ακούω, μπας και μου κάτσει λίγο πιο καλά. Δεν ξέρω.

0: Όχι, είχε δυνατό χορευτικό, είχε ρυθμό, είχε καλό κλείσιμο. Δεν, από προηγούμενα που έχω ακούσει.
1: Καλά τα πάει ο Αρμένιος Μπρούνο Φερνάντες, τέλος Βοκλή Ντέμψη. Μάλιστα.
0: Ο Αρμένης έχει παίξει σε επεισόδιο των οικογενειακών ιστοριών όπου έφαγε τη σύζυγο του Μπαμπ Μπατμανίδη, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
1: Αυτό το κομμάτι κάποιος περιγράφει απόλυτα τις μανούβρες που κάνω στο σούπερ μάρκετ για να αποφύγω γνωστούς και να μην πιάσω την κουβέντα.
0: Ο Αρμένιος είναι ο Ναδάλ από το The Dictator, ο Λόιδιος. Mm-hmm. Μιχταριάν και Γκαζαριάν κλαίνε από ντροπή, λέει ο Δαλματίας Αλμίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε στην Ελβετία.
1: Να μην πεις τίποτα, πάμε παρακάτω. Πάμε στη Βερόνικα Φουζάρο. Mm-hmm. Θέλω να πω εδώ.
0: Το τραγούδι είναι το Alice. Who the beep is Alice, τα έλεγε κάποιος.
1: Κώστα, δεν έχω καλό προαίσθημα.
0: Ούτε εγώ δεν έχω.
1: Δεν έχω καλό προαίσθημα.
0: Δεν ξέρω. Αυτό το κλιπάκι, το εισαγωγικό, κάπως με
1: τα μάτια σου είναι μαγικά. Έχω μελετήσει τρόπους. Σου άσε με να ξέρω ότι με αγαπάς πολύ. Μην πεις ψέματα, να δώσεις λίγο χρόνο. Μην κλαις. Είμαι και εγώ μοναχή. Ο κόσμος είναι σκληρός. Μην πανικοβάλλεσαι.
0: Πανικοβλήθηκα.
1: Για πάμε.

0: καραβόσκινο. Από εδώ, ας πει κάποιος στην Ελβετή Κλαβδία ότι στείλαμε την κανονική πέρσι. Έτσι, ο εθνικός μας τάρα τα κατάφερε τελικά, τραγουδά για την Ελβετία. Κάποια κακοπροαίρετα σχόλια, θα έλεγα.
1: Σκιαδαρές από τη Βέρνη βλέπω εδώ. Την έχω πετύχει σε live στην Καρίτσι. Την Ελβετίδα να την κλείσετε στα βουνά του Τομπλερών. Την Ελβετίδα την έχω πετύχει σε ρεπορτάζ ακριτικού νησιού ως αναπληρώτρια δασκάλα που παρέλασε με το μοναδικό μαθητή. Για άκουσα.
0: Εγώ περιμένω το... Ελπίζω να μας ακούει ο κύριος Μασάκου και την Τρίτη.
1: Ο ειδικός όμως.
0: Μήπως να μας πει ίσως γιατί μπορεί να μιλάμε καλά.

0: καλαμάρι του Βαρκάλης. Εδώ πέρα, έτσι.
1: Ντροπή όμως.
0: Πολύ ντροπή.
1: Όπως ντροπή και το μήνυμα, η τραγουδίστρια της Ελβετίας είναι ένας υπερμποτοξωμένος εθνικός στάρ. Ντροπή.
0: Πάρα πολύ.
1: Εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατάμε ένα επίπεδο σε αυτήν την εκπομπή. Το διαβάζω μόνο και μόνο για παραδειγματισμό για τους επόμενους.
0: Όπως λέει και ο Λεσβοκλή Ντέμψη, όποιος κρατάει την άλλη άκρη του παλαμαριού, ας την τραβήξει από τη σκηνή να ησυχάσουμε επιτέλους.
1: Για να δούμε το φινάλε. Baby, don't leave me alone. Μάλιστα. Οκ.
0: Φαίνεται να υποφέρει κιόλας τελειώνοντας για κάποιο λόγο.
1: Τι να σου πω τώρα. Αν δεν είσαι κανένας χολικός. Ωραία. Είμαι οπτικός, τα γυαλιά της Ελβετίδας είναι μουσαντέ. Ελβετίδα έπαινα τόσο ποιοτικά όσο ο Βέλτσος σε εισηγητική για το γιατί όχι.
0: Πώς λέει, πώς και δεν κανόνισε ο Μήτρος μου το παρουκίνι να κατεβούν και οι ΗΠΑ Eurovision. Α, μάλλον επειδή δεν την οργανώνει ο Ιφαντίνο.
1: Τριακινή, κάνανε το δικό τους, έχουμε πει, κάνανε με δική τους Eurovision, με όνομα δεν θυμάμαι τι, που ήταν με εκπροσώπους από τις 50 πολιτείες.
0: Ναι. Και ο Πούτιν επίσης στη δική του, να θυμίσουμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Introvision, όπως τη λέει το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ φαντασμαγωρική. Πρέπει να πω και του Πούτιν ήταν.
0: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Οστρόφσκι, ορίστε. Κύριος Οστρόφσκι τώρα έγινε εσένιο.
1: Αστερίξ έγινε τώρα.
0: Τρίτο. Οπ.
1: Όπα. Κύπρος.
0: Λοιπόν. Η ώρα της Κύπρου μας, κυρίες και κύριοι. Αντιγόνη Τζάλα.
1: Δεν είναι επώνυμο το Τζάλα, έτσι. Το λέω αστείο και χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο τον Τζάλα από τα Γιάννενα. Γιατί λέγει, έχω φίλο που λέγεται Τζάλα. Λοιπόν, Αντιγόνη.
0: Πριν κάποιος μπαίνει Κύπρος και σιγά σιγά βάζω χέρι στην τσέπη. Για να βγάζει λεφτά να ποτάρεις.
1: Για να βγάλεις το κινητό να ψηφίσεις, αλλά δεν ψηφίζουμε σήμερα από την Ελλάδα. Εκτός αν είσαι από το εξωτερικό. Οπότε μπορεί να βάλεις το χέρι στην τσέπη για να βγάλεις το κινητό να ψηφίσεις. Έτσι. Λοιπόν. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε και να το δούμε. Έτσι, γιατί είναι Ελλάδα γι' αυτό. Θέλουμε να δούμε Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Είναι Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στην Κύπρο μας.

0: Σακύρα Σακύρου.
1: Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Μπράβο, μπράβο το κορίτσι, μπράβο.
2: Καλή γυμναστηριακή Κατερίνα το πάζει, έλεγε κάποιος. Πολύ δα θεματάκια με τη φωνή εδώ πέρα, χάσαμε τώρα, λίγο κάποια πράγματα.
1: Μετά από Ντάρα, μετά από Ντάρα δεν περίμενα ότι θα επανέλθω σωματικά. Well done Κύπρος, ανέστησες τον αποκαμωμένο.
2: Σώσιμο πάνω στη γραμμή με το σήκωμα της τυράντας, βλέπω.
1: Ρε Σακύρα από την Πάφων, πάτα κορίτσι μου και καμιά νότα, δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Παιδιά, το στούντιο είναι απασχολημένο και είχε σιωπή για να απολαύσουμε το κομμάτι της Κύπρου. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε και εμείς τα κομμάτια, δεν έχουν ενδιαφέρον τα κομμάτια, δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε.
2: Έμπαινα όπως μπαίνει ο Ηλιόπουλος στις τροφές με το Φιέστα, λέει ο δραματίας Αλμέιδα.
1: Ας μην το βλέπουμε σεξιστικά, είναι ωραίο τραγούδι. Όχι, είχα ξεχάσει εκπαιστώ τον ήχο.
2: Λαδωμένη Hulk Hogan κάνει leg drop σε Ultimate Warrior. Ιδανική σύζυγος του Πικέ Πικού.
1: Μαρτυρική νήσος όνομα και πράγμα.
2: Παρόλα αυτά και μετά από όλα αυτά.
1: Ναι, τι. Πρόσεχε θα πεις. Πρόσεχε, έχεις και μια ιστορία στη μεγαλώνη σου. Έχεις μια ιστορία.
2: Πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε στην Αυστρία.
1: Εκτός συναγωνισμού, η διοργανώτρια.
2: Ναι, η διοργανώτρια. Με τον κόσμο. Τι είναι τώρα αυτά, κόσμο τώρα. Γιατί δηλαδή. Το τραγούδι λέγεται Tanzstein, αν το διαβάζω καλά.
1: Ναι. Τι σημαίνει, ξέρουμε.
2: Θα προσπαθήσω. Ναι. Θα προσπαθήσω.
1: Αντιγόνη, πάταμε όπως δεν πάτησες τις νότες, λέει κάποιος. Ναι. Η μεγαλώνηση σου έχει να βγάλει τέτοιο ταλέντο από τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Για να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Διάφορα, ναι.
2: Όσο
1: πάντα. Να ακούσουμε, να ακούσουμε.
2: Δίπλωμα χορού σημαίνει.
1: Α, ωραία.

0: Θα την πω την αμαρτία μου, θυμίζει λίγο Μοντό.
1: Λίγο το Satisfaction, πρέπει να έχει κλέψει 5-6 κομμάτια τα οποία
0: ξέρεις. Λίγο Heinz Vipoli Chai, λίγο, ξέρεις, λίγο.
1: Σου λέω και το Satisfaction, διάφορα έχει, θυμίζει.
0: Νομίζω ότι αν δεν ήταν η Αυστρία δεν θα το βλέπαμε ποτέ και για κανένα λόγο. Πες μου, πάμε.
1: Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein. Εδώ δεν τα κάνω ρακιτζής, αυτοί τρώγανε βαλανίδια, έτσι, γιατί βλέπω κάτι στολές, κάτι τέτοια, κάτι λίγο styling περίεργο, λίγο κάτι στα μάτια, ένα πράγμα που τα κρύβει, ένα αστέρι τέλος πάντων. Όταν τα έκανε ο Μιχάλαρος αυτά, εσείς τρώγατε βαλανίδια. Γεια. Διαβάζω Αυστριακός Αργύρης Γιαννίκης.
0: Daft Punk από το Klagenfurt.
1: Εμφάνιση Πετρόχυλου σε βιντεοτενία 80's.
0: Dry Fies y Coffee.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο, λέει κάποιος. Τρίζουν τα κούκαλα του Bowie με αυτό το αστέρι στο μάτι.
0: Α, καλά. Α, καλά.
1: Το αγόρι πεταλίδα από τον Bob Σφουγγαράκη από το Γράτς.
0: Λούμπης της αγόρι μου την κάνει στην Eurovision Κυριακή, έχει φιέστα.
1: Αυτός γιατί έφυγε από το Mortal Kombat.
0: Εκεί που αφόδευσε ο μεγάλος Φάλκο βγήκε αυτός.
1: Ο Αυστριακός είναι ζογκλέρ φωτιάς στο πάρτι της Φιλοσοφικής. Ανούσιος όσο το Αυστριακό πρωτάθλημα, διαβάζω. Άλλος λέει, και το προηγούμενο τραγούδι βεβαίως, έμπαιναν οι Fight Clubικοί στην Κυπρία όπως οι μπάλες στα δίχτυα του Κωνσταντζο. Ο Τσαλουχίδης γιατί τυλίχθηκε με αλουμινόχαρτο, μια άλλη απορία. Θα πάει άπατος ο Αυστριακός Ντάρσι Νέτο.
0: Καλό. Καλό.
1: Λέει κάποιος, άκουσα καλά, κάπου είπε κουπέπεπ. Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Δεν άκουσα κάτι, συγγνώμη.
1: Ταμπάκης από Βέρνη, βλέπω διάφορα. Το σπάνω δεν σας ενθουσίασε και δικαίως. Πού πάμε τώρα?
0: Πάμε στην Ατβάρα από τη Λετωνία. Η οποία Ατβάρα από τη Λετωνία θα μας τραγουδήσει το έργο που λέγεται Ένα. Δεν είναι όμως το ένα.
1: Φαντάζομαι, όχι.
0: Σημαίνει στη σκιά.
1: Μάλιστα.
0: Βγάζει τα χαρτομάτιλα πάλι. Αυτά. Στον άλλον τα μάτια, ζωγραφισμένο όμορφο, μια σταγόνα μετατρέπεται σε ασπόμορφη απόχρωση, γίνεσαι σιωπηλό, πα στη σκιά, παραμένει στη σκιά. Γιατί ρε φίλε, γιατί.
1: Ναι. Ατβάρα είπαμε, έτσι. Ωραία.

0: παίξει νομίζω το κλασικό ανεκδότο με την Ποφίλιο. Δηλαδή το μόνο που βλέπει το κλασικό ανεκδότο με την Ποφίλιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Πηγαίνει... Έλα που δεν ξέρεις, Κώστα.
1: Όχι,
0: μου.
1: Δεν ξέρω πια με αυτό που βλέπω. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ίσως ό,τι χειρότερο έχουμε ακούσει. Είναι αυτό, ξέρετε, που κατεβαίνει γάλα, στάζει, όλο, δηλαδή όλο μαζί.
1: Το μόνο καλό, λέει ένας φίλος, η Ατβάρα έχει βίντεο που ο γιος τραγουδάει ακύλα στο αυτοκίνητο. Τι να κάνει. Mm-hmm. Αυτά που τραβάει από τη μάνα, τι να κάνει. Έβαλε το παιδί κάτι να αλεγράρει. Δεν γίνεται. Τι να πει σε κατάθλιψη το παιδάκι, τι φταίει.
0: Κλαίει η μάνα του Βαρπακόφσκης, αυτό είναι. Πραγματικά.
1: Τη Λετωρίνη την είχα κεράσει μοχίτο στη Σαντορίνη και κράτησε το δυο μου για να μαγειρέψει.
0: Λέω τραγανό Στέλλα, μόλι άρχισε το τραγούδι τη Λετωνή, χτύπησε το τηλέφωνο, ήταν μια άγνωστη και μου είπε: χωρίζουμε. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η ιδέα που παρακολουθούμε.
1: Ωραία. Όσο πάει και καλυτερεύει. Εντάξει, είναι και μίζερο και το σκηνικό με αυτό, το ότι
0: σκιά
1: που φέρνει.
0: Μόνη
1: της
0: μια σκιά και κάτι γυαλιά να ύπτανται.
1: Εντάξει, ας πούμε. Μίζερο και αυτό το πράγμα είναι, ας πούμε. Μια σκιά.
0: Ωραίος του χρουγικά είναι αυτό, λέει Ελεφάι. Έρπεις και μετασχηματίζεσαι σε λίχνο και καντήλα. Προτιμώ να βλέπω τις Βαρόφσκι και να εξηγεί τους κανόνες της ψηφοφορίας.
1: Αυτή κοίμησε την Αεκάρα στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη Ρίτας. Πρωτοδιοριζόμενη καθηγήτρια φιλολογικών σε ακριτικό νησί που σε βάζει απροετοίμαστο τεστ μετά από τελικό τσουλού.
0: Σαν την παργούμενη στο στράικ είναι αυτή, λέει ο Γιώργος.
1: Τι έχουμε μετά, έχουμε Δανία.
0: Έχει μια στενοχώρια τώρα, με έχει πιάσει.
1: Πάμε να κάνουμε χαρά με Δανία.
0: Λοιπόν, άτε πάμε να κάνουμε χαρά με Δανία με τον κύριο Σόρεν Τόρπεγκαρντ Λουντ. Αυτός είναι. Μεγάλη αμυντική χαφάρα. Ο οποίος θα μας τραγουδήσει το.
1: Εδώ σε θέλω.
0: For Vigarhem, το οποίο σημαίνει πριν πάμε σπίτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και έχει και βρισιές εδώ μέσα.
1: Α.
0: Θέλω να σου πω. Είναι ωραίο, είναι δυνατό ερωτικό.
1: Ναι.
0: Δυνατό ερωτικό, πολύ δυνατό. Πολύ παθιασμένο.
1: Και τη βρίζει.
0: Ερωτικό. Όχι, δεν τη βρίζει.
1: Α, γιατί λέει εσύ βρίζει.
0: Λέει πάρ' την καρδιά μου, σπά την ξανά. Με κερδίζεις, αυτή δεν θα τελειώσει ποτέ. Αυτά.
1: Θα
0: αγκαλιαστούμε μέχρι να. Δεν μπορώ να.
1: Όχι, τίποτε. Εννοώ ότι πάρ' την καρδιά μου, ρε καρδιά.
0: Όχι, είμαι fucking stupid. Λες κάποιες φορές.

0: Λοιπόν, κάπως καλύτερα τα προηγούμενα, όχι και τίποτα να ξεσηκωθούμε,
1: ναι,
0: αλλά αυτό. Για καλή του τύχη έρχεται μετά από κομμάτια τα οποία μας διέλυσαν τον ψυχισμό, οπότε κάπως σε αυτό, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, πάει και το παλιάμπελο, τέλος πάντων. Τι θα κάνουμε, θα βγάλουμε δελτίο? Να βγάλουμε ένα δελτίο λοιπόν και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα τραγούδια.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: TopFM 102,4.
4: Να αγαπάς το σύλλογο Μανιδιοτέλεια, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Wins for FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του ερασιτέχνης Σωτήρης Παντελέων. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σανέλ Αρένα και κάνε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα πλέον στη στοίχημα GBL. Η πρόκριση στα μητελικά κρίνεται στις δύο νίκες, την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της η τελευταία προπόνηση εν ώψη Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην Allwyn Arena. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Οριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάνσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Στη διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού προσανατολίζεται ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένς αναμένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της ΚΕΔ στους αγώνες της αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβριν και Ντεσπότοφ ξεκινήσει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιταίος Ντοεφ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δεδομένη θα είναι η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαλτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσεις τον τρόπο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν ώψη του ημιτελικού. Μήνυμα στήριξης στον TJ Shorts από τον εκπρόσωπό του Νίκο Σπανό μετά την κριτική που δέχθηκε από τον Εργίνα Ταμάν στο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τη Βαλένθια. Μικρό φινάλε για την ομάδα στη EuroLeague, ωστόσο είμαι περήφανος για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και το ήθος σου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, ανέφερε. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον Πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει ατομικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θεραπεία, η σημερινή προπόνηση εν ώψη Λιβαδιακού. Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότι με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσάο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
2: Big Win Sport FM.
1: 94,6.

0: Λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσουμε και συνεχίσουμε, γιατί είχε διάλειμμα και η Eurovision, συντονιστήκαμε καλά, στείλαμε σήμα εδώ Κωνσταντίνα Πανούτσου να κόψει και η Eurovision και πολύ καλά έκανε. Να πούμε ότι η Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα.
1: Και έχουμε και κάτι άλλο να σου, θα σου το πούμε όμως αργότερα, διότι τώρα έχουμε την Delta Goodrem από την Αυστραλία, η οποία θα μας τραγουδήσει το Eclipse. Και ο κόσμος σταματάει για μας, μόνο η αγάπη υπάρχει όταν είμαστε πλανήτες, ευθυγραμμίζονται, γι' αυτό αυτή με τον Ντομενέκ πρέπει
0: εντάξει,
1: να κάνει παρέα.
0: Σέβας για την Αυστραλία που συμμετέχει στη γη. Σέβας. Εγώ λέω μόνο αυτό, σέβας.
1: Ναι, γιατί το γουστάρει.
0: Το γουστάρει, έρχεται σε μια που δεν τη στηρίζει κανείς στην πραγματικότητα. Έρχονται για πάρτι τους και πέρυσι ο Milkshake μια χαρά ήταν και δεν τον περάσαν τελικό. Μπράβο, γουστάρουν και έρχονται. Δεν θα διοργανώσουν ποτέ ακόμα και κερδίζει, τους νοιάζει. Είναι ωραίοι τύποι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: πάει στο πιάνο γιατί δεν είχε τίποτα μέχρι τώρα. Μέτριο τραγούδι. Σε ένα φαγητό που πεινάς και τρως λίγο-λίγο, αλλά δεν σ' αρέσει στην πραγματικότητα.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό βέβαια.
0: Δεν είναι και καλό απ' την άλλη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και κακό όμως, με έναν τρόπο. Για να δούμε, ακούσουμε.

0: Φωνητικά δυνατή πολύ βέβαια, έτσι. Πάτησε παντού.
1: Περνάει, ναι. Θα περάσει αυτή.
0: Άντε πίσω στα καγκουρά σας, κυρία μου, λέει κάποιος.
1: Θα περάσει.
0: Εσείς που έχετε τα μέσα, μήπως έχετε το τηλέφωνο της Αυστραλέζας, Chris Bat. Έπαιρνα στην Δέλτα και το Α και το, με το, και το Β.
1: Είμαι έτοιμος να κουρνιάσω στο Μάρση πόσο και να με ανανουρίσεις.
0: Eurovision από τα παλιά Αυστραλία, όπου η φωνή ήταν από τα σημαντικά κομμάτια του διαγωνισμού, από τις καλές φωνές του διαγωνισμού συγκεκριμένη. Η τάτη της Αυστραλίας, βλέπω εδώ, της Αυστραλίας συγκεκριμένα. Έμπαινα στην Goodrem όπως ο Τίμο Κέιχιλ στις αντίπαλες άμυνες. Λοιπόν, ναι. Εντάξει. Θετικά τα σχόλια. Εντάξει, γιατί όχι. Νομίζω ότι είναι τα καλά κομμάτια. Τουλάχιστον του σημερινού ημιτελικού είναι τα καλά κομμάτια που έχουμε ακούσει.
1: Το σημερινό ημιτελικό αυτό είναι κατάσταση. Ναι. Να το βλέπαμε χθες. Ήταν διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Λελέκα από την Ουκρανία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Λελέκα από την Ουκρανία τραγουδάει το Ρίδνιμ, το οποίο σημαίνει για τους αγαπημένους μου. Θα γράψω μια νέα μοίρα για αυτούς που αγαπώ, για τους αγαπημένους μας, να κάνουμε τις συμφορές μας χαρές. Σπόρου που σπήραμε, ανθίσουν και θα μας οδηγήσουν σπίτι, θα ψηλώσουν τα δέντρα και άλλα. Πάμε κόντρα στους φόβους μας. Θα σου πω ένα τέτοιο έτσι λίγο εμψυχωτικό τραγούδι. Θα μας πει η κυρία Λελέκα σήμερα. Για πάμε.

0: Εντάξει, φωνάρα.
1: Εντάξει. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εδώ. Γιατί
2: σύντα, έριξε, ωραία κορώνα. Εντάξει, ναι, το γύρισε λίγα.
1: Να λέμε για τραγούδια, να λέμε για τις φωνές πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Εντάξει, το κομμάτι αρέσει, δεν αρέσει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η φωνή της ήταν κρύσταλλο.
2: Επειδή έχουμε, πώς το λένε, πικραθεί με αυτό τον ημιτελικό, θέλω να διασκεδάσουμε.
1: Πραγματικά. Να διασκεδάσουμε τις εντυπώσεις που λέμε.
2: Ναι. Με τους Άγγλους, οι οποίοι θα μας χαρίσουν από τα γνωστά καραγκιοζέικα κομμάτια τους.
1: Ακούς τον τίτλο Look Mom No Computer. Καταλαβαίνεις ότι είναι καραγκιοζέικο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το ψάξεις περισσότερο.
2: Εντάξει.
1: It's Vike Try είναι το τραγούδι.
2: Υπέροχο. Look Mom No Computer είναι το συγκρότημα.
1: Το συγκρότημα, ναι.
2: Ναι, ναι. Και It's Vike Try είναι το, είναι το τραγούδι. Εντάξει. Τουλάχιστον να διασκεδάσουμε.
1: Δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό με τη συμμετοχή της Αγγλίας. Είναι για να διασκεδάσουμε εδώ, να τα ακούσουμε και μια φορά στο τελικό, να μην βρει ούτε τον πυρετό του,
2: ναι,
1: όπως καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, το οποίο δεν θέλω να διαβάσω τους στίχους.
1: Όχι, δεν
2: δηλαδή,
1: θέλεις.
2: Τι να σας πω τώρα, ας πούμε, για τους στίχους. Θέλετε να τους διαβάσω οπωσδήποτε, ας πούμε.
1: Οπωσδήποτε.
2: Δεν γουστάρω να κάνω, σχάθηκα αυτό το 9 με 5, τη δουλειά, πληρώνω τις συνδρομές μου, απλώς είμαι ζωντανός, τα έχω βαρεθεί, τι νόημα έχουν. Έλω ένα χάπι να σβήσω τον πόνο, εγκλωβισμένο στο γραφείο, είμαι ένα ποντίκι σε ένα κλουβί. Μακάρι να υπήρχε μια γλώσσα να μετρήσω που θα με έκανε να νιώσω καλύτερα. Και αρχίζει Eins zwei drei μετά τα γερμανικά. Θέλω κάτι πικάντικο, μια φέτα πεπερώνει, θα πληρώσω και μου χρωστά, σε παρέρχομαι στη ζωή, νιώθω super duper, στον καλό Αγκαρία, τα σπάω στο καράοκι. Τι να σου, μετά αρχίζει και τσουλάει.
1: Να.
2: Τσουλάει. Γενικώ. 1-2-3-3-2-1.
1: Βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα όπως Look Mom No Points.
2: Δεν ξέρω, κάποιος νιώθω ότι θέλω να πιω χωρίς λόγο.
1: Πάντα υπάρχει λόγος. Κάποιος λέει άσκηση Παρμενίων είχαν ανακοινώσει για σήμερα. Ο άλλος λέει με το μαντολίνο για την Ουκρανή. Καθιστώ στην καρέκλα και ρίχνει τη λελέκα ένα κεφάλι. Άλλαξε όνομα. Όχι, αλλά στις σιρίδες. Ναι. Μπράβο, μωρή, οι Ουκρανοί ξεβούλωσαν τα αυτιά μου, βλέπω εδώ.
2: Θα την περάσει τελικό το ζυδιανόξυλο ντελούξ, βλέπω. Για το μαντολίνο.
1: Είμαστε. Έμας τώρα από το Χάρκοβο, βλέπω.
2: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τους Αγγλάρες.
1: Ναι.

0: If only there was a language that I could count in that would make me feel better. Oh yeah.
1: Oh yeah. Oh yeah.
0: I spy, try, darling, I need something so good. I spy, try, with a slice of pepperoni. I'll bet you can know me.
2: Κάθε χρόνο λες δεν μπορεί να πάει πιο κάτω η Αγγλία και κάθε χρόνο καταφέρνει να τρυπήσει τον πάτο του Βαρελιούρεση. Δηλαδή λες δεν υπάρχει άλλο υπόγειο. Είμαστε τάρταρα ήδη. Και λες όχι ρε φίλε, θα σου δείξω ότι υπάρχει και ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή προηγούμενες συμμετοχές της Αγγλίας μπορεί να πει κάποιος ότι αδικήθηκαν με το 0 που πήραν ή ξέρω εγώ τι είχαν πάρει.
3: Και Bonnie Tyler, ας πούμε, που ήταν εδώ.
2: Ναι, δεν ήταν καλή Bonnie Tyler δυστυχώς. Δεν ήταν καλή στην. Ήταν. Bonnie Tyler είναι εξαιρετική στο τραγούδι αυτό, δεν ήταν καλή. Αλλά υπήρχαν συμμετοχές που λες, παιδί μου, όχι να βγουν προφανώς μες στη δεκάδα, αλλά να μην πιάσουν και πάτο. Βλέπεις αυτό και λες, παιδιά, εκεί σας αξίζει. Δηλαδή χωρίς συναγωνισμό και χωρίς ψήφο. Δηλαδή αυτό έπρεπε να είναι το deal για την Αγγλία.
3: Είναι σαν τον Τζόνι Ρότεν από τα Τέσκο. Ο τύπος.
2: Ναι. Της Αγγλίας λέει κάποιος είναι τόσο χάλια που θα καταφέρει να μην περάσει τον τελικό και ας είναι Big Five, λέει η Προγούλη. Γι' αυτό δεν θα έρθει ποτέ σπίτι, ρε τσαπόγκαρη.
3: Όπως λέει ο Ζβοκλή Ντέμψη, λέει το ξέραμε ότι οι Άγγλοι δεν στέλνουν ποτέ τραγούδια. Φέτος το πήγαν πιο μπροστά, δεν έστειλαν ούτε τραγουδιστή.
2: Pulp από τα έγκατα του New Hampshire. Παιδιά λέει, περιμέναμε να είναι φορά της Αγγλίας, αλλά τι είναι αυτό το οπτικο-ακουστικό έκτρωμα, όπως ακριβώς το είπες. 80 χρόνια μετά ο Δεκανέας δικαιώνεται και στην Αγγλία μιλούν γερμανικά. Ο Γιώργος Βελισάρης από την Κορνουάλη. It's coming home Eurovision edition. Εντάξει, πολύ κακό ρε εσύ όμως. Ναι. Γιατί οι Άγγλοι κατέβασαν το soundtrack από το κομπιούτερ του θανάτου.
3: Καλό.
2: Pet Shop Boys από τα Τέμου. Δεν έχω δει μεγαλύτερη βλακεία, λέει κάποιος άλλος. Πραγματικά, λέει, παιδί μου, δεν μπορεί. Δηλαδή, είστε η χώρα που έχετε βγάλει, ας πούμε, τέτοια μουσική, τέτοιες μουσικάρες. Δηλαδή, έχετε επηρεάσει, ας πούμε, την pop και rock μουσική όλου του πλανήτη. Δεν μπορεί να μην στείλετε ένα κομμάτι που να ακούγεται στην Eurovision, ρε παιδιά. Ρε μάστορες. Κάντε κάτι, ας πούμε. Τέλος πάντων, τι να πω. Κρίμα. Μόνο αυτό έχω να πω.
3: Με κάποιος οπαδός της Τσέλτεναμ με Amstrad υπολογιστές έγραψε η Αγγλία, το κάνουν επίτηδες.
2: Ο Τζακ Γκρίλις του αγγλικού πενταγράμμου, λέει ο βουό με βουό δε σμίγει.
3: Ο Δεμεξές, πού είσαι ρε Δεμεξές, μας θυμήθηκε σήμερα. Λέει ο Εγγλέζος αντιγράφει κοντόπα πριν 15 χρόνια ντροπή.
2: Τον έχω, συγγνώμη.
3: Από όλους όσους τραγούδησαν στα αγγλικά, ο Αγγλάρας είναι ο πιο ακατανόητος. Μετροσκόπο για φούτσαλ.
2: Καλύτερα να έστενα το Λουκά με το ηλεκτρονική εποχή.
3: Βεβαίως.
2: Κάνει πλάκα ο Γκάι Ρίτς, λέει κάποιος άλλος.
3: Ο Μπενίτο Μπουσουλίνη λέει κάτι τέτοιο, τους βρίσκει σε μηθανείς με μια κάλτσα στα καρδάμενα ξημερώματα.
2: Παλιά αυτά, παιδιά, παλιά. Το διάλεξε ο Τούντορ το τραγούδι. Τι να πω.
3: Λοιπόν, πάμε στην Αλβανία.
2: Πάμε, ναι.
3: Όπου ο κύριος Άλης θα μας τραγουδήσει ένα τραγούδι για τη μάνα.

0: Διαβάζω μηνύματα όπως δεν είχε τραυματιστεί ο Γιατζίτζι, τι κάνει εκεί. Ο Αλβανός από το Game of Thrones παρακαλώ να αποχωρήσει από τη σκηνή. Διάφορα χωρατά, έκλεψε την παράσταση κλπ. Αν θα μοιράσει και κόλυβα. 24 ώρες μετά τον αποκλεισμό να ακούς τραγούδι με τίτλο Ναν.
1: Γαλάντε.
0: Είναι ο τίτλος.
1: Γαλάντε. Βγήκε κυματά στο βίντεο Wall-E Mana και τώρα.
0: Ναι.
1: Κατέβηκε στη σκηνή. Μάλιστα. Με κάποιος ο άλλος τραγουδάει ένα τραγούδι για τη μάνα και ο Παπακαλιάτης ένα τραγούδι για τη μάνα σου.
0: Κράμα Τζον Σνού, Νότης Φακιανάκη, βλέπω εδώ. Τι να πω, δεν ξέρω. Τζον Σνού με Στράς, Μαλή Λαμπριάκου και ύφος τενόρου. Κατρακύλα η Κάρντι Κόλλα.
1: Εγώ σε αντίθεση με χθες που είμαστε εδώ θα ήθελα αυτό να πω πέντε τραγούδια που θα περάσουν, όχι πέντε τραγούδια που θα
0: ακούσουν. Ναι.
1: Γι' αυτό δύσκολο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν τα μοιράσανε καλά.
0: Δεν τα μοιράσανε, όχι.
1: Ήταν πολύ ποιοτικότερος ο πρώτος.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τέλος πάντων, πρώτο τελευταίο τραγούδι κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Μάλτα όπου ο κύριος Αϊντάν θα μας τραγουδήσει το Μπέλα. Δεν χρειάζεται μετάφραση. Φαντάζομαι.
0: Κύριε Αϊντάν, σώσε την κατάσταση, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνε κάτι στο φινάλε. Πρώτο τελευταίο τραγούδι, σε κάνε κάτι.
1: Ναι. Κάνε κάτι. Ψιλο ερωτικό κι αυτό.
0: Εντάξει. Κάνε κάτι όμως.
1: Μπέλα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, για να δούμε. Κάτι λίγο να ανέβουμε, γιατί έχουμε λίγο
0: αυτό το
1: έχουμε
0: λέω,
1: καταπέσει,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: έχουμε
1: εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Όπως λέγεται, όλοι είμαι Αλβανός και καταλάβαινα καλύτερα τον Άγγλο παρά τον πατριώτη μου.
0: Οι Άγγλοι θα πούν το αντίθετο, βέβαια. Καταλάβαινα καλύτερα τον Αλβανό παρά τον Άγγλο. Έχει εκδοθεί ένταλμα στην Ιντερπόλ και καβατζώνεται, γι' αυτό είναι ντυμένος έτσι, παρατηρεί κάποιος, ντροπή όμως.
1: Κάζος Κουρμπέλη λέει, είμαι κι εγώ που έχασα όλες τις εθέρειες υπάρξεις και άνοιξα την τηλεόραση στον Αλβανό Τρυποτσέρι. Η συμμετοχή της Αλβανίας είναι τα όνειρα που βλέπω όταν έχω φάει μισό άρνη για βραδινό.
0: Πολύ Στέφανο Ναπολεόνι βλέπω τον παρομοιάζεται. Λοιπόν.
1: Έχει κάποιος μήπως θέλετε να πιείτε κι εσείς χωρίς λόγο, να πιούμε όλοι παρέα. Χωρίς λόγο, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι, δεν έχει πει το κομμάτι, έχω. Α, δεν έχει πει ακόμα.
1: Μπορεί και να έχει μπει κόστα, κατάλαβες για το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό ρωτάω τον Γιώργο Γιαννίση που είναι μουσικόφιλος. Λοιπόν, Μπέλα από τον Αϊντάν, συμμετοχή της Μάλτας, πρώτο τελευταίο απόψινό τραγούδι.

0: έχουμε, έχει σηκωθεί συζήτηση στο στούντιο για τον Μαλτέζο, διότι το κομμάτι του κυρίου Γιάννη του αρέσει, του θυμίζει, είναι λίγο νοσταλγικό, το πηγαίνει πίσω, λίγο 60s, λίγο 70s. Μένα δεν μου αρέσει η φωνή του τύπου, μου φαίνεται πολύ ενερινή, τέλος πάντων.
1: Δεν είναι καλή.
0: Δεν το υποστηρίζει με τη φωνή. Έχει καταπληκτικό μαλλί βέβαια, και αυτό του δίνει την υπόντους.
1: Ναι.
0: Ειδικά τώρα που έχει αρχίσει και αερίζεται το μαλλί.
1: Και αμάνικο γυλαίκο δερμάτινο, να πούμε.

0: έχουμε μπράτσα και πρέπει να τα δείξουμε.
1: Αλλά πρέπει.
0: Που δουλέψαμε δικέφαλο όλο το χειμώνα.
1: Όχι, παιδε, το λες και εδώ ότι το AI να βγάλει τους στίχους είναι για αυτό που θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι. Ναι. Η Μάλτα κύλησε όπως το νερό στο ντουζ όταν η μάνα σου άνοιγε το νεροχύτη στην κουζίνα.
0: Αν κλείσει λίγο τα μάτια, μπορείς να τον δεις να χορεύει με τον Πρόκτορ στο Blue Oyster Club στη μεγάλη τον Πάτσο σχολή.
1: Ζακ Σέλιας από τη Φαντούζ, βλέπω.
0: Μαλτέζος 10 ώρες λούπα στο YouTube για χαλαρωτικό ύπνο.
1: Ο πρώτος Μαλτέζος μετά τον Πίτερ Αντρέ που φόρεσε αμάνικο.
0: Ο δεύτερος καλύτερος Μαλτέζος μετά τους Αρμοσύφωνες.
1: Εντάξει. Ατάκα από Fight Club, Καζαμία.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο. Πάμε
0: στο τελευταίο, ναι.
1: Στο Δανό, το Γιά Γιά Γιά.
0: Στον Νορβηγό.
1: Ναι, ό,τι είναι αυτός.

0: Μεγάλο φίλμα καράφλα είχαμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Πήγε ο τραγουδιστής και φίλησε την καράφλα του χορευτή την εκεί του μουσικού.
1: Εντάξει, περνάει αέρα.
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: Είναι ωραίο.
0: Χαρούμενο.
1: Έχει πλάκα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έχει πλάκα.
0: Ωραίο ρυθμό, έχει πολύ καλό.
1: Είπα, ζέ και χαρούμενη.
0: Τύπη
1: και ο τραγουδιστής ωραίος. Και ωραίος ρυθμός, να κάνει τρομερό τραγούδι. Μια χαρά όμως.
0: Ωραίο.
1: Μη σου πω το πιο ωραίο που ακούσαμε σήμερα.

0: Ωραία, μια χαρά. Κλείσαμε καλά τουλάχιστον. Τουλάχιστον ανοίξαμε και κλείσαμε καλά. Ενδιάμεσα είχαμε προβλήματα.
1: Όπως για κάποιος, το πιο δίκαιο θα ήταν να περάσει 10 φορές στη Βουλγαρία.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, 10 φορές παραπέμπουν σε άλλα πράγματα σχετικά με τη Βουλγαρία. Εν πάση περιπτώσει, τελειώσαμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε κανένα τραγούδι σε λίγο, να συσκεφτούμε, να κοιτάξουμε τις σημειώσεις μας. Να κοιτάξει και η Βαλεντίνα τις σημειώσεις της απ' έξω, η έγκριτη. Να βγάλουμε με μια δυσκολία μόνο 5 τραγούδια έξω. Θα θέλαμε να βγάλουμε περισσότερα, αλλά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τον αγαπημένο μας Ιταλό που μας αρέσει από το προχθεσινό ημιτελικό έτσι, ως αμετά το διάλειμμα, ναι, και να επιστρέψουμε για να δώσουμε τα έγκυρα και έκρητα προγνωστικά μας.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
4: μόνο εδώ,
3: μόνο τώρα,
4: μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Η λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο αποτελεί το πρώτο βήμα για τη σταδιακή μετάβαση σε ένα καθεστώς πλήρους και συνεχούς κάλυψης με στόχο την 24ωρη υγειονομική υποστήριξη.

0: Έχει προκηρυχθεί η κάλυψη τριών θέσεων ιατρών, γεγονός που εφόσον ολοκληρωθεί θα επιτρέψει τη μόνιμη και σταθερή λειτουργία του ιατρείου στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Ρόδου, Γιάννης Βασιλάκης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα». Είναι ένα πολύ σημαντικό διήμερο για την παράταξή μας και αποτελεί τιμή για εμάς να συμμετέχουμε. Ο κομματικός μηχανισμός πρέπει να παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, ανεξάρτητα από τον εκλογικό χρόνο. Το συνέδριο διεξάγεται σε μια χρονική συγκυρία που ενισχύει τη συζήτηση περί εκλογών, ωστόσο ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επισήμανε η πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας στο Δεκανήσου, Εύη Χαραλαμποπούλου, σε δηλώσεις της στο Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα». Στη Ρόδο και στην ΚΟ βρίσκονται αυτές τις μέρες υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης της Eurobank στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της τράπεζας στα δύο νησιά, με τη χρηματοδότηση ποσού που ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Στη Ρόδο θα βρίσκεται τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, η βουλευτής του Βορείου Τομέα Αθηνών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Πασό Κινάλ, Μιλένα Αποστολάκη. Την ίδια μέρα στις 7.30 θα μιλήσει στο ξενοδοχείο Πλάζα. Άσκηση με την κωδική ονομασία Διαπυρός 2026 θα διεξαχθεί την 5η 21 Μαΐου στις 10 το πρωί στην περιοχή Ασγούρου. Η άσκηση αφορά στην αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης. Στους Λειψούς διέμενε στο παρελθόν η οικογένεια με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε τρόγλι στο Περιστέρι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα και πληροφορίες από τους Λειψούς, η κατάσταση και η συμπεριφορά της οικογένειας δεν θύμιζαν σε καμία περίπτωση μια φυσιολογική ζωή. Θλίψη σκόρπισε στη Ρόδο και στη Σύμη η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κοτοβά από οξύ έμφραγμα. Ο Γιάννης Κοτοβάς υπηρετούσε στο λιμενικό σώμα και ήταν παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου. Εκδήλωση για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο από τον Ιάλισσο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο αμφιθέατρο της πλατείας Ιαλισσού. Μετά το επίσημο τελετουργικό θα ακολουθήσει εορταστικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και δραστηριότητες για παιδιά. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, θα επικρατήσουν αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική, έντας 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Είναι πάρα πολύ προβληματισμένος.
4: Έβγαλα.
3: Όλοι είμαστε πολύ προβληματισμένοι. Στην πραγματικότητα, από όλα τα σημερινά, 2-3 τραγούδια ακούγονταν.
4: Να.
3: Και τα υπόλοιπα ήταν ένα δράμα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε πεντάδα για όξο. Τέλος πάντων, κάναμε την καρδιά μας πέτρα.
4: Να κάνουμε, ναι.
3: Τη βγάλαμε την πεντάδα μας. Κύριε Κώστα, ακούω. Ποιοι θα μείνουν εκτός?
4: Οι πέντε χώρες θα μείνουν έξω.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ λέω Αζερμπαϊτζάν.
3: Ναι.
4: Λέω Λουξεμβούργο.
3: Ναι.
4: Λέω Τσεχία.
3: Ναι.
4: Λετωνία.
3: Ναι.
4: Και δυστυχώς θα μείνει έξω η Κύπρος. Φοβάμαι. Θα χτυπήσουν την Ελλάδα μας, θα χτυπήσουν τον Ελληνισμό, ναι. Θα μείνει έξω η Κύπρος. Το λέω βαριά καρδιά, σχεδόν το ακρίζω.
3: Ναι. Συμφωνώ στα 4 στα 5 πρώτα, ναι, ναι. Αζερμπαϊτζάν, Λουξεμβούργο, Τσεχία και Λετωνία, και εγώ τι θα μείνω να πω. Και λέω ότι η πέμπτη θα μείνει η Αλβανία.
4: Ναι.
3: Έξω. Η πέμπτη χώρα που θα μείνει.
4: Το συζητήσαμε λίγο πριν.
3: Και είναι πάρα πολύ, θα πούμε, ναι, γι' αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ στο όριο του εκεί, στο όριο του offside.
4: Ναι.
3: Για να μείνουν έξω.
5: Στο όριο του υποβιβασμού.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, και τη Δανία θα έβαζα εκεί.
4: Τη Δανία όχι.
3: Είναι, δεν ξέρω.
4: Η Δανία είναι δυνατή κιόλας.
3: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Αυτά και ό,τι κάτσει τώρα.
5: Από κατά δικά μου.
4: Βεβαίως.
5: Λοιπόν, Αζερμπαϊτζάν έξω.
4: Ναι.
5: Λουξεμβούργο, έξω.
4: Μάλιστα.
5: Λετωνία, πιο έξω δεν γίνεται.
4: Ναι.
5: Θα βγάλω έξω και τη Μάλτα.
4: Ω, ναι.
5: Και την Αλβανία.
4: Μάλιστα.
5: Και εγώ ήμουν προβληματισμένη για Κύπρο, αλλά θα ποντάρω σε αυτά, πολύ δύσκολη φάση σήμερα.
3: Εγώ ξέρω ότι μόνο ο κύριος Κώστας αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι εθνικός μειοδότης.
4: Είμαι, ναι.
5: Κύριε Κώστα, ντροπή, και με αυτό αποχωρώ.
4: Παιδιά, είπα θα μας χτυπήσουν. Δεν είπα ότι θα μας χτυπήσουν.
3: Δεν έχει. Το θέμα είναι να μας χτυπήσουν. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για να μας χτυπήσουν. Κατάλαβες. Ο Νορβηγός, λέει, ένας φίλος δουλεύει μπαρίστα σε μπραντσάδικο που έχει τη στραπατσάδα 13 ευρώ. Λοιπόν.
4: Ο Μαλτέζος είναι ο χαμένος αδερφός του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου και της Ιωάννας Τούνη.
3: Ο Νορβηγός έβαλε φόρμα για να έτοιμος για ψάρεμα Σολομού. Να πω ότι φόρμα μια φόρμα ο Νορβηγός με τυράντες μόνο και από μέσα, όπως μας έδειχνε τα τατού του. Μη γυμνός δηλαδή, ουσιαστικά. Έτσι.
4: Βαλεντίνα ξεβλάχεψέ τους. Ναι.
3: Ναι, πολλοί τους παρομοιάζουν τους Νορβηγούς με τους Μάνεσκιν. Νορβηγός θα έπαιζε σε ταινίες που δεν βλέπουν ο κύριος Κώστας και ο κύριος Γιάννης.
4: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Mm-hmm. Φαντάζομαι εννοεί κάποιες κομεντί.
3: Μάλλον.
4: Κάποιες συστηματικές.
3: Φαντάζομαι.
4: Τέτοια δεν βλέπουμε εμείς.
3: Mm-hmm. Νταμιάν από τα Φιόρδ βλέπω.
4: Mm-hmm.
3: Είναι η πέμπτη της Eurovision, αντίστοιχη τετάρτη του Champions League. Αναρωτιέται ο κύριος Ροκάς.
4: Τελικά ναι.
3: Ναι.
4: Β' ημιτελικός σύνοψη.
3: Mm-hmm.
4: Παρτού τελετών παλίνης, υπνοτισμός, κατάθλιψη και απέραντη δροσιά. Που ντιάσαμε μόνο. Μόνο Αντιγόνη μένει, τέλος πάντων, ναι.
3: Κάποιος φίλος επιμένει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, αφού τώρα περιμένουμε τόσο έως πάλι έχουμε ένα αντίστοιχο έτσι, χορευτικό σαν το χθεσινό που είχαμε το Αυστρία-Αυστραλία σε αυτό το χρονικό σημείο.
4: Και με το μήνυμα, ο Αλβανός έπαιζε στο Matrix 3.
3: Λοιπόν. Έχουμε έναν φίλο που είναι ο οποίος επιμένει, το έχει στείλει 2-3 φορές. Πού να το βρω εδώ μέσα στο χάμο, εδώ πέρα. Ένα τραγούδι που επιμένει να ακούσουμε, το οποίο εγώ δεν το θυμάμαι από την Eurovision. Λοιπόν,
4: θα το θυμάται ο Γιώργος Γιαννής.
3: Σεμπάστιαν Τελιέ Divine του 2008. Σεμπάστιαν Τελιέ Divine 2008. Λέει το πιο αδικημένο τραγούδι της Eurovision. Εγώ δεν το θυμάμαι καν.
4: Το να το ακούσουμε και να δούμε. Σίγουρα το έχει ο Γιώργος Γιαννής στην προσωπική του δισκοθήκη. Το
3: καλά.
4: Έχει ψηλά στο Spotify του. Είναι σίγουρο, γιατί είναι μεγάλος μύστης της Eurovision τελικά.
3: Προφανώς, ναι.
4: Λοιπόν,

0: φίλο μας ο Κώστα Θεοδόρου στέλνει μήνυμα και λέει Θεός ο Τελιέ, ο Σεμπάστιν Τελιέ, αλλά είχε πάει με ύφος ασκατουράω. Και αυτό του στήχησε προφανώς.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι το κομμάτι, αλήθεια είναι. Δεν το θυμάμαι. Ωραίο, ακούγεται, δεν μου θυμίζει κάτι. Doesn't ring any bell.
1: Δεν ξέρω, σήμερα κάποιος είχε εξαιρεστεί. Πιστεύω ότι λόγω αυτής της, φάσης θα δοκιμάσουμε μεγάλη έκπληξη με τους χώρους που θα ακούσουμε.
0: Να.
1: Μπορεί να κάνουμε και πανηγυρικό 0 στα 5.
0: Τώρα λες, μας θα πούμε. Καλά, εντάξει.
1: Να γίνει πανηγυρικό 0 στα 5, πραγματικά. Δύσκολο. Δεν ψηφίζουμε εμείς σήμερα, ούτως ή άλλως, ως Ελλάδα δεν ψηφίζουμε. Ψηφίζει ο υπόλοιπος κόσμος. Θα πει κάποιος τώρα, γιατί είναι θέμα. Με αυτά που ακούσαμε σήμερα, γίνεται πιο εύκολο το έργο του Ακύλα για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω να πω.
0: Εντάξει. Πιο εύκολο από την ποιότητα των σημερινών τραγουδιών, ξέρεις, δεν είναι τώρα.
1: Να.
0: Δεν σε νοιάζει αν έχεις 10 δυνατά κομμάτια. Σε νοιάζει αν υπάρχουν έστω και 2 πολύ δυνατά κομμάτια, γιατί μιλάμε εδώ, πάμε ψηλά. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε λίγο δεδομένο ότι θα είμαστε ψηλά.
1: Εντάξει, στη θεωρία βέβαια.
0: Ναι, τέλος πάντων από ό,τι έχουμε ακούσει από τα views του κομματιού, από τη γενική αποδοχή του κομματιού, τουλάχιστον σε επίπεδο του κοινού ψηφίσης. Δεν ξέρω επιτροπές θα κάνουν. Ναι. Υπάρχει αυτό το.
1: Κοίταξε, νομίζω κι εγώ, πεντάδα θα είμαστε, όπως το βλέπω.
0: Εγώ λέω τριάδα θα είμαστε.
1: Πού ακριβώς θέση... θα δούμε.
0: Θες να πούμε για τα αγαπημένα μας γενικότερα, τώρα που τα έχουμε ακούσει όλα. Τα 3-4 καλά τραγούδια που μας άρεσαν. Το έχεις?
1: Ναι, ας δοκιμάσουμε. Ας δοκιμάσουμε. Πρέπει λίγο να τα...
0: Ναι. Κοίτα, αν κάτι σου κάτσε από προχθές, σου κάτσε.
1: Πρέπει λίγο να τα δω, να τα θυμηθώ τώρα. Όχι. Λοιπόν. Να σου πω. Ας πούμε το Viva Moldova μου άρεσε, ξέρω δεν θα πάει ψηλά.
0: Ναι. Δεν πειράζει, αυτά που σου άρεσαν, ρε παιδί μου, τώρα δεν χρειάζεται να. Εντάξει, τι να σου πω. Ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ το Ιταλικό.
1: Δεν ξέρω
0: αν θα πάει. Για μένα πρέπει να πάει. Ναι. Αλλά μπορεί να μην, ξέρεις, να μην αρέσει.
1: Συμφωνώ το Ιταλικό, το Persempressi. Οπωσδήποτε. Γερμανία πιστεύω θα πάει ψηλά.
0: Συμφωνώ.
1: Γερμανία δηλαδή ήταν δυνατή.
0: Η Φιλανδία θα πάει ψηλά. Που είναι και φαβορί.
1: Δεν το ξέρω, εντάξει, βαρέθηκα.
0: Ναι.
1: Βαρέθηκα με τη Φιλανδία. Είναι σαν να έχει κάνει μίξη όλες τις πετυχημένες συνταγές του Eurovision της τελευταίας 15ετίας. Το νορβηγικό μου άρεσε, νομίζω είναι ένα τραγούδι με φώτα για να πάει. Έχει ό,τι ακριβώς χρειάζεται το Eurovision. Δηλαδή, να σου το πω διαφορετικά, το πιο κοντινό στη φάση λίγο φαν που έφερε και ο Ακύλας με το αυτό ήταν αυτό το τραγούδι. Το πιο κοντινό σε αυτό το στυλ. Ας το πούμε έτσι.
0: Οπότε, ας πούμε, πεντάδα, Ιταλία, Γερμανία.
1: Ναι. Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
1: Νορβηγία. Εσύ λες Φιλανδία.
0: Και εγώ λέω Φιλανδία, ναι. Θα πάει σίγουρα, θα είναι πεντάδα, δεν το λέω εγώ. Είναι...
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα προγνωστικό τώρα. Δεν σου επηρεάζει τα προγνωστικά, κατάλαβε.
0: Όχι,
1: δεν σου πω την προσωπική μα.
0: Ναι, μου άρεσε κιόλα.
1: Εγώ λέω θα πάει και πεντάδα και η Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα τραγούδι εδώ. Μακάρι να είχε πάρει το Σαν Μαρίνο, θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Μπούνια.
0: Ναι.
1: Μπούνια το Σαν Μαρίνο. Α, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Δηλαδή σήμερα το καλύτερο που άκουσα είναι το τραγούδι της Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Χωρίς μια συζήτηση. Και όχι επειδή ήταν τελευταίο, αλλά επειδή ήταν το πιο γυροβιζιονικό. Κάπως πάνω να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως είχε κάποιος. Η Eurovision κάνει ένα πράγμα το οποίο δεν κάνει κανένα άλλο show ή serial. Δεν σου αρέσει, αλλά συνεχίζει να βλέπεις με αγωνία.
0: Ναι.
1: Ναι. Φιλανδία πρώτη, Ελλάδα δεύτερη, όπως τα στοιχήματα. Βλέπω εδώ. Μάλιστα.
0: Άχι.
1: Το καταθέτω πέμπτη, 11:48, νικητές οι Σέρβοι.
0: Οκ. Okay. Είμαι ο Ριλά και σας λέω ότι βλέποντας τα πόδια της Αντιγόνης σας πιστοποιώ ότι την άκουσα σε Λίν Ντιόν. Ο Σεμπάστιαν Τέλερ, συγγνώμη, είναι ο γκόριθος της γαλλικής ηλεκτρονικής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα παίζει, συγγνώμη λίγο να το βρω, και μάλιστα παίζει φέτος το Νιάρχος μαζί με Ζαν Μισελ Ζαρ, λέει ο Πασοκοχός και Ατάρι.
1: Τι λες τώρα.
0: Ξέρω ότι θα έρθει ο Ζάμι Σεζάρ. Δεν ξέρω είναι μαζί.
1: Ο Ζάμι Σεζάρ είναι ο γκόλυθο. Ξεκινήσουμε όμως πραγματι... ναι, από του πραγματικού γκόλυθου.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι ψυχολόγο, νευρολόγο και για κάποιο περίεργο λόγο τον τελευταίο ώρα μου έρχονται πολλά αιτήματα για ραντεβού. Ξέρετε κάτι. Λέει ο Τραγανός Ζερας πάλι Γαλλία. Το πιο αδικημένο κομμάτι είναι το Le Dernier qui parlait τη Αμινά, η οποία ήρθε δεύτερη το 91. Και είναι αδικημένο που ήρθε δεύτερο, δηλαδή.
0: Ότι έπρεπε να βγει πρώτο, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Και η Γαλλία πεντάδα, λένε κάποιοι. Ναι, μπορεί και η Γαλλία. Θα μου βάλει για τη Γαλλία, αν πάει η Ιταλία, η Γαλλία. Δηλαδή, οι τρεις από το Big Five θα πάνε πεντάδα. Γιατί
0: δεν,
1: όχι.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Γιατί όχι. Τη Ιταλία δεν θα πάει, απλώς μας αρέσει.
0: Ναι, μακάρι να πήγαινε, μακάρι. Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Μακάρι να πήγαινε. Και τη Γερμανία δεν πάει, νομίζω δεν την ψηφίζουν γιατί είναι Γερμανία για κάποιο λόγο. Δηλαδή δεν είχαν κάποιο τραγούδι.
1: Η Γερμανία θυμάμαι μόνο η τέτοια, η Ρίμπακ, πώς τη λέγανε. Είχε, όχι η Ρίμπακ, πώς τη λέγανε, μωρέ. Με το Σάτελάιτ, πώς τη λέγανε. Δεν είχε κερδίσει.
0: Δεν
1: ήταν Γερμανίδα αυτή με το Σάτελάιτ. Δεν είχε κερδίσει η Γερμανία μια φορά. Που νομίζω ήταν η πρώτη. Καλά θυμάμαι, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Που μπορεί και να ήταν η πρώτη φορά μετά το Τζέκις Χάν, ας πούμε, το 79, mm-hmm. που είχε πάει ψηλά η Γερμανία.
2: Λένα.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Κάποιος λέει το 12 της Ελλάδας έπρεπε να το δίνει κάθε χρόνο ο Νίκος ο Κοκλώνης. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι απόλυτο σώμα. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι. Νομίζω πως ναι.
0: Μπορώ. Βέβαια μετά μπορεί να το ανοίξει η ώρα και θα θέλει να πάει να διαγωνιστεί. Και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα.
1: Να. Λοιπόν, ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχής, να το διαβάσω αυτό. Λέει: δυστυχώς στην Eurovisionική εκπομπή της Τρίτης ακούστηκαν πολλές άμμουσες ανακρίβειες για την κροατική συμμετοχή και μιας και έχω εμπειρία από πρώτο χέρι, θα ήθελα να βάλω τα πράγματα σε μία τάξη. Έχω σπουδάσει στο Εθνικό Οδείο Αρμονία, Αντίστοιξη, Οδική, Φούγκα, διπλή και τριπλή αλλά και με αντίθετη κίνηση, καθώς και σύνθεση ενορχίστρωση δίπλα στον τεράστιο Νίκο Καρβέλα. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα φωνητικής από τον εξαιρετικό δάσκαλο Γιώργο Ταμπάκη και ορθοφωνία. Από τον κύριο Κατέλη. Τα μουσικά μου προσόντα κέρδισαν μια επιτροφή στο Πανεπιστήμιο της Πούλα στην Κροατία στο τμήμα Διαβαλκανικής Μουσικής, Αρχαίας Ασκομαντούρας και Κρουστικών Ήχων που ολοκλήρωσα με επιτυχία. Έχοντας παρθέσει τα μουσικά μου προσόντα αλλά και την εμπειρία μου με τους ήχους όμορφης αυτής χώρας, θα πω μονάχα πως το φετινό τραγούδι είναι για τον Φλούτσο. Η Κροατία θα αρχίσει να κατακτά Eurovision back to back μόνο αν στείλει το υπερόπλο που λέγεται Lidia Bassic. Αυτά λέει ο Βοδός Βοντοβλαχίας. Δεν έχω ιδέα ποια είναι η Lidia Bassic. Κύριο Κώστα έχει δει τσεκάρει Instagram.
0: Όχι βέβαια. Όλα στην ώρα του.
1: Όλα έχουν την ώρα του. Λοιπόν. Καφοφάντρες λέει πιο πιθανό να έχει αυτό την ΕΜΕΑ Λατινοπούλου στις επόμενες χρονιές παρά να μπει πεντάδα Γερμανία. Μάλιστα. Ο Τζον Τραχτέρ λέει: έχω πτυχίο μιζέρια και κατήφλα. Και μπορώ να σα πω ότι ο δεύτερο συμμετελικό ήταν καλύτερο από τον πρώτο.
0: Κάποιος λέει πάντως στην Αγγλία έχουν ξετρελαθεί με το φέρτο. Με τι να ξετρελαθούν τώρα, με τη συμμετοχή τους. Λογικό είναι οι άνθρωποι. Πίνουν να ξεχάσουν τι στείλανε και κοιτάνε να δουν πού θα βρουν χαρά γύρω-γύρω. Λογικό.
1: Είμαι διπλωματούχος αλεπιτζής από το Ρέικιαβικ και σας διαβεβαιώ πως η Κύπρος είναι η πραγματική νικήτρια της Eurovision. Μάλιστα. Το 22 βγήκε δεύτερη Αγγλία, ούτε που το θυμάμαι. Και την επόμενη χρονιά το event έγινε στο Liverpool με παρουσίαση του Jürgen Klopp. Ομορφιές.
0: Μάλιστα.
1: Ομορφιές. Ομορφιές είναι αυτές.
0: Λέει κάποιος αδικία το 91 και Eurovision μόνο Βόσου και Άνοιξη. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Εντάξει, τα έχουμε πει. Και αν τα έχουμε πει αυτά. Και αν τα έχουμε συζητήσει αυτά. Τα συγκεκριμένα.
0: Λέει κάποιος Αντιγόνη είχε wardrobe malfunction. Θα σου πάω και της βγήκε έξω. Το κολλητέ πάνω λέει, το είδαμε 0,25 ταχύτητα στο YouTube και ξέρω. Η Λένα της Γερμανίας που νίκησε ήταν ανιψιά της Μέρκελ. Δεν ξέρω τι να πάρω σοβαρά από όλα αυτά που στέλνουν και τι όχι.
1: Ήταν ανιψιά της Μέρκελ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι πρέπει να πάρω σοβαρά από όλα αυτά. Δεν ξέρω.
1: Έλα, δεν είδαμε ανιψιά της Μέρκελ.
0: Νομίζατε κι εσείς ότι ο χορηγός της Eurovision, η Μοροκανόλη, ήταν η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μαρόκου ή μόνο εγώ είμαι άσχετος?
1: Γιατί τι είναι?
0: Δεν έχω ιδέα. Αν είναι ή δεν είναι. Θα είναι μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Δεν υπάρχει αυτή η σχέση. που λέτε.
0: Ναι, όχι. Okay. Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω.
1: Ότι η Λένα δηλαδή.
0: Α, έχει και συμπαρουσιάστρια την Ρεβέκα από Τεντ Λάσο τότε, ναι. Ήταν η θεάρα. Ήταν.
1: Α.
0: Στην Αγγλία, ναι.
1: Δεν προκύπτει ότι η Λένα, η Γερμανίδα που κέρδισε με το Satellite. Βάλτε να τα ακούμε και λάζει Γιώργο λίγο. Πώς το λένε, ανιψιά, ξαδέρφη τέλος πάντων τι ήταν, υποτίθεται της Μέρκελ. Δεν ισχύει, δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει από πουθενά, συγγνώμη. Πολύ βλέπω ξέρετε τη Λίντια Μπάσιτς, ε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, εταιρεία αυτή λοιπόν που λέμε η Moroccan Oil είναι εταιρεία με προϊόντα περιποίησης μαλλιών, η οποία δεν είναι καν από το Μαρόκο βέβαια, είναι Ισραηλινή μάλιστα, χορηγός της Ευρωλίγας πήγα να πω, της Eurovision. Τι να κάνω, έχω και εγώ την πίκρα μου. Λένα έμπαινα όπως ο Μπίρχοφ και η κεφάλια ψαράκι βλέπω εδώ. Ναι. Μεγάλος αλκαίος με όπα εκείνη τη χρονιά για την Ελλάδα. Έχω σπουδάσει ματσακονιστής στο Ντουμπρόβνικ και συμφωνώ για επόμενη χρονιά με για Μπάσιτς. Το τραγούδι της Λένα είναι για την Eurovision ότι ο Πελίστρη για την Ουρουγουάη. Η Λένα ήταν απόδειξη ότι με τραγούδι της Προκοπής δεν χρειάζονται συμμαχίες, κερδάς. Μάλιστα. Είναι ο Αυστριακός ένας Χάρι Στάιλς αφότου πήγε η Ελλάδα και γνώρισε τον Πέτρο Μάνταλο.
1: Αν δεν βγαίνει ο Κολακόπουλος να διαψεύσει και την ανεψία της Μέρκελ, δεν πιστεύω τίποτα. Και να κλείσουμε με μια συμβουλή όπως πρέπει. Γκουρού βοήθεια. Θέλω να την πέσω σε κοπέλα που δουλεύει σε φυτώριο. Αλλά δεν μπορώ να το χτίζω, καθώς δεν μπορώ να πηγαίνω συχνά. Πήγε όπως πας κάθε μέρα σε ένα καφέ.
0: Ναι.
1: Να πάω ευθεία, τι να κάνω.
0: Ναι. Πας ευθεία ή αλλιώς θα γεμίσεις σπίτι σου με γλάστρες. Ένα από τα δύο θα γίνει. Ή αν πηγαίνεις να πεις κάθε μέρα ένα λουλουδάκι. Μία ρίζα.
1: Λοιπόν. Είναι 12 η ώρα που ο Στρόφσκι και ο Ορλόφσκι, πως τους λένε, πουλάνε κάτι σιντιά, ναι, κάτι βινίλια. Αν με επιτρέπεις.
0: Σβαρόφσκι είναι η
1: κυρία. Έτσι, Σβαρόφσκι, ναι, συγγνώμη, Σβαρόφσκι και ο Στρόφσκι. Πουλάνε σιντί, πουλάνε βινίλια. Πάω και εγώ να διαβάσω τα μαθήματά μου, έχουμε διαγώνισμα αύριο.
0: Δεν ξέρω. Είναι τώρα αυτή η καθυστέρηση που θα περάσουμε τώρα σε αυτά τα λεπτά μέχρι να αρχίσουν να ανακοινώνουν.
1: Θα πάμε σε δελτίο.
0: Να πάμε σε δελτίο, ναι. Έχουμε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Να είσαι εκεί να διεκδικείς, να αγαπάς το σύλλογο Μανιδιοτέλη, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του ερασιτέχνη Σωτήρης Πανταλέων. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σανέλα Αρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα play-off της Στοίχημαν GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις 2 νίκες, την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της η τελευταία προπόνηση ενόψει Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην Όλγουιν Αρένα. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό ενόψει του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Οριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάντσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Σε διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού προσανατολίζεται ο Χωσέλος με τη Λίμπαρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τα νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένσε αναμένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της ΚΕΔ στους αγώνες της Αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβεν και Ντεσπότοφ ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιταίος Δοεύ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτασε την τιμωρία του. Δεδομένη ήταν η πίεση για τον Ολυμπιακό στο Final Four της EuroLeague, όπως παραδέχθηκε ο Γιώργος Μπαλτζόκας. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε γιατί για να κατακτήσεις το τρόπαιο οφείλεις να δείξεις χαρακτήρα, δήλωσε. Δεν παίζει ρόλο ποιος είναι ο αντίπαλος, το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι δύσκολο και απαιτητικό, τόνισε εν όψει του ημιτελικού. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει ατομικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπερκ θεραπεία, η σημερινή προπόνηση ενόψει Λεβαδιακού. Στο τιμόνι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας ως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Ανσελότι με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσάο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν την 36η αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγια Βαγιεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 και σε εξέλιξη Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο 1-0 στο 75ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: πάμε και ένα ειδικό τη Eurovision εδώ για ενισχύσει. Ηρακλή Αντιπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε στην εκπομπή σου.
1: Εγώ σα έχω προτείνει κιόλα, σα το πρότεινα μάλλον. Και έξω ότι πρέπει να βγάλετε και γραμμέ να συζητήσετε για την Eurovision.
0: Γιατί του λέω, συγγνώμη, του λέω, μπορώ να κάτσουμε 10 λεπτά, 15 πάνω πάνω. Δύο ώρε μου λέει. Βγάλε και γραμμέ.
1: Ναι, δεν έχω τέτοια κολλήματα.
0: Μα είναι άνθρωπο τη τέχνη τώρα ο Ηρακλή, παιδιά τώρα. Τι νομίζετε. Είναι δυνατόν. Έχει τίποτα ή τίποτα απολύτω.
1: Όταν γύρισε η γυναίκα μου από τη δουλειά μου, μου λέει: Δεν το χαζεύεις. Λέω: Ποιο? Είχα τη γη της ελιάς και έπεσε. Γκούγκλαρα Σβαρόφσκι, λέει ο coach Ζακ, και τώρα πρέπει να πάρω δώρο στη γυναίκα μου.
0: Λογικό είναι, γιατί τι θα απαντήσεις άμα δει.
1: Έχω σπουδάσει ρυθμιστής Πελέ εντός εσωρούχου στην Τεριέστη και πιστεύω πως η Ελλάδα πρέπει να ξαναστείλει το ποντιακό ραπ. Μάλιστα. Άσχετο με Eurovision, ένας φίλος, αλλά αν πεις για σύντομο ντους ή νούμερο 2 στο μπάνιο ενώ περιμένεις παραγγελία, ο Ντελιβεράς θα φτάσει με ταχύτητα Ρουμπεν Μπαρικελό. Ισχύει.
0: Ο ξάδερφος της Λένα ήταν σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων της Μέρκελ. Μόνο αυτή ήταν η σχέση μεταξύ τους.
1: Καλά. Εντάξει.
0: Δεν είναι και μικρό πράγμα. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Τώρα ο ξάδερφος να είναι σύμβουλος δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Εντάξει. Μα παιδιά, αύριο να κάνουμε, θέλουμε σε παλιά τραγούδια της Eurovision, το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει περισσότερες από μία φορά. Αυτό. Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές εκπομπές στο fightclub.gr.
0: Βγάλετε οικονομάκο να μιλήσει για την Λελέκα, λέει ο Τραγανός Δέλλας, την εκπρόσωπο της Ουκρανίας είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Σημειώνει ο Ηράκλης τώρα.
1: Κάπου πάει το μυαλό μου.
0: Τις παραγγελίες σημειώνει για να ξέρει τι έχει να περιμένει μετά, τι τον περιμένει.
1: Και περιμένουμε σιγά σιγά τις ανακοινώσεις. Όπως έχετε καταλάβει, είναι η ώρα, έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Βλέπουμε τους διαγωνιζόμενους, σημεούλες, όλο αυτό το προσπάθημα. Το χαρούμενο πράγμα. Εδώ πέρα. Και να δούμε. Σου λέω, πιστεύω σου θα ακούσουμε πράγματα
0: που δεν περιμένουμε.
1: Ναι, που δεν περιμένουμε.
0: Χαμηλό το επίπεδο. Σήμερα ναι.
1: Ναι.
0: Προχθές ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα. Λοιπόν.
1: Για να δούμε. Κύπρος τι βλέπετε?
0: Κύπρος, εγώ λέω ότι μπορεί και να μείνει έξω. Δυστυχώς τα παιδιά λένε θα περάσει εδώ ο Γιάννης και η Βαλεντίνα. Εγώ φοβάμαι ότι θα χτυπήσουν την Ελλάδα μας, θα χτυπήσουν τον ελληνισμό, Ηρακλή μου, και θα μας αφήσουν έξω.
1: Θα μας αφήσουν.
0: Φοβάμαι, ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Για να
1: ακούμε.
0: Για δώσε κιόλας, Γιώργο, που να ακούμε εδώ τι γίνεται.
1: Βουλγαρία, η πρώτη που περνάει.
0: Μάλιστα.
1: Δικαίως Βλεχαδάμι είμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Για τα λέμε το όνομά του. Είναι άνθρωπο. Αν ξέρει ο
1: Βλαχαδάμης.
0: Έχει αυτή. Ξέρει ο Βλαχαδάμης από μουσική. Είναι δυνατόν. Για δυνάμωση να ακούμε και την ΕΡΤ τα αποτελέσματα.
2: Περιμέναμε ξεσηκωτική.
0: Αν ήταν ξεσηκωτική, η Βουλγαρία, παιδιά. Μα ξεσήκωσε πάνω θεμάτι.
1: Ουκρανία.
0: Δύο στα δύο.
1: Να τη Λελέκα.
2: Με το Ρίτνιμ και την Λελέκα επίσης την περιμέναμε για άλλη μια φορά, παίρνει την πρόκριση. Δεν έχει λείψει ποτέ, δεν έχει αποκλειστεί μάλλον ποτέ, έχει λείψει από τελικό τη
0: δεν
2: είναι.
0: Δεν ξέρω και θα είναι έκπληξη σήμερα γενικά, έτσι όπως ήταν τα τραγούδια, ξέρεις.
2: Να πάμε στο τρίτο εισιτήριο, ποιος θα το σφραγίσει.
1: Νορβηγιάρα.
0: Νορβηγιάρα, ναι. Πολάκι.
2: Μιχάλη, μας βλέπεις? Σου είχα πει να μην βάλεις μεγάλο ερωτηματικό. Πράγματι, θα τον τρολάρω μετά στη σύνδεση το Μιχάλη.
0: Ωραία. Joining them in
2: the grand final. Ο Γιώνας Λόβ λοιπόν πέρασε με το Γιά Γιά Γιά και την Νορβηγία. Η Δέλτα καρδιοχτυπά, δεν θα έπρεπε. Α, εδώ και το κορίτσι Αντιγόνη για την Κύπρο. Λουξεμβούργο εδώ.
0: Αυστραλία! Βεβαίως.
1: Αυστραλία, εντάξει. Αν και το πέτυχα αυτό το τραγούδι, ήταν παλιό Eurovision, μπαλάντα.
0: Ναι. Να πούμε ωραία φωνή.
2: Στην τελική της.
0: Η Αυστραλία, ωραία φωνή.
2: Τελική της παρουσία που είδατε και είδαμε όλοι μαζί.
0: Είπαμε, τι μια Αυστραλία συμμετέχουν στην Eurovision. Ξέρουν ότι και να κερδίσουν δεν θα οργανώσουν ποτέ. Έρχονται, γουστάρουν να στέλνουν τραγούδια. Μια χαρά. Ωραίοι τύποι.
2: Ξηρός πάνω. Πολλά μπερδέματα.
1: Είναι λίγο δεύαρη να πάνε όλοι
2: σωστά. Πάμε να δώσουμε πέμπτο.
0: Αν πληρώσουν πάμε έτσι. Αλίμονο.
2: Ποιος είναι?
1: Ρουμανία. Και αυτή την περιμέναμε.
3: Κύριε Καπιτανέσκου, όπως αναμενόταν.
1: Χρειάζεται στο εργαλομέριο, εδώ με κόλλες Α4 βλέπω.
0: Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου το όνομα, το λέω για σένα που είσαι μπαλωμένος έτσι.
1: Καπιτανέσκου θα ήταν ένα από αριστερό εξτρέμ. Βάλα στο Καπιτανέσκου.
0: Γι' αυτό σου λέω. Σέντρα το Καπιτανέσκου, ξηραφιά.
1: Εδώ πια πάμε.
0: Να δούμε πού θα πάμε κουβάγια. Κάπου το φοβάμαι.
1: Πάνε δύο παιδιά. Η Τσεχία.
2: Ως τώρα τα πράγματα έχουν πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Πάντως δεν έχουμε ακούσει έκπληξη.
0: Ναι. Και για μας.
2: Μάλτα.
1: Ναι. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίως και η Μάλτα.
2: Πολύ για να φτάσει σε αυτή τη σκηνή. Ήταν η τέταρτη του προσφύχτης
0: με υπέροχο μαλλί. Δηλαδή γιατί να μην περάσει.
1: Βεβαίως.
2: Για να πάρει την πρόκριση να έρθει στη Eurovision και.
1: Και εμείς έχουμε πει και τα σχετικά καλύτερα τραγούδια που έχουν ακουστεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: οπότε ναι. Τώρα πάμε στη φύρα. Τώρα πάμε. Ξεχωρίσουμε τη φύρα από τη φύρα. Τη φύρα από την.
2: Μια μεγάλο φαβορή.
1: Ναι. Με την πολύ φύρα. Για πάμε.
0: Έλα ρε παιδί μου, ευτυχώς πήγα κούβα, μπράβο.
2: Μπράβο στην Αντιγόνη, μπράβο. Για πες κάτι στα κυπριακά τώρα. Δεν το κάναμε, λέει, δεν το έχω κάνει πρόβα.
3: Δεν το έχω κάνει πρόβα αυτό, δεν το ξέρω, δεν το έχουμε διδαχτεί.
2: Μπράβο σου.
0: Να μην μάθει, η Ρακλήτη θα γίνει με δάφτους, διώξ' τους. Έτσι, το μεταξύ.
3: Μας λένε ότι η ανακοίνωση των χωρών γίνεται σε τέτοιο τρόπο.
1: Το έχουμε πει
3: πάρα πολλές φορές.
1: Παλιά.
0: Ναι.
2: Αλβανία.
0: Σούπα, έχει πιάσει άριγο τέτοιο, επειδή ήταν το θέμα η μαμά. Οπότε είναι λίγο συγκινητικό για όλες τις χώρες του κόσμου. Ξέρεις,
1: δεν ήταν πολύ καλό κομμάτι.
0: Ακριβώς, έπαιξε, έκανε μια επίκληση στο συνέστημα, ας πούμε, πανευρωπαϊκά.
1: Θα ακούσουμε Ελβετία κι άλλο ένα. Ελβετία κι άλλο ένα.
0: Ελβετία,
1: πιστεύω θα ακούσουμε.
2: Λέγαμε ότι μπορεί, αν
0: Δανία θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε και Δανία.
1: Δανία, λες.
3: Να σου πω, πιστεύω θα είναι η Λετωνία και η Δανία.
2: Λες,
3: ναι.
1: Όχι, η Λετωνία δεν θα είναι.
0: Κάτι ξέρει η κυρία Κοζάκου τώρα.
3: Τώρα θα πει Δανία.
1: Ελβετία θα πει τώρα. Μάλλον που κάνω το φτιάχνει άλλο.
2: Λες να πάει έτσι όπως είναι το.
3: Δεν ξέρω.
2: Η δεκάδα
3: και δεν έχει σημασία τι πιστεύω.
1: Δανία. Ωραία. Γίγαντα Βαϊμάκη. Την περιμέναμε, όχι. Τα είχαμε όλα αυτά.
0: Οπότε τι περιμένουμε.
1: Ελβετία.
3: Πείσανε βέβαια και αυτοί.
2: Και τώρα λοιπόν.
0: Ελβετία.
2: Έχει γίνει το εξής.
0: Αρμενία, όχι.
1: Τι Αρμενία.
2: Είναι το φαβορί, αλλά.
1: Ποια Τσεχία. Ποια Τσεχία, ρε.
0: Κάτσε, παιδί μου. Τα προγνωστικά σου λέει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Τίποτα, Ελβετία και κλείσαμε. Ή Αρμενία.
2: Αν είχε μείνει δηλαδή η Δανία με αυτές τις χώρες, θα λέγαμε Δανία.
0: Άμα είναι φαβορί στα προγνωστικά, θα τη φάμε τώρα εμείς.
3: Άντε πάλι αυτό.
2: Αζερβαϊτζάν λοιπόν με την Τζίβα, η Εύα Μαρία από το Λουξεμβούργο. Ναι, αυτό που κάνουν δεν δύσκολο πολύ. Ναι, ναι. Ο Νταλμίσκα από την Τσεχία, ο Σιμών από την Αρμενία. Η Βερόνικα Φουσάρο από την Ελβετία.
4: Λατβία.
2: Και η Ατβάρα από τη Λετωνία.
3: Η Βερόνικα ήταν απογοητευμένη.
0: Δεν μπορούμε να το τελευταίο.
3: Με αγωνία, είναι δύο διαφορετικές.
2: Η Λετωνία, αν δείτε κάπου στα social, υπάρχει και ένα βιντεάκι όπου είναι με το γιο της, νομίζω, στο αυτοκίνητο και τραγουδάνε το Φέρτο. Είναι πολύ γλυκό. Λοιπόν. Τι πιστεύεις ότι θα πει?
3: Δεν ξέρω, τα προγνωστικά λένε Τσεχία, νομίζω δεν ήταν πολύ δυνατό.
0: Αντίπαρες, ονειρευόμαστε να κληρώνεις μπουκαλάκι για Ρουμάνα και για Βουλγάρα όταν έρθουν παραλιακοί για αρπαχτή. Μόνο εσύ, αρχηγέ, τι να μας πούνε τσαόσο βαϊμάκηδες, να διαβαστεί και ας πονάνε.
2: Η Τσεχία.
0: Τσεχία.
1: Ε, όχι.
0: Θέμα. Το λέγανε οι άνθρωποι, είναι στο φαβορί.
2: Πέρασε λοιπόν η Τσεχία.
0: Λέει η μάνα μου στο μνήμα.
1: Ναι, αλλιώς την περίμενε βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχα εικόνα.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βιαννίση, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ατύπα που μας παραχώρησε λίγα λεπτά από την εκπομπή του. Λοιπόν, ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν, όλοι μαζί όλους εσάς. Σας παραδίδουμε στην αγκαλιά του κυρίου Αντίπα. Fight Club αύριο στις 10. Γεια σας από εμάς. Ηρακλή, αναλαμβάνεις.
1: Χαίρετε, αναλαμβάνουμε.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: 20 λεπτά και μετά τις 12, αργήσαμε λίγο, αλλά εντάξει, δεν είναι λογικό. Πάντα τα παιδιά με το Eurovision έχουν μια διαφορετική σχέση. Και ξεκινά το αυτεράδιο. Είμαι ο Ρακλής Άντυπας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, παρά με τον Γιώργο τον Γιάννηση. Κύριος Δεσύλλας, Πέμπτη και Παρασκευή, έχει πάρει άδεια. Οπότε θα είναι μαζί σας από Δευτέρα. Εκτός να πιάσει κανένα τρόπο. Αλλά δεν παίζει. Οπότε να του χτυπήσουν την πόρτα και να του πούνε κερδίσατε, κύριε. Δεν το βλέπω τόσο πιθανό σενάριο. Ξεκινά το αυτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με εσάς. Οπότε θα πάρετε τηλέφωνο στο 95792834 και 5, προκειμένου να βγείτε στον αέρα. Σας λέει εδώ ο Γιώργος Γιάννησης, ο οποίος βάζει τις ωραίες τραγουδάρες που συνοδεύουν αυτό το διωράκι. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε με το δεξί. Πρόβλημα, γράφει ο υπολογιστής. Πάνε τα μηνύματα. Πώς ακούω, έχω μείνει ότι. Με ωραίο μήνυμα ότι κανονικά πρέπει να βγάλει σχόλια για το αποτελέσμα της Eurovision, να βγει ο Χρεπετόπουλος, ο Νικολακόπουλος, αρχίζουν να λένε. είναι ντροπή και ήθελα να ξέρω πώς πέρασε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε. Τώρα, θα στέλνετε, θα έρθει. Μπορείτε να στέλνετε τόσο μέσω του site του σταθμού. Το sportfm.gr εκεί στην νότητα live. Έχει κολλήσει. Έχει κολλήσει αυτό, κοιτάζω. Όχι. Ξεκόλλησε. Οπότε μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια και να πω την καλησπέρα μου στο Βύρον από τα Χανιά. Όχι, είχε μια υποχρέωση ο Διονύσης. Αυτές τις δύο μέρες. Την καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο από το Κατάκολλο, στο Βύρον από τα Χανιά, όπως είπα. Και πιο πριν. Και πάμε στους φίλους. Επειδή έχουμε έτσι. Είναι 12 και 21. Και όπως γράφει και ένας άλλος, θα κάνετε διάλειμμα σε 12.30 γιατί κουραστήκατε. Έχεις ένα δίκιο, φίλε. Πρέπει να πάρουμε λίγο αέρα με τον Γιώργη. Γιώργη. Πρέπει, 12.30 ώρα. Πάμε στο πρώτο φίλο. Παιδιά, εκεί 4 λεπτά και ο καθένας. Και αύριο προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ με το αριστερό.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Μ' ακούς.
0: Έλα. Ποιος. Πάνω εσύ.
1: Ναι.
0: Έλα γουρί μου.
1: Βγήκα πρωί πρωί γιατί μετά δεν έχω χρόνο να μιλήσω.
0: Τι είπασαι.
1: Τίποτα. Τι να πάθω.
0: Όχι γιατί σ' ακούω. Δηλαδή τι είσαι να κάνεις πιο μετά. Δεν έχεις χρόνο.
1: Έχω να κάνω. Έχω να κεντήσω.
0: Α, κεντήσεις, γιατί κάνε την πρίκα σου.
1: Θες να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα τη χτεσινή.
0: Πάμε, έλα.
1: Ναι. Παίρνεις ένα προπονητή με ένα τριετές πλάνο, έτσι. Και σου παίρνει την Ευρωλίγα με το καλημέρα.
0: Την πρώτη χρονιά, ναι.
1: Την πρώτη χρονιά και το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Και σε πάει και στη δεύτερη χρονιά, σε πάει στο Final Four με τόσες ελλείψεις, έτσι. Με τραυματισμό και του Λεσόρ και αν θυμάστε τραυματίστηκε και ο Γιούρ Σεβέν.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Μετά από το Λεσόρ. Ναι, στο λέω εγώ.
0: Καλά και το Λεσόρ το ήταν δεδομένο.
1: Ναι. Και πήγε μόνο με τον Γκέμπριελ στο Final Four. Δεν είναι αυτό κατόρθωμα.
0: Και πρώτα απ' όλα το να φτάσεις και με τραυματισμούς και χωρίς τραυματισμούς, το να φτάνει και μια ομάδα στο Final Four από.
1: Πόσο μάλλον με τραυματισμούς.
0: Είναι μεγάλη επιτυχία γιατί δεν μπορούμε να τα θεωρούμε δεδομένα ότι θα πάρει ομάδα.
1: Μπράβο. Οπότε, γιατί εκεί στην κορυφή υπάρχουν.
0: Πολλές ομάδες.
1: Αν όχι 6-7, 5-6 ομάδες υπάρχουν εισάξιες. Κάποιες από αυτές τις ομάδες, οι δύο θα μείνουν απ' έξω. Μην κοιτάς φέτος που η Βαλένθια έκανε την έκπληξη. Το χάσε, δηλαδή δεν μπόρεσε ας πούμε πέρσι να πάρει τίποτα και έρχεται στο πρωτάθλημα και κάνει αυτή τη νίκη, την πρώτη νίκη πολύ εύκολα με τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός ήρθε πολύ αποδεκατισμένος από το Final Four. Δηλαδή είχε πάει ας πούμε με προσδοκίες εκεί πέρα, δεν περίμενε να αποκλειστεί από το
0: Μονακό. Ναι.
1: μπαίνει ο Δημήτρης με αυτό που μπαίνει, που εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Μπαίνει όπως μπαίνει και τα χαλάει όλα. Και συσπυρώνει τον Ολυμπιακό. Είναι μόνο η φίλη του Αταμάν που πέρσι χάπηκε το πρωτάθλημα.
0: Αυτά είναι πέρυσι. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, όχι. Η πορεία, εγώ δεν σου λέω. Εγώ κρίνω τον Αταμάν, φίλε.
0: Ναι.
1: Αν δεν καταλάβεις, εγώ κρίνω τον Αταμάν. Δηλαδή, ο Αταμάν θα κρυθεί μόνο στο φρέσκο κουλούρι.
0: Όχι, όλη τη σεζόν, όλη την πορεία θα κάνω.
1: Όλη την πορεία. Αν τι μου λες ότι πάμε στα φρέσκα.
0: Ναι, αλλά πάμε στα φρέσκα τώρα, δηλαδή.
1: Γιατί... Ναι, σου είπα. Ναι. Σου είπα για τη φετινή χρονιά έχει κάνει λάθη. Έχει κάνει λάθη, παιδί μου. Καταρχήν έχει χειριστεί πολύ λάθος τις επιλογές στη θέση 5. Περίμενε το Λεσόρ σχεδόν όλη τη σεζόν. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δηλαδή όλοι εμείς το λέγαμε ότι και να γυρίσει ο Λεσόρ δεν θα είναι ο Λεσόρ, ειδικά φέτος, ας πούμε, αυτή τη σεζόν. Δεν θα είναι χωρίς προετοιμασία, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, μετά από τραυματισμό δεν θα είναι ο Λεσόρ αυτό που ήταν. Διώχνεις το Γιούρσεβε. Διώκρισε και τον άλλον που αυτό. Αυτό είναι λάθος χειρισμός.
0: Ο Παναθηναϊκός στη θέση 5. Το συζητήσαμε και χθες, αλλά όχι με σένα πάνω. Ο Παναθηναϊκός στη θέση 5 έχει το Λεσόρ που είναι, προέρχεται από τραυματισμό και ακόμα δεν είναι στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν.
1: Μα δεν είναι αυτό, δεν σου λέω.
0: Ναι. Μετά ο Φαρίτ παίζει 5 λεπτά ή 6. Ο Μίτογλου καθόλου.
1: Ο Μίτογλου, ρε Ηρακλή μου, ο Μίτογλου είναι ένα πεντάρι. Καταρχήν, το Μίτογλου δεν το βάζει και όταν παίζει με δύο forward, δεν παίζει με ψηλό. Δεν το βάζει το Μίτογλου. Δηλαδή βάζει τον...
0: όπως είναι το
1: τον Ρώσιο, Ρώσιο, Ρώσιο, Ρώσιο, και τον Χουάντσο.
0: Ναι. Πάει με πολύ πιο σημαντικό.
1: Άρα δεν τον υπολογίζει πλέον σαν πεντάρι. Ναι. Εάν υπολόγισε σαν πεντάρι, ο Μίτογλου ήταν κακός όλη τη χρονιά όμως. Όταν ήταν ενεργός ο Μίτογλου δεν ήταν καλός.
0: Ο Μίτογλου όμως είναι ένας παίχτης. Εγώ δεν θα σου πω ότι δεν είναι αλτικός. Αλλά υπάρχουν μέρες στις οποίες μπορεί να του μπουν τα δύο τρίποντα που μπορεί να σου πάρει από μακριά.
1: Δεν πας έτσι, υπάρχουν μέρες.
0: Τι θες να σου πω, κάτι προσπαθείς να κάνεις, να αλλάξεις.
1: Έτσι υπάρχουν μέρες. Ο αθλητής
0: πάνω προσπαθείς, αφού τον έχεις στο ρόστερ, προσπαθείς να κάνεις κάτι, μήπως κερδίσεις και κάτι διαφορετικό, όπως ας πούμε κάνουμε τον Γιαννιόπουλο.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτός δεν βλέπει πίσω του, δηλαδή δεν ξέρεις σε τι κατάσταση μπορεί να βρίσκεται ο παίκτης.
0: Ωραία, πού
1: θα προπονήσεις.
0: Τι θες, εσύ ουσιαστικά θες να συνεχίσει ο Ταμάν? Γιατί εκεί θα πάει η κουβέντα με αυτά που μου λες.
1: Ναι, υπάρχει. Εκεί θα πάει. Εκεί. Εγώ τι θέλω, εγώ τι δεν θέλω. Η λογική τι λέει. Ο Αταμάν καταρχήν δεν θα μείνει.
0: Έτσι,
1: ο Αταμάν είτε πάρει πρωτάθλημα φέτος, είτε έπαιρνε ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα, είτε. Ο Αταμάν θα φύγει. Εγώ πιστεύω πως ο Αταμάν έχει προσυμφωνήσει με την ΕΦΕΣ.
0: Α, δεν τα ξέρω. Λάμα,
1: κάνουμε την κουβέντα αυτήν. Ναι. Αλλά μην φτάνει ο κόσμος Παναθηναϊκού στο μηδενισμό ότι ξαφνικά ο Αταμάν ξέχασε την προπονητική. Ότι μπορεί να υπάρχουν τριβές εκεί μέσα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω. Αλλά και στη θέση 1 στον Άσο ο Αταμάν το χειρίστηκε λάθος φέτος. Γι' αυτό σου λέω, ο Αταμάν φέτος έκανε λάθη. Γιατί τον Σόρτς, πώς τον επέλεξε δηλαδή? Με έναν Γκραντ, καταρχήν ο Γκραντ, άμα το δεις αγωνιστικά αυτή τη στιγμή, είναι σκιά του εαυτού του. Δεν είναι ο Γκραντ, ρε παιδί μου, που ξέραμε. Σόνι και καλά, φταίει δηλαδή για τα όλα ο Αταμάν. Υπάρχουν ευθύνη παιχτών. Οι άμυροι ευθυνών είναι
0: πάνω. Περίμενε. Βανιάνο, τελεία. Ο Γκραντ, από τους περιφερειακούς που χρησιμοποιεί ο Αταμάν,
1: ναι,
0: είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σου παίξει άμυνα.
1: Ναι, αλλά τώρα στη σειρά αυτή δεν έπαιξε.
0: Ναι, άλλο θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Γιατί δεν έχω δει όλη τη σειρά. Μπορεί ο Γκραντ, επειδή παίζει όλη τη χρονιά άμυνα, γιατί ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν είχε εξασφαλισμένη και την είσοδο έτσι πως πήγε, που πήγε, ξέρεις, στα play-in.
1: Συμφωνώ.
0: Έπεσε στα κόκκινα και ήταν ο μόνος ο οποίος μάρκαρε για τρεις.
1: Ωραία. Κάηκε.
0: Μπορεί να κλάταρε, μπορεί να κουράσει, τι να σου πω.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Άρα είχε λύσεις εκεί.
0: Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει περισσότερο όρο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί να το κάνει σε ένα βαθμό ο Καλαϊτζάκης μόνο στην άμυνα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν με τον Καλαϊτζάκη κάτι παίρνει, κάτι χάνει.
0: Χαίρο πολύ. Δεν μπορεί. Δεν είναι. Αν είχε και άμυνα, ήταν και καλό στην επίθεση, είχε και καλό σουτ και όλα αυτά, θα είχε πάει στο NBA. Θα είχε μείνει.
1: Αλλά θέλω να πω ότι. Ναι, μεν ευθύνεται ο Αταμάν. Ναι, μεν η χρονιά. Εσείς τι πήρατε με τον Μπαρτζόκα τόσα χρόνια που τον κρατάτε.
0: Με τον Μπαρτζόκα.
1: Τι πήγατε Final Four, παιδί μου. Αλλά τι πήρατε κόπα.
0: Πρώτα απ' όλα τώρα, πας 5-4 χρονιές σε Final Four. Δεν είναι μικρή υπόθεση.
1: Αυτό το πράγμα που
0: έχει,
1: το λέτε.
0: Περίμενε.
1: Όλες οι ομάδες που πάνε Final Four πάνε για την κούπα, Ηρακλή.
0: Εννοείται. Και ο Μπαρτζόκα έχει πάρει κούπα. Την πρώτη φορά.
1: Έχει πάρει εδώ και 13 χρόνια.
0: Και με τον Ήφκο που είχε πάρει το πήρε το 97 και το 11.
1: Στη δεύτερη θητεία του που τον κρατάτε κάθε χρόνο και δεν παίρνει.
0: Δηλαδή είναι πολύ, πολύ καλός προπονητής.
1: Ωραία. Εγώ δεν αμφιβάλλω σε αυτό. γιατί αυτή τη στιγμή το έχει σίγουρο ο Μπαρτζόκα ότι θα το πάρει. Στο παρελθόν.
0: Τίποτα δεν είναι σίγουρο στον αθλητή.
1: Γι' αυτό σου λέω. Εάν ο Μπαρτζόκα δεν το πάρει.
0: Ναι.
1: Εάν ο Μπαρτζόκα δεν το πάρει. Και το πρωτάθλημα το χάσει από τον Παναθηναϊκό.
0: Θα είναι άσχημο το τέλος της σεζόν για τον Ολυμπιακό. Θα είναι άσχημο.
1: Ωραία, για σένα μένει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, μένει. Ναι, για μένα.
1: Για σένα μένει ο Μπαρτζόκας. Για τους Ολυμπιακούς μένει ο Μπαρτζόκας.
0: Για μένα, δεν εκπροσωπώ, αδερφέ, τον κόσμο του Ολυμπιακού.
1: Ρε, όχι, όχι.
0: Για μένα ρωτάς.
1: Ρε, για σένα. Άντε, για σένα και

0: στο θέμα των προπονητών, και κλείνω, Ηρακλή, πρέπει εμείς οι Παναθηναϊκοί και στο ποδόσφαιρο, πρέπει να είμαστε λίγο πιο λογικοί. Δηλαδή, ο Αταμάν θα φύγει. Αλλά έλα να δούμε ποιος είναι ο αντιαταμάν, να δούμε, γιατί πολλά ακούγονται ότι θα έρθει ο μεγάλος, θα έρθει ο ένας, ο έτσι, ο αλλιώς. Για να δούμε. Έλα, γεια.
1: Γεια. Συγγνώμη που ξεφύγαμε. Πάμε στο... στο σύντομο break και συνεχίζουμε εδώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορικοί προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Είμαι ο Μάνος Ουριάς, ανταποκριτής του Big Win Sport FM στο Ηράκλειο Κρήτης. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Πέρασε την παιδική ηλικία, την εφηβεία και πλέον οδεύει για μεσήλικας. Εύχομαι από καρδιάς να φτάσει τα βαθιά γεράματα και να παραμείνει γνήσιος όπως είναι. Χρόνια μας πολλά. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν συμβεί στα 29 από τα 30 χρόνια που έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο Big Win Sport FM, που πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το πλέον ευχάριστο. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί και έχουν παραμείνει από τα παιδιά με τα οποία ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα. Βέβαια, σε αυτά τα χρόνια χάσαμε και σημαντικούς ανθρώπους και καλούς φίλους, όπως ο Αντώνης Μπόγδωρ, ο Μιχάλης Ηλίου και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Να είναι καλά εκεί που βρίσκονται και να είμαστε όλοι καλά να θυμόμαστε. Χρόνια καλά, Big Win Sport FM.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: δεν... Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Ρακλή. Τι ήθελα να πω. Ήσουν στο γήπεδο με το Παναθηναϊκό Ηρακλή.
0: Ναι, ναι.
1: Ήσουν. Εγώ όπως τα έχουμε ξαναπεί, ξέρεις, έχω διαρκείας απέναντι από τα δημοσιογραφικά. Πού θέλω να καταλήξω, τι θέλω να πω. Ο Ροντινέη, δεν μπορώ να βλέπω άλλο τον Ολυμπιακό να παίζει με δεξί εξτρέμο τον Ροντινέη. Δηλαδή στο λέω ειλικρινά, γιατί είναι και από την, επειδή είναι από την πλευρά μου, δεν ξέρω.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό το πράγμα άλλο. Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, λέω στο...
1: το λέω με την έννοια ότι έχουν περάσει. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα έξτρεμ. Δεν γίνεται ρε παιδιά να μην βρίσκουμε έναν έξτρεμ κανονικό.
0: Κοίτα, όσον αφορά το κομμάτι του Ροντινέη, έκανε και ωραίες δηλώσεις, δεν ξέρω αν τις είδες. Που μίλησα με τη Λίβαρ για τον Ροντινέη, ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι εξτρέμ και ότι δεν είναι πλέον μπακ. Ένα αυτό. Δεύτερον, κακά τα ψέματα. Δεν διαφωνώ μαζί σου, ως προς το κομμάτι που θα πάει και η κουβέντα. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει πάρα πολλά εξτρέμ τα τελευταία χρόνια. Και δεν έχει, ας πούμε, μείνει κάποιος που έχει να πει ότι πήρε τη φανέλα του βασικού.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο το ποσοστό αποτυχίας σήμερα.

0: τα γράφω.
1: Βασίλη μου, θυμάσαι, να σου πάω σε άλλη θέση. Ναι. Από όταν έφυγε ο Μαρ, πόσο καιρό ναι. κάναμε για δεξιμπάκ.
0: Εντάξει, τώρα...
1: Όχι, στο φέρω σαν παράδειγμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, δεν είναι... Εν τω μεταξύ, έχουν δοθεί
0: ήταν
1: χρήματα.
0: Ήταν κολόνα ο Μαρ.
1: Ναι, ο Μαρ ήταν, κολόνα. Ναι. Απλά ο Μαρ είχε ζητήσει μετά, θέλε 2, κάτι ναι. συμβόλαιο για να μείνει και για μπακ ήταν πολύ μεγάλο το ποσό. Από την άλλη μπορεί να μου πεις...
0: Ήταν η τελευταία κολόνα στα εξτρέμ, στα δεξιά του Ολυμπιακού.
1: Ποιον μου πες?
0: Ποιος ήταν η τελευταία κολόνα στα εξτρέμ. Στα δεξιά του Ολυμπιακού, ο Γκαλέτη ρε φίλε. Είναι η τελευταία κολόνα, πες μου εσύ μετά τον Γκαλέτη.
1: Εντάξει, κοίτα, ναι, θα σου πω όμως κάτι. Μετά από τον Γκαλέτη που λες εσύ τώρα το 2007, μέχρι τώρα που είμαι, γιατί έχουν πέρασει. Έχει αλλάξει και πολύ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από τα εξτρέμ, πλέον οι προπονητές δεν θέλουν δύο εξτρέμ όπως ήταν Γκαλέτη Τζόρτζεβιτς, να ήταν και δύο πάνω στη γραμμή. Να σου το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή ο ένας πρέπει να συγκλίνει, πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Δηλαδή παίζω Βαλμπουενά δεξιά, σου λέω στην ομάδα του Μαρτίνης πολλές φορές.
0: Το Βαλμπουενά δεν τον έβλεπες όμως εξτρέμ.
1: Ναι, μα αλλά σου εξηγώ. Στη χρονιά του Κόνφερεν, τη δεξιά πλευρά την είχε πάρει ο Φορτούνης. Που τα δεκάρι.
0: Που δεν έπαιζε ποτέ στα δεξιά και πάντα σύγκλι.
1: Ναι, αλλά αυτό το ζητάνε οι προπονητές. Θέλουν ο ένας να παίζει στη γραμμή, η αριστερή πλευρά.
0: Ναι, ποντέλσε. Αλλά εκείνη τη χρονιά είχε ένα Ροντινέι 2 χρόνια νεότερο.
1: Αυτό είναι άλλο
0: κομμάτι. Που έτρεχε πάνω κάτω και αντώνιζε το
1: κύπελλο. Πάντως, ο Ροντινέι, που λες ότι δεν το μπορείς, στα φετινά play-off. Στα φετινά play-off.
0: Ναι, είναι ο καλύτερος παίκτης και ο πρώτος σκόρερ.
1: Είναι ο πρώτος σκόρερ.
0: Ναι. Τρία γκολ
1: έχει βάλει. Και σε 3 διαφορετικά μάτς. Δεν είναι ότι έβαλε 2 γκολ σε ένα παιχνίδι. Ή έκανε χατρίκ.
0: Ξέρεις τι με εκνευρίζει. Όχι ο Ροντινέι σαν Ροντινέι.
1: Ναι.
0: Εγώ τον Ροντινέι τον πάω και τον θέλω στην ομάδα και χρειάζονται τέτοιοι παίχτες και χαρακτήρες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά δεν γίνεται. Εγώ το μιλάω ως προς την έννοια τη μεταγραφική, το πλάνο, το σκάουτινγκ. Πες το όπως θέλεις. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός χωλαίνει απίστευτα και άμα δούμε, άμα πάρουμε μία-μία τις μεταγραφικές περιόδους από τον Τσικίνιο και μετά εκείνο το μεταγραφικό παζάρι που ήρθε.
1: Εκείνο τον Ιανουάριο που ήρθε ο Κάρμο, που ήρθε ο Τσικίνιο, που ήρθε ο Όρτα. Βέβαια είχε έρθει και ο Καμπράλ, είχε έρθει και ο Ναβάρο. Τότε που
0: μαζί ο Βέζο, ναι, από τότε. Όλοι μαζί ήρθαν αυτοί. Το θέμα μου ξέρεις ποιο είναι, ότι από εκείνη την περίοδο δεν έχουμε σταυρώσει μεταγραφή.
1: Όχι, κοίτα. Ο ΕΣΕ έχει
0: σταυρώσει.
1: Ο ΕΣΕ.
0: Επιθετικά μιλάω.
1: Α, για νόμιζα γιατί είπες ότι.
0: Επιθετικά μιλάω. Επιθετικά μιλάω. Γιατί ο ΕΣΕ, ο Πυρόλα, όποιος πει ότι δεν έχουν βγει, δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Εμείς δόξα τω Θεώ βλέπουμε ποδόσφαιρο.
1: Ακόμα και μπορεί να έρθουν τώρα εδώ μηνύματα. Και ο Ορτέγκα έχει παίξει πολλά παιχνίδια στον Ολυμπιακό και ήταν. Ένα σταθερό μπακ. Μπορεί να περιμένεις περισσότερα πράγματα με τις έντρες που δεν το έχει βελτιώσει αυτό.
0: Για μένα ο Ορτέγκα, αυτά που ήταν να προσφέρει στον Ολυμπιακό, τα πρόσφερε. Εντάξει, έκλεισε ο κύκλος του.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να πιστεύεις ότι είναι αποτυχημένη μεταγραφή, προς Θεού.
0: Όχι, ο Ορτέγκα, όχι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα, Ερακλή. Εμείς παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε όλοι, έχει ομάδες απέναντί του που είναι 10 πίσω. Εκτός από τα ντέρμπι. Έτσι. 10 παίχτες πίσω και τερματοφύλακες.
1: Ναι, αλλά ρε Βασίλη, το ίδιο έχω σε κάτι. Και πέρυσι το ίδιο πράγμα ήταν. Δεν αντιμετώπισε προβλήματα μεγάλο Ολυμπιακός πέρυσι.
0: Μα δεν
1: η διαφορά ήταν ότι πέρυσι κέρδισε τα ντέρμπι που φέτος δεν τα κέρδισε.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Η διαφορά είναι ότι πέρυσι δεν έκανες γκέλες με την ΑΕΛ.
1: Πώς, ο Ολυμπιακός πέρυσι, αν θυμάσαι στις πρώτες 10 αγωνιστικές, στις 5 δεν είχε κερδίσει.
0: Ηρακλή, τώρα μιλάμε για το τέλος της χρονιάς.
1: Βαθμοί χαμένοι ήταν.
0: Ναι, απλά σου λέω ότι μιλάμε για μία εβδομάδα πριν τα play-offs και εμείς ήμασταν μιλάμε.
1: Ολυμπιακός Βασίλη μου, επειδή καταλαβαίνω την κουβέντα. Πρέπει να δείτε τώρα το τι θα γίνει την Κυριακή. Γιατί ναι, μεν έχει ένα προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένη.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ένα αυτό. Εντάξει, εγώ μπορεί να έχω διαφορετικές απόψεις. Θα πω ότι η ομάδα πολύ καλά κάνει και θέλει τη δεύτερη θέση. Είναι...
0: Βέβαια. Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση, αλλά είναι το μήνυμα.
1: Αλλά θα σου πω κάτι. Πρέπει από τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, δεν Κυριακή τελειώνει το παιχνίδι. Από Δευτέρα θα πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός της νέας σεζόν και να πάρθουν και γενναίες αποφάσεις.
0: Πάνω σε αυτό που λες τώρα, Ερακλή, ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω πραγματικά να μου πεις τη γνώμη σου. Επειδή είχα έρθει και στο στούντιο, θυμάσαι, και μου είχες πει πρώτη κουβέντα, με το θείο Μέντι μη φοβάσαι τίποτα.
1: Ναι.
0: Και εγώ είμαι αυτής της άποψης και τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου χάρισε τη μεγαλύτερη στιγμή οπαδικά στην ιστορία. Αλλά, ρε Ερακλή, νομίζω, εγώ η γνώμη μου είναι ότι ο κύκλος έκλεισε.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Το ακούω αυτό που λες, ότι να πεις ότι να πάει σε κάτι διαφορετικό. Εγώ είμαι της άποψης ότι...
0: ποδοσφαιρικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, εγώ είμαι βέβαια και της άποψης ότι και οι προπονητές μπορεί να έχουν μια άσχημη χρονιά. Ειδικά προπονητές οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά, γιατί ήρθε σε μια, στο πρώτο του εξάμεινο πήρε το conference που δεν το περίμενε κανείς.
0: Αλλά μέχρι φέτος έχει κάνει σούπερ πορεία, δεν το συζητάμε.
1: Πέρυσι... πήρε τον double, πέρασε στην οκτάδα του Europa, φέτος πέρασε στην επόμενη φάση του Champions League.
0: Δεν
1: είναι απλά πράγματα αυτά. Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή, αλλά δεν βγήκανε και παίχτες. Δηλαδή δεν πήρε πράγματα από μεταγραφές. Και το Γενάρη Ολυμπιακός, κατά κάποιο τρόπο, το έχω πει πολλές φορές για να μην κουράζω, αποδυναμώθηκε. Δηλαδή,
0: το ότι έφυγε.
1: Ότι έφυγε ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεμτσουκ, έπαιζε. Θα έπαιζε ο Γιάρεμτσουκ και θα είχε περάσει ο τραυματισμό. Ο Στρεφέτσα έπαιζε.
0: Εγώ σου λέω ότι θα έπαιζε και ο Στρεφέτσα.
1: Ο Στρεφέτσα είχε ήδη συμμετοχές στον Ολυμπιακό.
0: Είχε, αλλά θα έμπαινε πιο πολύ. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν το ξέρουμε τώρα αυτό, Βασίλη. Υπόθεση κάνουμε. Απ' την άλλη, πρέπει, εγώ σου είπα, να πάρει τις γενναίες αποφάσεις για το υλικό. Δεν είναι να κάνει μεταγραφές ποιότητας και να μπουν και στην ενδεκάδα και παίχτες με προσωπικότητα. Δηλαδή να μπορέσει να κουβαλεί την μπάλα, να κάνει μια ατομική προσπάθεια εκεί που θα χρειαστεί. Αυτά πιστεύω εγώ.
0: Εγώ πάντως στο γήπεδο βλέπω ότι πλέον οι παίχτες δεν έχουν την απόλυτη εμπιστοσύνη στο πλάνο.
1: Α, δεν το νομίζω αυτό. Αυτό δεν το νομίζω.
0: Γιατί, ξέρεις, η εικόνα, η ποδοσφαιρική, η καθαρά ποδοσφαιρική, αυτό δείχνει.
1: Okay, έγινε, Βασίλη μου, να προχωρήσουμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, γορίνα μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλά.
1: Όποτε θες, όποτε θες, ξαναπάρε. Πάμε, Γιώργη, παρακάτω.
2: Γεια σου, Ρακλή, εγώ είμαι.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις.
1: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα σου κρατήσω τόσο το χρόνο που μίλησαν οι προηγούμενοι. Επειδή άκουσα με πολύ προσοχή τους πρώτους, λοιπόν, εγώ σου έχω πει θα μιλήσω μετά τη Δευτέρα. Θα σου δείξω το τρέιλερ του τι θα σου πω τη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Έχεις ικανότατο οδηγό που μπορεί να σου πάρει όλα τα Grand Prix, κρατάς το σήμα του αυτοκινήτου,
1: ναι,
2: αλλά το αυτοκίνητο δεν θέλει αναβάθμιση, θέλει περισσύγχρονο μοντέλο καινούριο.
1: Ναι. Okay.
2: Αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι.
2: Οπότε από Δευτέρα, να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, θα τα πούμε.
1: Πού
2: θέλω να καταλήξω τώρα. Εμείς λέγαμε λοιπόν τόσο καιρό ότι η ΑΕΚ θέλαμε να χάσει κάποιους βαθμούς και αν μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική. Σου δόθηκε ευκαιρία λοιπόν αυτή την αγωνιστική της Κυριακής, Ηρακλή. Εγώ επειδή είμαι Ολυμπιακός και πάντα πιστεύω στον Ολυμπιακό σαν δύσκολα και μας έχει δείξει το παρελθόν, θέλω να δω έναν Ολυμπιακό την Κυριακή, ο οποίος αν θέλεις διεκδικεί το πρωτάθλημα, καταλαβαίνεις πως το εννοώ, μπαίνεις με το μαχαίρι στα δόντια, να πάρεις το διπλό να παίξεις τα Champions League.
1: Okay.
2: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οικονομικά, για το prestige, για τους φιλάθλους, για το οτιδήποτε. Θέλω να δω την Κυριακή Ολυμπιακό με το μαχαίρι στα δόντια.
1: Άρη μου, κοιτάξτε, αυτή είναι μια όψη του νομίσματος. Στην οποία συμφωνώ εγώ μαζί σου.
2: Δηλαδή αυτά του στείλει, συγγνώμη για να σε βοηθήσω και συγγνώμη για τη διακοπή 14. Αυτό το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε.
1: Περίμενε. Δεν σου λέω το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν θα σου πω τώρα το τι θα. Δεν στο πάω καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Στο πάω στο κομμάτι που λες εσύ για την έξοδο να πάρει ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση, να μπει στο Champions League που είναι και πολλά τα οικονομικά οφείλη. Πρώτα απ' όλα δεν είναι εξασφαλισμένο ότι θα μπει στο Champions League, γιατί υπάρχουν προκριματικά. Ένα το κρατούμενο.
2: Με καλές κληρώσεις, γιατί έχεις πολύ καλή θέση στην UEFA. Αλλά είναι συζητήσιμο αυτό.
1: Τα πάντα είναι συζητήσιμα και τα πάντα... Ολυμπιακός...
2: Περνώντας όμως ένα γύρο, νομίζω πάει γύρω.
1: Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι...
2: Το εξασφαλίζεις.
1: Αν τερματίζει... Ναι, αν. Και ειδικά αν πάρει Βίλα το Europa League και τερματίσει πρώτη τετράδα. Κερδίζεις ένα γύρο, οπότε αν κάνεις μια πρόκληση, έχεις εξασφαλίσει League Phase Europa. Λοιπόν. Αυτή είναι η σου λέει μία όψη νομίσματος. Η άλλη όψη νομίσματος είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα η οποία έχει ξεμάθει από προκριματικά, γιατί τις δύο τελευταίες χρονιές ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας και τη μία στο Europa League και την άλλη στο Champions League. Δεν έδωσε προκριματικά το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Είναι μια άλλη διαδικασία τα προκριματικά. Θυμίζω ότι έχουμε ταλαιπωρηθεί σε προκριματικές φάσεις. Δηλαδή, οι προκρίσεις στα πέναλ δεν είναι εύκολα. Όσο καλή και, και ακόμα και καλή ομάδα να.
2: Επειδή κατάλαβα που το πας, 8 στις 10 έχεις.
1: Ναι.
2: Άκου Ηρακλή,
1: ναι.
2: Γιατί ξεχνάμε, επί Μαρινάκη,
1: ναι.
2: 8 στα 10 έχεις προκρίσει.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Σε όλα τα κύπελα.
1: Αχωρή.
2: Ο Μαρινάκης από το 10 που έχει έρθει 16 χρόνια, έχουμε 8, καταλαβαίνεις όπως το λέω, έχουμε 8 στα 10.
1: Ναι,
2: τι αποκλεισμούς έχουμε φάει.
1: Ναι, απλά σου λέω ότι υπάρχουν και φορές που σε οποίες έχουμε προκριθεί στα πέναλτι, υπάρχουν φορές, υπήρχε παιχνίδι με τη Ναρούκα, όπως την έλεγαν αυτή, την οποία καθάρισε ο Τσόρι.
2: Έστω και δύσκολα.
1: Δεν είναι εύκολη.
2: Το θέμα είναι που πάει κουβέντα. Δηλαδή τον Ολυμπιακό εσύ την Κυριακή δεν θέλεις να κάτσει να πούμε το μαχαίρι που σου λόγω στα δόντια και να κάνει.
1: Δεν θέλει τώρα το μαχαίρι στα δόντια.
2: Αυτό σου λέω.
1: Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να μπει την Κυριακή και να προσπαθήσει για να πάρει την νίκη. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι αν δεν τα καταφέρει. Δεν τα καταφέρει, παιδί μου. Και σου λέω και το άσχημο σενάριο. Ότι βγει τρίτος.
2: Και ναι.
1: Ωραία.
2: Που είναι και πολύ πιθανό.
1: Είναι πιθανό σενάριο, δεν θα σου βάλω εγώ πιθανό. Είναι ένα σενάριο. Ναι.
2: Ωραία.
1: Δεν το λες δηλαδή ότι είναι και ξέρεις ότι δεν μπορεί να συμβεί. Τι σημαίνει ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι οι ίδιες, είτε βγει δεύτερος, είτε βγει τρίτος.
2: Για ξαναμοντάρισμα καινούργιας ομάδας.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό λέω.
2: Εντάξει. Εγώ θα διαφωνήσω κάπου μαζί σου.
1: Βεβαίως δεν υπάρχουν να διαφωνήσεις.
2: Για να μην σου κρατάω και την ώρα και να
1: κλείσω
2: με αυτό. Και 34 και κάτι και για τον Πάση θα σου πω. Να σου θυμίσω μόνο ότι τη χρονιά του Χάση ο πρόεδρος έδιωξε 19 παίκτες.
1: Τη χρονιά του Χάση περάσαμε στα προκριματικά.
2: Ναι, γιατί είχε μονταριστεί η ομάδα κατά προκριματικά.
1: Ναι. Αλλά μετά η πορεία δεν ήταν καλή.
2: Μπράβο, και έδιωξε 19. Και όταν έδιωξε τους 19, την επόμενη χρονιά τους έδιωξε πριν τα προκριματικά και την έστεισε την ομάδα.
1: Ναι.
2: Και πήγε τρένο. Άρα εγώ δεν μπορώ να πω στη λογική αυτή που ακούω από
1: η επόμενη χρονιά ξεκίνησε με τον Μαρτίνς στα προκριματικά με το. Που ξεκινήσαμε την Πλιζέν, την Κράσνονταρ και την Μπασάκ Σαχίρ.
2: Ναι,
1: που είχαν τις τρεις
2: προκρίσεις.
1: Βεβαίως. Σου θυμίζω ότι το ξεκίνημα στο Πλιζέν ήταν κυρίως με παίχτες που είχαν μείνει στο ρόστερ.
2: Το ξεκίνημα με την Πλιζέν.
1: Ναι, στο εκτός έδρας, το 0-0.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς είχαν μείνει.
1: Δεν θυμάμαι να σου πω και αν ήταν 6-7.
2: Αλλά
1: ναι, δηλαδή είχε παίξει ο Μπάου, ήταν ο Αβράμπρομπι, ο οποίος τραυματίστηκε και μπήκε νομίζω σε. Δεν το θυμάμαι τώρα και εγώ.
2: Είχε τον Κεραίρο.
1: Ναι. Είχε παίχτες, δηλαδή είχε κάποιες σταθερές. Ναι. Γιατί έτσι πρέπει να πάμε στο πρώτο.
2: Εντάξει, αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Ναι. Να πάμε, σου είπα,
1: τέξει, δεν έρχουν, δεν έρχουν τα προκριματικά.
2: Ναι. Να ξαναμονταριστεί η Ηρακλή ομάδα ώστε να γίνει ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα και θα δούμε και τι θα γίνει.
1: Αλλά ήταν ανταγωνιστικό ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, εγώ δεν μπαίνω σε διαδικασία εν εξελίξει τώρα έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα. Με ενδιαφέρει ο στόχος είναι αφού ήρθε έτσι η χρονιά να βγεις δεύτερος, γιατί είναι τρομερά και τα έσοδα εκεί στο Champions League. Ασχέτως αν θα πεις ή όχι. Έτσι. Και από εκεί και πέρα το συζητάμε. Και 32 για τον μπάσκετ. Μεγάλη έκπληξη που έμεινε ο Παναθηναϊκός έξω. Εγώ είχα πει του Διονύση ότι δεν πίστευα θα μείνει ο Παναθηναϊκός έξω.
1: Μετά το 0-2 το πίστευα.
2: Δεν το πίστευα, Ρακλή, με τίποτα αυτό. Και θέλω να ενημερώσω και τον κόσμο τι γίνεται με τα εισιτήρια.
1: Μέχρι τις
2: 10. Που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, διάβασα ένα άρθρο όπου είχαν περίπου 5.000 φίλοι του Παναθηναϊκού προμηθευτή εισιτήρια. Τώρα,
2: ναι.
1: Μέχρι τις 17 του μηνός. Δηλαδή μέχρι μεθαύριο πια.
2: Αυτά τα παίρνει πίσω τώρα.
1: Δεν την ξέρω και 100% γιατί και εγώ ψάχνω εισιτήριο. Θα σου πω.
2: Μα γι' αυτό σου λέω.
1: Έχει πάρει εσύ, Άρη μου, ένα εισιτήριο και δεν πήγαινε, ας πούμε, Ολυμπιακό, να το πω έτσι. Θα μπορούσε εσύ να το δώσει, να το πουλήσει μέσω πλατφόρμα, να το δώσει, να το πάρει κάποιο άλλο. Οι αλλαγέ στα εισιτήρια γίνονται μέχρι τι 17 του μηνό.
2: Μέχρι τις 17.
1: Ναι.
2: Δεν τα ζητάει πίσω η...
1: Όχι.
2: Α, δεν τα ζητάει πίσω.
1: Όχι, τα ζητάει.
2: Πάντως διάβασα ότι τα πιο πολλά εισιτήρια ότι της Ρεάλ δεν θα έρθουν πολύ.
1: Η Ρεάλ γενικά, από όσο θυμάμαι και στο Βελιγράδι δεν είχε πολύ κόσμο.
2: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω από Ισπανία...
2: μπορεί να έχει κανένα 9.000 μέσα, δικούς μας.
1: Α, και παραπάνω.
2: Και κλείνω με αυτό για να μιλήσει ο κόσμος.
1: Και παραπάνω μπορεί να έχει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα έρθουν σίγουρα οπαδοί της Φενέρ, αρκετοί. Είναι και, και κοντά.
2: Πώς είναι,
1: την Τουρκία, μια ώρα πτήση είναι.
2: Έρθουν και κανένα 2.000.
1: Α, μπορεί και περισσότερο.
2: Δεν του βλέπω για παραπάνω.
1: Κάτσε, θα τα δούμε. Και τι δεξιές και τι εισιτήρια έχουν πάρει. Γιατί το κακό με τη διαδικασία.
2: Άρα, εσύ πιστεύεις ότι τα εισιτήρια, δηλαδή αυτά που αναλογούσε στο Παναθηναϊκό.
1: Κάποιοι είναι, δεν ξέρω τι. Ναι, μπορεί να τα. Το ότι θα το κάνει ο καθένας, δεν μπορώ να σου πω ότι θα κάνει ο καθένας.
2: Άρα, δεν υπάρξει κανένα ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Εντάξει, έγινε βέβαια, κορυμάται καλή συνέχεια. Την Κυριακή δεν θα βγει έκτακτο. Όχι, κάνουν κάτι Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, όχι, τι.
2: Εντάξει, έγινε, αγορημάτε. Καλό Σαββατοκύριακο, να πάνε όλα καλά.
1: Να σε
2: όλους και να έχουμε και καλά αποτελέσματα την Κυριακή, αγόρι μου.
1: Να σε
2: καλή συνέχεια, χάρηκα που τα είπαμε, ρε Ρακλή μου. Να σε καλά.
1: Αν έχεις δίκιο με την πρώτη χρονιά του Μαρτίζ με Μπέρλι. Εγώ μπέρδευσα, έχεις δίκιο. Μετά πήγαμε στο Πλησέν, ήταν την επόμενη, τη δεύτερη. Με την Μπέρλι, πόπο και δύσκολο παιχνίδι στην Αγγλία. Ναι. Τη μπέρδευσα εγώ τις χρονιές, φίλε. Την καλησπέρα σας, κεράσουμε από τη Μάλτα που περιμένει το Πόλο. Εκεί για το Final Four και πάμε στον επόμενο.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Έλα ρε συναυλία.
3: Καλησπέρα Ηρακλή, τι κάνεις?
1: Καλά, εμείς τι κάνεις?
3: Καλά, εδώ στο Ρέμα. Ήθελα να τα πω για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ήμουν από τους λίγους ο παντούς φιλάθους που έπρεπε από αυτές του Παναθηναϊκού που προέβλεψα μετά τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια που δώσε ο Παναθηναϊκός και τα πήρε ότι τουλάχιστον δεν είναι σίγουρο ότι, και μιλάω μόνο για τα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ, ότι δεν είναι σίγουρο και μάλλον είναι και πολύ επίφοβο να χάσουμε και τα δύο παιχνίδια.
1: Δεν το θυμάμαι αν το έχεις πει αυτό.
3: Το είχα πει, ότι ήταν δύσκολο κλπ.
1: Εγώ επιμένω. Εγώ δεν το πίστευα ότι μπορεί να γίνουν οι δύο ήττες.
3: Περίμενε. Εγώ όχι ότι ήμουν 100% σίγουρος ότι δεν θα πάρουμε και τα δύο παιχνίδια, αλλά κρατούσα μικρό καλάθι. Και γιατί, θα σου το εξηγήσω. Γιατί τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια κρίθηκαν στο σουτ. Στο πόντο, στο σουτ.
1: Στην τελευταία επίθεση. Και τα δύο μάτς κρίθηκαν στην τελευταία επίθεση. Μία ήταν με την επαναφορά της Βαλένθια και άλλη με τον μπάζερ μπίτερ του Χέις Ντέιβις.
3: Ακριβώς αυτό.
1: Και στην παράταση το δεύτερο.
3: Ναι. Και είχαμε λίγο την τύχη, είχαμε λίγο έτσι.
1: Καλά, όταν πάει το μάτς στο σουτ.
3: Δεν ήμασταν φαβοροί. Παίζει μεγάλο ρόλο. Όταν παίξαμε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, στη Βαλένθια, δεν ήμασταν φαβοροί. Έτσι. Είχε περάσει στον κόσμο ότι είναι δύσκολο, ότι μπορεί να πάρουμε το ένα παιχνίδι.
1: Αρχικά, στην αρχή, ο στόχος ήταν όταν πηγαίνει στα δύο παιχνίδια. Τα πρώτα δύο εκτός, αυτό που σκέφτεσαι ότι πρέπει να κερδίσω το ένα.
3: Ναι.
1: Το δύο είναι το καλύτερο σενάριο που μπορούσε να σου συμβεί.
3: Και συνέβη.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, είμαι 58 ετών.
1: Ναι.
3: Στα 47 μου έκανα κάτι στη ζωή μου, μια αλλαγή στη ζωή μου, δεν θα επεκταθώ. Αναθεώρησα πάρα πολλά πράγματα για όλες τις υποθέσεις της ζωής. Και το πρώτο πραγματικά που κοίταξα να κάνω όσον αφορά τον εαυτό μου σε όλες τις υποθέσεις της ζωής μου, επαγγελματικές, κοινωνικές, αθλητικές κλπ, ήταν να μην έχω έπαρση. Λοιπόν, όταν κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια, η έπαρση ήταν τόσο μεγάλη, κάναμε αστεία, social media, ο οργανισμός όλος ο οργανισμός.
1: Κοιτάξτε,
3: το
1: τι μπορεί να κάνει ο πάθος στα social οτιδήποτε, δεν πρέπει να επηρεάσει την ομάδα της ομάδας.
3: Μιλάω για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, συμπεριλαμβανομένου και των φιλάθλων, είχαμε μία έπαρση. Δεν υπάρχει εδώ, θα τους πατήσουμε και τι και αυτό και εκείνο. Τα μικρό καλά, έπρεπε να κρατήσει μικρό καλά ο οργανισμός, να μπει πιο συγκεντρωμένος.
1: Κοίτα, στο πρώτο
3: παιχνίδι εδώ.
1: Ναι, στο πρώτο παιχνίδι εδώ. Μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, ότι μια ομάδα η οποία έχει κάνει δύο εκτός έδρας νίκες είναι λογικό σε ένα βαθμό να βγει με μια χαλάρωση. Μπορεί να συμβεί. Γιατί ότι έκανε, ας πούμε, την υπέρβαση δύο διπλά και θα, να μπει λίγο πιο χαλαρά. Εγώ δεν περίμενα δύο σερίτες. Δηλαδή, γιατί και η Βαλένθια είναι είναι πολύ καλή ομάδα και θυμάστε τα λέγαμε πριν ξεκινήσει η σειρά και έλεγα ότι είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ γρήγορα.
3: Δεν έχει τη φανέλα όμως.
1: Όχι, και δεν ήταν ψημένοι παίχτες σε τέτοια διαδικασία. Και φάνηκε αυτό. Δηλαδή στο τελευταίο, στο τέλος του πρώτου αγώνα που πίεσε ο Παναθηναϊκός, που πήραν τραβηγμένες επιλογές. Θόλωνε το μυαλό τους. Και
3: εγώ όμως
1: είναι λογικό.
3: Ξέρεις τι προτιμούσα, Ηρακλή.
1: Έλα.
3: Τα κερδίσαμε το ένα παιχνίδι στη Βαλένθια.
1: Δεν το ξέρεις τώρα αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις δύο νίκες να πεις ότι προτιμούσες να κάνεις τη μία. Δεν είναι.
3: Ναι, θα προτιμούσα και όπως απεδείχθη, δηλαδή μας έκανε κακό αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, δεν εξετάζω το πέμπτο παιχνίδι. Ήμουν πάλι από τους λίγους που έλεγα ότι θα χάσουμε εύκολα και με 20 πόντους. Και βγήκε, 17 χάσαμε. Λοιπόν, η έπαρση και η μη ταπεινότητα, όχι ταπείνωση, η ταπεινότητα. Έτσι, είναι καλό σύμβουλο η ταπεινότητα. Να είσαι ταπεινός.
1: Κοίτα, γενικά πρέπει οι ομάδες να είναι. Όσο μεγάλα φαβόρη και να είναι σε κάποιο.
3: Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό
1: πρέπει να
3: ότι
1: είσαι...
3: σε όλη την Ευρωλίγκα ήταν ταπεινός. Δεν πήρα
1: πρέπει να κρατάς πάντα χαμηλούς τόνους, δεν είναι συγκέντρωση. Δεν υπάρχει συγκέντρωση
3: και
1: στην ομάδα.
3: Ξεκινάω και από όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Από τον πρόεδρο, τον προπονητή, τους παίκτες και τους φιλάθλους ακόμα. Και για το
1: παράδειγμα. Βάγει φίλε, θα είναι άλλη ιστορία.
3: Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Αταμάν είναι καλός προπονητής, δεν αφισβητείται αυτό από κανέναν, αλλά αυτόν τον χρόνο ρε παιδιά, χάσαμε από τον Κολοσσό, χάσαμε από τον Άρη, χάσαμε από τον Ηρακλή, χάσαμε από τον Ολυμπιακό 2-3-4 φορές. Τι άλλο να μας συμβεί δηλαδή. Η χρονιά δηλαδή φέτος ήταν κάζο όλοι. Και δεν το λέω μόνο για την Ευρωλίγκα. Ήταν κάζο όλοι. Επομένως πρέπει και δεν μπορεί να ανασταθεί αυτό. Εγώ ήμουνα με τον Αταμάν. Το θεωρώ καλό προπονητή. Αλλά μήπως πρέπει να γίνει μια αλλαγή, κάποια αλλαγή. Και αυτό
1: είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτό είναι.
3: Ναι.
1: Από αυτά που προκύπτουν από το ρεπορτάζ.
3: Να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Κάτι άλλο όμως να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά ο σχεδιασμός. Να γίνει σωστή η επιλογή του προπονητή. Μην πάμε και πάρουμε τον πρώτο τυχόντα που θα μας έρθει. Να σκεφτούμε. Και για το ποδόσφαιρο και κλείνω γιατί πήρα πολύ χρόνο, να πω ότι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή χρειάζεται οργάνωση, σχεδιασμό, καλή προετοιμασία, καλούς παίκτες, ήδη μάνι χρειαζόμαστε 7-8 παίκτες, δεν είπα εγώ πρωτοκλασσά τους, άρα 2-3 πρωτοκλασσά τους και άλλοι δίπλα, να μάθουν από αυτούς, να τους συμπαρασύρουν και θα δούμε θαύματα και στο ποδόσφαιρο. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα πρέπει να μας αγχώσει αυτό, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε για να διαγράψουμε αυτά τα 16 χρόνια και επιτέλους να δώσουμε χαρά, να δώσει χαρά η ομάδα στον κόσμο που την ακολουθεί απάξ άκρη και έχει όλο πίκρες. Όλο πίκρες. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Να
1: είσαι καλά. Γιώργη, πάμε να βγάλουμε έναν ακόμα και το κάνουμε πιο μετά το διάλειμμα. Ποιος με πήρε τηλέφωνο. Ναι.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Έλα, Χάρη.
4: Έλα, ο Χάρης, ναι.
1: Ναι.
4: Φίλε, δεν έχω μιλήσει καθόλου για μπάσκετ. Αυτό εμένα που με καίνει το ποδόσφαιρο βασικά.
1: Ναι.
4: Στο μπάσκετ θα μιλήσω τώρα και έχω να πω πλέον ότι το μεγάλο φαβορί για την Κούπα είναι ο Ολυμπιακός. Και με τους Μπουκ και με τις συνείδησεις των οπαδών.
1: Στην Κωνσταντινούπολη τα πήγαμε τέταρτο φαβορί μας και το πήραμε. Είναι άλλο πράγμα το Final Four.
4: Ναι, είναι άλλο πράγμα. Καλό είναι να μην παίξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού στοίχημα τον Ολυμπιακό, γιατί κάτι στραβώνει ρε φίλε.
1: Δεν μας παίξει πάει τώρα τι θα κάνω καθένα. Άσχετος. Καλά, εγώ δεν παίζω τον Ολυμπιακό.
4: Προσοχή να πάρουμε την Κούπα.
1: Πρέπει να πάει, όπως που είδα και σήμερα και τις δηλώσεις του coach, να πάει, είναι το πρώτο μήνυμα το παιχνίδι με τη Φενέρ. Είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης η Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
4: Δεν το ξεχνάμε, όχι.
1: Θα πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός σοβαρός, όπως είναι στο μεγαλύτερο, μόνο στην αρχή που έψαχνα βρει τα πατήματά του και μετά τις διορθωτικές κινήσεις, ο Ολυμπιακός έχει πάει εξαιρετικά, έχει κάνει φοβερές εμφανίσεις, παίζει πολύ όμορφο μπάσκετ, πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ.
4: Έχει χημεία.
1: Απειλούν πάρα πολλοί παίχτες. πάρα πολλοί παίχτες. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένεις μόνο από τον Βεζέκο να βάλει μπάλα στο καλάθι, θα την μπορεί να την βάλει ο Μιλουτίνοφ, τη βάζει ο Ντόρσιο, έρχεται ο Φουρνιά από τον πάγκο. Έχει πολύ καλά τριάρια που κάνουν και οι διαφορετικές δουλειές και ο Παπα-Νικολάου και ο Γουόρντ. Γιατί και ο Γουόρντ είναι ένας παίχτης πάρα πολύ καλή μεταγραφή που δίνει πράγματα που χρειάζεται μια ομάδα, γιατί μπορεί να σε βοηθήσει στις υποβλήσεις άμυνες, είναι πάρα πολύ γρήγορος στις αλλαγές των παικτών, πολύ καλός αμυντικός, rebound. Είναι η ομάδα είναι και γεμάτη και έχει και λύσεις και το ευχάριστο να χτυπήσω και ξύλο, γιατί το είπε και ο coach, ότι σε σχέση με την περσινή σεζόν δεν έχει θέματα τραυματισμών. Δεν έχει θέματα τραυματισμών. Ούτε περιμένει η παίχτη, ξέρεις, να φτάσει στη φόρμα του. Και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε με 3-0 την Μονακό, του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει πάρα πολύ το παιχνίδι με τη Φενέρ.
4: Ναι, να πω μια μεγάλη αλήθεια.
1: Ναι.
4: Ηρακλή, είδα το στοίχημα χτες.
1: Ναι.
4: Ολυμπιακός Φενέρ στον ΟΠΑΠ 1.55. Να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Όλοι ξέρουμε τώρα πλέον ότι από αποκλείστηκε ο Παναγικός, ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Δεν τον τρομάζει καμία ούτε η Βαλένθια, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Φενέρ. Αλλά προσοχή. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά πέρυσι, τους έλεγα. Έδινε πάλι η ίδια απόδοση 1.50 να κερδίσει
1: Μονακό.
4: Ο Ολυμπιακός στη Μονακό, στον ημιτελικό. Παιδιά, μην τον παίζετε στοίχημα. Μην τον παίζετε στοίχημα. Δεν σας φτάνει ότι να κερδίσει ο Ολυμπιακός να πάρει την κούπα. Εμένα μου φτάνει αυτό. Εγώ γενικά τον Ολυμπιακό τον αποφεύγω να τον παίζω.
1: Εγώ δεν τον αγγίζω. Άντε να παίξω κανένα σκόρερ.
4: 800.000 ομάδες θα παίξει. Τον Ολυμπιακό θα παίξω. Δηλαδή, άμα χάνει ο Ολυμπιακός, θα είμαι και διπλά στενοχωρημένος. Θα χάσω και λεφτά. Όχι, μακριά τον Ολυμπιακό. Παρακαλώ τους φίλους του Ολυμπιακού, μην παίζετε τον Ολυμπιακό στο Final Four. Μας πάει και κόντρα, δεν ξέρω. Μας πάει κόντρα. Πέρυσι τον παίζανε με τη Μονακό. Το Ολυμπιακού σίγουρα κερδίζουμε, σίγουρα. Τι είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σίγουρο.
1: Τώρα ζητήσω, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Πάμε
4: τίποτα
1: και στην μπάλα τώρα.
4: Σίγουρο. Δεν βλέπεις τους παίχτες εδώ τι κάνουν.
1: Πάμε και στην μπάλα.
4: Χάνουν καλάθια όλοι οι παίχτες. Και η Αμερική να παίζει, οι επαγγελματίες. Κάτω από το καλάθι χάνουν καλάθια. Τι μου λέτε τώρα.
1: Εδώ
4: το πρώτο πεντάλεπτο χτες, εγώ τώρα το Βαλένθια Παναθηναϊκός, το πρώτο μάτς που είδα όλο τον αγώνα, τον Ολυμπιακό φέτος δεν τον είδα. Λέω να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, γιατί ειλικρινά ο Παναθηναϊκός σαν παίχτες έχει τους καλύτερους παίχτες, αλλά σαν χημεία υστερούσε πολύ. Εκεί την πάτησε ο Παναθηναϊκός. Σαν χημεία, αυτό που είναι δυνατός ο Ολυμπιακός. Καλή τύχη στον Ολυμπιακό, παιδιά. Σας παρακαλώ, μακριά, δεν μας πάει. Μην παίζετε τον Ολυμπιακό στο Final Four. Να μην σας πω παίξτε το και κόντρα, γιατί εγώ πολλές φορές το παίζω κόντρα, τουλάχιστον άμα χάσω Ολυμπιακός, να πάρω μια μικρή γρήκα από τα λεφτά. Αυτό έχω να πω, Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλο φαβορί και η μόνη ομάδα που μπορούσε να σταματήσει τον Ολυμπιακό ήταν ο Παναθηναϊκός για μένα. Άποψή μου.
1: Άποψή σου, την άποψή σου λες.
4: Άποψή μου, γιατί σαν παίχτης ο Μαϊκός τώρα όλοι ξέρουν ότι έχει πολύ καλούς παίχτες. Εντάξει, μείνετε με τα ίδια. Καλό βράδυ να
1: έχει. Γεια σου, Γάρη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
11: Καλαθείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
7: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
12: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
7: Έγινε η Ελία μου 70 λεπτό στην Ξάνθ. Έγινε Λεωνίδα.
12: Και ο Λεωνίδας λένε του είπε δίθερμο Λόλαβε.
7: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
12: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, να πάρεις. Έτσι.
7: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
13: Τη Σωτήρη είμαι.
14: Τι εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
15: Την
13: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
15: Πώς το πες αυτό!
13: Της Γαλλικής Γαλλίας.
16: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ που πάνω του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ Πούτσα. Κουτσά στον τελικό της παρηγοριάς.
17: Θα με τσιμπήσω εισαγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
18: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
19: Σοβαρά μιλάς.
20: Αυτά θα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: Να πούμε και καλησπέρα εδώ στο φίλο που είναι νυχτοφύλακας. Έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια και να διαβάσω μερικά. Πρώτα απ' όλα, ένα λεπτάκι δώστε μου. Λοιπόν, Mind Off λέγεται το τραγούδι που έπαιξε τώρα. Και Καρλίτα. Κάπως έτσι βάλτε το και θα σας βγει. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Γιώργο. Τον έχω ρωτήσει ως Περασιάκη από τη Νέα Υόρκη, τον Κεφαλονίτη. Να είναι λίγο συγκεντρωμένοι για να δώσετε όλο το 100% και να προχωρήσουμε. Αυτό ισχύει. Ένας φίλος έχει διαφορετική άποψη. Το ότι δεν έχουμε παίξει Ευρωλίγκα κάποιες εβδομάδες ενώ σε ψηλό επίπεδο είναι η ανησυχία του. Το γεγονός που παγώ πριν ότι το 3-0 δεν δίνει τη δυνατότητα σε μια ομάδα να προετοιμαστεί. Το είπε και ο Μπαρτζόκας αυτό, ότι μπορεί να κάνει μια καλή προετοιμασία για τα παιχνίδια με τη Φενέρ, για το παιχνίδι με τη Φενέρ. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ακούω την άποψή σου, ξέρεις ότι να πεις ότι δεν έχει ρυθμό. Εντάξει, υπήρχε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος. Οκ, δεν είναι το ίδιο. Αλλά θεωρώ ότι είναι, άμα τα βάλουμε σε μια ζυγαριά, είναι καλύτερο να μπορείς να προετοιμάσεις την ομάδα για το πρώτο παιχνίδι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μπορεί να σκέφτεται κάποιο το τελικό ή ποιο θα αντιμετωπίσει το τελικό από το άλλο ζευγάρι. Πρέπει να σκέφτεσαι το μάτς που έχεις να δώσει πρώτα. Γιατί αν δεν κερδίσουμε, να χτυπήσουμε έξω εδώ τη Φενέρ, ποιο θα πάμε τόσο τελικό, δεν μας απασχολεί. Την καλησπέρα στο φίλο του Δημήτρη από την Ερυθρέα. Στον Αργύρι από το Αμβούργο. Ηρακλή, αν είναι να βλέπουμε ένα μέτρο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα και έναν. Όπα, έγινε ένα νέο, συγγνώμη φίλε. Και ένα σούπερ Ολυμπιακό λέει στην Ευρώπη στα τελευταία 3 χρόνια. Εγώ προσωπικά το αγοράζω. Εντάξει, το σούπερ ξέρει είναι πάντα σχετικό. Και το μέτριο. Ο Ολυμπιακό φέτο δεν ήταν καλό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρυσι μια χαρά ήταν. Κάποια άλλα, όχι, αυτά τα άλλα τα έχω διαβάσει. Να πούμε και στην Ικαρία την καλησπέρα μας. Ποια θεωρώ αν είναι η καλύτερη, Φενέρ ή Βαλένθια? Είναι διαφορετικές ομάδες και στον τρόπο παιχνιδιού. Η Βαλένθια είναι κάτι το διαφορετικό. Και η Βαλένθια είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί ξέρετε και πολλές φορές στον αθλητισμό γράφονται περίεργες ιστορίες. Είναι η Σταχτοπούτα στη διοργάνωση Final Four. Είναι μια ομάδα που όλο το χρόνο πήγαινε πάρα πολύ καλά και δεν είναι τυχαίο ότι τέρματισε στη δεύτερη θέση, αλλά πάντα λέγαμε, εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς, και οι περισσότεροι έλεγαν ότι κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, ότι μπορεί να μην τερματίσει δεύτερη, τρίτη. Ακόμα και νομίζω και στην τελευταία αγωνιστική, και συγγνώμη αν κάνω λάθος, αν έχανε το μάτς θα απέφευγε το Παναθηναϊκό. Ναι, νομίζω ότι ναι, θα πήγαινε στο 3-6. Αλλά πήγε, κέρδισε το παιχνίδι, έβγαλε τον Παναθηναϊκό, έχει κάνει ιστορική ανατροπή. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι αυτό είχε συμβεί μόνο στο. Αυτή η εξέλιξη, όχι το 2-0, να γίνει 2-3, το 2-0 με δύο διπλά που έκανε ο Παναθηναϊκός, είχε συμβεί μόνο στο Real Partizan. Και εκεί τότε είχε αλλάξει, θυμάστε τι είχε γίνει στο δεύτερο παιχνίδι στη Μαδρίτη, που είχαν τσακωθεί οι παίχτες. Και στον Καλλικράτη από τον Πειραιά την καλησπέρα μας. Γιώργη, πάμε. Πάμε παρακάτω.
1: Έλα, Ρακλή.
0: Έλα, Κωστή.
1: Εγώ είμαι, κάτσε.
0: Ναι.
1: Επειδή σίγουρα σε κανένα δεν αρέσει να τον κοροϊδεύουνε, δεν είναι αθλητικό από έτσι ένα... εγώ δεν ασχολούμαι πολύ, ούτε ειδήσεις, απλά άμα τύχει, ας πούμε, και είναι ανοιχτή η τηλεόραση και ακούσω κάτι. Λοιπόν, άκουσα και το βρίσκω μια πολύ ωραία λύση για όλους τους Έλληνες, οι φορολογικές δηλώσεις τώρα δεν είναι. Μας βγήκε άλλη μια επιλογή, το ξέχασα. Εγώ αυτό θα κάνω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, στο προηγούμενος φίλος είπε κάτι το οποίο, εντάξει, χθες δεν προλάβαινα να το πω. Η ΑΕΚ πιστεύω ξεκινώντας, σαν όλες τις ομάδες μεγάλες, να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά πιστεύω και οι νίκες με Ολυμπιακό, αν δεν ισοδυναμούν με πρωτάθλημα, είναι κάτι πολύ μεγάλο για την ΑΕΚ. Οπότε έχει την Κυριακή, καταλαβαίνεις πως το λέω, Δηλαδή και γύρω Θριάμβου και νίκη με Ολυμπιακό, και αν γίνεται να τον σκοτώσει κιόλας τον Ολυμπιακό, θα είναι κάτι για την ΑΕΚ τεράστιο. Έτσι, τα έχουν φέρει έτσι ας πούμε οι κληρώσεις, που τελικά εμείς δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα από τα λάθη μας. Οπότε φοβάμαι μην είναι Ολυμπιακός, αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Το ξέρουν μες στο τέτοιο, ότι η ΑΕΚ δηλαδή άμα μπορέσει την Κυριακή να βρει έναν Ολυμπιακό χάλια, δεν θα σταματήσει.
0: Ολυμπιακός μετά το μάτς με την ΑΕΚ, το πρώτο μετά την εμφάνισή του στο Καραϊσκάκι με την ΑΕΚ που ήταν τραγική.
1: Είναι καλύτερος.
0: Είναι βελτιωμένος. Ήταν βελτιωμένος στη Λεωφόρο, ήταν βελτιωμένος στην Τούμπα. Ασχέτως αν έχασε. Πολύ καλός. Για μένα η καλύτερη του εμφάνιση ήταν με τον ΠΑΟΚ το εντός έδρας μάτς. Το ότι έληξε αυτό το παιχνίδι ένα-ένα, δηλαδή να σηκώνει στα χέρια ψηλά. Ήταν πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση.
1: Συγγνώμη, με τον ΠΑΟΚ επάνω λες.
0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ναι. Ναι. Το 1-1 που ήρθε εδώ το τελευταίο στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός ήταν μέχρι το γκολ που έφαγε από τον ΠΑΟΚ. Ήταν εξαιρετικός, δηλαδή μιλάμε, είχε 50 επαφές με τον Πάο.
1: Μετά το 1-1 μπορούσε και να χάσει.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Θα μπορούσε να είχε γίνει, θα μπορούσε να είχε και κερδίσει με τη φάση του Μαρτίνς στο 78. Αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλή. Τώρα θα πάει στη Φιλαδέλφεια, ξέρεις, σε ένα παιχνίδι που έχει κίνητρο Ολυμπιακός. Ακόμα και με ήττα μπορεί να βγει, αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, έχει κίνητρο. Ναι. Αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο κίνητρο είναι αυτό, ότι πιστεύω η ΑΕΚ, αυτό που είπα πριν, μην ξαναλέω τα ίδια, και καλά θα κάνουν. Δηλαδή εννοείται. Αλλά όταν παίρνεις, έχεις φάει από μια ομάδα, ξέρω εγώ, 6, 5, 4 και αυτά, και τη βρίσκεις τώρα, κάνεις και γύρω Θριάμβου, θα τη σκοτώσεις. Οπότε να έχουν τον νου τους, μην το πάρουν έτσι.
0: Θα πάει ο Ολυμπιακός, θα πάει να παίξει το παιχνίδι του, αδερφέ.
1: Ναι, γιατί άμα χάσουμε, σου λέω, πες οτιδήποτε, χάνεις και με μεγάλο σκορ, θα έχει πρόβλημα. Μετά θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Έχουμε που έχουμε τώρα, το έχουν δημιουργήσει με το αν θα φύγει, θα κάτσω με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, άμα σα λέγανε ρε παιδιά, πριν έρθω με τη Λίμπαρ, ότι θα έρθει αυτό ο άνθρωπο, θα σου πάρει ευρωπαϊκό, θα σου πάρει double και την τρίτη χρονιά θα πάρει κάτι. Εντάξει, θα έχει μια πολύ, πολύ καλή εμφάνιση στο Champions League. Τι θα λέγατε.
0: Όλοι, αυτό που λες, κοιτάξτε. Αλλά ρε φίλε, τα πράγματα ξέρει, αλλάζουν. Περνάνε και τα χρόνια. Θα σου πω ένα πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Πιστεύω ότι το 80% του κόσμου θα σου λέγει, ίσως και μπλό και μικρό ποσοστό, δεν πειράζει και να το χάσει και να μην είμαστε καλοί για μια χρονιά και προχωράμε στο επόμενο. Όταν όμως έρχεται το επόμενο, δηλαδή τώρα όταν έρχεται η άσχημη περίοδος, δηλαδή το δεύτερο μισό της φετινής σεζόν, γιατί το πρώτο μισό της φετινής σεζόν με το Champions League δεν ήταν κακό για τον Ολυμπιακό, μην τρελαθούμε.
1: Το θέμα της ποιο είναι, ρε Ηρακλή, ότι άμα χάναμε το πρωτάθλημα και παίζαμε καλά, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που είπα και χθες,
0: δεν παίξαμε καλά.
1: Τελικά έπαθε ένα αυτό. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε κόμμα.
0: Υπήρχαν παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός. Όπως το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στην ήττα με το 0-1. Όπως το παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Στην ΑΕΚ το 1-0 αυτό ήταν η χειρότερη ΑΕΚ που έχω δει, και στο 6-0 το έχω ξαναπεί αυτό. Έκανε και 4-5 ευκαιρίες. Τρεις, ξέρω εγώ.
0: Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 5ο λεπτό και έσβησε το μάτς. Το πήγε.
1: Και απλά
0: όταν έκανε τις αλλαγές. Μετά το 70 που θα μπορούσε να βγάλει, που προσπάθησε να βγάλει και μια καλή, ξέρεις, κόντρα, μήπως πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Εμείς δεν κάναμε τίποτα σε αυτό.
1: Ο Μεντιλίμπαρ για μένα, εκτός από αυτά που μας έδωσε και τα ξέρουμε και βγήκαμε στους δρόμους και τα λοιπά, μας έχει δώσει, μας έχει δώσει μια βάση, έχει κάνει τα θεμέλια. Δηλαδή αυτό που κάναμε φέτος στην Ευρώπη, όλοι το λέμε, ότι μπορούσαμε, ξέρω εγώ με τη Ρεάλ το έχω πει, κάπου έπρεπε να κάνει πίσω, το είπε και ο Μάικς και έχει δίκιο, γιατί και εγώ φοβήθηκα, αν γινόταν το 0-4, μπορεί να τρώγαμε και 10, στο ξανάπα. Αλλά ακόμα και εκεί δεν το άλλαξε το στυλ και έχει δώσει στον Ολυμπιακό το ότι ξέρετε κάτι, μπαίνουμε μέσα και παίζουμε, δεν βλέπουμε τον άλλο. Και να πω και κάτι που θέλω να το πω, το καλύτερο παιχνίδι για μένα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, από αυτά που έχω δει, φίλε, ξέρεις ποιο ήταν, στη Γερμανία με τη Λεβερκούζεν. Αν κάναμε εκείνο αυτό το διπλό, τέτοια πίεση σε ομάδα, αν δεις το παιχνίδι, τουλάχιστον για ένα μισάωρο δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχή.
0: Καλύτερο μάτς, ας πούμε. Εντάξει, ήταν με τη.
1: Αν κερδίζαμε, μας έλειπε η νίκη. Αν κάναμε αυτή τη νίκη, φίλε, δεν έχω ξανά τέτοιο Ολυμπιακό. Δηλαδή, ούτε στο Καραϊσκάκι δεν
0: καλά, ήταν δύσκολο γιατί είχαμε χάσει και με δύο γκολ να γίνει τέτοια ανατροπή.
1: Οπότε μας έχει δώσει αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις και να το έχεις, ας πούμε, σαν αυτό ο Ολυμπιακός. Με αυτό που έχει κάνει, από εδώ και πέρα τα παιχνίδια της Ευρώπης θα τα βλέπει διαφορετικά. Και να τελειώνω, είναι μια πολύ δύσκολη μεταγραφική περίοδος. Δεν επιτρέπονται λάθη αυτή τη φορά. Το μόνο που έχω να πω εγώ για το Μεντιλίμπαρ, δεν μπορώ να καταλάβω εκεί γύρω με τις μεταγραφές. Mm. Δηλαδή δεν μπορείς να υπογράψεις να έρθει ένας παίχτης και να είναι τόσο εκτός ομάδας, ρε φίλε. Ακόμα, να σου πω κάτι, Ηρακλή. Ο Γάλλος που πήραμε, που τον έφυγε το Δεκέμβρη, ποιος
0: ήταν?
1: Ο Καμπελά. Όταν τον επήρε, λέγαμε όλοι 34-35. Εγώ μετά διάβαζα ότι ο άνθρωπος έκανε μόνος του προπονήσεις. Δηλαδή ήρθε στον Ολυμπιακό σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον περίμενε ο Μεντιλίμπαρ. Και παρόλα αυτά δεν έπαιξε.
0: Ήταν και είχε παίξει. Είχε παίξει σε δύο τέρμπι.
1: Βλέπεις ένα παίχτη και λες, εντάξει, το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, θα μου έρθει στην προετοιμασία και θα είναι όλα κάτω. Ήταν από τους λίγους παίχτες, επειδή δεν σταμάτησε, δηλαδή ήρθε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που τον περίμενε και ο Μεντιλίμπαρ και το τεχνικό επιτελείο. Πώς δεν έπαιξε αυτός ο παίχτης και γιατί έφυγε, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Έγινε, Κωστή.
1: Άντε, γεια.
0: Αδερφέ, ένα-ένα τα παιχνίδια που μου λες το τι θα γίνει σε περίπτωση που πάρουμε την Ευρωλίγκα. Σιγά σιγά. Ένα είναι τα παιχνίδια. Ένας άλλος φίλος που αφήνει ο Παναθηναϊκός λέει ότι με τη Λίβα είναι προπονητάρα και να έχει και έναν ο Παναθηναϊκός, έναν αντίστοιχο προπονητή. Και στον Παναθηναϊκό είναι και πολύ σημαντική και η επιλογή που θα κάνει τώρα το καλοκαίρι. Και στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν περιθώρια πάλι να έρθει ένας προπονητής που μετά από τρεις μήνες να είναι σε αφισβήτηση. Που επίσης ο Παναθηναϊκός έχει το δύσκολο. Ναι, μεν το λογικό είναι ότι θα έχει ομάδες πολύ στα μέτρα του, στα προκριματικά και για τα προκριματικά του κόμφερες, αλλά θα πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους το καλοκαίρι. Και δεν τον παίρνει τον Παναθηναϊκό να αποκλειστεί. Θα είναι τρομερή η πίεση στο ξεκίνημα της νέας σεζόν μετά. Δηλαδή, αν αποκλειστεί το καλοκαίρι, θα έχει τρομερή πίεση. Τρομερή πίεση. Ο Μέντι λέει σας έχει δώσει ευρωπαϊκή ταυτότητα, λέει, που δεν την είχατε. Είχαν μπει οι βάσεις και επί Μαρτίνς και επί Βαλβέρδε, δηλαδή αρκετά χρόνια ο Ολυμπιακός έκανε πράγματα στην Ευρώπη. Δεν λέω τώρα που ο Μέντι Λίβαρ το τερμάτισε με το τελικό και την κατάκτηση του κόνφερενς, αλλά φίλε μου, μπαίναν οι βάσεις για να μπορέσεις να κάνεις κάτι. Δηλαδή, άμα το τριγυρνά ήταν η πρόκριση επί της Arsenal, ήταν ακόμα και οι αποκλεισμοί οι οποίοι είχαν έρθει με τη Λουτ, τότε με τη Metalist. Γινόντουσαν πράγματα. Λοιπόν, είχε ξανακερδίσει το Λονδίνο την Arsenal το 2-3 με Φιμπόγκασον. Είχε αρχίσει και έκανε σημαντικά βήματα. Γιατί στην Ευρώπη πρέπει να χτίζει σιγά-σιγά, σε αυτό συμφωνώ. Και μου λέει ότι επειδή έχει δώσει αυτή την ταυτότητα είναι η δυσκολία για την απόφαση για τη νέα σεζόν. Βεβαίως και είναι η δυσκολία, όπως είναι και η δυσκολία γιατί είναι και τα προκριματικά. Δηλαδή, περιέχει ρίσκο το να πας με νέο προπονητή να δώσει προκριματικούς αγώνες και κρίσιμους αγώνες. Δηλαδή, για να μπεις στο Champions League, αν ο Ολυμπιακός τερματίσει δεύτερος, ή τερματίσει τρίτος για να μπει στο Europa League. Δεν είναι απλές αποφάσεις. Οπότε θα τα δούμε. Τίποτα, ρε Γιώργο, όσο μπορώ, όσο προλαβαίνω, μπορώ να απαντήσω σε μηνύματα. Λοιπόν, δικός μου ένας άλλος φίλος, ίδια γενιά, που μας λέει για καλή εκπομπή. Με αυτό που μας έδωσε λέει ο Μέντι, πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Δεν φυλαξες πόση ώρα περίμενα στο τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Δεν ξέρεις, δεν φαίνεται ότι περιμένω από τις 12 ώρα. Τρεις μέρες που προσπαθώ να πω και παίρνουν ήδη και οι ίδιοι.
0: Αδερφέ, δεν επιλέγουμε τις γραμμές. Το έχω ξαναπεί.
2: Όχι, δεν λέω ότι τις επιλέγεις. Δεν ξέρω. Μπορεί επειδή δεν με πας γιατί και μου το έχεις κλείσει και έχουμε τσακωθεί, να με αφήνεις να περιμένω. Άμα δεν με πας, πες το μου να μην παίρνω. Μα δεν γίνεται. Τρεις μέρες προσπαθώ από προχθές να πάρω.
0: Πρώτον, δεν θυμάμαι ποιος είσαι. Σου μιλάω ειλικρινά.
2: Ναι, γεια σας Παναθηναϊκός.
0: Δεύτερον.
2: Βγήκε ο Πάνος, βγήκε ο Κώστας.
0: Δεύτερον.
2: Και εγώ προσπαθώ τρεις μέρες.
0: Ρε αδερφέ, δεν ξέρω τι κάνεις τρεις μέρες. Δεύτερον σου λέω.
2: Σου το λέω, τι δεν ξέρεις.
0: Δεύτερον σου εξηγώ ότι ούτε τα νούμερα από που καλείς, αν παίρνεις από κινητό, ωραία, από σταθερό ή από οτιδήποτε, δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος.
2: Για να μην καθυστερήσω τώρα και εγώ τους άλλους.
0: Ναι.
2: Θέλω να μου πεις, άμα ήταν στη θέση του Παναθηναϊκού Ολυμπιακός και είχε αυτή τη διαιτησία, τι θα λέγατε για τον Ποντιρόγκα, θέλω να μου απαντήσεις, θέλω να μου πεις. Έπαιρνα χθες να μου το λέγει και ο Διονύσης, που δεν έχει δει σφάγη στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ.
0: Ναι, καταρχήν δεν έχω δει τα παιχνίδια στο ΆΚΑ. Έχω δει το τέλος και τα στιγμιότυπα. Έχω δει το χθεσινό.
2: Έχεις δει μόνο αυτό το τελευταίο που.
0: Ναι.
2: Έλα.
0: Ναι, ναι, το τελευταίο έχω δει. Λοιπόν,
2: ναι,
0: δεν θεωρώ εγώ τώρα
2: δεν
0: τι.
2: Έχεις δει φάσεις, ρε παιδί μου, ότι
0: έχω δει κάποιες φάσεις. Έχω δει κάποιες φάσεις. Ναι, α πούμε.
2: Του να το... λέξω ότι οι βολές ήταν 29-8.
0: Ναι, δεν παίζουν έτσι... πάντα ρόλο οι βολές. Και στο λέω εγώ που δεν έχω σταθεί πολλές φορές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θεωρείς εσύ. Γιάννη, είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Γιάννη, κοιτάξτε. Όλο το τελευταίο διάστημα, σημαντικό χρονικό διάστημα, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά από τη διαιτησία στην Ευρωλίγκα. Και επί Μπερτομέου και επί Μπορντιρόγκα. Ναι. Τώρα, ο Μπορντιρόγκα, ας πούμε, δεν είναι ένας από τους legend του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Δεν είναι, δηλαδή. Για ποιο λόγο να θέλει να δικήσει τον Παναθηναϊκό?
2: Αδικήθηκε όμως ο Παναθηναϊκός, αυτό η ουσία έχει σημασία.
0: Σε ποιο να σου πω, τι στο χθεσινό μάτς που το έχω δει όλο, όχι. Δεν έχει αδικηθεί.
2: Στα δύο που δεν είδες, τώρα τι να σου πω, τώρα που δεν είδες.
0: Δεν έχω δει, έχω δει κάποιες φάσεις. Ας πούμε το σου του Ναν από τη γωνία είναι φάουλ που το αφάντησα στην
2: κορυφή. Δεν αρέσει ο Ναν σε τρία παιχνίδια.
0: Ναι. Εγώ σε εξηγώ πάντως. Εσύ θεωρείς λογικό.
2: Εσύ πώς το θεωρείς τώρα, αυτό είναι λογικό να έχει βαρέσει ένα φάουλ ο Ναν σε τρία παιχνίδια?
0: Όχι, αλλά δεν έχω δει τα. Δηλαδή, εχθές, στο χθεσινό, και θα σου ειλικρινής, σε μια φάση που βάλει τελικά καλάθι ο Λεσόρ, θα μπορούσε να έχει εκτελέσει βολές ο Ναν. Μα έχω κάθε ένα να μην στο πω.
2: Φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει σφαγιαστεί στο ΆΚΑ, δεν το θέλουν στο Final Four, δεν είναι τρελό ο πρόεδρος.
0: Ποιο δεν το θέλει στο Final Four?
2: Ποιο δεν το θέλει, εσύ δεν θα τον θέλουν, ναι.
0: Ποιο δεν το θέλει, μωρέ. Και έκανε. Ρε, αδερφέ, ρε Γιάννη, στο πρώτο μάτς. Με τη Βαλένθια.
2: Το πρώτο που και... μου λες γιατί να μην τον θέλουνε.
0: Στο πρώτο, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, μου απαντήσει. Στο πρώτο. Ναι. Στο πρώτο μάτς, η Βαλένθια. Πού κέρδισες?
2: Πρόεδρε Δημήτρη, αγαπάμε. Καλά. Ναι, συνέχισε, πες μου, σ' ακούω.
0: Καλά, εντάξει. Okay. Έγινε, γορίνα μου. Δεν θες να συζητήσουμε. Και μου λες ότι σε κλείνω. Σου λέω, στο πρώτο μάτς, η Βαλένθια. Μ' ακούει. Τι έγινε? Το κλείσε. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Έλα, Ήρα.
0: Μέλα.
3: Τι γίνεται?
0: Καλά.
3: Λοιπόν, ένα σχόλιο, μην το πλατιάσουμε, μόνο μισό λεπτό. Ο Μποντίρογκα, δεν είναι ο υπεύθυνος της διατησίας που ορίζει και τη διατησία, είναι ο Ιρουεθιουέλο,
0: ναι,
3: ο οποίος είναι Ισπανός.
0: Ναι.
3: Αποκλείς να είναι ο παδός της Ρεάλ ο Ιρουεθιουέλο? Αποκλείς. Από μικρός να ήταν Ρεάλ.
0: Ρε Γιάννη, να το πω σε σένα δηλαδή που θα πω. Κάτσε ρε Γιάννη, δεν θα κάνουμε διάλογο. Μια φορά να κάνουμε διάλογο. Διάλογο. Πες, πίστευε ό,τι θες, δεν με απασχολεί. Αλήθεια σου λέω. Όπως και εσένα μπορεί να μην σε απασχολεί απόψη μου. Αλλά σου εξηγώ να κάνουμε διάλογο. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή να μιλάω εγώ σε σένα και εσύ πάνω σε μένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ρωτάω λίγο ρε Γιάννη. Αφού υπήρχε σχέδιο και δεν θέλει, όπως τον είπε αυτόν. Λοιπόν, στο πρώτο ματς η Βαλένθια που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να σου έχει δώσει φάουλ στην τελική στην επαναφορά. Στην τελευταία φάση του μάτς, στην τελευταία. Στην τελευταία. Σου λέω δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει στα παιχνίδια. Σου λέω στην τελευταία φάση θα μπορούσε να σου έχει δώσει φάουλ. Αν υπήρχε το σχέδιο να μην κάνεις τον break.
3: Ρε
0: απάντησέ μου, μία απάντηση. Δώσε μου και πες μου τι θες.
3: Είστε πιο πολύ ποδοσφαιρικό.
0: Άσε το ότι είμαι εγώ τώρα και το τι πας και το
3: χωρίς. Δεν είναι πάντα.
0: Σου λέω.
3: Μπορείς να μην ήταν θετιμότητα να το δώσεις. Είναι σαν να παίζει Ρεάλ. Είναι σαν να παίζει Ρεάλ, να σου εξηγήσω, επειδή είσαι ποδοσφαιρικό. Σαν να παίζει Ρεάλ, Μπόντο Γκλιμ, πώς τη λένε αυτήν, και να ευνοείται η Μπόντο Γκλιμ. Δεν θα σου φανεί παράξενο.
0: Ρε αγόρι μου, άλλο σε ρώτησα.
3: Σου είπα. Εγώ να μην πρόλαβε την ώρα να σφυρίξει.
0: Τι να μην πρόλαβε. Για να μην πρόλαβε.
3: Δεν μου είπα θετιμότητα. Τι να πω δηλαδή.
0: Μα δεν υπήρχε σχέδιο ή οτιδήποτε. Ο Παναθηναϊκός έκανε δύο διπλά. Δύο διπλά. Ρε Γιάννη, όπως το βλέπω εγώ τώρα, έκανε δύο διπλά. Και δεν το έλεγα ούτε για αγούρια, ούτε για αγκούρια, ούτε οτιδήποτε. Δεν πίστευα ότι θα κάνει. Περίμενε, Γιάννη. Μη σταματά τον άλλον.
3: Να το ξαναπώ, ρε αγόρι.
0: Άντε πάλι. Γιάννη, δεν θα σε χαμηλώνω για να μιλήσω. Στο λέω. Περίμενε και θα συνεχίσει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έκανε δύο διπλά. Τα έκανε ή δεν τα έκανε? Τα έκανε. Ωραία. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνει δύο σερίτες στο ΆΚΑ. Με τίποτα, δεν το περίμενα. Και δεν ούτε για γούρια, ούτε να καρφώσω που μου λέει Βασίλη. Λοιπόν, σου εξηγώ, λοιπόν, όταν έχει κάνει δύο διπλά. Είσαι ο Παναθηναϊκός, παίζεις σε 20.000 κόσμο και μου λες τώρα ότι σε δύο σερί μάτς δεν μπορούσε να κερδίσει τη Βαλένθια για τον έσωξο διαιτητή.
3: Όχι, είπα ότι εγώ δεν είμαι ο πρώτο που ρίχνω ευθύνη στον Αταμάν.
0: Τώρα τι να συζητήσω.
3: Αλλά άλλο θες, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν,
0: πάμε παρακάτω.
3: Όταν τελειώσουν τα μάτια. Λοιπόν, καταρχά να πω ότι ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γίνει, επειδή έχω ακούσει πολλά αυτές τις δύο μέρες, ό,τι και να γίνει, παραμένει κορυφαία ομάδα όλων των εποχών. Εντάξει, τον ελληνικό αθλητισμό, όποιος το αμφισβητεί αυτό, πρέπει να είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Πάμε μετά. Τι θες κάτι άλλο. Επειδή είδα σήμερα, αυτό για τον Παναθηναϊκό είναι, εκμή τώρα για τη δίκη του Παναθηναϊκού. Επειδή είδα σήμερα τον Παπαλουκά, δεν ξέρω αν το είδες, που μπήκε με το άλογο μέσα στο γήπεδο.
0: Και πού? Ποιο άλογο?
3: Μπήκε με το άλογο, ρε παιδάκι μου, στη γιορτή της θεσικά για τα 20 χρόνια αυτό.
0: Δεν το έχω δει.
3: Αυτό κύπελο το 2006. Ναι, ήταν καλεσμένοι όλοι στη Μόσχα, Παπαλουκά.
0: Εγώ νόμιζα στην εκπομπή που κάνει με το διαμαντήρι και τον Πρίντεζε.
3: Το γήπεδο. Αν το δεις στο YouTube, εντάξει, έχει φάξει. Μπήκε με άλογο μέσα και αποθεώθηκε. Είχε γιορτή θεσικά. Και ρωτώ εγώ τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Εντάξει. Που είναι 30 χρόνια σήμερα από το πρώτο ευρωπαϊκό φέτος, έτσι, 30 χρόνια.
0: Πίσω
3: δεν έπρεπε να κάνει μια γιορτή σε ένα μάτσο, έστω

0: χρόνια, όχι του πρώτου της. Αυτό που βρήκε το 2006 στην Πράγα, 20 χρόνια. Έκανε γιορτή, κάλεσε όλους τους παίκτες. Γι' αυτό σου λέω, αν δώσεις το YouTube, θα δεις τον Παπαλουκά, μπήκε με άλογο, γιατί ήταν ένα τραγούδι, κάτι, δεν θυμάμαι, ένα ρώσι, υπάρχει ένα ρώσικο έθιμο, κάτι τέτοια διέβαση. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Θα κάνω μια γρήγορη, παιδιά, αναδρομή, μια γρήγορη.
1: Ναι.
0: Αν θυμάσαι εγώ, τον Αταμάν όταν ήρθε, θυμάσαι, είχα πει, είναι καλός προπονητής, αλλά δεν ταιριάζει στο DNA του Παναθηναϊκού. Αυτό το στυλ του προπονητή που είναι της σχολής, κατάλαβες, της Κροατοϊσραηλινής, Μπλατ, Γκέρτσον, αυτοί όλοι, Αλεξάνδερ Πέτροβιτς, Καζλάουσκας, Λιθουανική, που είναι πιο πολύ επίθεση και λιγότερο άμυνα, διάβασμα και ξύλο. Να δώσω στον κόσμο να καταλάβει. Στα play-off, παιδιά, ο Μπράντοβιτς έδινε στους παίχτες του ντοσχέ, παραμονή να διαβάσουν ντοσχέ, ανάλυση όλων των παιχτών που θα μαρκάραν, όλων των συστημάτων και όλης της ομάδας. Και άπειρα βίντεο.
1: Αυτά τα είπε ο Διαμαντίδης αυτή την εκπομπή. Την έχω δει, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτά τα ξέρω από τον Μπράντοβιτς. Τι τώρα, περίμενα τον Διαμαντίδη να μου τα πει. Άκουσα άκουσα το εξής φοβερό από άνθρωπο, όπως είναι μες στον Παναθηναϊκό και δεν πιστεύω να το είπε, άμα θες λέω και το όνομά του.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν το ξέρω τι
0: σου είπε. Δεν το λέω και δεν πιστεύω να το είπε έτσι. Παιδιά, στην παραμονή, στην προπόνηση, οι παίκτες αναρωτιόνταν τι θα παίξουμε αύριο και για τι αλλαγές και πότε θα παίξουμε και το αναρωτούσαν μεταξύ τους. Και λέει δεν μας έχει πει κανένα. Παιδιά, είναι απίστευτο αυτό.
1: Πάντως,
0: εγώ έπειθα έξω με τον Αταμάν. Έπειθα έξω.
1: Πάντως επίσης,
0: το ομολογώ.
1: Το μπάσκετ σε σχέση με το πώς ήταν τη δεκαετία του 2000 ή του 90 ή ακόμα και το 2010, πάντα αλλάζει και πλέον βλέπεις ότι όταν ο Ολυμπιακός είχε γυρίσει το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ που λέγαμε τι μυθικό ήταν αυτό που να χάρει τόσους πόντους στο 12, 18 πόντους στα 12 λεπτά από το τέλος και να κερδίσει το μάτς, πλέον βλέπεις ότι αλλάζουν οι διαφορές και 15 πόντων σε 5 λεπτά και σε 4. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Το μπάσκετ έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο. Δεν υπάρχουν οι ομάδες οι οποίες στοχεύουν στο να πάνε στους 60 ή 70 πόντους στα παιχνίδια για να κερδίσουν. Δεν μπορεί να το κάνεις στο σύγχρονο μπάσκετ αυτό. Δεν μπορείς να το κάνεις πια.
0: Το γρήγορο δεν σημαίνει ότι δεν είναι το οργανωμένο.
1: Δεν σου είπα ότι είναι ανοργάνωτο.
0: Πάγω.
1: Ναι, αλλά έχει αλλάξει. Δηλαδή, ας πούμε, ένα λεπτό πια στο μπάσκετ μπορεί να γίνουν 6 επιθέσεις.
0: Ναι, αλλά μπορεί να γίνουν οργανωμένα και ακόμα και τα
1: ίδια. Δεν σου είπα ότι δίνουν την μπάλα σε ένα γρήγορο playmaker και αυτό τρέχει και κάνει ό,τι θέλει.
0: Η άμυνα δεν αλλάζει. Η άμυνα ίσα-ίσα. Όσο πιο οργανωμένη και πιο σκληρή είναι, τόσο πιο αποτελεσματική. Υπάρχει και η άμυνα. Υπάρχει και η άμυνα. Μετά, εγώ τον Αταμάν, τουλάχιστον στην άμυνα, γι' αυτό σου λέω, εγώ. Είμαι υπέρ της άμυνας πάνω απ' όλα.
1: Δεν σου είπα να σε πάνω τα χεράκια στην άμυνα. Δεν σου είπα αυτό το πράγμα.
0: Όχι,
1: λέω όμως ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ πιο γρήγορο.
0: Πάλι, και που έχει αλλάξει, πιστεύω ότι τα μάτς αρέσει και τα σκορ στο Final Four. Τα μάτς, οι τίτλοι, οι Αμερικάνοι, δεν είναι τυχαίο αυτό που το λένε. Οι Αμερικάνοι που είναι της επίθεσης. Δεν είναι τυχαίο ότι στους Αμερικάνους βγήκε αυτό ότι οι τίτλοι κερδίζονται από την άμυνα και
1: αυτό
0: η
1: έχει
0: επίθεση.
1: Βγει χρόνια.
0: Ναι,
1: ας πούμε οι Warriors όταν πήρανε τους τίτλους είχαν τον Clay Thompson και τον Curry να βοβαρδίζουν από παντού.
0: Παίζαν και φοβερή άμυνα.
1: Ναι.
0: Παίζαν και άμυνα.
1: Είχαν τον Draymond Green να κάνει την Ευρωπαϊκή
0: δουλειά. Δεν υπάρχει ομάδα που έχει πάρει τίτλους χωρίς να παίξει άμυνα.
1: Δεν σου είπα, αδερφέ, ότι δεν θα παίζουν άμυνα. Δεν σου λέω ότι δεν παίζουν άμυνα. Απλά σου λέω άλλο πράγμα.
0: Οι τέσσερις ομάδες που διαβάζουν το παιχνίδι. Οι τέσσερις ομάδες που κάνανε ανάλυση παιχνιδιού. Οι τέσσερις ομάδες πήγαν Final Four. Λοιπόν, εγώ τον Αταμάν έπεσε έξω. Γιατί τον Αταμάν τον νόμιζα εγώ ότι και στην επίθεση, ότι στην επίθεση τουλάχιστον θα είναι φοβερός. Έπεσε έξω εντελώς. Ο Αταμάν αποδείχθηκε ότι είναι χειρότερος στην επίθεση από ό,τι στην άμυνα. Στην επίθεση παίζει τίποτα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πονάνε τα μάτια σου. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο. Γιατί είπε και ο πάνω. Εγώ θα πω στο 2024 δηλαδή. Και εκεί λάθη έκανε τρομερά, απλώς του κάθισαν στο τέλος. Μην ξεχνάς ότι άφησε την ομάδα με ένα center four. Αχ, τι είπα ξύλο τραυματιζόταν ο Λεσόρ, δεν είχε πίσω center four, είχε τον Μπατσερόφσκι, τον οποίο δεν τον έβαζε. Δεν είχε δεύτερο center four η ομάδα. Το ίδιο που κάνει και φέτος, που δεν πήρε τα Ερή Τζόνς. Και εκεί αν θυμάστε, στα play-off, τελειώνω με αυτό, στα play-off με τη Μακάμπη. Παιδιά, η Μακάμπη ήταν με μισό παίχτη.

0: το Λορέντζο Μπράουν. Άλλο πρωτοκρασάντο παίκτη δεν είχε. Σιγά το Λορέντζο Μπράουν. Και τον έφτασε τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν σιγά το Λορέντζο Μπράουν επειδή δεν είναι. Στον Παναθηναϊκό δεν έπιασε, αλλά έχει κάνει χιλιόμετρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και έλειπε. Καλά, ούτε εκεί είναι τα μάτσα έχω δει.
0: Σου λέω, δεν είχε δε το υλικό. Ποιο ήταν, ο Μπόλτγουλ ήταν τραυματία. Mm. Ο Μπόλτγουλ ήταν ο πρωτοκρατάτης και δεν έπαιζε. Και το σέρνει η Μακάμπη στα 5 μάτς. Και, και μέσα στο, είναι 2-1 και πέσουν μέσα στο Βελιγράδι και χωρίς έδρα, έτσι. Και ήταν 2 λεπτά και μπροστά 7-6-7. Και βάζει ευτυχώς, έπαιξε αυτό και έπαιξε από την Ακρόπολη και βγήκε πορτοφόλι. Ο Παπαπέτρου τον έσωσε, πήρε 2 ριμπάουτ και έβαλε ένα τρίποντο. Αλλιώς δεν θα πήγαινε ούτε Final Four. Τον έσαιρε η Μακάμπη στα 3-2.
1: Έγινε,
0: και μετά ο Ολυμπιακός έπαιξε 15 μέρες εκεί στα play-off με τον Ολυμπιακό. Εκεί ήταν όλο το μπάκι του Αταμάν που έπαιξε.
1: Έγινε, Γιάννη, πρέπει να προχωρήσουμε.
0: Άρχισε η κατηφόρα.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε. Έγινε, Γιάννη. Πριν το Γιώργη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έλα μαμά, δεν θέλω να παραγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
4: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε τελευταίο 20 λεπτό, βάλουμε και το τραγούδι που ήθελε ο φίλος. Δηλαδή το βάλει ο Γιώργης ο Γιάννης. Γιατί του λέω δεν το έχουμε βάλει ποτέ αυτό. Λέει το έστειλε ο ακροατής. Ο φίλος από την Ερυθρέα, ο γείτονας ο Δημήτρης. Πάμε, παρακάτω.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια.
1: Είναι Γερμανία Παναθηναϊκός.
0: Βέλα ρε Στέλιο.
1: Τι έγινε.
0: Τι κάνεις.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, να πω κάτι για τον μπάσκετ πρώτα.
0: Έλα.
1: Κοίταξε Ηρακλή.
0: Έλα.
1: Εγώ δεν είμαι μπασκετικός.
0: Δεν μπορεί να μην
1: βλέπεις. Είδα και τα πέντε. Είδα και τα πέντε παιχνιά με τη Βαλένθια. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν έχασε την διαιτησία. Όμως και χθες υπήρχαν 4-5 φάσεις που δεν ξέρω γιατί. Είναι λες και έχουν κολλήσει διαιτητές. Ειδικά η μία αυτή που χτυπάει στην μπασκετά. Οι διαιτητές είναι από κάτω και λένε ότι η μπάλα δεν χτύπησε στη ρακέτα και λένε ότι η μπάλα χτύπησε στη Βαλένθια.
0: Αυτό δεν πήγαν να το δούνε.
1: Όχι, δεν πήγαν να το δούνε.
0: Νομίζω
1: ότι η μπάλα στη Βαλένθια.
0: Ότι η μπάλα πήγε στη Βαλένθια, πήγε στη Βαλένθια. Δεν θυμάμαι αν πήγανε να το δούνε.
1: Δεν πήγαν να το δούνε.
0: Θα μπορούσε να είχε κάνει challenge ο Αδαμάν.
1: Αν σα πω και κάτι άλλο. Επειδή α πούμε, παιδί μου, εμεί βλέπουμε αθλητισμό όλοι και του καλού παίκτε, τώρα εγώ θεωρώ απίθανο ότι ο Ναν δεν έχει κερδίσει φάλου σε 5 παιδιά με τη Βαλένθια. Το θεωρώ απίθανο. Δηλαδή ότι υπάρχει μια στοχοποίηση. Υπάρχει μια στοχοποίηση. Δεν λέω ότι ήταν φάουλ και δεν τα έδωσε, αλλά μου είναι απίθανο.
0: Καλά, υπήρχε ένα φάουλ που για το έχω δει στα στιγμιότυπα ήταν αυτό το τρίποδο που έβαλε.
1: Ο Βεζέκοφ τώρα, θα σου πω κάτι, στο Final Four τώρα, ναι. Δύο παιχνίδια να μην πάρει φάουλ. Δεν θα σου κάνει εντύπωση.
0: Ποια, άμα δεν του γίνουνε, θα το δεις. Κάτσε να γίνει το Final Four.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ λέω ρε παιδί μου, δεν λέω ότι χθες έχασε πάνω εγώ από τη Βαλένθια, όμως και στα 5 παιχνίδια υπήρχε μια. Πώς το πω ρε παιδί μου. Μία ας πούμε διάθεση, λες και είχε κολλήσει βελόνα όλο Βαλένθια, δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μόνος του έχασε όμως την πρόκριση, με το 0-2 θα μπορούσε εδώ μέσα να πάρει ένα παιχνίδι να τελειώνει όλη η υπόθεση. Ο Παναθηναϊκός όλη χρονιά στο μπάσκετ δεν ήταν καλός.
0: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός, φίλε, Στέλιο. Φαινόντουσαν κάποια πράγματα όλη τη χρονιά. Ναι, μεν στην κανονική διάρκεια. Είναι μια διαφορετική κατάσταση και μπορείς να διορθώσεις τα πάντα. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός περούσε στο Final Four, δεν θα θυμόσουν ότι, αν δεν κάνω λάθος, είχε 8 ή 9 ήττες. 9 συνολικά με τη Βαλένθια μέσα στο ΑΚΑ. Αριθμός πολύ μεγάλος. Δηλαδή, έκανε πάρα πολλές ήττες εντός έδρας ο Παναθηναϊκός. Μπορείς μέσα στη σεζόν, ή το μπάσκετ έχει αυτό το καλό, για άλλους είναι και κακό, μπορεί να διορθώσεις όλη τη σεζόν, 10ος να βγεις, 10ος ρε παιδί μου να τερματίσεις. Έχεις τη δυνατότητα να πας στο Final Four. Την έχεις, κάνεις δύο νίκες και πας. Λοιπόν, το ότι έχασε πάρα πολλά μάτσα εντός έδρας, κάτι έδειχνε. Πολλά μάτσα εντός έδρας.
1: Εγώ πιστεύω όμως πάντως, δεν είμαι μπασκετικός.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός όλα τα χρόνια που είχε καλή ομάδα και πήρε Ευρωλίγκα, δεν πήρε Ευρωλίγκα, είχε πάντα καλούς ψηλούς. Τώρα, λένε ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει και έχει πάει στους κοντούς. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω γιατί ο Παναθηναϊκός τα 3 χρόνια με τον Αταμάν, άμα δεις το αλαλούμ που έχει γίνει στους ψηλούς, δηλαδή έχουν φέρει 15 ψηλούς. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το ξαναδεί. Δεν το ξαναδεί, ειλικρινά.
0: Κοίτα.
1: Έχουν φέρει 15 ψηλούς, δηλαδή.
0: Το μπάσκετ που έχει αλλάξει, Στέλιο μου, έχει αλλάξει. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν πρέπει να έχει πεντάρι.
1: Αυτό θα σου πω.
0: Άλλο το ένα κομμάτι και άλλο το άλλο κομμάτι. Ναι, σίγουρα τα παιχνίδια. Αν έχει πολύ δυνατή περιφέρεια, έχει πάει πολύ στο σουτ, πολύ στην ταχύτητα. Βλέπεις ας πούμε παίχτες, δηλαδή αν ο Μακίσικ ήταν τώρα 25, αν ήταν τώρα ξέρεις 25 και όχι 35 που είναι, δηλαδή είναι τα μάμπ για τον τρόπο παιχνιδιού του μπάσκετ. Ένας τέτοιος παίχτης θα έχει δυναμικός, δηλαδή να μπορεί να σου πάρει το ριμπάου, να διασχίσει όλο το γήπεδο, να τρέξει. Πέρα δηλαδή σου μιλάω ο ιδανικός παίχτης. Αλλά δεν μπορεί να μην έχει πέντε. Ο Παναθηναϊκός, το είπα και χθες. Ωραία, κάποιοι φίλοι διαφορούσαν, κάποιοι δεν θέλουν να μιλάω για τον Παναθηναϊκό, φίλοι του Παναθηναϊκού, εγώ καταλαβαίνονταν. Με βοηθάει στα νεύρα. Έχει έναν, παίζει με ένα πεντάρι, το Λεσόρ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό και φαίνεται ότι θέλει χρόνο για να φτάσει στο επίπεδο που ήταν. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και από πίσω είναι ο Φαρίτ που παίζει 5-6 λεπτά, ο Μίτο που δεν παίζει καθόλου. Έδιωξε το Χόλμς. Ο Χόλμς, δεν θα σου πω ότι εντυπωσίασαν και είχε κάνει νομίζω μια-δυο πολύ μεγάλες εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό. Ήταν όμως ένα ακόμα κορμί και γρήγορος για ψηλός ο Χόλμς. Και με εμπειρία που ξέρεις από την
1: NBA. Όμως είχε στόχο να πάρει στο Final Four. Εγώ το θεωρώ αδιανόητο, όχι φέτος, εδώ και 3 χρόνια. Έχεις δώσει τόσα λεφτά να φέρεις 6-7 ψηλούς οι οποίοι δεν βοήθησε κανένας. Δηλαδή δεν μπορούσατε να βρείτε ένα ψηλό. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω παράπονα από το μπάσκετ. Δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε γιατί αν ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει, να το πάρει. Δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά αν μπορεί να πάρει να το πάρει, ας το πάρει. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να πεθάνουμε κιόλας λοιπόν.
0: Καλά, εννοείται ρε φίλε, δεν θα πεθάνει. Ούτε κι εγώ θα πεθάνω.
1: Θέλω να πω δηλαδή, ξέρεις κάτι. Εγώ από το Παναθηναϊκό στο μπάσκετ δεν έχω παράπονο. Να πάω λίγο στο ποδόσφαιρο, γίνεται.
0: Πάμε, έλα.
1: Δεν θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Θα σου πω τώρα κάτι, επειδή εγώ ακούω πολύ ραδιόφωνο λόγω δουλειάς. Ακούω και τις Θεσσαλονίκες ραδιόφωνα και το Sport FM. Υπάρχει ένα στρες και σε εσάς και στους παοξίδες.
0: Ναι.
1: Μην τυχόν και φύγει ο προπονητής σας, θα σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι...
0: Όχι, δεν είναι από όλους αυτό.
1: Άκου, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, συγγνώμη, αν φύγει με τη Λίμπα ή αν φύγει ο Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει το αύριο, δηλαδή...
0: Ω, πάντα υπάρχει το αύριο. Και πάντα υπάρχει ομάδα. Και ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που είναι πολύ περισσότερα χρόνια στον ΠΑΟ, γιατί είναι και δύο θητείες, είναι άλλο πράγμα. Με τη Λίμπαρ είναι 2,5 χρόνια που το. Κοίτα, Στέλιο, και τρίτος θα βγει ο Ολυμπιακός. Και τρίτος, εγώ σου λέω τώρα, ή δεύτερος ή τρίτος θα βγει. Λοιπόν, και τρίτος θα βγει ο Μεντιλίμπαρ, τα 2,5 χρόνια που είναι ο Μεντιλίμπαρ είναι άκρος επιτυχημένος για μένα. Δηλαδή, απόλυτα επιτυχημένος.
1: Ξέρεις όμως κάτι, Ηρακλή, ότι αυτοί οι προπονητές. Έχει να κάνει και με τους πρόεδρους που είναι, δηλαδή ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟ. Έχει να κάνει και με τον Σαββίδη. Και επειδή έχω ακούσει πολλές φορές για τον Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό, ο Λουτσέσκου στον Παναθηναϊκό, μην τον αλλάξω. Δεν μπορεί να καταφέρει και τίποτα. Λέμε ένα παράδειγμα. Ή ας πούμε ο οποιοδήποτε στον Παναθηναϊκό, όπως ο Μπενίτερ, μπορεί να μην καταφέρει και τίποτα. Δηλαδή πρέπει εσείς αυτό νομίζω κάνετε ένα λάθος. Ότι αν δεν έχετε εμπιστοσύνη στη διοίκηση, έχετε εμπιστοσύνη στον προπονητή που ήρθε. Δηλαδή η διοίκηση δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει.
0: Ναι, αλλά πολλές φορές δεν σημαίνει όμως ότι μια διοίκηση. Πώς και επιτυχημένη που να είναι, γιατί καταλαβαίνω πως ο Πασόντης δεν μπορεί να κάνει λάθος επιλογή. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μετά τον Μαρτίνς έκανε λάθος επιλογές. Μέχρι να βρεθεί ο Μεντιλίμπαρ.
1: Συγγνώμη, να σου το πω αλλιώς, Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Ο Λουτσέσκου δεν μπορούσε να χωρίσει τον Σαββίδη ή ο Σαββίδης χωρίζει τον Λουτσέσκου. Εσύ πώς το βλέπεις.
0: Δεν μπορώ να στο αποφασίσω, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να στο πω. Δεν το ξέρω δηλαδή για να στο πω. Δηλαδή ούτε και το έχω σκεφτεί. Κοίτα.
1: Το ίδιο για τον Ολυμπιακό, το ίδιο για τον Παναθηναϊκό.
0: Στον Παναθηναϊκό έχουν πάρει απόφαση ότι δεν θα συνεχίσει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή αυτά ακούω από τον Διονύση που
1: λέει. Είναι ακριβώς αυτό ότι ο κ. Αλαφούζος, όποιον και να φέρει, ακόμα και αν πούμε ότι έφερε τον Γιωβάνοβιτς και δεν τον κράτησε. Δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς είναι για περίπτωση όπως είναι ο Μεντιλίμπαρ.
0: Κοίτα, ο Γιωβάνοβιτς είναι άλλη ιστορία. Γιατί σου θυμίζω. Ότι την πρώτη του χρονιά έκανε 10 ήττες.
1: Το ξέρω εγώ. Εγώ το είπα στον Αθανασίου την άλλη φορά.
0: Και τον κράτησε.
1: Και θύμωσε μαζί μου. Γιατί θύμωσε δεν κατάλαβα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα τι είναι τώρα. Εγώ σου λέω πάντως ότι ο Γιωβάνοβιτς την πρώτη του χρονιά έκανε 10 ήττες με τον Παναθηναϊκό. Αριθμός.
1: Εκτός έδρας είχαμε μία νίκη.
0: Αριθμός πολύ μεγάλος για τέτοιο κλαμπ.
1: Η πρώτη χρονιά σωθήκαμε από το κύπελλο ο Γιωβάνοβιτς. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, άλλο το στήριξε. Ωραία. Ναι. Τώρα τελευταία, στη μετά Γιωβάνοβιτς εποχή, ο Παναθηναϊκός ψάχνει συνέχεια να βρει προπονητή και ψάχνει και διαφορετικό στυλ και διαφορετικές ας πούμε περιπτώσεις. Δηλαδή πάει σε ένα νέο φιλόδοξο όπως ο Αλόνσο, πάει σε όνομα όπως είναι ο Τερίμ, σε όνομα όπως είναι ο Μπενίτεθ, ενδιάμεσα στο Περέιρα που ήταν κάπου στη μέση. Δηλαδή από το όνομα, δεν ήταν στο όνομα τώρα του Μπενίτεθ ή του Τερίμ, άσχετα το ότι είναι πολύ πιο μεγάλη ηλικία. Πρέπει να κάνει μια επιλογή. Κοίτα, αδερφέ, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια επιλογή και να τη στηρίξει. Και είπα πριν ότι έχει τα προκριματικά του conference. Παίζει με μια πιστολιά δηλαδή, τρία προκριματικά. Όπως είναι, και εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα που είσαι Παναθηναϊκός, όπως είναι ο οργανισμός στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, αν αποκλειστεί το καλοκαίρι, η πίεση στον προπονητή που θα έχει έρθει, ναι, δεν σου λέω ότι θα φύγει, αλλά αν ξεκινήσει μετά το πρωτάθλημα θα παίζει με τον πιστό Λισοκρόταφ, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έτσι είναι, Ηρακλή, συγγνώμη, να σου κάτι. Ναι. Εδώ ακριβώς είναι η διαφορά της διοίκησης. Ο Μεντιλίμπαρ όταν έχασε ένα 4 από την
0: Μακάμπι, τον ανανέωσε. Θες να σου πω όμως κάτι. Περίμενα να σου πω κάτι. Να σου πω πάνω σε αυτό που λες. Μετά το 1-4 από τη Μακάμπι, ο Μεντιλίμπαρ έχασε ένα 3 από τον Παναθηναϊκό.
1: Το ξέρω.
0: Ωραία. Εδώ ξέρεις που μου ερχόντουσαν μηνύματα. Ρε Ηρακλή, μήπως βιαστήκαμε που ανανεώσαμε το Μεντιλίμπαρ. Γιατί το καταλαβαίνω. Γιατί βλέπεις σου λέει χάσαμε ένα μάτσο 1-4 από τη Μακάμπι.
1: Αυτό έχει να κάνει Ηρακλή.
0: 1-3 από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό Ηρακλή έχει να κάνει ότι πρέπει να εμπιστεύεστε τη διοίκηση της ομάδας, όχι μόνο εσείς. Ναι. Όλοι. Εμείς δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί η διοίκησή μας έχει αποδείξει ότι δεν είναι γιατί την εμπιστευόμαστε. Λοιπόν, επειδή θα τελειώσει ο χρόνος, να πω κάτι τελευταίο. Κοίταξε. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός Ηρακλή από το 87. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, τη Γιουβέντους.
0: Πόσο είσαι.
1: Γιουβέντους αυτό.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
1: Προηγουμένως δεν έχω δει τίποτα.
0: Τέλειο. Πόσο χρόνο είσαι.
1: Ακόμα και σήμερα. Μ' ακούς.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
1: 46.
0: Α, λίγο μικρότερο από μένα. Εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, το δωμάτιο, ας πούμε, δεν τον έχω δει
0: ποτέ. Και εγώ δεν έχω δει το τελικά.
1: Προχθές λοιπόν είμαι σπίτι και δείχνει ένα βίντεο, στην ΕΡΤ έχει μια εκπομπή, ναι. Είναι το Λινοξυλάκι. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
0: Τον έχω ακούσει, δεν τον έχω δει, όχι.
1: Λοιπόν, επειδή ακούω πολλές φορές το παιδί μου ότι οι άλλοι εποχή τότε όπως είχε ρωγώσει για τον Καλέπη και άλλοι έτσι, ναι. Να σου πω κάτι φίλε. Υπάρχουν κάποιοι που είναι τα καλούπια τους τέτοια ή το ταλέντο που θα μπορούσανε. Αν λοιπόν τύχει και δεις, γιατί ας πούμε έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, έχει το Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Τι παίχτης ήταν ο Λινοξυλάκης. Mm-hmm. Τέτοιοι παίχτες φίλε δεν υπάρχουν σήμερα και εγώ επειδή σου λέω δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με το παρελθόν
0: ναι.
1: Γιατί δεν τα έχω δει και δεν με ενδιαφέρει να κοιτάω αυτά που δεν έχω δει. Έχω πάρει φίλε πλάκα. Δηλαδή σήμερα λοιπόν λείπουν τέτοιοι παίχτες. Έλληνες παίχτες, τέτοιοι παίχτες. Αυτό το είπα ας πούμε έτσι το λέω γιατί το είδα. Κάποιοι τον έχουν δει σίγουρα. Και με κάνει εντύπωση πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει τέτοιους παίχτες. Και όλες οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν τέτοιους παίχτες. Γιατί ο Έλληνας.
0: Έχει πάει βέβαια και σε πολλά χρόνια πίσω. Όχι που έπαιζε ο Λινοξυλάκης.
1: Μα να σου πω κάτι, αυτό ακριβώς είναι πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Όμως ήταν ένας τύπος, γιατί έχω δει ότι έχει παίξει και σε ταινίες στο κινηματογράφο. Δηλαδή ξέρω πώς έγινε αυτό. Δηλαδή είχε τα μέσα μαζί του, δεν ξέρω τι. Και τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
0: Και έχει και την ταινία Η Άση των Γηπέδων που με είχαν παίξει αρκετοί.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν Η Άση των Γηπέδων.
0: Ναι, και ο Μουράτης αυτή.
1: Δεν παίζανε, ρε παιδί μου, νομίζω και άλλα. Ήταν στην Εθνική Ελλάδος, ρε παιδί μου. Κάτι στην Εθνική Ελλάδος, όμως γενικώς. Ήταν ένας τύπος σου λέω που τέτοια αμυντική δεν υπάρχουν. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι εξής, κάτι ρεαλί. Μέσα Παναθηναϊκού με πειράζει ότι ακούω το Sport FM, ok. Έχει τώρα, ας πούμε, παιδί μου, 5 Παναθηναϊκούς, 6 Παναθηναϊκούς δημοσιογράφους.
0: Ωραία, στα μικρόφωνα λες. Ναι.
1: Ναι, να φύγει ο Μπενίτερ, να φύγει ο Μπενίτερ. Ξέρεις κάτι. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει, γιατί δεν γίνεται κριτική στο μοναδικό υπεύθυνο. Και μπορώ να καταλάβω ότι ο μοναδικός υπεύθυνος είναι και ο εργοδότης σας.
0: Ο Διονύσης. Εγώ δεν θα σου πω για άλλους, μιλάω για τον Διονύση, γιατί με τον Διονύση κάνουμε μαζί εκπομπή 7 χρόνια. Έχει πει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, σε αυτή την εκπομπή, ότι ο Αλαφούζος έχει κάνει. Έχει περίμενε, αδερφέ, έχει κάνει ποδοσφαιρικά εγκλήματα. Τι άλλο να πει δηλαδή.
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς, Ηρακλή.
0: Ε?
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς.
0: Τι για τον Γιωβάνοβιτς.
1: Μόνο για τον Γιωβάνοβιτς έχει πάει εναντίον στον Αλαφούζο.
0: Εδώ είχε πει και όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, σε πολύ φρέσκα κουλούρια. Όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, πριν έρθει ο Μπενίτεθ, η άποψη του Διονύση ήταν και έλεγε ότι όπως βλέπει και πιστεύει για τον Παναθηναϊκό ότι είναι το καλύτερο, ότι έπρεπε να μείνει ο Κόντις.
1: Δεν το συζητάω καν αυτό, Ηρακλή.
0: Όχι, το είχε πει. Άμα τα βάλεις λίγο κάτω και με αυτά που έχεις δει από τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, ωραία, δικαιώθηκε ο Δεσίλας.
1: Εγώ Ηρακλή, συγγνώμη για να κλείσω να μιλήσει για ένα ακόμα.
0: Όχι, άλλο σου λέω. Δικαιώθηκε ο Δεσίλας αυτό.
1: Όχι, εγώ άκουσα, δεν συμφωνώ. Να σου πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλή παρά. Να σου πω κάτι. Όταν γίνεται μια αλλαγή, ή αλλαγή project, ή αλλαγή όλα αυτά, εννοείται πως η ομάδα ξεκινήσει από το 0. Εγώ αυτό που έχω δει.
0: Αδερφέ, ξεκινάει οποιαδήποτε ομάδα από το 0. Ο Μπενίτεθ ήρθε τέλη Οκτωβρίου. Τα έχω μάθει απ' έξω από τον Δεσίλα που τα συζητάει. Περίμενε, αδερφέ, έχει έρθει κάπου τέλη Οκτωβρίου. Έχουμε φτάσει το Μάιο. Και στο χθεσινό παιχνίδι, στο χθεσινό μάτσο με τον Ολυμπιακό, επειδή το είδα, και είναι αλλιώς να το βλέπεις από το γήπεδο, ειλικρινά σου μιλάω, ούτε μην το δει κανείς ότι πει κάρισμα και οτιδήποτε, δεν καταλάβαινα τι έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Προσπαθούσα να καταλάβω, δηλαδή αν παίζει 4-4-2, αν ο Τετέι θα παίξει δεξιά και θα συγκλίνει τα μπόρδα. Δεν έχεις καταλάβει ότι έχει 0 σουτ στην εστία. Και 0,22 έξι γκολς και του λέω και του είπα του Διονύση γιατί μου το είπε στην πρωινή εκπομπή και του λέω Διονύση αυτό το 0,22 ψάχνω να βρω ποιο είναι.
1: Ναι, οι παίχτες έχουν καμία ευθύνη.
0: Βεβαίως και έχουν ευθύνη, αλλά και, θες να σου πω όμως και κάτι. Πάντα είναι όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά και συγγνώμη και από τους φίλους για που ξεφύγαμε, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά σε μια ομάδα, δεν είναι ότι φταίει μόνο ο προπονητής, ότι μόνο φταίνουν οι παίχτες ή δεν κάνουν οι παίχτες ή φταίει η διοίκηση. Όλοι φταίνε.
1: Ξέρεις όμως αυτό και κλείνω. Ποια είναι η παράνοια. Ο Αντίνο μπήκε μέσα, έλα μωρέ τόσα λεφτά. Ο Γιάνκουζιτς που δεν παίζει, γιατί δεν παίζει ο Γιάνκουζιτς. Δεν μου λες ρε Ηρακλή τελευταίο και απάντησέ μου και θα κλείσω.
0: Έλα.
1: Τον Κάτρι, τον Κουντούρι, ποιος τους έβαλε να παίξουν, εγώ και εσύ.
0: Όχι, ο Μπένιτεθ.
1: Όμως και στην ξέρεις τι άκουσα προχθές. Από το σταθμό σας, τι άκουσα.
0: Ναι, ότι για είναι δικό μα αυτό. Ναι, πάμε.
1: Για να παίζει ο Ερνάντες, για να παίζει ο Ερνάντες, δεν παίζει ο Κάτρης.
0: Μα ο Κάτρης δεν έχει τραυματιστεί. Μα ο Κάτρης έχει τραυματιστεί, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά αυτή είναι η προπαγάνδα που σου λέω και αυτό είναι που με ενοχλεί. Λοιπόν, ευχαριστώ που μάθατε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε. Για να βγάλουμε και ένα τελευταίο. Τι τελευταίο, pop. Πότε πήγε παραπέντε. Ναι.
2: Λιβάη Γκαρσία.
0: Έλα ρε Λιβάη Γκαρσία. Έχεις ένα λεπτάκι. Πες τα σφαιράτα.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Άκουσα.
2: Λοιπόν, μας υποτιμάτε πολύ, Ιράκλη, και ιδιαίτερα αυτός ο Κωστάκης από τον Πειραιά.
0: Ο Κωστάκης, τι σου κάνει ο Κωστάκης, τι σε υποτιμά.
2: Ναι, ναι, ναι, υποτιμάει την ΑΕΚ, αλλά δεν πειράζει. Όμως η ΑΕΚ όμως εγώ επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό τον έχει πελάτη. Με τριάρες και τεσσάρες.
0: Πότε έχουν γίνει αυτά, ρε μου.
2: Εντάξει, το 2007 την τεσσάρα εκείνη με το Ριβάλντο που έδειχνε τα τέσσερα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δεν πίτσο μου.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Αρχίζω, γι' αυτό ήθελα να μου πεις το πότε. Παγιά πάμε παρακάτω.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κοίταξε, όσο για τον Παναθηναϊκό που τον έχετε κερδίσει δύο φορές, μια στη Λεωφόρο και μια στη Καρασκάκη προχτές. Ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, είναι πεθαμένος, δεν είναι. Ανέστησε έναν ανύπαρκτο Ολυμπιακό. Και τον Ολυμπιακό είναι ανύπαρκτος. Λοιπόν, από την ΑΕΚ δεν πρόκειται να... Δεν πρόκειται να την κερδίσετε. Κίτρινα φίδια που σας φάγανε. Λοιπόν, θα αρχίτε μεθαύριο στο Φιλαδέλφια. Ναι. Θα φάτε τριάρα, θα φάτε. Ή τριάρα ή πεντάρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ή τρία ή πέντε, μόνος αριθμός.
2: Ή τριάρα ή πεντάρα. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Έλα, γιατί δεν έχεις χρόνο.
2: Λοιπόν,
0: το άλλο μάτι το βλέπεις.
2: Τώρα Γιώβιτς, Γιώβιτς, ο Κοϊτά,
0: Κοϊτά και ο Πινέδα. Έδωσε και σκόρερ. Λέω στο το άλλο πώς το βλέπεις, το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ. Ναι. Εγώ το βλέπω. Εμένα.
0: Άντε ρε πίτσο, τι σου ζήτησα, θα μου πεις το πίν σου.
2: Το βλέπω, δηλαδή πως είναι χ το βλέπω.
0: Χ. Έγινε Μίτσο. Πρέπει να κλείσω.
2: Χ και γκολ, δεν ξέρω.
0: Χ και γκολ, ένα-ένα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ που περάσαμε αυτό το δίωρο. Θα τα πούμε αύριο βράδυ. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βαρέθηκα να μου στέλνουν καρότα. 8 μετά τις 8.
1: Καλό
0: Big win, ναι, κάνουν καλό.
2: Κάνουν καλό τα καρότα.
1: Ειδικά σε εσένα.
0: Γιατί? Τι έχω εγώ?
1: Που έχεις πολύ λευκό δέρμα.
0: Καμία σχέση.
1: Τι
2: καμία σχέση?
0: Δεν βοηθάει.
1: Όχι, όχι. Βοηθάει. Βοηθάει γιατί παίρνεις μελανίνη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάρεις πολλά καρότα όμως. Δηλαδή.
0: Ναι. Τι να τα κάνω, δεν θέλω να μαυρίσω. Δεν θέλω να μαυρίσω.
1: Δεν είναι να μαυρίσει, είναι σου προστατεύει τον οργανισμό, ρε παιδί μου.
0: Μια χαρά έχω. 51 ματοκρίτη έχω εντωμεταξύ. Πρέπει. Πρέπει να. 51 ματοκρίτη, πρέπει να γίνω μοδό.
1: Γιατί μια χαρά βλέπω.
0: 51 ματοκρίτη. Ούτε πρεσβειοποιεί ούτε μοιοποιεί γιατί δεν έχω πάει να βάλω γυαλιά. Βέβαια, χτες παραλίγο να βάλω. Με όλα αυτά που έβλεπα.
1: Τα ματάκια.
0: Ειδικά στην πρώτη περίοδο, Εσκανά, Σιαπέρα, Κόρυβο. Τέλος πάντων, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Τους από εκεί!
0: Έχω μάθει να πικραίνομαι. Έχω μάθει να το πίνω το ποτήρι μέχρι το τέλος. Έχω μάθει να το πίνω βασικά.
1: Μέχρι το
0: τέλος. Μέχρι το τέλος θα το πιω, θα το ρουφίξω του Μοντέρο το γιαουρτλού. Έλα στην Πανάθα, Μωρή Πεχτάρα Μοντέρο. Νομίζω. Αν βάλουμε μια συνολική εικόνα όλης της χρονιάς και με τα πάνω και με τα κάτω, δίκαια είναι η Βαλένθια στο Final Four, αφού κατάφερε και κέρδισε τρεις φορές συνεχόμενες τον Παναθηναϊκό. Αφού κατάφερε. Τρεις φορές συνεχόμενες. Δύο εδώ και μία εκεί. Αφού κατάφερε το 2-0, μια άπειρη ομάδα που δεν το έχει κάνει ποτέ, το 2-0 στην πλάτη της, να το κάνει 3-2, πανάξια είναι στο Final Four της Αθήνας. Έχουμε πλήρες το πρόγραμμα. 6 ώρα της Παρασκευής Ολυμπιακός Φενέρ, 9 η ώρα Βαλένθια Ρεάλ και μετά τα άλλα παρακάτω, όποιος περάσει. Πρώτος ημιτελικός είναι Ολυμπιακός το απόγευμα. Έχω πολλές προτάσεις για να πάνε κάποιοι στη θέση μου Final Four.
1: Ναι, έχω και εγώ πολλές προτάσεις.
0: Μπράβο.
1: Μηνύματα του τύπου, επειδή ο Τσούβι δεν θα απαντήσει, πες μου μήπως πουλάει το εισιτήριο.
0: Απαντάω. Απαντάω.
1: Παιδιά, πιο πιθανό είναι να σας απαντήσει ο Τσούβι παρά εγώ.
0: Απαντάω. Είχε σίγουρα εσύ.
1: Να ξέρετε.
2: Ανταυτού.
1: Προσέξτε, τι εύχεστε. Δεν θέλετε να σας απαντήσω. Δεν ξέρετε σε τι φάση θα με
0: βρείτε. Ναι. Εγώ απαντάω. Καρδούλες, ρούφα, δεν πειράζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πορτοκάλια, τέλεια και τα πορτοκάλια. Γιατί η Βαλένθια. Εντάξει, λόγω πορτοκάλια.
1: Λόγω πορτοκάλια, ναι.
0: Και είχαν και φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο χτες. Γενικά είχε ένα πικάρισμα η όλη.
1: Είχαν φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου. Και στο ΆΚΑ είχε φωτογραφίες.
0: Ναι, γι' αυτό. Τύπου ορίστε την είχαν εκεί, τα κουμπάγανε και βάζαν μια μπύρα από πάνω και πίνανε. Ειδικά έξω στον περιβάλλοντα χώρο. Okay. Έβγαναν πολλές φωτογραφίες. Ένας κάπνιζε, ένας έβαζε φωτιά. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: 81-64. Κάνοντας μια φοβερή ανάλυση με τον αδερφό μου, πώς το βλέπεις, του λέω έτσι όπως παίζουμε, θα φάμε 80 και δεν βάζουμε το 70. 81-64. Τελικό. Μου έλεγαν πάρα πολλοί άνθρωποι θα φανούν οι προσωπικότητες. Τους έλεγα για ποιο λόγο δεν φάνηκαν δύο φορές το ΆΚΑ οι μεγάλες προσωπικότητες του Παναθηναϊκού, που όταν ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός δύο φορές πέταγε την μπάλα στον άλλον για το ποιος θα πάρει την επίθεση.
1: Εσύ που είσαι μπασκετικός.
0: Δεν είμαι.
1: Τέλος πάντων, πιο μπασκετικός.
0: Δεν είμαι. Μ' αρέσει και αυτό.
1: Εγώ να πω ότι είδα την πρώτη και τη δεύτερη περίοδο κανονικά. Την τρίτη την. Ξαναξύπναγα λίγο πώς το είναι.
0: Ναι, έτσι,
1: είχα πάρει και ένα ναπροζίν και με πει μια
0: γιατί
1: χαρά.
0: Γιατί πήρες ναπροζίν?
1: Γιατί όλη η σβερκαδιά εδώ πέρα έχει.
0: Βγάζει 9 μπριζόλες αυτές.
1: Ναι, εννοώ, δεν φαντάζεσαι. Λοιπόν, παίζανε λίγο άναρχα ή μου φάνηκε.
0: Κοίταξε, ήταν μεγάλο το άγχος. Ο Παναθηναϊκός είναι άναρχος.
1: Ναι.
0: Αλλά για αυτούς που λένε για τον Αταμάν την μπάσκετ παίζει, παιδιά έχει 3 Ευρωλίγες 6 χρόνια με το ατομικό ταλέντο. Απλά ο Παναθηναϊκός 24 και μεγαλύτερη δίψα είχε όταν ήρθε ο Αταμάν, γιατί είχε από το 11 να δει το Final Four και το πήρε κιόλας. Είναι απίθανο αυτό που είχε κάνει τότε ο Παναθηναϊκός. Εκεί από 17ο την προηγούμενη χρονιά να πάει να πάρει την Ευρωλίγα. Είχε μεγαλύτερη χημεία. Και ήταν όλοι και δύο χρόνια μικρότεροι, έτσι, από τον κεντρικό κορμό. Δεν είναι απλό, δηλαδή και ο Γκραντ ήταν πιο μικρός και ο Λεσόρ δεν είχε τραυματιστεί και ο Ναν ήταν σε άλλη διάθεση.
1: Και η Γκρίνια ήταν 2 χρόνια.
0: Ναι,
1: επίσης.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί όλα αυτά είναι προσθετικά.
0: Αυτό
1: πολλοί την έχουν. Έτσι τους έχει φανεί πολύ αγενές τουλάχιστον η δήλωση που έκανε στο ημίχρονο σχετικά
0: ήταν,
1: με
0: αυτό
1: το
0: ξέρει, τα κάνει ο Αταμάν όλα τα χρόνια.
1: Τα κάνει αυτά
0: όλα τα χρόνια και στην Εφές έχει τσακωθεί. Τα κάνει, αυτό είναι ο Αταμάν, είναι αφιλτράριστος. Αλλά να πω κάτι, πέρα από τα λάθη του και τη μεγάλη του ευθύνη για την εικόνα του Παναθηναϊκού, εννοείται ότι αυτός έχει τη μεγάλη ευθύνη. Θέλω να πω ότι ο Αταμάν δεν έχει αυτή τη στιγμή από κάτι πιτσιρικάδες Παναθηναϊκού στο σεβασμό που πρέπει, που δεν έχουν δει πράγματα και θάματα και δεν θυμούνται τι είναι από το 11 μέχρι το 24 να τρως τη μία φάπα πίσω από την άλλη και να μην βγαίνεις ούτε top 16. Και ο Αταμάν έχει αυτές τις ευρωλίγες γιατί αυτό το μπάσκετ παίζει, ήξεραν ποιον πήραν. Με αυτό πορεύτηκε αυτά τα τρία χρόνια. Για μένα περισσότερο λένε ότι είναι αποτυχημένος γιατί έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό φέτος. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν έχει περάσει το Final Four, θα ήταν όλα καλά κάπως. Δηλαδή, θα ήταν όλα πιο cool.
1: Φαίνεται πιο, λίγο πιο όλα... μεγάλη διαφορά.
0: Η διαφορά είναι ότι φοβούνται δηλαδή, οι Παναθηναϊκοί ότι θα το σηκώσει ο Ολυμπιακός μες στο Telecom Center.
1: Αν, αν δεν είχε περάσει ο Ολυμπιακός στο Final Four, δεν θα ήταν αποτυχημένος ο Αταμάν.
0: Θα ήταν, αλλά
1: θα ήταν και οι άλλοι.
0: Δεν θα υπήρχε τόση μεγάλη
1: γκρίνια.
0: Στην ενδεχόμενη κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό μέσα στο Telecom Center, αυτό τροφοδοτεί περισσότερο, δίνει περισσότερα νεύρα.
1: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και την έκβαση του Final Four για να δούμε αν θα είναι αποτυχημένη χρονιά του Αταμάν. Για να καταλάβω.
0: Για να καταλάβεις ότι στη διάθεση των οπαδών, ναι.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Στη διάθεση των οπαδών, ναι. Έτσι λειτουργεί αυτό. Αν πάει ο Ολυμπιακός και χάσει τώρα από τη Φενέρ, θα λένε πάντα και εγώ πήρα το κύπελο φέτος. Άμα σου πάρω και το πρωτάθλημα, είμαι εγώ επιτυχημένος. Θέλω να πω ότι είναι σε συνάρτηση αυτό γιατί είναι ένας τελικός στο δικό σου γήπεδο, στην έδρα σου και θα γίνει κατακόκκινο. Θα έχει 13.000 Ολυμπιακούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό σκέφτονται οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτό του καίει πιο πολύ. Το λέω γιατί συνομιλώ με όλους και με Ολυμπιακούς και με
1: Παναθηναϊκούς. Δεν μου κάνει
0: ναι, ναι. Αυτό, δεν, είναι, δεν το λέω σε προπονητικό ή διοικητικό επίπεδο που και εκεί έτσι είναι. Μιλάω για την καθημερινότητα, για την καζούρα που ζω εγώ τώρα από χτες. Αλλά είμαι συνηθισμένος. Δεν έχει να κάνει. Αυτά. Αυτό μας έφαγε, λέει. Μείναμε στο 24. Ούτε ένας δεν πρέπει να μείνει στην ομάδα μετά από αυτό το φιάσκο. Χαλάρωσε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Φιάσκο.
2: Να φύγει ο Τελειόπουλος.
0: Να φύγουν όλοι, να φύγω εγώ.
1: Εγώ να στεναχωριέμαι που δεν πήγε στο Final Four. Εγώ να στεναχωριέμαι. Είναι Ολυμπιακός, λέει και ο Μπαρτζόκας. Μάνο Πρέβεζα. Μάνο, με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ούτε η μάνα μου, Μάνο. Έτσι. Πραγματικά, εγώ να στεναχωρηθώ. Εγώ απλά έλεγα και έχω φάει το βρίσκο της ζωής μου. Γιατί φαινόταν έτσι να μου πεις αυτός είναι ο Αταμάν, αυτός είναι ο Αταμάν. Στις γκρίνιες όμως και στις ήττες, αυτό διωγγώνεται.
0: Βέβαια διωγγώνεται.
1: Εντάξει.
0: Και δεν μπορεί να διαχειριστεί την ήττα ο Αταμάν. Δηλαδή του ανεβαίνει το
1: μαστικό. Ούτε ο Γιανακόπουλος.
0: Ναι, του ανεβαίνει το μαστικό.
1: Μπορεί έτσι να διαχειριστεί την ήττα. Γιατί και οι μεν και οι δε έχουν πει πολλές κουβέντες.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για τις ήττες τώρα, έτσι. Και όταν έλεγα εγώ ότι έχει κάνει τον κύκλο του, δεν εννοούσα προπονητικά.
0: Καλά,
1: που εξακολουθώ να το πιστεύω ότι έχει κάνει τον κύκλο του.
0: Ναι, προπονητικά στον Παναθηναϊκό.
1: Στον Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί πού είναι ο φίλος που με ρώταει κάθε φορά, τι έγινε, Μαρία, έχει κάνει τον κύκλο του. Ναι, τον έχει κάνει τον κύκλο.
0: Εδώ να σου πω ότι από 6 τα ώρα μέσα
1: ήρθε μήνυμα.
0: Πες τη Ζαβιράτο, τελικά έκανε τον
1: παιδιά,
0: 6 ώρα.
1: Δεν είχε να κάνει με μήνυμα. Την προπονητική αυτό. Επειδή οι περισσότεροι από εσάς το βλέπετε και λίγο οπαδικά, πολύ και συναισθηματικά, πάρα πολύ. Εγώ που είμαι λίγο πιο απ' έξω και το βλέπω λίγο πιο από τις ανθρώπινες σχέσεις και από την ανθρώπινη πλευρά, φαινόταν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει σε αυτήν την ομάδα όταν έχει αυτή τη διοίκηση ο Παναθηναϊκός. Και στην πρώτη στραβή δεν είναι ότι τσακωνόμαστε και εντάξει θα τα βρούμε, είναι ότι μιλάμε πώς είναι κάτι ζευγάρι για το, πώς το λέγανε εκείνη την ταινία που χώριζε το ζευγάρι και πυροβολούσε ένα στον άλλο.
0: Ο πόλεμος των Ροζ.
1: Μπράβο, αυτό, ναι.
0: Που κρεμιώσαν τα πολύφωτα.
1: Έτσι, ναι.
0: Ταινιάρα είναι, έτσι.
1: Ταινιάρα. Δηλαδή, σκεφτόμουν χθες ότι όντως φέτος ο Παναθηναϊκός έπαιζε σε glass floor. Γιατί ήταν γυάλινο
0: το
1: υπόβαθρο. Ναι, και πολύ λεπτό το γυάλινο.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Αυτό εννοούσα εγώ.
0: Απλά εγώ εννοώ για το φίλο που λέει έχουμε δει ζώτς και εγώ, φίλε μου, εννοείται ότι θέλω να κάνω γιγαντοαφίσα το Ζότς που αγκαλιάζει το Διαμαντίδη. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με το παρελθόν. Αλλά να δούμε τι έκανε ο Ζότς μετά.
1: Αυτό
0: τι έχει κάνει ο Λάσο μετά. Ο Σάρας που χάλασαν 70 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελόνα και καταποντίστηκε για να πάρει μια Ευρωλίγκα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, μην το θεωρείτε εύκολο κάποιος να παίρνει τις Ευρωλίγκες έτσι. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν του βγήκε καθόλου η χρονιά του Αταμάν. Αν παρατηρήσετε τον Αταμάν, μία φορά στα τρία χρόνια το λούζει. Σε όποια ομάδα και να είναι. Οκ. Okay, προχωράμε, πάμε διάλειμμα, θα ζήσουμε. Έχουμε ένα μεγάλο φαβορί για μένα, τον Ολυμπιακό, στο Final Four. Έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ φέτος για μένα ολοκληρωτικά.
1: Όλο το χειμώνα το λες αυτό.
0: Όλο το χειμώνα
1: ήρθε
0: το λέω.
1: Ήρθε η άνοιξη, ήρθε το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, ήρθε το Final Four.
1: Αυτή η Παρασκευή δεν έρχεται.
0: Και ξέρεις,
1: πόσο κράτησε αυτό το
0: πράγμα. Έχει παίξει ο Ολυμπιακός μπασκετάρα φέτος. Είναι πρώτος. Εάν ο Ολυμπιακός χάσει από τη Φενέρ στον ημιτελικό, τι θα είναι ο Μπαρτζόκας. Για τους φίλους του Ολυμπιακού φέτος δεν θα καταλαβαίνετε τι σχόλια θα υπάρχουν από κάτω. Αυτό, αυτή
1: η μοίρα των παικτών και των προπονητών κρίνεται μετά από
0: αυτό το επίπεδο,
1: σε κάθε παιχνίδι.
0: Σε αυτό το επίπεδο έτσι είναι. Και αυτή τώρα που βρίζουν τον Αταμάνα, μα κέρδισε ένα μάτσο Παναθηναϊκός εδώ. Στο αυτό θα λέγανε εντάξει, οκ, okay, είναι το στυλ, είναι οξύθυμο, καλά είπε για το σόρτ. Δεν αγαπάνε την ομάδα του, αγαπάνε την νίκη.
1: Καλά, το
0: λοιπόν, πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
4: Ρε, σήμερα δεν είναι τα σπουδαία, 12 η ώρα δεν ανοίγει.
0: Πάνε, εντάξει, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε για τα επόμενα.
4: Θα τα πει μετά.
0: Για μένα, εγώ πήγα Final Four.
4: Εσύ τι σέντα θα είσαι μια φορά.
0: Τι σέντα θα είμαι.

0: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα. Είναι δυνατό! Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
1: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
2: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρ από τον Πρωθυπουργό.
3: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
4: Το λόγια. Σηκώ, τι είπα, το λόγια.
5: Μα τι λέω, τι λέω.
4: Το λόγια. Όπω. Το γιο τα.
6: Άντε, καλό ρίζικο.
7: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυμα.
8: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Γράφω.
9: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
10: Τρίπορνο.
11: Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
12: Ρε Γιωργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
13: Ας το είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
14: Να βρίσκω καλύτερα.
11: Offside, offside.
15: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
16: Ποιο offside.
11: Offside είναι ο επόπτης.
16: Το είπαμε μωρέ το offside. Το είπαμε. Το είπαμε.
15: Λοιπόν.
16: Τι άλλο να πούμε.
15: Μη μου συγχύζετε το μάγιο παιδιά.
16: Μα δεν συγχύζομαι. Εκνευρίζομαι δηλαδή.
11: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν πια.
16: Δεν συγχύζομαι. Εκνευρίζομαι δηλαδή.

0: Γεια σου,
1: Μανώλη.
2: Ένα
1: σούπι τηλεφώνημα.
2: Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα, γι' αυτό.
3: Τι κάνετε?
2: Καταλαβαίνω. Εδώ φεύγω, εδώ φεύγω.
4: Άντε, γεια!
5: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
4: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε!
2: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1 έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
4: Πέζε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου, πέζε μπάλα.
6: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός σου.
4: Όχι, δεν είναι αυτό.
6: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
2: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
7: Λοιπόν.
2: Το
7: κουφάρι. Για πάπα μάχρια πράγματα αυτά.
4: Κουφάρι, όχι, το κουφάρι.
8: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
9: Δεν μας πω ολόκληρο τη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
10: Και λοιπόν θα το μάθεις.
2: Τι είπα εγώ.
10: Μάθεις τα διπλάσια χρόνια από μένα.
2: Τι είπα.
9: Παουλότολο.
2: Ενώ εσένα τι είναι.
9: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
11: Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
12: Στέφανο Παλατού. Όλο το πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες εσύ.
9: Κατεβαίνει Γιάννη Αδαφούζο.
2: Ναι.
9: Αρχηγός από εκεί θα πάει στη Φυσούνα.
2: Στη Φυσούνα, στη Σουήτα.
9: Στη Φυσούνα. Ναι, ωραίο αυτό.
13: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
9: Ναι.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
14: Καλημέρα σα, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσά και στου ακροατέ σα.
2: Τα έκανε λίγο το πι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
14: Τι να κάνουμε.
2: Έχουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Παπαρίνες. Αυτή μου αρέσει γιατί φοράς με το ευρωπαϊκό μας κοινό Παπαρίν. All win. Έτσι θα τελειώσουμε και τους Παναθηναϊκούς. Όσες φορές χειρονευτήκατε το θρύλο μας, άλλες τόσες κατάπιατε τη γλώσσα σας. Ούτε καλημέρα. Πες μια
1: από εδώ και
0: καλημέρα.
1: Πέρα, ούτε καλημέρα.
0: Για καλημέρα.
2: Μας τελειώσατε, το σηκώνουμε.
0: Για καλημέρα. Γιατί δεν λες. Αυτό δεν ξεχνάω στο ξενοδοχείο. Γιατί δεν λες. Δεν θέλω να πω. Πες κοινά. Δεν τον είδες.
1: Κάποια στιγμή λέει κάποιος. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι θέαμα. Το θέαμα το απολαμβάνεις, δεν εξαρτάται η μέρα σου και η ζωή σου από αυτό. Αν δεν το απολαμβάνεις, μην το βλέπεις. Εντάξει, αυτό δεν αφορά πάρα πολλούς, αγαπητέ μου, δυστυχώς. Και αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η καθημερινότητά μας και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα εδώ.
0: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ήμουν σίγουρος ότι κάτι θα κάνει ο Αταμάν, πέταξε ένα μπουκάλι. Το πέταξε το μπουκάλι με τον
2: αστυνομικό.
0: Και ζήτησε συγγνώμη μετά από τους διαιτητές. Συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη και από τους τρεις.
1: Τώρα θα κάτσω πίσω.
0: Για τους τρεις είπε λάθος.
1: My mistake.
0: My mistake.
1: Του
2: μπουκαλιού.
0: Δεν πήγε να κάνει αυτό το πείραμα, αλλά στέκεται όρθιο.
1: Βέβαια να σου πω κάτι. Υπάρχουν στιγμές. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τον Αταμάν. Είπε my mistake, τον δέχτηκε. Αλλά καμιά φορά δεν κρατά το κινητό, ξέρω εγώ, και ξαφνικά πετάγεται το κινητό.
0: Φεύγει,
1: σαν να ζωντανεύει.
0: Ναι.
1: Δεν σα έχει τύχει.
0: Θα πέσει
1: ποτέ
0: με τη θήκη την μπροστινή,
1: ναι,
0: στη γωνία στο πλυντήριο.
1: Ναι, εννοείται. Ναι,
0: και θα κάνει ορίστε, χάλασα.
1: Και ακόμα και ο καφέ. Ξαφνικά
0: ζωντανεύουν.
2: Το πάσαμε πιάτο πρόσφατα.
0: Πήγε να το πετάξει σε μπουζούκι.
2: Να το πιάσω και.
1: Και εσύ ξέβαινε
0: κανένα.
2: Αντίο πιάτο.
0: Θέλει να γράψει μουτσανούρια, αλλά θέλει να βάλει άλλο γράφο μπροστά. Υπέροχο, το δέχομαι. Παιδιά, είμαι εδώ να μου πετάξετε τα βέλη όπως ο Λεωνίδας 300 στο τέλος. Κάνω spoiler. Ρίξτε μου τα βέλη. Θέλω πικάρισμα. Θέλω βρυσίδι. Θέλω πίκρα. Σήμερα
1: η
0: θέλω
1: πίκρα
0: να με κράξετε.
1: Πίκρα περνάει, είπε ο Γιαννακόπουλος.
0: Για να ξεχάσει μια καρδιά.
1: Να μην πονάει η αλοπιά.
0: Πρέπει αλλού να πάει. Η πίκρα με πίκρα αυτή περνάει.
1: Να σου πω όμως κάτι. Η πίκρα με πίκρα περνάει, λέει. Από αυτές τις πίκρες έχουμε φάει πολλές. Ξέρουμε να γυρίζουμε. Αυτό. Φάει τίποτα βερίκοκα που βγαίνει τώρα σιγά σιγά να δεις πίκρα.
0: Να σου πω κάτι που θέλω να το πω από χτες. Δεν ήθελα να τον κατεμιάσω. Είδα το βίντεο όπου πάει ο Γιαννακόπουλος στους παίχτες στο ξενοδοχείο εκεί.
1: Και ναι, που του έκανε high five και τέτοια.
0: Ναι. Δεν ξέρω, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Εμένα, τώρα θα ακουστώ υποτακτικός, αλλά δεν πειράζει, βρίσκε με και γι' αυτό. Αν κάποιος μου δίνει 3-4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 3 χρόνια.
1: Ναι,
0: εμένα.
1: Ναι.
0: Μου δίνει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Πάει, ακούς.
0: Ναι, μου έλυνε.
1: Και αν είναι ένας, ποιος.
0: Και ερχόταν ρε παιδί μου με το αεροπλάνο στο ξενοδοχείο να φάμε και αυτά. Εγώ θα σηκωνόμουν. Να του πω ένα γεια. Δεν ξέρω αν ακούγομαι κάπως. Ναι. Δηλαδή,
1: κάποιος. Στο κάτω-κάτω, ο εργοδότης σου είναι.
0: Ναι, μου δίνει κάποιος 10 εκατομμύρια, θα σηκωνόμουν από ευγένεια.
1: Με 10 εκατομμύρια. Με 5 εκατομμύρια θα σηκωνόσουν.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Με 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, είναι ο πρόεδρος
1: της ομάδας.
0: Ναι.
1: 120.000.
0: Όχι. Δηλαδή.
2: Παρακατώ.
0: Όχι, ξέρεις γιατί. Να σηκωθούν οι άλλοι. Να σηκωθούν οι άλλοι.
1: Οι άλλοι που παίρνουν περισσότερο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή. Λέω,
1: πήγαινε
0: ρε,
1: φέρε νερό,
0: λέω,
1: πήγαινε φέρε μου τη σάλτσα,
0: από
1: πήγαινε φέρε μου τη ρί.
0: Από ευγένεια, ρε, όποια και να είναι η σχέση, μπορεί να έχουν μια πιο φιλική σχέση. Δεν είμαι στην καθημερινότητα να ξέρω πώς μιλάνε και πώς
1: θα κυλιούνται κάτω.
0: Από
1: ναι.
0: Ευγένεια, ρε παιδί μου, έρχεται ο άλλος, είναι game 5. Αυτά, υπάρχει μια επισημότητα, έχει πάρει το αεροπλάνο, ήρθε, okay. Σήκω λίγο, ξέρω εγώ και εσύ με έχεις
1: ανατρώσει. Δεν σηκωθήκανε, δεν το
0: είδα. Κανένας, παιδί.
1: Κανένας τίποτα δεν σηκωθήκανε.
0: Κανένας, τρώγανε και κοιτάγανε.
1: Άβολο ρε εσύ.
0: Ναι. Χωρίς να. Ξέρεις, από ευγένεια το λέω, έτσι έχω μάθει εγώ. Μα σηκώνομαι άμα είναι όποιος να είναι. Αλλά πόσο μάλλον αυτός που σου πατάει ένα κουμπί.
1: Αυτός που το σκόψει το συμβούλιο.
0: Αυτός που πατάει ένα κουμπί, ναι, και σου δίνει 10 εκατομμύρια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Αυτός είναι ο λογιστής.
0: Καλά, ναι. Εντάξει. Δίνεται εντολή.
1: Θα σηκωνώσουν στο λογιστή.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Αν μου έχει κάνει τη ρύθμιση.
2: Εκτελεστικό.
0: Γκόγκο, τη ρύθμιση ρε. Λοιπόν, αυτά. Πείτε μια καλημέρα στη γυναίκα μου την Νατάσα, που σας ακούει μόνο και μόνο επειδή σας ακούω εγώ.
1: Έλα,
0: τι
1: ρε, Νατάσα. Γιατί δεν περνάει καλά η Νατάσα τώρα, δηλαδή. Λέτε, δεν περνάει
0: γουστάρει,
1: καλά η Νατάσα. Εντάξει, η αλήθεια
0: δεν
1: είναι ότι.
0: Μουσική.
1: Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για αυτό.
0: Είναι ημέρες. Νατάσα, συγγνώμη, έχασε ο Παναθηναϊκός. Θα σου πω ότι η νέα τάση στη μόδα είναι όντως το Βεραμάν πάνω κάτω. Το είδα. Πάνω κάτω. Σαν λάχανα είναι μερικοί περπατά στον δρόμο. Ο πίκο.
1: Βεραμάν, δεν είναι. Τι σχέση έχει το λάχανο με το βεραμάν.
0: Αυτό, πράσινο, πάνω λαχανί, βεραμάν. Είναι όλοι πάνω κάτω, πάνω κάτω. Άντρες, γυναίκες. Είδα ένα χωράφι να περπατάει προχτές.
1: Γενικά είναι της μόδας η μονοχρωμία.
0: Ναι, ναι, πάνω κάτω.
3: Η μονοχρωμία.
1: Δεν το έλεγα έτσι. Ποτέ, ποτέ. Η μονοχρωμία. Να, εσύ ας πούμε ήσουν πολύ μπροστά από την εποχή σου.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: είχα μουστάκι.
1: Όχι. Επειδή έρχεσαι πάντα μονόχρονος.
0: Ναι, είμαι πάντα μονόχρωμος. Ναι, μονόχρωμος. Άμα βάλω χρώμα εγώ, πρώτον δεν θα μπορείς να δεις.
1: Ναι, δεν μπορώ να σε κοιτάξω.
0: Ναι, δεν θα μπορείς να δεις.
1: Δύο φορές, τρεις.
0: Και δεύτερον, θυμάμαι στο πλεκτό που έπρεπε με το ζόρι να φοράω χρώματα. Ροζ, κόκκινα, μοβ. Ήμουν. Τι μου βάλατε, μωρέ. Έχεις κάτι τσιουάουα που τους φοράνε ρούχα και νιώθουν άβολα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ο Πάνος Καμίνια 7, έτσι, έτσι, τέτοια. Καροτένιε, τρομπόλι στο ποδόσφαιρο, κλαρίνι στο μπασκετάκι. Τέτοια. Τέτοια, τέτοια, τέτοια.
1: Μαρία, δεν γίνεται να απολαύσει το θέμα αν είσαι οπαδός, διότι έχει το άγχος της νίκης, το απολαμβάνουν οι φίλαθλοι μόνο. Θέλω να σου πω ότι και οι φίλαθλοι μπορούν να έχουν το άγχος της νίκης. Και να απολαύσουν επίσης.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει. Απλά οι οπαδοί το παίρνουν πάρα πολύ προσωπικά το πράγμα. Ενώ.
0: Ναι.
1: Οι φίλαθλοι όχι. Αυτό.
0: Εντάξει, πρόσεξε το. Έχω τώρα φίλο ΑΕΚΤΖΙ, καταλαβαίνει ότι είμαι κάπως θλιμμένος, αλλά είμαι πολύ ήρεμος, είναι η αλήθεια, και κοιμήθηκα και ήρεμα. Άκου, Μαρία, ναι. Πρόσεξε τώρα πώς πάει όταν είσαι χαρούμενος. Η Κυριακή είναι κοντά, έκολε.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Αλεξάρχοντα, άντε και εσύ, άκου. Παναθηναϊκό σε μεγάλη μάνα στον μπάσκετ. Αυτό δεν αλλάζει και συγχαρητήρια για την πορεία σας.
1: Να κεράσω κάτι, να κεράσω ένα καφεδάκι.
0: Είναι που έχει τρακάρει και σου λέει σίδερα είναι αυτά.
1: Έλα μωρέ, ναι, ναι, ναι.
0: Σίδερα είναι αυτά.
1: Οι άνθρωποι να είναι καλά, ρε.
0: Σίδερα είναι αυτά. Μην ανησυχεί, κύριε. Ό,τι θες, πάρε με τηλέφωνο, δεν αλλάζει.
1: Γερή να είμαστε, ρε. Άιντε. Λοιπόν, θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Έχεις το COSMOTE 5Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Βέβαια, έχω πολλά μηνύματα από φίλους Ολυμπιακούς που ψάχνουν εισιτήριο. Τώρα, ελάτε στην αγκαλιά μου. Έχω δημιουργήσει τώρα πίτα, καροτένια και τρομπόνι, να δούμε πού θα πάμε. Έχω box delivery app όμως. Τα σπάει, τροσπίνεις και ψωνίζεις, μην το πεις Μαρία, και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Που τα κάνεις έκπτωση και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Και ο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται. Θα σας πω εγώ τι θέλει να πει η Μαρία. Ότι αν χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό.
0: Δεν ήθελα να πω. Από την Φενέντ, τον ημιτελικό.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Θα πουλάνε όλοι εισιτήρια. Μη καθά, por favor, τικέτο. Τικέτο, μα. Να έχει πάει.
1: Τι σωστή. Αυτό είναι.
0: Ρεάλ και μάλλον. Παρεσιάνο, τικετέρο.
1: Τικετέρο, τικετέρο. Μαντρίτα,
0: Μαντρίτα. Μαντρίτα,
1: Μαντρίτα.
0: Πού τα πάντα. Μίλιο γιούρο, μίλιο γιούρο. Κασκολάκι έχω λέγεται κασκολάκι.

0: Έχεις Lidl που τα σπάει.
1: Ας γυρίσω στην κουζίνα μου, ναι. Ας γυρίσω στο νοικοκυριό μου.
0: Εκεί που ξέρεις.
1: Γιατί κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra, extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί μπορείς να βρεις μαλακτικό ρούχων, υγρά κρεμοσάπουνα, υγρά πανάκια γενικής χρήσης, μεγάλες συσκευασίες όλα αυτά, έτσι, για να τα παίρνεις και τα έχεις και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, εντάξει.

0: 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όντω έκανε μπιστικέα χθε και. Θα το σπάσω! Το ποτήρι, το μπουκάλι το πέταξε κάτω. Τα πιο ωραία μηνύματα. Μαρία, δε στο Instagram μου τι μηνύματα δέχομαι. Ούτε. Ξέρεις,
1: επιθέτω. Το ξέρεις αυτόν.
0: Όχι. Φάε το. Του Μοντέρο. Υπέροχο μήνυμα καλημέρα. Απαντάω γλυκά και ευγενικά σε αυτούς που με βρίζουν όλους.

0: Και όσοι κουστάρετε.
1: more.com.
0: Και ευχαριστώ για το more.com.
2: Σε λίγο θα ρωτήσουμε.
1: Τη μούλα.
0: Έχει διάφορες τιμές.
2: Ναι. Ξεκινάνε από 80 ευρώ.
0: Όχι. Ξεκινάνε από 16 ευρώ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν.
2: Θα πάω να πάρω την αδερφή μου.
0: Να έλα μόνη σου. Ξεκινάνε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ελάχιστα πιο τσιμπημένο. Έκανα πολύ μεγάλο αγώνα με τον Κουμεντάκη και τη Μούνγκοκ να διατηρήσουμε χαμηλά τις τιμές για κάποιους από εσάς που δώσατε 200 ευρώ να δείτε άλλους κομικούς. Δεν το λέω, που ήρθαν από την Αμερική.
1: Από το εξωτερικό.
0: Ναι. Λοιπόν,
2: εμπορικά.
0: Ναι. Κάναμε, πού να δεις την παραγωγή του T-Center. Ευχαριστώ για τη White Veil, για όλο αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε, που διαχειρίζεται το Telecom Center. Νομίζω θα πάνε όλα καλά. Υπάρχουν διαβαθμίσεις για όλους. Τα μισά εισιτήρια, δηλαδή πάνω από 8, πάνω από 10.000 εισιτήρια, είναι στα 16 ευρώ. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πάει έτσι. Έχουμε, εννοείται, ειδικό σημείο για τα παιδιά που είναι αμαία και θα έχουν μια διαφορετική πρόσβαση και πιο εύκολη. Βοηθάει πολύ και ο χώρος που έτσι κι αλλιώς τηρεί αυτές τις προδιαγραφές και πληρεί τις προϋποθέσεις. Αυτά, το κλαρίνο του Μοντέρνου. Ναι! Έτσι πρέπει να βγω κάτι.
2: Αν είναι καλά ο Πετρίδης, ρωτάει κάποιος.
0: Για χαρά τον είδα.
2: Αλλά εντάξει, σιγά καλά. Η Νατάσα που χαιρετήσατε, λέει, πριν μου είπε για τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε και πανηγύριζε. Χθες, λέει, δεν καταλαβαίνει, έκτζου είναι.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχω διάθεση για πείραγμα, λέει κάποιος άλλος.
0: Όχι, έχω εγώ.
2: Μόνο πείτε πού θα πάρουμε τα εισιτήρια των Παναθηναϊκών να πάμε να το σηκώσουμε. Εμείς, ας πούμε.
0: Πάλι καλά που δεν μας πείραξες.
2: Ναι, ευτυχώς. Ναι. Κάποιος άλλος θέλει να στείλει mail στην Nova. Και τι μας το λες, ρε φίλε. Δηλαδή. Να σας πω κάτι.
0: Πες τι, την καλημέρα.
2: Επειδή εγώ είμαι μάνα. Ναι. Κάθε φορά που μου στέλνει κάποιος ένα τέτοιο μήνυμα, εγώ το παίρνω προσωπικά, τύπο ότι πρέπει να κάνω κάτι. Και μου λέει, θέλω να στείλω μήνυμα στην Nova. Μη μου το λες. Στείλε μήνυμα στην Nova. Μη μου το λες εμένα. Γιατί εγώ νιώθω την ευθύνη ότι πρέπει να κάνω, να σου βρω το mail, να σου το γράψω. Δηλαδή, στείλ το. Γιατί μας ενημερώνετε για κάτι τέτοιο. Εντάξει, μέχρι και εσύ θα παίξει στο Telecom, στο Telecom Arena, λέει. Παναθηναϊκός όχι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, και για τους φίλους που ρωτάνε για Θεσσαλονίκη Μαρία, τώρα μιας και το έχω κάνει προϊοντικό, θα είμαι στο PAOK Sports Arena, στο κλειστό, με το
2: Πότε
0: ίδιο φόρμα.
1: Παλατάκι.
0: Θα σου πω αμέσως το παλατάκι, λέγεται.
1: Παλατάκι, δεν είναι αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, το ήξερα, PAOK Sports. Είμαι...
1: Και τα δύο ισχύουν.
0: 23/9. 23 Σεπτεμβρίου.
1: Πότε ανοίγει αυτό?
0: Θα ανοίξει η προπόλη. Έχει ανοίξει αυτή η
1: προπόλη. Έχει ανοίξει.
0: Και 27 είμαι στο Κατράκι για του Πειραιά. Άλλο Αθήνα, άλλο Πειραιά.
1: Εκεί δεν πα στο σεφέ.
2: Φιλαδέλφια πότε θα έρθει. Φιλαδέλφια πότε θα έρθει.
0: Όχι, δεν θα έρθει.
2: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Μοναδική παράσταση.
1: Γιατί δεν πα στο
0: Μοναδική, όχι. Δεν
2: έλα, All Win Arena, φιλέ.
0: Πουθενά, μόνο T-Center. Και στο Κατράκιο. Κατράκιο έχει ανοίξει η προπόληση και έχουν φύγει ήδη 2.000 εισιτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Είδε που πάω, αλλά για άλλο λόγο. Καλημέρα από Σύρο. Εντάξει. Σου σε λατρεύω, έρχομαι στις παραστάσεις σου. Αλλά πάρε τις υψωμένες γλωθιές του Αταμάν.
1: Εμένα,
2: δηλαδή.
0: Δεν όχι, έχει συνέχεια. Και βάλτε στον. Που μου κάνει όλη τη χρονιά ούδο.
2: Ωραία. Ναι, όσο σωστά. Πρέπει να βλέπουμε και λίγο τα πράγματα από τη θετική του πλευρά και λίγο το ποτήρι μισογεμάτο. Η ελληνική αστυνομία ευχαριστεί τον Παναθηναϊκό για τον αποκλεισμό του.
0: Παιδιά, κερδισμένος. Είναι ο Χρυσοχοίδης και ο Ολυμπιακός. Ο Χρυσοχοίδης. Δηλαδή, όχι ότι δεν μπορεί να γίνει.
2: Στην απάνω γειτονιά του Αμαρουσίου.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θα ήταν ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Η μετακίνηση οπαδών τώρα.
2: Πλάκα κάνει. Εκεί όλοι Αλσούπολη, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, Μαρούσι.
0: Σαχανές γύρω-γύρω.
2: Εκεί όλο.
0: Πάντα είναι μια κυρία με μια τσάντα. Και κάνει, καλέ, γιατί, τι έγινε τώρα εδώ. Στην Κηφισία, δεν έχει ιδέα γιατί έχει δακρυγόνα.
2: Για όνομα.
0: Τι έγινε, αντιεξουσιαστές. Δεν έχουν ιδέα.

0: Ακύλας τραυματίστηκε, αλλά θα προλάβει με Ολυμπιακό. Θα προλάβει με Ολυμπιακό. Ναι, τραυματίστηκε γιατί είπε σε ένα πανηγυρισμό. Τραβήχτηκε ένα σμί στην πλάτη, παίρνει χάπια, υποφέρει λίγο, αλλά θα, στον τελικό θα είναι μια χαρά.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, ναι. Φέρτο μου, φέρτο, έλεγε για το.
1: Νορτζέσικ, φιλνά, και εσύ που ρωτάς που λες. Νορτζέσικ.
0: Υπάρχει καλύτερο.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο.
0: Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ναι. Και πρέπει να το δώσει.
1: Ναι, ξέρω.
0: Το ξεφορά πιν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα πήρα και η μέση μου έγιανε. Τώρα δεν ξέρω αν προωθώ εταιρείες.
1: Τι κάνουμε, ναι. Πραγματικά γίνεται.
0: Ναι, είναι βλακεία.
1: Εντάξει
0: τώρα για γρήγορη. Ταχύα αποκατάσταση.
1: Καλημέρα στον Αντώνη. Τσούβι, κράτα γερά από ό,τι είχαμε. Εγώ μόνο απλώς θα ήθελα να πω και να τονίσω πως οι μόντες φτιάχνουν θαμώνες και οι αξίες περαστικούς.
0: Θα κάνω ένα τέταρτο να το καταλάβω.
1: Πραγματικά. Φέρε μια τεκίλα, αλλιώς δεν το καταλάβω.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πες το πάλι μπορείς.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το διαβάσεις.
1: Οι μόντες φτιάχνουν θαμώνες και οι αξίες περαστικούς.
0: Γιατί οι αξίες δεν φτιάχνουν θαμώνες και οι μόδες
1: περαστικούς. Δεν θα έπρεπε να είναι το αντίθετο.
0: Ναι. Ναι. Έχει κάνει λάθος. Mm. Οι μόδες
1: φτιάχνουν
0: περαστικούς.
1: Οι αξίες φτιάχνουν θαμώνες και οι μόδες περαστικούς.
0: Έτσι έπρεπε να είναι.
1: Ναι. Είσαι σίγουρος, Αντώνη.
0: Αντώνη. Για ξαναστείλ το.
1: Γιατί είσαι και παραθυναϊκός.
0: Αντώνη, είμαστε θλιμμένοι. Ναι. Οι μόδες κάνουν θαμώνες.
1: Οι αξίες.
0: Οι αξίες κάνουν θαμώνες. Δηλαδή, μία αξία σε κάνει να είσαι
1: να,
0: εκεί.
1: Να μείνεις. Να μείνεις. Ναι.
0: Η μόδα σε κάνει περαστικό. Τι γράφεις, ρε Αντώνη.
1: Ρε Αντώνη, είμαστε που
2: εντάξει,
1: είμαστε.
2: Εντάξει, είναι και πρωί, ρε παιδιά.
1: Είσαι
2: βρέχει
1: εγώ, αλλά
2: έξω.
1: Είναι και εσύ.
0: Και τι βρέχει, άμα είσαι στη βροχή, είναι. Τι είναι, Bollywood, θα χορέψει.
2: Μπορεί να είσαι στην κίνηση, άνθρωπο. Παρμένο.
0: Ναι.
1: Κάτω, ναι, λένε. Συγγνώμη, λέει ανάποδα. Λέει κανένα λάθο.
0: Είδε όμω.
1: Αντώνη. Είσαι εγώ, αλλά είμαι και εσύ, δηλαδή πραγματικά. Καλημέρα στο Μόχλο, Σιτία, στον Μανώλη.
0: Ήθελα να είμαι στη Σιτία τώρα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Και να πάω σε ένα καφενείο μετά, να φάω.
1: Τι να πας.
0: Αυτά τσιγαριαστά και τέτοια. Και βολβούς.
1: Κακή.
0: Κάτσε. Ας βολευτώ με το ψάρι απόψε, αλλά κάτσε.
2: Μερακούλα, ωραία.
1: Καλημέρα στη Σοφία.
2: Καλημέρα, ρακούν.
0: Ναι,
1: καλημέρα στη Σοφία. Εγώ παρότι ο παδός λέει χθες την Αϊκάρα την απόλαυσα χωρίς άγχος. Πρώτη φορά ever. Φιλιά στην Ανθούσα.
2: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, δεν το είδα στο παιχνίδι.
0: Ναι. Εγώ είδα και τα δύο ματς, αλλά πιο πολύ το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι. Μου λένε καλοί είμαστε. Είπα σε κάποιον φίλε, δεν κερδίσαμε κόρνερ. Δεν θυμάμαι. Ντέρμπι.
1: Ναι, δεν πέρασατε σέντρα.
0: Δεν θυμάμαι ντέρμπι. Θέλω να μας το πούν οι ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ, πέρα από την τελική. Πες να πάω να βγάλεις τα σέντρα. Θυμάται κάποιος ποτέ τον Παναθηναϊκό να παίζει με τον Ολυμπιακό και να μην κερδίζει ένα κόρνερ? Μπορεί να είναι ένα αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Σοβαρά μιλάω.
1: Ναι.
2: Παλιά δεν τα μετράγανε τα κόρνερ, οπότε δεν θα βρίσκεται.
0: Ωραία. Μπορεί να τα μετρήσει τα τελευταία 20 χρόνια.
2: Ναι, αυτό ναι.
0: Στατιστικά, βάλε. Στατιστικά. Θυμάται κάποιος τον Παναθηναϊκό να μην έχει κερδίσει κόρνερ? Για να καταλάβεις αν απειλήσαμε χθες.
1: Το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, λες, γενικά.
0: Ναι. Το παιχνίδι με Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ δεν το είδα καθόλου χθες.
0: Το είδα.
1: Εντάξει. Είδα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ωραίο μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Και σκεφτόμουν πόσο πολύ αδίκησε, δεν ξέρω, η ζωή, ο ΠΑΟΚ τον εαυτό του, αν δεν είχε όλα αυτά τα προβλήματα. Και τους τραυματισμούς όλο αυτό το χρόνο. Θα μπορούσε δηλαδή να πάει πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Βέβαια στην αρχή νόμιζες ότι η ΑΕΚ καίγεται για την νίκη.
2: Για κάποιο λόγο. Ναι.
1: Μετά το ισορρόπησε αρκετά ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και να που δεν έπαιξα το 1-1 που το είπα χθες.
0: Όχι, εδώ 1-1.
1: Που είπα δεν θα έχει κόσμο και θα έρθει 1-1 το παιχνίδι.
0: Εγώ έλεπα δύο άσους. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός το φαβορεί για τη δεύτερη θέση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, τώρα ναι. Τώρα ναι. Αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Η Λιβαδιά είδες τι έκανε.
1: Το είδα.
0: Τρία γκολ, καθυστερήσεις.
1: Παιδιά, άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής, δεν λύγει το παιχνίδι. Δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Δεν έβλεπα και έβλεπα 0-2. Και κάνω ένα refresh και δεν μπορούσα να τα δω όλα.
1: 2-3.
0: Και βλέπω 3-2. Λέω ποιος. Ο Ναν γιατρής.
2: Φώτης. Σέλτικ, είδες τι έκανε στη Motherwell.
0: Τι, δεν είδα.
2: Πέναλτι.
1: Τι, όχι!
2: Όχι!
1: Τριπλούν!
2: 3-2 στις καθυστερήσεις, πήρε το παιχνίδι και τώρα υποδέχεται τη Χάρτς. Νομίζω που παίζουν για το πρωτάθλημα.
0: Και το θέλει.
1: Εμείς θέλουμε Χάρτς.
0: Η ΑΚ θέλει τη
1: Χάρτς.
2: Χάρτς, δεν θα έρθει. Θα το πάρει.
0: Χάρτς κατά ή λίγο να τα πούμε. Χάρτς κατά ή. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
1: Από αχλάδια.
0: Ε, καλά, ντε, συγγνώμη.
2: Ο Πάοκ στην Τούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, την κατάμε στην Κούμπα, Τούμπα, Τούμπα κυρία Ψηθερόπουλη, Τούμπα, Τούμπα.
3: Σαν του κουμάκι, θα μας ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
2: Τούμπα.
4: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές, σαβές,
5: σαβές,
4: σαφές προβάδισμα.
6: Το σκότωσα. Sport Day, η αθλητική εφημερία.
7: Προϊσταμένη.
6: Η αθλητική εφημερία.
8: Μπα περιπτώσει,
9: σα έρχονται.
8: Ο Ευρών βρίσκει.
0: Ε?
8: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τι είπα τώρα.
9: Ο Ευρών αμείβεται.
8: Σα έχω και σποτάκι έτοιμο για του Ιουκολύπτα.
10: Ο άλλο φίλο εξακολουθεί και στέλνει τίτλου για ταινίε ανηλίκου. Ανηλίκων.
8: Σε σχέση με. Ταινίε ανηλίκων.
10: Ανηλίκων. Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
11: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
12: Το σκότωσα.
13: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Συντους συνεχείς τραυματισμούς.
12: Το σκότωσα.
0: Ο Σάμου Ελετό ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
8: Καλά, άστο.
0: Δεν θα το πω.
8: Το λέμε αύριο.
0: Ναι.
11: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
12: Το σκότωσα.
7: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέη, Κοπενχάη. Και Μαρσέη, Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
12: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. Μεταλαμπαδεύσει. Ακούς εσύ, ε. Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
14: Να σου πω κάτι.
12: Παρακαλώ.
14: Μην χρησιμοποιείς περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
7: Σωστό, σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
14: Με το πιστόλι στο χέρι.
7: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζεις συνέχεια.
15: Καλησπέρα κύριε Σακύρη.
16: Καλησπέρα. Καταρχάς τον άπαλο το φίλο μου τον Κωνσταβάρα, δεν τον έχετε εκεί σήμερα.
0: Ε?
15: Ο Κωνσταβάρας έκανε κουβί νωρίτερα, ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
16: Το ολοκλήρωσε, εντάξει.
12: Και υπάρχει και μια ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλντές από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
0: Από τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2. Πρόγας.
15: Στην Ισπανία η ΑΣ και οι τρελοί θεάθηκαν. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
16: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαρδάμπαζο.
15: Τέσσερα.
16: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
15: Είπα τέτοιο πράγμα.
16: Φοβερό, φίλε.
15: Είπα όχι, τέτοιο πράγμα.
16: Το πάρει, δηλαδή,
15: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
12: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε να λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στου Σιλουμινάτη. Αλουμινάτη πάω.
16: Τι είπες.
12: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
16: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
12: Ο Ανδρέου.
17: Τις κάλτσες.
12: Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη.
18: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
0: Τρέλο Βαρβέλδε. Πού, τι έπαθα εσύ στην εφημερίδα. Τρέλο Βαρβέλδε.
15: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Αρνέστο νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει,
12: δεν βιάζουμε.
15: Τα παπαλαγάκια.
12: Τα παπαλαγάκια.
15: Λοιπόν, τα παπαγαλάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

0: Χαρείτε το ΑΕΚτζίδες, χαρείτε το αποθεωτική υποδοχή στην αποστολή ΕΨΕΣ από τον κόσμο στο Βενιζέλος.
1: Άντε πάλι.
0: Πάλι πανηγύρια.
1: Άντε πάλι έξοδα, άντε πάλι καπνογόνα.
0: Εμείς έχουμε σταματήσει, ακούμε μάλαμα. Εσείς, όπως θα τρελώσει, αγαπά. Χαρά, πολλές μέρες. Ρε παιδιά, εντάξει. Την Κυριακή, φιέστα.
1: Και περίμενε, και την Κυριακή, ναι. Υπάρχει και φιέστα.
0: Ναι. Και μετά. Μετά από μια εβδομάδα πάλι, πάλι μερολογητές.
1: Θα φύγουνε, θα σκορπίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ, θα πάνε διακοπές.
2: Αυτό σωρώτα τη Δευτέρα.
1: Πραγματικά δεν θα σηκώνει ούτε το τηλέφωνο.
0: Τι σηκώνεσαι να ξέρετε. Ήρθαν οι καφέδες, σηκώνεσαι, μου κάνεις πλάκα. Θα είναι μέσα σε πάγο.
1: Θα περάσει το νερό σε ορό. Δεν θα σηκώνεται ούτε
0: αυτό. Θα είναι σε πάγο μέσα, από κατάσταση.
1: Γιατί και χθες, σε ένα θεωρητικά αδιάφορο παιχνίδι.
0: Αδιάφορο.
1: Εύκολο, όχι αδιάφορο, ναι. Παιδί, γιατί ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ποτέ δεν είναι αδιάφορο.
0: Okay.
1: Δηλαδή,
2: χωρίς βαθμολογική σημασία.
1: Έτρεχε, έτρεχε, έκοβε και κάθετα και οριζόντια και παράλληλα. Σταμάτα.
0: Σταμάτα.
1: Σε παρακαλώ πολύ, σταμάτα. Σαν Τζακ Ράσελ.
2: Δεν το βοηθάει και αυτό ο Νίκο. Βάλε το παιδάκι από τη Βουλγαρία που φέραμε εκεί δεξιά.
0: Όχι. Ρώτα.
1: Ενώ έκανε πολλές αλλαγές.
0: Ναι.
1: Και επίσης θέλω να πω,
0: ναι.
1: Θέλω να κάνω τα μεροκάματα του Μπρινιόλι. Αυτό. Θέλω όλο το χρόνο να κάθουμε και να παίζω ένα παιχνίδι.
0: Και το μαλλί και μεγαλώσει το πείραμα με φακές.
1: Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Ναι, καλά, μια χαρά.
1: Για τα παιχνίδια που δεν έχει παίξει φέτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ.
0: Στον Παναθηναϊκό να δεις. Στον Παναθηναϊκό, ειδικά το τελευταίο τετράμινο πριν φύγει, ο Μπρινιόλι. Αν θυμάται κάποιος το International Superstar Soccer Pro, όταν έπαινε σε Ελλάδα που είχε ο Νικοροπίδης 77 position, που έμπαινε γκολ και συνέχιζε να πηγαίνει πλάι-πλάι. Στα γραφικά. Είχε μπει γκολ και συνέχιζε να πηγαίνει πλάι-πλάι. Ειδικά αυτό το μάτι με τον Ανατρόμητο που λέει, νόμιζα ότι το τέρμα ήταν το μικρό δίπλα που φυλάγαμε. Έφυγα. Δεν είχα ξαναδεί τερματοφύλακα να λέει, εγώ δεν παίζω άλλο. Γιατί κλωτσά την μπάλα μία με το πόδι. Έφυγα από το τέρμα. Δεν παίζω άλλο. Όταν τον πήρατε λέω, οχ.
1: Οχ, όμως. Έπαιξε Μπρινιόλι χθες, έπαιξε Βίντα.
2: Εντάξει.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλή θέση.
0: Ορλάντο Μπλουμ ήταν
1: πολύ. Ήταν, ναι, πάρα πολύ.
0: Λέγκολας. Λέγκολας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γενικά έκανε αρκετές αλλαγές. Όχι, ο Ρώτα θα παίξει. Την τριχιά θα την πάρει.
0: Αλλά Γεωργίε, βρε άσπλαχνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι. Δεν είναι έτοιμο το παιδί.
0: Θα πάρετε προτάσμα πάλι εσείς, θα μας πάσετε τα μπιπ κανένα δίμηνο, ε.
1: Καλά, λογικό. Πλάκα, όλο το χρόνο. Όλο την υπόλοιπη χρονιά.
0: Φίλε, θέλω να γράψω ένα άρθρο. Πώς ήταν ο κόσμος στην Ελλάδα το 10. Πότε το πήραμε. Το 10. Το 10 δεν το πήραμε.
2: Το 10.
1: Ναι. Το 10, ε.
2: Το μαξινό.
0: Άξινος. Κρίσινος.
1: Δεν είχαμε διέρε, φίλε, το 10. Δεν ήξερα πώς είναι η ζωή.
0: Όχι, ήξερες. Λοιπόν, το 10, το 10 ρε φίλε, ήμουν 29 χρονών. 28 στα 29.
1: 50 ήμουν το 10.
0: Έλα ρε ψέμα. Το 10 έπινα ένα μπουκάλι μπιφίτερη με το μάκι του Σολδάτου.
1: Καλά, μην το συζητάμε.
0: Το Πολώνες Κλαμπ.
1: Δεν είναι. Όχι, και πως ήσουν την επόμενη μέρα είναι το θέμα, όχι τι έπινες.
0: Το 2010.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Και
0: Πατατράκ,
1: την επόμενη μέρα
0: όταν έχει πάει μπουρνάζι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με το φίλο
1: ναι.
0: μου το Χρόνι, μπήρα δίλητρη και μετά. Ναι. Κολόνες και μετά SMS Club στο Μουστάκια. Αυτή ήταν η ζωή μου. Πω, κοτοπουλάδες πίσω.
1: Πολλά από τα παιδιά που δουλεύουν σήμερα στο Big Wings Sport FM δεν ήταν νηπιαγωγείο το 10.
0: Ναι.
1: Πρώτη Δημοτικού, Δευτέρα.
0: Η Σοφία Θεοδωράκη το 10 ήταν 6 χρονών. Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ήταν 6 χρονών. Δεν σου λέω νηπιαγωγείο.
2: Νιώθω γέρος κάθε μέρα μην στα χωριές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω καθρέφτη σπίτι.
0: Το 10 ο Ταμπάκος έλεγε σε κάποιον μη φυγείς, θα παρκάρω.
2: Το 10 στη Ζαδάκη.
1: Το 10 έβρισκες να παρκάρεις.
2: Στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα.
0: Το 10 ήμουν στον Σέντρα FM.
2: Τι πιο εύκολα στην Καλυθέα, ρε Ταμπάκο.
1: Στον Αρένα FM.
2: Από εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Έχει ολόκληρο τέτοιο ρε φίλε δίπλα.
1: Το 10 έφευγα από την αέρα και πήγαινα στον Αρένα FM.
0: Τα κονόμησες. Σούβι Βαλένθια Ολυμπιακός, με ποιον φτάσε τελικό. Πήγαινε ρε φίλε τελικό. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου. Το έχω δηλώσει και ονοώ νοητό. Ταξί. Έχω περάσει εγώ με Γιαννούλη Λαρετζάκη στα ανοιχτά, στα ΕΑΚ, στον Παρουτάδικο. Απογεύματα. Μιλάμε κάμια 150 αριά απογεύματα, Μαρία.
2: Νόμιζα με τον Γιάννη Λούση και φαΐ στην αρχή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ερχόντουσαν για την ατομική 150 φορές. Όχι, δεν είναι λίγες. Ακριβώς μιλάω. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ο Κόμπρας. Τώρα αυτό με την Κόμπρα δεν ξέρω πώς το έχει κάνει ποτέ. Στα ΙΑΚ. Με χατζισμάλι κιόλας για όποιους ξέρουν.
1: Αδερφέ, εντάξει, το έγραψες το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Σε γάβρι το λένε. Σε γάβρι νοικιάστηκε. Έτσι είναι το τραγούδι τους.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι το λένε, δεν μη, να περάσει, δεν βρίζω.
1: Ναι. Φτάνει. Το έστειλες 58 φορές.
0: Εντάξει, μπορεί να κόλλησε.
1: Πάντα κολλάει αυτό το
2: δόντι. Τα κεφαλαία πάντα κολλάνε.
1: Το 10 ο Παναθηναϊκός και τα ίδια πρωταθλήματα με τώρα.
0: Ντροπή σου ρε.
1: Ντροπή σου
0: ρε. Όχι, γι' αυτό να κρατεί. Ντροπή σου ρε φίλε. Ντροπή. Εύχομαι ένα σπυρί εκεί που σε ενοχλεί τώρα αυτή τη στιγμή. Ένα μικρό σπυρί με πίον. Έρχεται άλλο ή έχουμε κάποιον. 20.000 Ολυμπιακοί στο άκρη.
1: Μαρία λέει, θα έχει και εμένα του μου το λέω.
0: Η Μαρία τι φταίει.
1: Εγώ, πότε, πότε είναι το Final Four?
2: 22-24.
1: Τι, το άλλο Σαββατοκυριακό.
0: Ναι, ναι. Όχι αυτό, το άλλο, ναι.
2: Και ανάμεσα
1: όχι αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το άλλο, το άλλο.
1: Αυτό έχει Eurovision, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Όλοι μεγάλοι οργανώσεις.
0: Και Iron Maiden ανάμεσα.
1: Ωραία, 22-24, εδώ θα είναι. Πάμε ο ΑΚΑ.
0: Να πάτε.
2: Θα φυγεί ρε.
0: Τικέτο. Το 10 ήμουν στρατό. Ωραίο. Ωραίο.
1: Ωραίο. Το 10 τα είχαμε ένα μωρό λέει κάποιος. Ωραίο. Πόπο, είχαμε τέβε το 10.
0: Πόπο, μπλοκάκι ήμουν. Ήμουνα μπλοκάκις.
1: Κι εγώ.
0: Καλημέρα μάγκες. Τσούβι καταρχάς. Πάρα μια σόδα να χωνέψεις την μπιπ. Και δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει το Final Four στην Αθήνα. Θέλει και την πληροφορία. Όχι, γιατί ρε φίλε, γιατί να μην γίνει το Final Four εδώ.
2: Τι έγινε, 10 μέρες πριν θα αλλάξει η έδρα.
1: Αλλάζουμε, αλλάζω και λέω.
2: 10 μέρες πριν το τελικό. Όχι του εμπνευματικού. Αντώνη, εσύ.
1: Ο Κώστας.
3: Τα συνδέ σου μπάκι, είσαι το μπάκι. Δεν μπορούσες να βάλεις στο μποτέρο.
2: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας λέει πίκρα μεγάλη, αλλά ακόμα μεγαλύτερη για την ακίνητη, ακούνητη, ακίνητη κοιλιά μου μετά από 3 εβδομάδες διατροφής. Τίποτα.
2: Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς.
1: Καλά, τελείω.
0: Νωρίς, ρε φίλε, πέθανε στην πείνα 21 μέρες.
1: 3 εβδομάδες. Κάτι έπρεπε να είχε...
0: Κάτι να κουνηθεί, ρε.
2: Κοιλιά, φεύγει πιο δύσκολα.
1: Τα υγρά να έχουν φύγει, ρε.
2: Φεύγει πιο δύσκολα από όλα,
0: παιδιά. Γίνε, ρε φίλε.
1: Κουνήσου και λίγο, όμως, κουνιέσαι καθόλου.
0: Και τώρα που μου το λέτε.
2: Μπορεί να είναι υπέρβαρος, ρε, και να μην κάνει να κουνηθεί ακόμα.
1: Καλά, να κάνει περπάτημα, ρε, παιδί. Δεν του είπαμε να κάνει.
2: Γιατί μετά μέσες, γόνατα, πόδια, ιστορίες.
1: Καλημέρα στο Λέπουρα. Να στείλουμε μια καλημέρα. Καλημέρα στον Δημήτρη.
0: Λέπουρα. Το 10 μιλούσα ακόμα με MSN, λέει κάποιος.
1: Πολύ λίγο το χρησιμοποίησα το MSN. Πολύ λίγο.
0: Εγώ είχα Facebook από τους πρώτους.
1: Σόπα ρε φίλε.
0: Ναι, μου ήρθε ο Jobs αυτός.
1: Τι λέγες, λέει.
0: Όχι, δεν ξεχνάω εγώ. Δεν θα πω αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους που έβαζα τώρα live στον τάδε σταθμό και μου λέγανε σιγά ρε, τι το βάζεις αυτό ότι είσαι live να σε δούνε οι άλλοι μέσα. Και μετά μου λέγανε, έχεις δίκιο. Ναι, μα δεν είχα άλλο τρόπο να προμοτάρω τον εαυτό μου. Μόνος μου με ένα Facebook. Τσάκα τη Jacqueline.
1: Έχει Eurovision, λέω ότι το Σάββατο, παιδιά, την Κυριακή ξέρω τι έχει. Ξέρω τι έχει.
0: Θα είσαι μέσα.
1: Φιέστα, λοιπόν.
0: Θα είσαι στη φιέστα.
1: Θα είμαι στη φιέστα.

0: Ο Μάκης λέει, ο πλέον ωφελούμενος, λέει, από το χθεσινό αποκλεισμό είναι ο Αλέξανδρος, γιατί είναι σίγουρος ότι θα έχει γήπεδο να παίξει Σεπτέμβριο. Ενώ αν ήταν και οι δύο ομάδες, δεν θα το, ναι, δεν θα ήταν και πολύ βέβαιο και δεν είναι τυχαίο. Λέει ότι η προπόληση ξεκινάει αφού αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Το σιγούρεψε. Άρα οι Παναθηναϊκοί θα πουλήσουν και τα εισιτήρια των Maiden.
1: Ναι, ναι, ναι, τα πουλάμε. Λοιπόν, αν ψάχνετε όμως ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. 204 ύπη, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, το νέο Car of the Year 2020. 12,3 ίντσες με τις διπλές οθόνες, άνετη χώρη, όλα αυτά σε τιμή, προσέξτε, 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα παίζει σε άλλο πλανήτη. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις. Build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είχα εγώ έπαρση στο 02 εδώ και κοροϊδεύω.
0: Καλά, εντάξει, ας το
1: ποτέ,
3: κοροϊδεύεις.
1: Ποτέ δεν έχω κοροϊδεύσει. Εγώ έπαιξα ένα άντερ χτες και ηρέμησα. Έπαιξα και μια άντεριά. Τι 174 πόντι. Τι 174 πόντι. Μιλάμε τώρα για κάθε φάση και μπουνιά. Μια χαρά είμαστε. Μόλις έλειξε η πρώτη περίοδο. Ταμείο είμαι. Δεν ξέρω αν είμαι Final Four. Αλλά ταμείο. Και για τους φίλους που ρωτάνε, εγώ λατρεύω γιαουρτλού από Σελίμ. Από Σελίμ.
0: Η καλύτερη γιαουρτλού
1: του Σελίμ.
0: Εύε.
1: Σελίμ αρέσει να. Δεν θέλω να μένω με.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Μασονία των Ιχοληπτών.
1: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
0: Λες.
2: Γκατσίνοβιτς, ας του Γκατσίνοβιτς.
1: Γκατσίνοβιτς είπα.
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακία. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν. Λες. Όχι.
3: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει.
0: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
1: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
0: Ανταπόκρουση.
1: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
4: Έλεος, αγωνιά είναι.
1: Αν υπάρχει μια κίνηση στην Ισταμένη είναι.
0: Τι είπες?
4: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ, είναι αγωνιά.
1: Μια κίνηση στην Ισταμένη.
0: Ναι.
1: Ναι.
4: Λε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, λέει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
0: Λες. Όχι.
5: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
6: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
0: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
4: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
7: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των Ιχοληπτών.
8: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
0: Δυνατός ο Κοκοράς.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Δυνατός ο κύριε.